0: τηλέφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αν ήταν έξω τώρα ο ερωτικός μετανάστης. Λοιπόν, Φωτεινή μου στο ρέντι και εγώ σε ευχαριστώ. Άντε, εγώ στο γάμο σου θα κουβαλάω νερό με το κόσκινο, δεν λένε. Thank you very much. Thank you very much, γιατί μου είπε και η Βαλένα Πανό, και από την Καλαμαριά, τι το έχω το εγκλεζικό.

Φιλιά και χαιρετισμούς, αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλη την Αίγινα. Όχι με μένα, εγώ δεν είμαι εκεί. Μαργαρίτα μου, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Στον κύριο Βελόπουλο όλα αυτά, όχι σε μένα.

Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε την παράδοση. Λοιπόν, να πω λίγο κάτι, παιδάκια. Θα συνεχίσουμε την παράδοση. Έχουμε ένα, έχει γίνει ένα τροχαίο. Είναι Ηλιουπόλεως, πάνω από τη Βουλιαγμένη. Έτσι, προς την Αθήνα μέσα, είναι στο ύψος. Είναι τώρα, έχει γίνει τώρα. Στο ύψος της Γυμναστικής Ακαδημίας. Δεν έχει πάει ακόμα ούτε τροχαία ούτε τίποτα. Ρε παιδάκια, δεν είναι λίγο να προσέχουμε? Για όνομα Θεού. Αυτό τώρα πρέπει να είναι από υπερβολική ταχύτητα. Τώρα το να έφυγε το αυτοκίνητο, ναι, κλειστράει ο δρόμος, αλλά εντάξει. Έχει κόψει το δέντρο ένα αυτοκίνητο, δεν έχει πάει ακόμα η τροχέα. Αυτό είναι στην Γυμναστική Ακαδημία στην Ηλιουπόλεως. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στην φίλη μας την Αγάπη από τον Κολονό. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, Φραουλίτσα. Λοιπόν, μηνυματάκι που το βλέπω πρώτη φορά. Είναι το 230, καλημέρα λέει, μπράβο σας. Είμαι η Θεόνη από Αργυρούπολη. Θεόνη μου, καλημέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στη Θεόνη. Ό,τι παιδάκια είναι και βλέπετε, τουλάχιστον εσείς που τα ταξί επαγγελματίες οδηγεί τώρα έξω, μας το λέτε να προσέχει και λίγο κόσμος. Λοιπόν, τη μία, τη μοναδική, την αρχόντισα. 693-84-00856 Viber. Και απλό το μηνυματάκι, το SMS, σου μουσού. Πώς το λένε το σου μουσού στα αγγλικά?

Θα μπορούσα να σκαλάσω χατήρι. Αναστασία μου, Αναστασία, την φίλη μου την Αναστασία, ναι, όντως. Την Αναστασία μας από, την, από τον Ταύρο, έτσι, και στη Χαμοστέρνας μεριά. Είναι η Γιώτα Γρυβά, είναι μια σύγχρονη. Τραγουδίστρια με τα δημοτικά τραγούδια της. Δεν το συζητάμε. Με την παράδοση. Τιμά την παράδοση. Η Γιώτα Γρυβά το έχει σπουδάσει.

Στον Περισσό στα Πευκάκια. Στον Περισσό στα Πευκάκια, να πούμε τα μηνυματάκια σας τώρα, παιδάκια, λίγο, έτσι. Ιωάννα μου, καλημέρα. Έχω ξαναστείλει πάλι μήνυμα, λέει, αν θυμάσαι. Ιωάννα μου, κάτι θυμάμαι. Αλλά, εντάξει, δεν έχει καμία σημασία, ούτε χρωστάω, ούτε χρωστάς. Χρωστάω, όχι. Όχι, όχι, δεν χρωστάω. Καλημέρα, να είσαι καλά. Πάντα τιμούμε την παράδοση. Πάντα. Θα μου πεις όχι κάθε μέρα. Αλλά έτσι περιληπτικά βάζουμε τραγουδάκια. Αυτό έλεγα και πριν, έτσι. Θα πάει ο κόσμος στα χωριά του, θα φύγει τώρα διακοπές για νησιά. Πάνε οι τουρίστες που έρχονται από απ' έξω. Εμείς αν έχουμε κανένα σπιτάκι, μας άφησαν οι γονείς μας. Ή κουτσά στραβά, ο καθένας έφτιαξε ένα σπιτάκι σε κανένα χωριό. Θα πάμε. Γύρω-γύρω πανηγύρια είναι. Λοιπόν, πάμε για τον φίλο μου τον Γιάννη, να του πω όντως τα καλύτερα. Γιαννάκο μου, δεν ξέρω που το θυμήθηκες, είσαι και από το Αγρίνιο, παναθεμάσαι. Λοιπόν, είσαι και από το Αγρίνιο. Αγρίνιο τι? Λοιπόν, στην φίλη μου τη Γεωργία. Γεωργίτσα, Μέγαρα. Λοιπόν, σιγά. Να μην παίρνουμε φόρα, έτσι. Δεν τηρούμε την παροιμία. Δώσε θάρρος στο χωριάτι. Μετρημένα, γογούλα. Κυρία Γεωργία, είναι πολλά τα μηνυματάκια, πολλά του κόσμου. Όχι, δώσε θάρρος στο χωριάτι, έχω κάνει πάλι την παρατήρηση. Δώσε θάρρος στο χωριάτι τώρα, ου Παναγία μου, Χριστέ μου! Σιγά σιγά, εγώ.

καλημερίσουμε τα παιδιά που έχουν βαρδιούλα και θα ακούσουν και το τραγουδάκι τους στο ΑΛΦΑΤΑΦ, στο ΑΛΦΑΤΑΦ της Νέας Σμύρνης. Λοιπόν, εκεί είναι η Μαργαρίτα και ο Παναγιώτης. Παναγιώτης και Μαργαρίτα. Παναγιώτης και Μαργαρίτα στο ΑΛΦΑΤΑΦ της Νέας Σμύρνης. Βίκη μου, σε ευχαριστώ. Βίκη Γαλάτση. Και εγώ από χωριό είμαι. Και δεν το έχω κλείσει ποτέ. Εγώ είμαι από χωριό. Λοιπόν, το τραγουδάκι το έχουν ζητήσει η Μαργαρίτα και Παναγιώτης από το ΑΛΦΑΤΑΦ Νέα Σμύρνη. Γεωργία μου λίγο, το είπαμε, έτσι. Και με το εγκλέζικο, Βαλένα, έτσι. Και με το εγκλέζικο, μην το λέμε, μην το ξεχνάμε.

Καλημέρα φιλαράκι μου. Λοιπόν, για να το δούμε, να το δούμε το φίλο μου. Τον λέει Γρηγόρης Απικό. Γρηγόρης από το γραφείο κίνησης του Βοτανικού. Πω, με γύρισες αρκετά χρόνια πίσω, λεβέντη μου. Πω. Λοιπόν, καλημέρα στα παιδιά που έχουν το γραφείο κίνησης. Τα γραφεία μάλλον κίνησης. Δεν κλείνουνε. Ο Βοτανικός. Καλημέρα στο γραφείο κίνησης, σε όλο το γραφείο και σε όλους τους οδηγούς που είναι με τα υπηρεσιακά τώρα έξω.

Κατερινάκη, εκεί στο Χολαργό. Κατερίνα μας από το Χολαργό. Εσύ το νου σου να μην αλλάξεις γειτονιά. Δαλένα μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για το πρόγραμμα. Εγώ είπα και για το εγγλέζικο κιόλας, έτσι. Το νου σου.

Λοιπόν, να πάμε πάλι τώρα πάνω στο Μαρούσι. Πάνω στο Μαρούσι, αλλαγές βάρδιες γίνονται στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αν τα ξέρω καλά, έτσι. Και τα μαθαίνω. Αλλαγές βάρδιες γίνονται στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η ομάδα Δίας εκεί. Λοιπόν, το Αρχηγόπουλο, το φίλο μου τον Καλό, από πάνω από βόρεια, τον φίλο μου τον Λάμπρο. Λάμπρο μου, αστέρι, ομάδα Δίας. Ποτέ δεν ξεχνάμε. Πάμε να τα ακούσουμε, γι' αυτό ο πατέρα μας μεγάλωσε και θα ακουστούν. Έχουμε τώρα μισή ώρα να ακούσουμε τραγουδάκια. Μόνο Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Εδώ θα τα λέμε όλα και θα τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Ναι, η συνήθεια έγινε λατρεία.

Ποιος ακούει αυτό που λέμε με το όνομα πατέρα σε να μην ανατριχιάζει, έτσι. Ρομπίνιο, παλικάρι μου, ποιος να τα ακούει και να μην ανατριχιάζει. Νικολάκη μου, καλημέρα στον φίλο μου τον Νίκο. Επιχειρηματία μου, θα πληρώσεις φορολογική δήλωση, δεν το συζητάμε. Όλα καλά, όλα καλά και όλα ανθυρά. Να πούμε καλημέρα στο φίλο μου τον Μινά. Μινά μου, έχουμε κέφια, πάντα έχουμε κέφια. Που έχει αλίμονο, εάν αυτό μας έχει μείνει αφορολόγητο, το χαμόγελο και το κέφι. Τα κατοικίδια φορολογούνται όπου να είναι. Έρχεται, σας το λέω, την επόμενη. Την επόμενη. Μπορεί να τα ανακοινώσει και στη ΔΕΘΑ πάνω κούλης, έτσι. Έρχονται να φορολογηθούν, σας το λέω. Μη σας φανεί έκπληξη καθόλου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι για τον φίλο μου, τον Βαγγέλη, το 509, τον Φορτηγατζή. Τραγούδι με την Ελευθερία Χριστοπούλου. Έτσι. Τραγούδια με την Ελευθερία Χριστοπούλου και φωνάρα. Έτσι, φωνάρα. Τις είχαν γράψει μεγάλοι συνθέτες τραγούδια. Πολύ μεγάλοι συνθέτες είχαν ξεχωρίσει τη φωνή της και τις είχαν γράψει. Το τραγούδι αυτό, ύστερα από τη Μονιές, ήταν μέσα στον πρώτο χρυσό δίσκο που πήρε η Ελευθερία Χριστοπούλου. Τον πρώτο χρυσό δίσκο. Δεν είναι. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: το λέμε, το φωνάζουμε, βοηθούμε κι εμείς εδώ λίγο, βοηθάμε, βοηθούμε λίγο στην καθαρεύουσα, έτσι να μην την πω και το παρατονίσω πουθενά. Τα κάνω μαντάρα σήμερα με τη γραμματική αναγνώριση. Τα μπερδέψω, εγγλέζικο, γραμματική αναγνώριση. Τα κάνουμε, αν πεις τώρα το φαγητό το καλοκαιρινό, τουρλούμ, τουρλούμ, έτσι. Ποιος το ξέρει? Ποιος το ξέρει το φαγητό αυτό, το τουρλούμ, τουρλούμ? Εδώ σας θέλω τώρα. Εδώ σας θέλω, γιατί έχω τώρα πάρει μηνυματάκι. Βασιλική μου, τι κάνεις ο γαϊδάρι, τι, που τα θυμήθηκα? Τα θυμάμαι, μου τα ζητάτε. Δεν είναι δικά μου καταρχήν, είναι δικά σας. Είναι δικά σας. Λοιπόν, η φίλη μας η Βιβί, μηνυματάκι από το Χαϊδάρι. Με έχεις κάνει, λέει, α, καμπάρι, ναι, καμπάρι μπακάρδι, μπακάρδι με κοκακόλα, λέει. Άντε, στην υγειά σου. Λοιπόν, μπορώ κι εγώ τώρα, έχω δικαίωμα να βάλω κι εγώ, να πιω στην υγειά σας. Μου λέει μια κυρία, έχεις αρχίσει κερνάς. Λοιπόν, εγώ έχω δικαίωμα να βάλω μια γουλίτσα τώρα, εδώ. Κυρία Μακελάρη μου, Στέφανε, Χιό, Αρχοντόπουλο.
1: Βρέχει φωτιά στη στρα...
0: Γεια σου, Βιβί μου. Δεν είναι, άμα έχεις και... Όχι, ότι δεν το γνωρίζω το ποτό αυτό. Εκείνο με το διαβολάκο με τα φτερά δεν είναι, ή όχι, κάνω λάθος. Στη στρα...

βρε Γεωργία μου, μεγάλα. Αν εγώ είμαι μία φορά πολυλογάστης, εσύ πόσες μπορεί να είσαι, μα αλήθεια σου λέω. Είδες, οι παροιμίες είναι βγαλμένες όλα μέσα από τη ζωή μας. Λοιπόν, θέλω να προλάβω να ακούσουν τα παιδιά στο Βοτανικό ένα τραγούδι. Την παροιμία που είπα, δώσε θάρρος ο τέτοιος σου, να είναι μετρημένα. Ντέρντε με και σώνει τώρα να πάρεις το τηλέφωνο, να μου γράψεις ευχαριστίες. Δεν φαντάσου να πάω, το σκέφτομαι, το έλεγα πριν, να πάω και για παπάς, να πάω και για παπάς. Ένας μισθός καλός είναι τα άλλα με τα μνημόσυνα, τους γάμους, τα μυστήρια. Κάτι σου βάζουν μέσα στις μεγάλες τσέπες, να πάω για παπάς. Δεν πήγα, τέλος πάντων, τώρα 2 μέτρα παλικάρι, ντυθώ στα μαύρα, μες στα ράσα, δεν μου πήγαινε. Μου είπανε όχι να μην πάω. Να μου να παπάς ρε Γεωργία μου, να μου δίνεις 1000 ευχαριστίες τώρα. Για όνομα Θεού, στο έχω πει να είναι μετρημένα. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και τον φίλο μου τον Ηλία από το Περιστέρι. Λοιπόν, καλημέρα αδελφέ μου, λέει, καλό Σαββατοκύριακο. Φίλος ο Ηλίας από το Περιστέρι, αιώνιος πιστός εδώ. Ρε Γεωργία μου, περιόρισε το λίγο. Πω, αν ήμουν παπάς, κοίτα να δεις τώρα μηνυματάκια, την τύχη μου, τη μαύρη. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε το τραγουδάκι πάλι για καμιά λαμπάδα. Να είστε κανένα καιρή, κανένα λαμπάδα να πάνε όλα καλά με αυτούς που έχουμε μπλέξει εδώ. Τους γκαντέμιδε. Χριστιανοί. Περιόρισε το, ποια την πυρίτσα σου εκεί πέρα, και άσε.

Να πω μια όμορφη καλημέρα. Έχω πάρει ένα μηνυματάκι, είναι το 3010. Πάρα πολύ σωστό. Με παρακολουθεί 10 μέρες. Με ακούει, με παρακολουθεί, με ακούει. Σας παρακολουθώ, λέγε, σας ακούω 10 μέρες. Νάνση μου, καταρχήν είμαι η Νάνση. Έτσι ξεκινάει το μηνυματάκι. Ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Δεν είμαι DJ. Να το λέω, δεν είμαι DJ. Κάνω μια εκπομπή εδώ, έτσι. Σε αυτό το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο το Μάχη και είμαι χρόνια πάνω σε αυτό με το ραδιόφωνο. Που θέλω να αναφερθώ τώρα και καλά κάνεις και το λες, το έχεις δείξει ποτέ σε όλη τη διάρκεια. Θα μου πεις, αυτό τώρα κυκλοφορείς τελευταία. Δεν είναι τώρα, με τον AI, τραγούδια του AI. Ακόμα όχι. Και είμαι κατά. Είμαι κι εγώ. Παίζουνε πολύ σε μαγαζιά, τώρα να πας σε μια παραλία, έτσι, πολύ DJ, έτσι, ή σε μαγαζί. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια σχέση με την καλλιτεχνική, γράφεις τραγούδια, τραγουδάς, καλλιτεχνικά, έτσι. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω βάλει μέχρι στιγμής τραγούδια από τον AI. Πάνω που έχω ακούσει, το, και εγώ το παρακολουθώ. Η μουσική μου αρέσει. Έχω γεννηθεί με τα τραγούδια, με τη μουσική, γι' αυτό και μου αρέσει. Μου βγαίνει, μου το βγάζω και μου το κάνω αυτό. Δεν ακόμα να βάλεις ένα τραγούδι. Το βλέπω λίγο παράλογο. Ναι, έχουμε βάλει για εξυπηρέτηση. Το έχουμε παρακάνει. Το έχουμε παρακάνει σε πολλά πράγματα. Και έχω ακούσει. Έχουν εισχωρήσει αυτά τώρα με τον AI. Καταρχήν μειώνεται προσωπικό στις εφορίες. Θα περνάνε όλα από τον AI, έτσι. Εκεί θα φορολογηθείτε και θα σου λέει ο AI. Πήγαινε στον AI. Απάντησε σε μια υπηρεσία. Και σου λέει, το έχει διευκρίνει το θέμα, το έχει αναλάβει ο κύριος AI, η κυρία τι θα βγαίνει. Νάνση μου, όχι. Είμαι κατά, ειλικρινά σου το λέω, είμαι κατά. Το να βάλω κάποιο τραγούδι να είναι όχι αληθινό. Βαγγέλη μου, τι κάνεις, κάνε ρε σκάσε μύτη, μάλλον θα βγει στο μπαλκόνι για τσιγάρο. Καλημέρα στον κύριο Βαλιέγγι, τον Καρουμπαλή, τον φίλο μας τον Σόγαμπρο. Βρε, βρε χρόνια, μη μου πεις ότι είσαι στο γάμο τώρα και δεν σε έχει βγει για να κάνει τσιγάρο. Χριστέ μου! Φωνάζω και δυνατά, μ' ακούς το παιδεριακό, μ' ακούς το συγγενολόι. Γεωργία μου, δεν θέλω να με κάνεις να τον μπλοκάρω το τηλεφωνό σου. Ειλικρινά σου το λέω. Σου είπα, στείλε ένα μηνυματάκι με ένα τραγούδι, ναι, το ένα το άλλο. Ασχολήσου. Δεν ξέρεις πόσες δουλειές έχει μέσα ένα σπίτι. Αλήθεια σου λέω. Οι δουλειές του σπιτιού δεν τελειώνουν ποτέ. Ας το τηλέφωνο τώρα, άκου τραγούδια και κάνε δουλειές. Έλεος. Την τύχη μου πάλι. Εμένα βρήκες. Καλό Σαββατοκύριακο, Μαράκι.

0: Δεν συγχύζομαι, Δημητρούλα. Δεν συγχύζομαι. Και χθες πήρα 4-5 εισπνοές έτσι βαθιές και ψιλοζαλίστηκα, ε. Πάχω ανεμία. Πάχω ανεμία. Λοιπόν, να πω σιγά σιγά και εγώ ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ, έτσι. Μεγάλη συμμετοχή, Γεωργία μου, το λέω πάντα για καλό. Ξέρεις πόσα μηνυματάκια έρχονται και με τα τραγουδάκια. Ούτε και αλίμονο, το λέω πάντα για καλό, δεν έχεις παράπονο. Άκουσε ένα τραγουδάκι, έτσι. Έδωσε το τραγούδι, ναι, έχεις έρθει σε τσακίρι κέφι. Νάνση μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για όλα αυτά. Εγώ σου είπα προς το παρόν, μπορεί να τύχει να μου ζητήσω ένα τραγουδάκι. Έχω την καλή θέληση να μην χαλάω χατήρι. Όλοι θα πάρουν ένα τηλέφωνο, θα πούνε ένα τραγούδι, δεν μπορώ να χαλάω χατήρι. Αλλά πάνω σε αυτό όμως, με το AI, που είναι λίγο παράλογο και λίγο δύσκολο.
1: Έψαξα να βρω μια ευκαιρία.
0: Γεια σου Ιωάννα μου, προλαβαίνουμε. Η γυναίκα λέει του Βαγγέλη του ταξιτσί. Να σου βάλει να το δω. Η Ιωάννα λέει του Βαγγέλη του ταξιτσί. Λοιπόν, παιδάκια, παιδάκια, γιατί έχουμε γάμους εδώ, θα τα ακούσουμε. Ψάχνουμε να βρούμε μια ευκαιρία να παντρευτούμε, να δεσμευτούμε. Η Ιωάννα, γυναίκα του Βαγγέλη, λέει του ταξιτζή. Το μπάου λέει στους γάμους, μπας και μου βάλει για αυτός, λέει και εμένα Στεφάνη. Τσέχει ακόμα και μου βγάνει γλώσσα εμένα. Ρε Ιωάννα μου, δεν μου τα έχεις πει αυτά. Α, μου τα έχεις πει, συγγνώμη.

0: Λοιπόν, η Ιωάννα μου έχει ανοίξει μεγάλο θέμα και δεν έχω πολύ χρόνο, έτσι. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι σου. Για την φίλη, την Ιωάννα, 19 χρόνια. Καλά, αυτό το πίνει. Αυτό το παίζει νεολαία. 19 χρόνια. Δηλαδή, κάτσε από το δημοτικό σε είχε. Και τώρα τα 19 χρόνια μου θυμίζει με γύρισε. Είναι και πρόσφατο αυτό με την Μάρο Κοντού. Καλό παράδεισο να έχει η Μάρο Κοντού. Με τον. Η Δε Γινή να φοβείται τον άντρα ήταν, νομίζω, έτσι. Ελληνική ταινία από τον μπάτσι τον Αντωνάκη μου, έτσι. Και ήταν 10 χρόνια μαζί. Και ζηλέει σε κάποια φάση, βέβαια από την ταινία. Όλα αυτά να ορίστε τα διαβάζω και είναι πραγματικότητα τώρα, έτσι. Όλα αυτά είναι πραγματικότητα. Δεν έχει κανένα χαρτί, τη λέει απόλυξη αρχική πράξη γεννήσεως και τέτοια. Και την είχε 10 χρόνια. Είμαστε 9-10 χρόνια, λέει. Αλλά εντάξει, τυπικό το θέμα. Τυπικό, λέει, είναι το θέμα. Και σε έχει 19.
1: Εγώ κερνάω τον παπά.
0: Αλήθεια, Στεφάνο, δεν μου τα είπα αυτά. Βαγγελάκη, γι' αυτό μου γράψες γρήγορα, γρήγορα, καλό Σαββατοκύριακο. Τα 15 χρονάκια.

πήγαινε, βγάλε και σε αυτό το πιστοποιητικό γεννήσεως. Βρε Γεωργία μου, ειλικρινά στο λέω, μην το ξανακάνεις αυτό, με χαρά. Πω, δεν βάζεις μυαλό με τίποτα εσύ. Βρε Γεωργία, δεν σου πάω να μην ξαναστείλεις μήνυμα.

Λοιπόν, πάμε στην Ιωάννα. Γεωργία, θα σε παρακαλέσω πάρα πάρα πολύ. Πραγματικά το λέω. Είναι η τελευταία φορά. Τρίτη και φαρμακερή που λένε, έτσι. Τρίτη και φαρμακερή, εντάξει. Έχει πιει τι μπυρίτσε σου, έχει φτιαχτεί και την πληρώνω εγώ. Λοιπόν, πάμε στην Ιωάννα μα εδώ, γιατί έχουμε γάμου τώρα, έτσι. Ιωάννα, εάν σου πει πάμε στην εκκλησία, δεν θέλω να γίνω κουμπάρο, ούτε καν. Κουμπάρο δεν θέλω να γίνω γιατί δεν εκκρεμάω. Θα με καλέσετε στο γάμο, αλήθεια. Θα με καλέσετε, αλήθεια το λέω, θα με καλέσετε στο γάμο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Ρένα μου, σπέτσες πανέμορφες. Το πανέμορφο νησί και το ομορφόσογο. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ, Ρενάκι μου, σπέτσες για εσάς. Εύχομαι καλό Σαββατοκυριακό ή το τελευταίο τραγουδάκι. Ακολουθεί, άκουσα μία κασέτα. Σας αγαπώ πολύ. Καλό Σαββατοκυριακό να έχουμε. Προσέχουμε για να έχουμε. Και πάντα εδώ στο Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Ευχαριστώ πολύ.

Βαγγέλη μου, εσύ σε πιο πολλά χρόνια. Άσε να κάνω κι εγώ τα χρόνια τα δικά σου που μου έχει γράψει τώρα η Ιωάννα. Τα χρόνια τα δικά σου με την Ιωάννα και σου υπόσχομαι ναι.

1,8. Μόνο με την τρέλα θα μπορέσουμε να επιζήσουμε επικούλη. Μόνο με την τρέλα μας. Μόνο με την τρέλα θα επιζήσουμε εδώ με τον Κούλη. Φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Η ώρα είναι 4.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Μάχη FM. 3 λεπτά μετά τις 7, σε νέα ανανεωμένη ώρα η εκπομπή μας. 7 με 9 πλέον εδραιώνεται η αθλητική ενημέρωση για εσάς κάθε Σάββατο. 7 με 9 πλέον, εδώ ζωντανά από το Μάχη FM 99,8, η εκπομπή Goal από τα ποδητήρια. Πάντα εμείς εδώ πιστοί στο αθλητικό ραντεβού μαζί σας, με αυτή την ανανεωμένη ώρα. Νομίζω είναι και λίγο καλύτερα, γιατί είναι και πιο ζωντανά πράγματα, πολλές αθλητικές δραστηριότητες αυτή την ώρα ταυτόχρονα και δεν μπορούμε να σας ενημερώνουμε πολύ πιο άμεσα. Εσείς μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 210-71-08000, 210-71-08000 και στο Viber 6943-635451, 6943-635451. Λοιπόν, για αυτό το δίωρο στην ρύθμιση του ήχου ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, στο μικρόφωνο του Παλούγος. Αλέξανδρε, αύριο γιορτάζεις, έτσι, αύριο από τώρα σου λέμε τα χρόνια πολλά, γιατί live δεν μπορούμε να σε δούμε αύριο. Από σήμερα λοιπόν προκαταβολικά, θα τα πούμε βέβαια και στο τηλέφωνο, αλλά από σήμερα οφείλουμε να σου ευχηθούμε χρόνια πολλά, χιλιόχρονος, γερός, δυνατός, καλές εκπομπές και βέβαια με το ίδιο κέφι και την ίδια θετική ενέργεια που μας εκπέμπεις. Και μιας και ο αγαπητός, πολύ αγαπημένος μας Μανώλης Μαυρομάτης έκανε λίγο για γκολ, για πολλά γκολ, εμείς ως Ελλάδα πλέον, οι ελληνικές μας ομάδες αγωνίστηκαν αυτή την εβδομάδα, ήταν μια σχετικά, δεν θα λέγα πολύ τα επιτυχημένη εβδομάδα, μια πολύ επιτυχημένη όμως, με την ΑΕΚ να είναι αυτή που πρώτη χρονικά πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης για τη League Phase του Champions League. Η Ένωση, παίζοντας κυριαρχικό ποδόσφαιρο, καταπληκτικό ποδόσφαιρο, ισοπαίδωσε στη ρεβάνση της Νέας Φιλαδέλφειας την περασμένη Τετάρτη την Λεύσκη Σόφιας με το εντυπωσιακό 4-0, έχοντας πολύ μεγάλη μέρα και τον Λούκα Γιώβιτς αλλά και τον Βάργκας, τους δύο κλασικούς φορ, αλλά και τον Μάριν που με πέναλτι δημόρφωσε το τελικό 4-0 στο 55. Δεν αντιμετώπισε κανένα απολύτως πρόβλημα η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς και έδωσε ραντεβού με τα αστέρια εκεί όπου επιστρέφει. Μετά από 8 ολόκληρα χρόνια, βεβαίως για πρώτη φορά στην ιστορία της μορφή League Phase, αλλά από τη στιγμή που η προηγούμενη τη μορφή της κορυφαίας αθλητικής οργάνωσης ήταν η όμιλη, η κλεισοφόρη όμιλη του Champions League, επιστρέφει λοιπόν στα αστέρια η Ένωση. Μια ΑΕΚ η οποία, έχοντας φοράκι από την περσινή κατάκτηση του πρωταθλήματος, δείχνει σε μια εκπληκτική κατάσταση. Παίζει αυτή τη στιγμή, θα έλεγα, το πιο ορθολογικό ποδόσφαιρο, θα έλεγα το πιο θεαματικό, το πιο ορθολογικό, το πιο καλά δομημένο. Με αρχή, μέση και τέλος, με κοντινές γραμμές, με πολλούς παίκτες να προέρχονται από την περσινή χρονιά και να γνωρίζονται μεταξύ τους, αλλά και όλοι οι αποκτηθέντες να μπαίνουν στην εξίσωση, όπως ο Μάγερ, όπως όλοι και οι 7 παίκτες που έχει πάρει η ΑΕΚ, να μπαίνουν σιγά σιγά και να δίνουν πράγματα για τον προπονητή της Ένωσης, τον Μάρκο Νίκολιτς, μια ΑΕΚ η οποία στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ισοπαίδωσε τον Ηρακλή με 4-0, πήρε αυτή την σπουδαία πρόκληση για τη League Phase της κορυφαίας Δίας Λεωκής διοργάνωσης και είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που θα σας εκπροσωπήσει φέτος στην κορυφαία Δίας Λεωκής διοργάνωση. Και μιας και λόγος για την ΑΕΚ, πριν από λίγες ώρες να πούμε ότι έγινε γνωστό και το πρόγραμμα που θα δώσει η Ένωση σε αυτή την κορυφαία διαθλητική διοργάνωση. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ξεκινάει αυτό τον αγωνιστικό της μαραθώνιο με τη Λίντσερ στις 8 Σεπτεμβρίου. Μια κλήρωση βέβαια που είχε πάρα πολλές ομάδες δυνατές, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, όπως η Ντόρτμουντ, όπως η Ρώμα, όπως η Κόμο, πολλές Μάντσεστερ Σίτι. Σε κάθε περίπτωση πάντως η ΑΕΚ δείχνει ότι αυτή η ΑΕΚ που βλέπουμε τώρα αυτές τις τελευταίες εβδομάδες, νομίζουμε ότι έχει όλα τα φόντα να κοιτάξει όλους τους αντιπάλους στα μάτια και εφόσον εκμεταλλευτεί και το βατό πρόγραμμα, και θα το πούμε με τη σειρά όλα τα παιχνίδια, νομίζουμε ότι μπορεί να φτάσει σε έναν ικανοποιητικό βαθμό βαθμολογικής συγκομιδής που θα της επιστρέψει τουλάχιστον να συνεχίσει στην κορυφαία της λογικής οργάνωσης μέσω της ενδιάμεσης φάσης. Κάτι αντίστοιχο που είχε πετύχει για παράδειγμα πέρσι ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, ξεκινάμε. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς αποδεχθεί στην πρεμιέρα στη Νέα Φιλαδέλφεια τη Λίντσερ στις 8-9 στις 8 παρατέταρτο. Ενώ τελευταία αγωνιστική για την πρωτάθλητρια Ελλάδας θα την βρει να αντιμετωπίζει εκτός έδρας στην Ντόρτμουντ. Η Ντόρτμουντ, η οποία βεβαίως έχει φουλ ελληνικό χρώμα,
με τις μεταγραφές τόσο του Γιάννη Κωνσταντέλια όσο και του Κωνσταντίνου Καρέτσα στη Βεσφαλία στις 27 Ιανουάριου στις 10 το βράδυ. Ενδιάμεσα τη δεύτερη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει Σαχτάρ 14 Σεπτεμβρίου, τη Manchester City στις 20 Οκτωβρίου θα πάξει στο Etihad, δεύτερο διαδοχικό εκτός έδρας παιχνίδι για την ένοξη. Την τέταρτη αγωνιστική θα υποδεχθεί τη Real Madrid του Μωρίνιο, συγκεκριμένα στις 4 Νοεμβρίου στις 8 παρατέταρτο. Ακολουθεί την πέμπτη αγωνιστική η δύσκολη έξοδο στην Ιταλία για τις ανάγκες του αγώνα με την Como, 24 Νοεμβρίου στις 10 το βράδυ. Την έκτη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας στην Γάλατα στις 8 Δεκεμβρίου στις 10 το βράδυ, ενώ την 7η αγωνιστική θα φιλοξενήσει τη Ρώμα στις 19 του Γενάρη του 2027 στις 10 το βράδυ. Για να ολοκληρώσει την παρουσία της αυτή την πρώτη league phase της ιστορίας της στις 27 Ιανουαρίου στις 10 το βράδυ απέναντι στην Dortmund τον Γιάννη Κωνσταντέλια και Κωνσταντίνου Καρέτσα. Με μια πρώτη ανάγνωση βλέπουμε ότι η ΑΕΚ και με βάση την φόρμα την οποία διανύει αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή έχει τα φόντα αφενός με να ξεκινήσει νικηφόρο απέναντι στη Λίντσερ, μια ομάδα που θα βρει ένα παλιό γνώριμο η ΑΕΚ, ο λόγος για τον Κροάτη Λιούμπισιτς, ο οποίος πριν από λίγες εβδομάδες αποχαιρέτησε την ένωση για την Λίντσερ. Μια Λίντσερ η οποία προέρχεται από μια εντυπωσιακή πρόκληση σε βάρος της Σέλτικ. Όχι απλά είχε ανατρέψει το εισβάρος στις 3-0 του πρωταγώνα η Λίντσερ, αλλά βρέθηκε να ανατρέψει και το εισβάρος 0-1 από το μέχρι το 40 λεπτό να κάνει μια αντιπίδευση διαρκές για να παίρνει μια παλικαρίσια πρόκληση απέναντι στην προαλήτρια Σκωτίας. Από εκεί πέρα, δεύτερη αγωνιστική θα βρει την ένωση να αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ σε πολωνικό έδαφος, καθότι η Σαχτάρ είναι σε κατάσταση πολέμου και δίνει όλα τα παιχνίδια τα εντός έδρας στα ευρωπαϊκά στην Πολωνία. Νομίζουμε ότι μπορεί η ΑΕΚ τουλάχιστον 4 βαθμούς να τους πάρει στις πρώτες αγωνιστικές. Μια πάρα πολύ ικανοποιητική συγκομιδή θα είναι αυτή σε την περίπτωση για την ΑΕΚ. Αν και εφόσον τα καταφέρει, νομίζουμε ότι θα έχει βάλει πολύ καιρές βάσεις για να πάρει τουλάχιστον το εισιτήριο της πρόκρισης για την ενδιάμεση φάση της κορυφαίας θεσμικής οργάνωσης.

σου ότι έχει να κάνει τα μεθεώρητα του αγώνα της Ένωσης με την Λεύσκη Σόφιας. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, δεν έκλειψε τον ενθουσιασμό του για αυτή τη σπουδαία, την ιστορική πρόκληση στη League Phase της κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης. Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο αμέσως μετά τη λήξη, αγκάλιασε τους παίκτες, συνέχεια βρέθηκε στα αποδυτήρια που το κλίμα ήταν πανηγυρικό. Εκεί, αφού μίλησε συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο, ανακοίνωσε και ένα ιδιαίτερα μεγάλο πριν για την ιστορική πρόκληση, όπως αποκάλυψε ο ίδιος στην κάμερα της Κοσμοτέ TV. Συγκεκριμένα, ο Ηλιόπουλος γνωστοποίησε στους κινδυνόμενους ότι θα μοιραστούν το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ ως μπόνους για την είσοδο της Ένωσης στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση. Πλέον, άπαντες στην ΑΕΚ στρέφουν την προσοχή τους και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά βεβαίως ακολουθεί η αυριανή επιστροφή στην ελληνική πραγματικότητα, εκεί όπου η περσινή πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην τυπικά κηπεδούχο Κηφισιά, σε ένα μάτς που η ΑΕΚ θέλει να ζευγαρώσει τις νίκες με το εντυπωσιακό 4-0 επί του Ηρακλή. Μια δεύτερη αγωνιστική που θα λέγαμε ότι βρίσκει όλους τους Ευρωπαίους, τις ομάδες οι οποίες αγωνίζονταν μέχρι πρόσφατα, θα λέγαμε, γιατί και ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε, θα τα πούμε πιο συγκεκριμένα για τον ΠΑΟΚ, να παίζουν εκτός έδρας. Να πούμε το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής, το οποίο ανοίγει σήμερα με δύο αναμετρήσεις, συγκεκριμένα στις 7.30 στο Παδεσσαλικό, ο Βόλος φιλοξενεί τον Ηρακλή, τον Εφόσιο του Ηρακλή, ενώ στις 9.30, ζωντανό από την Κοσμοτέ 9, ενώ στις 9.30 στο Αγρίνιο ο Πανετολικός υποδέχεται την Καλαμάτα. Να θυμίσουμε, οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί πριν από δύο εβδομάδες για τη φάση του κυπέλου, με την νεοφώτιστη Καλαμάτα να επικρατεί 4-2 στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης του Πανετολικού. Από εκεί πέρα, το κυρίως πιάτο διεξάγεται αύριο Κυριακή, εκεί όπου στις 7.30 στο Κλεάνθης Βικελίδης ο Άρης φιλοξενεί τον Όφη, που πήγε στη Θεσσαλονίκη με νοπές τις Δάφνες από τη σπουδαία του πρόκληση σε φάση League Phase του Europa League. Ζωντανό από το δεύτερο NS2, Nova Sport 2, αυτό το παιχνίδι, 7.30. Στις 8.15 ο Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. ΠΑΟΚ, ο οποίος θα τα πούμε και εκτενώς σε λιγάκι γενικά για τον Όφη, για τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πρόκειται από πολύ επικρό αποκλεισμό και κυρίως για τον τρόπο που ήρθε αυτός ο αποκλεισμός στα τελευταία λεπτά, με ένα πέναλτι το οποίο συζητήθηκε αρκετά. Νομίζω ήταν πάρα πολύ αυστηρή η αποφάση του διαιτητή να καταλογίσει αυτό το πέναλτι, με το οποίο ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 3-2 και αποχαιρέτησε πρόωρα το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι, και μάλιστα με διπλό αποκλεισμό από γύρω πάλι και Conference League. Πολύ οδυνηρό αυτό για την ομάδα του Αλέσιο Λύση, που θα ψάξει να βρει τρόπο, φάρμακο για να επιστρέψει στις νίκες. Ζωντανό από το Nova Sport 4 αυτό το παιχνίδι, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, ένα ιδιαίτερο μάτς. Ο Ατρόμητος, ο οποίος πρόκειται από την ήττα στην πρεμιέρα με ένα 0-1 από τον Ολυμπιακό στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Και οι δύο ομάδες θέλουν τους πρώτους θα ψάξουν βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ πρόκειται στο πρωτάθλημα από το εντυπωσιακό 4-0 απέναντι στον Λεβαδιακό, αλλά και από αυτό το οδυνηρό χαστούκι του αποκλεισμού από την Μπραν. Στη συνέχεια, σε 9 η ώρα στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, ίσως το σημαντικότερο παιχνίδι της ημέρας, αυτό ανάμεσα στον Αστέρα Άκτορ και τον Ολυμπιακό. Αστέρας Άκτορ, ο οποίος στην πρεμιέρα ιτήθηκε 3-1 στο Αγρίνιο από τον Πανετολικό. Ο Ολυμπιακός προέρχεται από τη δύσκολη, πλην όμως απόλυτα δική νίκη απέναντι στον Ατρόμητο 1-0 με εκείνο τον γκολ του Κάρμο στο 22ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έμαθε χθες ο αντιπάλος, θα πούμε, είπαμε, σε λίγο θα κάνουμε εκτενή αναφορά και για το Europa και για το Conference. Ζωντανό από το NS Prime το παιχνίδι αυτό. Ενώ την ίδια ώρα, σε 9, όπως προείπα, στο Απόστολος Νικολαίδης, η προαλήτρια ΑΕΚ, με νοπές ακόμη τις Δάφνες από την ιστορική της πρόκριση σε φάση στη League Phase του Champions League, αντιμετωπίζει την γηπεδούχο Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο. Ζωντανό από το Κοσμοτέ 8. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Super League ολοκληρώνεται την Δευτέρα στις 7.30, όπου στην πρωτεύουσα της Βιωτίας, στη Λιβαδιά, ο τοπικός Λιβαδιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό. Ένας Παναθηναϊκός που προέρχεται από μία από τις πολλές φετινές συναρπαστικές του προκρίσεις, που είτε στην παράταση είτε στα πέναλτι, προκειμένου στα πέναλτι, η ομάδα του Νίστρουπα απέκλεισε την Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία, χάρη στον γκολ του, τα δύο γκολ ουσιαστικά
που πέτυχε ο Νιγηριανός Σίριλ Ντέζερς, το δεύτερο στο 122 μέσα στο εκτέλεση πέναλτι. Ένα πολύ δραματικό παιχνίδι. Ζωντανό λοιπόν από τον Nova Sport 2 η πολύ σπουδαία αναμέτρηση ανάμεσα στον Λεβαδιακό και τον Παναθηναϊκό. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος με προπονητή τον Ηλία Χαραλάμπους, πρόκειται από την συντριβή της πρεμιέρας από τον ΠΑΟΚ Τούμπα με 4-0. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει πρεμιέρα στο φετινό πρωτάθλημα, καθότι όπως θυμάστε είχε καταθέσει αίτημα αναβολής του αγώνα της πρεμιέρας, της δικής του πρεμιέρας με την Κηφισιά, λόγω του γεγονότος ότι αυτή η αναμέτρηση ήταν ανάμεσα στα δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια που είχε δώσει το τριφύλι κόντρα στην Χάντετς Λόβετς για τα play-off του Conference League.

0: Και μια και αναφέρομαι στον Παναθηναϊκό, α δούμε τι έκανε η ομάδα του Νίστρουπ προχθές απέναντι στην Χάντετς. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ακατάλληλο για καρδιακούς. Παναθηναϊκός έδειξε πυγμή κόντρα στις ατυχίες που υπήρξαν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Θυμίζω στο 30 λεπτό οι πράσινοι είδαν τον Πέδρο Τσιριβέ για να αποχωρεί τραυματίας από τον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας στην οποία υποβλήθηκε ο Ισπανός έδειξε ότι πέσει στη θλάση η οποία θα τον κρατήσει εκτός δράσης τουλάχιστον για τις επόμενες 3 εβδομάδες. Τέθηκε νοκάουτ λοιπόν ο Πέδρο Τσιριβέγια για την αναμέτρηση αρχικά της Δευτέρας, πολύ καθοριστική αναμέτρηση της Δευτέρας κόντρα στον Λεβαδιακό, αλλά και χρονικά σε εκείνο το σημείο, στο 30 λεπτό της προχθεσινής αναμέτρησης με τη Χράντετς, άφησε τον Παναθηναϊκό με πάρα πολύ σημαντικό κενό στη μεσαία γραμμή. Βέβαια επιστρατεύτηκε ο Κοντούρης, ένας παίκτης ο οποίος και αυτός έδωσε το κάτι παραπάνω, ο οποίος προς το τέλος του αγώνα και αυτός αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο Παναθηναϊκός κόντρα σε όλους και σε όλα και κόντρα και στις δικές του ατυχίες, και παρά το γεγονός ότι στο πρώτο παιχνίδι στο Ολυμπιακό στάδιο είδε τους Τσέχους να ανατρέπουν το 2-0 στα τελευταία λεπτά, ένα 2-0 που είχε διαμορφωθεί με δύο υπέροχα τέρματα του Ανδρέα Τετέη. Ο Παναθηναϊκός, δείχνοντας τάση αυτοχειρίας στο Ολυμπιακό στάδιο, δέχθηκε δύο τέρματα στο 89 και στο 94, δίνοντας χαρακτήρα ντέρμπι στην Ρεβάνς, όπως και συνέβη. Στη Ρεβάνς λοιπόν, ο Παναθηναϊκός βρήκε το πρώτο γκολ που τόσο επιζητούσε στο 24 λεπτό μετά από πολύ ωραία ενέργεια του Cyril Dessers από εκτέλεση φάουλ. Ο Cyril Dessers τοποθετήθηκε πολύ ωραία στην αντίπαλη περιοχή και με κεφαλιά νίκησε τους αντιπάλους, έγραψε το 0 για τον Παναθηναϊκό. Και εκεί που ο Παναθηναϊκός έδειχνε ότι θα φεύγει νικητής από την Τσεχία, για ακόμη μια φορά, για τρίτο συνεχόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι, δέχτηκε γκολ στο τέλος. Θυμίζουμε κάτι ανάλογο είχε συμβεί και στο παιχνίδι, στον επαναληπτικό του τρίτου προκριματικού γύρου απέναντι στην βουλγαρική ομάδα, στο που το είχε δεχτεί τον γκολ στο 88. Τώρα το δέχτηκε στο 93 από τον Ταρίντα, τον πρώην παίχτη του Άρη, που εκμεταλλεύτηκε μια ολιγορία της άμυνας του Τριφυλλιού και από κοντά έκανε το 1-1. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υπέφερε στην επανάληψη, είδε την γηπεδούχο ομάδα και η οποία έχει και το μπουστάρισμα και το ψυχολογικό της σοφάρισης στον 24ο λεπτό, πιέστηκε αρκετά. Ο Κεϊτά, ο τραυματοφύλακας του, πραγματοποίησε ορισμένες οπένια, πολλές εντυπωσιακές αποκρούσεις, τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις. Κράτησε το 1-1 σε πολύ κρίσιμα χρονικά σημεία, όταν ο Παναθηναϊκός έδειχνε να ξεμείνει από δυνάμεις, και ήρθε το πέναλτι στο 120 που κέρδισε ο Παναθηναϊκός με τον Cyril Dessers να εκτελεί ψύχρεμα από τα 11 μέτρα και να χαρίζει τον Παναθηναϊκό μια τιτάνια πρόκριση και να δίνει τη δυνατότητα στον Νίστρουπ, τον δανό προπονητή, να διευρύνει ένα εντυπωσιακό σερί που έχει να επιδείξει τόσο ως προπονητής της Κοπενχάγης όσο και του Παναθηναϊκού σε ευρωπαϊκές οργανώσεις σε παιχνίδια νοκάουτ. Ήταν η 12η συνεχόμενη διαδοχική πρόκριση του Jacob Nistrup, είτε ως προπονητής της Κοπενχάγης, και τρίτη συνεχόμενη ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Ένα εντυπωσιακό ρεκόρ, πραγματικά δεν θυμάμαι άλλο προπονητή να έχει πετύχει 12 διαδοχικές προκρίσεις, και μάλιστα οι τρεις με τον Παναθηναϊκό ψυχοβγαλτικές σε κάθε περίπτωση, έτσι. Αλλά ακόμα και έτσι ο Παναθηναϊκός έδειξε χαρακτήρα, συνεχίζει στην τρίτη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση, θα μας εκπροσωπήσει ως χώρα από τον ερχόμενο Οκτώβρη. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί το Conference League είναι η μοναδική διοργάνωση που να μην έχει και αυτό League Face, αλλά εκεί οι εκπρόσωποι μας δίνουν 6 παιχνίδια και όχι 8, που θα δώσει για παράδειγμα ο Ολυμπιακός και ο Όφη στο Europa League και η πρωταλήτρια ΑΕΚ στη League Face του Champions League. Παναθηναϊκός θα δώσει 6 παιχνίδια. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας είπε ο Jacob Nistrup, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, λίγα λεπτά μετά από αυτό το πολύ συναρπαστικό παιχνίδι στην Τσεχία.
1: Αρχικά δεν το ξέρω, ρωτάω. Είναι από τις δυσκολότερες προκρίσεις στην καριέρα σας, έτσι όπως εξελίχθηκε?
2: Both yes and no. This actually this is my fourth qualification. The two easiest ones has actually been the Champions League, because there for me the pressure is a little bit less, because there is a security net. And this qualification reminds me exactly of the qualification 2 years ago in 24 I had with Copenhagen, where it was also a totally new team that needed to find each other and get results right away, even that it was under construction. Today it's crazy. We show mentally a very, very powerful mindset. We have players on the pitch in the end that should not be on the pitch. Calabria, Palmer Brown, that they was not ready to play all those minutes, but we had nothing else to do. It's three games in a row now, four goals in a row where we concede in minute 90. So it's obviously like a cold shower that you get over your body before the extra time, where I also must say that we are a little bit lucky at times, but we managed to do it. And it's not easy, far away from being easy. And I'm very, very happy for the players, for the staff, for the board, the directors, and obviously also for the fans, because this amazing club has to be represented in European football, period.
3: Και ναι και όχι. Ουσιαστικά αυτή είναι η τέταρτη πρόκριση για μένα. Είχαν προηγηθεί οι άλλες στο Champions και πρέπει να πω ότι στο Champions League τα πράγματα ήταν ευκολότερα. Αυτό μου θύμισε λίγο το 2024, όταν ήμουν με την Κοπενχάγη και ήταν μια νέα ομάδα την οποία επίσης την κτίζαμε την εποχή εκείνη. Βεβαίως σήμερα ήταν πραγματικά μια τρέλα και η αλήθεια είναι ότι δείξαμε όμως την αντοχή μας, δείξαμε ότι μπορούμε και τα καταφέραμε. Στον αγωνιστικό χώρο μπήκανε και ο Palmer Brown και ο Calabria τη στιγμή που καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν απόλυτα έτοιμοι, αλλά δεν είχαν εναλλακτική και μπόρεσαν να δείξουν και αυτή τη δυνατότητές τους. Βεβαίως αυτό που ζήσαμε ήταν μια ψυχρολουσία, αλλά κρατάω βασικά την πρόκριση, η οποία ήταν η σημαντικότερη. Τα καταφέραμε, δεν ήταν εύκολο, αλλά μπορέσαμε και το κάναμε και είμαι πολύ χαρούμενος για την ομάδα, για το σύλλογο, για όλους και βεβαίως και για τους φιλάθλους μας. Η Ευρώπη μας περιμένει.
4: Πέρα από την πρόκριση, από αυτή τη διαδικασία εσείς ως προπονητής μιας νέας ομάδας και ένας νέος προπονητής στην ομάδα, τι κρατάτε και τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να βελτιώσετε, να διορθώσετε, να κάνετε καλύτερο?
2: No, there is. I think we see the same. There is many things to improve. We need to take way more initiative than we did today. But I'm just saying it's not excuses. It's just it's so difficult in those games, and it's so difficult when there is so many new players, and when you have players in the end of the game today that with Dessas has been out for more than a half year, and Calabria and Palmer Brown. But there is things that we need to improve. But I hope and I expect that, you know, as I said, told the players, that the shoulders can be a little bit lower now, that the worst pressure is off, and that we can take steps from here, both with the players that was in Czech Republic, but also with players back home.

0: have qualified, and now you are the king. I just need to stay calm and say, okay, the results is very, very important as a new head coach, obviously. But I have eyes. I analyze, and I know that there is many things to improve. We're not even close reaching our full potential, which is actually a quite good thing.
1: Καταρχάς, πριν από την απάντηση στις προηγούμενες ερώτησεις, να πω ότι ήδη το γεγονός ότι οι φίλαθλοι φώναζαν το όνομά μου, ότι η αρχή τους είναι ήδη μια καλή αρχή, και θέλω δράτωμα της ευκαιρίας για να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος στον Παναθηναϊκό, είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι στην Αθήνα. Βεβαίως υπάρχουν και θα υπάρξουν σκαμπανεβάσματα, αλλά αυτό το αποψινό αποτέλεσμα δίνει καταρχάς μια ηρεμία, είναι ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Θα το αναλύσουμε. Βεβαίως υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να κάνουμε, πρέπει να βελτιώσουμε. Τώρα, αναφορικά με την ερώτηση, η απάντηση ήταν ότι αναφυσβήτητα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που ακόμα χρήζουν βελτίωσης, πρέπει να πάρουμε περισσότερες πρωτοβουλίες. Βέβαια, αυτά δεν είναι δικαιολογίες, είναι πράγματα που πρέπει πραγματικά να τα πραγματοποιήσουμε. Δεν είναι εύκολα, τα πράγματα είναι δύσκολα. Έχω και νέους παίκτες με τους οποίους πρέπει να ξεκινήσω ακόμα μεγαλύτερη συνεργασία, μεγαλύτερη ουσιαστικά χρήση αυτών των παικτών. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα είδαμε τον Καλάβρια, τον Μπάλμπερ Μπάρον, οι οποίοι επέστρεψαν μετά από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Όμως αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι πέφτει η πίεση. Θα δουλέψω με τους παίκτες που ήταν εδώ μαζί μου στην Τσεχία, καθώς επίσης και με εκείνους που έμειναν στην Αθήνα. Πιστεύω ότι και ο Βίκτορ θα είναι και αυτός έτοιμος για να μπορέσω και διαθέσιμος για να μπορέσω επίσης και να βασιστώ σε εκείνον. Και ουσιαστικά πιστεύω ότι κάνουμε μια καλή αρχή και προχωράμε.
2: Thank you very much. Congratulations. Thank you.

Ακούσαμε λοιπόν και τον Τζέικοπ Νίστρουπ, τον ρεκόρ, ένας Παναθηναϊκός ο οποίος βρίσκεται σε μια αρκετά μεταβατική εποχή. Να πούμε ότι εχθές το βράδυ ανακοινώθηκε και ο Λούζα, το νέο απόκτημα του Τριφυλλίου. Ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται στη Watford τα τελευταία χρόνια, ο διεθνής Μαροκινός μέσος, ένας παίκτης ο οποίος ξεχωρίζει κυρίως το 8, έρχεται στον Παναθηναϊκό για να προσφέρει ποιότητα, ηρεμία στην οργάνωση του παιχνιδιού κυρίως, αλλά και έχει και το μακρινό σουτ. Είναι ένας παίκτης που άμα μπείτε και δείτε, κάποιος μπει στο YouTube και τον απολαύσει και τις καλύτερες στιγμές με τη φανέλα της Watford, θα αντιληφθεί αμέσως ότι πρόκειται για έναν πάρα πολύ χαρισματικό, ένα βιρτουόζο ποδοσφαιριστή, ένας παίχτης που λείπει όχι μόνο τον Παναθηναϊκό, γενικότερα από το ελληνικό πρωτάθλημα. Λείπουν αυτοί οι παίχτες που έχουν το απρόβλεπτο, λείπουν οι παίχτες που θα κάνουν μια τρίπλα που θα, για την οποία θα αποζημιωθεί ο κόσμος. Θα υπάρξουν δηλαδή φίλοι του Παναθηναϊκού που, πιστέψαμε, θα πληρώσουν εισιτήριο για να δουν κάποιες από τις χορευτικές του ικανότητες, και όχι μόνο αυτό, αλλά και τα πολύ μακρινά του σουτ, τα πολύ ωραία σουτ που επιχειρεί κατά καιρούς. Ένας παίκτης νομίζω που έρχεται να δέσει πάρα πολύ ωραία, να κουμπώσει πάρα πολύ ωραία στα πλάνα του Τζέικοπ Νίστρουπ στην μεσοπαιδική λειτουργία, εκεί που υπάρχουν παίκτες για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος σιγά σιγά χτίζει μια ομάδα η οποία αρέσκεται στο να δημιουργεί, όχι μόνο να κρατάει πίσω ένα αποτέλεσμα, αν και μέχρι στιγμής και παρά τις πολύ σημαντικές προσθήκες όπως είναι ο Φαν Ρόχελεν, όπως είναι ο έτερος Ολλανδός ο Ντε Φράι, Παναθηναϊκός κυρίως στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια αναδεικνύει πάρα πολλές αμυντικές αδυναμίες και κυρίως εστημένα. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος το είδαμε και στο παιχνίδι με την Χράντετς Λόβετς, είχε και θέματα και στο κομμάτι της μετάβασης, της αμυντικής μετάβασης, ειδικά όταν οι παίχτες της Χράντετς γίνονταν πάρα πολύ απειλητικοί και φτάνανε με σχετική ευκολία στα κάρη του Πένια, αλλά ακόμα και στην φάση της ισοφάρισης του Νταρίντα, του γνώριμου στο ευρύ και ελληνικό κοινό από την πρόσφατη θητεία του στον Άρη, του 36χρονου πλέον Νταρίντα, η άμυνα Τριφυλλίου πιάστηκε κοιμόμενη σε αρκετές περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο Παναθηναϊκός οφείλει να διορθώσει αυτές τις αμυντικές του ολιγορίες, θα λέγα εγώ. Μια έλλειψη συγκέντρωσης που παρουσιάζει το συγκρότημα του Τζέικοπ Νίστρουπ, αν θέλει να διεκδικήσει κάτι πολύ σημαντικό και στο ελληνικό πρωτάθλημα, δηλαδή και στο ελληνικό πρωτάθλημα από το οποίο απέχει 16 ολόκληρα χρόνια ο Παναθηναϊκός. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, γίνονται κινήσεις από τη δείξη του κ. Αλαφούζου. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος, να πούμε, και σε παρασκηνιακό επίπεδο είναι σε συζητήσεις με τον έναν πολύ γνώριμο παίχτη και πρόσφατα πρώην παίχτη Παναθηναϊκού, αναφέρομαι στον Ναΐ, τον Μαροκινό, ο οποίος φέτος αγωνίστηκε στη Τζιρόνα, μια Τζιρόνα η οποία αποβιβάστηκε στη Σεγκούντα Ντιβιζιόν. Θυμόμαστε τον Ουναΐ της σεζόν 24-25 που είχε παίξει τον Παναθηναϊκό, πόσο χρήσιμος ήταν κυρίως το μακρινό του σουτ, κυρίως και το γεγονός και αυτό που είναι, έχει το απρόβλεπτο, είναι ένας παίκτης ο οποίος χαίρεσαι να τον βλέπεις. Δεν έχει, γενικά εκλείπουν τέτοιοι παίκτες στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ειδικά και με τη φυγή του Γιάννη Κωνσταντέλια από πλευρά ΠΑΟΚ, που ήταν ένας παίκτης που πραγματικά πληρώνει εισιτήριο μόνο και μόνο για να το παρακολουθήσεις, ανεξαρτήτου συλλογικών προτιμήσεων. Χρειαζόμαστε και τους παίκτες γενικότερα ως Ελλάδα για να αναβαθμιστεί το προϊόν κυρίως, και γενικότερα και ο κόσμος να πάει γήπεδο και να χάρει ποδόσφαιρο. Ένας τέτοιος παίκτης ήταν ο Ουναΐ και είναι ακόμα ο Ουναΐ, και βέβαια ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωσή του την ώρα που πληροφορίες αναφέρουν ότι για τον διεθνή Μαροκινό μέσο, που προέρχεται και μια εξαιρετική, ένα πολύ εξαιρετικό μουντιάλ με την ομάδα της Εθνικής Ομάδας του Μαρόκο. Θυμόμαστε με δικά του τέρματα το Μαρόκο έχει αποκλείσει τις ΗΠΑ εκ των διοργανωτών ΗΠΑ στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο που μας απασχόλησε από τις 11 του Ιούνιου μέχρι τις 19 Ιουλίου. Γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον του Άγιαξ, το παραλαμβάνω, που είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του, αλλά στον Παναθηναϊκό δεν το φωνάζουν, ωστόσο παρακολουθούν διακριτικά τις εξελίξεις και αυτής της μεταγραφικής υπόθεσης. Οπότε μέχρι και τις 2 Σεπτεμβρίου που όλες οι ελληνικές ομάδες έχουν δικαίωμα να αποφασίσουν για την ευρωπαϊκή τους λίστα, θα περιμένουμε εξελίξεις και στον Παναθηναϊκό για την, και για αυτήν την περίπτωση.

Σε ό,τι έχει να κάνει τον Ιμράν Λούζα, χθες το βράδυ ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς μαροκινού μέσου από την Watford τα τρία επόμενα χρόνια. Έχετε να δώσει μια ποιοτικότατη λύση στην φαρέτρα του Τζέικοπ Νίστρο που καλύπτει άμεσα το κενό που άφησε ο Άνταμ Τσέριν, ο οποίος αποχώρησε για να συνεχίσει την καριέρα του στην Αλουάγντα. Ένας παίκτης ο οποίος να πούμε ότι έχει αγωνιστεί πέρα από την Watford στη Λοριάν και βέβαια σε επίπεδο εθνικών ομάδων έχει αγωνιστεί τόσο στις μικρές εθνικές ομάδες του Μαρόκου όσο και της Γαλλίας. Ωστόσο το 2021 επέλεξε οριστικά να εκπροσωπήσει το Μαρόκο σε επίπεδο ανδρών, πραγματοποιώντας τον ντεμπούτο τον Οκτώβριο της χρονιάς απέναντι στη Γουινέα Μπισάου και σκοράροντας την πρώτη συμμετοχή. Έχει αγωνιστεί 15 φορές με την εθνική ομάδα του Μαρόκου.

Και αφού αναφέρομαι στον Παναθηναϊκό, να δούμε τους αντιπάλους που έμαθα χθες το απόγευμα. Το μέχρι χθες το μεσημέρι ο Παναθηναϊκός ότι έχει να κάνει τη League Phase του Conference League. Θυμίζουμε ο Παναθηναϊκός έχει 6 παιχνίδια σε αυτή τη League Phase. Αναλυτικά οι αντιπάλοι του Παναθηναϊκού είναι η έμπειρη Φράιμπουργκ, η οποία ήταν και η φιναλίστ, περσινή φιναλίστ του Europa League, έτσι, απέναντι στην Aston Villa του Unai Emery. Ενώ να πούμε ότι στην Αθήνα θα βρεθεί και η Brighton, τον Μπάμπη Κοστούλα και του Στέφανου Τζίμα. Γενικά, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίσει και την Almaty, γνώριμη από τις περσινές αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό στη League Phase του Champions League. Ενώ υπάρχουν το ταξίδι στη Δανία για την αναμέτρηση με την Νόρτζελαντ, αλλά και το τέταρτο παιχνίδι με τη ΣΕΚΑ Σόφια. Πάμε λοιπόν να πούμε αναλυτικά οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού: Φράιμπουργκ, την οποία θα την αντιμετωπίσει εκτός έδρας, από εκεί πέρα έχουμε την Μπόρατ εντός, Καϊράτ εκτός, Μπράιτον εντός, Νόρτζελαντ εκτός και τη ΣΕΚΑ εντός. Να πούμε ότι το πρόγραμμα τόσο του Conference League όσο και του Europa League θα ανακοινωθεί αύριο από την UEFA με τον Ολυμπιακό και τον όφη για λογαριασμό του Europa League και τον Παναθηναϊκό να περιμένουν τη σειρά των αγώνων που θα είναι πάρα πολύ σημαντική στο να κάνει το κυνήγι της πρόκρισης. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε για τον όφη, ο οποίος την περασμένη Πέμπτη έγραψε ιστορία. Η ομάδα του Χρήστου Κόντι νίκησε και στην Σόφια την Τσέσκα, μια ομάδα που είναι μπαρτοκαπτισμένη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σε αντίθεση με τους κριτικούς. Ο Όφη όμως ήταν πολύ ποιοτικός και στα δύο παιχνίδια. Έτσι λοιπόν η ομάδα του Χρήστου Κόντι δεν επαναπαύτηκε στις δάφνες του 3-0 του πρωταγώνα του Παγκρίτιου. Με πάρα πολύ προσήλωση και σωστό αγωνιστικό πλάνο πήρε την νίκη με 2-0, με τα τέρματα του Νους από το 37ο λεπτό και του Θεοδωσουλάκη στο 78ο, χάρισε δύο νίκες στην βαθμολογία της χώρας. Βέβαια και για τον ίδιο ήταν πολύ σημαντικές νίκες, γιατί θα του είναι πάρα πολύ χρήσιμες για τη δική του βαθμολογία από εδώ και πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει το ευρωπαϊκό του μονοπάτι. Και ένα Σόφι ο οποίος θα μας εκπροσωπήσει επάξια στη δεύτερη τη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Μια ομάδα η οποία πραγματικά διανύει, θα έλεγα εγώ, εποχές του 1980, μας πάει πολύ πίσω, 80-90, αυτός ο Όφη που έχει δημιουργήσει ο Χρήστος Κόντης, ο Όφη ο οποίος ξεκίνησε ζώνη ιδανικά με την κατάκτηση και του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ στα πέναλτι 4-3-2-2 κανονικός αγώνας. Ο Όφη ο οποίος επέστρεψε και στις κατακτήσεις του κυπέλου της 25 του περασμένου Απρίλη απέναντι στον ΠΑΟΚ 3-2 στο Παθεσσαλικό στην παράταση. Δείχνει πάρα πολύ σφυγηλός, νίξε και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος τον Βόλο με 2-0 και γενικότερα δείχνει μια ομάδα η οποία έχει αρχή μέχρι και τέλος και το σημαντικότερο, έχει χτιστεί ομάδα με άκρος ελληνικό υλικό, με παίχτες όπως ο Φούντας, όπως ο Μπουχαλάκης με ευθεία στον Ολυμπιακό, όπως ο νεαρός ο Κωνσταντίνος Κοστούλας, όπως ο Φανάσης Ανδρούτσος. Πολλοί παίχτες οι οποίοι έχουν να επιδείξουν πολύ σημαντικές παρουσίες και σε προηγούμενες ομάδες, έχουν χτίσει ένα πολύ δυνατό κορμό. Ο Όφη ο οποίος προχωράει και στην απόκτηση ενός πολύ σημαντικού παίχτη του Ντόντο, ένας γνώριμος στο ευρύ ποδοσφαιρικό κοινό της Ευρώπης, με θητεία και στη Φένερμπαχτσε παλιότερα, έρχεται και αυτός να δώσει μια βοήθεια στο επιθετικό σκέλος της ομάδας του Χρήστου Κόντι. Όφη που θα μας εκπροσωπήσει στη δεύτερη τη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση και με πάρα πολλές, θα έλεγα εγώ, πιθανότητες να κοιτάξει στα μάτια όλους τους αντιπάλους.

0: Πάμε και με ποιους κληρώθηκε η ομάδα της Κρήτης. Μια κλήρωση που είχε στο μεσημέρι και βρήκε τους κυπελλούχους Ελλάδας αντιμέτωπους με την Μπενφίκα του Παυλίδη και του Μάρκο Σίλβα, αλλά και με τη Λεβερκούζεν. Αναλυτικά η αντίπαλη του Όφη. Μπάγκερ Λεβερκούζεν, την οποία θα αντιμετωπίσει στο Ηράκλειο. Την Μπενφίκα του Παυλίδη που θα αντιμετωπίσει στην Λισαβόνα. Την Άντερλεχτ, η οποία θυμίζουμε πριν από λίγες εβδομάδες απέκλεισε τον ΠΑΟΚ στο Ηράκλειο, θα τον αντιμετωπίσει. Εκτός έδρας στη Ρεν. Λεχ Πόσναν εντός. Στρουμ Γκρατς εκτός. Χόφενχάιμ εντός. Και Χάπολ Μπερσεβά εκτός. Είπαμε και για τον Όφη και για τον Ολυμπιακό αλλά και τον Παναθηναϊκό. Αύριο θα μάθουμε την ακριβή σειρά των αγώνων. Ας ακούσουμε το σχόλιο του προπονητή του Όφη, του Χρήστου Κόντι, λίγη ώρα μετά την κλήρωση, τη χθεσινή κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο Μονακό.
1: Η κλήρωση για μας θα ήταν δύσκολη με την έννοια ότι παίζουμε σε μια διοργάνωση με υψηλού επίπεδου, με ομάδες υψηλού επίπεδου, με ομάδες με τεράστια ιστορία και ευρωπαϊκή ιστορία. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει μια νότα αισιοδοξίας με την έννοια ότι έχει και κάποιες ομάδες που για μένα θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε πράγματα, είτε στα εντός έδρας παιχνίδια είτε στα εκτός έδρας παιχνίδια. Γενικά θα έλεγα ότι είμαι χαρούμενος με αυτό που έρχεται. Θα δούμε ωραία πράγματα και θα παίξουμε το παιχνίδι μας. Υπάρχουν ωραίες ομάδες να έρθει να δει ο κόσμος στα εντός έδρας παιχνίδια. Θέλουμε να δούμε Παγκρίτιο γεμάτο. Δεν το έχω δει εγώ αυτό ακόμα. Με την εθνική νομίζω ομάδα το έχει γεμίσει το Παγκρίτιο. Άρα θέλω να δω παιχνίδια του Όφη στην Ευρώπη με το γήπεδο όπως είναι με την εθνική ομάδα, γεμάτο από κόσμο, να σφίζει από φωνές και να χαρούμε όλοι μαζί τα παιχνίδια αυτά. Επειδή εμείς είμαστε μια ομάδα που έχουμε πολλά ταξίδια λόγω της Κρήτης, θα μας βόλευε σε κάποια εκτός έδρας παιχνίδια το επόμενο παιχνίδι να είναι εντός στο Ηράκλειο για να μην έχουμε διπλό ταξίδι. Ειδικά αν έχει η Θεσσαλονίκη ή κάπου αλλού που θέλει και πούλμαν και αεροπλάνο ή να είναι, ξέρω εγώ, στο Βόλο ή στο Πανετολικό ή στο, δηλαδή τέτοια παιχνίδια θα ήταν δύσκολα να τα διαχειριστούμε με την έννοια της κούρασης, αλλά θα κάνουμε αυτό που θα έρθει, θα διαχειριστούμε την κατάσταση που θα βρούμε στα χέρια μας την ώρα που θα έχουμε την κλήρωση, νομίζω την Κυριακή. Περιμένουμε να είμαστε λίγο τυχεροί σε αυτό και ελπίζουμε η χρονιά να πάει να κυλήσει όπως έχει ξεκινήσει τώρα.

0: Πάμε πέρα στον Ολυμπιακό, ο οποίος χθες έμαθε την κλήρωση. Στου 8 αντιπάλους θα αντιμετωπίσει τη δεύτερη τάξη Ευρωπαϊκή Διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θυμίζουμε αποκλείστηκε στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League από την Nijmegen, αλλά εξαιρετική βαθμολογία που είχαν οι Ερυθρόλευκοι την τελευταία πενταετία σε ό,τι έχει να κάνει τις ευρωπαϊκές τους διοργανώσεις, τους παρήχε το απευθείας εισιτήριο στη League Phase του Europa League. Έτσι, ο Ολυμπιακός δεν έδωσε αγώνες για τα play-off της δεύτερης τάξης διοργάνωσης και πήγε απευθείας σε αυτή τη League Phase. Μια League Phase που θα βρει τον Ολυμπιακό ξύπνησε μνήμες ευχάριστες, θα λέγα εγώ, στους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Το άκουσμα τόσο της Μίλαν, ομάδα την οποία ο Ολυμπιακός απέκλεισε το σεζόν 2018-19 με τη σπουδαία νίκη που είχε πετύχει στο Γιώργος Καραϊσκάκης και συγκεκριμένα στις 13 του Δεκέμβρη του 2018 σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός χρειάζονταν πασθησία δύο τέρματα ώστε να προκριθεί σε βάρος της Ιταλικής ομάδας, σε έναν όμιλο που βρίσκονταν τόσο η Μίλαν όσο και η Μπέτις. Ο Ολυμπιακός είχε περάσει δεύτερος, νικώντας 3-1 τους Μιλανέζους, με τα τέρματα του Παμπέα που είσαι στο 60, του Γκιγέρμε στο 68 και το 3-1 που ήρθε από τα πόδια του Κώστα Φορτούνη με εκτέλεση πέραν στο 23ο λεπτό. Ξύπνησε μνήμες και για τη Μίλαν αλλά και για τη Μαρσέη, καθότι ο Ολυμπιακός για τέταρτη φορά στην ιστορία του θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Μασσαλίας. Η αρχή είχε γίνει το 1994-95 στο κύπελο UEFA με προπονητή τον αείμνηστο πλέον Νίκο Αλεφάντο. Στο τελευταίο παιχνίδι στη δεύτερη θητεία στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός είχε τηθεί 1-2 στο Καραϊσκάκης. Το γκολ του Ηλία Ήβιτς δεν ήταν αρκετό ώστε ο Ολυμπιακός να σταθεί στα ίσα απέναντι στην ομάδα του Κασκαρίνο. Είχε χάσει και 3-0 στη Μασσαλία. Όμως το 2011-12 ο Ολυμπιακός σε φάση ομίλου Champions League, παρά την ήταν 1-0 στο Φάλερο με τον γκολ του Λούτσο Γκονζάλες, με προπονητή τον Ερνέστο Βαλβέρδε, είχε φύγει θριαβευτής από το Βελοντρόμ στις 23 του Νοέμβρη του 2011 συγκεκριμένα, με το εκπληκτικό σε σύλληψη γκολ του Γιάννη Φετφατζίδη από την εξαιρετική κάθετη του Φραν Γιέστε. Ο Γιάννης Φετφατζίδης με ένα σούτο βίδα είχε νικήσει τον ανίκητο μέχρι τότε Ματαντά, που ήταν ο κορυφαίος παίχτης της Μαρσέιγ. Ξύπνησε μετά τις νέες και ο Ολυμπιακός ξαναπαίξει με την Μαρσέιγ, αλλά πάλι σε φάση ομίλων του Champions League τη σεζόν 2020-2021. Ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει στο Γιώργος Καραϊσκάκης με προπονητή τον Πέδρο Μαρτίνς το Σεπτέμβριο του 2020 της γαλλικής ομάδας 1-0 με γκολ του Αχμέντ Χασάν στο 91ο λεπτό και είχε χάσει 2-1 στο Βελοντρόμ. Έτσι λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα δώσει στο Βελοντρόμ το παιχνίδι με την Μαρσέιγ. Να πούμε λοιπόν αναλυτικά την κλήρωση όπως προέκυψε αυτή χθες το μεσημέρι. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει από το πρώτο γκρουπ τη Μίλαν στο Γιώργος Καραϊσκάκης και τη Μαρσέιγ εκτός έδρας. Από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας ο Ολυμπιακός, που ήταν στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, να πούμε έτσι. Από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας τη Σπάρτα Πράγα στο Γιώργος Καραϊσκάκης και τη Ρεν σε γαλλικό έδαφος. Από το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας στην Καγκελόνια στο Γιώργος Καραϊσκάκης και την Σλοβένικη Τσέλη, γνωστή από τις αναμετρήσεις με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ στη Σλοβενία. Και από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας στην Χόφενχάιμ στο Φάλιρο και την κυπελούχο Πορτογαλία στο Ρέντσε επί Πορτογαλικού εδάφους. Να ακούσουμε λοιπόν λίγη ώρα μετά την χθεσινή κλήρωση του Μονακό τι δήλωσε αρχικά ο διοικητικός ηγέτης της Παναολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης και εν συνεχεία ο προπονητής του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλιβάν.
1: Καλησπέρα σας. Μίλαν. Η αντίπαλος που σας βάζει σε ρυθμούς, σε τροχιά Champions League κατά κάποιο τρόπο, αλλά είναι μια σεζόν αυτή στην οποία ο Ολυμπιακός θέλει να πρωταγωνιστήσει στην Ευρώπη και φυσικά στην Ελλάδα.
2: Με τη Μίλαν, όπως θυμάστε, είχαμε ξαναπαίξει και είχαμε προκληθεί κιόλας. Μια μεγάλη ομάδα, και η Μίλαν και η Μασσαλία, η Μαρσέη και η Ρεν. Είναι μια κλήρωση που τουλάχιστον 4 ομάδες είναι μεγάλες ομάδες και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, και άλλες 4 ομάδες είναι ομάδες οι οποίες πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να τις κερδίσει. Από τη στιγμή που ήμασταν εκτός Champions League, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός και την εμπειρία έχει, και επίσης μέχρι το τέλος των μεταγραφών πιστεύω ότι θα αποκτήσουμε ό,τι λείπει από την ομάδα αυτή τη στιγμή, και το όνειρό μας είναι να πάμε all the way στο Europa. Πιστεύω ότι και τους παίκτες με εμπειρία τους έχουμε και τον προπονητή ο οποίος το έχει ξανά πράξει και στο Europa League και στο Conference League. Οπότε η ιστορία, όπως ξέρετε, επαναλαμβάνεται. Γιατί όχι.
1: Επειδή ακριβώς η ιστορία έκανε και τον Τζότζο Μαρκέτη νωρίτερα στην κλήρωση, στην διαδικασία να αναφέρει, να θυμίσει στους πάντες την κατάκτηση του Conference League
3: και του Youth League.
1: Και του Youth League, φυσικά, από την ομάδα, ομάδα του Ολυμπιακού. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι, προσθέτεται εμπειρία, προσθέτεται δυναμισμό στην ομάδα. Υπάρχει κάτι που σε αυτές τις τελευταίες ημέρες της μεταγραφικής περίοδου θεωρείτε ότι μπορεί να προσθεθεί ως στοιχείο ακόμη στον Ολυμπιακό, στο ρόστερ του, μέχρι να φτάσουμε στην ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου και εν όψη φυσικά της πολύ δύσκολης συνέχειας που σας περιμένει σε όλα τα μέτωπα?
2: Ξέρετε, αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλοι στην Ελλάδα είναι ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να είναι μια μεγάλη ομάδα, αλλά δυστυχώς το ελληνικό ποδόσφαιρο θεωρείται ότι βρίσκεται, και πραγματικότητα είναι αυτό, στις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας στην Ευρώπη, και είτε το θέλουμε είτε όχι, πολύ καλοί παίκτες σε μικρή ηλικία δεν είναι η πρώτη τους επιλογή να παίξουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό τι σημαίνει? Και πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί επειδή συζητούνται διάφορα από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ιδέα το πώς γίνεται μια μεταγραφή ή ότι τι γίνεται στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Αλλά τέλος πάντων, εγώ θέλω να σας πω το εξής, ότι δεν υπάρχει κανένας μεγάλος παίκτης σε ηλικία 23, 24, 25, 26 χρόνων, ο οποίος τον Ιούνιο ή ακόμα και τον Ιούλιο να θέλει να έρθει να παίξει ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Γι' αυτό πρέπει να περιμένουμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες των μεταγραφών. Ορισμένοι παίκτες οι οποίοι δεν μπόρεσαν, τέλος πάντων, να πάρουν μεταγραφή σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα, να έρθουν στην Ελλάδα. Επίσης ο Ολυμπιακός έχει και ένα αβαντάζ, ότι είμαστε ιδιοκτήτες της Nottingham Forest και πάρα πολλοί παίκτες το όνειρό τους να παίξουν στην Premier League, που είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Οπότε λένε ότι αν παίξουμε καλά σε μια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός, έχουμε ελπίδες να... Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει με πάρα πολλούς παίκτες. Αλλά πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι ποιο είναι το πρωτάθλημά μας και ότι εμείς κάθε μέρα κάνουμε μια υπέρβαση. Και όχι μόνο ο Ολυμπιακός, το βλέπω και με άλλες ελληνικές ομάδες, και με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ, οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν την υπέρβαση. Πάντως δεν είναι εύκολο. Και μην θεωρούν οι φίλαθλοι δεδομένο ότι εδώ πληρώσαμε για τον Πουέρτα, τον Κολομβιανό, την γλώσσα 16 εκατομμύρια και αυτός δεν έρχεται γιατί προτιμάει να πάει στην Μπενφίκα, για παράδειγμα. Τι άλλο να κάνεις?
1: Επειδή η άβρα του Ολυμπιακού, όπως είπατε, δίνει την αφορμή σε παίκτες εγνωσμένης αξίας να ακολουθήσουν το δικό σας project, προφανώς αυτό που μπαίνει σίγουρα στο κομμάτι της συζήτησης και εμπράκτος όμως αγωνιστικά θα το δούμε, είναι η εμπειρία. Αποκτήθηκε ένας παίκτης όπως ο Ρέμο Φρόιλερ, τεράστιας εμπειρίας, αρχηγός Εθνικής Ελβετίας. Αποκτήθηκαν ποδοσφαιριστές όμως ταλαντούχοι που θέλουν να αποδείξουν ακριβώς ότι μπορούν να κάνουν όχι μόνο στον Ολυμπιακό αλλά και στην συνέχεια στην ευρωπαϊκή τους πορεία το επόμενο βήμα. Σαν Βαγγέλης Μαρινάκης, σαν ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, ποιο θα ήταν το στοιχείο εκείνο που θα θέλατε να δείτε αγωνιστικά στην ομάδα σας αυτή τη σεζόν?
2: Ο Ολυμπιακός πρέπει να παίζει ένα επιθετικό ποδόσφαιρο. Πρέπει να πιέσει συνέχεια. Το pressing το έχετε δει, και όταν κερδίσαμε το Conference League ήταν το βασικό συστατικό της επιτυχίας μας. Δηλαδή να πιέζεις, να παίρνεις την μπάλα και να μπορείς να βάλεις το εύκολο γκολ, τέλος πάντων, από το λάθη του αντιπάλου. Ο Ολυμπιακός δεν είναι ούτε για να παίζει με γιώμες από το τερματοφύλακα, ούτε από τα center back. Έτσι. Και το είδαμε και αυτό την προηγούμενη χρονιά. Πιστεύω ότι όλοι το έχουν καταλάβει ότι πρέπει να παίξουμε διαφορετικά, και επίσης έχουμε και τους παίκτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν διαφορετικά. Θέλουν μια σωστή καθοδήγηση και πιστεύω ότι ο Μιντιλιμπάρ ξέρει καλύτερα από όλους μας πώς να το κάνει αυτό. Του έχουμε εμπιστοσύνη, γιατί πολλά λέγονται, έτσι τον στηρίζουμε. μας στηρίζει και από εκεί και πέρα προχωράμε μαζί ενωμένοι για να κερδίσουμε το πρωτάθλημα και να κερδίσουμε και το Europa League. Αυτός είναι ο στόχος, δεν το κρύβουμε και πιστεύω ότι σήμερα μπορεί να το πιστεύουν λιγότεροι, αύριο περισσότεροι, όταν θα το πιστέψουμε όλοι θα το πράξουμε.
1: Τα ίδια λέγατε και με το 2023, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
2: Τα ίδια έλεγα και το 2010 όταν ανέλαβα και πολλοί άλλοι γελάγανε, άλλοι δεν το πιστεύανε, οτιδήποτε. Μετά υπήρξε και άλλος ένας και άλλος δύο και ήμασταν όλοι μαζί. Αλλά το είχα πει αυτό και στα παιδιά και στο Youth League, μετά τα πρώτα τους καλά παιχνίδια. Δεν είναι θέμα, μπορείς να δεις όταν έχεις κερδίσει μεγάλες ομάδες και δεν τις κέρδισες αμυνόμενος, αλλά παίζοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο, ότι μπορείς να το πράξεις. Αν το πιστέψεις, όλα είναι δυνατά.
1: Πρόεδρε, καλή επιτυχία, καλή πορεία στην ομάδα.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τρία λεπτά μετά τις 8, δεύτερο μέρος της εκπομπής Γκολ από τα αποδυτήρια. Είπαμε, εσείς μπορείτε να απευθύνεστε στο 210-78.000 να εκφράσετε τις όποιες απορίες, ερωτήσεις, επισημάνσεις, λεπτομέρειες για οποιοδήποτε θέματα θέλετε εσείς. Είτε να στείλετε στο Viber στο 6943-6354-51, 6943-6354-51. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε σε κάποιο άλλο τηλέφωνο, να ακούσουμε. Είχαμε και την ώρα και, και τα διαφημιστικά μηνύματα. Τι δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ λίγα λεπτά μετά την κλήρωση της League Phase του Europa League.
1: Bien, es lo que ha tocado. Me imagino que ahora se harán muchas cábalas y de antemano sabremos qué partidos vamos a ganar y cuáles no, cuántos puntos vamos a sacar, pero habrá que competir.
2: Μια χαρά, η κλήρωση έγινε, ό,τι μας έφερε μας έφερε και φανταζόμαστε πως τώρα ήδη έχουν αρχίσει οι προβλέψεις. Ξέρουμε πως όλοι θα συζητάνε για το ποιες ομάδες θα κερδίσουμε, από ποιες θα χάσουμε και με πόσους βαθμούς θα καταλήξουμε, όμως μην ξεχνάμε πως πρέπει πρώτα να αγωνιστούμε.
3: Δεν ξεμπερδέψει τόσο εύκολα. Το πρώτο γκρουπ έφερε Μίλαν εντός, Μαρσέγια εκτός.
2: Πριμέρ γκρουπο. Μίλαν εν κάσα, η Μαρσέγια φουέρα.
1: Dos históricos, más el Milan que el Marsella. Milan, un club que ha jugado Champions casi toda su historia. Y Olympique con una afición terrible y bueno, y además tenemos que jugar allí.
2: Δύο ιστορικές ομάδες, η Μίλαν περισσότερο από τη Μαρσέη. Η Μίλαν μια ομάδα που στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της αγωνιζόταν στο Champions League και η Μαρσέη με πολλούς φανατικούς, οπαδούς και επιπλέον θα πρέπει να παίξουμε εκεί.
3: Σπάρτα Πράγας εντός, Ρεν εκτός.
2: Σπάρτα Πράγας εν κάσα y Ρεν fuera.
1: A ver, Σπάρτα Πράγα, yo creo que lleva años haciendo cosas buenas, tanto en su liga como en Europa. Equipo de esos que parece que les tienes que ganar, pero que tienen buenos jugadores, compiten bien y no son nada fáciles. Y luego el Rennes francés, pues muy físico, como es todo el fútbol francés, y que al final te exigen mucho.
2: Η Σπάρτα είναι μια ομάδα που έχει πάντα καλές εμφανίσεις και καλές πορείες, είτε πρόκειται για το πρωτάθλημα της χώρας τους είτε για την Ευρώπη, που πάντα κάνουν καλά πράγματα και πάντα πρέπει να τους υπολογίζεις. Παρόλο που όλος ο κόσμος θα πει πως πρέπει να τους κερδίσουμε, πρέπει να παίξεις πολύ καλά για να τους κερδίσεις. Και η Ρεν είναι μια ομάδα γαλλική, όπως όλες οι γαλλικές ομάδες, με παίχτες με πολύ καλή φυσική κατάσταση που σε αναγκάζουν να τρέξεις πολύ.
3: Το τρίτο γκρουπ έφερε Γιαγκελόνια εντός και Τσελή εκτός.
2: Γιαγκελόνια y Τσελή fuera. Γιαγκελόνια en casa.
1: A ver, conozco menos, pero son equipos que están en Europa casi todas las temporadas. Vamos a conocer nuevos países, vamos a conocer nuevas culturas, equipos con una ilusión tremenda, con ganas de hacer cosas importantes y que no sean fáciles.
2: Καινούργιες ομάδες για μας, δεν έχουμε ξαναντιμετωπίσει κάποια από αυτές. Καινούργιες χώρες, δεν συνηθίζουμε να παίζουμε με ομάδες από αυτές τις χώρες, δεν μας έχει ξανατύχει. Θα γνωρίσουμε λοιπόν καινούργιες ομάδες από καινούργιες κουλτούρες. Ομάδες που συνηθίζουν να βρίσκονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και που σίγουρα θα πρέπει να προσέξεις γιατί έχουν τρομερές φιλοδοξίες και προσδοκίες.
3: Και από το τέταρτο γκρουπ η κλήρωση έβγαλε την Χόφενχάιμ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης και την Τορέντσε στην Πορτογαλία.
2: Finalmente, Χόφενχάιμ en casa y Τορέντσε.
1: Equipo alemán, muy físicos, muy fuertes. Que estén en el cuarto grupo, un equipo alemán no es normal, pero bueno, es lo que hay y bueno, será complicado. Y luego el Torrense creo que es un gran premio para ellos, el estar donde están. Segunda división, han ganado la Copa de su país. Tendrán una ilusión tremenda de jugar cada partido y sobre todo los partidos que jueguen en su casa, ¿no? Que es lo que van a hacer contra nosotros.
2: Η Hoffenheim, γερμανική ομάδα, δεν είναι φυσιολογικό το ότι βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Σίγουρα είναι δυνατή, σίγουρα τρέχουν πολύ. Και η Torrense χίλια μπράβο για αυτό που έχουν καταφέρει. Κερδίσανε το κύπελο, βρισκόμενοι στη δεύτερη κατηγορία. Σίγουρα θα προσπαθήσουν να παλέψουν για όλα τα παιχνίδια στην Ευρώπη και ιδιαιτέρως αυτά που θα παίξουν στην χώρα τους, στην έδρα τους, δηλαδή με εμάς.
3: Το πρόγραμμα δεν το ξέρουμε ακόμα, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο, έχει κάποια προτίμηση. Το λέω γιατί το πρώτο παιχνίδι διεξάγεται πριν τη μεγάλη διακοπή που ακολουθεί λόγω των εθνικών ομάδων.
2: El calendario no sabemos todavía, pero tiene alguna preferencia porque vamos a jugar solamente un partido antes de la pausa grande de los dos equipos.
1: Vamos a jugar el 16 o el 17 de septiembre y luego ya viene la pausa de selecciones y luego ya empezamos a jugar de dos en dos cada mes, pero bueno, no hay ninguna preferencia. Bueno, espero que los sitios donde más frío pueda hacer pues nos toquen ahora, no en invierno, pero bueno, eso también habrá que verlo.
2: Ναι, πράγματι θα παίξουμε στις 16-17 Σεπτεμβρίου ένα παιχνίδι, μετά θα γίνει μεγάλη διακοπή και στη συνέχεια θα παίζουμε ανάλογα με το πρόγραμμα ανά δύο εβδομάδες, δύο παιχνίδια κάθε μήνα όπως προβλέπετε. Αυτό μόνο που έχει να σχολιάσει είναι ότι στις χώρες που κάνει πάρα πολύ κρύο να πάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και όχι στο βαθύ χειμώνα.
3: Ένα βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά είχε πει πως είναι το πρώτο, αλλά θα έρθουν κι άλλα. Μπορεί να είναι φέτος.
2: Una noche en Pireo había dicho que ese puede ser el primero, pero no será el último.
1: ¿Cuál, pero?
2: Trofeo europeo para el Olympiacos.
1: ¿Lo dije así? A ver si es verdad. Y bueno, y podemos conseguir otro diferente al que conseguimos antes y vamos dando pasos.
2: Για να δούμε λοιπόν αν μπορούμε να το καταφέρουμε, να πάρουμε άλλο ένα τελείως διαφορετικό από αυτό που πήραμε τότε. Θα πάμε βήμα-βήμα.
3: Ευχαριστώ πολύ. Γράφει ο

Φυσικά, πολύ ωραία αυτά που ακούσαμε και από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, το δικό ηγέτη της Παραολυμπιακός, όσο και από τον Χώσε Λουίς Μεντελίμπαρος, ότι έχει να κάνει το ύψος των φιλοδοξιών του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός, η δημοφιλέστερη ομάδα στην Ελλάδα, η ομάδα με τους περισσότερους τίτλους, η μοναδική ως τώρα ελληνική ομάδα με ευρωπαϊκό, με ευρωπαϊκά τρόπαια στο Παλμαρέ της. Να είχαν κάνει, θυμίζουμε, η πιτσιρικάδο Σιλαϊδόπουλου τον Απρίλιο του 2024, κατακτώντας την ευρωπαϊκή κορυφή, το πρώτο Youth League στην ιστορία ελληνικής ομάδας απέναντι στη Μίλαν, το 3-0, τον Απρίλιο του 2024. Ακολούθησε ένα μήνα αργότερα, σαν σήμερα πριν από 27 μήνες, 2 χρόνια και 3 μήνες, 29 του Μάη, ημέρα άλλωση της πόλης, ο Ολυμπιακός άλλωσε τη Νέα Φιλαδέλφεια, άλλωσε την Ευρώπη με το γκολ του Αγίου Μπελκαμπή, προϊόν σέντρας του Σαντιάγκο Έσε. Στη Νέα Φιλαδέλφεια μηδέν τη Φιωρεντίνα και κατέκτησε το Conference League. Βεβαίως είναι απόλυτα λογικό όταν μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό με τόσες κατακτήσεις, 48 πρωταθλήματα, 29 κύπελα, 19 double, θέλει να είναι στον αφρό, θέλει να διεκδικεί και ευρωπαϊκά τρόπαια. Εδώ στο σύνθημα ο διοικητικός ηγέτης των Ερυθρόλευκων, ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Λίγο πολύ το ακολούθησε και ο Χώσε Λουίς Μεντιλίμπαρ με την πολύ έξυπνη ερώτηση του συναδέλφου για το αν διαβλέπει μετά την κατάκτηση του Conference League πριν από 2 χρόνια στη Νέα Φιλαδέλφεια, ότι φέτος, αν νιώθει ότι φέτος είναι η σειρά του Europa League να είναι αυτό που θα έρθει στα χέρια των παιχτών του Ολυμπιακού τον ερχόμενο Μάη. Ευχής αργούν, γιατί όχι. Καλά όλα αυτά, ωστόσο, στον Ολυμπιακό θα πρέπει να δουν τα πράγματα με τους τίτλους σειρά, να δουν τι έχει φταίξει σε ό,τι έχει να κάνει το μεταγραφικό σχεδιασμό, τι έφταξε και η ομάδα που αποκλείστηκε πρόωρα από την κορυφαία διαστηλιακή διοργάνωση, από μια ομάδα μέτριας δυναμικότητας όπως ήταν η Νάιμέγεν. Έχουν κάνει την αυτοκριτική τους, το είπε και ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού. Λίγο πολύ άφησε και την πηχτή του ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ότι έχει να κάνει τον τρόπο με τον οποίο ο Ολυμπιακός, ειδικά πέρσι, είχε αναλωθεί να παίζει με πολλές έντρες γεμίσματα προς τον Ελκάμπη. Σε κάθε περίπτωση, έχουν καταλάβει στον Ολυμπιακό τι έχει γίνει, έχουν χτυπήσει τα καμπανάκια και αυτό τους έχει πεισμώσει. Ο Ολυμπιακός χτυπάει πόρτες πολλών ευρωπαϊκών συλλόγων και κορυφαία ονόματα, όπως είναι του Πουέρτα, παγκοσμίως. Κολομβιανός, όποιος δεν ξέρει ποιος είναι ο Πουέρτα, είναι ο παίκτης ο οποίος ήταν ο ηγέτης της Εθνικής Ομάδας Κολομβίας στο Μουντιάλ που πέρασε πριν από ένα μήνα. Ένας παίκτης ο οποίος κοστολογείται, τον κοστολογεί μάλλον η Racing Santander με ένα ποσοστά 16 εκατομμύρια. Ολυμπιακός δοκίμασε να σπάσει τη ρήτρα. Το έκανε αυτό, έκανε την πρόταση προς τη Racing. Ο παίκτης φερόταν τουλάχιστον μέχρι τώρα να θέλει να δοκιμάσει την τύχη του στην Μπενφίκα. Μπενφίκα η οποία ωστόσο, παρά το γεγονός ότι έχει κάνει κρούση προς την πλευρά της Racing Santander, στην οποία ανήκει ο ποδοσφαιριστής, δεν έχει φτάσει το ποσό του Ολυμπιακού. Ούτε και η Φενέρ, γιατί αυτό ακούστηκε ακόμα και το όνομα της Φενέρ Μπακτσέ, ότι χτύπησε την πόρτα της Racing, ωστόσο δεν φτάνουν τα λεφτά του Ολυμπιακού. Σε κάθε περίπτωση, οι τελευταίες ημέρες του Αυγούστου αλλά και μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου, που και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να παραδώσει την ευρωπαϊκή του λίστα στην UEFA και τις ανάγκες των αγώνων του στην League Phase του Europa League, θα πρέπει ο Ολυμπιακός να αποφασίσει ποιους χρειάζεται. Οι ανάγκες είναι μεγάλες. Έχει επικεντρωθεί προσπάθεια τόσο στο κεντρικό χάφο όσο και και στα φτερά της μεσοεπιθετικής λειτουργίας, εκεί όπου το όνομα του Βάργκας είναι πολύ ψηλά στο μεταγραφικό πλάνο. Για το Βάργκας τα πράγματα είναι απλά. Η Σεβίλη δείχνει αμετακίνητη στα 15 εκατομμύρια που ζητάει προκειμένου να παραχωρήσει τον παίχτη. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια κρούση στα 12 εκατομμύρια που με κάποια bonus φτάνει 12 συν 2, 14, αν το δούμε και έτσι. Υπάρχει βεβαίως ένα πρόσφορο έδαφος ακόμα, όμως, και από τη στιγμή που έχει περάσει, περνάει και η σημερινή μέρα, δεν έχει σημειωθεί κάποια πρόοδο στο κομμάτι. Και πάμε στο κομμάτι του δεξιού πιστοφύλακα, που έχει το μεγαλύτερο παρασκήνιο. Ο Ολυμπιακός μέχρι χθες το πρωί φαινόταν ότι θα έπαιρνε τον Πέντερσεν. Ξαφνικά προς το απόγευμα βγήκε μετά το μεσημέρι και το απόγευμα κυκλοφόρησε η φήμη ότι ο Ολυμπιακός, και ενώ το γεγονός ο Πέντερσον, ο νορβηγός, ο δεξιός πιστοφύλακας της Τωρίνο, είχε έρθει στη χώρα μας από την Πέμπτη το βράδυ για να περάσει
από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και συνεχεία να υπογράψει συμβόλαιο 4 ετών με τους Ερυθρόλευκους. Για την ώρα δεν έχει γίνει αυτό. Είχε προκριθεί ενδιάμεσα η περίπτωση του Ντόντο, του Βραζιλιάνου οπισθοφύλακα της Φιωρεντίνα. Ωστόσο, όπως προκύπτει τις τελευταίες ώρες, ο Ολυμπιακός τελικά θα επιλέξει τον Πέντερσον, τον Νορβηγό, για το δεξιά άκρο της άμυνας. Λόγω αυτό, σύμφωνα με τον Ματέο Μόρετο, τον γνωστό ρεπόρτερ τον Ιταλό, ο Ολυμπιακός έχει λάβει την οριστική του απόφαση να προχωρήσει την απόκτηση του Μάρκους Πέντερσον, του έμπειρου Νορβηγού δεξιού μπακ της Τωρίνο. Όπως μεταφέρει το ρεπορτάζ του συναδέλφου, όλες οι απαραίτητες υπογραφές μπήκαν μέσα στις τελευταίες ώρες και ανακοίνωση αναμένεται άμεσα. Ο ίδιος υπενθυμίζει ότι χθες οι Ερυθρόλευκοι είχαν παγώσει προσωρινά την υπόθεση, εξετάζοντας παράλληλα και άλλες επιλογές στα δεξιά άκρα της άμυνας, μεταξύ των οποίων, όπως είπε και πριν, αυτή του Ντοντό της Φιωρεντίνα.

Έγινε σε αφαρμόνα στον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι πλέον στρέφουν την προσοχή του στο αυριανό πολύ σημαντικό παιχνίδι κόντρα στον Αστέρας Άκτορ στο Θοδωρός Κολοκοτρώνης σε 9 η ώρα ζωντανό. Το παιχνίδι αυτό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ολοκλήρωσε πριν από λίγες ώρες την προετοιμασία του στο Ρέντι με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, να επιλέγει για πρώτη φορά το νεοφερμένο Μεξικανό Αρμάντο Γκονζάλες. Το σπουδαίο απόκτημα του Ολυμπιακού ολοκληρώθηκε μεταγραφή, θυμίζουμε, το περασμένο Σάββατο από την Τσίβας Γκουανταλαχάρα, 23 ετών διεθνής Μεξικανός επιθετικός. Σπουδαίο απόκτημα. Προέρχεται από γεμάτες χρονιές, ειδικά φέτος είχε μια πάρα πολύ παραγωγική σεζόν με την ομάδα της Γκουανταλαχάρα. Άμα ήταν ντεμπουτάρι, θα είναι στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Άμα ήταν πραγματοποιήσει τον ντεμπούτο με τα Ερυθρόλευκα, βεβαίως και ο Φρόιλερ, ο Ρέμο Φρόιλερ, το έτερο νέο απόκτημα του Ολυμπιακού, είναι για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στην αποστολή του Ολυμπιακού. Θυμίζουμε, είχε επιλεγεί και για το ματς με τον Ατρόμητο, αλλά τελικά ο Ελβετός δεν είχε χρησιμοποιηθεί σε εκείνο το ματς. Αναμένεται να τον δούμε τώρα τον Ρέμο Φρόιλερ, τον διεθνή Ελβετό μέσο, να παίρνει και αυτός κάποια λεπτά συμμετοχής. Αντίθετα, εκτός αποστολής έχει τεθεί ο τιμωρημένος Ροντινέη. Αναλυτικά, η αποστολή του Ολυμπιακού είναι, απαρτίζεται από τους Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρα, Σάλιακα, Σμάιλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Ρέτσο, Μπρούνο, Τικνιτζιάν, Φορτούνι, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Τσικίνιο Έσε, Ρόκα, Μουζακίτη, Ελκαμπή, Ζώτα Σίλβα, Γκονζάλες και Κλέιτον.

Και μιας και αναφερθήκαμε και σε μεταγραφικές εξέλιξεις για τον Ολυμπιακό, θα ήταν παράληψή μας να μην πούμε μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρο ότι έχει να κάνει την οικονομία των μεταγραφικών επιδιώξεων των Ερυθρόλευκων. Αυτή αφορά στην αγορά των δικαιωμάτων του Ζώτα Σίλβα από την Νότιχαμ. Ζώτα Σίλβα, ο οποίος είχε αποκτηθεί πριν από 1,5 μήνα από τους Ερυθρόλευκους με τη μορφή δανεισμού με προοπτική αγοράς από την αγγλική ομάδα. Οι Ερυθρόλευκοι προχώρησαν στην αγορά του παίχτη για τα 3 επόμενα χρόνια. Έτσι, ο 27χρονος Πορτογάλος, ανήμερα των 27ο γενεθλίων του την περασμένη Τετάρτη, υπέγραψε συμβόλαιο 3 ετών διάρκειας με τους Ερυθρόλευκους. Ζώτα Σίλβα, ο οποίος πραγματικά στα παιχνίδια που έχει αγωνιστεί και στα φιλικά που έχει δώσει ο Ολυμπιακός, αλλά και στο μάτς πρωταθλήματος απέναντι στον Ατρόμητο, που πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τα Ερυθρόλευκα σε παιχνίδι πρωταθλήματος, πραγματικά ήταν από τους παίχτες που έδωσαν άλλη πνοή στην ομάδα και είχαν ήταν από τους σημαντικούς συντελεστές που ο Ολυμπιακός ήταν ισοπεδωτικός από το δεύτερο ημίχρονο, όπως βεβαίως και ο Σά και ο Ρόκα, αλλά και ο Τικνησιάν, ο νεφερμένος Αρμένιος αριστερός οπισθοφυλάκης.

Να πούμε ότι την ίδια στιγμή ένας πρώην ερυθρόλευκος αφήνει τα διαπιστευτήριά του στην Premier League. Αναφερόμαστε στον Κωνσταντίν Τζολάκη. Πραγματικά έχει στρέψει τα βλέμματα όλου του νησιού επάνω του. Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, ο κριτικός πορτιέρο, ο οποίος μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες φορούσε τα ερυθρόλευκα, αποτελεί το φύλακα άγγελο της νεοφώτης της Χαλ. Μετά την εκπληκτική εμφάνιση δική του της πρεμιέρας στη νίκη με 2-0 με τη Manchester United, ο κριτικός πορτιέρο πραγματοποίησε ακόμη μια φοβερή εμφάνιση, διατηρώντας ξανά την επαυθυνεστία του, και ήταν από τους σημαντικότερους πρωτεργάτες της σπουδαίας εκτός έδρας νίκης της Χαλ απέναντι στην Coventry με 1-0. Ο Τζολάκης συγκέντρωσε όπως και την πρώτη αγωνιστική το 28% των ψήφων των ρεπόρτερ που κάλεπτουν το ρεπορτάζ της Premier League για το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της αναμέτρησης, αφήνοντας πίσω το χρυσό σκόρερ για τη Χαλ, Λία Μίλαν, που είχε ψηφίστηκε με 22%. Γι' αυτό, γιατί πραγματοποίησε τουλάχιστον 3-4 εντυπωσιακές επεμβάσεις, διατηρώντας το απόλυτο εστιατές. Λοιπόν, με ήρωα τον Κωνσταντίν Τζολάκη, η Χαλ είναι από τις ομάδες που πορεύονται στο αγγλικό πρωτάθλημα με 2 νίκες απέναντι σε Manchester United και Coventry αντίστοιχα.

0: Πάμε να περάσουμε και στον πολύ καλό φίλο και συνάδελφο τον Κώστα Στουρνάρα να μας πει και αυτό στη γνώμη του, και όχι μόνο για την κλήρωση, γενικότερα για το μεταγραφικό παζάρι που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κώστα, στις φίλες και φίλους ακροατές και ακροάτριες.
0: Βέβαια. Καταρχάς, θα ήθελα ένα σχόλιο αρχικά για τις κληρώσεις των ελληνικών ομάδων από χθες. Αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας και για Ολυμπιακό, για Παναθηναϊκό, για ΟΦΗ, για ΑΕΚ.
1: Ναι, λοιπόν, να πάμε με ένα γρήγορο σχόλιο. Εγώ, για την ΑΕΚ, καταρχάς, μην ξεχνάμε ότι είναι League First Champions League. Δηλαδή, ό,τι και να είναι, οι ομάδες θα είναι δύσκολες.
0: Πάντως, έμαθε η ΑΕΚ σήμερα. Γίνει η πρώτη ελληνική ομάδα που έμαθε τη σειρά των αγώνων. Παίζει αυτό το ρόλο του.
1: Ναι, παίζει το ρόλο του βεβαίως, και το σημαντικό παιχνίδι για την ΑΕΚ είναι η πρεμιέρα. Είναι εντός έδρας στην Φιλαδέλφεια, κόντρα στην ΛΑΣΚ Λίντσε, 8 Σεπτεμβρίου στις 8 παρατέταρτο. Ένα παιχνίδι το οποίο η ΑΕΚ πρέπει να κυνηγήσει το τρίποντο και νομίζω ότι μπορεί να το πετύχει. Από εκεί και πέρα βεβαίως τα παιχνίδια, τα κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης είναι, και την Dortmund είναι πρόκληση για όλους στην ΑΕΚ. Υπάρχουν τα μάτς με τη Σαχτάρ εκτός έδρας στο ουδέτερο Λονδίνο, το γήπεδο της Chelsea θα δώσει τα θετικά της παιχνίδια η Σαχτάρ, το Champions League. Έχει την ευκαιρία η ΑΕΚ, όντας ουδέτερο γήπεδο, να κυνηγήσει τους βαθμούς. Κάτι αντίστοιχο ίσως συμβεί και με την Κόμο, καθώς οι Ιταλοί κάνουν έργα στο γήπεδό τους και προσπαθούν να πάρουν την έγκριση από την UEFA για να δώσουν εκεί τα παιχνίδια. Διαφορετικά ίσως χρησιμοποιήσουν την έδρα της Σασουόλο για τα παιχνίδια στο Champions League.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον γίνεται στο τέλος, και η ΑΕΚ μπορεί να το εκμεταλλευτεί για το συγκεκριμένο και να πάρει βαθμούς. Και βέβαια τα εντός έδρας μάτια του Γαλατασαράι, το οποίο είναι προτελευταίο στη σειρά των αγώνων, το Γενάρη, και εκεί η ΑΕΚ πρέπει να εκμεταλλευτεί την έδρα της για να πάρει την νίκη. Αν θυμάμαι καλά, Κώστα, νομίζω και το εντός έδρας με τη Ρώμα είναι στο Γενάρη.
0: Δηλαδή, το Γενάρη, ναι, ναι. Είναι το προτελευταίο παιχνίδι στις 19 Ιανουαρίου.
1: Έχει δύο μάτς στο Γενάρη στην έδρα της και το τελευταίο είναι στην Γερμανία.
0: Στην Γερμανία, με Ντόρτμουντ.
1: Εντάξει, είναι παιχνίδια βεβαίως που η ΑΕΚ πρέπει να πάρει την νίκη, όπως είπαμε. Υπάρχουν παιχνίδια πρόκληση. Η ομάδα του Νίκολιτς, από ό,τι λέγεται, θα ενισχυθεί με τουλάχιστον έναν ακόμα παίκτη για τη League Phase μέχρι το τέλος της περίοδου, δηλαδή μέχρι και τα βράδυ της Πέμπτης, ξημερώματα Παρασκευής, όταν οι ομάδες έχουν δικαίωμα να δηλώσει τη λίστα στην UEFA. Πρέπει να περιμένουμε στην ΑΕΚ τουλάχιστον έναν με δύο ακόμα παίκτες για να κλείσει το ρόστερ. Είναι ένα ρόστερ βεβαίως ιδιαίτερα πλούσιο για την Ένωση. Και σίγουρα ο Νίκολιτς και οι παίκτες του είναι ιδιαίτερα ανυπόμονοι, θα λέγαμε σίγουρα, για την πρεμιέρα, για την συμμετοχή στο Champions League. Μια παγίδα, Κώστα, εδώ για την ΑΕΚ, ότι υπάρχει παιχνίδι το ερχόμενο Σάββατο το βράδυ 9 η ώρα κόντρα στον Άρη εντός έδρας.
0: Δύσκολο μάτς.
1: Δύσκολο για το πρωτάθλημα.
0: Δύσκολο μάτς, βέβαια.
1: Και σε κάτι περισσότερο από 48 ώρες είναι η πρεμιέρα στο Champions League κόντρα στη ΛΑΣΚ.
0: Ναι. Του Λιούμπισιτς, έτσι.
1: Του Λιούμπισιτς, σωστά. Εκεί θα πρέπει να γίνει κατάλληλη διαχείριση από τον Νίκολιτς και να πείσει τους παίχτες να σκεφτούν τον Άρη και όχι το παιχνίδι κοντά στους Αυστριακούς. Βεβαίως, αυτά θα γίνουν άλλη εβδομάδα, καθώς το βράδυ της Κυριακής αύριο η ΑΕΚ πάει στη Λεωφόρο να παίξει κοντά στην Τυψιά και όπως ξέρετε πολύ καλά είναι παιχνίδια παγίδες τα συγκεκριμένα.
0: Μια Κυψιά η οποία είχε δυσκολέψει αρκετά την ΑΕΚ πέρσι, έχοντας βέβαια και τον Παντελίδη και τον Ανδρέα Τετέ στις τάξεις της.

0: Και είναι αυτό που λέμε, μπαίνουν από την αρχή, από τα βαθιά στα δύσκολα.
1: Βέβαια.
0: Τώρα αυτά για την ΑΕΚ. Νομίζω ότι είναι μια κλήρωση που εάν που θα έχει τις ευκαιρίες της οπωσδήποτε να μαζέψει βαθμούς.
1: Λοιπόν, πριν πεις για Ολυμπιακό, να πούμε ότι πριν από λίγο είπα Ολυμπιακός ανακοίνωσε στην απόκτηση του Πέντερσεν. Έχουμε online είδηση. Τελικά ο Νορβηγός είναι αυτός που επιλέχτηκε από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού για το δεξί άκρο της άμυνας. Διεθνής 36 φορές με την εθνική ομάδα της χώρας του, αγωνιζόταν στην Τωρίνο. Διεθνής Νορβηγός, γεννημένος 16 Ιουλίου 2026 ετών, έχει 64 συμμετοχές με την ομάδα της Τωρίνο. Θυμίζουμε το 2021 έχει αποκτηθεί από τη Φέγενορντ, είχε 89 συμμετοχές, 9 γκολ και 7 ασίστ. Την αγωνιστική περίοδο 23-24 φόρεσε τη φανέλα τη Σασουόλο. Πρωτού πάρει μεταγραφή στην Ολλανδία, ο Πέντερσεν αγωνίστηκε σε Τρόμψο, Μόλντε και το νέο μεταγραφικό αποκτήμα του Ολυμπιακού. Έχει αγωνιστεί 87 φορές στην Σέρια, 60 στην Eredivisie, 14 στο Europa League και ενώ μετράει και 10 συμμετοχές στο Conference League. Να πούμε 36 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Νορβηγίας και στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελλο αγωνίστηκε 4 φορές με την εντυπωσιακή πορεία της εθνικής ομάδας μέχρι τα προημιτελικά. Επιλέχθηκε τελικά ο Μάρκους Πέντερσεν, ένας ακόμη Σκανδιναβός που φοράει τα ερυθρόλευκα, ένας ακόμη Νορβηγός. Μετά από ο Μάρι Λαμπτελαουή, μετά από το Βέλντε, έχουν περάσει και την Νορβηγία. Ρότζερ Άλμπερτσεν παλιά, 1982-84. Έχει ο Ολυμπιακός πολλούς Νορβηγούς να παίξει. Καλά, να πάμε Σκανδιναβούς, θα περάσουμε πάρα πολλούς. Θα πούμε για Ντουρμάζ, θα πούμε για Μέλμπερκ, θα πούμε για Λαμπτελαουή που πέρασε το Νορβηγός που ήταν 6 χρόνια στο μεγάλο λιμάνι.
0: Και παλιά Μπεν Κρίστενσεν.
1: Μπεν Κρίστενσεν, πάρα πολύ. Ζέντερμπερκ, Παρ Ζέντερμπερκ, 2000-2003 που είχε αποκτηθεί από την Άντερλεχτ. Τόμας Άλστρομ, ο πρώτος Σουήδος που φορέσε τα ερυθρόλευκα, που κατέκτησε και 3 συνεχόμενα πρωταθλήματα επί εποχής Σταύρου Νταϊφά από το 1979-1982. Συνέταμε αρκετούς. Ελιονούση, σεζόν 16-17. Εντάξει, δεν είναι και λίγοι.
0: Ναι, κοίταξε πώς θα πω. Σε αυτήν την περίπτωση του Πέντερσεν υπήρχε το οξύμορο. Ο παίχτης έφτασε Αθήνα πέμπτη βράδυ θεωρώντας όλοι ότι ήταν κλεισμένη μεταγραφή. Την Παρασκευή υπήρχε το πάγωμα της μεταγραφής ενώ ο ίδιος είχε περάσει τα ιατρικές εξετάσεις διότι σε κάποιες επαφές που είχε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού κ. Μαρινάκης με ανθρώπους ποδοσφαίρου και ατζέντιδες στο Μονακό, στο περιθώριο της κλήρωσης του Europa League, του έθεσαν το θέμα της απόκτησης του δεξιού μπακ της Φιωρεντίνα, του Ντοντό, του Βραζιλιάνου. Ο Ολυμπιακός χθες ουσιαστικά προσπάθησε, κοίταξε τη συγκεκριμένη περίπτωση, αν μπορεί να μπει στα ερυθρόλευκα τον Ντοντό. Βεβαίως ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν εύκολο να συμβεί με την Βιόλα, η οποία δεν είναι στην καλύτερη αντικατάσταση. Μάλιστα αυτή τη στιγμή στο πρώτο μήχο χάνει και εντός έδρας από τη Φροζινόνα για το πρωτάθλημα 0-2. Δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά.
1: Και, το και μόνο είχε που προηγηθεί και η συντριβή 4-0 από τη Ρώμα.
0: Βέβαια. Και το μόνο που δεν θέλουν είναι να χάνουν και παίχτες. Άρα είδα στο Ολυμπιακό ότι δεν μπορεί να προχωρήσει σε συγκεκριμένη περίπτωση και γι' αυτό το λόγο έκλεισε η μεταγραφή του Πέντερσεν που εδώ αν κάποιος διαβάσει, κάποιος δει τον σκιαγραφή θα δει έναν δεξιό back
1: που μπορεί να παίξει και αριστερά όμως. Τον έχουμε δει και να παίξει και αριστερά.
0: Μπορεί να παίξει και στα αριστερά βεβαίως και είναι καλύτερο στα επιθετικά, έχει επιθετικές αρετές και όχι τόσο αμυντικά. Τώρα, να πούμε εδώ Κώστα ότι υπήρχαν αρκετά σχόλια για την αξία τους, κυρίως στα social media.
1: Ακριβώς.
0: Από φίλους του Ολυμπιακού οι οποίοι δεν συμφώνησαν με τη συγκεκριμένη μεταγραφή. Προφανώς, δεν ξέρω, αν οι άνθρωποι βλέπουν κάποιον άτο και παρακολουθούσαν την Τωρίνο επισταμμένα, δεν ξέρω, ίσως έχουν μια άποψη. Αλλά καλό θα είναι να περιμένουμε τους παίκτες να τους κρίνουμε στο γήπεδο.

0: έτσι.
1: Και ένας ποδοσφαιριστής που έχει περάσει και από Σασουόλο, έχει περάσει και από την Ολλανδία, νομίζω.
0: Και όπως είπες, ναι, νωρίτερα είναι ποδοσφαιριστής διεθνής.
1: 36 φορές διεθνής. 36
0: φορές διεθνής στην Εθνική Νορβηγία, δεν είναι και τυχαίο, έτσι.
1: Δεν είναι τυχαίο.
0: Δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Θα το δούμε πάντως. Πάντως ο Ολυμπιακός έκλεισε τη μία από τρεις τουλάχιστον μεταγραφές που θέλει μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου. Είπαμε ότι τα ξημερώματα της ερχόμενης Παρασκευής ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Τώρα θα φουλάρει για τον εξτρέμ και για τον οχτάρι. Εδώ Κώστα, το ξέρεις και εσύ ότι όλα τα ονόματα πλέον είναι στο τραπέζι αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορεί να αποκλειστεί τίποτα και για τα ονόματα που έχουν γίνει γνωστά τις προηγούμενες ημέρες και για παίκτες που μπορεί μέχρι τώρα να μην τους έχουμε μάθει, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο Ολυμπιακός χτυπάει παντού για δύο λόγους. Ο ένας είναι για να έχει εναλλακτικές λύσεις μέσα στο χρονικό περιθώριο που υπάρχει να κλείσει τους παίκτες. Και το δεύτερο είναι ότι αν εφόσον υπάρξει κάποια πώληση, υπάρχει πάντα στο κάδρο ο Ζέλσον.
1: Όπου υπάρχει ενδιαφέρον από την Κράζοντα, έτσι.
0: Σωστά. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει άμεσα κάποιος αντικαταστάτης του.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα, ακόμα και η περίπτωση του Πουέρτα, που ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης στις δηλώσεις του χθες τόνισε ότι εμείς είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά ο παίχτης δεν θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό, προτιμάει την Μπενφίκα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ακόμα το θέμα. Γιατί ο Πουέρτα, μέχρι τώρα που μιλάμε τουλάχιστον, δεν έχει πάει στην Μπενφίκα. Και οι αετοί της εξαγόντων μάλιστα έχουν αποκτήσει και παίχτη.
1: Και παίχτη στη θέση του, έτσι.
0: Ναι, στη θέση του, βέβαια. Και αρκετά, με μια αρκετά δαπανηρή μεταγραφή. Άρα, αν και τα επόμενα 24 ώρα ο Πουέρτα δεν έχει πάρει μεταγραφή σε άλλη ομάδα, δεν μπορεί να αποκλειστεί καν το ενδεχόμενο τελικά να επιλέξει τον Ολυμπιακό.
1: Βέβαια.
0: Τώρα κάτι παρόμοιο μπορεί να ισχύει και για τον Άμπραμπατ. Ο Άμπραμπατ από την αρχή είχε πει στους ανθρώπους του Ολυμπιακού ότι θέλει να εξαντλήσει τα περιθώρια να συνεχίσει να παίζει μπάλα στην Μπέτις.
1: Απλά να πούμε ότι ο Άμπραμπατ είναι ένας διαφορετικός τύπου παίχτης, με άλλα χαρακτηριστικά συγκριτικά με αυτά του.
0: Σωστά.
1: Έτσι, του Κολομβιανού.
0: Ναι. Αλλά και πέρες περνάνε και για τους Ισπανούς. Δηλαδή, πλέον δεν έχουν μεγάλα χρονικά περιθώρια και αυτοί οι παίχτες και αν δεν κλείσουν μεταγραφές θα πρέπει να αποφασίσουν. Άρα, μην κάνει σε κανένα εντύπωση παλιά ονόματα που είχαν δει το φως τον Ιούνιο και τον Ιούλιο στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού να επιστρέψουν τώρα. Όπως ήταν ο Άμπραμπατ.
1: Όπως ο Άμπραμπατ.
0: Ένα όνομα. Τώρα για τα εξτρέμ, και εδώ ο Ολυμπιακός παλεύει τον Βάργκας, την περίπτωσή του που φανέρα είναι ο πρώτος στόχος. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι λύσεις στην Γκαρσία, όπως είπαμε, από την Μπέτις, και διάφοροι άλλοι παίκτες που ο Ολυμπιακός έχει κάνει προτάσεις του και περιμένει να δει αν μπορέσει τελικά να πείσει τις ομάδες αλλά και τους ιδιωτικούς σε πολλές περιπτώσεις. Πάντα εμείς να μην αφήνουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας τον Ποντένς, έτσι.
1: Πάντα. Αυτό θα έλεγα. Το πρόλαβα.
0: Ναι, ναι. Το οποίο δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή, έτσι να πούμε στον κόσμο. Δεν υπάρχει.
1: Σημειολογικά πάντως, Κώστα, και οι δύο προηγούμενες επιστροφές του Ποντένς είχαν γίνει σε Σεπτέμβρη μήνα.
0: Ακριβώς. Απλά μην κάνει σε κανένα εντύπωση ξαφνικά ο Ολυμπιακός να κοινοποιήσει ότι συμβίσκεται στη συμφωνία με την Al Saab και έρχεται ο Ποντένς. Έτσι, αυτό.
1: Αυτό δεν το έχουμε στην άκρη μυαλού μας.
0: Ναι, δεν ξέρουμε κάτι, δεν υπάρχει κάτι μέχρι τώρα που μιλάμε, αλλά δεν θα προκαλέσει έκπληξη, έτσι, σε κανέναν αν συμβεί αυτό. Τώρα πέρα από τα μεταγραφικά, Κώστα, αυτές είναι οι σίγουρες μεταγραφές. Από εκεί πέρα θα δούμε να αποκτηθεί τρίτος επιθετικός.
1: Είναι και αυτό μια πιθανότητα, έτσι παίζει και αυτό.
0: Θα μείνουμε τους δύο, Ελκαμπή, Μοζάλες και τον Ζώτα. θα μπορούσε να καλύψει τη θέση του
1: τέτοιου. Την ώρα που ο Ολυμπιακός ψάχνει τρόπο να απεγκλωβιστεί από τον Κλέιτον, που καταλαμβάνει και θέση ξένου κοινοτικού.
0: Βέβαια. Και για τον Γιάρετσοκ, ο οποίος συνεχίζει και δεν είναι στις αποστολές έτσι, των αγώνων. Ο Κλέιτον είναι, ο Γιάρετσοκ όχι. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχει ολοκληρωθείται η πώληση του παίχτη σε κάποια ομάδα, είτε ο δανεισμός του.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι. Είναι ένα ανοιχτό θέμα και αυτό, όπως είπε σωστά και του Κλέιτον. Αύριο είναι το μάτς στην Τρίπολη, δύσκολο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Είπαμε ότι οι Ερυθρόλευκοι δεν θέλουν να έχουν απώλειες βαθμών. Πέρα από τον Ροντινέη που είναι τιμωρημένο σε πικρό κοινικά, θα βρέθηκε στην Τοκέρα κοντά στον Ατρόμητο. Δεν αποκλείται να έχουν και άλλες αλλαγές στην εμπεκάδα των πυριωτών. Διεκδικούν θέση ο Ρέτσος, ο Κάρμπο, ο Γκονζάλες.
1: Ο Γκονζάλες που μπορεί να κάνει τον τούτο του, ναι. Όπως και ο Φρόιλερ. Όπως και ο Φρόιλερ,
0: ο Φρόιλερ, ο Ρόκα. Γενικά υπάρχουν λύσεις και να βρει κάποιος την εντεκάδα αυτή τη στιγμή με τη Λίμπαρ είναι αρκετά δύσκολο.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι.
1: Σίγουρα. Εντάξει, με Ολυμπιακό νομίζω ολοκληρώσαμε. Πάμε λίγο ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε και μεταγραφικά δεδομένα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα ανακοίνωσε την απόκτηση του Σέρβου παίχτη από την Παρτίζαν, του 20χρονου παίχτη της Παρτίζαν, για τα επόμενα 4 χρόνια. Μια σημαντική μεταγραφή, θα λέγα εγώ. Προορίζεται για Άντι Κωνσταντέλιας.
0: Είναι επένδυση για το μέλλον, Κώστα. Ένας παίχτης ο οποίος έχει τουλάχιστον μέχρι στιγμής πολλά καλά σχόλια, κολακευτικά σχόλια για την.
1: Για 5 χρόνια είναι ο Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Είναι για 5 χρόνια μεταγραφή, αυτό θέλω να δω.
0: Για 5 χρόνια. Και περιμένουμε να τον δούμε και στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Και ο ΠΑΟΚ θα πάρει και άλλους παίχτες μέχρι το τέλος.
1: Υπάρχει μια φημολογία για τον Ντιέγκο Κώστα, τον 27χρονο κεντρικό αμυντικό της Κράσνονταρ, αρκετά προχωρημένες επαφές λένε στη Ρωσία. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια συνήθως αποκτά παίχτες είτε από τη Ρωσία είτε από την Ουκρανία, έχει ένα διάβλο επικοινωνίας και λόγω του Ιβάν Σαββίδη.
0: Και επειδή δεν έχει και Ευρώπη τώρα, δυστυχώς ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα που δεν θα συνεχίσει σε league phase Ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Έχει το περιθώριο μέχρι και τις 15 Σεπτέμβρη, μέχρι και τις 30 ακόμα Σεπτέμβρη που είναι οι ελεύθεροι παίχτες, να ενισχύσει την ομάδα του για τις εγχώριες υποχρεώσεις.
1: Και να πούμε, Κώστα, ότι πριν από λίγες ώρες και εν ώψη του αυριανού πολύ καθοριστικού αγώνα που έχει ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο, έδωσε το παρόν στην τελευταία προπόνηση ο Ιβάν Σαββίδης, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΟΚ. Μαζί με τους διοξιδιούς, τον Γιώργο και τον Νίκο Σαββίδη, συνομίλησα με τους παίχτες και το τεχνικό επιτελείο, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να εκφράσουν και τη στήριξή τους και την γενικότερα να τονώσουν το ηθικό όλο των παιχτών μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό της Πέμπτης από την Μπραν. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε δύο μαξιλαράκια, τα έκαψε και τα δύο, έκαψε και τα δύο κατονάκια μετά τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ και τη τιμωρία αρχικά του Ζιβκόβιτς και του Γερεμέγεφ, ο οποίος πήρε και μεταγραφή μετά ο Γερεμέγεφ, και βέβαια σε συνδυασμό με την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια, ξέμεινε από μεσοπιθετικές λύσεις και αποκλείστηκε από την Μπραν, παρουσιάζοντας όμως και αμυντικά ζητήματα και σε αυτά τα παιχνίδια με την νορβηγική ομάδα. Σε κάθε περίπτωση, μια δύσκολη συγκυρία για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος συνήθως τέτοια εποχή προετοιμαζόταν για τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Τώρα αρκείται μόνο σε παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος και του κυπέλου.
0: Ήταν επιβεβλημένη η παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στην ομάδα αυτή την περίοδο. Γιατί το έχουμε ξαναπεί, ξεχνάμε, ο ΠΑΟΚ χωρίς τον Λουτσέσκου είναι μια πολύ διαφορετική ομάδα. Ο Λουτσέσκου δεν ήταν μόνο προπονητής στον ΠΑΟΚ. Ήταν και πολλά παραπάνω πράγματα.
1: Τεχνικός διευθυντής, πρόεδρος, τα πάντα έκανε. Επικοινωνιολόγος, ψυχολόγος πολλές φορές.
0: Βεβαίως. Και το βασικό σε αυτό είναι ότι έπρεπε να δώσει το παρόν στην ομάδα, να του στηρίξει, και το βασικό είναι να δείξει ότι είναι παρόν. Ναι. Αυτό έκανε ο Βασαβίδης, ο οποίος αυτές τις μέρες βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη στο Πόρτο Καράς. Βρέθηκε στην προπόνηση, στήριξε τις παίχτες, τους είπε για τον αποκλεισμό ότι ήταν ένα κακό όνειρο, αλλά το δεδομένο είναι να πω ότι τον είδαν εκεί οι παίχτες της ομάδας και ότι είναι δίπλα τους. Ακριβώς. Διότι πλέον θα πρέπει ο Ιβάν Σαββίδης να κάνει αισθητή την παρουσία του μέχρι τα νέα στελέχη της ομάδας του ΠΑΟΚ, γιατί είναι αρκετά το αυτό το καλοκαίρι, να βρουν τα πατήματά τους και ο ΠΑΟΚ να ξανααποκτήσει την ηρεμία που είχε τις προηγούμενες σεζόν, έτσι. Τις σεζόν που είχαν και πολλές επιτυχίες.
1: Ακριβώς. Σημαντικό αυτό. Πάμε στο Παναθηναϊκό τώρα, ο οποίος εχθές το βράδυ ανακοίνωσε την απόκτηση του Λουίζα, του Μαροκινού μέσω επιθετικού οχταριού, θα λέγα εγώ, από τη Watford. Ένας παίχτης που είναι, όπως είπα και εγώ στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, και φάντες παίχτης, ένας και παίχτης που έχει το στοιχείο το απρόβλεπτο, θα δώσει πράγματα δημιουργικά και εκτελεστικά στο συγκρότημα του Jacob Nistrup. Παναθηναϊκός που επιμένει και στην μαροκινή αγορά, βεβαίως έχοντας πάρει πριν από δύο χρόνια τον Ουναΐ, τον οποίο ακόμα βουλιδοσκοπεί. Να πούμε ότι υπάρχει παρασκήνιο με τον Ουναΐ, ο Παναθηναϊκός.
0: Τον παλεύει πολύ. Αυτή τη στιγμή τον παλεύει πολύ να το δει στα πράσινα. Τον παίχτη.
1: Με ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια ακούγονται τέτοια ποσά.
0: Ναι, πλέον εκεί έχει φτάσει η τιμή του και ο Γιάννης Αλαφούζος δείχνει έτοιμος να κάνει την υπέρβαση για το θέμα του Ουναΐ. Και σίγουρα πως και ο Παναθηναϊκός θέλει λύσεις και παίχτες στη μεσαία γραμμή. Πήρε την πρόκριση πραγματικά thriller.
1: Μία ακόμα thriller πρόκριση αυτή τη φορά στα πέναλτι. Νομίζω είναι η τέταρτη φορά τα τελευταία τρία χρόνια που ο Παναθηναϊκός κρίνει πρόκριση στα πέναλτι, είτε κερδίζει είτε τη χάνει.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν με τη Σαχτάρ, ήταν με την Μαρσέη πριν από δύο χρόνια. Πέρσι
0: τον
1: Άγιαξ που έχασε τα πέναλτι και τώρα κέρδισε τα πέναλτι την τσεχική ομάδα της Κράλοβε. Τη χράτζα του. Εντάξει.
0: Τώρα έχει και την κλήρωση του Conference League. Έχει τα παιχνίδια τα εκτός έδρας. Μάλλον το δύσκολο μάτσο με τη Φράιμπουργκ εκτός έδρας,
1: ναι.
0: Και θα φιλοξενήσει και την Brighton. Είναι δύο παιχνίδια με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τώρα τα υπόλοιπα μάτς, το εκτός έδρας με την Νόρτζελαντ, το εντός με την Μπόρατς.
1: Νομίζω η παιχνίδια μπορεί να τα κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ο σοβαρός Παναθηναϊκός, ναι, θα μπορεί όντως να μαζέψει βαθμούς. Έτσι.
1: Και θα έχει το συναμπάτημα με την Brighton του Μπάμπη Κοστούλα και του Στέφανου Τζίμα.
0: Γενικά, Κώστα,
1: οι ελληνικές ομάδες θα παίξουν κοντά σε Έλληνες.
0: Ναι. Θα αντιμετωπίσουν αρκετούς Έλληνες.
1: Όπως ο Όφη, για παράδειγμα, την Μπενφίκα του Παυλίδη, η ΑΕΚ απέναντι στην Ντόρτμουντ του Κωνσταντέλια και του Καρέτσα.
0: Και την Κόμο του.
1: Και την Κόμο, βεβαίως. Ναι. Του Δουβίκα.
0: Ο Όφη, όπως είπες Κώστα, πραγματικά του αξίζουν συγχαρητήρια.
1: Έχει κάνει εκπληκτικά πράγματα.
0: Έχει κάνει εκπληκτικά πράγματα με το σφαθί του πέρασε στη League Phase του Europa League με δύο νίκες. Πιστεύω ότι από τον Μάιο μέχρι και τώρα στο Ηράκλειο ζουν φοβερές στιγμές. Ένα όνειρο που δεν θέλουν να ξυπνήσουμε. Και πραγματικά, παρότι και η κλήρωση δεν είναι η πιο εύκολη για τον Όφη.
1: Ακριβώς.
0: Τουλάχιστον αξίζουν να το ζήσουμε, έτσι. Αξίζουν να ζήσουμε αυτό τη συμμετοχή στο Europa League και ό,τι καταφέρουν από εκεί και πέρα.
1: Ήδη έχουν καταφέρει πολλά πράγματα, ήδη έχουν γράψει ιστορία, έχουν μπει σε League Phase. Επανήλθαν στο προσκήνιο μετά πάρα πολλά χρόνια. Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που ο Όφη είχε δώσει παρόν να παίζει Σεπτέμβριο και Οκτώβριο σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Εντάξει, και βέβαια η πιο σημαντική στιγμή του Όφη ευρωπαϊκή ήταν η πρόκριση σε βάρος της Ατλέτικο Μαδρίτης το μακρινό 1993.
0: Ναι, δείχνει ότι έχει γίνεται καλή δουλειά στο Ηράκλειο Χρυσοκόντι και πραγματικά με τις ενίσχυσεις που θα γίνει, με τους παίκτες που θα πάρει ο Όφη, πήρε τον επιθετικό από την Φενετσβάρος,
1: Πολύ καλή μεταγραφή.
0: Έτσι, ναι.
1: 33 ετών.
0: Ναι, θα κοιτάζει ίσως και τον Μπακασέτα. Γενικά θα ενισχυθεί ο Όφη έτσι μέχρι τα όσο δυνατόν να φανεί πιο έτοιμος στα παιχνίδια της Ευρώπης. Κώστα, να πούμε λοιπόν για τον ευρωπαϊκά μας Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Μια καλή κλήρωση.
1: Καλή κλήρωση, έτσι.
0: Γρήγορα, γρήγορα. Καλή κλήρωση, βεβαίως.
1: Εγώ θεωρώ ότι το γεγονός ότι παίζει εντός έδρας με τη Μίλαν είναι το πολύ σημαντικό.
0: Ναι, κομμάτι. Είναι πολύ βεβαίως σημαντικό. Και με τη Μίλαν και τα υπόλοιπα του δρασμάτια με Γιάμπλονετς, Σπάρτα Πράγας, ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει το τρίποντο.
1: Και με την Πορτογαλική εκτός έδρας μπορεί να πάρει και με την Τζέλη. Και την Τζέλη, ναι, που είναι γνώριμη στο ελληνικό κοινό.
0: Βέβαια. Με αυτές τις δύο ομάδες μπορεί να κυνηγήσει το τρίποντο και μένουν τα δύο ταξίδια στη Γαλλία, στη Μασσαλία και στη
1: Βρετάνη,
0: ναι, για να παίξει με τη Ρεν. Για ό,τι καλύτερο. Ο σοβαρός Ολυμπιακός πάλι για τον στο η μπάλα στα πόδια του Ολυμπιακού. Ο σοβαρός Ολυμπιακός μπορεί να προκριθεί ακόμα και στην οκτάδα, έτσι, από τις πρώτες 8 ομάδες να πέρασε ευθέως στους 16 του Europa League.
1: Κάτι το οποίο έκανε τη ζώνη 24-25.
0: Ναι, ναι.
1: Κατακτώντας την 7η θέση. Με 15 βαθμούς.
0: Αν δείξει το σοβαρό πρόσωπο που μπορεί να δείξει, ναι, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα.
1: Βέβαια.
0: Και Κώστα, πριν κλείσουμε,
1: ναι,
0: να ξαναπούμε ένα σχόλιο για την εθνική μπάσκετ.
1: Αυτό θα αναφέρω τώρα. Για την εθνική μπάσκετ, η οποία γνώρισε οδυνηρήτα στη Ρίγα της Λετωνίας από την Ουκρανία με 82-76. Μια πολύ οδυνηρήτα. Τρίτη συνεχόμενη ήταν για την εθνική μετά τα δύο χαστούκια. Άνευ προηγουμένου, θα λέγαω, από Πορτογαλία και Ρουμανία. Ακολούθησε ήταν από την παρέα του Μιχαλιούκ. Μια ήταν που μας φαίνεται τρομερά δυσμενή θέση ότι έχει να κάνει την πρόκληση, έτσι.
0: Βέβαια. Αυτή τη στιγμή απομένουν 5 παιχνιδιά στα προκριματικά. Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το 5-5 για να είναι σίγουρα στο Κατάρ. Και όταν μιλάμε 5-5 εννοούμε να κερδίσει από 2 φορές την Ισπανία και τη Γεωργία και 1 φορά την Ουκρανία.
1: Δεν θα είναι εύκολο καθόλου.
0: Στην Ελλάδα δεν θα είναι εύκολα πράγματα αυτά. Τη Δευτέρα είναι το μάτς με την Ισπανία στο ΆΚΑ.
1: 7 η ώρα είναι, 7 η ώρα.
0: 7 η ώρα, ναι. Να δούμε πώς θα εμφανιστεί η ομάδα του Σπανούλη. Πραγματικά δεν είναι δικαιολογία το ότι δεν παίζει ο Γιάννης.
1: Σε καμία περίπτωση. Αν είναι δυνατόν, αν αυτή η εθνική ομάδα χρειάζεται το Γιάννη Αντιτοκούμπο για να κερδίσει την Ουκρανία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία.
0: Ακριβώς. Προφανώς.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Υπάρχουν δικαιολογίες, έτσι, αλλά μάλλον σίγουρα οι ευρωπαϊκές ομάδες έχουν ανέβει πλέον. Είδαμε ότι η Πορτογαλία χθες κέρδισε εκτός έδρας τη Σαραγώσα την Ισπανία. Άρα οι Πορτογάλοι και με τις νέους κανονισμούς της FIBA ότι μπορούν οι ομάδες να έχουν ένα natural visa που σύντομα είναι Αμερικανός, σίγουρα τις ενισχύει, έτσι. Το θέμα είναι ότι φαίνεται το ελληνικό μπάσκετ αυτή τη στιγμή να μην μπορεί να ακολουθήσει εξελίξεις.
1: Ακριβώς, έτσι φαίνεται.
0: Έχασα από τους Ουκρανούς, οι οποίοι είχαν το μεγάλο τους αστέρι, το Μιχαλιούκ, σε πολύ άσχημο βράδυ, για παράδειγμα. Βλέπουμε να πέρα τον Καλάθι να υπάρχει πρόβλημα στη θέση του playmaker. Και συνεχίζεται και δεν καλείται ο Γούκα, ναι, για κάποιο λόγο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν ξέρω, είναι κάποια θέματα που νομίζω είναι πέρα από τα αγωνιστικά.
1: Καθαρά αγωνιστικά δεδομένα.
0: Αγωνιστικά, ναι, ναι, στην ΕΟΚ και στην Εθνική που έχουν επηρεάσει τις καταστάσεις. Και εδώ τώρα θα πρέπει να δούμε αν ένας αποκλεισμός από το παγκόσμιο, το οποίο θα είναι σίγουρα μια ευκαιρία για ένα restart όλο στην εθνική ομάδα, εάν θα θέλετε κάποιες αλλαγές με τον Βασίλη Σπανούλη, έτσι, στη συνέχεια να παραμείνει στον πάγκο. Ναι, γιατί νομίζω τώρα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και αυτή τη στιγμή, ακούσα κακά τα ψέματα, και χωρίς να θέλω να μειώσω κανέναν, έτσι, από τους παίκτες της ελληνικής ομάδας, κοντά στην Ισπανία θα πρέπει σίγουρα να βγουν μπροστά
1: πολλές προσωπικότητες.
0: Ακριβώς, παίκτες προσωπικότητες. Αυτή τη στιγμή, αν δει κάποιος το ρόστερ, τη δωδεκάδα που θα παρατάξει η εθνική, πέρα από τον Ντόρσεϊ και τον Καλάθι, σε αυτά που μπορεί να προσφέρει, μπορεί να δει άλλο παίκτη.
1: Δύσκολα.
0: Δύσκολα. Αυτό είναι ακριβώς. Δηλαδή η Ελλάδα περνάει σε μια περίοδο, σε μια φάση που πλέον το ταλέντο, επειδή σε αυτές τις δεκαετίες του 2000 είχαμε καλομάθη.
1: Βέβαια.
0: Όταν έχουμε στη θέση του playmaker, ας πούμε, την τριάδα
1: Παπαλουκά, Σπανούλη, Διαμαντίδη, Ζήση, έτσι,
0: Ζήση
1: και το κάθεξες.
0: Και πιο ψηλά στις άλλες θέσεις, Τσατσαρίδη, Κούδη,
1: ναι.
0: Λέω πολλά έτσι
1: στοιχεία. Σκοτσιανίτη, Μπουρούση. Ναι.
0: Βέβαια. Πολύ ταλέντο, παίχτες με πάρα πολύ ταλέντο. Δυστυχώς τώρα, σε αυτά τα χρόνια που είμαστε, δεν υπάρχει αυτό το ταλέντο. Στο ελληνικό μπάσκετ. Και νομίζω ότι θα έχει αντίκτυπο, φαίνεται ήδη στα τελευταία χρόνια με τις ομάδες που βλέπουμε πόσο πασχίζουν να έχουν σε δεκάδα τους Έλληνες, οι οποίοι Έλληνες κυρίως είναι σε ρόλους ρολίστα, δεν είναι πρωταγωνιστές. Και τώρα από ό,τι φαίνεται αυτό θα έχει αντίκτυπο και στην εθνική ομάδα. Εγώ το θεωρώ, Κώστα, πολύ δύσκολο να κάνει αυτή η εθνική το 5-5. Ή ακόμα και στο 4-5 που με κάποιες προϋποθέσεις ίσως
1: την κρατήσω ζωντανή, ναι, καταλάβω.
0: Ναι, δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ πώς μπορεί να κερδίσει την Ισπανία, που και η Ισπανία έχει προβλήματα, αλλά ακόμα και να κερδίσει την Ισπανία, αν θα μπορέσει να πετύχει δύο νίκες κοντά στη Γεωργία που έχει τους NBA που πάνε και βοηθάνε την ομάδα τους όλα τα παιχνίδια και έχει ένα πάρα πολύ καλό σύνολο, να την κερδίσει δύο φορές, αλλά και την Ουκρανία που είδαμε πώς έπαιξε χθες.
1: Ωραία, Κώστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλό
1: βράδυ και τα ξαναλέμε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και μετά το πολύ όμορφο σχόλιο γενικότερα του συναδέλφου του Κώστα Στουρνάρα, γενικά για τις δεδομένα τα μεταγραφικά και όχι μόνο για σε Ελλάδα, και στο μπάσκετ βεβαίως για την εθνική μας ομάδα, και ενώ πλησιάζουμε, είμαστε δύο λεπτά πριν ο δείξει το ρολόγιο, δείξει 9, μία ακόμα εκπομπή, κόλλα τα αποδυτήρια αυτά στο τέλος της. Για αυτό το δύο ώρο κοντά ήταν στην ρύθμιση του ήχου ο Αλέξανδρος Χαρλαμπίδης. Στο μικρόφωνο Κώστας Παλαιολόγος. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μαζί σας πλέον λίγα μετά τις 7, έτσι, δύο λεπτά μετά τις 7 τον επόμενο Σάββατο. 7 με 9 οριστικοποιείται πλέον η εκπομπή Goal από τα αποδυτήρια σε αυτή τη νέα ώρα, με πολλή δράση, αρκετό παρασκήνιο, φαντάζομαι και άλλες μεταγραφές από όλες τις ομάδες. Να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατόβραδο. Γεια σας.
2: Μάχη 99,8 στα FM.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

0: και στους τηλεθέτες σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
4: ας το διάολο, πρωί πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι ρουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
8: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους ο τρόμερο?
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
12: Σιγά τα αίματα, καλέ.
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πού να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
17: Τέλος.
18: I need your arms around me, I need to feel your touch.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6, στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Δευτέρα σήμερα, τσάνγκαρο Δευτέρα όπως λέμε, 31 του Αυγούστου του 2026. Τελευταία ημέρα του καλοκαιριού, επισήμως. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Η τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Μετά από 16 Σεπτέμβρη και πάλι, να σας λείψουμε και λίγο. Θα δω αν θα μας ψάχνετε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 69 07 483 48 4 το Viber για μηνύματα, καλημέρες και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την ραδιοφωνική μας παρέα. Η Θεσσαλονίκη ξημερώνει με 26 βαθμούς Κελσίου, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 64%, με 25 η Αττική, επίσης καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 53%. Η μέγιστη βλέπω θα είναι στους 35 βαθμούς Κελσίου. Ζέστη και συννεφιά στις δυτικές περιοχές, ανέμοι 4 έως 6 μποφόρια. Εντάξει, έπεσε λίγο η θερμοκρασία, η αλήθεια είναι ότι έπεσε, όχι αμαγκεντέ, αλλά από τα 39-40 που βάρωσε, μείον 5 βαθμοί, κάτι είναι. Οπότε, ναι. Μετράμε αντίστροφα για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μετράμε αντίστροφα και για για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, 11 και σήμερα. 11 του μηνός ανή, ξεκινάει. Οπότε, ναι. Βαϊμπεράδες μου, καλημέρα. Στον Τάσο, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Να σε καλά, Τάσο μου, δώσε τα δέοντα, λέει, και σε όλους τους Έλληνες και απανταχού, και καλό μήνα να έχουμε. Έχετε τα δέοντα, Έλληνες και απανταχού, από τον Τάσο, να ξέρετε. Τα δίνω, βλέπεις, μάλλον ακούς. Καλημέρα στο Χρήστο, στον Κωνσταντίνο, στον Κώστα, στο λατομείο του Γρανίτη της Δράμας. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη, κάθε πρωί εδώ πέρα πιστό στο ραντεβού μας, με υγεία και ευλογία πάνω απ' όλα. Καλημέρα Κωνσταντίνε από την Αστυπάλια, με 24 βαθμούς η Αστυπάλια όπως μου αναφέρει. Καλή πρώτη πρωινή ενημέρωση. Καλημέρα στην Κύρα. Οι διακοπές σου, λέει, ξεκινούν αύριο. Εύχομαι να απολαύσεις τον ελεύθερο χρόνο σου και να περάσει υπέροχα, καλή ξεκούραση. Ανυπομονούμε για την επιστροφή σου. Να είσαι καλά, Κύρα μου. Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στον Χάρη από τα Κοκκινόγια της Δράμας. Καλημέρα στην Τίνα. Τελευταία Δευτέρα του μήνα, λέει, με το καλό να έρθει ο Σεπτέμβρης. Έτσι ακριβώς. Καλημέρα, με υγεία να έχουμε. Με το καλό να μας έρθει ο νέος μήνας και όλα όσα θα φέρει. Ο Θοδωρής από την Κρήτη, καλημέρα. Καλές διακοπές μου, λέει, να περάσεις όμορφα, να ξεκουραστείς, γιατί έχουμε βαρύ χειμώνα. Σε ευχαριστούμε για την παρέα που μας κρατάς. Με συγχωρείτε, κάθε μέρα να είσαι πάντα καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ κάθε μέρα. Που σηκώνεστε από τα άγρια χαράματα και βάζετε μένα να μ' ακούσετε και με παίρνετε στο σπίτι σας, στη δουλειά σας, οπουδήποτε, στις διακοπές σας. Καλημέρα στον Πασχάλη, στους νέους επιβάτες. Με 21,6 βαθμούς, λέει, και πέφτει, 75% υγρασία. Τυχερέ, λέει, πας διακοπές, καλά να περάσεις. Άλλοι από εμάς, κάθε μέρα κάνω 300 βήματα για να βουτήξω. Τουλάχιστον έχεις τη θάλασσα δίπλα σου. Οπότε όλο το καλοκαίρι επί της ουσίας κάνεις διακοπές. Γεια σου, Ιδωμένα μου, καλημέρα. Καλημέρα, λέει, ομορφάντρα των Ετζιανών και όλης της πρωινής ζώνης. Με το δημογραφικό, λέει, τι γίνατε, κλείσανε πόσα σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία. Τι να γίνει, καλά πηγαίνει, καλά πάει το δημογραφικό. Συρρυκνωνόμαστε. Ναι, γιατί θα είμαστε πάρα πολλοί και δεν θα χωράμε σε αυτή τη χώρα. Οπότε σου λέει ο Μητσοτάκης, κάτσε να κάνουμε κάτι, τους κάνουμε να μην μπορούν να κάνουν παιδιά. Εντάξει, και κάτι σχολεία. Τα κλείσαμε, μωρή. Τα κάνεις τα παλιοσχολεία τώρα εκεί στην Κεντρική Μακεδονία, στη Θράκη. Άσε. Καλημέρα στον Πάτροκλο. Τελείωσαν οι άδειες. Ξεκινάνε δουλειές όπως και το μπαλκόνι μου. Πιάνει η δουλειά μερικής απασχόλησης ως ψυγείο. Ναι. Τώρα που θα αρχίσει να. Όταν θα αρχίσει να χειμωνιάζει, ναι, μπορείς να το κάνεις και ψυγείο το μπαλκόνι. Καλημέρα στη Μαρία από τις Σικές. Καλημέρα στον Φίλιππα από Περαία.
Και εγώ φίλε Κώστα λέει Περέα και δεν έκανε ούτε ένα μπάνιο. Κατόρθωμα. Ναι, όντως αυτό να πω την αλήθεια είναι κατόρθωμα. Να έχεις τη θάλασσα δίπλος και να μου κάνεις ούτε ένα μπάνιο. Ο Θοδωρής λέει για να σηκωθούμε από τα άγρια χαράματα, αυτό δείχνει ότι αξίζεις πολλά. Δεν θεωρώ ότι αξίζω κάτι παραπάνω από τον καθένα από όλο τον κόσμο που με ακούει, επειδή απλά έχω ένα μικρόφωνο στα χέρια μου. Θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι αξίζουν. Αρκεί να καταλάβουν την αξία τους και να τη διεκδικήσουν, γιατί όλα σε αυτή τη ζωή είναι διεκδίκηση. Λοιπόν, πάμε να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξεκινήσει η μέρα μας σήμερα και να επανέλθουμε.

Ζεστός παραμένει ο καιρός και σήμερα 31 Αυγούστου, αφού ο μήνας, αν και φεύγει με μικρή πτώση της θερμοκρασίας, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 35 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι των 7 μποφόρ θα εξασθενήσουν στα πελάγια. Σύμφωνα με την πρόγνωση, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα επιρροτικά τους 33 με 36 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα τους 32 με 33 και τοπικά στην νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αιθρίο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι θα πνέουν με τα βυτή 2 με 3 και πρόσκαιρα το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στον νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αιθρίο καιρό με ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 4 και βαθμιά στα ανατολικά και νότια τοπικά έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ζέστη επιμένει. Νομίζω ότι και αρχές Σεπτέμβρη η θάλασσα θα είναι ό,τι πρέπει για να κάνει κάποιος έτσι τα τελευταία μπάνια του. Και καλά θα κάνετε, γιατί όχι, γιατί μετά όταν θα ανοίξουν τα σχολεία και έπειτα οι παραλίες θα αρχίσουν να ερημώνουν. Κάτι λίγοι θα είναι που έχουν άδεια μέσα στον Σεπτέμβρη, σαν την αφεντομούτσουνάρα μου, ας πούμε. Και bye bye καλοκαίρι, και μπαίνουμε μέσα στο χειμώνα, όπου ακόμη ένας δύσκολος χειμώνας μας περιμένει, κακά τα ψέματα. Αλλά είμαστε εδώ πέρα για να τον αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί, όπως κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, που πραγματικά ό,τι και αν έρθει, ό,τι και αν έχει συμβεί, όλοι μαζί το αντιμετωπίσαμε και έτσι θα περάσουμε και αυτό το χειμώνα. Αν και φέτος το χειμώνα ίσως να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, όχι γιατί μας σκέφτονται, αλλά γιατί έρχονται εκλογές. Και επειδή έρχονται εκλογές, κάτι πρέπει να τάξουν, κάπως πρέπει να γυρίσουν το παιχνίδι. Θα σας τα πω βέβαια στη συνέχεια. Είναι ενδιαφέροντα όλα όσα θα συμβούν μέσα στον χειμώνα ο οποίος έρχεται. Γιατί η Νέα Δημοκρατία βασίζεται στο γεγονός ότι ο Έλληνας έχει μνήμη χρυσόψαρου, οπότε σου λέει κάτσε να τάξουμε, κάτσε να κάνουμε κάποιες ψευτομοιώσεις για να δείξουμε στον κόσμο ότι ναι, είμαστε μαζί του, είμαστε με το μέρος του. Μην τους πιστέψετε πάντως, να ξέρετε. Μην τους πιστέψετε και μην βιαστείτε κορόιδα, ιδιαίτερα εσείς οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι. Μη, πραγματικά μη. Ελάτε όλοι μαζί να καταφέρουμε να διώξουμε αυτή τη γάγγραινα, να διώξουμε αυτό το καρκίνωμα της κοινωνίας και να μπορέσουμε επιτέλους να κάνουμε κάτι καλύτερο για αυτόν τον τόπο. Για μας, για τα παιδιά, για όλο τον κόσμο. Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, το θέμα είναι να θέλουμε. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια, νομίζω ότι δεν βγάζει κάπου όλο αυτό το πράγμα.

Σήμερα δεν βλέπω να είναι κάποια γιορτή για κάτι, όμως είναι Διεθνής ημέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με αφρικανική καταγωγή. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 31 του Αυγούστου ανά τα προηγούμενα.

Σαν σήμερα το 1922 η ελληνική και η αρμενική συνοικία της Μύρνης καταστρέφονται από πυρκαγιά που σκόπιμα έβαλαν οι τουρκικές αρχές της πόλης. Η 11η Μεραρχία υπό τον υποστράτηγο Νικόλαο Κλαδά, αφού κυκλώνεται στην περιοχή των Μουδανίων, παραδίδεται στους Τούρκους. Σαν σήμερα το 1923 οι Ιταλοί βομβαρδίζουν και καταλαμβάνουν την Κέρκυρα. Σαν σήμερα το 1933 γενιάζεται το Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδί, δύναμης 300 κλινών για την εξυπηρέτηση κυρίως των απόρων. Σαν σήμερα το 1980 ιδρύεται στο Γκντάνσκ της Πολωνίας το πρώτο ανεξάρτητο εργατικό συνδικάτο σε κομμουνιστική χώρα με την ονομασία Αλληλεγγύη, το οποίο υπό την ηγεσία του ηλεκτρολόγου Λεχ Βαλέσα θα συμβάλλει καθοριστικά στην πτώση του κομμουνισμού στη χώρα. Σαν σήμερα το 1997, σε τραγικό δυστύχημα μέσα στο Παρίσι, σκοτώνονται η πυρκίπισσα Νταϊάννα μαζί με τον σύντροφό της Ντόντι Αλφαγέν και τον οδηγό της μοιραίας Mercedes, ενώ τραυματίζεται ο σωματοφυλακάς της. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2003, ο Ντούσαν Μπάγκεβιτ συμπληρώνει 300 συμμετοχές στον πάγκο της ΣΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον Ιωνικό και γίνεται ο προπονητής με τη μακροβιότερη θητεία. Ο συνολικός απολογισμός του είναι 194 νίκες, 62 ισοπαλίες και 44 ήττες. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1870 έρχεται στη ζωή η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός, η οποία ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. Σαν σήμερα το 1945 έρχεται στη ζωή ο Ιρλανδός ρόκερ Βαν Μόρισον, ενώ σαν σήμερα το 1949 έρχεται στη ζωή ο Ρίτσαρντ Γκιρ, Αμερικανός ηθοποιός και κοινωνικός ακτιβιστής. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1847 φεύγει από τη ζωή ο Ιωάννης Κολέτης, Έλληνας πολιτικός, ο οποίος διετέλεσε και πρωθυπουργός επί Όθωνος. Σαν σήμερα το 1867 φεύγει από τη ζωή ο Γάλλος συμβολιστής και ποιητής Σαρλ Μποντλέρ, ενώ σαν σήμερα το 1973 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός σκηνοθέτης Τζον Φόρντ, γνωστότερος για το έργο του «Ταχυδρομική άμαξα».

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα. Στις 31 του Αυγούστου, ανά τα προηγούμενα έτη, τελευταία ημέρα του καλοκαιριού. Είναι τώρα, ξέρετε, οι μέρες οι οποίες μας πιάνει αυτή η μελαγχολία που έφυγε το καλοκαίρι και έρχεται στο φθινόπωρο. Πασχάλη μου, καλημέρα, να είσαι καλά, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα στον Χρήστο. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα, καλημέρα.

Λοιπόν, η ώρα είναι 6 και 20. Πάμε να δούμε και τι γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα. Και ερχόμενοι πίσω να πιάσουμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι της επικαιρότητας.

Εφημερίδα Τα Νέα, βενζίνη, ντίζελ, η Ελλάδα παραμένει ακριβή. Κάναμε crash test σε 150 χώρες. Πρεμιέρα σήμερα για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Υιός του Δυτικού Νείλου, τι να προσέχουμε. 10 ερωτήσεις και απαντήσεις για όσους κινδυνεύουν περισσότερο, για το πώς πρέπει να προφυλαχτούμε, για το τι θα πρέπει να κάνουμε όταν διαπιστώσουμε ότι έχουμε μολυνθεί. Ειδικοί εκτιμούν ότι το φαινόμενο θα συνεχιστεί. Έξαρση των κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες. Τηλεματική, γιατί έμεινε 4 ημέρες στο σκοτάδι. Ναυάγιο στην Κερίνια, νεκροί και αγνοούμενοι, το αμαρτωλό παρελθόν του καταμαρά. Δημοψήφισμα, γιατί οι Ισλανδοί είπαν όχι στην Ευρώπη, πως οι ψαράδες έπεισαν τους συμπατριώτες τους. Βόρειο Αιγαίο, μηνύματα στην Άγκυρα με μία νότα. Το λιμενικό με περιπολίες ανέλαβε δράση σε Σαμοθράκη και Λέσβο. Πολιτικό παρασκήνιο, ότι κρύβουν τα σήματα ρυθμιστή από την πλευρά Σαμάρα. 10 πενθήμερο παθών για Πασόκ και Ελλάς. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα 7 κλειδιά που αυξάνουν τις συντάξεις έως και 338 ευρώ. Αναλυτικός οδηγός με πίνακες και παραδείγματα. Πληθαίνουν οι τηλεφωνικές απάτες, τι συμβουλεύει η αστυνομία. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, 6 μήνες πολέμου, 4 ερωτήματα, κανένα φως στο τούνελ. Ισλανδία και δημοψήφισμα, η Αλία νίκησε τον Τραμπ και το όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πετρέλαιο Βενεζουέλα στο τεπόζιτο των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. Τι σημαίνει για την παγκόσμια αγορά μαύρου χρυσού ιστορική συμφωνία. Ακίνητα χαμηλό ρίσκο επένδυσης, υψηλή απόδοση. Κόντρα σε Αστέρα και Ατρόμητο, νίκησε αλλά δεν έπεισε ο Ολυμπιακός με ανατροπή ο ΠΑΟ. 1-1 στο 97 η Κηφισιά σταμάτησε την ΑΕΚ. MVP ξανά, νέα αποθέωση για τον Τζολάκη. Εφημερίδα Κόντρα, ψυχρολουσία για την κυβέρνηση, τα πρώτα δείγματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Ο Σαμαράς πιέζει το Μαξίμου πριν ακόμη κατέβει στο γήπεδο. Ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα στον Άδωνη και τον εκπρόσωπο τύπου του πρώην Πρωθυπουργού. Δημοσκόπηση Χαστούκη στις Βρυξέλλες. Οι Ισλανδοί είπαν όχι στην Ευρώπη. Πετρέλαια της Βενεζουέλας, φουντώνουν οι φωνές για συμφωνία ληστεί από Ντόναλντ Τραμπ. Σούπερ μάρκετ έως 30% οι μειώσεις στις τιμές από σήμερα. Όλα τα ονόματα, το οργανωτικό γραφείο και οι συντονιστές περιφερειών της Ελλάδας. Ακίνητα παράταση στο πάγωμα του ΦΠΑ έως 24% έως το 2027 και ελαφρύνσεις. Λίβανος και Ισραήλ, Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία. Πάνω από 700 νεκροί, πολλά δισεκατομμύρια δολάρια κόστησε το κόστος ανοικοδόμησης από τις φωνικές πλημμύρες, λέει η κυβέρνηση του Νεπάλ. Εφημερίδα των Συντακτών, άνθρακες ο θησαυρός του Ταμείου Ανάκαμψης, 36 δισεκατομμύρια ευρώ για να καταρρεύσουν οι επενδύσεις. Παρένθεση που κλείνει αύξηση των επενδύσεων χάρη στα 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντώνη Σαμαρά, ημιτικό Πασόκ και Λάος η Νέα Δημοκρατία. Αυτό υποστηρίζει ο εκπρόσωπος του πρώην Πρωθυπουργού. Νέα Δημοκρατία, αναζητώντας ψήφους στο κέντρο, συνέχισε επιθέσεις προς το Πασόκ. Η Ελλάς οργανώνεται ομάδα κρούσης για τις εκλογές. Άγιος Σάββας, του Σωματείου Εργαζομένων, απαντά στον Άδων για τα προβλήματα με τα χειρουργεία. Συνδική Σερών, οι εξεγερμένοι δεν το βάζουν κάτω. Εφημερίδα Δημοκρατία, με τρακτέρ στο Λευκό Πύργο, ξεσηκώνονται πάλι αγρότες. Αποφάσισε ομόφωνα δυναμικό συλλαλητήριο στη ΔΕ. Προσοχή, ποιοι κινδυνεύουν να τα χάσουν όλα. Ρυθμίσεις και περιουσίες έστησαν παγίδα σε χιλιάδες δανειολήπτες. Την ίδια ώρα ρυθμή χελώνας για σοβαρές ποινικές υποθέσεις. Ιστορικό δημοψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαρωτικό όχι στις Βρυξέλλες από την Ισλανδική επαρχία. Ο Σαμαράς δεν έχει κλείσει την πόρτα στην παράταξη. Η δήλωση χρησμός που ανάβει φωτιά στο Μέγαρο Μαξίμου. Συνεχίζεται το χάος με λεωφορεία και τρόλεις στην Αθήνα και 15.000 ευρώ για να μάθουμε. Νέο χωροταξικό οργή και από τους μαστιχοπαραγωγούς κατά Παπαστάβλου. Πανσέλινους για λίγους στην Ακρόπολη. Ράπισμα στο υπερταμείο για τις αλαστικές αναθέσεις. Κίτρινη κάρτα από την ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων. Εφημερίδα Απογευματίνη, το Μαξίμου χτίζει τα διλήμματα της κάλυψης και ρίχνει γέφυρες στους δυσαρεστημένους. Ανάσα στο εισόδημα των οικοκυριών με τριπλή παρέμβαση, μειώσεις τιμών, αυξήσεις μισθών, φθηνότερα έως και 30% θα πωλούνται από σήμερα 1.725 κωδικοί προϊόντων. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης στα 970 ευρώ κατώτατος μισθός τον Απρίλιο. Μετά το Συμβούλιο της Επικρατείας, πράσινο φως σε Κίλη και Γιόρκα από το Υπουργείο Παιδείας. Μαύρος χρυσός το νέο υπερόπλο του Τραμπ στην παγκόσμια πετρελαϊκή αγορά. Όχι των Ισλανδών ψαράδων στις Βρυξέλλες. Από 16 Σεπτεμβρίου 6 αλλαγές για ταχύτερες διαθήκες και κληρονομιές. Νίκος Δένδιας, προστασία της ελληνικής επικράτειας σε θάλασσα, στεριά, αέρα, κυβερνοχώρο αλλά και διάστημα. Εφημερίδα One Voice, μούφα η εκπτώσει στο βρώμικο κόλπο. 7 χρόνια άφησαν ασύντοτα τα σούπερ μάρκετ και χονδρεμπόρους. 6 μήνες πριν από τις εκλογές θυμήθηκαν τις μειώσεις τιμών. Δεν θα χάσουν ευρώ πολυεθνικές και μεταπράτες.
Χρηματιστήριο, δηληστήρια και τράπεζες έκαναν τη διαφορά. Ρεκόρ κερδοφορίας 7 δισεκατομμυρίων των εισηγημένων για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Ευρώπη μετά τα μεσάνυχτα σβήνει τα φώτα. Ελλάς, λεφτά για πεντάστερα ξενοδοχεία έχει, για γραφεία και οργανώσεις όχι. Άρθρο, το εμπόριο αντιμετωπίζει οξύ πρόβλημα ζήτησης. Εξεπονίμων η 1η Σεπτεμβρίου και η πιο στρεσογόνος περίοδος του χρόνου. Εφημερίδα Μανιφέστο, Σοφία Βούλτεψη, κριτική Τσίπρα για τα εθνικά, αλλά το 2017 ήταν η χειρότερη χρονιά προκλήσεων. Ιάσον Πιπίνης, νέες αποκαλύψεις για τις επαφές ΣΥΡΙΖΑ με το καθεστώς Μαδούρο. Greenpeace για Αιγιαλό να ακυρωθεί άμεσα το πρωτόκολλο της Βαρκελόνης. Ώρα υπογραφών για την σπίδα του Αχιλέα. Σιδηρού θόλος πάνω από το Αιγαίο. Αντιαεροπορική θωράκιση της χώρας αναχέτηση πυράβλων και ντρόνους με το ελληνικό Iron Dome. Συμφωνία με τον Νίκο Δένδια. Το νέο σύστημα προτεραιοποιεί και προτείνει απαντήσεις έναντι κάθε απειλή. Ο Γενικός Γραμματέας του Κισέ Βικτόρ Ελιεζέρ μιλάει στο μανιφέστο. Κάποιοι σκόποι μας σιωπούν για τη σφαγή Ισραηλινών από τη Χαμάς. Καραμαλής Παπανδρέου στη σκιά δύο γιγάντων που σημάδεψαν την πολιτική ζωή. Αμετανόητοι ελασίτες υπόσχονται άγριες αυξήσεις φόρων για τους έχοντες. Εφημερίδα Πολίτικα, οικονομική ανάσα από σήμερα, ψαλίδι στις τιμές έως 30% για 1.660 προϊόντα. Απίστευτο ρεκόρ, η Ελλάδα στο top 30 παγκοσμίως με περιουσιακά στοιχεία ανώ του 3 εκατομμυρίου ευρώ. Διεθνείς αγορές και δέθη περιμένουν να ακούσουν για να αναβαθμίσουν τη χώρα μας. Απόβαση στη Θεσσαλονίκη, ακονίζουν όπλα για τη μεγάλη μάχη της ΔΕΘ. Το σχέδιο Μητσοτάκη, Σφίνα Τσίπρα, ο Δημέτωπος Ανδρουλάκης και το crash test Χριστιανού. Τι θα πούν οι πολιτικοί αρχηγοί από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης. Σε ετοιμότητα η Ελλάς, ο Αλέξης στην οργανωτικό δίκτυο, πανελλαδικά με το βλέμμα στην κάλπη. Πλήρης ασυδοσία από τη φαμίλια Καχρημάνη, έρευνα διατηλεφώνου στον ιό του Περιφερειάρχη Υπήρου και η συγκάλυψη. Τραγωδία ανοιχτά της Κερίνιας, πώς μετατράπηκε σε το φάιλο τζετ σε υγρό τάφο. Εφημερίδα Εστία, προκλήσεις εντός εθνικού εδάφους με γκρίζους λίγους ντρόνς και αλλιευτικά αλλά και πειρατές. Πώς χαντεί ταυτότητα ενός έθνους. Δίνουμε την εικόνα μιας εξουθενωμένης κοινωνίας που δεν έχει τις δυνάμεις να δώσει μάχη για οτιδήποτε. Τα εθνικά θέματα ακουμπούν την καθημερινότητά μας πλέον. Τα πετρέλαια της Βενεζουέλας υπό τον πλήρη έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Οι μνηστήρες της εξουσίας και ο Οδυσσέας της σύγχρονης Ελλάδας. Αξίζει να διαβάσετε, ολοκληρώνεται μετά από 120 έτη και με λέιζερ η πρώτη φάση καθαρισμού του Καλιμάρμαρου. Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας της Τουρκίας ξεκινά από την παράνομη αλληλεία. Νεκροί και αγνοούμενοι σε ανατροπή επιβατικού πλοίου στην Κερίνια. Παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου η έκδοση βεβαιώσεων για ανακαίνιση κατοικίων. Και τέλος εφημερίδα ναυτεμπορική TNV. Οι εναλλακτικές ορότες αν πέσει σε ύφαλο το σχέδιο απαθρακοποίησης. VLC, νέο ιστορικό υψηλό για τους ναύλους. Οι παρεμβάσεις για μεσαία τάξη, ελεύθερους επαγγελματίες, μέσα μαζικής ενημέρωσης, μισθωτούς και συνταξιούχους. 20 μέτρα πρώτων πυλών της ΔΕΘ. Εξοδικαστικός μηχανισμός, οι πρόσθετες διευκολύνσεις των οφειλετών που τίθενται σε εφαρμογή το Σεπτέμβριο. Κερίνια, πολύ νεκρή τραγωδία από ανατροπή καταμαρά. Τράπεζες στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ ανεβάζουν τον πήχη των χορηγήσεων το 2026. Τουρισμός, ισχυρές ενδείξεις για επιμήκυνση της σεζόν. Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, οι τρεις διαγωνισμοί για κυβερνητικό πάρκο, φύλακες στον Ασπρόπυργο και ΔΕΘ. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε. Focus FM 103,6 στη δικτύωση Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά στον αέρα της πόλης. Τελευταία ραδιοφωνική εκπομπή αυτής της σεζόν. Ξεκουραστούμε να πάρουμε και εμείς δυνάμεις, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε άλλον έναν δύσκολο χειμώνα, ο οποίος είναι μπροστά μας και τον οποίο θα τον αντιμετωπίσουμε, θα τα παλέψουμε όλα, δεν γίνεται να κάνουμε και διαφορετικά, γιατί η ζωή είναι μια μόνιμη μάχη, οπότε σαν το Μάχη FM που μας κάνει αναμετάδοση κάθε μέρα, έτσι και εμείς καθημερινά δίνουμε μάχη. Και βέβαια η κυριότερη μάχη που δίνουμε είναι η μάχη της επιβίωσης, κάτω από ακρίβεια, κάτω από χαμηλούς μισθούς, από μικρές συντάξεις, από δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας. Αλλά όλοι μαζί ενωμένοι και με την βοήθεια του Θεού όλα θα πάνε καλά. Από σήμερα μπαίνει και σε εφαρμογή το σχέδιο της κυβέρνησης για να ψωνίζουμε με χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Έχουν ανεβάσει τα προϊόντα, έχουν ξεφύγει τιμές και σου λέει τώρα 6 μήνες πριν από τις εκλογές, κάτσε να κάνω μια μείωση, όχι μεγάλη, 30% όχι σε όλα τα προϊόντα. Ελάχιστα είναι τα προϊόντα τα οποία θα δείτε εκπτώσεις 30%, και αυτά θα είναι ως επιτοπλίστων ιδιωτικής ετικέτας. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Είναι το μεγάλο έτσι κόλπο που γίνεται. Έχει έρθει λέει σε συμφωνία η κυβέρνηση με την αγορά. Προμελετημένο ήταν, να το ξέρετε. Τους αφήσανε να εσχροκερδούνε, να βγάζουν δισεκατομμύρια τα σούπερ μάρκετ. Έχει γίνει και το σούπερ μάρκετ καρτέλ. Ποιος θα μας το έλεγε ότι θα φτάναμε στο 2026, ας πούμε, και θα βλέπαμε το σούπερ μάρκετ να είναι καρτέλ. Βλέπαμε το ρεύμα, βλέπαμε το αέριο, βλέπαμε άλλα πράγματα τα οποία γινόντουσαν καρτέλ, και το σούπερ μάρκετ. Και η συμφωνία ήταν αυτή, 6 μήνες πριν να κατέβουν λίγο οι τιμές, θα εσχροκερδούν ναι μεν πάλι, αλλά λιγότερο, γιατί εντάξει βγάλανε τα λύσακά τους πια. Σου λέει θα σας στηρίξουμε, να μας στηρίξετε κι εσείς, και μετά άμα ξαναβγούμε εδώ είμαστε, μη στεναχωριέστε εσείς οι σούπερ μαρκετάδες, θα ξανανεύουν τα προϊόντα, σαν μαυραγωρίτες λειτουργούν το μεταξύ όλοι, αλλά τέλος πάντων θα ξανανεύουν τα προϊόντα, θα κάτσε να κερδίσουμε τις εκλογές και θα σας δείξουμε πώς θα γίνει. Αυτό είναι τον κόλπο, να ξέρετε. Δεν είναι ότι μας σκέφτηκαν, δεν είναι ότι η κυβέρνηση ας πούμε είπε «Α, ο καημένος ο Έλληνας τι τραβάει», τόσο καιρό γιατί δεν κάνανε κάτι. Μήνες περάσανε, χρόνια που οι τιμές στα σούπερ μάρκετ έχουν φτάσει κυριολεκτικά στο Θεό, γιατί δεν κάνανε κάτι όλο αυτό τον καιρό και το κάνανε τώρα. Γιατί τώρα έρχονται εκλογές. Το κόλπο είναι να μπορέσουν να γυρίσουν το παιχνίδι, και έρχεται και η ΔΕΘ. Και κάτι πρέπει να πει στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης για να πείσει. Και τι θα πει, ότι σας έχουμε ξεσκίσει στη φορολογία, ότι πάτε στο σούπερ μάρκετ και το σούπερ μάρκετ είναι πανάκριβο, ότι τα καύσιμα έχουν ανέβει και έχουν φτάσει στο Θεό και πληρώνεται φόρο πάνω στο φόρο? Όχι. Σου λέει κάτσε να μειώσουμε τώρα τις τιμές λίγο πριν από τη ΔΕΘ. Δεν είναι τυχαία η ημερομηνία η οποία έγινε 31 Αυγούστου. Σε 5 μέρες θα είναι εδώ πέρα, θα πρέπει κάτι να πει. Τι να πει. Πάντως άλλα μέσα λένε ότι είναι 1700 κάτι κωδικοί, άλλα λένε ότι είναι 1500, άλλα λένε ότι είναι 1600. Συνεννοηθείτε ρε παιδιά, να ξέρουμε σε πόσα προϊόντα θα έχουμε μείωση. Να ξέρουμε τι στα κομμάτια γίνεται.

0: θέμα είναι ότι όλα γίνονται για το επικοινωνιακό του πράγματος, όλα γίνονται για την για την κοινή γνώμη, για να δούνε κάποιοι και να πούνε ότι να ο Μητσοτάκης μας σκέφτηκε, πάμε να τον ξαναψηφίσουμε. Να υπάρχουν αυτοί, μην νομίζετε ότι δεν υπάρχουν, και υπάρχουν και, πώς το λέγει ο Λιακόπουλος, ζουν ανάμεσά μας, ζουν και κυκλοφορούν ανάμεσά μας, κάπως έτσι το έλεγε. Χάθηκε αυτός, τι. Κάμερα σε μένα. Γι' αυτό τώρα γίνεται ό,τι γίνεται. Το πρόβλημα του Μητσοτάκη πάντως είναι η Βόρεια Ελλάδα, να το ξέρετε. Εκεί έχει μεγάλο πρόβλημα. Η ελληνική λύση του Κυριάκου του Βελόπουλου σε πολλές εκλογικές περιφέρειες, με βάση τις δημοσκοπήσεις, όχι τις δικές τους, αυτές οι κρυφές που δείχνουν τα πραγματικά νούμερα, ναι, δείχνουν ότι σε πολλές εκλογικές περιφέρειες και σε πολλούς νομούς της Βορείου Ελλάδος η ελληνική λύση είναι δεύτερο κόμμα. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για το Μητσοτάκη. Είναι μεγάλο πρόβλημα διότι αυτή τη στιγμή ο μόνος ο οποίος αντιπολιτεύεται σε αυτά τα οποία λέει και κάνει και πράττει είναι το κόμμα του Κυριάκου του Βελόπουλου. Οπότε τι έχει κάνει τώρα ο Μητσοτάκης και τι θα κάνει το επόμενο χρονικό διάστημα? Θα βγάλει όλα τα πρωτοκλασσά τα στελέχη να πάρουν σβάρνα όλη τη Βόρεια Ελλάδα από τη Λάρισα και πάνω, ναι, μέχρι και τη Θράκη εκεί, το Τριεθνές και τα λοιπά, για να μπορέσουν να πείσουν τον κόσμο ότι ψηφίστε μας. Εμείς είμαστε οι καταλληλότεροι. Εμείς ξέρουμε. Ναι, να μην πω ότι ξέρετε, τέλος πάντων, πρωί-πρωί, 6:40. Γιατί το έχουμε νιώσει αυτό το οποίο ξέρετε και το έχουμε νιώσει και πολύ βαθιά στην ψυχή μας. Πάει το μυαλό σας αλλού, πρωινιάτικο. Έχουμε νιώσει την ακρίβεια, έχουμε νιώσει την φτώχεια, έχουμε νιώσει την εγκατάλειψη από το κράτος. Βλέπουμε τους ολιγάρχες να πλουτίζουν. Το έχετε παρατηρήσει αυτό το πράγμα, ότι οι ολιγάρχες πλουτίζουν? Τα δηληστήρια έχουν πλουτίσει, οι σούπερ μαρκετάδες έχουν πλουτίσει, οι πάροχοι ενέργειας έχουν πλουτίσει, ο Έλληνας έχει φτωχύνει. Σουτάζουν μέχρι το 2027, λέει, αύξηση στον κατώτατο μισθό. Θα φτάσει, λέει, ο κατώτατος μισθός στα 9,70. 970 ευρώ, μεικτά. Γιατί καθαρά θα είναι γύρω στα 8,5 κατοστάρικα. Ζεις με 8,5 κατοστάρικα στην Ελλάδα του Μητσοτάκη? Όχι. Ούτε με 1,000 ευρώ δεν ζεις στην Ελλάδα του Μητσοτάκη. Αλλά σου τα τάζουν αυτά τα πράγματα και θα βγει τώρα στη Δέθο Μητσοτάκαρος και θα πει ότι δώσαμε αυξήσεις. Ανεβάσαμε 40%, λέει, τον βασικό μισθό. Τι λες, ρε παιδί μου? Και ακούς το νούμερο και λες ότι ρε, τι έχει γίνει. Αλλά αυτό το 40% μεταφράζεται σε τι? Σε συνολικά στα 7 χρόνια που κυβερνάνε, σε 150-200 ευρώ. Και πόσο αυξήθηκε ο πληθωρισμός, πόσο αυξήθηκε το κόστος διαβίωσης, πόσο αυξήθηκαν τα ενίκια, το σούπερ μάρκετ, το ρεύμα, πόσο έχουν αυξηθεί όλα αυτά? Αυτά δεν μας τα λένε, εκεί τζις δεν θα μας πούνε ποτέ πόσο πάνω ανέβηκαν τα προϊόντα. Απλά μας κοροϊδεύουν λέγοντας ότι κατανοούμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα με τις τιμές. Για όλα φταίνει οι ξένοι παράγοντες, φταίει ο Ρώσος, φταίει ο Αμερικάνος, φταίει το Ισραήλ, φταίει οποιοσδήποτε άλλος, φταίει εκτός από την κυβέρνηση. Δηλαδή πώς γίνεται σε άλλες χώρες της Ευρώπης να μην τους επηρεάζει σε τόσο μεγάλο βαθμό τουλάχιστον ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αλλά εδώ στη χώρα μας να μας επηρεάζει πάντα? Αλλά το πρόβλημα είναι ότι οι φόροι δεν μειώνονται, διότι όπως έχουμε πει πολλές φορές, το μόνο πράγμα που παράγει αυτό το κράτος είναι φόρους. Φόροι και πρόστιμα, τίποτα άλλο. Όπως και με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ο οποίος τι είναι? Ένας κώδικας προστήμων. Δεν είναι για να συνετίσει τον κόσμο, είναι για να τους κόβει πρόστιμα. Οι περισσότεροι Αθηναίοι είναι χρεωμένοι σε πρόστιμα. Όλοι και κάποια κάμερα κάπου θα τους έπιασε. Όχι ο άλλος να πατάει λίγο τη λωρίδα του λεωφορείου, όχι ο άλλος να ξύνεται, να κάνει δεν ξέρω εγώ τι, αυτές οι κάμερες, η AI. Πάρτε πρόστιμα να έχει. Γιατί? Για να κάνουν φοροαφέμαξη. Και δεν είναι μόνο τα πρόστιμα τα οποία έρχονται. Όχι. Είναι και κάτι άλλο το οποίο έρχεται από τη συμμορία του Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης, ο οποίος δεν έχει πληρώσει ούτε μία δόση στην Πειραιώς εδώ και πόσα χρόνια για το δάνειο του κύρη Καχανίων. Ναι, χρωστάει, δεν έχει πληρώσει εκεί πέρα. Ο Μητσοτάκης, ο οποίος είχε κατηγορηθεί τότε για κακούργημα όταν τον είχε διορίσει ο Σιμίτης στην Ιβέν, και τότε κατασπάραξαν τα λεφτά και γλίτωσε τη φυλακή επειδή ο μπαμπάς του τον έκανε βουλευτή. Ναι, ο Μητσοτάκης που τον έπιασαν με τη γίδα στην πλάτη όταν τα είχε πάρει από τη Siemens, από τον Χριστοφοράκο και αυτά, που χρωστάει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας 604 εκατομμύρια ευρώ. Ο Μητσοτάκης, ο οποίος μπάζωσε τα Τέμπη, έδωσε εντολή για να μπαζωθούν τα Τέμπη, αυτοί που φάγανε τα λεφτά των αγροτών με τις γαλάζιες ακρίδες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και κανείς δεν έχει πάει φυλακή. Αυτοί οι οποίοι διαλύουν την κτηνοτροφία, την αλληλεία, αυτοί που άφησαν να καούν όλα τα δάση προς όφελος αυτής της πράσινης κλιματικής απάτης, που κατασπάραξαν όλα τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα μπορούσα να σας πω και άλλα πράγματα. Ξέρετε τι ετοιμάζονται να κάνουνε? Ακούστε λίγο το ρεπορτάζ, το οποίο έρχεται από τον τηλεοπτικό σταθμό Open, για το πώς θα λειτουργήσει τα επόμενα χρόνια η συμμορία του Μητσοτάκη.
1: Μια κυρία η οποία μου είπε ότι πήγα να κάνω μια σύνδεση σε, νέα σύνδεση σε ρεύμα, και ενώ προσκόμισα μια σειρά δικαιολογητικών όπως αυτά μου ζητήθηκαν, τελικά η εταιρεία αρνήθηκε την παροχή, διότι μου είπε ότι έχω χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα. Είναι αυτό που θα δούμε μπροστά μας σε λίγα χρόνια, όταν προκύψει ένα έκτακτο θέμα υγείας. Μια έκτακτη περίσταση. Μια μικρή καθυστέρηση για ένα.
2: Αυτή είναι η στιγμή πραγματικότητα. Περιγράφεται τώρα. Όλα τα άλλα έχουμε να λέμε. Όταν συμβεί όμως είναι ανυπόφορο.
1: Δεν θα καθυστερήσει λίγες μέρες να πληρώσει ένα λογαριασμό. Τότε απευθείας θα βαθμολογηθεί άσχημα. Θα κατέβει στο σκορ που έχει το κράτος για τους πολίτες. Το οποίο θεωρώ αδιανόητο. Ότι συζητάμε να βαθμολογούνται οι πολίτες για να είναι πολίτες. Νομίζω μας υπερβαίνει όλους. Εκεί λοιπόν που δεν.
0: Το ακούσατε τι θα γίνει? Θα μας βαθμολογεί το κράτος. Άμα δεν έχεις να πληρώσεις το ρεύμα σου, θα έρχεται το κράτος και θα σε βαθμολογεί. Ο Ερμές, κακοπληρωτής. Πότε πρέπει να πληρώσει? 31. Πότε πλήρωσε? Στις 7. Γιατί κακοπληρωτής ο Ερμές? Θα σου κόβουνε το ρεύμα ή θα θες να πας σε έναν άλλον πάροχο. Και δεν μπορείς, γιατί το κράτος θα σου λέει ότι έχεις χαμηλή πιστοληπτική εικόνα. Το κράτος που είναι ο μεγαλύτερος μπαταχτσής, που χρωστάει δισεκατομμύρια ευρώ στους ιδιώτες. Γι' αυτό το κράτος μιλάμε τώρα. Θα κάθεται και θα σου λέει ότι ναι, δεν πλήρωσες την ώρα σου το δάνειο, γιατί μα δεν είχα λεφτά, δεν έβγαινα. Α, δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει, πάρτε το σπίτι. Ή δεν πλήρωσες το ενίκιο στην ώρα σου. Για κάτσε να τον βαθμολογήσουμε αυτόν τον τύπο ότι δεν πληρώνει την ώρα του το ενίκιο. Και εδώ θα πας να νοικιάσεις άλλο σπίτι, σου πει ο σπιτονοικοκύρης, α, έχεις χάσει εδώ πέρα 300 πόντους, αδερφέ μου. Δεν μπορώ να σου νοικιάσω το σπίτι, γιατί φοβάμαι. Φοβάμαι ότι δεν θα μου πληρώνεις το ενίκιο. Φασισμός. Φασισμός, δεν υπάρχει μεγαλύτερος φασισμός από αυτό το πράγμα. Και όλα αυτά τα κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι χρωστούν δισεκατομμύρια. Μισό δισεκατομμύριο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Πόσα δις το κράτος, το ελληνικό κράτος, τους ιδιώτες, από υπηρεσίες που του παρέχουν, από κτίρια που νοικιάζει και τα λοιπά, τα οποία δεν τα πληρώνει, για να δημιουργεί πρωτογενή πλεονάσματα και να μοιράζει ο Μητσοτάκης λεφτά δεξιά και αριστερά στους Ευρωπαίους, και να καμαρώνει ότι αποπληρώσαμε το δάνειο. Χαιστήκαμε και το αποπληρώσαμε. Μην αφήσουμε, λένε, χρέη στα παιδιά μας, λένε κάποιοι νεοδημοκράτες. Λες και δεν χρωστάνε τα παιδιά σας. Για 99 χρόνια που δημεύσανε τη χώρα σου, δεν χρωστάνε τα παιδιά σας. Το δημόσιο χρέος εμάρανε, το πληρώνει το παιδί σου, ας πούμε. Ή άμα ξεπληρώσουν πιο μπροστά το δημόσιο χρέος, νομίζω ότι το παιδί σου θα πάρει αύξηση. Ή θα του βρουν εργασία. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Οι επόμενες γενιές, έτσι πως έχει γίνει το πράγμα, είναι καταδικασμένες. Έχουν δημεύσει τη χώρα από δεκαμεριές. Το δημόσιο χρέος μας πείραξε. Και όταν έχεις χρήματα, τα χρήματα αυτά τα επενδύεις. Κάνεις επενδύσεις για να σου έρθουν παραπάνω χρήματα. Και με τα χρήματα που θα πάρεις από τις επενδύσεις, αποπλήρωσε το χρέος σου. Δεν σου λέει κανένας όχι. Δεν είπε κανείς να μην αποπληρώσουμε αυτά τα οποία επί της ουσίας δεν χρωστάμε. Ναι. Κάτι για γερμανικές αποζημιώσεις λέγανε κάποια στιγμή ο Τσίπρας. Τι θυμήθηκα τώρα. Δεν τις πήραμε ούτε αυτές. Και τώρα αυτό εδώ το κράτος λοιπόν θα έρχεται και θα μου λέει εμένα ότι δεν έχεις καλή πιστοληπτική εικόνα, οπότε δεν μπορούμε να σου βάλουμε ρεύμα, δεν μπορείς να νοικιάσεις σπίτι, δεν μπορείς να πάρεις δάνειο, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, γιατί δεν έχεις πόντους, είσαι πολύ χαμηλά στους πόντους, άρα εκεί θα καταντήσουμε. Θα μας βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό. Θες δε θες να τα πληρώνεις την ώρα τους. Γίνεται. Γίνεται κάποιος να πληρώνει την ώρα του. Εμένα μπορεί να μου έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος, ας πούμε, στις 25 του μηνός. 25 του μηνού. Και εγώ να πληρώνω μία. Και να μην έχω να πληρώσω 25. Τι να κάνουμε τώρα, θα πληρώσω μία, δύο, όποτε μου βάλουν το μισθό. Συν άμα μου καθυστερήσουν το μισθό, θα μειώνονται, θα μου ρίχνουν πόντους. Και τι φταίω εγώ δηλαδή, θέλω άμα της εγώ να μην πληρώνω το ρεύμα? Όχι. Ο κόσμος δεν αρνείται να πληρώσει το ρεύμα το οποίο έκαψε, αρνείται να πληρώσει όλα αυτά τα κερατιάτικα τα οποία το έχουν βάλει. Μέσα στο ρεύμα, άμα κοιτάξετε, πληρώνουμε ένα σωρό άλλες βλακίες. Ένα σωρό. Όχι δημοτικά τέλη, όχι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, όχι τους μπαταχτσίδες που δεν πληρώνουν, τους πληρώνουμε εμείς, όχι ΜΚΙΟ, και τι δεν θες, και τι δεν πληρώνουμε μέσα στο ρεύμα. Κατεβάστε τις τιμές, κάντε κάτι να μειωθεί η τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα, να μειωθεί η τιμή, να μειωθούν τα ενίκια που το σπίτι από κοινωνικό αγαθό έχει γίνει, να έχει καταντήσει να είναι είδος πολυτελείας, και εκεί ναι, να σε πω ότι μπορώ να πληρώσω στην ώρα μου με βάση τον μισθό μου κτλ. Όμως όταν εγώ παίρνω ένα μισθό 800 ευρώ, 1000 εγώ σου βάζω, και μου λες ότι το ενίκιο μου είναι 4 εκατοστάρικα, έτσι. Άρα αυτό συνεπάγεται ότι το 40% του μισθού μου θα πάει μόνο στο ενίκιο. Δεν θα πάω σούπερ μάρκετ να πάρω να φάω. Θα πάω φυσικά. Πηγαίνω σούπερ μάρκετ. Δεν θέλω 100-150 ευρώ το μήνα. Στανταράκι. Τα θέλω. Δεν θα μου έρθει να πληρώσω το ρεύμα? Θα μου έρθει. Πλήρωσε το και το ρεύμα, αν μπορώ να το πληρώσω στην ώρα του. Οπότε λοιπόν, αν δεν μπορώ να το πληρώσω στην ώρα του όμως, γιατί δεν μου βγαίνουν τα νούμερα και τα λοιπά, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Θα μου κόβετε το ρεύμα και θα μου λέτε ότι δεν μπορείτε να έχετε ηλεκτρικό ρεύμα, κύριε Μες, διότι εδώ πέρα έχουν πέσει πολύ οι πόντοι σας, κάθε μήνα καθυστερείτε να πληρώσετε, είστε κακοπληρωτής, άρα λοιπόν θα πρέπει να το δείτε διαφορετικά αν θέλετε να ξανάχετε ρεύμα στο σπίτι. Όλοι θα είμαστε με το μαχαίρι στο λαιμό. Πλήρωσε στην ώρα του. Όλο αυτό το κάνουν γιατί? Για τους ολιγάρχες. Δεν το κάνουν για τον Έλληνα, το κάνουν για τους ολιγάρχες. Για τους ρευματοκλέφτες, αυτοί που μας, οι πάροχοι που μας κλέβουν μέσω των λογαριασμών. Ένα κράτος το οποίο είναι ανύπαρκτο για τον Έλληνα πολίτη, κάνει αυτά τα, θέλει να κάνει αυτό το πράγμα, να μας εγκλωβίσει διαπαντός. Να μην μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι. Αν δεν αντιδράσουμε, το επόμενο χρονικό διάστημα όχι απλά θα είναι δύσκολο. Θα μας τα πάρουνε όλα, όλα όμως δεν θα μας αφήσουν τίποτα. Εμείς θα καθόμαστε και θα μαλώνουμε και θα λέμε ακόμη τους αλήτες, τι μας έκανα. Εμείς είμαστε οι αλήτες, παιδιά. Εμείς θα τους ξαναψηφίσουμε. Εμείς θα ξαναπέχουμε. Εμείς θα ξαναδιασπαζόμαστε δεξιά και αριστερά. Εμείς. Το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα δεν είναι η πολιτική ή οι δημοσιογράφοι. Λέει ο άλλος ο δημοσιογράφος που κάνει προπαγάνδα και δεν ξέρω εγώ τι. Ο δημοσιογράφος, να σου πω κάτι. Εφόσον ξέρεις ότι κάνει προπαγάνδα, γιατί τον ακούς? Γιατί τον βλέπεις? Γιατί τον στηρίζεις? Γύρνα του την πλάτη, δεν κατάλαβα. Μην ασχολείσαι καν μαζί του. Αλλά δεν φταίει ούτε ο δημοσιογράφος, ούτε ο πολιτικός, ούτε ο πολίτης φταίει. Γιατί το να σε κοροϊδέψουν μια φορά το καταλαβαίνω, μπορεί να συμβεί. Το να σε κοροϊδέψουν δεύτερη, άντε λες κομμάτια να γίνει το κατάφερε. Το να σε κοροϊδεύουν 53 χρόνια όμως, ρε αδερφέ μου, ξέρω εγώ. Κάπου δεν φταίνε αυτοί, κάπου φταίς εσύ. Όταν πας και μου ψηφίζεις την οικογένεια Μητσοτάκη, δεν λες και δεν ξέρεις ποιοι είναι. Που έχουν κατασπαράξει αυτόν εδώ τον τόπο, είσαι άξιος της μοίρας σου. Δεν φταίει ο Μητσοτάκης. Φταίς εσύ. Ξέρεις ποιοι είναι, αλλά πας και τους ψηφίζεις. Πάνω από 100 χρόνια η οικογένεια Μητσοτάκη είναι μέσα στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου. Γιατί έχουν κάνει τρελές περιουσίες. Από εμάς, αλλά εμείς εκεί πέρα, επαγγελματίες, πολιτικοί. Ξέρουμε ποιοι είναι. Και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Μάθαμε ποιος είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ. Ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός όπου με το φάσμα, με το πέπλο της αριστεράς, έκανε πράγματα τα οποία καμία δεξιά δεν μπορούσε να κάνει. Μας έλεγε ότι δεν υπάρχουν σύνορα στο Αιγαίο. Μας έλεγε ότι δεν θα κόψουμε κόκκινη γραμμή, ήταν για τον Τσίπρα οι συντάξεις. Με τον νόμο Κατρούγκαλου τα ξέσκησε όλα. Και σας έβαλε να πληρώνετε και από πάνω. Προσωπική διαφορά, γιατί χρωστάτε, περνάτε πολλά τότε. Πώς νιώσατε για αυτό το πράγμα? Σας κόψανε την 13η σύνταξη, τον 13ο μισθό. Πώς νιώθετε για αυτό το πράγμα? Έλεγε ο Βελόπουλος από την Βουλή ότι έφαγαν μέσα σε ένα χρόνο 7 δισεκατομμύρια ευρώ. 7 δισεκατομμύρια ευρώ σε μόλις 7 εργολάβους για αποζημιώσεις, υπερτιμολογήσεις, καθυστερήσεις σε δημόσια έργα, όπως ο ΒΟΑΚ, όπως το μετρό εδώ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο εγγενίασε ο Μητσοτάκης προχθές, όπως ο Ε65. Χρήματα τα οποία για πάνω από 2 χρόνια θα μπορούσαν να πληρώσουν 13η και 14η σύνταξη. Πάμε, Βελόπουλος, στη Βουλή. Πάμε λίγο να το ακούσουμε.
3: Ξέρετε πόσα χρήματα έδωσε το ελληνικό κράτος τα τελευταία 3 χρόνια σε μαϊμού αποζημιώσεις, σε εργολάβους? 7 δις. 7 δις είναι 3 χρόνια περίπου, 13η και 14η σύνταξη. 7 δις πήραν 7 άνθρωποι στη χώρα αποζημιώσεις για έργα που δεν έκαναν. Ονόματα θέλετε? ΒΟΑΚ. Από 600 εκατομμύρια που στήχιζε ο ΒΟΑΚ, πήγε στο 1 δις με τις αποζημιώσεις και τις υπερτιμολογήσεις. Λόγος, καθυστέρησε το κράτος για τις σημαντικές του υποχρεώσεις να τις υλοποιήσει. Δηλαδή κάτι έγραφα. Μετρό Θεσσαλονίκης. Κόστησε, το αγενιάζει ο Πρωθυπουργός, 700 εκατομμύρια παραπάνω από το κόστος κατασκευής του. Υποθαλάσσια αρτηρία Θεσσαλονίκης. Δώσατε 90 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση σε ένα έργο που δεν έγινε ποτέ, γιατί έφυγε το κράτος που δεν το κάνει το έργο. Αυτοκινητόδρομος Πατρών Πύργου, 120 εκατομμύρια πριν 6 μήνες δώσετε αποζημίωση πάλι. Ε65, από 500 εκατομμύρια ευρώ βγήκε στα 2,1 δις. Αεροδρόμιο Καστελίου, από 625 εκατομμύρια πήγε 1,2 δις κόστος. 700 εκατομμύρια επάνω. Εγνατία Δός έδωσε 460 εκατομμύρια ο ιδιώτης για ένα έργο 7 δις, για να το πάρει. Όλα αυτά συν άλλα 2,4 δις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση θα δώσει ως μπόνους αν παραδοθούν τα έργα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, διότι αλλιώς κινδυνεύουμε να πάρουν οι Ευρωπαίοι τα λεφτά πίσω, γιατί είναι συγχρηματοδοτούμενα. Αυτό λέγεται χρηστή διοίκηση? Αυτό λέγεται μια αποτυχημένη άχρηστη κυβέρνηση? Άλλη μπίζνα. Ανακοινώθηκε στα μέσα ότι αγόρασε ο κύριος Κόκαλης 20 στρέμματα στο Ελληνικό από τον κύριο Λάτση. Πόσο τα αγόρασε? 41 εκατομμύρια. 20 στρέμματα. Πόσο το πούλησε εδώ η Νέα Δημοκρατία το στρέμμα? 92 ευρώ. Τα ακούτε? Τα ακούτε που να πάρει και να σηκώσει? Να λοιπόν που είναι τα λεφτά στις τσέπες των ολίγων. Θα τα πάρουμε τα πολλά λεφτά από τις τσέπες των ολίγων και να τα δώσουμε τα πολλά λεφτά στους πολλούς.
0: Καταλάβατε που πηγαίνουν τα λεφτά? Καταλάβατε γιατί δεν μπορούν να δοθούν 13η και 14η σύνταξη? Γιατί τα τρώνε μεταξύ τους τα λεφτά. Γιατί υπερκοστολογούν έργα, πληρώνουμε πρόστιμα, πληρώνουμε καθυστερήσεις κτλ. Τι ωραία. Μεγάλο φαγοπότη αυτή. Και εμείς, κάτσε εσύ, με 800 ευρώ σύνταξη, με 800 ευρώ μισθό, πληρώνω 500 ενίκιο, 200 ρεύμα και άντε να σε δω πώς θα ζήσεις. Άντε να σε δω πώς θα ζήσεις. Καταλαβαίνετε για τι ποσό μιλάμε μέσα σε ένα χρόνο? 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι, γεια σας, πάρτε από εδώ και από εκεί. Για όλους έχει Νέα Δημοκρατία, εκτός από τον πολίτη. Δείτε τα πόθεν έσχες τους. Δεν υπάρχει νεοδημοκράτης ο οποίος να μην έχει πλουτίσει. Δεν υπάρχει πραγματικά. Όλοι τους τα σπίτια. Εκεί να δεις πάρτι. Μαύρο χρήμα είναι όλα αυτά τα σπίτια και ένας εισαγγελέας δεν υπάρχει. Ένας εισαγγελέας να παρέμβει. Κάποια στιγμή είχε πει ο Βελόπουλος να μπουν ορκωτοί λογιστές μέσα στα κόμματα και να ξεψαχνίσουν τα πάντα. Δεν πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα? Να δούμε πού βρήκανε κάποιοι λεφτά και κάνανε τόσα σπίτια. Πώς χρηματοδοτείται η Νέα Δημοκρατία η οποία χρωστάει? Πώς χρηματοδοτείται το ΠΑΣΟΚ? Πώς υπάρχουν όλοι αυτοί ακόμα? Δεν θα έπρεπε, θα έπρεπε, αλλά όταν όλα είναι απόλυτα ελεγχόμενα, δυστυχώς αυτά συμβαίνουν. Η ώρα πήγε σχεδόν 7, ούτε το κατάλαβα. Σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτσια. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, εντός ο λίγου πάλι πίσω. 69-074-83-48-4 το Viber. Facebook, Instagram, Twitter, το X, ξέρετε, εγώ Twitter το λέω. YouTube και τα λοιπά είναι στη διάθεσή σας. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε εκεί, χαρίστε μας και μία κοινοποίηση. Έτσι να μεγαλώσουμε την παρέα μας, με συγχωρείτε. Με φάγανε ρε πρωί πρωί. Κατεβάστε και την εφαρμογή μας, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν και να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο σε συσκευές Android, iOS και ό,τι συσκευή θέλετε. Και φυσικά ξέχασα τι ήθελα να πω. Λοιπόν, πολλά είπα. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Η ώρα είναι 7 και 9 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6 και στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8 το πρωινό της Δευτέρας, 31 του Αυγούστου του 2026. Τελευταία ημέρα του καλοκαιριού. Έρχεται Σεπτέμβρης. Μετράμε αντίστροφα για το άνοιγμα των σχολείων. 11 και σήμερα. Οπότε πάρτε μια βαθιά ανάσα να τρέξουμε το τελευταίο κατοστάρι. Η Θεσσαλονίκη ήδη βρίσκεται σε ρυθμούς διεθνούς εκθέσεως. Προετοιμάζεται σιγά σιγά για να ανοίξει η ΔΕΘ της πύλης της. Είναι το μεγάλο κοσμοπολιτικό γεγονός που γίνεται κάθε χρόνο εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Βέβαια η τωρινή διεθνή έκθεση με την διεθνή έκθεση που ήταν κάποτε καμία σχέση. Κάποτε η ΔΕΘ ήταν μια μεγάλη γιορτή για την πόλη. Η έναρξή της ήταν φαντασμαγορική, πυροτεχνήματα, κόσμος, καμία σχέση με το τώρα. Πολύ περισσότεροι εκθέτες, πολλά περισσότερα περίπτερα. Και τώρα έχει καταντήσει να είναι σημείο αναφοράς για πολιτική προπαγάνδα. Έρχονται όλοι εδώ πέρα να μιλήσουν, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Γιατί πραγματικά, γιατί? Δεν τα λέτε κάθε μέρα. Δεν τα λέτε στα κανάλια, δεν τα λέτε στα ραδιόφωνα, δεν τα λέτε παντού. Αυτό εδώ είχε ξεκινήσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τότε που δεν υπήρχαν τόσα κανάλια, δεν είχαν όλη τηλεόραση πρόσβαση σε αυτό ή ραδιόφωνο. Και οι πολιτικοί αρχηγοί πήγαιναν στη ΔΕΘ, ας πούμε, για να πούνε αυτά τα οποία έχουν να πούνε στον κόσμο, τέλος πάντων, τις προγραμματικές δηλώσεις τους κτλ. Τώρα γιατί, τώρα αφού βγαίνετε στα κανάλια, σας φιλοξενούν όλα τα κανάλια 15 φορές την ημέρα. Το πρωί μέχρι το βράδυ σας παίζουν τα κανάλια. Να έρθετε στη ΔΕΘ, να ταλαιπωρείτε την πόλη επί μία εβδομάδα. Δηλαδή η Διεθνή Έκθεση έχει καταντήσει πλέον να είναι βραχνάς για την πόλη. Από μία γιορτή που ήταν, μία γιορτή του εμπορίου, έχει καταντήσει να είναι προπαγάνδα του κάθε κόμματος. Γιατί οκ, καταλαβαίνω θεσμικά να έρθει ο Πρωθυπουργός εδώ, να κάνει τα εγκαίνια, να κόψει την κορδέλα, να πει και δύο λόγια για την έκθεση. Όχι για τα του κόμματός του και τα λοιπά και συνεντεύξεις τύπου και όλο αυτό το πανηγύρι το οποίο γίνεται στο Βελίδιο κάθε χρόνο και δεν μπορούμε να κάνουμε και όλοι οι ερωτήσεις. Ναι. Γιατί λοιπόν όλο αυτό το πράγμα? Όλο αυτό το καραγκιουζιλίκι, εγώ το θεωρώ. Θα έρθει ο Τσίπρας, θα έρθει ο Ανδρουλάκης, θα έρθει ο Κουτσούμπας. Γιατί ρε παιδιά? Γιατί μας ταλαιπωρείτε που να πάρει και να σηκώσει? Αυτή η πόλη έχει καταντήσει μια ταλαιπωρία, ειλικρινά. Δηλαδή λέγαμε κάποτε για την Αθήνα ότι δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε στην Αθήνα και γίναμε χειρότεροι από την Αθήνα. Γίναμε χειρότεροι από την Αθήνα, πραγματικά. Εκτός του ότι θέσεις στάθμευσης δεν υπάρχουν, η δημοτική αστυνομία κόβει και ράβει κλήσεις πέρα δόθεν. Ακόμη και εδώ πέρα, εδώ στο ραδιόφωνο απέναντι, στα γραφεία μας απέναντι στην Πολυτεχνείου, κάποτε μπορούσε να παρκάρεις απέναντι στο έρισμα, γιατί ο δρόμος κάνει ένα κλικ αριστερά για να, και έχει χώρο για να παρκάρει. Αλλά μετέπειτα άνοιξε το μεγάλο το πάρκινγκ, εδώ το ιδιωτικό που πας εκεί και πλερουά, και βγήκε η αστυνομία και άρχισε να γράφει. Μας απαγόρευσαν και εκεί πέρα να παρκάρει. Οπότε σου λέει, θες, βάλτο σε πάρκινγκ, γιατί θα το βρεις χωρίς πινακίδες, δεν υπάρχει. Δηλαδή οι προηγούμενες διοικήσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης έχουν κάνει το κέντρο να είναι αφιλόξενο για τους ιδιοκτήτες των γεωταχύτων. Και όχι τίποτα άλλο, η κεντρική αγορά της πόλης ήδη αντιμετωπίζει πρόβλημα. Όταν ο άλλος δεν μπορεί να κατέβει με το αυτοκίνητό του και σου λέει ότι να χρησιμοποιήσω τώρα το λεωφορείο, να κατέβω κάτω στο κέντρο, να φάω την ταλαιπωρία και αυτά να ψωνίσω να κάνω, ας του δεν πηγαίνουν και ποτέ. Άσε που όλη η Δυτική Θεσσαλονίκη τώρα, επειδή το μετρό δεν επεκτείνεται στην Δυτική Θεσσαλονίκη, δεν πάει Εύωσμο, δεν πάει Ηλιούπολη, δεν πάει Μενεμένη, δεν πάει Σταυρούπολη. Οπότε όλες αυτές οι περιοχές, όλοι όσοι θέλουν να κατέβουν στο κέντρο, πάνε, κατεβαίνουν με τα αυτοκίνητά τους, παρκάρουν στην περιοχή της Ξηροκρίνης, γίνεται χαμός εκεί πέρα για να πάρουν το μετρό, να κατέβουν με το μετρό στο κέντρο. Η περιοχή της Ξηροκρίνης αντιμετωπίζει πρόβλημα. Και βλέπεις τώρα, παρκαρισμένα αυτοκίνητα πάνω στα πεζοδρόμια. Στο σχολείο έχει κάποια σχολεία εκεί πέρα, πάνω στο πεζοδρόμιο. Οι γονείς και μαθητές να αναγκάζονται να βγαίνουν έξω στο δρόμο, γιατί δεν χωράνε να περάσουν.
Παρκαρισμένα πάνω στις διαβάσεις. Παρκαρισμένα όπου θέλεις, μόνο μέσα στα σπίτια των κατοίκων δεν τα έχουν πάλι. Ναι, αλλά ξέρω εγώ, δεν έπρεπε να με ρυμνήσετε τουλάχιστον εκεί κοντά στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό και στη Νέα Ελβετία να υπάρχει πάρκινγκ. Άντε στη Νέα Ελβετία κάτι κάνατε. Στη Μίκρα δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα που άνοιξε το μετρό προς Μίκρα. Αλλά και στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό εκεί πέρα να υπάρξουν θέσεις στάθμευσης δωρεάν που να πάρει. Δωρεάν. Δηλαδή μην πληρώνουμε συνέχεια. Δεν φρόντισαν τίποτα από όλα αυτά. Τι σου λέει, εντάξει, ας κάνουμε το μετρό. Και εντάξει, τα λεπορία που θα υποστούν μετά αυτές οι 2-3 περιοχές, δεν βαριέσαι. Εδώ στην Ελλάδα όλα γίνονται αρπακόλα. Αρκεί να φάνε λεφτά. Μόνο αυτό τους νοιάζει. Γιατί άμα τους το flyover, τι. Δεν φάγανε λεφτά από το flyover. Το οποίο flyover, κατά τη δική μου γνώμη, δεν χρειαζόταν. Μπορούσαν, ας κάνανε κάποιες απαλωτριώσεις στην περιφερειακή, να ανοίγανε μία λωρίδα από τη δεξιά μεριά, μία λωρίδα από την άλλη και φθηνότερα θα μας έβγαινε και όλη αυτή τη φασαρία δεν θα είχαμε. Κλείσε δρόμους από εδώ, άνοιξε δρόμους από εκεί. Μία περιφερειακή οδό επικίνδυνη, η οποία πολλές φορές έχουν γίνει ατυχήματα γιατί έχουν στενέψει πολύ τις λωρίδες, γιατί ο Έλληνας οδηγάει σαν κάφρος και ενώ απαγορεύεται η υπερβολική ταχύτητα και το προσπέρασμα συνεχίζει και το κάνει. Με αποτέλεσμα πολλές φορές να έχουμε ατυχήματα, να φρακάρει η περιφερειακή και να βρίζει μια ολόκληρη πόλη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το flyover ξεκίνησε χωρίς να έχει γίνει συγκοινωνιακή μελέτη. Σε ποια άλλη χώρα θα γινόταν αυτό, μόνο στην Ελλάδα. Μόνο στην Ελλάδα που σου λέει να φάμε ό,τι προλάβουμε, παιδιά, τώρα με το flyover. Ήταν ένα καλό εξτραδάκι για να φάνε κάποιοι λεφτά. Με την υποθαλάσσια, θυμάστε, μας είχαν τάξει να μας κάνουν υποθαλάσσια. Χαιρόταν ο Θεσσαλονικιός. Άρα, λέει, υποθαλάσσια, που ξανακούστηκε στην Ελλάδα. Τέτοια πράγματα. Δηλαδή λέγαμε θα έχουμε μια υπερκατασκευή τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου και μια την υποθαλάσσια στη Θεσσαλονίκη. Άμεση είσαι που το λες, την πληρώσαμε την υποθαλάσσια. Πληρώσαμε κάτι πρόστιμα στην εταιρεία όπου δεν έγινε ποτέ. Αν το άλλο εκεί στην πλατεία Δημοκρατίας, πλατεία Ελευθερίας με συγχωρείτε, που ξεκινήσανε να σκάβουνε για να κάνουν τάχα μου δίθεν υπόγειο, πάρκινγκ και τα λοιπά. Ξεκινήσανε να σκάβουν, ας πούμε, βρήκανε αρχαία, σταματήσαν, την είχαν αφήσει εκεί πέρα με τις λαμαρίνες. Πληρώσαμε και εκεί πέρα, δεν έπλερου, ο Έλληνας, απλαντάνε. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν, τα ξαναμπαζώσανε και μετά ξαναλειτουργήσε το πάρκινγκ. Τώρα την έχουν ξαναδιαλύσει, θα την κάνουν πλατεία Πρασίνου, λέει. Άι, να δούμε. Πληρώνουμε 15 φορές το ίδιο έργο, ξανά και ξανά και ξανά. Δεν αντιδρούμε όμως και εμείς οι Θεσσαλονικείς εδώ χάπατα είμαστε. Εν τω μεταξύ κάποιοι βγαίνουν και λένε να πεζοδρομηθεί, λέει, λεωφόρος Νίκης. Κάτσε ρε μεγάλε, περίμενε. Από πού θα φεύγει όλος αυτός ο όγκος των οχημάτων? Μία είναι η Εγνατία και μία είναι η λεωφόρος Νίκης. Άμα μου πεζοδρομήσεις τη λεωφόρο Νίκης, ξέρεις τι θα γίνει μετά? Θα στριμωχτεί όλος αυτός ο όγκος των οχημάτων πού? Στη Μητροπόλεως. Μια λωρίδα είναι η Μητροπόλεως. Μία λωρίδα. Βάλει και τα σταθμευμένα δεξιά και αριστερά. Το μεταξύ Μητροπόλεως, η μια πλευρά είναι λεωφοριόδρομος και άλλη πλευρά είναι για τα αυτοκίνητα. Στο λεωφοριόδρομο συνήθως παρκάρουν αυτοκίνητα ή φορτηγά τα οποία θέλουν να κάνουν φορτοεκφορτώσεις. Οπότε το αποτέλεσμα είναι τα λεωφορεία να αναγκάζονται να μπαίνουν στην αριστερή λωρίδα που είναι για τα αυτοκίνητα. Και γίνεται το σώσι. 40 χρόνια Θεσσαλονικιός, τα έχω βαρεθεί αυτά τα πράγματα, τα ζούμε καθημερινά. Άμα κλείσετε και τη λεωφόρο Νίκης που ονειρεύεστε κάποιοι να γίνει πεζόδρομο, θα τα ξεσκίσετε όλα, δεν υπάρχει. Να δούμε τι θα γίνει και με την επέκταση της παραλίας. Δεν βλέπω να γίνεται κάτι, δεν βλέπω έργο εν κινήσει και τα λοιπά. Γιατί λέγανε θα βάλουν ένα ξύλινο ντεκ, να μεγαλώσουν το παραλιακό μέτωπο, να κάνουν ποδηλατόδρομο και τα λοιπά. Μας έφεραν υποδηλατόδρομοι σε αυτή την πόλη. Μια πόλη η οποία δεν έχει, πώς το λένε, δεν έχει υποδομές για να έχει ποδηλατοδρόμους, αλλά όχι. Η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου, ας πούμε, του Ζέρβα, ό,τι πιο ανίκανο και άχρηστο έχει περάσει από την πόλη. Τι κάνανε, τραβάγανε μια γραμμή στην άκρη του δρόμου, λέει ποδηλατόδρομο. Και όλο αυτό γιατί το κάνανε, για τα ποδήλατα. Και σιγά πόσα ποδήλατα έχει αυτή η πόλη. Κάθε 5 ώρες θα περάσει ένα ποδήλατο και κάτι έγινε. Αλλά το κάνανε για να μπορούν να κόβουν πρόστιμα. Γιατί πηγαίνανε οι άλλοι, παρκάρανε στη λεωφορείο γραμμή, στον ποδηλατόδρομο.
Ερχόταν η δημοτική, τσου πρόστιμο. Μαζεύαμε λεφτάκια από εκεί. Κάτσε, θες να κάνεις κάτι, οκ. Okay. Λύσε πρώτα τα άλλα τα προβλήματα και μετά κάνε ό,τι είναι να κάνεις. Αλλά για να φτιάξεις ποδηλατοδρόμους θέλει να έχεις υποδομές. Η πόλη δυστυχώς φτιάχτηκε έτσι, με τέτοιο τρόπο, ώστε δεν είχε υποδομές για να κάνει κάτι τέτοιο. Εδώ πέρα, κάτω από, από τα γραφεία μας, κάτω από τα στούντιο, έχουν κάνει ποδηλατόδρομο ξεχωριστά από τον δρόμο. Ο οποίος ποδηλατόδρομος περνάει μπροστά από τις τάσεις των λεωφορείων. Ξέρετε πόσες φορές πήγε να δημιουργηθεί ατύχημα. Γιατί ο άλλος σηκώνεται από τη στάση, βλέπει το λεωφορείο, πάει να προλάβει το λεωφορείο και ξαφνικά τσου πετάγει το κάφρος με το ποδήλατο που δεν καταλαβαίνει τίποτα και νομίζει ότι ο δρόμος του ανήκει. Και έχουν γίνει ατυχήματα. Ποδήλατα, πατίνια κτλ. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά, δεν είναι έτσι. Δηλαδή, φτιάξατε ποδηλατοδρόμους οι οποίοι είναι απόλυτα επικίνδυνοι. Απόλυτα επικίνδυνοι και για πεζούς και για ποδηλάτες. Καλά, εντάξει, περισσότεροι ποδηλάτες μπορεί να είναι και ο ποδηλατόδρομος δίπλα, αλλά αυτοί εκεί τα ζαγάρια μέσα στο δρόμο. Δεν είναι. Τραγικά πράγματα, τραγικά σε αυτή την πόλη, ειλικρινά. Δεν ξέρω αν και στην Αθήνα συμβαίνει το ίδιο, αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον έχουμε απειβδίσει. Δηλαδή, κάπου λες ότι φτάνει πια. Φτάνει, δηλαδή.

0: εντωμεταξύ έγινε και ένα περιστατικό στο μετρό της Αθήνας, όπου εγκλωβίστηκαν μέσα στο ασανσέρ. Ναι, εγκλωβίσανε κόσμο μέσα στο ασανσέρ. Αυτό είναι το σύγχρονο κράτος, η Ελλάδα 2.0. Μια χώρα η οποία καταραίει όταν σβήσουν τα φώτα των εγγενείων και τα λοιπά, που όλοι κάνουν εγγένειο. Ο Μητσοτάκης εγγενιάζει το μετρό, ο Άδωνης εγγενιάζει συνέχεια νοσοκομεία. Έχει τρελαθεί να πηγαίνει σε εγγένειο. Ένα πλακάκι βάζουν, πάνε και το κάνουν εγγένειο. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Είμαστε πρώτοι στο επικοινωνιακό σοου, πρώτοι στο να δείξουμε ότι να, κοιτάξτε τι ωραία τα κάνουμε. Αλλά στην πραγματικότητα τι έχει γίνει, ακούστε τους ανθρώπους μέσα από το ασανσέρ.
1: Έλεος.
0: Με αυτή τη ζέστη τώρα, έτσι. Και πηγαίνουν στο ασανσέρ εκεί πέρα κάποιοι οι οποίοι πήγαν να χρησιμοποιήσουν το μετρό, απλοί πολίτες, και προσπαθούσαν να ανοίξουν τις πόρτες για να πάρουν ανάσα οι άνθρωποι που είναι μέσα. Με τα χέρια τώρα παλεύουν να ανοίξουν τις πόρτες. Σπρώχνουνε, κάνουν.
1: Έλεος ρε παιδιά,
0: λέει η γυναίκα. Βαριά να σένει.
2: Δεν γίνεται τίποτα, παιδιά, είναι πολύ βαριά η πόρτα.
1: Δεν μπορούμε και βαριά για να μην μπορούμε και να βγούμε κιόλας.
0: Είναι διπλή η πόρτα.
2: Είναι πόση ώρα είμαστε με μέσα αγώνα, 25 λεπτά.
0: Ορίστε.
2: Θα πεθάνουμε, θα σκάσουμε. Και περνάτε όλοι, κανείς δεν σταματάει. Δύο-τρεις άντρες μου στο σπρώχνατε. Να βρίσκεις κανέναν, σε παρακαλούμε.
0: Σπά τα τζάμια εκείνη την ώρα ή δεν τα σπά?
2: Σε παρακαλούμε.
0: Φωνάζουν τα παιδιά απ' έξω βοήθεια για να τραβήξουν τις πόρτες. 40 βαθμοί στην Αθήνα τώρα.
2: Σας παρακαλούμε.
0: Παλεύουν να τραβήξουν τις πόρτες για να ανοίξουν το ασανσέρ.
1: Τουλάχιστον βάζει ένα αντικείμενο να έχουμε αέρα.
2: Ναι,
1: να μέχρι να δει αυτός ο χρήσιμος άχρηστος.
2: Σας παρακαλούμε. Έχουμε κλειστεί εδώ και 25 λεπτά μέσα σε σέρ και δεν έρχεται κανείς να μας.
0: Άκου να δεις.
2: Αυτά είναι μόνο τα εισιτήρια, ξέρεις, να ελέγχουν, αν τα έχουμε πληρώσει. Όλα τα λασμένα.
1: Πέντε ελεγχτές στον έλεγχο και ένας τεχνικός σε σταθμό δεν υπάρχει.
3: Ναι. Αλλά πρέπει μέσα να πιάσει καλά.
2: Εδώ έχουν έρθει άνθρωποι στα παιδιά να μας βγάλουνε. Μας βοηθάνε.
0: Άκου να δεις τι γίνεται. Παλεύουν να ανοίξουν τις πόρτες τα παιδιά απ' έξω. Προσπαθούνε.
2: Ευχαριστούμε, παιδιά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να παίρνουμε λίγο άλλο, μας αφήσετε, σας παρακαλούμε. Έχουμε καλές
0: απόγνωση
2: και
0: γυναίκα
2: και μόνες μας και έρχονται καθήκοντες, αλλά δεν το βλέπω.
1: Βάζε ένα αντικείμενο για να στέκεται ανοιχτή η πόρτα.
0: Κρατάνε την πόρτα λίγο ανοιχτή με τα χέρια τους για να παίρνουν αέρα οι άνθρωποι μέσα στο ασανσέρ.
2: Το πόδι που το παιδί καλέ.
1: Το πόδι, να μην βάλει το πόδι, ρε παιδιά. Ένα αντικείμενο δηλαδή, τόσο δύσκολο είναι. Δεσμεύω με το κοινό για να βάλουν ένα αντικείμενο.
2: Πάρε τηλέφωνο το Βαγγέλη, μπες στο Google και πάρε Βαγγέλη Χατζής και πες στη βιβλία ότι είμαστε μέσα στο ασανσέρ. Έχουμε κλειστεί.
0: Άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Δηλαδή πράγματα. Έχουν κλειστεί άνθρωποι στο ασανσέρ. 40 βαθμοί στην Αθήνα. Η γυναίκα την ακούτε και στο βίντεο, βαριανασένη, γιατί θα σκάσεις μέσα στα ασανσέρ 25 λεπτά. Και δεν είχε πάει κανένας υπεύθυνος του μετρό εκεί να τους ανοίξει κανέναν. Και να είναι κανένας ηλικιωμένος τώρα. Για τους χίλιους δύο λόγους δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη σκάλα και χρησιμοποιήσει το ασανσέρ, ε. Και να έχει πρόβλημα αναπνευστικό ή οτιδήποτε άλλο, τον πιάσει και κανένας πανικός και να μην είμαι στα σανσέρ. Ρίστε με τα καλά σας. Τι είναι αυτά που κάνετε, δεν τρέπεστε? Δεν τα ελέγχει κανείς. Δηλαδή, άιντε, πάμε και όπου βγει και με το ασανσέρ. Θα μου πεις, εδώ στο νοσοκομείο δεν ήταν που έπεσε το ασανσέρ κάτω και πώς δεν σκοτώθηκε κόσμο? Αυτή είναι η Ελλάδα που δημιούργησαν κάποιοι. Από το να τρώνε χρήματα, έχουν σκάσει να τρώνε χρήματα και πόσο μάλλον τώρα που είναι και στην αποδρομή τους και σου λέει ότι προλάβουμε να φάμε. Και βασικές υποδομές για να μπορεί να λειτουργεί αυτό το κράτος δεν υπάρχουν. Στα σανσέρ κλείνεται ο κόσμος μέσα. Και άντε έγινε, πες, είναι ένα περιστατικό, κλείστηκε ο κόσμος μέσα. Okay. Πού είναι κάποιος υπεύθυνος να πάει να τους ανοίξει? 25 λεπτά κλεισμένοι μέσα στα σανσέρ με 40 βαθμούς θερμοκρασία, χωρίς κλιματισμό μέσα, χωρίς τίποτα. Εν τω μεταξύ, ο κλιματισμός στο μετρό χθες δεν λειτουργούσε, δεν ξέρω γιατί. Για κάποιο λόγο δεν λειτουργούσε ο κλιματισμός του μετρό χθες στους σταθμούς. Δεν ξέρω, βράζαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μέσα στο σειρμό λειτουργούσε, έξω δεν λειτουργούσε, δεν ξέρω γιατί. Το μάτι έξω Μητσοτάκης, τι έγινε? Αυτά είναι τα πράγματα. Αν δεν ήταν επικίνδυνοι, θα ήταν αστείοι. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι επικίνδυνοι. Και κλασικά, ό,τι περισσέψει από τις μίζες, θα πάει στα έργα, έτσι, για να πούμε ότι κάτι κάναμε. Την ξέρετε τώρα την λέλαπα της οικογένειας Μητσοτάκη. Και όσοι δεν την ξέρετε, θα την μάθετε και από την καλή. Μέχρι να ξυπνήσει ο Ραγιάς, να ανοίξει τα μάτια του και να πει ότι «Ωπα ρε, εσύ, τι γίνεται εδώ πέρα, κάτι πρέπει να κάνω, πρέπει να αντιδράσω». Λυπάμαι πραγματικά για τον τόπο μου, ειλικρινά, λυπάμαι για τον τόπο μου. Λυπάμαι για αυτή τη χώρα που η Ελλαδίτσα μας θα μπορούσε να είναι το νούμερο ένα, όχι μόνο στην Ευρώπη, θα μπορούσε να είναι το νούμερο ένα παγκοσμίως, αλλά δυστυχώς δεν το θέλαμε μάλλον. Και κάποιοι την κατάντησαν έτσι όπως την κατάντησαν. Θλιβερό, ειλικρινά θλιβερό. Να μην υπάρχουν υποδομές, να μην νιώθεις ασφάλεια, να έχεις ένα κράτος το οποίο σε αγνοεί πλήρως, να φωνάζεις ότι δεν αντέχουμε άλλο. Δεν αντέχεις άλλο. Σε πω εγώ αν με ξαναψηφίσεις. Αν θα

εν τω μεταξύ, και εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο μετρό της Θεσσαλονίκης, είχαμε και άλλο περιστατικό. Μπορεί να κάναμε φιέστες, κορδέλες, επικοινωνιακό σοου για το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης που είναι εδώ της Θεσσαλονίκης, αλλά στο σταθμό Βούλγαρη ξεχάσανε τον κόσμο μέσα στο σειρμό. Γιατί ο σειρμός δεν κατάφερε να ευθυγραμμιστεί με τις πόρτες. Γιατί για όσους δεν γνωρίζετε, το μετρό της Θεσσαλονίκης δεν είναι όπως της Αθήνας, να μπορείς να πηδήξεις τις ράγες για να αυτοκτονήσεις επειδή δεν αντέχεις άλλο Μητσοτάκη. Ναι, είναι κλειστό. Και ο σειρμός πρέπει να σταματήσει τις πόρτες του. Οι πόρτες του σειρμού πρέπει να σταματήσουν με τις εξωτερικές πόρτες για να ανοίξουν όλες μαζί, να επιβεβαστεί και να αποβιβαστεί ο κόσμος. Στο σταθμό της Βούλγαρη όμως για κάποιο λόγο δεν έγινε αυτό. Το μετρό σταμάτησε αρκετά πιο πίσω. Δεν ευθυγραμμίστηκε ο σειρμός με τις πόρτες και οι επιβάτες έμειναν εγκλωβισμένοι. Και κοίταζαν απλά το τεχνολογικό θαύμα του Μητσοτάκη μέσα από τον τζάμπι. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή αυτή είναι η ουσία του επιτελικού success story. Ακριβοπληρωμένες βιτρίνες για τα κανάλια, αλλά στην πράξη να μην γίνεται τίποτα. Τι να πω, πραγματικά, τι να πω. Λοιπόν, σχεδόν 7 και 30 η ώρα, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Εντός λίγο θα επανέλθουμε πάλι πίσω. 69-07-483-484 το Viber. Αν μας ακούει κάποιος από εκεί που έμεινε το μετρό, στείλτε μας έτσι ένα μήνυμα να μας πείτε την εμπειρία σας. Έτσι να δούμε πώς νιώσατε που μείνατε λίγο παραπάνω μέσα στο σειρμό. Διαφημίσεις και επανέρχομαι.

Εδώ είμαστε λοιπόν για το τελευταίο ημίωρο, 7 και 35 πρώτα λεπτά δείχνουν το ρολόι. Focus FM 103,6 αλλά και Radio Μάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Για περίπου 25 λεπτά ακόμη θα είμαστε εδώ πέρα ζωντανά στον αέρα της πόλης. 69-074-83-484 το Viber. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό με υγεία και ό,τι

Θα κάνω μια βόλτα στο σούπερ μάρκετ σήμερα, έτσι από περιέργεια να δω. Έχω συγκρατήσει κάποιες τιμές, αρκετές μπορώ να πω, για να κάνω ένα crash test, να δω ρε παιδί μου πόσο έχουν κατέβει τιμές. Να δούμε λίγο τι γίνεται με την εθνική πρωτοβουλία. Γιατί λένε ότι για τον καταναλωτή αλλαγή θα είναι ορατή, λέει, από σήμερα. Στο ίδιο ράφι, στο ίδιο το ράφι, μέσω του ειδικού σήματος που θα υπάρχει μείωση τιμών εθνική πρωτοβουλία στην πράξη. Αυτό θα γράφει το σηματάκι που θα υπάρχει. Στο καρτελάκι θα αναγράφεται η νέα τιμή και θα υπάρχει το σήμα της πρωτοβουλίας, όχι όμως η προηγούμενη τιμή ή το ποσοστό μείωσης, όχι, γιατί ο άλλος μπορεί να το μειώσει, ας πούμε, το προϊόν 5% για παράδειγμα, δηλαδή εκεί που είχε 1 ευρώ να το κάνει 95 λεπτά, client mind δηλαδή. Οπότε ή μπορεί να μην το μειώσει και καθόλου, έτσι, και να σου πει ότι α, εγώ το μείωσα, τώρα εσύ άμα δεν θυμώσουν την προηγούμενη τιμή δεν σε φταίω εγώ, πολλά γίνονται στην Ελλάδα είμαστε άλλωστε. Οπότε η αναλυτική ενημέρωση θα γίνεται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει, όπου εκεί θα εμφανίζονται οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν, οι κωδικοί και οι μειώσεις οι οποίες εφαρμόζονται, πια σταυγό και κούρευτο. Στα επώνυμα προϊόντα θα εμφανίζεται, λέει, ένα εύρος μείωσης, καθώς τελική έκπτωση μπορεί να διαφέρει μεταξύ των αλυσίδων, και εντάξει, είναι κάτι λογικό. Η τελευταία διαθέσιμη εικόνα η οποία υπάρχει είναι ότι περίπου 900 επώνυμοι κωδικοί, στους οποίους η μείωση θα είναι κοντά στο 7%. Ενώ οι μειώσεις ξεκινούν από 5% σε ορισμένους κωδικούς και φτάνουν από 5% και σε ορισμένους κωδικούς, να μην το πω λάθος, φτάνουν 30%. Καταλαβαίνετε ότι οι κωδικοί οι οποίοι θα έχουν μείωση 30% είναι ελάχιστοι. Οι περισσότεροι θα είναι 7, 5, 10%. Εκεί πέρα θα είναι οι μειώσεις. Δηλαδή, σου έχουμε ανεβάσει ένα προϊόν 70%. Θα στο μειώσουμε 10% για να πεις ότι, α, εντάξει ρε παιδί μου, φθήνια, πάμε να φάμε τα λεφτά μας στα σούπερ μάρκετ. Πάντως, δεν είναι μια καλή απάτη και αυτή, προκειμένου να κάνει άλλο ένα επικοινωνιακό σοου η κυβέρνηση, γιατί έρχονται εκλογές. Γιατί έρχονται εκλογές και θέλει να κερδίσει, αν και δεν μπορεί, το χαμένο έδαφος το οποίο έχει και είναι ιδιαίτερα έτσι μεγάλο. Να δούμε, εγώ είπα θα κάνω μια βόλτα σε 2-3 σούπερ μάρκετ που έχω εκεί πέρα στην περιοχή που μένω, να κάνω έτσι ένα τσεκ, να δω τι πραγματικά έχει γίνει, να συγκρίνω τις τιμές που έχω κρατημένες με τις επόμενες τιμές και να δούμε τι ακριβώς γίνεται.

Η αλήθεια είναι ότι αν ο Μητσοτάκης είχε την αίσθηση της ευθύνης όλων αυτών των προβλημάτων τα οποία έχει δημιουργήσει στην κοινωνία, θα έπρεπε ήδη να έχει παραιτηθεί. Τι να πρωτοπιάσει, τα σκάνδαλα, τα μπαζώματα, την πρωτοφανή διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Τι, πραγματικά τι να πρωτοπιάσει, αλλά από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής. Και λίγο πριν από την ομιλία του που θα έρθει εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη να μιλήσει στη Διεθνή Έκθεση, οι εκλογές μάλλον θα καθυστερήσουν, δηλαδή μάλλον τις βλέπω για Μάρτιο του 27. Ο Μητσοτάκης θέλει να διεκδικήσει την Πρωθυπουργία για τρίτη συνεχή φορά. Όμως ξέρει καλύτερα από τον καθένα ότι θα παραλάβει καμένη γη, την καμένη γη την οποία οι ίδιοι αφήσανε, γιατί η δημόσια περιουσία έχει πουληθεί, δεν υπάρχει πλέον τίποτα προς ιδιωτικοποίηση. Ιδιωτικοποίησαμε και το νερό, το οποίο το έλεγα εξ αρχής ότι το κύκνιο άσμα του Μητσοτάκη θα είναι ιδιωτικοποίηση του νερού, που έβγαινε και μας έλεγε ότι δεν υπάρχει περίπτωση και το μοίρασε και αυτός στους ιδιώτες, όλα μια χαρά. Ευρωπαϊκά κεφάλαια δεν υπάρχουν. Περίπου 10 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν πρόλαβαν να τα απορροφήσουν. Απορία άξιο. Με λίγα λόγια, ο Μητσοτάκης νομίζω ότι έχει ακόμη έναν αντίπαλο, τον ίδιο του τον εαυτό. Και μάλιστα η Τράπεζα της Ελλάδος μας εναποθέτει σε μια ζώνη κινδύνου απώλειας αυτών των χρημάτων μετά από την αδράνεια της κυβέρνησης, και αν δεν τηρηθούν οι ασφικτικές προθεσμίες του προγράμματος, τα έργα θα πρέπει να εκτελεστούν με κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό, κάτι το οποίο θα προκαλέσει μια έκτακτη βέβαια και σοβαρή δημοσιονομική επιβάρυνση, όπως είναι λογικό. Η απορρόφηση όμως προϋποθέτει την πλήρη ολοκλήρωση των σχετικών οροσύμων και στόχων αυστηρά μέχρι σήμερα, 31 Αυγούστου του 26, που σημαίνει ότι είμαστε στις 31 Αυγούστου, άρα λοιπόν τα 10 δισεκατομμύρια αυτά τι γίναν, εξαφανίστηκαν, πάνε. Με λίγα λόγια, ο Μητσοτάκης άφησε αυτά τα χρήματα, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά είχε άλλες προτεραιότητες. Αυτές που απαιτούσαν οι αρχηγοί του, ξέρετε, οι ολιγάρχες, οι δανειστές, να μοιράσουμε λεφτά δεξιά και αριστερά, αυτά. Βολεύτηκε το καρτέλ των κατασκευών, το οποίο ανέλαβε τη συντήρηση των εθνικών οδικών αξώνων, αύξησαν τα διόδια, όταν αυτά θα έπρεπε να είχαν μειωθεί, έτσι, ή να εξαλειφθεί τελείως. Καθώς δεν υπάρχουν δαπάνες για κατασκευή, αλλά μόνο για συντήρηση. Οπότε γιατί να την πατήσει λοιπόν διεκδικώντας τρίτη θητεία? Απλώς θα βολευτεί και θα ελπίζει ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Με ποιον, δεν ξέρω. Γιατί με κάποιον θα πρέπει να κάνει συνεργασία η κυβέρνηση. Δεν θα έχει αυτοδυναμία, δεν έχει με την καμία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να στρέψουν το βλέμμα τους αλλού. Αυτός θα είναι ο Ανδρουλάκης. Το βλέπω λίγο δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι ίσως μπορούν να τα βρουν. Ο Τσίπρας, ναι, το έχω πιο πιθανό. Το έχω πιο πιθανό, ξέρετε γιατί? Γιατί το σύστημα ανέβασε το Τσίπρα το 2015 ραγδαία. Δηλαδή από εκεί που το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ είχε ένα ποσοστό της τάξης του 3% και μεταβίας έμπαινε μέσα στη Βουλή, ξαφνικά είδαμε αυτό το κόμμα να φτάνει σε θέση πρωθυπουργίας. Πώς έγινε αυτό? Γιατί το σύστημα ήθελε τον Τσίπρα μπροστά. Για να περάσει ο Τσίπρας αυτά που δεν μπορούσαν να περάσουν οι άλλοι, γιατί αν είναι Δημοκρατία περνούσε τρίτο μνημόνιο, πρόδιδε τη Μακεδονία, έκοβε συντάξεις κτλ. Θα γινόταν εμφύλιο στην Ελλάδα. Βγάλανε τον Τσίπρα μπροστά, υπό το πέπλο της αριστεράς, τάχα μου δήθεν, να περάσει αυτά που δεν μπορούσαν να περάσουν οι δεξιοί. Και τώρα το ξαναπροωθεί το σύστημα, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι μπορούν να κάνουν συγκυβέρνηση. Και γιατί θα κάνουν συγκυβέρνηση, θα επικαλεστούν εθνικά θέματα. Θα γυρίσει και θα πει ο Τσίπρας, θα τον πιάσει μετά το αριστερό του και θα πει ότι η Ελλάδα πρέπει να προστατευτεί. Άρα αν αφήσουμε τη χώρα ακυβέρνητη, το πρόβλημα διωγγώνεται. Και οπότε πάμε να κάνουμε συγκυβέρνηση για να τους ελέγχουμε, να ελέγχουμε τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι θα γίνει, να το ξέρω. Έχουμε να ζήσουμε μοναδικές στιγμές. Κάποιοι θα πέσουν από τα ταβάνια, αν όχι από τα σύννεφα, βλέποντας τις πολιτικές εξελίξεις στην χώρα. Αν ξαναψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία, έρχονται άσχημες μέρες. Και είναι και αυτό που σας έβαλα το πρωί να ακούσετε.
ότι ο κάθε πολίτης θα έχει πιστοληπτική εικόνα αν χρωστάει ενίκιο, αν χρωστάει ρεύμα, αν τα πληρώνει στην ώρα του. Και αν δεν τα πληρώνει στην ώρα σου, δεν θα μπορείς ούτε σε άλλο πάροχο να πας, γιατί θα σου λέει άλλος ο πάροχος ότι α, κοιτάξτε να δείτε, δεν πληρώνετε στην ώρα σας, άρα λοιπόν δεν μπορώ να σας βάλω ρεύμα. Μείνε στα σκοτάδια. Ή θα θες να νοικιάσεις ένα σπίτι και θα σου λέει ο σπιτονοικοκύρης, κοίταξε να δεις, εδώ πέρα φαίνεται ότι χρωστάς ενίκαια, ότι δεν τα πλήρωνε στην ώρα σου, ήσουν κακοπληρωτής, δεν σου νοικιάζω. Τάχα μου δήθεν για διαφάνεια, για διαφανείς τύποι, αυτοί που χρωστάνε μισό δις, 660 εκατομμύρια. Μοιάστηκαν τώρα για τον πολίτη.

Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, από το 2021 μέχρι το 2026, ένα μηνιαίο εισόδημα της τάξης των 2.000 ευρώ είχε απώλειες από την ακρίβεια και υποχώρησε στα 1.587 ευρώ. Και βέβαια από το μυαλό του Μητσοτάκη δεν πέρασε ούτε δευτερόλεπτο να μειώσει το ΦΠΑ όπως έκαναν άλλα κράτη και κατάφερε η χώρα μας να κερδίσει από τον διεθνή τύπο τον τίτλο μιας από τις πλέον πιο διεφθαρμένες χώρες παγκοσμίως. Μια χώρα η οποία έχει το μικρότερο διαθέσιμο κατά κεφαλήν εισόδημα και με τα πλέον ακριβότερα καύσιμα, την ακριβή ηλεκτρική ενέργεια, τις ακριβές τηλεπικοινωνίες, τρόφιμα, στέγη και επιπλέον η χώρα βρίσκεται σε μια παραγωγική διάλυση. Αν ο Μητσοτάκης είχε την αίσθηση της ευθύνης, θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί από το να διεκδικήσει για τρίτη φορά την πρωθυπουργία της χώρας. Αλλά τι περιμένεις? Πάμε στο Viber, μηνύματα, καλημέρες στον Κώστα του Σκλιβάνου στην Ξεροκρίνη, καλημέρα, γεια σου Γιάννα μου, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα με υγεία να έχουμε. Καλημέρα στην Αναστασία, καλή εβδομάδα και να περάσεις καλά, λέει Αναστασία από την περιοχή του Αγίου Παύλου. Ο Κυριάκος, καλημέρα, καλές διακοπές, λέει, να είσαι καλά Κυριάκο μου. Στο φίλο τον Ιωάννη, καλημέρα, Καβουροδαγκάνης, μανταλάκια και λάμπες, λέει, στη Χίτρα. Και που είσαι ακόμη καβούρα, θα κάνεις, είναι και ακριβές. Αλλά μανταλάκια και λάμπες, κάτι κάνουμε, εντάξει. Στον μοναχικό λύκο από την Ιρεμβέργη, καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο. Καλή ευλογημένη εβδομάδα, λέει. Εύχομαι τα καλύτερα, υγεία και ευημερία πάνω απ' όλο και ο τριαδικός Θεός να μας ελέησει. Μακάρι, μακάρι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Θεός μας έδωσε μυαλό, μας έδωσε τη λογική, μας έδωσε χέρια για να επιλέγουμε, πόδια για να κλωτσάμε ό,τι δεν μας αρέσει, αλλά δεν τα χρησιμοποιούμε. Ο Τάσος. Πάλι ο Τάσος είμαι. Πάλι είσαι ο Τάσος. Εγώ νόμιζα είσαι άλλος. Δεν είσαι. Και όλα αυτά που είπες, λέει, προηγουμένως τα παρακολουθώ μέσω του Google, του κινητού και τα διαβάζω όλα εγώ. Τα ξέρω εδώ και μερικά χρόνια από τότε που βγήκανε τα έξυπνα κινητά iPhone και τα διαβάζω όλα. Ευτυχώς υπάρχει και το Google, Τάσο. Ευτυχώς υπάρχει το Google και τα διαβάζεις και τα μαθαίνεις. Και τότε τι κάνω εγώ εκπομπές άμα τα διαβάζετε μόνο από το Google? Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ, δόξα τω Θεώ, ξυπνήσαμε και σήμερα. Ευλογία της Παναγιάς μας, η κατάθεση της τιμίας ζώνης είναι σήμερα. Σου εύχομαι τις καλύτερες διακοπές, να έχεις να γεμίσουν οι μπαταρίες σου. Έρχεται δύσκολος χειμώνας. Έρχεται πάνω θεμάτων, έρχεται. Θα τον αντιμετωπίσουμε όμως. Γεια σου Ρένα μου, καλή εβδομάδα, λέει. Μου κρατά συντροφιά, ζεστή φωνή στον δρόμο για το σπίτι μετά από νυχτερινή διασκέδαση. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Ορίστε. Να, στις πέτσες έχουν λεφτά. Βγαίνουν για διασκέδαση. Καλημέρα στον Χρήστο από τις Αχαρνές της Αττικής. Καλή εβδομάδα με υγεία. Καλές διακοπές, λέει, να ξεκουραστείς, να γεμίζεις μπαταρίες γιατί έρχεται δύσκολος χειμώνας. Και άλλος που μου το λέει ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας. Ναι, η Ιορδάνα από το Βούπερταλ στέλνει την καλημέρα της. Γεια σου, Ιορδάνα μου, να είσαι καλά. Η Άννα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. 31 Αυγούστου, λέει, κατάθεση της τιμίας ζώνης σήμερα με τις ευλογίες της Παναγίας. Καλές διακοπές να περάσεις τέλεια, να ξεκουραστείς και να γεμίσεις την μπαταρία. Θα μας λείψεις, γι' αυτό φεύγω, για να σας λείψω. Ναι, μεγάλη μέρα η σημερινή, η κατάθεση της τιμίας ζώνης. Θαυματουργεί η τιμία ζώνη. Τέλος πάντων, είναι κάτι, δεν είναι δικό μου, αλλά δεν μπορώ να το πω. Έχω δει σε άνθρωπο, ας πούμε, να συμβαίνει θαύμα από την τιμία ζώνη. Καλημέρα στον Πασχάλη, ο οποίος καλημερίζει τη Δέσποινα. Καλώς επέστρεψες, λέει. Καλημέρα στο Στέλιο. Παίρνεις τηλέφωνο, λέει, την πυροσβεστική και τους κάνεις ρεζίλι για τους ανθρώπους οι οποίοι εγκλωβίστηκαν μέσα στο ασανσέρ. Πήραν την πυροσβεστική. Τι ρεζίλ να τους κάνεις την πυροσβεστική? Εδώ οι άνθρωποι είναι καραγκιόζιδες. Εντάξει, θα προσβάλλω και τον καραγκιόζι, αλλά είναι δυνατόν 25 λεπτά να είναι κλεισμένοι μέσα στο ασανσέρ του μετρό της Αθήνας και να μην πηγαίνει ένας υπάλληλος του μετρό παναθεμάτων να ανοίξει τις πόρτες για να απεγκλωβιστεί ο κόσμος? Είναι δυνατόν? Για όνομα του Θεού αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω, ειλικρινά είναι. Καλημέρα στον Γιώργο, κάτι μου στέλνει εδώ πέρα. Παιδιά, αυτά τα βιντεάκια και τέτοια που στέλνετε στο YouTube και τα λοιπά, τζάμπα τα στέλνετε, να ξέρετε. Δεν πού να το δεις τώρα αυτό. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο στο Βόλο. Θα μας έκαιγαν, λέει, εχθές. Ευτυχώς βλέπω και τα βίντεο τα οποία έχει στείλει.
Τι να πω, ευτυχώς τυχεροί είσαστε, πραγματικά τυχεροί. Κωνσταντίνε, θα τα πούμε στην Αθήνα εννοείται. Καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά. Έτσι και χειρότερα λέει, θα καταντήσουμε λαός αμόρφωτος χωρίς παιδεία. Άναρχος, ψευτόμαγκας, ουραγές δεν πρόκειται να ξυπνήσει. Ζει μόνο για να το παίζει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Δεν έχει σωτηρία και όλοι οι πολιτικάντιδες το ξέρουν και αλωνίζουν. Πες μου, λέει, σε ποια χώρα του πλανήτη θα γίνονταν όλα αυτά και δεν θα είχαν σηκωθεί και οι πέτρες. Καλές, χαρούμενες διακοπές. Όχι μόνο οι πέτρες. Οι πάντες θα έπρεπε να είχαν ξεσηκωθεί με όλα αυτά που γίνανε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Με τόσες κλοπές, με τόσα εγκλήματα, με τόση διασπάθηση δημοσίου χρήματος, με τόσα σκάνδαλα και δεν έχει ανοίξει ρουθούνι. Δεν έχει ξεσηκωθεί κανένας, δεν μιλάει κανένας. Ο λαός μοιάζει σαν να είναι απόλυτα κουρασμένος από όλα αυτά τα πράγματα και μέχρι ένα σημείο το κατανοώ. Αλλά πρέπει και να αντιδράμε, δεν γίνεται. Ναι, μεν κουραστήκαμε από τη φτώχεια, από την εξαθλίωση, από όλα όσα μας έχουν κάνει να περνάμε, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Και πώς γίνεται να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας? Στην κάλπη, στις εκλογές. Εκεί να συμμετάσχουμε και να τους δείξουμε ποιος είναι ο δρόμος της εξόδου επιτέλους. Να αφήσουν τις κυβερνητικές καρέκλες που έχουν γατζωθεί εδώ και 7,5 σχεδόν 8 χρόνια και να κοιτάξουμε λιγάκι το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί τα πράγματα είναι ήδη πάρα πολύ δύσκολα. Καλημέρα στον 629 στην Περσεφόνη, καλημέρα. Άκουσα που έλεγες, λέει, για δωρεάν θέση στάθμευσης. Ο Τζάμπας πέθανε, λέει, δεν το άκουσες? Το είπε η κυρία Αλεξοπούλου. Ζει όμως για τη Νέα Δημοκρατία. Πόσα είπαμε χρωστάει σε τράπεζες και ιδιώτες το συνοθήλευμα του Κούλη? Καλές διακοπές, θα μας λείψεις. Σε ιδιώτες δεν ξέρω αν χρωστάει το συνοθήλευμα του Κούλη, αλλά το κράτος χρωστάει δισεκατομμύρια σε ιδιώτες. Και είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό, γιατί τα χρέη αυτά διογκώνονται τη στιγμή που ο Μητσοτάκης μοιράζει στους Ευρωπαίους χρήμα για να ζεστάνει θέση εκεί πέρα, όταν θα φύγει από την Πρωθυπουργία να πάει εκεί πέρα. Γι' αυτό γίνεται όλο αυτό που γίνεται. Δεν τον ενδιαφέρει το μέλλον της χώρας, σκασίλα του για το μέλλον της χώρας. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να ζεστάνει θεσούλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν θα φύγει από εδώ να πάει εκεί, να κρυφτεί στη βουλευτική ασυλία εκεί πέρα, γιατί κινδυνεύει με φυλακή ο Μητσοτάκης. Εάν δεν πιάσει ο Μητσοτάκης, 25% κινδυνεύει με φυλακή, να το ξέρετε. Στον Νικόλα από την Καλαμάτα, καλημέρα. Με 50 βαθμούς, λέει, υγρασία. Όπως καλά γνωρίζεις, λέει, έχουν Τσίπρας και Μητσοτάκης πολέμησαν λυσαλέα τα ελληνικά προϊόντα επειδή οι Γερμανοί μας θέλουν λατζιέριδες. Στόχος τους τώρα το ελαιόλαδο που τα τρολάκια τους διαλαλούν. Την τιμή στα 3,5 ευρώ, το μεροκάμα του είναι 60 με 80 ευρώ ανάλογα την περιοχή. Μήπως το κάνουν, λέει, για να μην μαζευτούν οι ελιές? Δεν ξέρω, δεν ξέρω, είναι λίγο... Δεν το έχω ψάξει εντελώς το θέμα αυτό με το ελαιόλαδο, είναι η αλήθεια και κακώς. Αλλά ναι, και αυτό που λες έχει μια βάση. Τι να πω. Στο Build the Greek, καλημέρα. Από πληρωμή χρέους για τις επόμενες γενιές. Ποιες γενιές, λέει? Τα δημοτικά σχολεία κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Ολόκληρη Δυτική Μακεδονία κατάτησε ένα μεγάλο χωριό. Θα βλέπουμε παιδί το δημοτικό και θα βγάζουμε selfie. Ναι, σε λίγο έτσι όπως πάει. Δυστυχώς, πολλά σχολεία στην Μακεδονία αλλά και στη Θράκη βάλανε λουκέτο. Γιατί δεν υπάρχουν παιδιά. Διότι όσα παιδιά ήταν στα χωριά, φύγαν οι γονείς τους, ήρθαν στις μεγάλες πόλεις, εγκλωβίστηκαν εδώ πέρα, δουλεύουν για ένα μισθό της πλάκας, για να πληρώνουν ενίκια, ρεύματα και όλα τα σχετικά, γιατί στο χωριό δεν υπήρχαν εργασιακές ευκαιρίες. Οπότε τα σχολεία στην επαρχία κλείνουνε, φθήνει το σύστημα. Και είναι θλιβερό αυτό το πράγμα να βλέπεις σχολεία να κλείνουνε. Στον συνονόματο τον Κώστα, καλημέρα από το γυμνό Ευβίας. Μία εβδομάδα άδεια, λέει, δεν μπόρεσα να πάω πουθενά με τη γυναίκα μου και τα τρία παιδιά μου. Παρ' όλα αυτά, δούλεψα και στην άδειά μου αλλού, ώστε να μπορέσω να κάνω τα γενέθλια του μικρού μου γιο. Μιλάμε για κατάντια, τα βλέπει ο Έλληνας, λέει, γιατί δεν ξυπνάει, ρε γαμώ το. Έλα, ντε, γιατί δεν ξυπνάει? Αυτό εδώ το λέμε χρόνια, γιατί δεν ξυπνάει ο Έλληνας. Ένας στους δύο Έλληνες φέτος δεν πήγανε διακοπές, παιδιά. Τραγικό, τραγικό. Να ζεις στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, με τόσες παραλίες, τόσο πράσινο, όσο έχει απομείνει τέλος πάντων από το πράσινο που δεν το κάψαν. Και αν μπορείς να πας δύο μέρες, τρεις κάπου, ρε παιδί μου, να πάρεις την οικογένειά σου και να πεις ότι πάμε, ρε παιδί μου, κάπου, ξέρω εγώ, να περάσουμε λίγο καλά. Πουθενά τίποτα δεν μπορείς. Δεν είναι δύσκολο. Ο Αποστόλης, λέει, καλά, ρε, ακόμα εκεί είσαι, άντε, μάστε και φύγε, λέει. Αποστόλη, εσύ θα έρθει, θα αφήσει το λέιζερ να έρθει. Εγώ θα φύγω. Εσύ θα το αφήσει το ρημάδι του λέιζερ να έρθει, έστω ένα Σαββατοκύριακο που να πάρει. Τόσα λεφτά έχει πια. Κάπου πρέπει να τα φας. Δηλαδή, εντάξει. Έλα, στα φάμε εμείς. Άμα δεν στα φάνε οι φίλοι, ποιος θα τα φάει? Καλημέρα στη Ζήνα. Αυτό θα ευχηθώ και εγώ, λέει, για σένα. Καλές διακοπές, να ξεκουραστείς γιατί το αξίζει. Με πολύ αγάπη από τη Σπάρτη. Γεια σου, Ζήνα μου, καλημέρα.
Ο Θεοδόσης κάτι μου στέλνει. Ο πατέρας Παναγιώτης λέει 15 μέρες χωρίς ερμηνεία. Λοιπόν, πατέρα Παναγιώτη, θα με παίρνεις κάθε πρωί 6 ώρα τηλέφωνο, σου λέω καλημέρα, έτσι, για να μην σου λέω, να μην πάθεις και τίποτα, σύνδρομο στέρησης και τα λοιπά. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Αν είναι νέα. Έλα, ρε, μην είσαι κακούλης. Όχι, θα είναι ο Στέφανος. Από τις 7 η ώρα το πρωί θα έρχεται ο Στέφανος για 2 εβδομάδες. Καλημέρα στο Διονύση. Ξεκινήσαμε, λέει ο Διονύσης. Ο Σάκης ο Έλλην. Κατευθείαν λέει όλοι στη φυλακή, πιο ελεύθερος θα είσαι. Η έξω θα... Αχ, τώρα που είπες φυλακή. Εδώ στα δυτικά, στη Θεσσαλονίκη, πωλείται ένα οίκημα το οποίο... το πουλάνε 180 χιλιάρικα. Και τι ήταν αυτό το οίκημα? Ήταν φυλακές οι οποίες εξυπηρετούσαν κάποιο αστυνομικό τμήμα, τώρα δεν ξέρω ποιο. Και είναι ακόμη τα κελιά με τα κάγκελα, όλα κανονικότατα. Και αυτό το οίκημα πωλείται ως ευκαιρία, επενδυτική ευκαιρία, για 180.000 ευρώ. Το είδα και δεν το πίστευα. Το είδα την αγγελία και μετά είδα ότι κάποιοι κάνανε και βίντεο και το δείχνανε και όλος πώς είναι μέσα. Λέω, δεν μπορεί. 180 χιλιάρικα για να αγοράσει όλος πρώην κρατητήρια είναι. Αλλά στην Ελλάδα είσαι, ρε παιδί, μπορεί να το κάνει Airbnb ο άλλος και μια χαρά. Στον Βασίλη από την Κρήτη, από τα Μάλια, καλημέρα. Μόνο όλοι μαζί με έναν στόχο. Έτσι ακριβώς είναι, φίλε μου Βασίλη. Ο Ηράκλητος από το Λάντσχουτ, καλές διακοπές, λέει, καλά να περάσεις. Ναι, οκ, okay, Κωνσταντίνε, οκ. Okay. Σε καταλαβαίνω.

Καλημέρα στον Κυριάκο από τα Θουρίγκια, οδηγός φορτηγού. Να ξέρεις, λέει, τη ζημιά θα γίνει από τους Λαζοντόιτς. Το 90% είναι νουδού και κάτι ζαβάτσι πρέι. Η κατάσταση μυρίζει απόλυτη σαπίλα ή θα έχουμε κρίση τύπου ή μια 1996. Ελπίζω να μην φτάσουμε σε σημείο να έχουμε μια τέτοια κρίση, γιατί δεν είμαστε έτοιμοι να τη... με αυτή την κυβέρνηση δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε καμία κρίση στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή. Θα τους πούνε πάρτε τα όλα και μην κάνετε πόλεμο. Ο Τάσος, να σου στείλω το τηλέφωνο μου. Αυτά είναι απόρριτα πράγματα, Τάσο. Άμα θες να με βρεις εδώ πέρα, με βρίσκεις.

σαν σήμερα και το μακρινό 1997 είχε σκοτωθεί και η πριγκίπισσα Νταϊάννα μαζί με τον Ντόντι Αλφαγέτ και τον οδηγό εκείνης της πανάκριβης αστραφτερής Mercedes, ενώ είχε τραυματιστεί και ο σωματοφύλακάς της. Το 97, 30 χρόνια σχεδόν πέρασαν, 29 χρόνια. Και το θυμάμαι σαν παιδάκι ήμουν και στεναχωρέθηκα κιόλας, γιατί ήταν ιδιαίτερα αγαπητή η πριγκίπισσα Νταϊάννα και στα παιδιά, τα αγαπούσε τα παιδιά. Αλλά ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος και δεν έκανε για το παλάτι. Πέρασε πολλά κι αυτή και... Κρίμα. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8. Για να δω αν έχω κάποια τελευταία μηνύματα. Γεια σου Πασχάλη μου, να είσαι καλά. Στην Κατερίνα καλημέρα. Η Μαρία λέει πώς θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Λέει δεν έχουμε κυβέρνηση, αλλά και έχουμε γελία αντιπολίτευση. Κάθε θάνατο είναι από τα εμβόλια και κάθε άλλη βλακεία που κυκλοφορεί διαρκώς. Βλέπω τους ψηφοφόρους και ούτε θέλω να πάω στην κάλπη. Αηδία πλέον όλα, Μαρία. Να πας στην κάλπη, Μαρία μου. Να μην αφήσουμε τίποτα στην τύχη, γιατί θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο για την ακρόαση, για τη συμμετοχή, για όλη αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν την οποία περάσαμε μαζί. Ραντεβού ξανά στις 16 του Σεπτέμβρη. Τι μέρα πέφτει, για να δούμε. Κάτσε να δω τι μέρα πέφτει. 16 Σεπτέμβρη. Πού το βράδυ. Ημέρα Τετάρτη. Ημέρα Τετάρτη, 16 Σεπτέμβρη θα είμαστε ξανά εδώ. Πρώτα ο Θεός, γεροί να είμαστε. Θα τα ξαναπούμε, εύχομαι να είστε όλοι καλά, να περάσετε όμορφα όσοι ξεκινάτε τώρα τις διακοπές σας. Όσοι έχετε γυρίσει από διακοπές, πάρτε μια βαθιά ανάσα και πάμε να αντιμετωπίσουμε τον χειμώνα ο οποίος έρχεται. Να είστε καλά, καλημέρα σας, καλή συνέχεια σε όλους.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Αυξημένη κίνηση και σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα στους κεντρικότερους οδικούς άξονες της πρωτεύουσας. Τα μεγαλύτερα προβλήματα, σύμφωνα με τους οδικούς χάρτες κυκλοφορίας, εντοπίζονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος των Αγίων Αναργύρων, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος Χαϊδαρίου και Σκαραμαγκά, καθώς και κατά τόπους στις λεωφόρους Κηφισίας και Βασιλείου Κωνσταντίνου. Σε εθελοντική βάση από πλευράς των επιχειρήσεων τίθεται σε εφαρμογή σήμερα η λεγόμενη Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών, η οποία περιλαμβάνει περισσότερους από 1.600 κωδικούς προϊόντων με μέση μείωση 7%. Παρά την κυβερνητική προβολή του μέτρου, το εγχείρημα βασίζεται αποκλειστικά στις εθελοντικές δεσμεύσεις προμηθευτών και σούπερ μάρκετ, την ώρα που τα νοικοκυριά εξακολουθούν να δοκιμάζονται από τη γενικευμένη ακρίβεια. Σε κανονική λειτουργία επανήλθε το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ. Ο οργανισμός επιβεβαίωσε ότι η πολυήμερη διακοπή προκλήθηκε από κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα μετά την ενεργοποίηση των πρωτοκόλων ασφαλείας και την εμπλοκή των αρμόδιων αρχών κυβερνοασφάλειας. Η πλήρης λειτουργικότητα αποκαθίσταται, χωρίς πάντως να έχει επηρεαστεί η εκτέλεση των δρομολογιών κατά τη διάρκεια του προβλήματος. Σοβαρά κενά ασφαλείας στις κρίσιμες εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό αποκαλύπτει η διάρρηξη και η κλοπή κρίσιμου εξοπλισμού για το σύστημα των αεροπορικών επικοινωνιών. Η αποκλειστική φύλαξη από ιδιωτική εταιρεία και η απουσία αστυνομικής προστασίας υπογραμμίζουν τις επικίνδυνες ελλείψεις στη θωράκιση ευαισθητών τομέων της αεροναυτιλίας. Στο Τελαβίβ υπογράφονται σήμερα οι διακρατικές συμβάσεις για την ασπίδα του Αχιλέα, ένα πελώριο εξοπλιστικό πρόγραμμα αξίας άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που στοχεύει στη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου αντιεροπορικού και αντιβαλιστικού θόλου για την Ελλάδα. Το έργο το οποίο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με Ισραηλινές εταιρείες και ορίζονται ολοκλήρωσης 35 μηνών, προβλέπει τουλάχιστον 25% ελληνική συμμετοχή. Κοινές θρίλερ εκτυλήθηκαν τα ξημερώματα στην Αργυρούπολη, όπου ένας 46χρονος κατήγγειλε ότι δέχθηκε απόπειρα απαγωγής και ένοπλη επίθεση από 4 άτομα. Ο άνδρας, σύμφωνα με την καταγγελία, τραυματίστηκε από πυροβολισμό στον νόμο κατά την αντίστασή του και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τα ακριβή αίτια και την βασιμότητα της καταγγελίας. Φρικιαστικές διαστάσεις έλαβε μια υπόθεση στη Κυψέλη, κατά την οποία αστυνομικοί της ομάδας Δίας εντόπισαν τη σωρό ενός βρέφους μέσα σε δοχείο, το οποίο ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα. Το μακάβριο έβριμα αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια επέμβασης σε διαμέρισμα Airbnb, έπειτα από καταγγελία για παράνομη παραμονή και ναρκωτικά. Η Γερμανίδα σύζυγος του ενοικιαστή του διαμερίσματος ισχυρίζεται προανακριτικά ότι το βρέφος ήταν δικό της και είχε πεθάνει προοκταμίνου. Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε πάγωμα του προγράμματος κρατικής ενίσχυσης των εφημερίδων προχώρησε το Συμβούλιο της Επικρατείας παραπέμποντας το ζήτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δικαστική αυτή απόφαση έρχεται ως αποτέλεσμα των διαφωνιών γύρω από την διερεύνηση των κριτηρίων σύνδεσης των επιχειρήσεων που υιοθέτησε η ελληνική κυβέρνηση, εγείροντας ερωτήματα για τη συμβατότητα με το κοινοτικό δίκαιο. Στην διεθνή επικαιρότητα, σφοδρή επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαπέλυσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγορώντας την για υποκρισία και επιλεκτική άσκηση εξουσίας λόγω της σιωπής της απέναντι στη τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Παράλληλα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επένεσε τον Σλοβαίνο ομολογό του για την απόφασή του να μπλοκάρει την έκδοση κοινής ευρωπαϊκής καταδίκης κατά των Ισραηλινών επικιστικών σχεδίων ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Με ποσοστό 52,8% οι Ισλανδοί απέρριψαν την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάζοντας την προστασία των αλλιευτικών τους πόρων πάνω από τις ευρύτερες γεωπολιτικές προκλήσεις. Παρά τις σύγχρονες αβεβαιότητες στην Αρκτική και τις διεθνείς πιέσεις, ο φόβος απώλειας του ελέγχου στη θάλασσα και την κοινή αλλιευτική πολιτική καθόρισε και το τελικό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με πολλή ηλιοφάνεια και ελάχιστες αρές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί τοπικά έως και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την έντονη μεταφορά της αφρικανικής σκόνης στην Αττική. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για τον ομό βρίσκεται στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
4: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ιωάννης Βασιλιάδης στο μικρόφωνο. Συντονίζεστε στον Μάχη FM 99,8, το πατριωτικό σταθμό της πόλης, της Αθήνας, της περιφέρειας. Η ώρα είναι 8 το πρωί, 8 και 9 πρώτα λεπτά. Εσείς συντονίζεστε στο πεδίο της μάχης, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού, όπου μαζί θα κάνουμε έτσι μια την πρώτη σημαντική επισκόπηση της επικαιρότητας, κάποιες ειδήσεις οι οποίες ενδεχομένως και καλό θα ήταν να μας προβληματίσουν. Παρ' όλα αυτά, εσείς συμμετέχετε κανονικά στην εκπομπή, στέλνοντας το δικό σας μήνυμα, τη δική σας αναφορά, τη δική σας ενδεχομένως καταγγελία, κάτι το οποίο μπορεί να σας έκανε εντύπωση από την επικαιρότητα ή οτιδήποτε άλλο. Ζούμε σε περίεργους καιρούς, οι ειδήσεις είναι περίεργες, δείχνουν σε πόσο επικίνδυνους καιρούς βιώνουμε. Δυστυχώς, ό,τι έχουμε να αναλύσουμε δεν μπορεί να φτιάξει τη διάθεση παρά το κλίμα των ημερών. Και τι εννοώ παρά το κλίμα των ημερών? Εννοώ ότι είχαμε την Πανσέλινο που θα δείτε πάρα πολύ να σχολιάζεται αυτές τις μέρες. Είχαμε με το παλαιό την εορτή της Παναγίας στις 28 του μήνα. Επομένως, για όσους έτσι κυλάει και το ποντιακό στοιχείο, εορτάζαμε και την Παναγία Σουμελά. Εδώ στην Αττική υπήρχε επίσης έτσι ένα μεγάλο πανηγύρι στο Δήμο Αχαρνών, στο Μενίδη. Όσοι τα μοναστήρια της χώρας επίσης που εορτάζαν με το παλαιό την Παναγία μας, ήταν έτσι σε έξαρση, οι ναοί γέμισαν ζωή. Υπήρχε πολλοί κόσμος, η συμμετοχή ήταν έντονη, αυτό είναι καλό. Επίσης, το κλίμα έρχεται σιγά σιγά, επιστρέφει στους κανονικούς του ρυθμούς. Και τι θέλω να πω με αυτό? Εννοώ ότι η κίνηση στους δρόμους αρχίζει έτσι και αυξάνεται. Αυτό παρατηρείται και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό παρατηρείται και στην κίνηση, την οποία θα την δούμε και γιατί είναι και αυτό στο πλαίσιο της ενημέρωσης. Όπως και επίσης γενικότερα. Βλέπουμε ότι ακόμα και ο καιρός έτσι λίγο-λίγο αρχίζει και πέφτει η θερμοκρασία. Η μέρα συρρυκνώνεται όλο και περισσότερο. Το παρατηρούμε και εμείς που ξυπνάμε έτσι αρκετά νωρίς και βλέπουμε ότι αργεί, έτσι μικραίνει, αργεί να ξημερώσει λίγο-λίγο.

Λοιπόν, γι' αυτό μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας στη μηνυματιέρα του σταθμού, έτσι όπως παραδοσιακά την αποκαλούμε εδώ πέρα, στο 69-43-63-54-51. Το επαναλαμβάνω και μπορείτε να το κρατήσετε στο 69-43-63-54-51. Καλημέρα σε όσους μας ακούνε από οπουδήποτε, σε όσους κατευθύνονται στην εργασία τους, σε όσους μας ακούνε ψηφιακά από τον mahfm.gr, όπου μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μπορείτε να περιηγηθείτε σε διάφορες ειδήσεις της επικαιρότητας, αλλά και να συντονιστείτε ψηφιακά από οπουδήποτε πατώντας το κόκκινο έτσι βελάκι που βρίσκεται πάνω δεξιά στην ιστοσελίδα του σταθμού. Μαζί μου στον ήχο ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, ο άρχοντας της κονσόλας, ο άρχοντας του ήχου, αυτός που θα με βοηθήσει να διεξάγουμε όμαλα την εκπομπή και να ακουστούμε όσο το δυνατόν πιο ευχάριστα γίνεται. Ευχαριστώ πολύ για τον καταιγισμό των μηνυμάτων και τις καλημέρες τις οποίες μας στέλνετε. Καλημέρα λοιπόν στον Βασίλη, στη Βέρα, στην Τίνα, στον Αθανάσιο, στον Χρήστο, στον Θεόδωρο, στον Κώστα, στον Δημήτρη, στους Γιάννηδες, γιατί είναι και πολλοί. Λοιπόν, καλημέρα. Μου στέλνετε η Βέρα, ήδη σχολιάζει ότι ό,τι και αν πω, αύριο είναι 32 Αυγούστου, ναι, έχουμε και αυτό το φαινόμενο. Η Ντίνα στέλνει την καλημέρα από την Πετρούπολη. Βλέπω πολλές καλημέρες από την Πετρούπολη, το Περιστέρι, τα Νολιώσια, τη Φιλή, το Εγάλεο. Άλλη μια μέρα που οι κυβερνώντες είναι εκτός φυλακής, σχολιάζει η Ντίνα. Ναι, φυσικά. Εδώ βλέπω, ευχαριστούμε και για το σχολείο σου, Αθανάση, σχετικά με το ότι εσύ κάνεις τη χρήση της καλοκαιρινής σου άδειας. Ναι, είναι και αυτό. Τώρα, αυτή είναι η πιο τυχερή και εγώ μέσα σε αυτούς θα είμαι. Για μένα η άδειά μου θα είναι τις επόμενες ημέρες. Τώρα είναι ό,τι καλύτερο. Ενώ επιστρέφουν όλοι σιγά-σιγά και η Αθήνα αρχίζει και έτσι γεμίζει και γίνεται πιο ασφυκτική, υπάρχουν και οι ελάχιστες περιπτώσεις όπου θα αξιοποιήσουν την άδειά τους για να ξεκουραστούν.

Πάντως και προσωπικά ναι, είναι αξιόλογο το πανηγύρι που γίνεται στον Δήμο Αχαρνών, διότι προβάλλει έτσι και ένα πολύ καλό πρόσωπο ως προς την περιοχή. Είναι ένας θαυματουργός προσκυνηματικός ιερός ναός. Κανονικά έχει λείψανα πολλών Αγίων, μεταξύ των οποίων της Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Έχει το λείψανο του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ, της Αγίας Ματρόνας. Έχει και άλλων Αγίων λείψανα από όσο ξέρω. Είναι και ένας ωραίος τρόπος έτσι για να υπάρχει και να ψυχαγωγούνται τα παιδιά της περιοχής, να τονώνεται και η τοπική αγορά.

Λοιπόν, εδώ αγαπητέ Βασίλη, στέλνεστε καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ από το παλαιό Φάληρο που μας ακούς, να χαιρόμαστε τους Αλέξανδρους που γιόρταζαν χθες. Βεβαίως, φυσικά, χρόνια πολλά και δεν ξέρω αν εορτάζει κανένα σήμερα, αν είναι στείλτε.

Λοιπόν, από πού να το πιάσει κανείς. Ας ξεκινήσουμε έτσι από τα αρκετά ανατριχιαστικά και από τις δυσάρεστες ειδήσεις, οι οποίες προκύπτουν ήδη από αρκετά νωρίς. Τα ξημερώματα μας έρχονται από την Αργυρούπολη και αφορά μια καταγγελία ενός 16χρονου άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία του έπεσε θύμα απαγωγής και μάλιστα ένοπλης απαγωγής και βίας. Ο άνθρωπος ενώ κινούταν στην περιοχή ήρθε ένα αυτοκίνητο με 4 περίπου άτομα, τα οποία επιχείρησαν και να τον απαγάγουν. Στην αντίστασή του, ο άνθρωπος που προσπάθησε να αντισταθεί, εν πάση περιπτώσει, τελικά τα κατάφερε. Οι δράστες προέβησαν έτσι σε φυγή, προχώρησαν σε φυγή, αλλά πάνω στην απόπειρά τους κατάφεραν και σύμφωνα με την καταγγελία τον τραυμάτισαν με πυροβολισμό στον ώμο. Το περιστατικό συνέβη μετά τις 1:30 τα ξημερώματα στην οδό Γραβιάς. Το περιστατικό, το σκηνικό το οποίο περιγράφει είναι πραγματικά ανατριχιαστικό για τα δεδομένα. Μιλάμε για την αστική περιοχή, μιλάμε για την Αργυρούπολη. Ένας άνδρας περπατούσε τα ξημερώματα, το βράδυ, δεν είχε σημασία. Οφείλει η ασφάλεια, η δημόσια τάξη και η ασφάλεια πρέπει να αφορά όλες τις ώρες της ημέρας. Αυτό θα έπρεπε να ήταν δεδομένο. Το σκηνικό είναι, που περιγράφεται, είναι πραγματικά τραγικό. Να περπατάς, να έρχεται με τη βία ένα γιοταχή, ένα αυτοκίνητο, να βγαίνουν 4 άνθρωποι ένοπλοι και να, κατά τη διάρκεια της αντίστασής σου, να τρως σφαίρα στον ώμο. Από ό,τι φαίνεται, λόγω του περιστατικού, του έκτακτου αυτού συμβάντος, έπρεπε οπωσδήποτε και ο άνθρωπος να μεταφερθεί με δικό του μέσο στο νοσοκομείο.

Σε αυτή τη φάση που είμαστε, οι αρχές, σύμφωνα με τις αρχές, το περιστατικό βρίσκεται υπό πλήρη εξέλιξη. Αυτό σημαίνει ότι το τοπικό τμήμα ασφαλείας εξετάζει το περιστατικό, εξετάζει τις πληροφορίες, εξετάζει για τη βασιμότητα των γεγονότων, για το αν ισχύουν έτσι όπως ακριβώς τα περιέγραψε ο ίδιος, τόσο στους υγειονομικούς του νοσοκομείου όπου βρέθηκε, αλλά και στις αρχές.

Δυστυχώς η κατάσταση γίνεται όλο και πιο ακραία στις αστικές περιοχές. Θα δείτε τους τίτλους για να περιγράφουν το περιστατικό ως Far West. Far West όμως δεν είναι δυστυχώς μόνο εκεί πέρα, διότι υπήρχαν διάφορα άλλα περιστατικά βίας που έχουμε δει αυτές τις ημέρες. Ένα το πιο πρόσφατο, το οποίο μπορούμε να κάνουμε έτσι μια επισκόπηση, είναι το χθεσινό σχετικά με τον Ασπρόπυργο. Στον Ασπρόπυργο λοιπόν υπήρχε άλλο ένα τέτοιο περιστατικό βίας από Ρωμά αυτή τη φορά, όπου άδειασε όπλο τύπου ακαραμπίνα και δυστυχώς τραυμάτισε ένα 14χρονο. Ένα άγριο σκηνικό με πυροβολισμούς, το οποίο εκτυλίχθηκε στην περιοχή του Ασπροπύργου, με έναν 28χρονο, ο οποίος άνοιξε πυρ με καραμπίνα, τραυματίζοντας ένα 14χρονο. Νωρίτερα είχε σημειωθεί και δεύτερο αιματηρό επεισόδιο.

Το ανησυχητικό είναι ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ είναι δεύτερη μέρα. Υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες σχετικά με το ότι είναι άγνωστα οι λόγοι, οι αιτίες για το περιστατικό μέχρι στιγμής.

Μιλάμε για πραγματικό Far West. Σκηνικά άγριας δύσης, δεδομένου το ότι ο 28χρονος Ρωμά επέβαινε πάνω σε όχημα, είχε ανοίξει ένα μπαράζ πυροβολισμών με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο 14χρονος. Οι πληροφορίες προσεγγίζουν πιο πολύ το περιστατικό βεντέτα στην περιοχή.

Τα επικίνδυνα φαινόμενα συνεχίζονται, διότι είχαμε και επίσης ένα άλλο τρομερό περιστατικό με επίσης από καταγγελίες. Είχαμε και την σύλληψη ενός 27χρονου ειδικού φρουρού που συνελήφθη έπειτα από καταγγελία 16χρονης. Το κορίτσι θέλει να πάει να εκδώσει ταυτότητα και πάνω στη διαδικασία ο ειδικός φρουρός προχώρησε σε ασελγείς πράξεις. Για πράξεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Και μιλάμε για ένα ανατριχιαστικό γεγονός, αν αντιληφθούμε ότι το κορίτσι πήγε στο αστυνομικό τμήμα, ένα χώρο που υποτίθεται ότι πρέπει να σου παρέχει ασφάλεια, και μετά τις διαδικασίες που προέβη για την έκδοση των ταυτοτήτων, ο ειδικός φρουρός, σύμφωνα με την καταγγελία, την ακολούθησε και εκτός αστυνομικού τμήματος.

Η αντιμετώπιση, η ψύχρεμη αντιμετώπιση έχει έναν κρίσιμο ρόλο σε αυτού του είδους τα περιστατικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το κορίτσι ευτυχώς να γλιτώσει και να προχωρήσει στη καταγγελία. Όπου προχώρησαν και στην εξέταση βάσει της αναγνώρισης των αστυνομικών, τον αναγνωρίσανε και προέβησαν και στη σύλληψή του με το σχηματισμό της ανάλογης δικογραφίας.

Δυστυχώς, αυτά τα περιστατικά ολοένα και αυξάνονται. Και εκτός αυτού, βλέπουμε ότι η αυθαιρεσία είναι αυτή που επικρατεί σε πολλές των περιπτώσεων. Υπάρχουν διάφορες καταγγελίες, τις οποίες στέλνετε και συνεχίζετε να στέλνετε και αποδεικνύουν ότι η Αθήνα έχει γίνει ένα ξέφραγκο αμπέλι. Ο καθένας κάνει ό,τι του καπνίσει, δυστυχώς, με την ανοχή πολλών αρχών. Και θέλω να πάω απευθείας σε μια εικόνα η οποία συνεχίζει να προκαλεί αίσθημα. Να προκαλεί το αίσθημα των Ελλήνων, δεδομένου το ότι είχαμε σχετικά πρόσφατα αυτές τις μέρες, τις προηγούμενες εβδομάδες, τις καταγγελίες σχετικά με την ανοχή του Δήμου Αθηναίων για την διοργάνωση πακιστανικής εκδήλωσης σχετικά με την ημέρα της ανεξαρτησίας του Πακιστάν. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, όλο και περισσότερο φαίνεται πως ο Δήμος λειτουργεί ως μια ΜΚΟ η οποία προωθεί τα συμφέροντα της συγκεκριμένης κοινότητας. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι έχουν την ανοχή, έχουν το πράσινο φως να κάνουν ό,τι ακριβώς θέλουν. Όπως οι εικόνες που στέλνετε και εσείς και καυτηριάζετε και πολύ καλά κάνετε και καταγγέλλετε σχετικά με θρησκευτική πομπή Πακιστανών, η οποία εκτελήχθηκε χθες. Προχθές, πότε ήταν αυτές τις ημέρες, στο κέντρο της Αθήνας, σχετικά με την θρησκευτική πομπή για την εορτή της γέννησης του Μωάμεθ. Το ανησυχητικό κομμάτι είναι ότι δεν υπάρχει καμία εποπτεία. Δεν υπάρχει καμία οργάνωση η οποία να εγγυάται την ασφάλεια της δημόσιας τάξης. Και γιατί αναφέρομαι σε αυτό? Διότι υπάρχουν πληροφορίες ότι εθεάθησαν στελέχη ακραίας ισλαμιστικής οργάνωσης κατά τη διάρκεια της πορείας αυτής. Βγαίνουν, κλείνουν τους δρόμους, κλείνουν τα πανό, κάνουν ό,τι ακριβώς θέλουν. Πρωτοστατεί προφανώς και ο πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας, ο Τζαβέντ Ασλάμ, ο οποίος υποτίθεται ότι ήταν και να απελαθεί.

Ερωτήματα που γύρονται από το συγκεκριμένο περιστατικό είναι πολλά και δυστυχώς περνάνε έτσι χωρίς να αναφέρονται πουθενά, χωρίς να ενημερώνεται ο κόσμος για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Αθήνα. Δεδομένου το ότι ο καθένας σε αυτή την εκδήλωση ανεβάζει, ρίχνει, αναρτά ό,τι σημαία, ό,τι πανό, ό,τι θέλει, ό,τι μηνύματα θέλει να περνά. Το κάνουν. Και αυτό φαίνεται, διότι στην εποχή μας δεν μπορείς να κρύψεις και πολλά πράγματα λόγω των ψηφιακών μέσων, λόγω του διαδικτύου.

σιωπή. Σκέτη σιωπή. Γίνονται υπό την ανοχή της κυβέρνησης. Γίνονται υπό την ανοχή. Το Πασόκ δεν γνωρίζει τι πράττει ο Μπούκας σχετικά με το κέντρο της Αθήνας. Γενικότερα είναι πολλά τα ζητήματα. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιον στην ευχή λόγο υπάρχει αυτού του είδους η μεταχείριση, δεδομένου το ότι άλλες εκδηλώσεις είτε απαγορεύονται είτε γίνονται με επίτηδες, με πολύ αυστηρά μέτρα, έτσι ώστε να διεξάγονται με μεγάλη δυσκολία. Ή με συγκεντρώσεις οι οποίες μετά όλο τυχαίως διαλύονται.

Οι εικόνες αυθαιρεσίας δεν έρχονται μόνο από την Αθήνα, δεν έρχονται μόνο από την Αττική. Είχαμε και, είμαι σίγουρος ότι θα το έχετε πάρει είδηση και από χθες για τις εικόνες που κυκλοφόρησαν σχετικά με μία πορεία μοτοσυκλετιστών, Τούρκων μοτοσυκλετιστών, στη Κομωτινή.

όπου στο πλαίσιο μιας πορείας ευρωπαϊκής που είχαν μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι κάναν ένα tour σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, είχαν περάσει και από την Ελλάδα και στην περιοχή της Κομωτινής εθεάθησαν να αναρτούν σημαίες, να φωνάζουν πόριες και να εξαγγείλουν, να εκφωνούν διάφορα εμβατήρια και συνθήματα των γκρίζων λύκων.

Δυστυχώς έχουμε ένα κύμα στην περιοχή η οποία δέχεται διάφορα πλήγματα από ήπιους τύπου ισχύ, τύπου στις αθλητικές, έτσι, προπαγάνδα από τις αθλητικές δραστηριότητες που έχουμε δει να καταγγέλλονται. Τώρα βλέπουμε να ξεσαλώνουν οι Τούρκοι με αυτού του είδους τις προκλήσεις, να φωνάζουν τα συνθήματα των γκρίζων λύκων, να φωνάζουν το γνωστό Αλλάχου Ακμπάρ, να προκαλούν τους κατοίκους οι οποίοι έπεσαν και είδαν το θέαμα. Χαλάστηκαν κιόλας και όσο αφορά τις συλλήψεις, δεδομένου το ότι

όπως πολύ σωστά το επισημάνετε και εσείς, για να γίνονται αυτά τα περιστατικά σημαίνει ότι γνωρίζουν ότι μπορούν να τα κάνουν χωρίς να έχουν και τις απαραίτητες συνέπειες. Έχουν την ανοχή και γι' αυτό είναι πολύ εξαιρετικά κρίσιμο το ζήτημα να εξεταστεί. Η Ντίνα σχολιάζει ότι είναι ξεκάθαρο πως οι Έλληνες είμαστε ανεπιθύμητοι μέσα στην ίδια μας την πατρίδα. Πες το ψέμα. Τραγικά συμβάντα για τη δημόσια ασφάλεια και πραγματικά απορώ πως και ο ίδιος ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου δεν έχει τοποθετηθεί καθόλου και σχετικά με τα επεισόδια που είδαμε στη δομή Σιτικής. Το Αλλαχού Ακμπάρ λοιπόν δεν έγινε μόνο έτσι, δεν προβλήθηκε μόνο στην Κομωτινή. Είχαμε και νέα εξέγερση χθες, πολύ σημαντικό κομμάτι, δεδομένου το ότι υπήρχαν οι απαραίτητες προειδοποίησεις από πριν και από τις αρχές και από τους αστυνομικούς. Νέα εξέγερση λοιπόν στη δομή Σιτικής των Κλειδισερών.

σε αυτό το περιστατικό, στη δεύτερη εξέγερση, υπήρχαν περίπου μια ομάδα 100 λαθρομεταναστών από Μπαγκλαδές και Αίγυπτο, οι οποίοι εξεγέρθηκαν και είχαν επίσης στόχο να αποδράσουν, όπως ακριβώς είχε συμβεί και στο πρώτο περιστατικό. Η εξέγερση σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου και έγινε γνωστή χθες, όπου οι πληροφορίες ήρθαν απευθείας από την περιοχή. Είχαμε το περιστατικό των 100 αυτών λαθρομεταναστών, οι οποίοι εξεγέρθηκαν με στόχο να αποδράσουν. Ξεκίνησε συγκεκριμένα στις 10 το βράδυ και διήρκησε προφανώς αρκετή ώρα, δεδομένου το ότι η ένταση και η βία κορυφώθηκε. Το σημαντικό και ανησυχητικό για τις δομές είναι ότι προκλήθηκαν για άλλη μια φορά εκτεταμένες φθορές και ζημιές σε εγκαταστάσεις, τόσο υποδομών όσο και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις της δομής, αλλά και σύμφωνα με τις πληροφορίες γκρεμίστηκε και το τελευταίο εσωτερικό, ο τελευταίος εσωτερικός φράχτης της τρίτης πτέρυγας της δομής. Το περιστατικό συνέβη ούτε καλά καλά δεν έχει κλείσει μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα μετά από την πρώτη εξέγερση ξανασκάει αυτό το δεύτερο θέμα και δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα κανένας έτσι κυβερνητικός να θέσει τα ζητήματα τα οποία είχαν αναδείξει και οι ίδιοι αστυνομικοί, οι οποίοι καταγγέλουν ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά σφιχτική, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, δηλώνουν και καταγγέλουν ότι οι ίδιοι πολλές φορές έχουν λειτουργήσει ως τείχος ασφαλείας. Έχουν τοποθετηθεί ίδιοι ως τείχος ασφαλείας προκειμένου να αποτρέψουν τα περιστατικά αυτής της έντασης, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η ίδια τους η ζωή. Και ενώ οι ίδιοι καταγγέλουν ότι η κατάσταση δεν πάει άλλο και ότι η δομή πρέπει να κλείσει, δεν εισακούγεται από την πολιτική ηγεσία. Να υπενθυμίσουμε ότι στο προηγούμενο περιστατικό από την εξέγερση απέδρασαν 40 άτομα. Οι 13 ακόμη αγνοούνται, οι 13 ακόμη τους ψάχνουν. Είναι ζήτημα δημόσιας ασφαλείας. Κανένας ακόμη δεν έχει επιληθεί του ζητήματος.

Λοιπόν, από το control με ενημερώνουν ότι πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουμε στην ενημέρωση της κίνησης. Είναι σημαντικό να προχωρήσουμε να δούμε για το ποια είναι ακριβώς η κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα όσο αφορά η κατάσταση στους δρόμους. Να πούμε λοιπόν ότι βάσει των οδικών χαρτών αυτή την ώρα έχει αυξηθεί κατά πολύ η κίνηση. Μιλάμε για αριθμούς οι οποίοι θα μπορούσαν να θεωρηθούν και έτσι προθερινών διακοπών. Να πούμε ότι αυτή την ώρα υπάρχει έντονη συμφόρηση στην Αττική Οδό, στο κόμβο της Μεταμόρφωσης και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με κατεύθυνση το αεροδρόμιο αλλά και προς την Ελευσίνα. Έχουμε συμφόρηση λοιπόν στο ύψος της Μεταμόρφωσης από αρκετά νωρίς, από το ύψος των Αχαρνών έως και το

Μαρούσι βλέπω ότι υπάρχει έτσι μια έντονη κυκλοφορία. Υπάρχει κίνηση αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, τόσο από το ύψος της Νέας Ιωνίας και εκτείνεται έως και το Εγάλαιο. Επίσης κίνηση έχουμε και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, τόσο στην έξοδο όσο και στην είσοδο. Στην έξοδο το δύσκολο κομμάτι αφορά από το ύψος Χαϊδαρίου έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά, ενώ στην είσοδο η κίνηση γίνεται όλο και πιο δύσκολη όσο πλησιάζουμε στο κέντρο της Αθήνας. Τώρα, βάσει των οδικών χαρτών, καλύτερη είναι η εικόνα που παρουσιάζεται περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά αυτό δεν ισχύει ευρύτερα, διότι βλέπω ότι σε επέκταση στην Αλυπέδου και στις αρχές της λεωφόρου Ποσειδόνος, βλέπω ότι υπάρχει συμφόρηση και κυρίως στα γήπεδα. Τώρα, κίνηση και καθυστερήσεις υπάρχουν στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στο ανωδικό ρεύμα κυρίως. Όπως διαφαίνεται, στην Βασιλίσσα Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσσα Σοφία, στην λεωφόρο Αλεξάνδρας και περισσότερο στην λεωφόρο Κηφισίας αυτή την ώρα από το κέντρο έως και το ύψος του Χαλανδρίου και μετά τα πράγματα γίνονται λίγο καλύτερα έως και το Μαρούσι. Ενώ κατά τόπους καθυστερήσεις υπάρχουν και στη λεωφόρο Μεσογείου.

Δεν μπορούμε να, εφόσον είπαμε και την κίνηση, δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε ένα άλλο επίσης σημαντικό θέμα το οποίο απασχολεί τον κόσμο και είναι το ρεύμα και οι λογαριασμοί ρεύματος. Επομένως, το υψηλό κόστος ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνδυασμό με τις επίμονες και συχνά παραπλανητικές τηλεφωνικές προωθήσεις αποτελούν καθημερινό πρόβλημα για τους καταναλωτές. Μια αξιόπιστη και ξεκάθαρη διέξοδο προσφέρει η Vulcom. Χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση για το πελάτη, η εταιρεία ερευνά καθημερινά την αγορά και εντοπίζει τα πιο συμφέροντα προγράμματα ενέργειας πανελλαδικά όπου και αν βρίσκεστε. Αυτήν την περίοδο ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσφορά για το φοιτητικό ρεύμα, η οποία απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και σε οικογένειες που φιλοξενούν φοιτητή. Τα οικονομικά δεδομένα του προγράμματος εξασφαλίζουν ουσιαστική εξοικονόμηση. Ενδεικτικά, πάγιο στα 5 ευρώ, χρέωση ενέργειας 0,095 ευρώ για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες. Συγκριτικό στοιχείο ότι η μέση τιμή της αγοράς αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στα 0,16 ευρώ. Για νέο συμβόλαιο, ανανέωση ή περισσότερες πληροφορίες για την περιοχή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την Vulcom στο 2310 208 808. Επαναλαμβάνω και κρατήστε το 2310 208 808, διότι η Vulcom είναι και σήμερα η λύση σας.

Λοιπόν, επισημάνει ο Βασίλης ότι ξεχάσαμε την είδηση με τη συμφωνία των κυρίων για την ακρίβεια. Δεν την ξεχάσαμε, την αναφέραμε στον δελτίο ειδήσεων. Να πούμε πολύ βασικό και καλά κάνεις και το θέτεις, διότι είναι ένα από τα βασικότερα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε. Καταρχάς, να πούμε ότι ναι, σήμερα η κυβέρνηση μας έσωσε από την ακρίβεια, αυτό φαίνεται. Επισημαίνει στο φιάσκο αυτό με τους κωδικούς. Να πούμε καταρχάς ότι εδώ εντοπίζονται διάφορα προβλήματα. Η βάση από την οποία ξεκινάει το μέτρο είναι από μόνο του καταστροφικό, δεδομένου το ότι είμαστε υποτίθεται μια χώρα της Δύσης, μια χώρα η οποία έχει έτσι πολιτισμό και έχουμε δυστυχώς μια κυβέρνηση η οποία προκειμένου να πετύχει ή να δείξει ότι πετυχαίνει κάτι, έχει προβεί σε αυτού του είδους τις συμφωνίες οι οποίες γίνονται σε εθελοντική βάση. Είναι κάτι το οποίο ξαναπαρουσιάζεται για ακόμη μια φορά. Να θυμηθούμε ξανά ότι υποτίθεται ότι 2.000 κωδικοί ήταν να υποστούν μειώσεις σύμφωνα με απόφαση της κυβέρνησης. Αυτές οι μειώσεις ακόμα δεν μάθαμε ποια προϊόντα αφορούν. Ακόμα δεν είδαμε, βγαίνανε οι αρμόδιοι του κλάδου των καταναλωτών και επισημαίνανε ότι οι κωδικοί ως προς τις μειώσεις και ως προς τη διατύπωση των κωδικών είναι ένα φιάσκο από μόνο του, δεδομένου το ότι μειώνανε τις τιμές σε 200 κωδικούς από τσίχλες, από διάφορα είδη, από παρακλάδια, διάφορα, ξέρετε, τα πατατάκια και όλα αυτά, όπως και στο λιβάνι, σε διάφορο τύπου τέτοιων προϊόντων, όπως και το χαρτί υγείας που επισημαίνεις και εσύ, Βασίλη.

Λοιπόν, σύμφωνα με αυτή την πρωτοβουλία, αυτό που εξετάζεται είναι ότι για την πρωτοβουλία έχουν συμφωνήσει τουλάχιστον 90 προμηθευτικές εταιρείες. 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Σε εθελοντική λοιπόν βάση, οι τρεις αφορούν τα σχολικά είδη και παιχνίδια. Τώρα ξεκινάει και η σχολική περίοδος, πρέπει να γίνεται η ανανέωση. Νομίζω ότι ήδη από μέρες πριν έχουν προβεί οι γονείς σε απαραίτητες προμήθειες τετραδιών σχολικών, μολύβια και όλα αυτά. Επομένως, είναι μια ωραία αφορμή να παρουσιάσουν και το γεγονός ότι προβαίνουν σε μειώσεις για να διευκολύνουν έτσι και τους πολίτες. Σύμφωνα με την πρωτοβουλία, η μείωση των κωδικών, η εθελοντική αυτή μείωση των προϊόντων αφορούν τουλάχιστον 900 κωδικούς με έμφαση κυρίως σε ζυμαρικά. Βλέπω ότι αφορούν πολλά προϊόντα κρέατος, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και σχολικά είδη. Όσον αφορά τα σχολικά είδη, είναι περίπου οι 450 κωδικοί. Ένα μεγάλο μέρος αφορά αποκλειστικά τα σχολικά είδη, όπου οι μειώσεις υπολογίζονται βάσει του ρεπορτάζ ότι θα είναι 10%. Τώρα οι 250 κωδικοί αφορούν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, όπου η έκπτωση αναμένεται να κυμανθεί στο 7%, και έχουμε και τα κρέατα όπου αφορούν 60 κωδικούς. Τώρα βάσει των πληροφοριών πρόκειται για ελληνικά εισαγόμενα. Εδώ τίθεται ένα ζήτημα, διότι οι αγρότες όλο αυτό το καιρό κατήγγυλαν τις ελληνοποιήσεις. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο επίσης αφορά άλλη συζήτηση. Η μέση μείωση λοιπόν για τα προϊόντα κράτος αναμένεται να αγγίξει το 7,2%. Τώρα μένει να το δούμε στην πράξη, δεδομένου το ότι αυτό το μέτρο κάθε φορά που πιέζεται η κυβέρνηση το παρουσιάζει ως ένα επίτευγμα, μας παρουσιάζει το πόσο καλά πέτυχε να πείσει τις αλυσίδες να προβούν σε εθελοντικές μειώσεις προϊόντων και να προβούν σε αυτού του είδους τις εκπτώσεις, οι οποίες έχουμε δει ότι ακολουθούν διάφορες μεθοδεύσεις οι οποίες να δείχνουν ότι κάνουν προσφορά, κάνουν την έκπτωση στα ράφια, αλλά να το αναπληρώνουν με άλλον έμεσο τρόπο. Και επίσης το ζήτημα είναι και η χρονική διάρκεια. Η κρίση στη Μέση Ανατολή παραμένει έτσι παρατεταμένη. Είχαμε και τα ξημερώματα νέες επιθέσεις. Η κατάσταση είναι ρευστή, τα πράγματα είναι δύσκολα και βλέπουμε ότι η χρονική διάρκεια της δέσμευσης αυτής της εθελοντικής αφορά 2 έως 4 μήνες από τώρα. Η πρώτη προσπάθεια είχε πιάσει πάτο. Δεν πέτυχε καθόλου, δεν φάνηκε στο ράφι η βοήθεια στη τιμή στον καταναλωτή. Είδαμε ότι η κυβέρνηση από τότε προσπάθησε να προβεί και σε άλλες ενέργειες, όπως με το να προβεί σε μια ακόμα ψηφιακή εφαρμογή, σε μια από τις πολλές τις οποίες έχει φτιάξει. Και είναι η εφαρμογή Το Πόσο Κάνει, η οποία αποτέλεσε ένα φιάσκο που τελικά το μόνο σκοπό που είχε είναι απλά να βλέπουμε ή να βλέπουν και οι αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ αν κάποιος σπάει ή διαφεύγει από τις τιμές οι οποίες το λιγοπόλιο θα μπορούσε να συμφωνήσει. Και μάλιστα είδαμε ότι έπιασε και πάτο, δεδομένου το ότι αυτού του είδους τα μέτρα δεν πιάνουν στα ελληνικά δεδομένα, δεδομένου το ότι πρέπει να είσαι μια ευνοημένη οικονομικά σε μια υγιή οικονομία, προκειμένου να μπορείς να αξιοποιήσεις και το μέτρο. Δεδομένου το ότι πιο πολύ χρονοβόρο και πιο κοστοβόρο αποδείχθηκε στους πολίτες, διότι αν χρειαστεί να κάνεις ένα ολόκληρο tour στην Αθήνα προκειμένου να πάρεις ένα προϊόν ελάχιστα λεπτά πιο κάτω από την αρχική του τιμή, αυτό δεν είναι ανώφελο, δεδομένου το ότι το κόστος φεύγει στη βενζίνη. Είναι ξεκάθαρο πως για τη τήρηση των μέτρων και όλα αυτά θα το ρίξουν, θα δούμε ότι οι πληθωριστικές τιμές, οι πιέσεις θα αποβούν έτσι πιο καταιγιστικές, θα δούμε ότι δεν θα πιάσει η τιμή και το επικοινωνιακό τους, η επικοινωνιακή τους διαχείριση θα αφοσιωθεί στο ότι απλά ασκούν περισσότερους ελέγχους και ρίχνουν περισσότερα πρόστιμα, τα οποία είναι μηδαμινά σε σχέση με τα υπερκέρδη από την εσχροκέρδη, από τις μεθοδεύσεις και από την έμεση απόσπαση των κερδών.

Εδώ δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτού του είδους την εφαρμογή, να μεταφέρουν απλά τις τιμές των προϊόντων, ξέρω εγώ, και να αποβούν έτσι αποτελεσματικοί. Εδώ είχαμε άλλα μαρτύρια. Εδώ υπήρχαν θέματα, δεν τράπηκαν οι άνθρωποι να αναρτήσουν σήμερα το πρωί, να πούνε, να βγουν έτσι οι ειδήσεις, να πούνε σχετικά με τη τηλεματική της εφαρμογής και των ηλεκτρικών στάσεων, σε εισαγωγικά, πολλά εισαγωγικά, δηλαδή τις ηλεκτρικές πινακίδες που υπάρχουν στις στάσεις των λεωφορείων, το τρόλεϊ και το τραμ, σχετικά με την τηλεματική και την ενημέρωση των πολιτών σε πραγματικό χρόνο. Μόλις τέσσερις ημέρες να χαιρόμαστε τους τεχνικούς της ΔΕΚΟ, της συγκεκριμένης ΔΕΚΟ, να πούμε ότι επανήλθαν λοιπόν όλες αυτές οι πληροφορίες οι οποίες πηγάζανε από τις υπηρεσίες αυτές, ότι πλέον οι ηλεκτρικές πινακίδες δεν αναφέρουν αυτό το χαρακτηριστικό δοκιμαστική λειτουργία, το τίτλο αυτών των ωραίων που είδαν πολλοί πολίτες και χάρισε έτσι πολλές στιγμές ταλαιπωρία στο κέντρο της Αθήνας. Το τραγικό εδώ πέρα στην υπόθεση, αυτό το οποίο εμένα μου κάνει εντύπωση, είναι το γεγονός ότι μόλις την Παρασκευή που συζητάγανε για το ότι δεν ξέρουν, ναι, δεν είχαν δώσει οριστικές ημερομηνίες για το πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη. Από τα κύρια χαρακτηριστικά που έσπευσαν να διαψεύσουν ήταν ότι υπήρχε κυβερνοεπίθεση. Και βγαίναν και λέγανε, δεν υπάρχει τέτοιου είδους ζήτημα, δεν έχει δεχθεί καμία, δεν υπήρχαν επιθέσεις κυβερνοασφάλειας ή χακαρίσματα. Διαφόρων τύπου, τέτοιου τύπου επιθέσεις στα συστήματα. Εμένα το μυαλό μου προσωπικά δεν μπορεί να πάει πουθενά για το ποια μπορεί να είναι η αιτία να θέλει κάποιος να χακάρει αυτού του είδους τα συστήματα και όχι ας πούμε τις έξυπνες κάμερες που υπάρχουν στους δρόμους που έχει αποδειχθεί ότι έχει γίνει εύκολα στο Ιράν από το Ισραήλ. Εδώ δεχτήκαμε κυβερνοεπίθεση. Τέσσερις μέρες λοιπόν οι πολίτες δεν είχαν πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο για τα δρομολόγια. Η εταιρεία έβγαινε και έλεγε ότι τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά. Παρ' όλα αυτά, το πρόβλημα είχε γίνει ευρύτερο λόγω του ότι υπήρχαν πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι λόγω των προβλημάτων υγείας σχετικά με την όραση δεν μπορούσαν να έχουν ενημέρωση. Συν το ότι είμαστε στο καλοκαίρι και τα θερινά έτσι προγράμματα και τα δρομολόγια είναι αραιά, ο συνδυασμός αυτών με τη ζέστη που υπάρχει έξω δημιούργησε το τρομερό, έτσι, το τρομερό συνδυασμό για την ταλαιπωρία των πολιτών.

Το τραγικό είναι ότι στη χώρα που ζούμε τα συστήματα καταραίουν πανεύκολα. Δεν μαθαίνουμε ποτέ την πραγματική αιτία, δεν μαθαίνουμε πολλά πράγματα από τα οποία θα έπρεπε να ενημερωνόμαστε, αλλά δυστυχώς τα συστήματα πέφτουν. Εφαρμογές καταραίουν, το Gov καταραίει πολλές φορές, οι ψηφιακές πλατφόρμες δεν ανοίγουν, πέφτουν. Έχουμε διάφορα περιστατικά με χακαρίσματα και διάφορες έτσι με διαρροές πληροφοριών από πανεπιστήμια, όπως είχαμε δει και παλαιότερα. Τώρα έχουμε αυτό, το ότι στην αρχή βγήκαν και ανακοίνωσαν ότι δεν υπάρχει θέμα κυβερνοεπίθεσης, μετά βγαίνουν και λένε ότι έχουν τηρήσει όλα τα πρωτόκολλα, ενημερώσανε τις αρχές κυβερνοασφάλειας προκειμένου να προβεί στις ενέργειες. Ενδεχομένως λοιπόν οι τεχνικοί να μην μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Εγώ εκεί πάει ο νους μου, ότι οι τεχνικοί τους απλά δεν μπορούσαν να βρουν τη λύση και απευθυνθήκαν έτσι να το ρίξουν με αυτό το πρόσχημα, να το ρίξουν στις άλλες αρχές, να προβούνε, να κοιτάξουν, μπας και βρεθεί λύση.

Δεν μπορούμε να διατηρήσουμε τις εφαρμογές, δεν μπορούμε να διατηρήσουμε τις ψηφιακές πλατφόρμες, δεν μπορούμε να βρούμε τα αίτια της κατάρρευσης αυτού του είδους της ενημέρωσης, της τηλεματικής ενημέρωσης, της ενημέρωσης των δρομολογιών για τις τάσεις. Και είναι πραγματικά να γελάς και να κλαις, να γελάς και να κλαις, διότι σε δοκιμαστική λειτουργία εν τέλει είναι όλο το κράτος, είναι όλες οι υπηρεσίες. Είτε πρόκειται για το ΕΚΑΒ, είτε πρόκειται για το οτιδήποτε. Για το οτιδήποτε. Και ενώ δεν μπορούμε να διατηρήσουμε τα πολύ απλά, εντάξει, προβαίνουμε και σε αυτό. Η είδηση, σημαντική είδηση των ημερών, ότι προβαίνουν και πέφτουν και οι υπογραφές σχετικά με την ασπίδα του Αχιλλέα. Ναι, ακριβώς όπως το θίγετε και εσείς, σήμερα πέφτουν οι υπογραφές στο Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ, σχετικά με την ασπίδα του Αχιλλέα. Τον θόλο, ο οποίος βασίζεται πολύ στη τεχνολογία και κατά το πρότυπο του Iron Dome του Ισραήλ. Δοκιμασμένο σύστημα, το οποίο όπως διαπιστώσαμε σε διάφορα ρεπορτάζ και στην έναρξη του πολέμου, είχε ορισμένα μελανά σημεία, δεδομένου το ότι υπήρχαν διάφορες έτσι στοιχεία τα οποία δείξαν ότι δεν είναι και αδιάβλητος. Είδαμε και τέτοιου είδους πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση, μετά από 3 χρόνια συνεχών διαπραγματεύσεων σε πολλά ταυτόχρονα επίπεδα μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ, φτάνουμε λοιπόν στο σήμερα όπου θα πέσουν και οι υπογραφές. Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο αντιεροπορικό, αντιντρόν και αντιβαλιστικό σύστημα, το οποίο έχει Ισραηλινή τεχνολογία κατά κύριο λόγο και προφανώς εντάσσει μέσα και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

χρονο διάγραμμα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες βάσει των συμβάσεων, είναι 35 μηνών. Άρα θα πρέπει να παραδοθεί το έργο μέσα σε 35 μήνες. Είναι πελώριος εξοπλιστικό πρόγραμμα, δεδομένου ότι κοστίζει 3 δισεκατομμύρια ευρώ, και εδώ το ζητήματα είναι για το κατά πόσο διαφανείς είναι οι συμβάσεις, διότι δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες. Ξέρουμε ότι η ελληνική πλευρά, η ελληνική πολεμική βιομηχανία συμμετέχει με 25% και όλο το υπόλοιπο έχει πάει αποκλειστικά αμιγώς σε Ισραηλινές εταιρείες. Και στη τελική το ζήτημα, πέρα από το ότι κατά πόσο θα φανούμε εντάξει να χρησιμοποιήσουμε τέτοιου είδους συστήματα, είναι και για το κατά πόσο είμαστε πρόμεθυμοι να τα χρησιμοποιήσουμε. Αυτό αφορά οποιοδήποτε εξοπλιστικό πρόγραμμα, είτε αφορούν τις φρεγάτες Μπεργαμίνη, είτε αφορά τα Ραφαλή, είτε αφορά οποιοδήποτε πολεμικό άρμα, οποιοδήποτε πολεμικό εξοπλισμό, αφορεί για το κατά πόσο είμαστε πρόθυμοι να μην αφήσουμε να περιορίζεται η εθνική μας ακεραιότητα.

Ναι, είναι, βλέπω ότι στέλνετε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι σχετικά με, με την προηγούμενη θεματική, με τις μειώσεις των τιμών και για το γεγονός ότι ενώ μπαίνεις στα σούπερ μάρκετ και φωνάζουν εκεί τα νέα χαρτάκια εκεί πέρα ότι υπάρχουν μειώσεις τιμών, εκτόσεις και προσφορές χαμός μεγάλους, δεν αναγράφεται η παλιά τιμή. Είναι σημαντική παράμετρος.

Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να αναγράφεται η παλιά τιμή μαζί με τις εκτόσεις που θα κάνουν. Το θέμα είναι ότι αυτό όμως που μας μοιράζουν είναι ψίχουλο. Διότι όταν έχεις και πληθωρισμό, ο οποίος αγγίζει και το 7%, δυστυχώς, ό,τι και αν κάνεις, θα πέσει στο κενό. Είναι μια τρύπα στο νερό. Το πολύ σημαντικό είναι αυτά τα προϊόντα που διαφημίζουν, τα 1660 που βγαίνουν συνολικά, θα πρέπει να μας τα γνωστοποιήσουν, να μας πούν συγκεκριμένα τι αφορούν, ποια ακριβώς είναι. Διότι το να πεις έτσι χάμω ένα αριθμό, δυστυχώς αφήνει το πολίτη να μένει ανενημέρωτος και χωρίς να έχει ιδέα. Και πέρα από αυτό, η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα για το τι θα γίνει μετά από τους 4 μήνες. Ναι, okay, ωραία η εθελοντική μείωση των τιμών, πολύ καλά, πρέπει να δοκιμαστεί στην πράξη. Μετά τι θα γίνει? Με τη λήξη θα επιστρέψουμε στο σφαγείο των τιμών? Τι ακριβώς θα γίνει? Θα επιστρέψουμε στην αφέμαξη? Είναι αυτού του είδους τα ζητήματα τα οποία απασχολούν τον κόσμο. Λοιπόν, η ώρα είναι 8:58, εμείς θα περάσουμε στο σύντομο δελτίο ενημέρωσης και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εσείς μένετε στους δέκτες, κολλημένοι στον Μάχη FM 99,8.

0: ακροατική 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε εθελοντική βάση από πλευράς των επιχειρήσεων τίθεται σε εφαρμογή η λεγόμενη Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών, η οποία περιλαμβάνει περισσότερους από 1.600 κωδικούς προϊόντων με μέση μείωση 7%. Παρά την κυβερνητική προβολή του μέτρου, το εγχείρημα βασίζεται στις εθελοντικές δεσμεύσεις των προμηθευτών και σούπερ μάρκετ, την ώρα που τα νοικοκυριά εξακολουθούν να δοκιμάζονται από τη γενικευμένη ακρίβεια. Σε κανονική λειτουργία επανήλθε το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ. Ο οργανισμός επιβεβαίωσε ότι η πολυήμερη διακοπή προκλήθηκε από κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά της συστήματα. Μετά την ενεργοποίηση των πρωτοκόλων ασφαλείας και την εμπλοκή των αρμόδιων αρχών κυβερνοασφάλειας, η πλήρης λειτουργικότητα αποκαθίσταται, χωρίς πάντως να έχει επηρεαστεί η εκτέλεση των δρομολόγιων κατά τη διάρκεια του προβλήματος. Σοβαρά κενά ασφαλείας στις κρίσιμες εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό αποκαλύπτει διάρρηξη και η κλοπή κρίσιμου εξοπλισμού για το σύστημα των αεροπορικών επικοινωνιών. Η αποκλειστική φύλαξη από ιδιωτική εταιρεία και η απουσία αστυνομικής προστασίας υπογραμμίζουν τις επικίνδυνες ελλείψεις στη θωράκιση ευαίσθητων τομών της αεροναυτιλίας. Στο Τελ Αβίβ υπογράφονται σήμερα οι διακρατικές συμβάσεις για την ασπίδα του Αχιλέα, ένα πελώριο εξοπλιστικό πρόγραμμα αξίας άνω των 3 δισεκατομμύρων ευρώ που στοχεύει στη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντιβαλιστικού θόλου για την Ελλάδα. Το έργο, το οποίο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με Ισραηλινές εταιρείες και ορίζονται ολοκλήρωσης 35 μηνών, προβλέπει τουλάχιστον 25% ελληνική συμμετοχή. Σκηνές θρίλερ εκτυλήθηκαν τα ξημερώματα στην Αργυρούπολη, όπου ένας 46χρονος κατήγγειλε ότι δέχθηκε απόπειρα απαγωγής και ένοπλη επίθεση από 4 άτομα. Ο άντρας, σύμφωνα με την καταγγελία, τραυματίστηκε από πυροβολισμό στον ώμο κατά την αντίστασή του και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τα ακριβή αίτια και τη βασιμότητα της καταγγελίας. Φεκιαστικές διαστάσεις έλαβε μια υπόθεση στη Κυψέλη, κατά την οποία αστυνομικοί της ομάδας Δίας εντόπισαν τη σωρό ενός βρέφους μέσα σε δοχείο, το οποίο ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα. Το μακάβριο εύρημα αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια επέμβασης σε διαμέρισμα τύπου Airbnb, έπειτα από καταγγελία για παράνομη παραμονή και ναρκωτικά. Η Γερμανίδα σύζυγος του ενοικιαστή του διαμερίσματος ισχυρίζεται προανακριτικά ότι το βρέφος ήταν δικό της και είχε πεθάνει προοκταμίνου. Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε πάγωμα του προγράμματος κρατικής ενίσχυσης των εφημερίδων προχώρησε το Συμβούλιο της Επικρατείας, παραπέμποντας το ζήτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δικαστική αυτή απόφαση έρχεται ως αποτέλεσμα των διαφωνιών γύρω από την διεύρυνση των κριτηρίων σύνθεσης των επιχειρήσεων που υιοθέτησε η ελληνική κυβέρνηση, εγείροντας ερωτήματα για τη συμβατότητα με το κοινοτικό δίκαιο. Στη διεθνή επικαιρότητα, σφοδρή επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαπέλυσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγορώντας για υποκρισία και επιλεκτική άσκηση εξουσίας λόγω της σιωπής της απέναντι στην τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Παράλληλα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επένεσε τον Σλοβαίνο ομολογό του για την απόφασή του να μπλοκάρει την έκδοση κοινής ευρωπαϊκής καταδίκης κατά των Ισραηλινών επικιστικών σχεδίων ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Με ποσοστό 52,8% οι Ισλανδοί απέρριψαν την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάζοντας την προστασία των αλλιευτικών τους σπόρων πάνω από τις ευρύτερες γεωπολιτικές προκλήσεις. Παρά τις σύγχρονες αβεβαιότητες στην Αρκτική και τις διεθνείς πιέσεις, ο φόβος απώλειας του ελέγχου στη θάλασσα και στην κοινή αλλιευτική πολιτική καθόρισε και το τελικό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με πολλή ηλιοφάνεια και ελάχιστες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί τοπικά έως και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την έντονη μεταφορά της αφρικανικής σκόνης στην Αττική. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για τον ομό βρίσκεται στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας και περνάμε αμέσως με την Πεσιρίδης Group. Διότι όταν μιλάμε για Real Estate, η εμπειρία και η εξειδίκευση είναι το παν. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η Πεσιρίδης Group δεν περιορίζονται μόνο στη τοπική αγορά, ειδικεύονται και στα ακίνητα του εξωτερικού, με ξεκάθαρη αποστολή να ξεκλειδώσουν την πραγματική αξία της περιουσίας σας. Είτε πρόκειται για πώληση, είτε για ενοικίαση ή επένδυση, η Πεσιρίδης Group αναλαμβάνει να εντοπίσει για εσάς την καταλληλότερη και πάντα διαφανή επιλογή, απόλυτα προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας. Με ισχυρή παρουσία στην Αθήνα, την Κοζάνη, τη Λευκάδα και κεντρικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη, το δίκτυό τους επεκτείνεται και στην Ευρώπη, την Αυστραλία και το Καναδά, διατηρώντας ενεργή δράση και χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με την ελληνική ομογένεια. Σημειώστε το τηλέφωνο και επικοινωνήστε απευθείας με τον ίδιο τον Πεσιρίδη στο 69 40 66 70 71. Το επαναλαμβάνω και μπορείτε να το κρατήσετε στο 69 40 66 70 71.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, συντονίζεστε στον Μάχη FM 99,8, το πατριωτικό σταθμό της πόλης, της Αθήνας, της περιφέρειας και της Ελλάδας. Εγώ ονομάζομαι Ιωάννης Βασιλιάδης, μαζί θα κάνουμε την επισκόπηση σε κάποιες βασικές ειδήσεις της σημερινής ημέρας, της επικαιρότητας, ειδήσεις που απασχολούν και που αφορούν την εγχώρια κατάσταση όσο και τις διεθνείς εξελίξεις. Εσείς μπορείτε και συμμετέχετε στην εκπομπή στέλνοντας το δικό σας μήνυμα, τη δική σας αναφορά στη μηνυματιέρα του σταθμού, όπως χαρακτηριστικά λέμε εδώ πέρα, στο Viber, στο 69 43 63 54 51, και το επαναλαμβάνω, 69 43 63 54 51. Μαζί μου ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, ο υπεύθυνος του ήχου, ο μάστερ της κονσόλας, ο άνθρωπος ο οποίος θα με βοηθήσει να διεξάγουμε την εκπομπή όσο το δυνατόν πιο ευχάριστα γίνεται και όσο πιο επιτυχημένα γίνεται από την άποψη του ήχου. Τελευταία μέρα του Αυγούστου σήμερα, εσείς συντονίζεστε και μας ακούτε από οπουδήποτε. Καλό είναι να στείλετε τη δική σας καλημέρα, από πού μας ακούτε, από ποια περιοχή, όπως κάνετε και την προηγούμενη ώρα, αν μας ακούτε από την εργασία σας, αν συνεχίζετε τις διακοπές σας, αν κάτι θέλετε να το μοιραστείτε, διότι το ραδιόφωνο είναι το πιο δημοκρατικό μέσο ενημέρωσης. Και έχουμε και λέμε ότι την προηγούμενη ώρα κάναμε μια σημαντική επισκόπηση για τα αυθαίρετα περιστατικά και τις αυθαιρεσίες στην Κομωτινή με τους μοτοσυκλετιστές, με την αυθαιρεσία του Δήμου Αθηναίων και τις πορείες τις θρησκευτικές του Πακιστάν, που δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε που γινόμαστε μάρτυρες τέτοιων εικόνων. Για την ακρίβεια και τις μειώσεις των τιμών, τις εθελοντικές αυτές βάσεις, για το ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως για να αντιμετωπίσει την αιτία και τη ρίζα του φαινομένου της ακρίβειας, και παρόλα αυτά προχωρά σε φούσκες επικοινωνιακές προκειμένου να διαφημίσει το πόσο ικανή είναι να πείσει και να πείσει τις αλυσίδες, να πείσει τα ολιγοπόλια να προβούν σε ορισμένες προσωρινές μειώσεις των τιμών. Ακόμα θίξαμε το κομμάτι το ότι πρέπει να δημοσιευθεί η λίστα. Καλό θα ήταν ο κόσμος να ενημερωθεί για το ποια στην ευχή είναι αυτά τα προϊόντα. Θίξαμε το φιάσκο με την εφαρμογή Πόσο Κάνει. Αναφερθήκαμε σε πολλά περιστατικά βίας τα οποία έχουν συγκλονίσει το Πανελλήνιο σχετικά με μια υπόθεση απαγωγής από την Αργυρούπολη, σχετικά με έναν ειδικό φρουρό στον Δήμο Βουλιαγμένης, όταν ένα κορίτσι πήγε να βγάλει ταυτότητα και ήρθε αντιμέτωπη με έναν εφιάλτη. Είδαμε αυτού του είδους τα περιστατικά και πάμε αμέσως. Είδαμε και το θέμα με τον θόλο του Αχιλλέα, την ασπίδα του Αχιλλέα, όπου πέφτουν σήμερα οι υπογραφές στο Τελ Αβίβ. Και εδώ θίξαμε και το θέμα της τηλεματικής. Εδώ δεν μπορούμε να συντηρήσουμε καλά-καλά τις ηλεκτρικές πινακίδες των στάσεων. Πάμε στα ακόμα μεγαλύτερα με τις υπογραφές και θίξαμε το κατά πόσο, ενώ εξοπλίζεσαι, πρέπει να είσαι και πρόθυμος να χρησιμοποιήσεις τα μέσα τα οποία αγόρασες με το κόπο, τον ιδρώτα και τις οικονομικές έτσι δυνατότητες του ελληνικού λαού. Δεν είναι δικά τους τα χρήματα της κυβέρνησης που τα δαπανούν δεξιά-αριστερά. Υποτίθεται ότι πρέπει να ενισχύουμε την ασφάλεια και να μας είναι και χρήσιμα αυτά τα οποία παίρνουμε. Και γιατί το λέω αυτό, διότι έρχονται στο φως και ορισμένες δημοσιεύσεις σχετικά και με τη μετακίνηση των συστοιχειών Patriot. Η διαχείριση δεν αφορά μόνο αυτό, έχουμε και αυτού του είδους τα ζητήματα που είναι και πιο επίκαιρα από ποτέ, διότι έρχονται και καταγγελίες από όλα, βουίζουν τα στρατιωτικά μέσα σχετικά με το πόσο ελιπέστατη είναι η μέρημνα όσο αφορά των συστοιχειών Patriot που μετακινήθηκαν από την Κάρπαθο στη Κρήτη, στα Χανιά, όπου δεν καλύφθηκαν οι μεταφορές του προσωπικού, δεν τους έχουν βοηθήσει σε τίποτα οικονομικά και αντιμετωπίζουν προβλήματα και διάφορα άλλα στεγαστικά ζητήματα τα οποία είναι και τα κυριότερα. Και να μην αναφερθούμε, τώρα τα είχαμε θίξει και την προηγούμενη εβδομάδα σχετικά με τα συγχαρητήρια που έλαβε και η κυβέρνηση σχετικά με τη μεταφορά των Patriot από το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας από τον Ερντογάν. Μας είπαν και συγχαρητήρια για το ότι αφήσαμε καινή την αεράμινα.

Στην κυριολεξία, οι καταγγελίες των στρατιωτικών βάσει των μαρτυριών που έρχονται στην επιφάνεια έχουν να κάνουν με αυτό, το ότι η πυροβολαρχία στα Χανιά βρίσκεται, είναι ακόμα στα κουτιά. Δεδομένου το ότι έχουν μεταφερθεί, δεν καλύφθηκαν οικονομικά οι μετακινήσεις τους, οι συνεχείς τους μετακινήσεις. Δεν έχουν και ενημέρωση. Ελλειπέστατη ενημέρωση, δεν γνωρίζουν τι ακολουθεί. Αυτό ακριβώς καταγγέλουν. Λένε ότι έχουν παραμείνει ακόμη χωρίς να έχουν αναπτυχθεί καν. Άρα είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα. Λένε δεν υπάρχει σχεδιασμός. Όταν δεν έχεις πληροφόρηση, όταν δεν ξέρεις ποιος είναι ο σχεδιασμός, δεν έχεις αναπτυχθεί, σημαίνει ότι δεν έχεις σχέδιο, δεν έχεις μελετήσει το περιστατικό, δεν έχεις μελετήσει το τι θα γίνει. Ποιος είναι ο αντικειμενικός στρατηγικός σου σκοπός. Δυστυχώς διαφαίνεται ότι δεν είναι κανένας. Και είναι αυτοί τώρα οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δίνουν όλο τους τον εαυτό και καταλήγουν να χρησιμοποιούνται από το κράτος έτσι στο κενό, στον αέρα. Διότι μην νομίζετε, δεν είναι και εύκολο να μετακινήσει συνέχεια. Οι άνθρωποι έχουν οικογένειες, έχουν σπίτια, βρίσκονται μακριά και δεν υπάρχει καμία ενημέρωση, δεν υπάρχει καμία οικονομική βοήθεια, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Σε συνδυασμό με το ότι δεν υπάρχει πολιτική εξωτερική πολιτική για την κυβέρνηση, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ούτε τα εγχώρια. Τους έστειλαν πρώτα και τώρα ψάχνουν πού θα τους μετακινήσουν, πού θα τους τοποθετήσουν και πού θα φανούν χρήσιμοι. Μήπως ήταν και βεβαιασμένη η απόφαση, μήπως ήταν και βεβαιασμένη η επιλογή, ήταν τυχαία τα συγχαρητήρια, οι εγκάρδιες έτσι αναρτήσεις του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας σχετικά με την μετακίνηση από την Κάρπαθο στην Κρήτη, που βοηθάει και εξυπηρετεί πάρα πολύ το αφήγημα της γριζοποίησης των ζωνών εκείνων των νησιών. Και να κλείσουμε 120 με 130 ημέρες εκτός έδρας και ακόμη απλήρωτοι. Τρύπα και κενά παντού, σε κάθε πολιτική που βλέπουμε, σε κάθε στρατηγική κίνηση. Δυστυχώς όμως η κυβέρνηση είναι και βαριά εκτεθειμένη σχετικά με όσο αφορά την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Δεδομένου το ότι πραγματικά μπήκανε ορισμένοι, διέριξαν καλώδια, διέριξαν κρίσιμο εξοπλισμό για τις επικοινωνίες του αεροδρομίου.

επισημαίνετε κι εσείς πάρα πολύ εκείνον τον διασυρμό που φάγαμε γενικότερα σε διεθνή επίπεδο σχετικά με τον blackout των τηλεπικοινωνιών που είχαν συμβεί, και τώρα βλέπουμε ότι οι υπηρεσίες, οι υπηρεσίες είναι πραγματικά ό,τι να είναι και να ασφαλείας.

είναι πραγματικά αρκετά ανησυχητικό αν σκεφτούμε ότι πώς γίνεται όχι μόνο να παραβιάστηκε ο χώρος του κέντρου ελέγχου της περιοχής και όλων αυτών των συστημάτων, που όχι απλά παραβιάστηκαν από αγνώστους μέχρι στιγμής, δεδομένου ότι υποτίθεται ότι είναι ένας καλά φυλασσόμενος χώρος που υπάρχουν κάμερες, παραμένουν άγνωστοι και ασύλληπτοι οι δράστες, οι οποίοι κατάφεραν να διαρρήξουν το χώρο, να μπουν μέσα και να κλέψουν οπτικές ίνες, καλώδια οπτικών ινών. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, τα καλώδια αυτά, οι οπτικές ίνες, ήταν χρήσιμα σχετικά με ένα έργο το οποίο έπρεπε να προβεί και να διεξαχθεί, να μπει έτσι, να τακτοποιηθεί, και αφορούσε ένα νέο σύστημα, το VSRS. Το οποίο αφορά τις επικοινωνίες του αεροδρομίου και την καταγραφή των συνομιλιών στον έλεγχο της ενέργειας κυκλοφορίας εν γέννη. Το νέο σύστημα αυτό, όπως αποκαλύπτεται, ήταν και δωρεά που έγινε από τον ιδιωτικό τομέα. Ένα έργο το οποίο η σύμβασή του, η σύμβαση δωρεάς, είχε υπογραφεί τον περασμένο Μάρτιο.

Το πιο εκοφαντικό, το πιο τραγικό από την υπόθεση, είναι το γεγονός ότι υπήρχε η απουσία της αστυνομίας. Η φύλαξη είχε περιοριστεί βάσει συμβάσεων σε 24-ωρη φύλαξη ιδιωτικών security από 2 έως και 3 εταιρείες ασφαλείας, οι οποίες είχαν και διαφορετικούς κύκλους εργασιών, διαφορετικές βάρδιες, οι οποίες χωρίζονταν και σε διαφορετικές περιόδους χρόνου.

είναι να τραβάς τα μαλλιά σου, δεδομένου το ότι υπήρχαν σε εταιρείες security, δεν υπήρχε αστυνομική φύλαξη για υποδομές οι οποίες αφορούν την αεροναυτιλία της χώρας. Ένα από τα κρισιμότερα αεροδρόμια της χώρας, συστήματα και υποδομές οι οποίες έχουν χρυσοπληρωθεί από τα λεφτά του Έλληνα φορολογουμένου. Το έργο, τα καλώδια αυτά που κλάπηκαν, προορίζονταν για το έργο των επικοινωνιών και της καταγραφής των συνομιλιών στην ενέργεια κυκλοφορία, του ελέγχου της ενέργειας κυκλοφορίας. Συνδέεται με την επικοινωνία των ελεγκτών της ενέργειας κυκλοφορίας. Συνδέεται με τα πληρώματα των αεροσκαφών και την καταγραφή τους. Αντιλαμβάνεστε για το ότι είναι ένα τεράστιο ζήτημα ασφαλείας. Μιλάμε για κρίσιμες υποδομές του κυριότερου αεροδρόμιου της χώρας και πήγαν στράφη. Η εγκατάσταση του νέου συστήματος αυτού κόστισε 3,8 εκατομμύρια ευρώ χωρίς ΦΠΑ βάσει της σύμβασης της δωρεάς αυτής. Ποιος θα τα πληρώσει, ποιος θα τα αποζημιώσει όλα αυτά? Και το γεγονός συμβαίνει 7 μήνες μετά την κατάρρευση των blackouts στο FIR Αθηνών.

Δεχόμαστε καλημέρα, ευχαριστώ Νίκο σχετικά με, το, με την καλή εβδομάδα που μας εύχεσαι και ότι μας ακούς από την Ελευσίνα. Πολύ καλό. Μάχη FM δεν αλλάζει συχνότητα όπως δηλώνεις. Καλημέρα και από το Σάββα, όπως τα τρένα έτσι και στα αστικά λεωφορεία πάμε και όπου βγει. Ποιοι κάποιοι και ποιοι ορισμένοι, η γνωστή ευπαθής ομάδα είναι αυτή που δεν τους ακουμπά κανείς και τίποτα, όπως επισημαίνεις επίσης σε σχόλιό σου. Βεβαίως, ασύλληπτοι όπως και στα προηγούμενα περιστατικά.

Η ελλειπής ενημέρωση δεν αφορά μόνο τις συστοιχίες Patriot, δεν αφορά μόνο αυτά τα συστήματα και για το ποιος έκανε τις ζημιές. Η ελλειπής ενημέρωση βρίσκεται σε όλους τους κλάδους, εκεί που ακριβώς δεν μπορούν να μπαζώσουν ή να δικαιολογήσουν την ανικανότητά τους. Και αυτό φαίνεται και από την υπόθεση της Κυψέλης με τα τεχνικά στοιχεία, τα οποία εμπλουτίστηκαν από τις ρήτρες εμπιστευτικότητας. Διότι όπως βγαίνουν και λένε εδώ πέρα καταγγελίες των εμπειρογνωμόνων, των νομικών εκπροσώπων, των κατοίκων της Κυψέλης, εδώ βασίζονται όλα σε αβάσιμα στοιχεία. Είχε ψηφιστεί και είχε εγκριθεί η μεταβίβαση και η γνωστοποίηση των τεχνικών στοιχείων που είχαν γίνει στους τεχνικούς συμβόλους των κατοίκων. Η τεχνική και η νομική σύμβουλη λοιπόν είναι καταιγιστική ως προς τις πληροφορίες για τις ανακοινώσεις και περί των στοιχείων και της κατάστασης με τις καθυζήσεις από τα έργα του Μετροπόντικα στην Κυψέλη και στο κέντρο.

Σύμφωνα λοιπόν με κοινή ανακοίνωση που έβγαλαν, που είναι κάτι το οποίο απασχολεί και το οποίο θίγετε κι εσείς, βάσει ανακοίνωση λοιπόν, αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι η ελληνικό μετρό και η ανάδοχος εταιρεία αστόχησαν στις εκτιμήσεις των μελετών τους όσο αφορά τις αναμενόμενες επιπτώσεις της διέλευσης του Μετροπόντικα στις πολυκατοικές της περιοχής.

σύμφωνα επίσης με την ανακοίνωση, σύμφωνα με τις δικές τους εκτιμήσεις, υπάρχει παραδοχή παραμένουσας διακινδύνευσης, η οποία μάλιστα είναι γνωστή εδώ και πολλούς μήνες. Η διακινδύνευση ιδέα αυτή που προκύπτει από χαρακτηρισμούς, το πράσινο, το κίτρινο, το κόκκινο για τα 14 κτίρια που... ενώ στην πραγματικότητα προφανώς έχουν πληγεί περισσότερα κτίρια, έχει εκτιμηθεί με βάση στοιχεία αυτοψιών που προσδιορίστηκαν πολλούς μήνες πριν. Τη στιγμή που προφανώς και κάτοικοι αλλά και τεχνικοί αναφέρουν και βάσει των πρόσφατων αυτοψιών μηχανικών, οι οποίοι περιγράφουν ότι αυτό αφορά ένα φαινόμενο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Με νεότερες ρογμές, με νεότερες ζημιές. Και προφανώς ένα κομμάτι το οποίο το συναντάμε σε πολλές υποθέσεις, στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται ζητηθέντα, έγγραφα και δεδομένα, όπως η εξέλιξη του φαινομένου των καθυζήσεων και η παρούσα κατάσταση, το ημερολόγιο του έργου, η ακριβή στιγμή της πίεσης με τόπο που υπήρχε

Πραγματικά διανόητο να μιλάμε για τη στατικότητα κτηριών στην καρδιά της πόλης, στο κέντρο της Αθήνας, στην Κυψέλη, και να ζουν οι κάτοικοι όλο αυτό το μαρτύριο σχετικά, πολλές οικογένειες να αναγκάζονται να βρουν να μετακινηθούν αλλού, να εγκατασταθούν αλλού, να υπάρχει ο φόβος να έχουν χωριστεί, να μένει ο ένας, ας πούμε, γονέας σπίτι και η οικογένεια να φεύγει αλλού, να ζουν όλο αυτό το μαρτύριο και να καλύπτεται όλο αυτό το πέπλο με τη ρήτρα εμπιστευτικότητας. Μια κατάσταση να τραβάς τα μαλλιά σου, να μην δικαιούνται, αδιανόητη σκέψη.

ανενημέρωτοι θα μείνετε κι εσείς και εμείς ως προς αυτού του είδους τα ζητήματα. Το θέμα είναι ότι ανενημέρωτοι θα μείνουμε και με αυτές τις καταγγελίες που παίρνουν διαστάσεις viral τώρα. Το έχετε δείξει στην αρχή της εκπομπής. Το παρατηρήσαμε κι εμείς εδώ στο ραδιόφωνο. Στο Mach FM το είδαμε. Προκύπτουν διάφορα ερωτήματα. Τώρα είχαμε κάνει και την αναφορά για την Πανσέλινο. Και εδώ υπάρχουν ζητήματα τώρα και πρόσβασης και μεταχείρισης στην πρόσβαση των πολιτών στους αρχαιολογικούς χώρους και για το κατά πόσο το θέμα της ιδιωτικοποίησης των αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων της χώρας δεν είναι και ζήτημα ιδιοποίησης από ορισμένους επιτίδιους ή οποιονδήποτε άλλον. Όλο και περισσότερο έτσι ένα πέπλο μυστηρίου πέφτει από το τι ακριβώς συνέβη στην Ακρόπολη το βράδυ της Παρασκευής 28 Αυγούστου, όπου εκείνη τη νύχτα είχαμε τη γνώση ότι πρόκειται να γίνει και η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος. Όπου σύμφωνα με αυτές τις καταγγελίες γίνονται αναφορές για το ότι ο ιερός βράχος της Ακρόπολης δεν ήταν ανοιχτός για το ευρύ κοινό στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Πανσελίνου, έτσι. Και φέρεται ότι επετράπει η είσοδος σε περιορισμένο αριθμό προσκεκλημένων για ειδική επίσκεψη ή για ειδική εκδήλωση. Το θέμα δεν έμεινε έτσι απαρατηρητό, το έθιξαν διάφοροι μετεωρολόγοι ακόμη, διάφοροι άνθρωποι του κλάδου στο μνημείο, αρχαιολόγοι, άνθρωποι γνωστού κύρους. Το ζήτημα έχει τονωθεί, έτσι, είναι σε έξαψη λόγω του ότι δεν υπάρχει και μια επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτισμού να πούνε τι στην ευχή ήταν αυτή η εκδήλωση και γιατί ήταν περιορισμένης κλίμακας σε έναν χώρο, σε ένα μνημείο βράδυ που υποτίθεται ότι παραμένει κλειστό. Ένα είναι όμως το σίγουρο, ένα όμως είναι το επίσημο σχετικά με την ενημέρωση ότι υποτίθεται ότι ενώ είχαν βγει οι ανακοινώσεις και η ενημέρωση ότι τα μουσεία, οι αρχαιολογικοί χώροι, 126 συγκεκριμένα χώροι θα παρέμειναν ανοιχτοί και με δωρεάν πρόσβαση από όλους τους πολίτες για ακριβώς εκείνη τη μέρα και εκείνη την περίσταση για την Πανσέλινο. Το επίσημο λοιπόν είναι, το γνωστό είναι ότι η Ακρόπολη, ο ιερός βράχος της Ακρόπολης δεν ήταν στη λίστα των τοποθεσιών, των μνημείων οι οποίοι θα παρέμειναν ανοιχτοί για την περίσταση. Και σε αντίθεση προφανώς με το αρχαιολογικό μουσείο της Ακρόπολης. Το μουσείο παρέμεινε ανοιχτό, η Ακρόπολη όμως δεν ήταν στη λίστα.

Γιατί η δυνατότητα νυχτερινής επίσκεψης δεν ήταν διαθέσιμη και θεσμοθετημένη και για έτσι με δημόσιο τρόπο? Τι θέλουν να κρύψουν? Είναι ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν και πολύ φοβάμαι ότι δεν θα λάβουμε κάποια ενημέρωση.

ίσως στο τελευταίο 20 λεπτό έτσι της εκπομπής να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές για να τοποθετηθείτε σχετικά με αυτό. Για το ποιος νομίζετε ότι έχει μετατρέψει σε φέουδο έτσι την Ακρόπολη, για το ποιοι μπορεί να είτε είχαν οργανώσει την εκδήλωση, με ποιο σκοπό. Θα το δούμε, θα έχει ενδιαφέρον.

Άρα μαγειρέματα, μαγειρέματα παντού. Να πούμε ότι υπάρχει και μια άλλη κρίσιμη έτσι, είδηση η οποία έγινε γνωστή μέσα στο Σαββατοκύριακο και προφανώς δεν έχει πάρει τις διαστάσεις που θα έπρεπε να πάρει και έχει να κάνει σχετικά με άλλα νομικά μαγειρέματα όσο αφορά τη χρηματοδότηση μέσων μαζικής ενημέρωσης και συγκεκριμένα εφημερίδων από το κράτος. Το ζήτημα είναι μεγάλο, είναι μεγάλο. Πώς να το κάνουμε τώρα? Το κράτος έπρεπε να δώσει κρατικό χρήμα σε εφημερίδες. Το θέμα είναι ότι υπήρχαν μαγειρέματα και όπως φαίνεται βγήκαν στη φόρα της κυβέρνησης σχετικά με κομμένους ραμμένους όρους, κανόνες, τους οποίους τους αντιλήφθηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας και προχώρησε στο πάγωμα του προγράμματος. Διότι για να δοθούν κρατικές επιχορηγήσεις, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν αυστηροί κανόνες για το ποιες εταιρείες δικαιούνται χρήματα και για το πώς ορίζεται μια επιχείρηση για να λάβει τις κρατικές επιχορηγήσεις. Όμως υπήρχαν πάρα πολλά, η κυβέρνηση είχε προχωρήσει σε μια κοινή υπουργική απόφαση, η οποία στην ουσία τι έκανε, εφήβρε δικά της κριτήρια. Το οποίο καταγγέλλεται ότι παραβίαζε και το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Άρχισαν δηλαδή τι να κάνουν, να τα βαφτίζουν διαφορετικές και ανεξάρτητες εφημερίδες ως ενιαία επιχείρηση με εντελώς σάθρες δικαιολογίες. Αν ας πούμε δύο διαφορετικές εφημερίδες τύχαινε να έχουν τον ίδιο δικηγόρο, ένα νόμιμο εκπρόσωπο ή αν ένας μέτοχος είχε ένα ελάχιστο ποσοστό και στις δύο, η κυβέρνηση τις ενέτασε στην ίδια εταιρεία χωρίς καν να αποδεικνύεται ότι η μία ελέγχει οικονομικά την άλλη. Στην ουσία αυτό που επιχείρησε η κυβέρνηση ήταν να ορίσει με ένα διαφορετικό τρόπο το τι σημαίνει εταιρεία. Άρα τι γίνεται, μαγειρεύεις για το τι θεωρείται εταιρεία, αλλάζεις τη ροή της κάνουλας με τα χρήματα στις εφημερίδες και πρακτικά στην ουσία δημιουργείς ένα εργαλείο το οποίο τι μπορείς να κάνεις, να ελέγχεις, να αποκλείεις εκδότες. Και τι έκανε το Συμβούλιο της Επικρατείας, εντόπισε όλα αυτά τα προβλήματα, τα νομικά κενά, εντόπισε τη νομική ακροβασία και προφανώς πάγωσε τα ταμεία, πάγωσε το πρόγραμμα, την κάνουλα των χρημάτων, τι πάγωσε, ολόκληρο το πρόγραμμα ενίσχυσης των εφημερίδων και στην ουσία την έστειλε στην Ευρώπη. Έστειλε την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, εκεί να δείτε, στο Λουξεμβούργο. Επομένως, πρακτικά τι κάνει, ρωτάει την Ευρώπη, ρωτάει το δικαστήριο αν έχει δικαίωμα η ελληνική κυβέρνηση να αυθαιρετεί και να επιβάλλει κανόνες χρηματοδότησης που δεν προβλέπονται από την κοινοτική νομιμότητα. Εδώ ερχόμαστε και λέμε ότι να λοιπόν γιατί χρειάζεται ένα συνταγματικό

δικαστήριο. Δεν φτάνει μόνο το ΣΤΕ να εντοπίσει, το Συμβούλιο της Επικρατείας να εντοπίσει αυτού του είδους τα νομικά μαγειρέματα και απλά να στείλει, επειδή να στείλει να μάθει να συμβουλευτεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αν η κυβέρνηση επιτρέπεται να πειράζει τους όρους του κοινοτικού πλαισίου. Έχει συνταγματικό δικαστήριο και βάζει τα πράγματα στη τάξη.

σε τάξη, από ό,τι φαίνεται, πάμε να δούμε και το άλλο ζήτημα το οποίο απασχολεί έτσι πολύ κόσμο και γίνεται σχεδόν σάλος σχετικά με την κατάσταση των πάρκινγκ στην Αθήνα. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί. Ξέρετε, είναι μαρτύριο. Υπάρχουν περιοχές στην Αθήνα στις οποίες χρειάζεσαι μία και μία μισή ώρα να βρεις μία θέση πάρκινγκ να παρκάρεις. Επομένως, υπήρχαν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι προχωρούσαν σε διάφορες πατέντες. Πατέντες με πινακίδες. Βάζανε είτε πινακίδες αυτοσχέδιες, βάζανε είτε κόνους αυτοσχέδιους κόνους, βάζανε εμπόδια τύπου καρέκλες, βάζανε γλάστρες, βάζανε οτιδήποτε άλλο, κουβάδες. Οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ο νους, όλες οι ελληνικές πατέντες λοιπόν είχαν εφαρμοστεί στη μέθοδο για την κράτηση των θέσεων πάρκινγκ. Το ζήτημα όμως φαίνεται ότι λαμβάνεται περισσότερο υπόψη από τις αρχές και από την τροχέα, δεδομένου το ότι ιδίως με την αυστηροποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Νομίζω ότι ίσχυε και πριν το να βάζει σημάνσεις στον δρόμο, είναι από μόνο του παράνομο. Νομίζω ότι στα πλαίσια αυτά της αυστηροποίησης δίνουν περισσότερη σημασία. Είναι μεγάλη παράβαση. Από τώρα, από αύριο, οπότε είναι αύριο που είναι και μπαίνει και ο καινούριος μήνας, θα πέσουν και τα πρώτα πρόστιμα, τα οποία βάσει της νέας παραβίασης ανέρχεται στα 1.500 ευρώ για αυτού του είδους τις πατέντες.

Αλλά ξαναλέω ότι η κυβέρνηση έχει πρόβλημα στο να λύνει βασικά, να λύνει τη ρίζα των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες. Δεν πάει να θέλει, πάει απευθείας στην καταστολή, πάει αμέσως στο τιμωρητικό χαρακτήρα, όπως είδαμε και για τις ασφαλίσεις, όπως είδαμε και σε κάθε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, όπως είδαμε και στην περίπτωση ακόμα και του πλαφών της ενέργειας, όπου πήγε και τιμώρησε τους πρατηριούχους και χωρίς να λύσει τα προβλήματα. Πάει και χτυπάει πάντα το λάθος σημείο. Εδώ καλά-καλά βέβαια θα μου πείτε δεν μπορούν να βάλουν σε τάξη άλλα ζητήματα υψηλότερης σημασίας και όσο αφορά την υγεία μας. Γιατί βλέπετε και ενημερώνεστε, όπως φαίνεται και από τα ρεπορτάζ, ο καινούριος εφιάλτης της κοινωνίας αποτελεί, είναι τα κουνούπια. Είναι τα κουνούπια, κυρίες και κύριοι, και όσο αφορά την μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, όπου βρίσκονται σε έξαρση τα κρούσματα, όπου οι ευπαθείς ομάδες ανήλικοι και οι περίλικες πρέπει να προσέχουν έτσι λίγο περισσότερο. Βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα ακόμα και εκεί. Η τάξη δεν μπορεί να μπει ούτε και στο συντονισμό των αεροψεκασμών. Βλέπουμε ότι υπάρχουν καινούριες εικόνες. Ορισμένοι δήμοι προχωρούν σε βραδινούς ψεκασμούς, άλλοι κλείνουν συντριβάνια, άλλοι προχωρούν σε μέτρα. Δεν βλέπουμε έναν κοινό συντονισμό. Αυτό από μόνο είναι λίγο ανησυχητικό να το σκεφτεί κανείς, ότι ενώ ξεκινάει το πλασάρουν ως το νέο εφιάλτη, ως ένα νέο φόβιστρο, πώς να το θέσουμε αυτό το ζήτημα, το καταιγισμό που λαμβάνουμε από την πληροφορία του ιού. Το οποίο ο Υφυπουργός Υγείας έχει πει ότι δεν παίρνει επιδημικές διαστάσεις, βλέπουμε εξετάζονται τα αίτια, από ό,τι φαίνεται οι κύριοι λόγοι είναι η αύξηση ορισμένων πτηνών στην Αττική, η μετανάστευση πτηνών από τη Θεσσαλία και από τις πλημμύρες που είχαν συμβεί με την κακοκαιρία Ντάνιελ στη Θεσσαλία. Από ό,τι φαίνεται η μετανάστευση αυτή έχει φέρει περισσότερα πτηνά, μολυσμένα πτηνά. Αυτό βλέπω να δίνουν οι περισσότεροι να καταλήγουν ως μια από τις κυριότερες αιτίες. Πέρα από τον πολλαπλασιασμό των κουνουπιών, δεν είναι αυτή η κύρια όπως διαφαίνεται. Ο κύριος λόγος δεν είναι ο πολλαπλασιασμός των κουνουπιών. Είναι η μεταφορά του ιού λοιπόν από τα πτηνά επίσης. Είναι πραγματικά ό,τι να είναι. Βλέπω εδώ η ροή της πληροφορίας να κάνει με το ότι... Γιατί ποιος ο λόγος για τον οποίο ο ιός χτυπά κυρίως την Ανατολική Αττική, λέει, το ρίχνει στα κοράκια, στις καρακάξες και στις κίσες.

πειράζει, βρήκαν τη λύση. Η λύση είναι να φοράτε φούτερ και μακριμάνικα. Στους 38 βαθμούς φορέστε φούτερ και μακριμάνικα. Γελάτε όμως, εγώ το έχω δει. Εγώ, ας πούμε, χθες σε πανηγύρια. Το έχω δει. Υπάρχουν νεαρής ηλικίας παιδιά. Και εγώ 23 είμαι, αλλά γενικότερα είδα παιδιά να φοράνε φούτερ και μάλινα σκουφάκια σε πανηγύρι. Μάλινα σκουφάκι το έχω δει και σε παιδική κατασκήνωση μήνα Αύγουστο τώρα. Αλλά γενικότερα είδα φούτερ και ζακέτες με 30 βαθμούς μέσα στο βράδυ, ρε παιδιά.

Ο Σάβρας πολύ έτσι εύστοχα σχολιάζει ότι αυτή είναι ο εφιάλτης μας και όχι τα κουνούπια. Στέλνετε και την περίπτωση με το άγημα στην Ακρόπολη. Μιας και αγγίξαμε την Ακρόπολη, είναι και αυτό ένα ζήτημα. Το είδαμε το άγημα. Το είδαμε. Προφανώς δεν μπορείς να μην δεις το περιστατικό αυτό. Τώρα, παιδιά, τι να σχολιάσω. Εγώ δεν θα το ρίξω στους ίδιους τους ανθρώπους που υπηρετούν, που βρίσκονται σε αυτά τα πόστα. Εγώ θα το ρίξω σε αυτούς που έπρεπε να τους εποπτεύσουν. Δεν είδανε, ρε παιδί μου, ότι το άγημα πήγαινε κουτσένοντας. Δεν το είδανε. Okay, και πες, πήγαιναν κουτσένοντας. Είναι θέμα συντονισμού, είναι θέμα εκπαίδευσης, πόσο αρχάρι ήταν κτλ. Υποτίθεται ότι ξεπερνάμε το ότι έπρεπε να δείξουμε την καλή εικόνα πάνω στην Ακρόπολη. Κανείς δεν είδε για την κατάσταση που έδειχναν, ότι ας πούμε η κυρία η οποία ήταν εκεί πέρα στο άγημα, ότι επέπλε μέσα στη στολή που φορούσε. Ότι δεν χώραγε, ότι θα γινόταν φουσκωτό εκεί, φυσάει και λέω παραπάνω στον ιερόβραχο της Ακρόπολης. Κανείς δεν το παρατήρησε αυτό. Δεν έχουν ρούχα. Είναι κάποια πράγματα τα οποία δείχνουν ότι εδώ στην Ελλάδα δεν τα παίρνουμε σοβαρά κάποια πράγματα. Γι' αυτό προσωπικά και τα λοιπά δεν θα κρίνω για το ποια ήταν η κατάσταση. Εγώ μόνο αυτούς οι αρμόδιοι που έπρεπε να επιμεληθούν, που ήταν αρμόδιοι να δείξουν, να τακτοποιήσουν την εικόνα. Δεν μπορούσαν να δουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Εκεί μόνο θα κάτσω.

Είναι πραγματικά πολλά τα προβλήματα που είδαμε και σήμερα. Η λαϊκή οργή είναι έντονη για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Το βλέπουμε άλλωστε και στις περιοδίες του Πρωθυπουργού. Είχαμε τις φιέστες με το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός είναι σε μια φάση προεκλογική, ας πούμε προεκλογικό αέρα, διότι εκτάκτως βλέπει ότι χάνει ποσοστά στη Βόρεια Ελλάδα, βλέπει ότι δεν τα πάει καλά και θυμήθηκε τη Μακεδονία, θυμήθηκε τη Βόρεια Ελλάδα και ξεκίνησε άλλη μια έτσι ένα tour του Happy Traveler Πρωθυπουργού, του Μερικής Απασχόλησης Πρωθυπουργού, ο οποίος έχει πάει τώρα στη Βόρεια Ελλάδα, έχει περάσει από ορισμένα σημεία και από όπου κι αν διεξάγει έτσι προεκλογικές ομιλίες, κάνει δημόσιες εμφανίσεις σε καφετέριες όπου μπορεί να βρει κόσμο, εν πάση περιπτώσει φαίνεται και το αποτέλεσμα, διότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι πλέον χάπατο και αντιδρά και αυτό φαίνεται από τις αντιδράσεις που υπάρχουν. Οπότε ακόμη και στις δικές τους οργανώσεις, της ΔΕΠ, της Νέας Δημοκρατίας, ας πούμε, στη Κοζάνη, που είχε δημιουργηθεί ένα τέτοιο είδος, μια τέτοιου είδους φιέστα προεκλογικού αέρα, στη Κοζάνη, και πήγε ο Πρωθυπουργός, μίλησε και υπήρχαν νεαροί οι οποίοι αντέδρασαν. Αντέδρασαν και προφανώς απομακρύνθηκαν άρον-άρον από την αστυνομία, προκειμένου να μην θυχτεί ο Πρωθυπουργός.

Αν για κάτι μπορεί να είναι υπερήφανος ο Πρωθυπουργός, είναι για όλα αυτά τα δεδομένα που αρχίζουν και βιώνουν από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης για το πόσο καλά τα κάνουν και μοιράζουν θέσεις εργασίας σε ανθρώπους αλλοδαπούς, σε ελευθερομετανάστες οι οποίοι έχουν εισέλθει ή σε αιτούντες άσυλο. Διότι όπως φαίνεται το σχέδιο καλά κρατεί και βγαίνεται, το μαρτυρούν άλλωστε από τα δεδομένα ότι προς τα εκεί πάνε να καλύψουν ένα εργατικό έλλειμμα της τάξης των 200.000 έως 250.000 θέσεων εργασίας που υπάρχει σε δομές, σε κέντρα logistics, σε αποθήκες και όλα αυτά. Σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, ακόμη και κατασκευαστικές, όπως στην ουσία και μεταφορών. Υπηρεσίες μεταφορών. Όλες αυτές δείχνουν για το πόσο καλά τρέχουν τα πράγματα και για το πόσο μονιμοποιούνται, νομιμοποιούνται και μονιμοποιούνται λαθρομετανάστες οι οποίοι αιτούνται άσυλο ή όλων των ειδών αλλοδαπή, οι οποίοι μέσω της εργασίας θέλουν να πετύχουν και αυτό, την εγκατάστασή τους

είμαστε τύπου. Είμαστε μια χώρα η οποία κοιτάει τα δικά της συμφέροντα και για το πώς θα διασφαλίσει τους δικούς της πόρους. Σαν την Ισλανδία που έπεσαν τώρα, γίνεται ένας εμφύλιος πόλεμος στο διαδίκτυο και στα ηλεκτρονικά μέσα για το αν η Ισλανδία έπραξε ορθώς ή όχι με την άρνησή της στο δημοψήφισμα για την έναρξη των. Διαπραγματεύσεων, για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, για την ένταξή της στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα αντίστοιχα, και που το ρίχνουν στην ναυτιλία. Εν τω μεταξύ, παίρνουν κάτι θέση που είναι πραγματικά να γελάς, είναι να σκέφτεσαι για το πώς η δημοκρατία υπάρχει τελικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, επειδή η ώρα είναι 9:51, να πούμε ότι οι γραμμές είναι ανοιχτές για όποιον θέλει να τοποθετηθεί σχετικά με τις καταγγελίες στην Ακρόπολη και για το τι πιστεύετε ότι, για ποιο λόγο μπορεί να έκλεισε, να ήταν έτσι, να μην ήταν προσβάσιμη για το κοινό, αλλά παρόλα αυτά φάνηκε ότι υπήρχε η εκδήλωση. Για όλο αυτό βέβαια μπορείτε να τοποθετηθείτε και άλλα θέματα που θίξαμε.

Είναι και αυτά τα παράδοξα, λένε, αν κοιτάξει κάποιος την περίπτωση της Ισλανδίας, λέει ένα παράδοξο που είναι ότι ενώ γύρω της γίνεται αυτό που γίνεται με τη Γροιλανδία, με την Αρκτική, με τον ανταγωνισμό που παίζεται με τις μεγάλες δυνάμεις για το... γενικότερα για τα στρατηγικά περάσματα και όλα αυτά, λένε παρόλα αυτά δεν το κοίταξαν και πήγαν και προστάτεψαν το σκουμπρί για να προστατέψουν τους δικούς τους εθνικούς πόρους. Κατάντησε να είναι περίεργο να κοιτάς πάνω απ' όλα τη διασφάλιση των δικών σου επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Εντάξει, να πούμε ότι ο Ισλανδός εκεί πέρα, η Ισλανδία μέχρι και πρότινος ήταν υποτίθεται από τις ασφαλέστερες έτσι, επιλογές να ζήσει κανείς σε περίπτωση, ξέρετε, από αυτά τα χρηστικά αρθράκια τα οποία κυκλοφορούν και ενημερώνουν για το πώς εσύ πρέπει να κινηθείς ή να ενημερώνεις έτσι επιλεκτικά για ορισμένα ζητήματα. Χρηστικά άρθρα λέγονται. Λέγανε ότι, ας πούμε, να ορίστε 5 χώρες τις οποίες πρέπει να καταφύγεις σε περίπτωση ξεσπάσματος Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, Πυρηνικού Πολέμου και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Η Ισλανδία ήταν σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχουν μια κουλτούρα να νιώθουν ασφαλείς λόγω του ότι ήταν αποκομμένοι και παρά τώρα τα πρόσφατα περιστατικά. Προφανώς θα κοιτάξουν τα οικονομικά τους ωφέλη για να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα. Αυτό το κριτήριο της οικονομικής κατάστασης, μάλλον μόνο στην Ελλάδα δεν πιάνει. Οι Ισλανδοί ψήφισαν με βάση τα οικονομικά κριτήρια για το τι είναι όφελος για τη δική τους τσέπη. Το ίδιο έπραξαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όταν πήγαιναν και ψήφισαν τον Τραμπ σχετικά με την χώρια οικονομία και όλα αυτά. Αυτό το κριτήριο είναι που επιλέγει ο κόσμος για το πώς θα κινηθεί. Εδώ στην Ελλάδα φαίνεται ότι κινούμαστε σε διαφορετικά νερά, είμαστε διαφορετικού είδους. Τι να πει κανείς όταν έχουμε και τον Νετανιάχου, ο οποίος βγαίνει και υπερασπίζεται την Κύπρο περισσότερο από ότι την υπερασπίζεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ας πούμε, που έκανε διακοπές όλο τον Αύγουστο και θυμήθηκε να προβεί σε κυριακάτικη ανασκόπηση για να μας ενημερώσει για τα έργα στο μετρό και τίποτα άλλο, να μην δώσει ουσιαστικές απαντήσεις και να μην αναφερθεί σε τίποτα άλλο ουσιαστικό. Και εδώ έχουμε τον Νετανιάχου, ο οποίος βγήκε και κατακεράβνωσε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τη διπροσωπεία που έχει και την πολιτική των δύο μέτρων και δύο σταθμών. Μα αφορμή ένα σχέδιο που έχει να επικύσει με 1.200 παραπάνω κατοικίες την ανατολική πλευρά της Ιερουσαλήμ, πάει και κατακεραυνώνει για το ότι τι γίνεται. Εσείς εδώ μας επικρίνετε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, βγάζετε καταδικαστικές αποφάσεις με υπογραφές όλων των κρατών μελών και υπάρχει μια χώρα του ΝΑΤΟ η οποία έχει υπό την κατοχή της παράνομα τη μισή Κύπρο.

Δεν θα προλάβουμε γενικότερα να βγάλουμε ακροατές στα τηλέφωνα, όπως διαπιστώσατε, ο χρόνος το άφησα πολύ τελευταία στιγμή. Ζητώ, απολογούμε γι' αυτό. Δικό μου το φταίξιμο όσο αφορά τις τηλεφωνικές γραμμές. Έχουμε και καιρό να βγάλουμε, η αλήθεια είναι. Να πούμε ότι πρέπει να έχετε το νου σας ακόμη και την αφρικανική σκόνη των ημερών. Είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Φαίνεται πως το καλοκαίρι θα αργήσει λίγο να μας εγκαταλείψει, παρά το ότι η μέρα συρρυκνώνεται. Να το έχετε το νου σας. Πέρα από τον ιό του Δυτικού Νείλου, έχει και την αφρικανική σκόνη που ζορίζουν έτσι την ατμόσφαιρα.

Λοιπόν, η ώρα είναι 9:57. Παδίζουμε προς το τέλος της εκπομπής, της σημερινής επισκόπησης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ημέρα. Την ίδια ώρα, με συγχωρείτε, και πρωί Δευτέρα. Λοιπόν, εγώ να ευχηθώ καλή εβδομάδα, καλή αρχή. Θα τα πούμε αύριο. Ακολουθούν μείνετε συντονισμένοι, διότι ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τον Ανδρέα Καψαμπέλη.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε εθελοντική βάση από πλευράς των επιχειρήσεων τίθεται σε εφαρμογή σήμερα η λεγόμενη Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών, η οποία περιλαμβάνει περισσότερους από 1.600 κωδικούς προϊόντων με μέση μείωση 7%. Παρά την κυβερνητική προβολή του μέτρου, το εγχείρημα βασίζεται στις εθελοντικές δεσμεύσεις προμηθευτών και σούπερ μάρκετ, την ίδια ώρα που τα νοικοκυριά εξακολουθούν να δοκιμάζονται από τη γενικευμένη ακρίβεια. Σε κανονική λειτουργία επανήλθε το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ. Ο οργανισμός επιβεβαίωσε ότι η πολυήμερη διακοπή προκλήθηκε από κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα. Μετά την ενεργοποίηση των πρωτοκόλων ασφαλείας και την εμπλοκή των αρμόδιων αρχών κυβερνοασφάλειας, η πλήρης λειτουργικότητα αποκαθίσταται, χωρίς πάντως να έχει επηρεαστεί η εκτέλεση των δρομολογιών κατά τη διάρκεια του προβλήματος. Σοβαρά κενά ασφαλείας στις κρίσιμες εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό αποκαλύπτει η διάρρηξη και η κλοπή κρίσιμου εξοπλισμού για το σύστημα των αεροπορικών επικοινωνιών. Η φύλαξη από ιδιωτική εταιρεία και η απουσία αστυνομικής προστασίας υπογραμμίζουν τις επικίνδυνες ελλείψεις στη θωράκιση ευαίσθητων τόμων της αεροναυτιλίας. Στο Τελ Αβίβ υπογράφονται σήμερα οι διακρατικές συμβάσεις για την ασπίδα του Αχιλέα, ένα πελώριο εξοπλιστικό πρόγραμμα αξίας άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που στοχεύει στη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου αντιεροπορικού και αντιβαλιστικού δόλου για την Ελλάδα. Το έργο, το οποίο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με Ισραηλινές εταιρείες και ορίζονται ολοκλήρωσης 35 μηνών, προβλέπει τουλάχιστον 25% ελληνική συμμετοχή. Σκηνές θρίλερ εκτελήθηκαν τα ξημερώματα στην Αργυρούπολη, όπου ένας 46χρονος κατήγγειλε ότι δέχθηκε απόπειρα απαγωγής και ένοπλη επίθεση από 4 άτομα. Ο άνδρας, σύμφωνα με την καταγγελία, τραυματίστηκε από πυροβολισμό στον ώμο κατά την αντίστασή του και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τα ακριβή αίτια και την βασιμότητα της καταγγελίας. Φρικιαστικές διαστάσεις έλαβε μια υπόθεση στην Κυψέλη, κατά την οποία αστυνομικοί της ομάδας Δίας εντόπισαν τη σωρό ενός βρέφους μέσα σε δοχείο, το οποίο ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα. Το μακάβριο έβριμα αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια επέμβασης σε διαμέρισμα τύπου Airbnb, έπειτα από καταγγελία για παράνομη παραμονή και ναρκωτικά. Η Γερμανίδα σύζυγος του ενοικιαστή του διαμερίσματος ισχυρίζεται προανακριτικά ότι το βρέφος ήταν δικό της και είχε πεθάνει προοκταμίνου. Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε πάγωμα του προγράμματος κρατικής ενίσχυσης των ευημερίδων προχώρησε το Συμβούλιο της Επικρατείας παραπέμποντας το ζήτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δικαστική αυτή απόφαση έρχεται ως αποτέλεσμα των διαφωνιών γύρω από την διεύρυνση των κριτηρίων σύνδεσης των επιχειρήσεων που υιοθέτησε η ελληνική κυβέρνηση, εγείροντας ερωτήματα για τη συμβατότητά τους με το κοινωνικό δίκαιο. Στη διεθνή επικαιρότητα, σφοδρή επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαπέλυσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγορώντας την για υποκρισία και επιλεκτική άσκηση εξουσίας λόγω της σιωπής της απέναντι στη τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Παράλληλα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επένεσε τον Σλοβαίνο ομολογό του για την απόφασή του να μπλοκάρει την έκδοση κοινής ευρωπαϊκής καταδίκης κατά των Ισραηλινών επικιστικών σχεδίων ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Με ποσοστό 52,8% οι Ισλανδοί απέρριψαν την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάζοντας την προστασία των αλλιευτικών του σπόρων πάνω από τις ευρύτερες γεωπολιτικές προκλήσεις. Παρά τις σύγχρονες αβεβαιότητες στην Αρκτική και τις διεθνείς πιέσεις, ο φόβος απώλειας του ελέγχου στη θάλασσα και την κοινή αλλιευτική πολιτική καθόρισε και το τελικό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με πολλή ηλιοφάνεια και ελάχιστες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί τοπικά έως και τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την έντονη μεταφορά της αφρικανικής σκόνης. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για τον ομό βρίσκεται στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τον Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.

Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Πάει ο Αύγουστος, πάει και ο Αύγουστος. Δεν το νιώθουμε ακόμα. Καλοκαίρι, καλοκαιράκι. Καλοκαίρι, καλοκαιράκι. Πότε θα δροσίσει, γράφει ο άλλος. Εντάξει, έχει πέσει λίγο. Λίγο δεν είναι αυτό που ήτανε. Αλλά και οι μετεωρολόγοι έχουν μια, ας το πούμε έτσι, αβεβαιότητα για το πόσο θα διαρκέσει και λοιπά. Εντάξει, καλό είναι. Καλό είναι να μην μπούμε απότομα σε ψυχρές. Έχουμε έτσι κι αλλιώς τόσα που μας παγώνουν γύρω μας, που μας προσγειώνουν. Τουλάχιστον όσο μπορούμε, λίγο το καλοκαιράκι να το χαρούμε. Άλλωστε, ανέκαθεν, ο Σεπτέμβριος ήταν για όσους είχαν τη δυνατότητα, για όσους έχουν τη δυνατότητα. Εδώ θα πούμε δεν την έχουν το Σεπτέμβριο και τον Ιούλιο πλέον οι περισσότεροι, και δει οι περισσότεροι Έλληνες, γιατί το πρόβλημα γίνεται πανευρωπαϊκό. Αλλά εμείς σπάμε εδώ το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Και σε αυτό το τομέα λοιπόν, ο Έλληνας δεν μπορεί πια να πάει για διακοπές έστω και λίγες ημέρες. Και το είδαμε όσοι κινούμασταν στην Αθήνα. Το είδαμε στην Αθήνα, το είδαμε στην πρωτεύουσα και όλο αυτό το διάστημα που για καλοκαίρι, για καρδιά καλοκαιριού, για Αύγουστο μήνα, η κίνηση στους δρόμους ήταν άνω του συνηθισμένου, άνω του μέσου όρου. Η κίνηση στα αυτοκίνητα, η κίνηση στους ανθρώπους. Στα μαγαζιά δεν υπάρχει κίνηση, δεν υπήρχε, δεν υπάρχει. Ήδη οι έμποροι, κάνοντας μια πρώτη αποτίμηση, περιγράφουν για την περίοδο των θερινών εκτόσεων πολύ απογοητευτικά τα αποτελέσματα, τους τζίρους μειωμένους 7 στις 10, το 70%, 3 δηλαδή δηλώνουν στους 10 ότι πήγαν, δεν πήγαν χειρότερα με βάση τα στοιχεία τους και τις πράξεις και τους τζίρους και την κίνηση. 7 στις 10 λοιπόν επιχειρήσεις είχαν μειωμένους τζίρους, από μείωση σε μείωση, από πτώση σε πτώση, από χαμηλό σε χαμηλό. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι με βάση τα στοιχεία που βγήκαν, που βγαίνουν αυτό το διάστημα, επηρεάζονται αρνητικά πλέον και οι μεγάλες επιχειρήσεις. Η κρίση δηλαδή παίρνει ευρύτερα, εξαπλώνεται ευρύτερα χαρακτηριστικά. Με εξαίρεση, λέει, βασικά δύο τομείς, τα τρόφιμα και την ενέργεια. Τα σούπερ μάρκετ και τα βενζινάδικα, τα δηληστήρια, τα βενζινάδικα δηλαδή, τη βενζίνη. Αυτά τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για να κινηθεί, για να ζήσει κανείς. Α, λέει και ο κλάδος των αυτοκινήτων. Αυτό ομολογώ δεν το πολύ κατάλαβα. Εντάξει, εκεί πεισέρχονται και άλλες παράμετροι. Όταν λέμε τα αυτοκίνητα μπαίνουν μέσα και τα leasing και τα εταιρικά. Εν πάση περιπτώσει, βασικά όμως αυτό που μας απασχολεί είναι, λέει, οι τομείς των τροφίμων και των καυσίμων, διότι αν δεν φας και με την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια, μολονότι έχει μειωθεί η κατανάλωση και στα τρόφιμα αυξάνονται οι τζίροι. Δηλαδή ψωνίζουμε λιγότερα, αλλά πληρώνουμε περισσότερα.
Και το ίδιο ισχύει βέβαια και για τα καύσιμα. Βάζουμε λιγότερα καύσιμα, λιγότερη βενζίνη, λιγότερες μετακινήσεις, αλλά μας στοιχίζει ακριβότερα. 2 ευρώ το λίτρο. Και που λέω λόγο να λέμε και ευχαριστώ. Ε, να λέμε και ευχαριστώ. Διότι ακόμα και τα τελευταία, ας το πούμε έτσι, τελευταία. Ποια είναι τα τελευταία τώρα, από ώρα σε ώρα αυτά γίνονται πιο τελευταία, πιο επίκαιρα. Εν πάση περιπτώσει, ακόμα λοιπόν και τώρα λέει είχαμε καινούργια νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, μέσα στη νύχτα. Χτυπήματα εκατέρωθεν. Αμερικανοί βομβάρδισαν ιρανικές θέσεις εκεί στο νησί Λαράκ. Απάντησε η Τεχεράνη με πυραυλική επίθεση σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία και ούτω καθεξής. Και πάρε νάχης και δώσ' του νάχης και... Άρα μπαίνει το φθινόπωρο, μπαίνει ο Σεπτέμβριος, εν πάση περιπτώσει, χωρίς η Ιωνή να είναι καλή και για την παγκόσμια γεωπολιτική κατάσταση και την οικονομική κατάσταση. Δεν μαζεύεται το πράγμα. Λένε, ξαναλένε, πάνε, λένε. Στο μεταξύ είναι προφανές το συμπέρασμα ότι όλο αυτό είναι και ένα σκόπιμο παιχνίδι από τους πρωταγωνιστές, εκατέρωθεν κάποιους από τους πρωταγωνιστές, άπεις, για να κερδοσκοπούν και να αυξάνουν τα κέρδη τους, τα δικά τους, τα προσωπικά, τα οικογενειακά, τα εταιρικά, τα κρατικά. Πάντως κερδίζουν από όλο αυτό το πάνω κάτω, το πάνω κάτω, και κυρίως αν παρατηρήσετε πολλά πράγματα αναγγέλλονται, προαναγγέλλονται την Παρασκευή, ας πούμε, την ώρα που τις ώρες που είναι να κλείσουν τα χρηματιστήρια, και μεσολαβεί το Σαββατοκύριακο, γίνεται από εδώ, από εκεί και λοιπά οτιδήποτε, και τη Δευτέρα πριν ανοίξουν τα χρηματιστήρια αλλάζει κάτι πάλι ή πάει να αλλάξει ή αναγγέλλεται κάτι καλό ή κακό, αναλόγως με το που θέλουν να στείλουν τους δείκτες των χρηματιστηρίων. Όπως έλεγε και κάποιος σωστά, δεν χρειάζεται, λέει, πλέον δεν χρειάζονται τα χρηματιστήρια να έχουν αναλυτές, να κάνουν σκαρυφήματα, Excel, μελέτες, υπολογισμούς κλπ. Όχι, αυτά είναι ξεπερασμένα, για το αν θα ανέβουν ή θα κατέβουν οι μετοχές, δηλαδή αν θα πέσει χρήμα, θα χαθεί χρήμα κλπ. Όχι, λέει, αυτά είναι ξεπερασμένα. Παίρνει, λέει, τη δήλωση π.χ. του Τραμπ ή ξέρω εγώ του άλλου πρωταγωνιστή εκεί, του φρουρού, του φυρορού, λέμε τώρα, του έτσι, του αλλιώς. Με βάση τη δήλωση λοιπόν θα κάνουμε αυτό, θα γίνει αυτό, οπ, λες τώρα εδώ θα ανεβούν οι τιμές. Αλλάζει η δήλωση μετά από 2 μέρες, δηλαδή πριν ανοίξουν τα χρηματιστήρια, λες οπ, εδώ θα πέσουν οι μετοχές. Απλά πράγματα. Απλά και ωραία και γρήγορα και τσακ τσακ. Δεν μπερδευόμαστε. Κάπως έτσι. Τώρα θα μου πείτε το απλουστεύω. Μπα, μην νομίζετε. Κάπως έτσι γίνεται. Εμείς θέλουμε και τα φανταζόμαστε πολλές φορές πολύπλοκα. Είναι πιο απλά, πιο απλουστευμένα, πιο απλοϊκά, πιο κοινικά, πιο ομά, πιο χήμα, πιο αδίσταχτα, όπως θέλετε πείτε το.

Και επανήλθαμε και μιας και είμαστε στην διεθνή σκηνή, στην μεγάλη στην παγκόσμια γειτονιά. Δύο ειδήσεις εξελίξεις μέσα σε όλα αυτά που έχουν τη δική τους σημασία, νομίζω ότι πρέπει να δούμε. Η μία στην οποία αναφέρομαι, την ακούσαμε τάχει και στα δελτία ειδήσεων. Τη δήλωση του Νετανιάχου για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την τουρκική κατοχή στην Κύπρο, που έχει τη σημασία του τώρα αυτό για μας. Με όρους τακτικισμού, για να ξεκαθαρίζω την οπτική με την οποία νομίζω πρέπει να το δει κανείς. Και το άλλο μεγάλο θέμα, η άλλη σοβαρή εξέλιξη, που δεν πρέπει να μείνουμε νομίζω στην επιφάνεια της υπόθεσης, είναι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην Ισλανδία για το θέμα της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απόρριψη δηλαδή του σχεδίου, της πρότασης για νέο, πώς να το πούμε, για είσοδο, για διαπραγματεύσεις, για νέο στάδιο, νέο κεφάλαιο, νέο αλυσβερίσι με τις Βρυξέλλες. Αυτό ακούγεται εκ πρώτης όψεως, εντάξει, okay, ως μια εξέλιξη. Ναι, όχι, κέρδισε το όχι. Όμως, η διαστρωμάτωση της κοινωνίας της Ισλανδικής και η αποτύπωση στις επιμέρους κοινωνικές ομάδες και στην γεωγραφική ακριβώς κατανομή της χώρας βγάζει ένα τεράστιο μήνυμα που φεύγει και από τα σύνορα της χώρας αυτής στην Ισλανδία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μέχρι κάποια στιγμή που τα αποτελέσματα ενσωματώνονταν κατά κύριο λόγο από την πρωτεύουσα, από το κέντρο, από τα αστικά κέντρα, να το πούμε έτσι, από το Ρέικιαβικ, που είναι η πρωτεύουσα της Ισλανδίας, φαινόταν να έχει το προβάδισμα. Φαινόταν να επικρατεί το ναι. Φαινόταν να κερδίζει η κατάφαση στο ερώτημα του δημοψηφίσματος για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων των ενταξιακών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πράγματα άλλαξαν. Τα δεδομένα άλλαξαν όταν ενσωματώθηκαν οι ψήφοι από την Ήπεθρο, από την περιφέρεια, από την επαρχία, να το πούμε έτσι, όχι υποτιμητικά κάθε άλλο. Εκεί λοιπόν έγινε η ανατροπή. Εκεί ήρθαν τα πάνω κάτω κυριολεκτικά, διότι σε αυτές τις περιοχές, οι οποίες είναι οι περιοχές, το ακούσαμε και στις ειδήσεις, είναι οι περιοχές των αγροτών και των αλλιεών, των ψαράδων,
πτώση έφτασε σε ποσοστά της τάξης του 63%. Μας θυμίζει κάτι το 63%. Κάπου τόσο δεν είχε βγει και το τελικό αποτέλεσμα εδώ, κάπου τόσο. 63% ήταν στην Ισλανδία. Μιλάμε τώρα, ξαναλέω, για τις αγροτικές και τις γενικότερα την Ήπεθρο, ψαράδες και αγρότες. Ο μέσος όρος, επειδή ακριβώς ήταν ισχυρό το ναι στο Ρέικιαβικ, στο κέντρο δηλαδή, ισορρόπησε γύρω στο 53%, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί. Όμως, όλο αυτό γιατί το αναλύω, το περιγράφω, γιατί δείχνει ότι σε όλες πια, στις περισσότερες, ή από χώρα σε χώρα, στην Ευρώπη, αυτή η τάση παγιώνεται. Δηλαδή η απόσταση, το χάσμα, η απόκληση μεταξύ κέντρου και περιφέρειας, μεταξύ αστικών κέντρων και υπαίθρου, μεγαλώνει. Διευρύνεται, παγιώνεται. Αλλιώς σκέφτονται τα αστικά κέντρα και αλλιώς ψηφίζουν εν τέλει, και αλλιώς η Ήπεθρος, η περιφέρεια. Για δείτε τώρα, κάτι ανάλογο δεν βλέπουμε, δεν οσφρενόμαστε, δεν καταλαβαίνουμε, δεν καταγράφεται και στην Ελλάδα όλο αυτό το διάστημα και ιδιαίτερα το τελευταίο, από μήνα σε μήνα, από φάση σε φάση, με τις αναλογίες και τα χαρακτηριστικά που έχει η δική μας χώρα και η δική μας κοινωνία. Αν δούμε λίγο τις συγκρίσεις, νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε, να έρθουμε πιο κοντά στην όχι και τόσο μακρινή Ισλανδία για τον τρόπο σκέψης, αντίδρασης και συμπεριφοράς, εκλογικής συμπεριφοράς των πολιτών.

γενικότερα, για να μπούμε λίγο στο κλίμα, γιατί το είπα αυτό προηγουμένως, γιατί αν σκεφτούμε, καταλάβουμε, ακούσουμε, νιώσουμε, βιώσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν και στη δική μας χώρα και στη δική μας κοινωνία, ξέρουμε και καταλαβαίνουμε ότι οι όποιες δυνάμεις υπάρχουν ακόμα για την κυβέρνηση, τον κύριο Μητσοτάκη βασικά, και ας το πούμε έτσι για τα κόμματα εξουσίας, τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει το υπάρχον, το προϋπάρχον πολιτικό σύστημα. Εντάξει, δεν μ' αρέσει να χρησιμοποιώ ακριβώς τους όρους ασυστημικά και μη συστημικά, γιατί μπερδεύονται εκεί τα πράγματα. Ό,τι θέλει δηλώνει καθένας, βλέπεις τον άλλον ξαφνικά δηλώνει αντισυστημικός, ενώ είναι κατεξοχήν συστημικός. Σε πάση περιπτώσει, τα κόμματα εξουσίας, τα κόμματα της διακυβέρνησης, αντέχουν ακόμα στα αστικά κέντρα, στο λεκανοπαίδιο, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Σε μεγάλη αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στην ελληνική περιφέρεια, στην ελληνική ύπαιθρο, στην ελληνική επαρχία. Δηλαδή έχει καμιά σχέση από ένα χαρακτηριστικό, το οποίο μπορεί να το καταλάβει ο καθής. Δεν χρειάζεται ούτε ειδικό να είναι, ούτε εκλογικός αναλυτής να είναι, ούτε δημοσκόπος να είναι, ούτε μετρήσεις να διαβάζει, ούτε να ασχολείται με αυτά, τίποτα τίποτα. Απλώς παρατηρητής και πολίτης. Έχει καμιά σχέση το κλίμα, ας πούμε, που υπάρχει στην Αθήνα σε σχέση με αυτό που υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα, ή ανάποδα, αυτό που εκφράζεται, αποτυπώνεται στη Βόρεια Ελλάδα, έχει καμιά σχέση με αυτό που συμβαίνει στην Αττική, στο Λεκανοπέδιο? Καμία. Οι ίδιοι οι νεοδημοκράτες, τα στελέχη της, τα κυβερνητικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη, αναγνωρίζουν ότι στη Βόρεια Ελλάδα μαύρα και άραχνα τα πράγματα, και το αναγνωρίζουν. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι το λένε ή κάτι διάνοι οπουδήποτε. Δείτε από τον κακό χαμό που γίνεται αυτές τις μέρες εν όψη και τις ΔΕΦ, έχει πάει όλη η κυβέρνηση, τα λέγαμε και προχθές, όλη η κυβέρνηση. Βρε, όλοι σας λέμε, υπουργοί, υφυπουργοί, παρατρεχάμενοι, ο κακός χαμός. Μέχρι και έβλεπα, πήγανε και τάξανε, τάζουνε, θα μου πείτε έχουν τα χαρακτηριστικά τους οι περιοχές αυτές, το χειμερινό τουρισμό σε κάτι περιοχές, επάνω στην Μακεδονία, τη Δυτική Μακεδονία. Τουρισμό λέει 12 μήνες το χρόνο. Πήγε η κυρία Καραμαλή, υφυπουργός, δεν λέω για την κυρία Κεφαλογιάννη, αυτή πάει παντού. Λοιπόν, τάζουν τα πάντα. Από εδώ, από εκεί, πέρα, δόθε, πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, ξανά, μάνα, από εδώ, πρώτο τον κύριο Μητσοτάκη. Είδαμε αυτό το σοου το οποίο επιχείρησε. Όσοι είδαμε. Εξανάγκης εμείς επαγγελματικής, οι απλοί πολίτες, όσοι ασχολήθηκαν με την περίπτωση του. Στη Δυτική Μακεδονία. Φιάσκο φυσικά, έτσι, μάλλον πίσω από την εικόνα, πίσω από τις εντυπώσεις, πίσω από το σοου, το περιεχόμενο ήταν ένα φιάσκο. Το μόνο που ξεχώρισε ήταν ότι η κουστοδία του, με ξέρω εγώ πόσα αυτοκίνητα, 30, 40, 50, 100 αυτοκίνητα τον συνοδεύανε. Δηλαδή αν δεις τα βίντεο, λες, ρε παιδί μου, δεν μπορεί, κάτι λάθος γίνεται εδώ. Δεν, όχι, κανένα λάθος. 10 λεπτά περνάγαν τα αυτοκίνητα της κυβερνητικής συνοδείας και της πρωθυπουργικής αποστολής και λες, τι γίνεται ρε παιδιά εδώ. Λοιπόν, όλο αυτό το λεφούσι που πήγε, που έχει πάει, όχι που πήγε, που είναι στη Βόρεια Ελλάδα, μπάσκε συγκρατήσουν κάπως τα πράγματα, διότι υπάρχουν, λέει, νομοί που η Νέα Δημοκρατία, δεν θα πω αν είναι πολύ περισσότεροι ή λίγοι, αλλά ξέρουμε

ότι υπάρχουν νόμοι στους οποίους η Νέα Δημοκρατία είναι δεύτερο και τρίτο κόμμα της Βόρειας Ελλάδας. Ουδεμία σχέση λοιπόν με αυτό το οποίο αποτυπώνεται στα αστικά κέντρα. Είναι διαφορετικές οι συμπεριφορές, διαφορετικές οι αντοχές, διαφορετικές οι προτεραιότητες. Είναι πιο κοντά στα κέντρα εξουσίας, να το πούμε έτσι, οι άνθρωποι στα αστικά κέντρα. Τα διλήμματα μπαίνουν πιο εύκολα, απαντώνται πιο δύσκολα, σε αντίθεση με την περιφέρεια, στην οποία η αποφασιστικότητα είναι μεγαλύτερη και οι προτεραιότητες είναι διαφορετικές. Διότι στην Ισλανδία, πάμε τώρα πίσω, οι αγρότες, οι ψαράδες, γενικότερα οι άνθρωποι της υπαίθρου, δεν τσίμπησαν στις υποσχέσεις, στα διλήμματα, στα ευχολόγια για τις κοινοτικές επιδοτήσεις, για το χρήμα που θα ρεύσει και θα εισρεύσει από τα Βρυξέλλας και εκείνο και τούτο και το ένα και τ' άλλο. Και είπαν, όπ, όχι. Πάνω απ' όλα η εθνική παραγωγή. Γιατί? Προφανέστατα. Γιατί έχουν μέτρο σύγκρισης. Βλέπουν τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Βλέπουν πως έχει αφαιθεί, εγώ θα πω, και ότι ας πούμε ότι δεν γίνεται σκόπιμα, ότι έχει αφαιθεί ο πρωτογενής τομέας, ο αγροτικός τομέας, να καταρρεύσει, να διαλυθεί, να εξοντωθεί. Το βλέπουμε και εδώ στην Ελλάδα, ή θα πει κανείς ότι δεν το βλέπουμε ή δεν το βλέπει. Το βλέπουμε και στις υπόλοιπες χώρες, διότι μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, από 10 μέρες λέγαμε, και ήμασταν ακόμα στο καλοκαίρι, δεν έχουμε μπει στη νέα σεζόν, στην προθέρμανση είμαστε, ότι κατέκλυσαν την Ολλανδία οι αγρότες με τα τρακτέρ τους, διαμαρτυρόμενοι κατά των Βρυξελών και των πολιτικών των Βρυξελών για τους αγρότες, προετοιμάζοντας μεγάλες κινητοποιήσεις για το επόμενο διάστημα. Μην πάμε πιο πίσω σε αυτά που είχαν γίνει επίσης, τις αγροτικές κινητοποιήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν αυτά, τα βλέπουν, τα είδαν οι Ισλανδοί και είπαν όχι, θα περιφρουρήσουμε τα συμφέροντά μας, την παραγωγή μας, την εθνική μας παραγωγή, τις εθνικές μας προτεραιότητες, δεν θέλουμε να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κόλαφος αυτό το αποτέλεσμα για τις Βρυξέλλες, που χρειάζονταν ένα θετικό αποτέλεσμα και για πολιτικούς λόγους, για λόγους γοήτρου, για λόγους εικόνας, σε μια φάση και μια συγκυρία που το ίδιο το οικοδόμημα, η γραφειοκρατία των Βρυξελών, Ούρσουλα φον ντερ Λάγεν και όλος ο μηχανισμός, είναι σε κατάρρευση, σε αποδόμηση, σε αποσύνθεση, και μόνο η ηγεσία δεν είναι αυτό που έχει σήμερα
η Ευρωπαϊκή Ένωση, έλλειψη της οποίας, η ηγεσίας, η έλλειψη της οποίας βεβαίως κάνει την αποσύνθεση και την κατάρρευση μεγαλύτερη και επιταχυνόμενη. Γι' αυτό χρειάζονταν το ναι των Ισλανδών για να μπορέσει λίγο αυτή η εικόνα, η δημόσια εικόνα, το γόητρο της γραφειοκρατίας των Βρυξελών και για γεωπολιτικούς και για λόγους κυριαρχίας και άσκησης της ίδιας, επιβεβαίωσης της ίδιας της οικονομικής πολιτικής που ακολουθούν οι Βρυξέλλες, να μπορέσει αυτό να επιβεβαιωθεί. Δεν επιβεβαιώθηκε και αυτό σίγουρα μπορεί να πει κανείς ότι από την πλευρά της αντίστασης, της άρνησης στις προσταγές αυτού του τύπου από τα κέντρα εξουσίας, από τις ελίτ του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, είναι ένα θετικό και αισιόδοξο μήνυμα.

0: Και για να πάρουμε μια γεύση λοιπόν από τα δικά μας, να επικαιροποιήσουμε τα πράγματα, ήδη το Σαββατοκύριακο είχαμε πανελλαδική σύσκεψη πριν ακόμα βγει ο Αύγουστος, γιατί επίκειται και η ΔΕΘ, έτσι, και θα τα πούμε και αυτά, των αγροτών, οι οποίοι ομόφωνα αποφάσισαν να προχωρήσουν σε συλλαλητήριο στη ΔΕΘ και να κατέβουν, να μεταβούν σωστότερα με τρακτέρ στο Λευκό Πύργο το διήμερο εκεί που θα είναι όλη η κυβερνητική κουστοδία, η πρωθυπουργική κουστοδία, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος θα τάζει και θα υπόσχεται και θα θέτει τα διλήμματά του και τα έτσι και τα αλλιώς. Οι αγρότες λοιπόν επανήλθαν δηλώνοντας και τονίζοντας ότι τα πράγματα για τους ίδιους έχουν το διάστημα που έχει μεσολαβήσει εξελιχθεί χειρότερα από ό,τι ήταν το προηγούμενο διάστημα, και καταγγέλλοντας ότι ακόμα και αυτά τα οποία είχε δεσμευτεί ότι θα κάνει απέναντί τους η κυβέρνηση δεν τα έχει κάνει. Προκαλεί εντύπωση αυτό? Όχι βέβαια, διότι όλο το παιχνίδι είναι αμιγός, είναι πρωτίστως επικοινωνιακό, είναι μόνο προπαγάνδα, τα ξέρουμε αυτά πια, από την πλευρά της κυβέρνησης, από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου, πώς θα κερδιθεί χρόνος, πώς θα δημιουργηθούν κάποιες εντυπώσεις ότι λύνονται τα θέματα. Το ίδιο δεν θα γίνει και με τις τιμές σήμερα, λέει, με διθυράμβους. Ανακοινώνουν ότι σήμερα, λέει, αρχίζει νέο στάδιο, νέες παρεμβάσεις για τις τιμές, για τις μειώσεις. Δηλαδή, εντάξει, την προηγούμενη φορά που είχε γίνει αυτό, είχε γίνει ένα σούσουρο, τέλος πάντων, λίγο μια, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, υπήρχε και μια διελκυνθίδα ότι ναι, θα γίνει, δεν θα γίνει, θα γίνει έτσι, θα γίνει αλλιώς, μα ξέρετε μας, όχι, επέμεναν οι μεν, διαφωνούσαν οι δε, μα θα δείτε, μα εκείνο, είχε κάνει και αυτή την πατέντα, αυτή ο κ. Μητσοτάκης είχε βγάλει το αυτό το, εκεί νομίζω δεν ήταν αυτό, το πόσο κάνει η εφαρμογή, δηλαδή το πόσο κάνει, και αν δεις πω ότι κάνει φτηνότερα στην Άνω Ραχούλα, φεύγεις από την Αθήνα και πας στην Άνω Ραχούλα να ψωνίσεις φτηνότερα, δηλαδή ωραία, εντάξει και λοιπά, και εν πάση περιπτώσει έγινε μια συζήτηση, έγινε μια βαβούρα, έγινε ένα πλάκωμα, ας το πούμε, υπήρχε ένα ενδιαφέρον, αυτό έδειχνε ότι υπήρχε ένα ενδιαφέρον και πραγματικό ενδιαφέρον, γιατί κατά βάση ποιος δεν ήθελε να είναι αλήθεια αυτό, για να επωφεληθεί από την τσέπη του, ο οικογενειάρχης, ο επαγγελματίας, ο, πώς να το πούμε, ο άνθρωπος, ο νοικοκύρης, η νοικοκυρά, πελάτης, ο καταναλωτής, να πέσουν οι τιμές μέσα από όλο αυτό, και έγινε αυτό. Τώρα, σήμερα, ούτε ασχολείται. Νομίζω, και δεν νομίζω ότι κάνω λάθος, ουδής ασχολείται, γιατί ουδής το έχει πάρει σοβαρά, ουδής το πιστεύει, ουδής δίνει σημασία. Δεν ξέρω αν δίνουν σημασία και οι ίδιοι που τα λένε, ή τα λένε για να τα πούνε, γιατί πρέπει να τα πούνε, γιατί πρέπει να πουλήσουν αυτό το παραμύθι. Αλλά στην πραγματικότητα τίποτα. Οι αγρότες λοιπόν έχουν βάλει μπροστά ήδη τα τρακτέρ, τις μηχανές ζεσταίνονται. Έχει σημασία λοιπόν να δούμε, γιατί αυτό αποτυπώνει και ξέρετε στους αγρότες, τα έχουμε ξαναπεί, η Νέα Δημοκρατία και στις εκλογές του 19 και στις εκλογές του 23 θριάμβευσε, και μάλλον όχι απλώς θριάμβευσε, κάτι παραπάνω. Στους αγρότες η Νέα Δημοκρατία έπαιρνε στις εκλογές και του 19 και του 23 ποσοστά υψηλότερα από τον εθνικό μέσο όρο. Ναι, ακόμα και στις εκλογές του 23 η Νέα Δημοκρατία πήρε σχεδόν τους μισούς αγρότες. Αν και χαμηλότερα κατά κάποιο τρόπο από τις εκλογές του 19, 48% των ψήφων των αγροτών και των κτηνοτρόφων, όχι χαμηλότερα, εκεί στα ίδια. Α, εντάξει. Ενώ μια-δυο μονάδες. 48% σε αγρότες και κτηνοτρόφους. Γιατί υπήρξε τιμωρία και ο απόϊχος της τιμωρίας προς το ΣΥΡΙΖΑ στον άλλο εθνικό σωτήρα πριν από τον κύριο Μητσοτάκη και που θέλει να ξαναείνει μετά τον κύριο Μητσοτάκη. Όταν όμως ξεφούσκωσε πλέον αυτή η απειλή, όταν κατέστη σαφές ότι δεν συνιστά καμιά απειλή και ούτε αποτελεί και τώρα καμιά πραγματική πλέον απειλή ο κύριος Μητσοτάκης, οι αγρότες έβγαλαν από μπροστά τους αυτόν τον μπαμπούλα, βίωσαν και βλέπουν την πραγματική κατάσταση. Και γι' αυτό πλέον η κατάρρευση της Νέας Δημοκρατίας στον αγροτικό πληθυσμό, άρα κατ' επέκταση και στην περιφέρεια, στην επαρχία όπως θα λέγαμε, είναι ραγδαία. Είναι καταλυτική. Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό για να δούμε λοιπόν τη διαστρωμάτωση της κοινωνίας και της ελληνικής κοινωνίας στο κέντρο και στην περιφέρεια. Διότι υπάρχουν ακόμα και στοιχεία των μετά τις ευρωεκλογές, όπου υπήρξε ένα εκλογικό βατερλό για τους, σε ό,τι αφορά τους αγρότες, πέρα από τη γενικότερη πτώση, ότι στους αγρότες πλέον τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας μεταβίας κινούνται λίγο πάνω από το 10%. Σκεφτείτε, από το 47-48-50% να έχει πάει στο 10, εγώ θα πάω στο 15. Εγώ θα πω σπάταλα, σπάταλα που λέγει ένας φίλος μου, να είναι στο 20. Από το 50 στο 20 σημαίνει απόλυτη κατάρρευση, που δεν είναι, με το ζόρι είναι εκεί γύρω στο 15 αν είναι. Βλέπουμε δηλαδή, και επεξηγείται έτσι και αυτό το τρέμουλο που τους έχει πιάσει για τη Βόρεια Ελλάδα, με το ζόρι τρέχουν να μαζέψουν καμιά ψήφο, να συγκρατήσουν κάναν ψηφοφόρο, αλλά τα μηνύματα κάθε άλλο παρά, όπως πληροφορούμε, ευχάριστα είναι για αυτούς. Δεν αποδίδει ή τουλάχιστον δεν αποδίδει τα προσδοκόμενα, τα αναμενόμενα και τα επιδιωκόμενα όλο αυτό το σχέδιο, όλη αυτή η πίεση, όλη αυτή η επιχείρηση συγκράτησης, αναστροφής, όπως θέλετε πείτε το, διότι περί ανάκαμψης δεν συζητείται. Κάτι το οποίο ενισχύει την τάση ότι εφόσον έχουν τα πράγματα σε κοινωνικό επίπεδο έτσι, ότι άρα δεν έχει παρά ως μονόδρομο ο κ. Μητσοτάκης να πάει όσο πάει, με την ελπίδα ότι δεν θα του προκύψει κάποιο πολιτικό ατύχημα ενδιαμέσως, που μέσα σε μια κατάσταση αποσύνθεσης εγώ επιμένω ότι όλα είναι πιθανά, όλα είναι πιθανά και μη αποκλειόμενα, αλλά στο βαθμό και στο μέτρο που αυτό δεν προκύψει, να πάει όσο μπορεί να κρατηθεί στην εξουσία, να γατζωθεί όσο μπορεί στην εξουσία και όσο πάει, όσο πάει, μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, μήνα με το μήνα, να αγοράζει πολιτικό χρόνο, εκλογικό χρόνο, διότι με αυτό το κλίμα που πλέον μετά τις καλοκαιρινές, έτσι, σε εισαγωγικά ας το πούμε διακοπές, με διακοπές του Μητσοτάκης, έκαναν όλοι αυτοί, εν πάση περιπτώσει, μετά την παρένθεση την καλοκαιρινή, το σχέδιο επανόδου ανάκαμψης, ανασύστασης των τάσεων της Νέας Δημοκρατίας δεν αποδίδει. Άρα εκεί είναι το μεγάλο του πρόβλημα. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε με πολύ ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις αμέσως μετά.
1: Η ώρα είναι 11.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σαρωτικές ψηφιακές διασταυρώσεις ξεκινούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα λιγμένα ακταίο και τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Πολίτες έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμα των 400 ευρώ όσο απορρίπτεται το 90% των ενστάσεών τους. Ξεκινάει η νέα εθνική πρωτοβουλία μείωσης των τιμών στα σούπερ μάρκετ με προσωρινές μειώσεις τιμών που περιορίζονται μόλις το 7% σε 1.660 κωδικούς για διάστημα 4 μήνων. Το μέτρο δέχεται σφοδρή κριτική από τους καταναλωτές, οι οποίοι κάνουν λόγο για ανεπαρκή ψίχουλα μπροστά στη συνεχιζόμενη ακρίβεια των βασικών αγαθών. Στα 100% θα λειτουργήσει από αυτή την εβδομάδα η τηλεδιοίκηση και το σύστημα ασφαλείας ETCS στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης, όπως ανακοίνωσε ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν τη θέση των τρένων σε πραγματικό χρόνο μέσω της νέας πλατφόρμας railway.gov.gr. Σοκ προκαλεί αποκάλυψη στην Κυψέλη, όπου αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό βρέφος, κρυμμένο σε δοχείο και βαλίτσα μέσα σε διαμέρισμα, προχωρώντας στις προσαγωγές των μελών της οικογένειας. Η 28χρονη μητέρα ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για το παιδί της που είχε χάσει, με τις αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής. Σε κανονική λειτουργία επανήλθε το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ. Ο οργανισμός επιβεβαίωσε ότι η πολυήμερη διακοπή προκλήθηκε από κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματά της. Μετά την ενεργοποίηση των πρωτοκόλων ασφαλείας και την εμπλοκή των αρμόδιων αρχών κυβερνοασφάλειας, η πλήρης λειτουργικότητα αποκαθίσταται. Σοβαρά κενά ασφαλείας στις κρίσιμες εγκαταστάσεις στις υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας στο ελληνικό αποκαλύπτει διάρρηξη και η κλοπή κρίσιμου εξοπλισμού για το σύστημα των αεροπορικών επικοινωνιών. Η αποκλειστική φύλαξη από ιδιωτική εταιρεία αλλά και η απουσία αστυνομικής προστασίας υπογραμμίζουν τις επικίνδυνες ελλείψεις στη θωράκιση ευαίσθητων τομών της αεροναυτιλίας. Στο Τελαβίβ υπογράφονται σήμερα οι διακρατικές συμβάσεις για την ασπίδα του Αχιλέα, ένα πελώριο εξοπλιστικό πρόγραμμα αξίας άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που στοχεύει στη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου αντιεροπορικού και αντιβαλιστικού θόλου για την Ελλάδα. Το έργο, το οποίο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με Ισραηλινές εταιρείες και ορίζονται ολοκλήρωση 35 μηνών, προβλέπει τουλάχιστον 25% ελληνική συμμετοχή. Έντονα ερωτήματα προκαλούν καταγγελίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το αν επετράπει είσοδο σε περιορισμένο αριθμό προσκεκλημένων στον ιερό βράχο της Ακρόπολης το βράδυ της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου, παρότι ο αρχαιολογικός χώρος παρέμεινε κλειστός για το κοινό. Το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής επίσημες διευκρινήσεις. Σκηνές θρίλερ εκτελήθηκαν τα ξημερώματα στην Αργυρούπολη, όπου ένας 46χρονος κατήγγειλε ότι δέχθηκε απόπειρα απαγωγής και ένοπλη επίθεση από 4 άτομα. Ο άνδρας, σύμφωνα με την καταγγελία, τραυματίστηκε από πυροβολισμό στον ώμο κατά την αντίστασή του και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Σε πάγωμα του προγράμματος κρατικής ενίσχυσης των εφημερίδων προχώρησε το Συμβούλιο της Επικρατείας, παραπέμποντας το ζήτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δικαστική αυτή απόφαση έρχεται ως αποτέλεσμα διαφωνιών γύρω από την διεύρυνση των κριτηρίων σύνδεσης των επιχειρήσεων που υιοθέτησε η ελληνική κυβέρνηση, εγείροντας ερωτήματα για τη συμβατότητά τους με το κοινοτικό δίκαιο. Στην διεθνή επικαιρότητα, νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή μετά από μια περίοδο ηρεμίας με αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο ιρανικό νησί Λαράκ και αντίστοιχα ιρανικά αντίπεινα με πυράβλους εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία. Ο πρόεδρος Τραμπ κλιμακώνει περαιτέρω την έντασή του, δημοσιεύοντας βίντεο τεχνητής νοημοσύνης με βομβαρδισμό στο στρατηγικό νησί Χαργ. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με πολλή ηλιοφάνεια και ελάχιστες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί τοπικά έως τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την έντονη μεταφορά της αφρικανικής σκόνης στην Αττική. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για τον ομό βρίσκεται στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Επερπίστεως και Πατρίδος με τον Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Χωρίς μάχη δεν κατακτάς το σύστημα. Μάχη λοιπόν στους 99,8 στα FM.

Επανέλθαμε κυρίες και κύριοι εδώ στον Μάχη 99,8, Μάχη υπερπίστος και πατρίδος, και όπως επιμένω να λέω εγώ, Μάχη που δεν πρέπει να υποτιμάται ως παράμετρος για την επιβίωση και για την καθημερινότητα, μέσα από όρους βεβαίως μάχης και αξιοπρέπειας. Διότι αυτό το οποίο επιχειρεί να κάνει και η παρούσα κυβέρνηση είναι να μετατρέπει, να υποβιβάζει, να υποτιμά, να ευτελίζει αυτή τη μάχη για επιβίωση και αξιοπρέπεια και να την προσπαθεί να την κάνει εργαλείο εκβιασμού, εξαγοράς και τρομοκράτησης της κοινωνίας και του εκλογικού σώματος, εκφοβισμού εν όψη και της ΔΕΦ. Και στο ίδιο πλαίσιο, γιατί άκουσα στις ειδήσεις τώρα ότι λέει, βγήκε λέει ο κύριος Κυρανάκης και είπε ότι θα λειτουργήσει λέει από τις επόμενες μέρες το σύστημα ασφαλείας για τους σιδηροδρόμους που εν πάση περιπτώσει είχαν δεσμευτεί ήδη ότι θα είχε ήδη λειτουργήσει. Δεν στέκομαι σε αυτό, στέκομαι σε κάτι το οποίο επιβεβαιώνει αυτό που λέμε, ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η επικοινωνία και η προπαγάνδα και η δημιουργία εντυπώσεων πρόσκαιρων. Διότι, συγγνώμη, ο κύριος Κυρανάκης δεν έχει πάψει να είναι υπουργός. Ως τι κάνει τις δηλώσεις αυτές, ως γραμματέας του κόμματος? Δηλαδή, εντάξει, τώρα είναι, αυτό είναι το πιο απλό να το πει κανείς, ότι το κόμμα καπελώνει την κυβέρνηση. Α, σιγά που δεν το ξέρουμε. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε και για άλλου τύπου συμπεριφορές. Δηλαδή βγαίνει ο κύριος Κυρανάκης και απαξιώνει τους υπουργούς. Κύριε Δήμα, υπουργός είστε ή υφιστάμενος του Κυρανάκη τώρα? Ο υπουργός ο Δήμας, ο υφυπουργός ποιος είναι, ο... πώς το λέμε, τον ξεχνάμε αυτόν, τον κύριο Κότσιρα, που διαδέχτηκε τον κύριο Κυρανάκη. Δηλαδή, με δύο λόγια, ο κύριος Κυρανάκης έρχεται και λέει, τι υπουργοί, ποιοι υπουργοί, εγώ. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το άλλο είναι, επειδή λέω για επικοινωνία και προπαγάνδα, γιατί τώρα πετιέται ο κύριος Κυρανάκης και λέει για τους σιδηροδρόμους κλπ. Για να κλείσει τις τρύπες επικοινωνιακές που έχουν προκύψει γενικότερα για τα θέματα των συγκοινωνιών, μεταφορών, τα ταξί του προηγούμενου διαστήματος, όλα αυτά, και αυτό που έγινε με τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, είσαμε χθες το βράδυ με την τηλεματική, σήμερα ακούσατε στις ειδήσεις, από χθες το βράδυ άρχισε να αποκαθίσταται το πρόβλημα αργά, σήμερα λέει αποκαταστάθηκε λέει το πρόβλημα, κυβερνοεπίθεση και λοιπά, 3-4 μέρες τώρα ο κακός χαμός, blackout, ξεφτύλα δηλαδή κανονική, για να το λέμε με δύο λόγια, μια λέξη δηλαδή, ότι δύο λόγια, μια λέξη, δεν χρειάζεται παραπάνω, η οποία ξεφτύλα αντανακλά, την χρεώνεται ο κύριος Κυρανάκης ως αρμόδιος υπουργός αναπληρωτής, που έλεγε και έλεγε και έλεγε και αυτός και έλεγε και τι δεν έλεγε και θα κάνομεν και θα ράνομεν και εκείνο και το άλλο και λοιπά. Παπ, πάρε να έχεις πρόβλημα. Δηλαδή, εν έτη 2026, Ελλάδα 2.0, λεωφορεία, τρένα, μετρό, αεροπλάνα. Στη Ρόδο πήγε να την αχτίσει στον αέρα. Θα μου πεις, είπα αυτό που έγινε, μπουκάραν μέσα, κάναν διάρρηξη σε εγκαταστάσεις παλιές της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας,
στο ελληνικό εκεί και τι θυμηθήκαμε τώρα εμείς, οι μίζεροι που θα έλεγε και ο Άδωνης. Ότι εκεί δεν είναι οι παλιές εγκαταστάσεις της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας για τις οποίες είχε καταγγελθεί όταν έγινε στις αρχές του χρόνου το blackout στα αεροδρόμια. Και ακόμα δεν έχει βγει το πόρισμα για να μάθουμε και δεν θα βγει. Τι έγινε τότε, δεν είχαν καταγγείλει οι αρμόδιοι, οι ασχολούμενοι, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, θυμάμαι τον κύριο Λεβιζόπουλο, στην πολιτική αεροπορία, δεν είχαν βγει και είχαν καταγγείλει ότι το πιθανότερο είναι ότι επειδή είναι ξέφραγο αμπέλι εκεί πέρα, ο χώρος είναι το παλιό ελληνικό εκεί, η Λάμδα, το ελληνικό. Το παλιό αεροδρόμιο των ελληνικών, των νέων της Λάμδα, η επένδυση, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν λέγανε, δεν καταγγέλανε ότι κατά πάσα πιθανότητα, επειδή είναι και αφρούρητα όλα εκεί και από τις εργασίες που γίνονται από τους εσκαφείς, κατά πάσα πιθανότητα κόπηκαν κάποια καλώδια εκεί στο σκάψιμο, στις ανασκαφές, στις εργασίες χωματουργικές. Και έγινε το blackout επειδή όλα είναι διαλυμένα τα δίκτυα. Εδώ είδαμε τι έγινε με τις φωτιές. Βγήκαν τα επίσημα στοιχεία και λένε ότι οι περισσότερες, όχι δεν γίνονται μπρισμοί, σκοπίμως και επικοινωνιακά τα φορτώνουν στους εμπριστές όλα, οι εμπριστές που βάλανε φωτιά στα χόρτα ή κάνανε εκεί ηλεκτροκόλληση, συγκόλληση, πώς τα λένε αυτά. Αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι στο ποσοστό 70-80% οι φωτιές, οι πυρκαγιές των τελευταίων χρόνων προέρχονται από το χαλασμένο δίκτυο, από το ελαττωματικό, το διαλυμένο, το σάπιο δίκτυο των καλωδίων, που έλεγε από το 21, το Φεβρουάριο του 21, ο κύριος Μητσοτάκης, ότι προχωράει η υπογειοποίηση των καλωδίων. Προχωράει, έχουν περάσει 5,5 χρόνια και δεν προχωράει. Στα λόγια προχωράει. Και έρχεται τώρα ο κύριος Κυρανάκης που τα χρεώνεται όλα αυτά, καταγράφοντας μια αποτυχία που θέλει να την παρουσιάσει ως επιτυχία και για να διορθώσει, να επικαλύψει τις εντυπώσεις την ώρα που γίνεται το χαμός με τα λεωφορεία, η ξεφτύλα η απόλυτη, δηλαδή ρε παιδί μου, και καλοκαίρι και καύσωνας και να είναι blackout στα τυφλά τα λεωφορεία μας, τα έλεγε εδώ ο φίλος οδηγός μας, έστελε μήνυμα, λέει ο οδηγός, είμαι, δεν έχουμε ούτε το καντράν με τα σταθμαρχεία να επικοινωνήσουμε, πάμε στα τυφλά για τις στάσεις στις επόμενες, ο Θεός βοηθός, πάμε και όπου βγει, όπως με τα Τέμπη, δυστυχώς. Και πετιέται τώρα ο κύριος Κυρανάκης ως μειόφιλε, διότι η δουλειά του είναι να μαγειρέψει τα ψηφοδέλτια της Δημοκρατίας. Αυτή είναι η δουλειά του κύριου Κυρανάκη. Δεν έχει άλλη. Πραγματικά η δουλειά του κυρίου Κυρανάκη, αντικειμενικά και ψυχρά, δεν είναι τώρα. Τα άλλα είναι παραμύθια, ανέκδοτα. Να μαγειρέψει, μαζεύει τα ονόματα κλπ. Και προσπαθεί να μαγειρέψει, να στήσει τα ψηφοδέλτια κατά τρόπον ώστε σε κάθε εκλογική περιφέρεια να διευκολυνθούν οι εκλεκτοί της πλευράς Μητσοτάκη προσωπικά. Με στόχο απόλυτο κυριαρχικό και καθοριστικό, η κοινοβουλευτική ομάδα που θα προκύψει να είναι στο μέγιστο δυνατό βαθμό ελεγχόμενη από τον κύριο Μητσοτάκη για να μπορέσει να κρατήσει την καρέκλα. Της Νέας Δημοκρατίας. Του κόμματος. Σωστότερα του κόμματος, γιατί κρατήστε αυτό που σας μεταφέρω, ότι ο κύριος Μητσοτάκης ανάλογα με τις εξελίξεις δεν θα διστάσει, ας το πούμε έτσι κομψά, να διαρρήξει και τις σχέσεις του με την υπάρχουσα, ας το πούμε, κατάσταση και να πει αλλάζω
και όνομα, αλλάζω και σύμβολα. Τέλος πάντων, το κόμμα είναι και de facto και de jure κόμμα Μητσοτάκη. Αν τώρα είναι de facto, το κάνω και de jure. Ποια Νέα Δημοκρατία, ποιοι είναι ο Δημοκράτες, ποιοι έτσι, ποιοι αλλιώς. Νέο κόμμα Κυριάκο Μητσοτάκη. Μπορεί να το λέει Kim, ας πούμε. Kim, Κυριάκος Μητσοτάκης. Να μια ιδέα. Kim. Να είναι το Kim. Όχι το κύμα, μπάρξει δύο φίλος μου Καραχάλιος. Kim. Αυτό τώρα, αυτή είναι η δουλειά του Κυρανάκη. Να φτιάξει τα ψηφοδέλτια. Να στήσει, να κόψει και να ράψει τα ψηφοδέλτια σε αυτή την κατεύθυνση. Τα άλλα δεν είναι δική δουλειά, είναι των υπουργών. Οι οποίοι τώρα θα μου πείτε, τι να κάνουν και αυτοί. Να ασχολούνται με την τελεματική σταλοφορία ή να τρέχουν στη Θεσσαλονίκη να κάνουν τους κομπάρσους και στη Βόρεια Ελλάδα για να δείξουν ότι κάτι γίνεται και ότι εν πάση περιπτώσει λέει θετικές ειδήσεις. Και το γέλιο που πέφτει δεν περιγράφεται.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δύο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις.

Και όπως εύστοχα σημειώνει, μας ενημερώνει εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος από το Παλιό Φάληρο, από το Παλιό Φάληρο, καλημέρα κύριε Γιώργο, τα κανάλια, λέει, δεν βλέπεις παρά μόνο άτομα στις εκπομπές τους σε ό,τι αφορά το χώρο τώρα το κυβερνητικό, δεν βλέπεις παρά μόνο άτομα του Μητσοτάκη, μητσοτακικούς. Ναι, και ξέρετε, αγαπητέ Γιώργο, φίλες και φίλοι, αυτό δεν γίνεται και τυχαία, δηλαδή με την έννοια ότι εντάξει, προκύπτει να είναι ή ξέρω εγώ τι. Γίνεται, πώς να το πω, ας το πω κομψά, κατόπιν της συνεννόησης, όχι υπαγόρευσης, ας μην το πω έτσι, και φανεί υπερβολικό. Δηλαδή, πέφτει γραμμή, υπάρχει συναγωγικά μια λίστα που από το ίδιο το κυβερνητικό σύστημα από παλιά έτσι γίνονταν. Θυμάμαι από την περίοδο που ήταν πριν γίνει κυβέρνηση, ήταν τότε εκπρόσωπος για ένα διάστημα επειδή ήταν οι εκλογές η κυρία Σπυράκη, πρώην ευρωβουλευτής, μετά που κλπ. Χαιρέτησε, δεν βγήκε, πήγε κυρία Σπυράκη, κανείς δεν χάνεται. Μόλις έβαψε να είναι ευρωβουλευτής, ανέλαβε δημόσιες σχέσεις, εν πάση περιπτώσει ένα ρόλο τέτοιο κλπ. Σε μια μεγάλη του ελληνικού, της Ελλάδας, του εξωτερικού, ελληνική, του, τέλος πάντων, κάπως έτσι, όμιλο, σε έναν επιχειρηματικό όμιλο. Κανείς δεν χάνεται. Κανείς από αυτούς, κανείς δεν χάνεται. Κλείνω την παρένθεση. Δηλαδή, πέφτει τηλέφωνο που, και λέει, α, αυτούς να βγάζετε στις εκπομπές σας. Να βγάλουμε και τον... Όχι, απαγορευτικό. Άμα δεν είναι δηλαδή κομμένος και ραμμένος στα μέτρα, τα κεντρικά, άμα δεν τον θέλει δηλαδή το Μαξίμου με δυο λόγια, δεν βγαίνει. Στο πλαίσιο αυτό που σας περιέγραψα. Εδώ τώρα δηλαδή για να δείτε πώς έχουν έρθει τα πράγματα, βγήκε μέχρι και ο κύριος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Πασόκ, είσαμε χτες, να υπεραμείνεται της αυτοδυναμίας, λέει, της Νέας Δημοκρατίας και να λέει ότι όσοι πολεμούν το Μητσοτάκη, το κάνουν για να χάσει την αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία και λέει ο κύριος Φλωρίδης. Δηλαδή, πώς να νιώθουν τώρα, δεν λέω για τα στελέχη, τα παραδοσιακά της Νέας Δημοκρατίας, λέω για τους απλούς δημοκράτες. Να βγαίνει ο Φλωρίδης ως, δεν ξέρω πώς να τον χαρακτηρίσω, και να γίνεται όψιμος σωματοφύλακας, ας το πούμε έτσι, και υποστηριχτής, αν δε ανατρέξει κανείς, εμείς δεν έχουμε λόγο ραδιοφωνικής, αλλά τα βρούμε και να ακουστεί ο ήχος. Τα παλαιότερα βίντεο με τον κύριο Φλωρίδη, αναφέρομαι σε άλλους, άκουγα ένα βίντεο με τον κύριο Χρυσοχοίδη προχθές, ο οποίος έλεγε στις εκλογές, θα μου πείτε, περασμένης δεκαετίας, σε μια προεκλογική εκεί συγκέντρωσή του, και έλεγε, μας ρωτάνε, λέει, τότε Πασόκ, πού θα βρούμε τα λεφτά. Και απαντώ, έλεγε ο Μιχάλης, από τα κλεμμένα της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι αντίστοιχα υπάρχουν με τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος σήμερα, λέει, αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, του Μητσοτάκη δηλαδή, κάτω τα χέρια.
Και γιατί τώρα στέκομαι εδώ στον κύριο Φλωρίδη? Εντάξει, πολιτικές μεταλλάξεις, ούτε καινούριο φαινόμενο είναι, ούτε θα πάψει να υπάρχει. Γιατί εγώ περίμενα από τον κύριο Φλωρίδη ως Υπουργό Δικαιοσύνης να βγει να εξηγήσει δύο πράγματα για αυτά τα κόλπα τα οποία κάνανε καλοκαιριάτικα και ο ίδιος ως Υπουργός Δικαιοσύνης, γιατί από αυτόν πέρασε μαζί με τους συναρμοδίους υπουργούς του, αυτά τα τις υπουργικές αποφάσεις, τις ερμηνείες κλπ. Κλπ. Για τους δανειολήπτες, ναι, για τους δανειολήπτες, τους κόκκινους δανειολήπτες, αυτούς που έχουν μπει και τρέμει το φιλοκάρδι τους για την περιουσία τους, για το σπίτι τους, για το βιός τους, έφερε μια απόφαση κατ' εφαρμογή νόμου, του περσινού νόμου, μετά από ένα χρόνο επίτηδες τώρα παραμονές μέσα στον Αύγουστο για το εφαρμογή του νέου κώδικα πολιτικής οικονομίας για τον επαναπροσδιορισμό, λέει, των υποθέσεων ανακοπών για τους πληστηριασμούς, προσέξτε, στα μουλοχτά, να ορίσουν ότι όποιος δεν κάνει από αύριο που αρχίζουν να τρέχουν οι προθεσμίες, αμέσως δηλαδή, τσάκα τσάκα, μία το φέραμε, μία να το εφαρμόσουμε καλοκαιριάτικα, αιτήσεις επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων ανακοπών που έχουν προσδιοριστεί για το 29-30-31 στο όνομα της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης, αλλά όσοι πιαστούν στον ύπνο και επιδιώκουν να πιαστούν, οι περισσότεροι από τις 35 περίπου χιλιάδες ανακοπές που εκκρεμούν, τόσες έχουν καταγραφεί στα πρωτοδικεία της χώρας, περίπου 35.000 υποθέσεις τέτοιες, όσοι πιαστούν στον ύπνο και θεωρώντας εύλογο ο άλλος ότι έχω κάνει την αίτησή μου, έχω πληρώσει το δικηγόρο, έχω πληρώσει τα χαρτιά, έχω πάρει δικάσιμο για το 29-30, εξασφαλισμένος είμαι, καλυμμένος, όχι εξασφαλισμένος, καλυμμένος, έχω δικαστική προστασία, δεν κινδυνεύω μέχρι να γίνει συζήτηση. Οπ! Βγάλανε υπουργική απόφαση 11 Αυγούστου, παραμονές 15 Αυγούστου, που λέει, α, μα δεν κάνετε την αίτηση και δεν την κοινοποιήσετε κιόλας σε διάστημα λίγων ημερών, πάει η ανακοπή. Τι εννοείς πάει η ανακοπή? Είναι σαν να μην έχει γίνει καν, σαν να μην έχει προσδιοριστεί καν, σαν να μην υπάρχει καν, εξαφανίζεται. Άρα εξαφανίζεται και η προστασία, εξαφανίζεται και η ρύθμιση και μπορεί έτσι ως επόμενο βήμα να ξεκινήσει ξανά η διαδικασία του πληστηριασμού, της αναγκαστικής εκτέλεσης. Δεν υπάρχει καμία κάλυψη, καμία προστασία. Όλα αυτά είναι έργο κυβέρνησης Μητσοτάκη με υπογραφή και του κυρίου Φλωρίδη, πρωτίστως του κυρίου Φλωρίδη, γιατί αυτός είναι υπουργός δικαιοσύνης. Έχουν βάλει και άλλοι συναρμόδιοι υπουργοί οικονομικών, 2-3 εκεί πέρα κλπ. Κλπ. Αλλά αυτό είναι του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αντί να εξηγήσουν οι άνθρωποι περί αυτού του κόλπου τι μέλη γενέστε, ή εν πάση περιπτώσει να βγουν και να πούν στους δανειολήπτες, στον κόσμο, όχι, σιγά σου λέει που θα το πούμε. Μα γιατί θέλουμε να τους πιάσουμε στον ύπνο. Να βγουν και να πούνε, ξέρετε, να ενημερώσουν. Για άλλα ξέρουν να κάνουν καμπάνιες και να πληρώνουν πλουσιοπάροχα από τον κρατικό κορβανά, από εμάς δηλαδή. Εδώ που αφορά ένα κοινωνικό θέμα, να βγουν και να κάνουν ενημέρωση και άντε, εγώ δεν λέω να κάνουν πληρωμένη καμπάνια, να βγουν στα κανάλια, στα ραδιόφωνα. Αντί να βγουν να κάνουν τους κόκορες, τους πολιτικούς κόκορες, να βγουν και να πούν, ξέρετε κάτι, άλλαξε το καθεστώς. Από 1η Σεπτεμβρίου, αύριο, Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου, το ξαναλέω, ακούστε το όλοι οι ενδιαφερόμενοι, άλλο καθεστώς. Τι άλλο καθεστώς ρε φίλε? Άλλο καθεστώς. Από 1η Σεπτεμβρίου, εσείς οι 35 τουλάχιστον χιλιάδες δανειολήπτες που έχετε κάνει ανακοπές και έχετε πάρει δικάσιμο,
πρέπει να ξαναπάτε στο δικηγόρο. Να ξαναχρεωθείτε, να ξαναχωθείτε, να ξανατρέξετε, να ξαναϊδρώσετε. Γιατί δεν σας το λέμε? Για να σας πιάσουμε στον ύπνο αφενός και αφετέρου, για να μην αρχίσετε να μας βρίζετε πάλι εν ώψη εκλογών. Ας σας πιάσουμε στον ύπνο και μετά τις εκλογές, μετά την απομάκρυνση του ταμείου, όπως λέμε, ουδέν λάθος αναγνωρίζετε. Είδατε την πονηριά εδώ? Δεν βγαίνουν να εξηγήσουν.

Το δέχομαι εγώ, ας το πούμε κατ' επίφαση, αναγκαιότητα για λόγους επιτάχυνσης. Αντί να εκκρεμεί το 31, το 32 η συζήτηση της αιτήσεως, να έρθει πιο κοντά στο όνομα της επιτάχυνσης, που και αυτό λέω κατ' επίφαση, γιατί είναι δύο μέτρα και δύο τα σταθμά, αλλά έστω και έτσι πατάς, κύριε, μπαίνεις μέσα, πατάς ένα κουμπί, του λες μάλιστα πρέπει να κάνω αίτηση παραπροσδιορισμού. Παπ, το κουμπάκι με τα στοιχεία μου και το σύστημα ας βρει την καινούργια δικάση μου και ας με ενημερώσει ότι κυρία μου δεν θα γίνει στις 30 Απριλίου του 2031, θα γίνει στις 15 Νοεμβρίου του 2028. Να ξέρετε ότι τότε θα γίνει η συζήτηση σας. Τόσο απλά. Γιατί δεν το κάνετε? Ε! Γιατί είστε πονηρούλιδες, για να μην πω κάτι χειρότερο.

Και γιατί είπα για δύο μέτρα και δύο σταθμά σε σχέση και με τον ίδιο το τρόπο λειτουργίας και τη λειτουργία της δικαιοσύνης, πολιτικός προϊστάμενος της οποίας είναι ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος, ξαναλέω, έχει βγει και οποία, τι να πω τώρα, κατάντια για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, θα μου πεις και τις απασχολεί εσένα. Εντάξει. Το βλέπω και από μια πλευρά, ας πούμε, πολιτικής αισθητικής. Να είσαι νεοδημοκράτης, να είναι κάποιος νεοδημοκράτης, τέλεχος, οπαδός, υπουργός, ξέρω εγώ τι, ψηφοφόρος, και να τον υπερασπίζεται σε εισαγωγικά, να βγαίνει να τον υπερασπίζεται και να λέει «Εδώ!» ο κύριος Φλωρίδης. Σε πιάνει μια ανατριχίλα, τέλος πάντων, και λες «Όχι, Παναγία μου». Εν πάση περιπτώσει, πάω στην ουσία τώρα. Ας τα βρουν οι νεοδημοκράτες αυτά, παλιοί και νέοι. Όμως, λέω για το θέμα της δικαιοσύνης, γιατί έχει κάποιο πρόβλημα ο ήχος, κύριε Γιαννητόπουλε, ακούω μια... ακούγομαι εντάξει? Ωραία, ευχαριστώ. Συμβαίνουν και αυτά τα ψηλοτεχνικά. Λέω λοιπόν ότι την ίδια ώρα που στο όνομα της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης σας περιέγραψα τι γολγοθά έχουν μπροστά τους πλέον οι χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν καταθέσει αιτήσεις ανακοπών και περιμένουν να εκδικαστούν, να έχουν πάρει δικάσιμο κλπ. Την ίδια ώρα, και δεν το λέω εγώ τώρα αυτό, έτσι, δεν το λέω εγώ τώρα αυτό, πρωτοσέλιδο στην Καθημερινή ήτανε εχθές Κυριακή, παρακαλώ πάρα πολύ, ένα ομολογό, και μιλάω σοβαρά, εξαιρετικά τεκμηριωμένο ρεπορτάζ, ξεκινώ από αυτό δηλαδή, του συναδέλφου του κυρίου Γιάννη Σουλιώτη, δεν τον γνώριζα προσωπικά, αλλά διάβασα το ρεπορτάζ του. Υπό τον τίτλο, παρακαλώ πάρα πολύ, «Μαφίες χωρίς τιμωρία». Και περιγράφει συγκεκριμένες, σοβαρές, μη ζωνός σημασίας ποινικές υποθέσεις, οι οποίες, ενώ αφορούν περιπτώσεις εγκλημάτων, εγκληματικών ομάδων, αδικημάτων για τα οποία έχει γίνει αστυνομική έρευνα, έχουν εξαρθρωθεί οι εγκληματικές ομάδες και ούτω καθεξής, ο ρυθμός της δικαστικής διελεύκανσης, ο ρυθμός απόδοσης δικαιοσύνης μέσα από τα στάδια της ανάκρισης και λοιπά για να φτάσουν στο ακροατήριο είναι ρυθμός χελώνας. Και μάλιστα αναφέρονται και συγκεκριμένες δικογραφίες. 5 τον αριθμό για τις οποίες γράφει ο δημοσιογράφος, ο κύριος Σουλιώτης, ότι ενώ έχει κάνει τη δουλειά της η αστυνομία, οι υπηρεσίες της αστυνομίας, η δικαιοσύνη πάει με βήματα σημειωτών, αν μη τι άλλο. Η αστυνομία συλλαμβάνει, η δικαιοσύνη αργεί να δικάσει. Αυτό βγαίνει ως συμπέρασμα του ρεπορτάζ και αναφέρεται σε, ξαναλέω, δικογραφίες που έχουν να κάνουν με χούλιγκανς.
Οπαδική βία και διακίνηση, λέει, ναρκωτικών. Δικογραφία με 23 άτομα, Έλληνες, Αλβανοί. Στοιχεία από ευρωπαϊκές αρχές. Η υπόθεση, λέει, βρίσκεται ακόμη σε δικαστική εκκρεμότητα. Λαθρεμπόριο αλκοόλ. Σύλληψη 12 ατόμων. Μέσα σε 3 χρόνια τα παράνομα έσοδα 500.000. Η υπόθεση, λέει, παραμένει στην ανακριτική διαδικασία. Υπόθεση Μπαζάρ. Μια υπόθεση, λέει, η οποία αφορά κύκλωμα που δρούσε στην Αθήνα και στη δυτική, στα δυτικά προάστια Αγία Βαρβάρα από το 22, κύκλωμα εκβιασμών επαγγελματιών και καταστηματαρχών με χρηματικά ποσά προστασίας, δηλαδή. Ακόμα, λέει, η δικαστική πορεία της δεν έχει ολοκληρωθεί. Λαθρέα τσιγάρα. Από τις μεγαλύτερες, λέει, υποθέσεις. Σχηματίστηκε δικογραφία με 157 κατηγορούμενους σχετικά με παράνομη παραγωγή και διακίνηση καπνικών προϊόντων και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες. Για όλα αυτά το ρεπορτάζ της Καθημερινής εγκαλεί τη δικαιοσύνη, πολιτικός προϊστάμενος, ο οποίος ποιος είναι, ότι δεν προχωράει. Τώρα, εγώ, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, έτσι όπως το καταλαβαίνω, συγγνώμη, όπως το καταλαβαίνω, είναι και εσωτερικά καρφώματα, γιατί βγαίνει ένα μήνυμα ότι η αστυνομία, δηλαδή το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, κάνει καλά τη δουλειά του, ενώ η δικαιοσύνη, δηλαδή το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αργεί. Κάτι που θα μπορούσε να πει κανείς παραπέμπει και σε συντροφικά μαχαιρώματα που λέγανε παλιά στο Πασόκ, καθότι ίδιες καταβολές έχουν και ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης και ο Γιώργος Φλωρίδης. Και έτσι όπως βγαίνει σαν συμπέρασμα είναι ότι από τη μία πλευρά γίνεται σωστά η δουλειά, στο Υπουργείο δηλαδή Προστασίας του Πολίτη, ενώ στο άλλο δεν γίνεται. Το αποτέλεσμα πάντως, ανεξάρτητα και άσχετα και αν ισχύει αυτό που σαν υποψία εγώ τώρα βγάζω για τα συντροφικά μαχαιρώματα, το διατάφτα είναι αυτό. Και απάντηση, γιατί το λέω, απάντηση δεν έχουμε ακούσει ένα και πλέον 24ωρο μετά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ούτε από τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος ενεφανίστη σήμερα συμπτωματικός στην τηλεόραση του Sky για να πει όσα είπε για την πολιτική κατάσταση. Δεν ξέρω, κρατώ μια επιφύλαξη εδώ, γιατί δεν το παρακολούθησα live, καθότι δεν μπορούμε, δεν έχουμε και τόσο έτσι ναμπολεόντες ικανότητες. Δεν ξέρω αν ρωτήθηκε από τους συναδέλφους για το δημοσίευμα της Καθημερινής ή αν δεν ρωτήθηκε, και αν ρωτήθηκε τι απάντησε, και αν δεν ρωτήθηκε γιατί δεν ρωτήθηκε και όλα τα σχετικά. Δεν το ξέρω, επιφυλάσσομαι. Ξέρω όμως, βλέπω αυτά τα οποία είπε υπεραμεινόμενος και υπερασπιζόμενος με πάθος. Μου θύμισε, ρε παιδί μου, τώρα πώς να το πω, με το ίδιο πάθος υπερασπιζόταν το Σιμίτι, το Μακαρίτη. Μιλάμε, ήτανε σκληρός, από τους πιο σκληρούς, Ταλιμπάν και τα μυαλά στα κάγκελα. Μέχρι και ο φίλος του, Αλέκος Παπαδόπουλος, ήταν έκπληκτος. Και το έλεγε, θα πάει μπροστά ετούτος εδώ, μας έλεγε. Γιατί ήτανε νεότερος του Αλέκου Παπαδόπουλου στο κρουμπέτι το κυβερνητικό, ο Φλωρίδης. Ο Αλέκος ήταν πιο παλιός. Έλεγε, θα πάει μπροστά ο Φλωρίδης. Τον κοιτάγαμε, τι λες, βρε Αλέκο.
Ναι, λέει, ακούστε που σας λέω εγώ. Πού να φανταστούμε ότι θα είχε όντως τέτοια διαδρομή ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος τώρα έχει γίνει, ξαναλέω, ταλιμπάν του κυρίου Μητσοτάκη. Ούτε ο Άδωνης Γεωργιάδης, βρε παιδί μου, ένα πράγμα. Ούτε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Λοιπόν, αυτά τα συναρπαστικά συμβαίνουν. Τα μεταφέρω όμως σε σχέση με τη δικαιοσύνη, τα μέτρα και τα σταθμά και το τι αντιμετωπίζει ο αδύναμος πολίτης, ο δανειολήπτης, ενώ ο δυνατός, σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών, πολίτης που εμπλέκεται με κυκλώματα, με παράνομες πράξεις, με οργανωμένες μαφίες κλπ. Κλπ. Βλέπει τις δικογραφίες να αραχνιάζουν στα συρτάρια.

0: Αλλά φίλες και φίλοι, πηγαίνοντας προς το κλείσιμο σιγά σιγά, τι απαιτήσεις μπορεί να έχεις πια, πρέπει να έχουμε, το λέω ρητορικά, όχι με διάθεση εγκατάλειψης και αδιαφορίας, αλλά ρητορικά και σκοπτικά. Τι απαιτήσεις μπορεί να έχεις όταν από ένα κράτος, από μια κυβέρνηση, από μια πολιτεία, όταν ακόμη και ο τρόπος διαχείρισης και μεταχείρισης, μιλάω για τα πολλαπλά, μιλώ για τα πολλαπλά μέτρα και σταθμά και τις συμπεριφορές του κράτους και της εξουσίας, ακόμη και απέναντι στα αρχαιολογικά μνημεία και δεις το πιο εμβληματικό στην Ακρόπολη, προκαλεί απορίες, ερωτήματα, οργή, θυμό, πώς να το πω. Το βράδυ της Παρασκευής που ήταν η Πανσέλινος, ως γνωστόν, η Ακρόπολη δεν επιτρέπεται για λόγους ασφαλείας εδώ και χρόνια. Είναι κλειστή, δεν είναι ανοιχτή, δεν ανοίγει για το κοινό, δεν επιτρέπεται να πάει το κοινό να παρακολουθήσει την Πανσέλινος σε αντίθεση με άλλους αρχαιολογικούς χώρους. Βγήκε ένα βίντεο λοιπόν στην δημοσιότητα που έδειχνε ένα γκρουπ ανθρώπων, αρκετές, μερικές δεκάδες ανθρώπων που είχαν μπει στο χώρο, ανέβηκαν, κατέβηκαν κλπ. Κλπ. Ξέσπασε άλλος. Τι είναι αυτό, ποιος, πού, γιατί, διότι κλπ. Απαντήσεις επίσημα δεν έχουν δοθεί. Απαντήσεις επίσημα, ξαναλέω, δεν έχουν δοθεί. Το Υπουργείο Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, άλλη, ας το πούμε, προερχόμενη από το ΠΑΣΟΚ, δεν έχει πει κουβέντα, δεν έχουμε ακούσει τίποτα, ακόμα και επί του ρεπορτάζ που προέκυψε από συναδέλφους που ασχολούνται με τα θέματα αυτά και τα γνωρίζουν. Ότι ήταν, λέει, ένα γκρουπ καλλιτεχνικό, Έλσον, αν το λέω καλά, ο επικεφαλής του οποίου έχει γνωριστεί, λέει, με τον κύριο Μητσοτάκη, τον συνάντησε κάπου ο κύριος Μητσοτάκης, εν πάση περιπτώσει τον συμπάθησε, του άρεσαν οι μουσικές μελωδίες εκεί, τα σχετικά κλπ. Κλπ. Εξ αυτού, λέει, του λόγου μπήκε και στο πρόγραμμα κρατικών επιχορηγήσεων από το Υπουργείο Πολιτισμού σε αιτήσια βάση, σε άπαξ βάση, δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει, αυτά διαβάζω από τα ρεπορτάζ. Και όλο αυτό, λέει, έπαιξε ένα ρόλο, επειδή θα 9 Σεπτεμβρίου θα κάνει, λέει, και μία εκδήλωση, πρόβα εκεί, κάτι θα κάνει το συγκρότημα αυτό στην Ακρόπολη και πηγαίνει και βλέπει το χώρο κλπ. Κλπ. Οκ, αλλά αυτό είναι διαφορετικό την ώρα που είναι κλειστό για το κοινό το αρχαιολογικό μνημείο, όπου να ανοίγει για να μπουν προνομιακά κάποιοι που τυχάνει, όπως προκύπτει, να είναι και φίλοι του ή φίλοι συνδετημόνες του κυρίου Μητσοτάκη, των υπουργών, να παίρνουν και λεφτά κλπ. Και, και ενώ έγινε αυτός, ξαναλέω, ο σχετικός χαμός, η βαβούρα, το σούσουρο, όπως θέλετε πείτε το, όπως θέλετε πείτε το, έχουν περάσει τώρα Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, κουβέντα, άχνα. Δεν είναι ενδεικτικό της, όχι απλώς της ίησης και της αλαζονίας, της περιφρόνησης που έχουν. Δεν είναι ενδεικτικό αυτό της προσβολής με την οποία αντιμετωπίζεται ο κόσμος. Τα δύο μέτρα που ξαναλέω και τα δύο σταθμά που υπάρχουν. Για τους δικούς μας κάνουμε ό,τι θέλουμε. Για τους άλλους, για τους πληβίους, ισχύουν αυστηρότατα και αδιαπραγμάτευτα οι νόμοι. Εκεί υπάρχει η νομιμότητα. Δεν είναι εντυπωσιακό αυτό? Όχι πια, θα πει κανείς. Αλλά συνεχίζεται, συνεχίζεται και συνεχίζεται. Και δείχνει την καθεστωτική αντίληψη που υπάρχει πλέον. Μια καθεστωτική αντίληψη που αρχίζει και γίνεται, αν δεν είναι ήδη, άκρος επικίνδυνη, σε συνδυασμό με όλα τα άλλα τα οποία περιγράφουμε, συμπεριφορές στις περιοδίες, κυρανάκηδες, φλωρίδιδες, προσπάθεια εξαγοράς στη ΔΕΘ, θα τα πούμε και ελπίζω πιο αναλυτικά για αυτό που έρχεται, που πάει να γίνει στη ΔΕΘ, που δεν θα πετύχει και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ολοκληρώσαμε. Πέρασε εγώ. Η ώρα πήγε 12, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Η ώρα είναι 12.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Όπως φανερώνει το ρεπορτάζ, η κάλυψη του ελλείμματος 250.000 θέσεων εργασίας στην εγχώρια αγορά επιτυχάνεται μέσω της μαζικής απορρόφησης δεκάδων χιλιάδων ετούντων άσυλων που αποκτούν δικαίωμα εργασίας σε μόλις 60 ημέρες. Η ελληνική οικονομία μαστίζεται από δομική εξάρτηση εγχώριας παραγωγής από αυτούς τους πληθυσμούς, με αποτέλεσμα να επιταχύνει μια βαθιά αλλίωση του κοινωνικού ιστού και της δημογραφικής συνοχής της χώρας. Από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου 2026, χιλιάδες δανειολήπτες με εκκρεμείς ανακοπές κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση επαναπροσδιορισμού, διαφορετικά κινδυνεύουν να χάσουν την περιουσία τους. Η νέα ρύθμιση του νόμου 5221 του 2025 που ενεργοποιήθηκε με ελάχιστο χρόνο προειδοποίησης ορίζει ότι η παράληψη της προθεσμίας καθιστά την ανακοπή ως μηδέποτε ασκηθήσα και καταργεί αυτοδικαίως κάθε προσωρινή δικαστική προστασία. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν τη διακρατική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου αντιεροπορικού θόλου. Στο ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας στρέφονται πλέον οι έρευνες των αρχών για το νεκρό και κατεψυγμένο βρέφος που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό ύποπτων σημαδιών στο σώμα του από τον ιατροδικαστή. Σαρωτικές ψηφιακές διασταυρώσεις ξεκινούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα λιγμένα ΚΤΕΟ και τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Πολίτες έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμα των 400 ευρώ όσο απορρίπτεται το 90% των ενστάσεών τους. Ξεκινάει η νέα εθνική πρωτοβουλία μείωσης των τιμών στα σούπερ μάρκετ με προσωρινές μειώσεις τιμών που περιορίζονται μόλις το 7% σε 1.660 κωδικούς για διάστημα 4 μηνών. Το μέτρο δέχεται σφοδρή κριτική από τους καταναλωτές οι οποίοι κάνουν λόγο για ανεπαρκή ψίχουλα μπροστά στη συνεχιζόμενη ακρίβεια των βασικών αγαθών. Στο 100% θα λειτουργήσει από αυτή την εβδομάδα η τηλεδιοίκηση για το σύστημα ασφαλείας ETCS στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης, όπως ανακοίνωσε ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν τη θέση των τρένων σε πραγματικό χρόνο μέσω της νέας πλατφόρμας railway.gov.gr. Σοβαρά κενά ασφαλείας στις κρίσιμες εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, το ελληνικό αποκαλύπτει διάρρηξη και εκλοπή κρίσιμου εξοπλισμού για το σύστημα των αεροπορικών επικοινωνιών. Η αποκλειστική φύλαξη από ιδιωτική εταιρεία και η απουσία αστυνομικής προστασίας υπογραμμίζουν τις επικίνδυνες ελλείψεις. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με πολλή ηλιοφάνεια και ελάχιστες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί τοπικά έως τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την έντονη μεταφορά της αφρικανικής σκόνης στην Αττική. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
3: Σπάσει η γλάση. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε, τόσο πιο δυνατά θα γράφω. Δεν κάνω πίσω, δεν σταματώ.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αναγκάζομαι να κάνω την εκπομπή ξεκινώντας με όλο αυτό που έγινε με τον Μητροπολίτη Κερκύρας τον Νεκτάριο. Ο Σεβασμιότατος έκανε μία πράξη την οποία θεωρώ θετικότατη, ευεργετικότατη και κυρίως θρησκευτικότατη. Εντός εισαγωγικών όλα αυτά, για να μην μπερδεύονται κάποιοι. Τι εννοώ? Πολύ καλώς έπραξε ο Μητροπολίτης και πήγε στη Μόσχα. Πολύ καλώς έπραξε ο Κερκύρας, παρά το γεγονός ότι οι νεοδημοκράτες, κυρίως τα φιλοουκρανικά τρόλ της και όλοι αυτοί οι λάγνοι με τους ναζιστές του Ζελένσκι, αυτού του γνωστού απατεώνα, πολιτικού απατεώνα, αλλά και λαμόγιου που νέμεται καρπούς δισεκατομμυρίων ευρώ βοήθεια από το υστέρημα του ελληνικού λαού και των ευρωπαϊκών λαών, πήγε στη Μόσχα. Σηκώθηκε σκόνη. Σηκώθηκε φασαρία. Μπράβο του, έβγε του, και είναι τιμή μου που αυτός ο άνθρωπος είπε καλές κουβέντες για μένα κατά το παρελθόν. Είναι τιμή μου και τιμή της ελληνικής λύσης, που είναι από τους μοναδικούς που η ελληνική λύση γνωρίζει, Μητροπολίτες, γιατί δεν θέλω παρεδώσει με Μητροπολίτες. Δεν έχω καμία διάθεση να ασχοληθώ με ενοταξίτες, οικουμενιστές, αλλά έχω μια απορία. Όλοι αυτοί οι τύποι που εξεγείρονται και φωνασκούν εναντίον του Πατριαρχείου Μόσχας ή της Ρωσίας, τι έχουν να χωρίσουν με τη Μόσχα? Για ποιο λόγο μισούν τον Πούτιν? Για ποιο λόγο μισούν τη Ρωσία? Για ποιο λόγο δεν θέλουν τον Πούτιν? Για ποιο λόγο θέλουν να είμαστε εχθροί με τη Ρωσία? Δεν υπάρχει λόγος. Πείτε μου ένα λόγο. Μη μου πείτε για την εισβολή στην Ουκρανία, γιατί το ίδιο μένος αν είχαν και για την Κύπρο, για την εισβολή των Τούρκων, θα είχαν επιβληθεί εδώ και δεκαετίες κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας. Οι ίδιοι που ζητάνε κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας για την εισβολή, όπως οι ίδιοι λένε και είναι μια εισβολή στην Ουκρανία, δεν ζήτησαν ποτέ κυρώσεις εναντίον των Τούρκων που εισέβαλα στην Κύπρο. Ποτέ! Αυτά ως εισαγωγή, και μπράβο στον Νεκτάριο, μπράβο στον Μητροπολίτη. Τελεία και παύλα. Τώρα, όσο για το σχόλιο που πρέπει να κάνω για αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι δεν μειώνουν το ΦΠΑ για τους τουρίστες. Να του πω λοιπόν του Αδώνηδος, αυτού του εφιούς τίποτα, και ξέρω τι λέω, που όπως θέλει τα γυρίζει και όπως θέλει τα κλώθει και τα αναφέρει, να του είπε λοιπόν κάτι πολύ απλό. Αφού το πρόβλημά του είναι μη μειωθεί ο ΦΠΑ για τον τουρισμό, 1 Οκτωβρίου να μειωθεί παντού ο ΦΠΑ αφού φεύγουν οι τουρίστες. Τελείωσε. Δεν τελειώνει η τουριστική περίοδος. Πολύ ωραία. 1 Οκτωβρίου μείωση του ΦΠΑ. Γιατί στον παραλογισμό που τον διέπει και στα παράλογα επιχειρήματά του υπάρχει λογική, που για μένα από τώρα πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ. Αλλά να πω, μπαίνω στη λογική του. Να μην χάσουμε τα λεφτά των τουριστών, που η εστίαση έχει χαμηλότερο ΦΠΑ σε πολλά προϊόντα. Αλλά βλέπετε, όταν υπηρετεί στην ολιγαρχία, τους πλουσίους δηλαδή, δεν σε ενδιαφέρουν οι φτωχοί, οι πλεμπαίοι, κατά τον κύριο Γεωργιάδη που ζει ο ίδιος μια χαρά ως μεγαλοαστός και αυξάνει και τα κινητά του, όπως όλοι σχεδόν οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, την ώρα που χάνουν τα κινητά τους οι Έλληνες. Γι' αυτό και λέω ότι η ελληνική λύση είναι ο τρίτος πόλος του συστήματος. Ο τρίτος πόλος του συστήματος, αλλά είναι φιλολαϊκός. Γιατί είμαστε το αντισύστημα, όχι όπως το νοούν κάποιοι. Είμαστε αντισυμβατικοί. Αντισυμβατικοί. Θέλουμε να φτιάξουμε τον τρίτο πόλο, τον ελληνοκεντρικό του συστήματος, τον φιλολαϊκό. Πασόκ και τώρα ΣΥΡΙΖΑ στη θέση του και Νέα Δημοκρατία είναι οι δύο πόλοι. Οι δύο πόλοι. Ο τρίτος πόλος εξουσίας στην Ελλάδα, ο φιλολαϊκός, είναι η ελληνική λύση. Όλοι οι άλλοι είναι με τους πλουτοκράτες. Διαλέξτε και πάρτε.

Πάμε τώρα στα δυσάρεστα. Ποια είναι τα δυσάρεστα μεγαλύτερα? Το εξωτερικό χρέος της Ελλάδος. Το εξωτερικό χρέος της Ελλάδος, φίλες και φίλοι, είναι 597 δισεκατομμύρια ευρώ. Και εδώ αρχίζουν τα προβλήματα, γιατί η φορολογία εκτινάχθηκε. Η μεσαία τάξη διαλύθηκε. Η Νέα Δημοκρατία μαζί με το Πασό και το ΣΥΡΙΖΑ διέλυσαν την ραχοκοκαλιά, τη σπονδυλική στήλη, τη μεσαία τάξη, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το εξωτερικό χρέος της Ελλάδος λοιπόν ξεπερνά τα 597 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 26. 597 δις. Το ακούτε το νούμερο? Τρομακτικό νούμερο. Το ποσοστό όσων ζουν με μηνιαίο εισόδημα κάτω από 1.800 ευρώ εκτοξεύτηκε από το 37,7% το 2008 στο 60%. 6 στους 10 Έλληνες ζουν με 1.800 ευρώ και κάτω. Μπορεί να είναι και 500. Ας λέω και κάτω. Το 60%. Ο πολίτης πληρώνει πολύ περισσότερα, το πραγματικό του εισόδημα πιέζεται. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί δεν υπάρχει μια φιλολαϊκή κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση μεταρρυθμιστική που θα επανιδρύσει το σάπιο κράτος που φτιάξαν τα τρία κόμματα. Η μεσαία δε τάξη συρρυκνώνεται. Το κράτος πανηγυρίζει για ρυθμούς που φουσκώνουν από τον πληθωρισμό. Γιατί η αύξηση του ΑΕΠ οφείλεται σε πληθωριστικούς λόγους και στην ακρίβεια. Και κυρίως γιατί κερδίζουν τεράστια ποσά οι τραπεζίτες και οι πλουτοκράτες από την επιδότηση που παίρνουν για να ψευτοεπενδύσουν. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη, φίλες και φίλοι. Είναι μια οικονομία που φορολογεί όλο και περισσότερο τους πολίτες και παρουσιάζει την ακρίβεια ως επιτυχία. Που δεν πατάς την εσκοκέρδεια. Και έχω πει χίλιες φορές, μπορείς να χτυπήσεις την ακρίβεια. Μπορείς. Αρκεί να το θέλεις. Δηλαδή, όταν βγαίνει και σου λέει ο άλλος ότι πατάξαμε τη φοροδιαφυγή με τα πώς. Με τα πώς. Τότε καταλαβαίνεις ότι πρόκειται περί ανοήτων, περί λυθείων στη Νέα Δημοκρατία. Διότι το πώς δεν είναι τίποτα άλλο παρά υπηρεσία στην τράπεζα. Παίρνει ποσοστό από τη δική μου συναλλαγή, από το φορολογημένο μου ποσό, μου παίρνει και προμήθεια. 1 ευρώ, 3 ευρώ, 5 ευρώ, 0,7 ευρώ, ό,τι θέλει κάθε τράπεζα. Αυτό σημαίνει τα 50 ευρώ τα δικά μου δεν είναι 50 ευρώ, μπορεί να είναι 47 ευρώ. Μπορεί να είναι 45 ευρώ. Οι οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία εκτινάχθηκαν στα 52,5 δις ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 26 από τα 35 δις του 2019. Δηλαδή 52,5 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία, το καταλαβαίνετε. Είναι η σύνταξή σας, είναι η ασφάλειά σας, είναι οι εισφορές σας, είναι τα λεφτά σας. Και έχουμε έλλειμμα εκεί. Χρωστάνε λεφτά πολύ γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν. Περίπου 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες, το 85% του συνόλου, χρωστούν ως 30.000 ευρώ, δηλαδή είναι υπερχρεωμένοι. Όλο αυτό το αποτέλεσμα της κακής αντιλαϊκής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι στρατηγικοί καλοπληρωτές. Δεν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές, όπως λέγανε, δεν θα πληρώσουν. Αλλά για ελεύθερους επαγγελματίες, μικρές επιχειρήσεις και ανθρώπους της πραγματικής οικονομίας. Ανθρώπους που τους πτώχευσαν και αναγκάζονται να πληρώνουν τα άντερά τους για πράγματα αυτονόητα που δεν έπρεπε να πληρώνουν. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι το αποτέλεσμα όλων αυτών, γιατί η κυβέρνηση πήρε και 120 δις. Τα 7 χρόνια που πέρασαν εισέρευσαν 120 δις στα ταμεία του κράτους από ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και άλλους πόρους ευρωπαϊκούς και εργαλεία, τα οποία τα έφαγαν οι πλουτοκράτες. Με 120 δις, αν είχα εγώ σε 7 χρόνια 120 δις, θα είχα γυρίσει ανάποδα την Ελλάδα και την ξανάφτιαχνα από την αρχή. Και αυτοί τα έφαγαν οι φίλοι τους, οι πλουτοκράτες, και ακόμα δεν μιλάνε, ακόμα έχουν το θράσος και μιλάνε. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στα αποτελέσματα αυτών των επιλογών. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ΑΔΕ και ΚΕΑΟ αυξήθηκαν κατά 27 δις. 27 δις. Οι κατασχέσεις αυξήθηκαν κατά 40% στην ΑΔΕ και 133% στα ΚΕΑΟ. Κατασχέσεις κανονικά του μισθού σας, του σπιτιού σας, της περιουσίας σας. Περίπου 1,3 εκατομμύρια άτομα είναι υποαναγκαστικά μέτρα εκτελέσεως, δηλαδή εκτέλεση των Ελλήνων. Οι οφειλέτες προς την ΑΕΔ, οφειλέτες, αυξήθηκαν κατά 1 εκατομμύριο ενώ προς τα ΚΑΕΟ 710.000. Μιλάμε
Το ιδιωτικό χρέος αυξήθηκε κατά 36 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή κατά 18% επάνω από πέρσι, πρόπερσι. Μιλάμε για κανονική κρεοκοπία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας των μικρομεσαίων, των φτωχών, πλατιών, λαϊκών στρωμάτων. Και αυτοί μιλάνε για επιτυχίες. Και πετάνε ψίχουλα στον Έλληνα να ζήσει με 700, 600 και 800 ευρώ. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Σταματήστε τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να δώσουν λεφτά στους εργαζόμενους. Κόψτε από τις εισφορές που τρώτε γιατί έχετε πάρει τα λεφτά των ασφαλιστικών ταμείων να τα δώσουμε στους εργαζόμενους. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.

Αλλά κάνουμε και ένα άλμα τώρα στην ιστορία, γιατί όλοι γνωρίζουμε τον Όμηρο από τα ομηρικά του έπι, Ιλιάδα και Οδύσσια. Υπάρχουν όμως και χαμένα έπι που κρύβουν ολόκληρη την ιστορία του Τροϊκού πολέμου. Εμείς ξέρουμε την Ιλιάδα. Ο Τροϊκός πόλεμος, φίλες και φίλοι, είναι μια πραγματική πολεμική σύγκρουση. Μιλούν για ιστορία της ελληνικής μυθολογίας. Ιστορία της ελληνικής μυθολογίας. Μύθος, δηλαδή, ιστορία μεταφερόμενη δια του λόγου, στόμα σε στόμα. Αλλά είναι ιστορικό γεγονός. Το μήλον της Έριδος, η κρίση του Πάρη, η αρπαγή της Ελένης, η ορκισμένη εκστρατεία των Αχαιών, ο θάνατος του Αχιλλέα και όλα αυτά που μαθαίναμε στο σχολείο. Ο Δροσύπος, η άλωση της Τρίας αποτελούν ιστορίες που επιβεβαιώνουν και επιβεβαιώνουν την ύπαρξη της Τρίας, των Μυκηνών, της Πύλου, της Σπάρτης, της Ιθάκης, όλων αυτών που ως τοπονύμια υπάρχουν και ως λαοί στα ομηρικά έπι, αλλά ως ιστορία είναι υπαρκτά. Ο Όμηρος δεν έγραψε ούτε για την αρχή του Τροϊκού πολέμου, ούτε για την καταστροφή της Τρίας, ούτε για το θάνατο του Αχιλλέα, ούτε για την επιστροφή των περισσότερων ηρώων. Η Ιλιάδα δεν είναι ιστορία του Τροϊκού πολέμου αυτή καθ' αυτή. Είναι η ιστορία της οργής του Αχιλλέα. Ένα μικρό κομμάτι μαθαίνουμε. Την οργή του Αχιλλέως. Ο Όμηρος επιλέγει να αφηγηθεί μόνο ένα μικρό τμήμα ενός πολέμου που διήρκησε 10 χρόνια. Όχι παραπάνω, 10 χρόνια, ούτε λιγότερο. Ξεκινά στον τελευταίο χρόνο της σύγκρουσης, δηλαδή η ιστορία δεν είναι ο Τροϊκός πόλεμος. Είναι από την οργή του Αχιλλέως, μόνο αυτό περιγράφει. Όταν η ρήξη ανάμεσα στον Αχιλλέα και τον Αγαμέμνονα οδήγησε σε αλυσίδα γεγονότων που θα αλλάξουν την τύχη των Αχαιών. Αυτή είναι η Ιλιάς. Δεν είναι ο Τροϊκός πόλεμος. Δεν μαθαίνουμε τον Τροϊκό πόλεμο. Μαθαίνουμε ένα κομμάτι του Τροϊκού πολέμου. Το έπος τελειώνει με την ταφή του Έκτορα, πριν από την άλωση της πόλεως. Οργή Αχιλλέα, επεισόδια, το ένα τ' άλλο, γυρίζει λίγο πίσω, ξαναπάει μπροστά και άλωση της πόλης δεν υπάρχει. Και τι έγινε μετά από αυτήν. Αντίστοιχα, η Οδύσσια δεν αφηγείται τις επιστροφές όλων των ηρώων του Τροϊκού πολέμου, αλλά περιγράφει μόνο το νόστο, την νοσταλγία ενός ανθρώπου, του Οδυσσέα, και ακόμα και η ιστορία του Οδυσσέα δεν φτάνει στο πραγματικό τέλος της ζωής του. Σταματάει με τους μνηστήρες κτλ. Δεν συνεχίζει παρακάτω. Τα ομηρικά έπι, φίλες και φίλοι, ήταν ένα μέρος μιας τεράστιας επικής παράδοσης που περιλάμβανε πολλά ακόμα έργα. Δεν ήταν μόνο η Ιλιάδα και η Οδυσσία. Είχε πολλά έργα ο Όμηρος ή αυτός που συνέγραψε τα ομηρικά έπι. Έγραψε και άλλα πράγματα. Και είπε και άλλα πράγματα. Αυτά τα έργα ονομάστηκαν κύκλια έπι. Επειδή μαζί δημιουργούσαν ένα πλήρη κύκλο γεγονότων. Δηλαδή, από την προέλευση του πολέμου, γιατί ξεκίνησε ο πόλεμος, έως και το τέλος της ιστορίας των ηρώων. Ακούστε τώρα. Δεν ήταν ένα ενιαίο έργο, αλλά διαφορετικά ποίηματα. Πιθανότατα γραμμένα από διαφορετικούς ποιητές και σε διάφορες εποχές. Άλλοι ένα από έναν ποιητή, τον εγγονό του Οδυσσέα, το γιο του Τηλεμάχου. Δυστυχώς σχεδόν κανένα από τα υπόλοιπα δεν διασώθηκε. Δεν υπάρχει. Και δεν ξέρουμε τι ακριβώς πίστευε ο δημιουργός τους για το γιατί έγινε ο Τροϊκός πόλεμος, τι έγιναν οι ήρωες, πώς επέστρεψε κτλ. Οι ιστορίες επιβίωσαν όμως. Μέσα από περιλήψεις, αποσπάσματα, αυτά που δεν μαθαίνουμε σχολείο. Από περιλήψεις, αποσπάσματα αρχαίων συγγραφέων και έργα τέχνης που απεικονίζουν σκηνές από τα χαμένα έπι. Ναι, όπως τα ακούτε. Δεν έγραψε μόνο τον Όμηρο, ο Όμηρος στην Ιλιάδα και την Οδυσσία. Τα Κύπρια έπι. Κύπρια έπι. Ήταν η αρχή της ιστορίας. Περιέγραφαν όσα συνέβησαν πριν από την Ιλιάδα, την κρίση του Πάρη, το μήλο της Έριδας και την επιλογή της Αφροδίτης. Την αρπαγή της Ελένης, τη συγκέντρωση των Αχαιών και τη θυσία της Ιφηγένειας. Αυτά είναι τα Κύπρια έπι. Του Ομήρου και πάλι. Μετά ερχόταν η Ιλιάδα του Ομήρου και αμέσως μετά συνέχιζε η Αιθιοπίδα. Όπου εκεί βρίσκουμε γεγονότα που ο Όμηρος δεν αφηγήθηκε ποτέ σε κανέναν. Εκεί εμφανίζεται η Αμαζόνα, η Υπενθεσιλία, η οποία μπαίνει στη μάχη εναντίον των Αχαιών και μονομαχεί με τον Αχιλλέα. Αυτά που δεν μάθαμε ποτέ υπάρχουν και σας επαναλαμβάνω και έπι. Εκεί επίσης έρχεται ο θάνατος του μεγάλου ήρωα και η διαμάχη για το σώμα του. Δεν το μαθαίνουμε στο Τροϊκό πόλεμο αυτό, αλλά σε άλλο έπος, η Αιθιοπίδα. Η μικρή Ιλιάδα συνεχίζει με την ιστορία, με τα γεγονότα που οδηγούν στην τελική πτώση της Τρίας. Την κρίση για τα όπλα του Αχιλλέα, την αυτοκτονία του Έαντα, το θάνατο του Πάρη και την κατασκευή του Δούρου Ήπου. Η άλωση της Τρίας
περιγραφώντας το έπος Ηλίου Πέρσης. Ηλίου Πέρσης. Η άλωση αυτή καθ' αυτή ως έπος από τον Όμηρο γράφτηκε στο Ηλίου Πέρσης. Εκεί βρισκόταν οι σκηνές που οι περισσότεροι σήμερα συνδέουν με το τέλος του πολέμου. Ποιες είναι αυτές? Να τις μάθουμε, ρε παιδιά. Η έξοδος των Αχαιών από το Δούριο Ήπο, η καταστροφή της πόλεως, ο θάνατος του Πριάμου και η τραγωδία των Τροών. Στα Νόστι, άλλο βρίσκουμε τις επιστροφές των ηρώων. Νόστος, νοσταλγία. Οι περιπέτειες του Αμενελάου, του Νέστορα, του Διομήδη, αλλά και τη δολοφονία του Αγαμέμνονος. Από την ίδια την Κλητεμίστρα και τον Αίγιστο. Τη γυναίκα του δηλαδή. Τέλος, η τηλεγωνία, άλλο έπος, ολοκληρώνει την ιστορία του Οδυσσέα. Εκεί μαθαίνουμε το τραγικό τέλος του Οδυσσέα. Γιατί στην Οδυσσέα δεν μαθαίνουμε πώς πέθανε ο Οδυσσέας. Είχε τραγικό τέλος ο ήρωας. Ο οποίος σύμφωνα με την παράδοση σκοτώνεται ακούσια από τον τηλέγωνο. Ακούσια. Η απώλεια των κύκλειων επών, όλα αυτά τα έπη λοιπόν που εμείς ξέρουμε μόνο δύο, Ιλιάδα και Οδύσσια, ήταν αποτέλεσμα μιας μεγάλης καταστροφής. Δεν χάθηκαν απαραίτητα σε μια φωτιά ή σε μια απαγόρευση. Χάθηκαν επειδή στην αρχαιότητα τα βιβλία έπρεπε να αντιγράφονται με το χέρι. Αυτό όσα έργα διαβαζόταν συνεχώς, αντιγράφονται και μελετούνταν, επιβίωναν. Όσα δεν διαβαζόταν, δεν αντιγράφονταν. Τα ομηρικά έπη λοιπόν, η Ιλιάδα και η Οδύσσια, είχαν τεράστια εκπαιδευτική και πολιτισμική αξία, γιατί με αυτά μεγάλωνε το εκπαιδευτικό σύστημα στην αρχαιότητα. Ο ίδιος ο Αλέξανδρος διάβαζε Ιλιάδα. Ο Μωάμεθ ο Πορθητής διάβαζε Ιλιάδα. Λόγω του Αχιλλέως. Τα υπόλοιπα σταδιακά εγκαταλείφθηκαν με συνέπεια να μην αντιγραφούν και να εξαφανιστούν. Η μεγαλύτερη αποκάλυψη, φίλες και φίλοι, το χαμένων επών είναι ότι ο Όμηρος δεν δημιούργησε μόνος του την ελληνική μυθολογία. Ήταν μέρος μιας τεράστιας παραδόσεως για αιώνες που αφηγούνται τις ιστορίες των ηρώων. Μένουμε εδώ και επαναλαμβάνω για να το καταλάβετε για ακόμη μια φορά. Δεν γνωρίζουμε όλη την ιστορία μας. Εδώ δεν ξέρουμε τη μυθολογία μας, τη μυθιστορία μας. Δεν γνωρίζουμε τα βασικά. Όταν σας λέω ότι τα έπι, τα κύκλια έπι του Ομήρου δεν είναι ένα ή δεν είναι δύο, αλλά είναι 7 και 8 βιβλία, εδώ υπάρχει θέμα. Και αντί να ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας με όλα αυτά, να ψάξουμε να τα βρούμε, μήπως υπάρχουν, τίποτα, πέρα βρέχει. Τουλάχιστον με αυτή την αναφορά μου, ίσως ξύσω λίγο το μυαλό κάποιων από εσάς. Ναι, ο Οδυσσέας, ναι, ο Τροϊκός πόλεμος, αλλά υπάρχουν και άλλα πολύ σημαντικά, τα οποία δεν τα γνωρίζουμε.

Γιατί οι ξένοι μας λένε Γκρις και όχι Ελλάς? Ερώτημα. Για ποιο λόγο μας αποκαλούν Γκρις και όχι Ελλάς? Τι σημαίνει και πώς επικράτησε? Να κάνουμε μια ενδοσκόπηση στις λέξεις. Γιατί διαβάζω πολλούς που διαμαρτύρονται κτλ. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι ως λέξη το Γκρις, ο Γρεκός δηλαδή, είναι προγενέστερο του Ελλάς και του Έλληνα. Γρεκός σημαίνει πλημμυνοπαθής, δηλαδή μετά τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνος υπότι κάτι και εδώ στην Ιππρωτική Ελλάδα λεγόταν Γρεκοί. Υπάρχουν παραπομπές και αναφορές. Ενώ το Ελλάς, το έχουμε κάνει και σε άλλη εκπομπή ανάλυση, αναφερόταν σε κατοίκους σε Ελλάς, σε Ελλήνες, Έλληνες που έγιναν αργότερα από την Ήπειρο. Έτσι κι αλλιώς και οι δύο λαοί ξεκίνησαν από την Ήπειρο, όπως και όλα τα ελληνικά φύλλα. Οι φίλοι λοιπόν αναφέρονται στο λαό μας με διαφορετικούς τρόπους. Όλοι οι φίλοι. Αλλά οι περισσότερες χώρες χρησιμοποιούν εφάμιλους με τον αγγλικό τίτλο Greece. Greece, έτσι μας ξέρουν. Γρεκός δηλαδή. Γρεκοί. Εξού και τον Γκρέκο, το λατινικό. Από εκεί το δανείστηκαν οι γλώσσες. Από τον Γκρέκο. Να δώσω μια πληροφορία για να ξέρετε. Στην Ιταλία υπάρχουν 4.000 τοπονύμια όπου συναντώνται, που συναντάται η λέξη Γκρέκο. Στην Ιταλία. Από τη Βόρεια Ιταλία μέχρι τη Νότια Ιταλία. Δεν είναι μόνο η Νότια Ιταλία, είναι και η Βόρεια Ιταλία. Τοπονύμια με τον Γκρέκο. Έλληνας. Και είναι και λογικό. Εξ αρχής η λέξη Έλληνας δεν ήταν και ένας καθολικός όρος. Αφού, αν διαβάσουμε τα ομηρικά έπι, οι πρόγονοί μας λεγόταν Άχαιοι, οι Δαναοί, Αργοί, όπως αναφέρει ο Όμηρος. Δηλαδή, αν δείτε, δεν λέει Αχαιούς, μας λέει και Δαναούς, μας λέει και Αργίους. Ήτανε αυτό που λέμε μικυναϊκοί πολιτισμοί. Αν και ο όρος είναι λάθος, επαναλαμβάνω. Οι Μικίνες είναι μια τοποθεσία. Δεν ήταν μικυναϊκός ο πολιτισμός, γιατί μικυναϊκό πολιτισμό συναντάμε και στη Μακεδονία. Παρεμφερεί ίδιο τελετουργικό, ταφές, τολωτούς τάφους κτλ. Άρα λοιπόν ήταν ένας πολιτισμός ενιαίος από τη Μακεδονία μέχρι τη Νότια Ελλάδα. Απλά επειδή βρέθηκε ο πρώτος τάφος στις Μικίνες, τον αποκάλυψαν μικυναϊκό πολιτισμό. Όπως πληροφορούν λοιπόν τα έργα του Ομήρου, τα ονόματα ήταν αυτά. Ο όρος Γρεκός, από τον οποίο προέρχεται το Γκρις, καθιερώθηκε κυρίως στην εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Κυρίως τότε. Σύμφωνα με τους ιστορικούς, το Γκρις διαδόθηκε ως ετυμολογική ρίζα μέσα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία προερχόμενο από το λατινικό Γκρέκους. Έτσι. Από το όνομα Γρεκοί. Που είχαν λάβει οι πρώτες ελληνικές φυλές που πήγαν στην Ιταλία. Δηλαδή, οι Ετρούσκοι. Και θα κάνω μια υπέρβαση τώρα. Οι πρώτοι κάτοικοι της Ιταλίας, όπως λένε κάποιοι, οι Ετρούσκοι, πριν τον Ρωμαϊκό πολιτισμό, πριν τους Ρωμαίους, ήταν ένα ελληνικό φύλλο, μικυναϊκό, αν το ψάξετε, που άνθησε από το 1000 π.Χ. μέχρι το 9ο, 8ο, 7ο αιώνα, όταν άρχισε να αναδύεται η Ρώμη αργότερα. Ήταν Έλληνες οι Ετρούσκοι. Και η γραφή τους ήταν οι πανομοιότυποι με τη δική μας, των Ελλήνων εδώ στην περιοχή, και η τεχνοτροπία τους και η ναυσιπλοεία τους. Ήταν ένα πρωτοφύλλο μικυναϊκό. Κάποιοι λένε πελασγικό. Ανελήφθησαν οι Ρωμαίοι, οι οποίοι επέβαλαν τον Γκρέκους ως όνομα και το μετέφεραν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ως μέρος της Μεγάλης Ελλάδος, Magna Graecia. Ο όρος προέρχεται ξεκάθαρα από την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα Γκέρκ, που σημαίνει γέρνο ή γερνό, αλλά θα σας πω το εξής. Κρατήστε λίγο εδώ. Εδώ. Ινδοευρωπαϊκή ρίζα. Αρχίζουν τα παραμύθια τώρα. Η συμβατική ιστορία το λέει αυτό. Τι λέει η συμβατική ιστορία? Προέρχεται, λέει, από την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα. Γιατί λέτε Ινδοευρωπαϊκή ρίζα, όταν η λέξη Γρεκός, πλημμυροπαθής, υπάρχει σε προγενέστερο χρόνο και σε οριοθετείται Ινδοευρωπαϊκή γλωσσία? Γιατί το κάνουν αυτό, ρε παιδιά? Γιατί το κάνουν αυτό? Αφού βγαίνει ο Αριστοτέλης ο ίδιος, ο μέγας Αριστοτέλης, όχι ο Φουφουτίδης το πουθενίδης. Το λέει ξεκάθαρα. Από πού προέρχεται η λέξη αυτή? Ο Μέγας Αριστοτέλης θεωρούσε παλαιότερη στην εποχή πόλη της ελληνικής φυλής τη Γραία. Αλλά τι έλεγε ο Αριστοτέλης? Η πρώτη πόλη που δημιούργησαν οι Έλληνες ήταν η Γραία. Η Γραία. Και από εκεί προήλθαν οι Έλληνες άπικοι της Νάπολης.
Δηλαδή βγαίνει ο Αριστοτέλης, το λέει αυτό και άλλοι παίρνουν μια θεωρία ιδοευρωπαϊκή, γερνό, γέρνο, κάνω, ράνω. Όχι να μπω την άλλη κουβέντα και παρεξήγουν και ορισμένοι. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Ούτε γέρνο, ούτε γερνό, τίποτα. Από το γραία πρόκειται ο Αριστοτέλη. Και αν στην τελική θέλετε αυτό που λέμε τιμολογικά, το γρεκό συναντάτε στο λεξικό Σουήδα, αν δεν κάνω λάθος, ως πλημμυροπαθής. Και όσοι γνωρίζουν λίγο τον κατακλυσμό του Δευκαλίων, έχουν και γίνει και άλλοι κατακλυσμοί του Ογίγου, δηλαδή η αρχαία ελληνική ιστορία αναφέρεται σε κατακλυσμούς. Και Ογίγου και Δευκαλίωνος έγιναν άπειροι κατακλυσμοί. Άπειροι. Πολλοί κατακλυσμοί. Πλημμύρες. Τα γράφαν οι αρχαίοι Έλληνες. Τα γράφουμε και εμείς τα παλιά των υποτιμάτων μας οι Νεοέλληνες. Οι Ινδοευρωπαίοι λέει. Και όταν τους ρωτάς πού είναι αυτοί οι Ινδοευρωπαίοι, πού άφησαν ευρήματα, κτερίσματα, αρχίζουν τα φιλαλθήματα. Δηλαδή η ύπαρξη ενός πολιτισμού χωρίς κτερίσματα δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Μόνο στο μυαλό των Ελλήνων εδώ είναι. Που την ινδοευρωπαϊκή θεωρία την ξεκίνησε η αρία φυλή των Ναζί. Και τη μεταλαμπάδευσε σε ολόκληρο τον κόσμο αργότερα. Και την αποδεχτήκαμε μετά. Τι να συζητάω τώρα. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος, έχει το λόγο.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, για το νομοσχέδιο θα πω ότι έχω μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Εσείς βλέπετε τις συντάξεις ως επενδυτικά προϊόντα μόνο. Για εμάς δεν είναι επενδυτικά προϊόντα. Για εμάς είναι η κόπη μιας ζωής. Είναι η δουλειά, η εργασία και το κράτος οφείλει να προστατεύει τις συντάξεις. Εδώ και δεκαετίες βέβαια τις λαιλατεί. Δεν μιλάω για περικοπές, μιλάω για λαιλασία. Είναι γνωστή η ιστορία του δανεισμού των ασφαλιστικών ταμείων. Έτσι δεν είναι, κύριε Βιλιάρδο? Δανείζεστε κρυφίως, κρυφά δηλαδή. Παίρνετε τα λεφτά των συνταξιούχων και τα κάνετε ό,τι θέλετε εσείς. Τα δανείζουν το ελληνικό κράτος. Και μάλιστα αυτό θα μπορούσε να το χαρακτηριστώ και κλοπή. Γιατί όταν δεν ρωτάς αυτό που είναι τα λεφτά, τα δικά του λεφτά, και τα παίρνεις και τα κάνεις ό,τι θέλεις, λέγεται κλοπή. Και εγώ το ερώτημα γυρνάτε και λέτε να κάνουμε ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, να κάνουμε. Ωραία. Αν ο ιδιώτης πτωχεύσει, εάν δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μελών και δικαιούχων, τώρα μην μου πείτε δεν μπορεί να συμβεί. Αυτό συνέβη σε μια άλλη περίπτωση, παράλληλη, όχι η ίδια, όπως η Lehman Brothers που έσκασε κάποια στιγμή και άμα σκάσει, χάθηκαν και τα λεφτά. Χάνονται και όλα. Με όλα αυτά λοιπόν έχουμε το εξής. 6 στους 10 συνταξιούχους με κύρια σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ. Όταν λέμε κάτω, εννοούμε και 400 ευρώ. Δεν εννοούμε 1.000 ευρώ. Πώς να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Πώς μπορεί να ζήσει ένας συνταξιούχος με 500 ευρώ, κύριε Υπουργέ? Είναι οι παππούδες μας, είναι οι μπαμπάδες μας, είναι οι συγγενείς μας. Και τι έγινε εδώ? Πλήρωσαν εισφορές, λεφτά δικά τους από την τσέπη τους, περίμεναν να πάρουν 10 ευρώ, τους δίνεται 4 ευρώ και πρέπει να πούν και ευχαριστώ. Κάναμε ένα μικρό υπολογισμό. Από το 2010 μέχρι και σήμερα, οι περικοπές των συντάξεων, ξέρετε πόσες είναι, σε ποσό, κύριε συνάδελφε? 160 δις. 160, από το 2010 μέχρι σήμερα. Τα λεφτά που πήρατε, κόψατε, είναι 160 δις. Και τι κάνετε τώρα? Τους δίνετε ένα επίδομα 466 ευρώ με ηλικιακούς κόφτες. Ηλικιακούς κόφτες. Δώρον άδωρο, ψίχουλα. Αυτό που λέτε θα κάνετε συντάξεις χειρίας, ή να το κάνετε και με τα δώρα? Κατάργηση φορά ηλεγγύης, λέει, στις επικουρικές άνω των 300. Γιατί μόνο άνω των 300? Όλοι, όλοι, με αστερίσκους, περικοπές, ψαλιδίσματα, κάνετε κοπτοραπτική πολιτική. Η κοπτοραπτική πολιτική είναι αντικοινωνική πολιτική. Εμείς έχουμε μια σειρά προτάσεων. Επίσης, ο αποκλεισμός από αυξήσεις 3% των επικουρικών. Γιατί? Γιατί όχι αυξήσεις επικουρικές και τις αποκλείετε? Άρα λοιπόν μην κομπορημονεύεται ο Πρωθυπουργός. Όχι. Πρέπει να κομπορημονεύεται μόνο όταν πετύχει αυτό που λέει η Ελληνική Λύση. Κατώτατη σύνταξη συγκεκριμένου ποσού 1.500-1.600 ευρώ ή όσων προσέφερε ο καθένας. Το λιγότερο. Για να μπορεί να ζει αξιοπρεπώς, κύριε Υπουργέ, ο άλλος. Και εδώ διερωτάται ο πολίτης. Υπάρχει δικαιοσύνη κοινωνική? Υπάρχει ταξική δικαιοσύνη? Υπάρχει δικαιοσύνη συνολικά στη χώρα? Δεν υπάρχει, κύριε συνάδελφε. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Ρωτήστε έξω στον κόσμο. Δεν μπορεί ο ολιγάρχης, ο πλουτοκράτης να παίρνει κρατικές business. Και ο άλλος που έβαλε τα λεφτά του, κύριε Υπουργέ, για να πάρει μια σύνταξη, να του την κόβεται. Είναι άδικο. Και η δικαιοσύνη αποφαίνεται και αποφασίζει μόνο για τα του οίκου του, κύριε Υπουργέ, και δεν περιποιεί τιμή στη δικαιοσύνη η επιλογή αυτή. Όταν ήταν να μειωθούν δηλαδή οι μισθοί των δικαστών, αποφάσισαν οι δικαστές ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αλλά όταν είναι για τον εργαζόμενο, οι δικαστές δεν μπορεί να γίνει. Αυτό είναι άδικο. Για το 13ο και 14ο μισθό, το ΣΤΕ αποφάσισε αυτό. Ναι, αλλά πριν αποφάσισε και τους δικούς τους μισθούς, ναι, να τα παίρνουν. Στα φαντς, η δικαιοσύνη είπε ναι, να παίρνει τα σπίτια των Ελλήνων. Πόσο ανεξάρτητη και δίκαιη είναι αυτή η δικαιοσύνη? Πόσο προστατεύει τους πολίτες? Για εμάς θα αλλάξουμε τη δικαιοσύνη στη χώρα. Θα είναι δίκαιη η δικαιοσύνη και ισότιμη για όλους τους Έλληνες. Θα ξυλώσουμε τους κακούς δικαστές. Εμείς ευχαριστούμε τους εντίμους δικαστές που τιμούν το ρόλο τους και τη δικαιοσύνη. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι κακοί δικαστές. Αυτούς τους κακούς δικαστές εμείς θα τους ξυλώσουμε. Δεν τους θέλουμε. Διότι δικάζουν πολλοί εξ αυτών με βάση την κομματική τους ιδεολογία ή την ιδεολειψία τους ή τα προσωπικά τους βιώματα. Δεν χωνεύουν.

0: κάποιον που είναι, ξέρω εγώ, αριστερός, είναι δεξιός ο δικαστής εντός εισαγωγικών, λογικές του 20ου αιώνα τώρα αυτές, έτσι, και τον καταδικάζει. Βλέπει έναν πολίτη που είναι δεξιός, ο αριστερός δικαστής, και τον καταδικάζει. Αυτή δεν είναι δικαιοσύνη. Δεν είναι δικαιοσύνη. Με ιδιοληψίες και προσωπικά βιώματα δεν μπορούν να δικάζουν οι δικαστές. Θέλετε παράδειγμα? Ας το δώσω τώρα. Δύο βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όχι του κόμματός μας, άλλου κόμματός μας, για το ίδιο ακριβώς αδίκημα κάναν μήνυση. Ίδιο δημοσίευμα, συκοπαντική δυσφήμιση. Κάνουν μήνυση. Η ποινική αξιολόγηση είναι διαφορετική, κυρία Πρόεδρε. Στη μία πλευρά ο αρμόδιος πάει αρχείο την υπόθεση γιατί ο δημοσιογράφος ήταν μαγκάκος. Στην άλλη πλευρά, όχι, λέει, να πάει στο δικαστήριο στη δικαιοσύνη. Για το ίδιο αδίκημα. Ίδια περίπτωση. Γιατί ο ένας είναι ιδιοληπτικός και άλλος δεν είναι. Εμείς δεν θέλουμε δικαστές που να κάνουν τις κότες, ούτε τις πέρδικες, ούτε τις μπεκάτσες, ούτε τους πίνους, ούτε τις καρδερίνες, ούτε τους παπαγάλους. Θέλουμε δικαστές αετούς να βλέπουν το δίκιο κατάματα και το απονέμουν σωστά. Όπως η κυρία Χασάπη, παρακαλώ. Ου, μπράβο, και λαγούς να μην έχουμε. Βέβαια κατήτησαν λαγοκέφαλοι πολλοί από αυτούς. Έτσι. Η κυρία Χασάπη Ελπίδα, η κυρία Διονυσία Παπαδοπούλου, η κυρία Ελένη Μίγδου. Δεν πρέπει να δικάζουν, εγώ λέω και ονόματα. Δεν πρέπει να δικάζουν, συγκεκριμένα ονόματα. Πρέπει να διορθωθούν, αλλιώς δεν πρέπει να δικάζουν. Ή θα είναι δικαιοσύνη πραγματική ή δεν θα δικάζουν. Πάμε, κυρία Υπουργέ, προτάσεις μας συνεργασιακά. Τις έχουμε καταθέσει πάρα πολλές φορές. Εγώ ρωτώ την κυρία Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, με το χέρι στην καρδιά, γιατί είστε ένας άνθρωπος ο οποίος περπατάει στην κοινωνία. Πόσος μισθός χρειάζεται σε ένα ζευγάρι για να επιβιώσει σήμερα? Εδώ να το πείτε εδώ. Κατά την άποψή μου, πρέπει να παίρνει 1500 ευρώ ο Έλληνας μισθό. Και άλλα 1500 η γυναίκα. Όταν ένα χιλιάρικο περίπου για μια οικογένεια το ενίκιο μαζί με τα υπόλοιπα έξοδα 1200-1300 ευρώ, πώς θα επιβιώσει? Και εμείς λέμε πενθήμερη εργασία. Κατάργηση του 13ωρου. Δεν μπορεί να υπάρχουν όλα αυτά. Επαναφορά των εφάπαξ, επαναφορά βαρέων, μείωση εργοδοτικών εισφορών και ελάπιση μικρομεσαίων και μεσαίων επιχειρήσεων και μείωση κόστος εργασίας. Μείωση κυρίως εργοδοτικών εισφορών στους νέους εργαζόμενους για να χτυπήσουμε και την ανεργία. Επαναφορά 13ου μισθού και 13ης διαταξής και 14ης. Επιστροφή εσόδων μεσοφόρων και εισφορών. Εμείς, κύριε Υπουργέ, έχουμε τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Και θα σας πω και πού θα βρούμε τα λεφτά σε λίγο. Γιατί λεφτά υπάρχουν στις τσέπες των πλουσίων που εσείς τα δίνετε. Και θα σας απαντήσω με στοιχεία. Εμείς λέμε το εξής αμίμητο. Κάτι που δεν λέει η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα που έκαναν τα φανς. Εσείς κάνετε κατασχέσεις στα σπίτια των Ελλήνων. Εμείς με τον ΟΕΚ θα δίνουμε σπίτι σε κάθε Έλληνα πολίτη. Με τον ΟΕΚ, όπως έδινε κατά το παρελθόν. Ολόκληρο σχέδιο χωρίς να κοστίσει στο ελληνικό κράτος ούτε ένα ευρώ. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Βασικός και απαράβατος κανόνας στην ελληνική λύση. Δεν θα κλέβουμε τα χρήματα από τα δημόσια ταμεία. Θα κόψουμε χέρια, θα δημεύσουμε περιουσίες για να πληρωθούν οι Έλληνες. Άλλος, κύριε Υπουργέ Κανόνας, δεν θα δίνουμε πέτσινες αποζημιώσεις σε εργολάβους. Μαϊμού αποζημιώσεις. Ξέρετε πόσα χρήματα έδωσε στο ελληνικό κράτος τα τελευταία 3 χρόνια σε μαϊμού αποζημιώσεις σε εργολάβους? 7 δις. 7 δις είναι 3 χρόνια περίπου 13η και 14η σύνταξη. 7 δις πήραν 7 άνθρωποι στη χώρα αποζημιώσεις για έργα που δεν έκαναν. Ονόματα θέλετε? ΒΟΑΚ. Από 600 εκατομμύρια που στήχησε ο ΒΟΑΚ, πήγε στο 1 δις με τις αποζημιώσεις και τις υπερτιμολογήσεις. Λόγος, καθυστέρησε το κράτος για τις συμβατικές του υποχρεώσεις να τις υλοποιήσει. Δηλαδή κάτι έγραφα. Μετρό Θεσσαλονίκης. Κόστησε, το αγγενιάζει ο Πρωθυπουργός, 700 εκατομμύρια παραπάνω από το κόστος κατασκευής του. Υποθαλάσσια αρτηρία Θεσσαλονίκης. Δώσατε 90 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση σε ένα έργο που δεν έγινε ποτέ γιατί έφταιγε το κράτος που δεν το κάνει το έργο. Αυτοκινητόδρομος Πατρών Πύργου. 120 εκατομμύρια πριν 6 μήνες δώσατε αποζημίωση πάλι. Έψιλον 65. Από 500 εκατομμύρια ευρώ βγήκε στα 2,1 δις. Αεροδρόμιο Καστελίου. Από 625 εκατομμύρια πήγε 1,2 δις κόστος. 700 εκατομμύρια επάνω. Εγνατία Δός. Έδωσε 460 εκατομμύρια ο ιδιώτης για ένα έργο 7 δις. για να το πάρει. Όλα αυτά συν άλλα 2,4 δις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση να δώσει ως μπόνους αν παραδοθούν τα έργα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, διότι αλλιώς κινδυνεύουμε να πάρουν οι Ευρωπαίοι τα λεφτά πίσω, γιατί είναι συγχρηματοδοτούμενα. Αυτό λέγεται χρηστή διοίκηση. Αυτό λέγεται μια αποτυχημένη άχρηστη κυβέρνηση. Άλλη πίστηνα. Ανακοινώθηκε στα μέσα ότι αγόρασε ο κύριος Κόκαλης 20 στρέμματα στο Ελληνικό από τον κύριο Λάτση. Πόσο τα αγόρασε? 41 εκατομμύρια. 20 στρέμματα. Πόσο το πούλησε εδώ η Νέα Δημοκρατία το στρέμμα? 92 ευρώ. Τα ακούτε? Τα ακούτε που να πάρει και να σηκώσει? Να λοιπόν που είναι τα λεφτά στις τσέπες των ολίγων. Κύριε Υπουργέ, θα τα πάρουμε τα πολλά λεφτά από τις τσέπες των ολίγων και θα τα δώσουμε τα πολλά λεφτά στους πολλούς φτωχούς Έλληνες. Άλλο παράδειγμα, πώς κάνετε 1 ή 2 δις το χρόνο, κυρία Υπουργέ? Ήρθε ο Σκοπιανός εδώ, ο φίλος μας, ο Τούρκος, ο Ισραηλινός, ο Βούλγαρος, ο Ρουμάνος. Στη χώρα του έχει μια ιστοσελίδα που νοικιάζει το σπίτι που αγόρασε στην Ελλάδα, στη Χαλκιδική. Τα λεφτά μένουν εκεί. 1 έως 2 δις είναι αυτή η ιστορία στη Χαλκιδική. Και δεν φορολογούνται εδώ. Τα ακούτε, κύριε Βιλιάρδο? Να τα ακούνε εδώ, κύριε Χίτα, κύριε Μπούμπα, κύριε Κουμπελόγλου, κύριε Αθανασίου, κύριε Σημακοπούλου, κύριε συνάδελφοι, κύριε Γραμμένα, κύριε Ποτόπουλο, να τα ακούνε αυτά. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Και σχέδιο έχουμε και πρόγραμμα έχουμε και λύσεις έχουμε, γιατί είμαστε η λύση και σε το πρόβλημα. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά τα οποία τα παίρνουν, επαναλαμβάνω, οι λίγοι κολλητοί του Μαξίμου. Θα πάνε σήμερα και αύριο όλη τη βδομάδα στη ΔΕΘ όλοι. Η Ελληνική Λύση είναι το μόνο, δεν ξέρω αν το κάνουν κι άλλοι αυτό, ζητώ συγγνώμη αν το κάνουν κι άλλοι, σοβαρό κόμμα που εδώ και από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι η ΔΕΘ είναι μια επιχειρηματική οικονομική έκθεση. Δεν έχει δουλειά κανένας εκεί να χαλάσει την ημέρα ή τις ημέρες σε 6-7 μέρες της ΔΕΘ. Τι δουλειά έχουν εκεί όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί? Πείτε μου τι δουλειά έχουν στην έκθεση? Είναι επιχειρηματίες κανένας από αυτούς? Στο Μαξίμου είναι επιχειρηματίες. Εντάξει. Οι υπόλοιποι τι δουλειά κάνουν? Είναι οικονομική και εμπορική έκθεση. Δηλαδή θα πάει ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, θα πω και ο Ανδρουλάκης, αλλά οι δύο πρώτοι έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη, που πρόδωσαν τη Μακεδονία, στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, να μιλήσουν για τη Μακεδονία. Καλά, τέτοιο θράσος απίθμενο. Η Θεσσαλονίκη, το είπαν και οι Μακεδόνες, είστε ανεπιθύμητοι στη ΔΕΘ. Μην έρθετε στη ΔΕΘ, μην πάτε στη ΔΕΘ. Έχουν γίνει τα έργα στο λιμάνι? Όχι. Έχουν γίνει γήπεδα στη Θεσσαλονίκη? Όχι. Έχουν γίνει δρόμοι και υποδομές? Όχι. Ένα μετρό κάνετε κουτσουρεμένο? Δεν πάει στη Δυτική Θεσσαλονίκη που είναι περισσότερος πληθυσμός. Πάει μέχρι την Καλαμαριά. Άντε και μέχρι τη Μίκρα. Στα αεροδρόμια δεν πάει. Και μας κόστησε και 700 εκατομμύρια παραπάνω. Αυτό δεν είναι πολιτικός πολιτισμός. Είναι ένα τσίρκο με επεφερεόμενους θειάσους, κομματικούς, ακρίδες του δημοσίου, που τρέχουν πίσω από πολιτικούς αρχηγούς για να χειροκροτούν ποιον? Τους ψεύτες που υπόσχονται και δεν υλοποιούν για τη Βόρεια Ελλάδα και την περιφέρεια τίποτα του παρακράτους του Αθηναίων. Και επειδή πιέζει και ο χρόνος, κύριοι συνάδελφοι, φοβάμαι τους επόμενους μήνες ότι με την Τουρκία θα έχουμε θέματα. Το φοβάμαι και το λέω εντύμως. Διότι έχουμε μια κυβέρνηση επικίνδυνη. Και επειδή θέλει προτάσεις η κυβέρνηση, να τους είπω 2-3 συγκεκριμένες προτάσεις. Την ώρα που μιλάμε και λέμε ότι το Αιγαίο είναι ελληνικό, οι Τούρκοι αλλοίς ψαρεύουν 100 μέτρα από την Τίνο. Τώρα κυρώσεις στην Τουρκία, απαγόρευση αλλίας των Τούρκων αλλιέων. Στα 100 μέτρα από την Τίνο και από το Σούνιο. Δεύτερον, είναι επικίνδυνη η κυβέρνηση. Εχώρισε το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας σε μια γαλλική κοινοπραξία που ελέγχει η Γαλλία κατά 66% για το καλώδιο στην Κάσο. Έλα μου όμως που η γαλλική κοινοπραξία, κύριε Υπουργέ, κάνει δουλειές δισεκατομμυρίων ευρώ στην Τουρκία. Και ρωτώ εγώ, ο ιδιώτης θα διαχειριστεί την εθνική κυριαρχία της Κάσου? Θα στείλει email η εταιρεία στην Τουρκία για να ενημερώσει ότι θα βάλουμε καλώδιο? Ο ιδιώτης μπορεί να το κάνει. Αυτό σημαίνει ότι εκχωρήσαμε εθνική κυριαρχία σε έναν ιδιώτη. Σε ποιο κράτος η εθνική κυριαρχία παραχωρείται σε ιδιώτη? Στο κράτος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το μπάχαλο το κράτος.
1: Και αυτό δεν το λέω εγώ πλέον, το λέει και η Καθημερινή σήμερα. Εμείς το είπαμε προχθές, το αποκαλύψαμε. Σήμερα βγαίνει. Δεν θα σας πω το τρίτο. Πρόταση. Ακούστε λίγο. Η Τουρκία αφισβητεί τα ελληνικά νησιά και τις βραχονησίδες. Και επικαλείται τη συνθήκη της Λοζάνης. Αφού λοιπόν το πάει έτσι η Τουρκία, πρόταση. Διεκδικήστε τώρα τα νησιά που δεν καταγράφονται στη συνθήκη της Λοζάνης και ανήκουν τώρα στην Τουρκία. Ποια είναι τα νησιά αυτά, θα στα πω ένα προς ένα. Αδιάβατος, Γιαλονίση, Δασκαλιό, Λίος, Καλαμάκι, Κάλαμος, Ουλία, Πύργος, Δρέπανο, Μαύρο, Πράσο, Φιδονήσι, Προκόνησος, Αφίσια, Καλόλιμνος, Κούταλη, Προβατονήσι, Αντιγόνη, Πλατή, Οξιά, Νέανδρος δεν γράφονται στη συνθήκη της Λοζάνης, γιατί αυτό λέει η Τουρκία. Τα ελληνικά νησιά δεν καταγράφονται ονομαστικά, άρα δεν είναι ελληνικά στη συνθήκη της Λοζάνης. Ωραία. Αυτά τα νησιά, κύριε συνάδελφε, τα ξέρετε και εσείς αυτά. Δεν καταγράφονται στη συνθήκη της Λοζάνης. Και αν τα ξέρουν στη Νέα Δημοκρατία, ας ρωτήσουν τον κύριο Συρίγο που έγραψε το άρθρο αυτό και το επικαλούμε. Να διεκδικήσουν τώρα ως ισορροπία διεκδικήσεων αυτά τα νησιά από την Τουρκία. Παντού αποτυχίες. Μας ζαλίσατε με τον άξονα τον IMEC, πως λέγεται, ότι είναι μεγάλη επιτυχία, θα και το αγωγός, θα πηγαίνει στην Κύπρο, στην Ελλάδα, παραμύθια. Βγήκε η Σαουδική Αραβία και σας άδειασε. Φέρτε τους Patriot πίσω τώρα. Είναι εχθρός η Σαουδική Αραβία. Σταματήστε να κάνετε λάθη. Κάνετε και το χειρότερο. Πάνε και παίρνουν πλοία, λέει, από την Ιταλία. Μεταχειρισμένες φρεγάτες. Για σταθείτε ρε μάγκες. Για σταθείτε ρε παιδιά. Τα χρήματα του ελληνικού λαού είναι ιερά. Παίρνεις πλοία από τον εχθρό σου. Η Τουρκία μαζί με την Ιταλία κάνουν συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων τα οποία θα βάλουν αντίον της Ελλάδος. Και πας και δίνεις χρήματα στην Ιταλία που είναι εχθρός. Και αν θέλετε με βάση την γεωγραφία είναι εχθρός. Και το ζωτικό χώρο της Ιταλίας, δυτικά είναι η Γαλλία, δεν μπορεί να πάει. Ανατολικά μπορεί, πάντοτε πήγαιναν και οι Ρωμαίοι και οι Βενετοί και όλοι οι Φράγκοι. Ανατολικά. Πας και δίνεις λεφτά στους Ιταλούς. Για ποιο λόγο, πείτε μου. Ποιος είναι ο λόγος. Γι' αυτό λέω ότι έχουμε διαφορετική αντίληψη. Γι' αυτό λέω ότι διαφέρουμε ως ελληνική λύση. Εμείς διαφέρουμε, κύριε Υπουργέ, σε σχέση με τη σκέψη, την αντίληψη και την εφαρμογή της πολιτικής. Θα ρωτάτε γιατί. Διότι εμάς οι προτεραιότητες, οι δικές μας, είναι διαφορετικές. Είναι οι φτωχοί. Είναι οι εργαζόμενοι. Είναι ο άνθρωπος του μόχθου. Είναι ο μικρομεσαίος. Είναι αυτός που ανοίγει το μαγαζί του το πρωί και τρέμει την εφορία, τρέμει τις εισφορές, τρέμει τα πάγια, τρέμει τα έξοδα. Είναι αυτός ο άνθρωπος που αγωνίζεται και μοχθεί, ο κτηνοτρόφος, ο αλιέας, ο μελισσοκόμος. Είναι αυτός που παράγει, στηρίζουμε αυτόν που παράγει πλούτο. Όχι όσους τρώνε από τα έτοιμα, όπως οι ολιγάρχες πλουτοκράτες φίλοι της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ να πω το εξής. Το σύστημα έχει πάντοτε δύο πόλους. Για να έχει μια ισορροπία. Σήμερα το σύστημα έχει τους δύο πόλους αυτούς. Τσίπρας, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης. Ο δεύτερος πόλος είναι κάποια υποκομματίδια που ελέγχει το Μαξίμουμ και τα δημιουργεί κάθε φορά πριν τις εκλογές. Έρχεται νέα φουρνιά υποκομματιδίων. Που είναι της παρατάξεως αλλά δεν είναι της παρατάξεως. Εμείς είμαστε ο τρίτος πόλος. Ο τρίτος πόλος και είμαστε ανάμεσα σε αυτούς τους πόλους. Είμαστε ο τρίτος πόλος που θα χαλάσει αυτή την ισορροπία του συστήματος. Ο τρίτος πόλος, ο φιλολαϊκός, ο ελληνικός, ο ελληνοκεντρικός. Είμαστε ο τρίτος πόλος της διακυβέρνησης του τόπου με βάση το εθνικό συμφέρον, το εθνικό καλό και τον κυρίαρχο ελληνικό λαό. Αυτό τον πόλο υπηρετούμε και αυτός θα κερδίσει στις επόμενες εκλογές. Ελληνική λύση και επιτέλους να βρει τη λύση η Ελλάδα.
2: Ευχαριστούμε τον κύριο Πρόεδρε.
3: Ο Θεός να σας φωτίσει, ο Θεός να ευλογήσει τα μυαλά όλων. Να είστε καλά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στις λεωφόρους Σταδίου και Βασιλίσσης Σοφίας, ενώ αυξημένη κίνηση καταγράφεται κατά τόπου στη λεωφόρο Θημών και στη λεωφόρο Αθηνών. Όπως φανερώνει το ρεπορτάζ, η κάλυψη του ελλείμματος 250.000 θέσεων εργασίας στην εγχώρια αγορά επιτυγχάνεται μέσω της μαζικής απορρόφησης δεκάδων χιλιάδων ετούντων άσυλο που αποκτούν δικαίωμα εργασίας σε μόλις 60 ημέρες. Η ελληνική οικονομία μαστίζεται από δομική εξάρτηση εγχώριας παραγωγής από αυτούς τους πληθυσμούς, με αποτέλεσμα να επιταχύνει μια βαθιά αλλίωση του κοινωνικού ιστού και της δημογραφικής συνοχής της χώρας. Από 1η Σεπτεμβρίου 2026, χιλιάδες δανειολήπτες με εκκρεμείς ανακοπές κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση επαναπροσδιορισμού, διαφορετικά κινδυνεύουν να χάσουν την περιουσία τους. Η νέα ρύθμιση του νόμου 5221 του 2025, που ενεργοποιήθηκε με ελάχιστο χρόνο προειδοποίησης, ορίζει ότι η παράληψη της προθεσμίας καθιστά την ανακοπή ως μηδέποτε ασκηθήσα και καταργεί αυτοδικαίως κάθε προσωρινή δικαστική προστασία. Κλείνει οριστικά σήμερα, ύστερα από 25 χρόνια λειτουργίας, το γνωστό πολυκατάστημα Νότο στην Ομόνοια, καθώς οι ιδιοκτήτες του κτηρίου δεν ανανέωσαν τη σύμβαση μίσθωσης. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν την διακρατική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα ύψους άνω των 3 δισεκατομμύρων ευρώ για τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου αντιεροπορικού θόλου. Στο ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας τρέφονται πλέον οι έρευνες των αρχών για το νεκρό και κατεψυγμένο βρέφος που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό υπόπτων σημαδιών στο σώμα του από τον ιατροδικαστή. Σαρωτικές ψηφιακές διασταυρώσεις ξεκινούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα λιγμένα κταίω και τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Πολίτες έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμα των 400 ευρώ όσο απορρίπτονται το 90% των ενστάσεών τους. Ξεκινάει η νέα εθνική πρωτοβουλία μείωσης των τιμών στα σούπερ μάρκετ με προσωρινές μείωσεις τιμών που περιορίζονται μόλις το 7% σε 1.660 κωδικούς και σε διάστημα 4 μηνών. Το μέτρο δέχεται σφοδρή κριτική από τους καταναλωτές, οι οποίοι κάνουν λόγο για ανεπαρκή ψίχουλα μπροστά στην συνεχιζόμενη ακρίβεια των βασικών αγαθών. 100% θα λειτουργήσει από αυτήν την εβδομάδα η τηλεδιοίκηση για το σύστημα ασφαλείας ETCS στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης, όπως ανακοίνωσε ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν τη θέση των τρένων σε πραγματικό χρόνο μέσω της νέας πλατφόρμας railway.gov.gr. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με πολλή ηλιοφάνεια και ελάχιστες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί τοπικά έως και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την έντονη μεταφορά της αφρικανικής σκόνης. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8. Φλάς Κρήτης στους 95,8. Νότος Νιούς στους 97,8 στη Ρόδο. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Και τελευταία μέρα του μήνα, άρα από αύριο θα λέμε καλό μήνα. Όσο μπορεί να είναι καλός αυτός ο μήνας. Γιατί έχει έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη ο Κούλης, κόβει βόλτες. Που ευχήθηκε, που είπε ότι δεν μπορεί να φέρει πίσω τον Κωνσταντέλια και τραυματίστηκε ο Κωνσταντέλια. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε τις αναλύσεις μας και πριν ξεκινήσουμε να ρίχνουμε μια γροθιά στο κατεστημένο και σε όλους αυτούς εδώ πέρα τους συστημικούς εκεί πέρα έξω και σε όλα τα λάχανα φυσικά τα οποία πέφτουν με τη μούρη πάνω σε όποιον βγαίνει και τους λέει θα σώσει την Ελλάδα, θέλω να σας πω ότι σε περίπτωση που έχετε οικογενειακά προβλήματα, σε περίπτωση που είσαι νύφη και ακούς αυτή τη στιγμή αυτό το ραδιόφωνο και θες να γκρεμίζεις το σπίτι της πεθεράς σου, μία είναι η λύση. Ιωάννης Κουτσουκανίδης. Χωματουργικά. Γκούγκλαρε τον, βρες τον. Τον παίρνεις τηλέφωνο και έρχεται και γκρεμίζει και το σπίτι της πεθεράς και του θείου και του ξάδερφου, άμα μαλώνεται για κληρονομικά. Και σας έχουν αφήσει ένα σπίτι εξαδιαιρέτου και ο ένας λέει θα το πάρω εγώ, ο άλλος λέει θα το πάρει ο άλλος, παίρνεις Ιωάννη Κουτσουκανίδη και έρχεται και τον κρεμίζει για να τελειώνουμε. Άντε, γιατί πολλά μας τα πάτε. Χωματουργικά Κουτσουκανίδης. Η λύση για όλα. Τι κοιτάς έξω το παράθυρο, ρε Ελενίτσα? Τι κοιτάς? Δεν έχει αλλού νυφόπετρες. Μόνο σωχωρίων. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί βλέπω ότι πάρα πολλοί αστυνομικοί εμπλέκονται σε πάρα πολλές υποθέσεις και η διαφθορά έχει ξεφύγει και κανένας δεν την ελέγχει. Και όχι τίποτα, πίνουν και όλοι μαζί καφεδάκι και μας κοροϊδεύουν. Εσείς νομίζετε ότι αυτοί αγωνίζονται για τον νόμο ή αγωνίζονται για να καταπολεμήσουν την παρανομία, ενώ όλοι αυτοί είναι μέρος του συστήματος. Το ίδιο ισχύει για τους δικηγόρους φυσικά και για τους δικαστές και έχουμε πολλά να πούμε. Θα ξεκινήσω από ένα ηχητικό, διότι έμαθα ότι θέλουν σε συγκεκριμένα σημεία να ρίξουν τσιμεντάκι. Η τσιμενδόνη για άλλη μια φορά χτυπάει. Και έχω βρει έναν άνθρωπο ο οποίος λέει ότι ρε παιδιά, εμείς αυτή την τοποθεσία εδώ στα δάση φυτέψαμε με τα χέρια μας κάθε δέντρο. Έδωσε το κράτος λεφτά για αναδάσωση. Και τώρα έρχεστε εσείς να κάνετε τι? Να ρίξετε τσιμέντα? Για να ακούσουμε τι λέει ο Μπαρμπαστέργιος. Για δώστο να.
1: Μιλά. Μέχρι και 80 ερχόμασταν εδώ και δεκαετία 60 και 70. Μέχρι και 80 ερχόμασταν εδώ και μας πλήρωνε το δασαρχείο για αναδάσωση. Τώρα θα πάνε να τα καταστρέψουν αυτά. Το κράτος πλήρωσε και εγώ δεν ξέρω πόσα λεπτά. Είχαμε επιστάτη από το Μέτσο. Υπήρχε καλύβα εκεί που έμεναν οι τεχνίτες. Φτιάναν τους τοίχους. Γιατί υπάρχουν και τοίχοι που κρατάνε το νερό για να μην πάει κάτω. Και έτσι προστατεύονταν και η Θεσσαλία από αυτή.
0: Έτσι προστατεύονταν και η Θεσσαλία και πλημμύρισε η Θεσσαλία. Γιατί σπάσανε τα φράγματα, σπάσανε τυχαία τα φράγματα. Γιατί σήμερα βλέπω να ξεπουλιούνται όλα σε πάρα πολλά, σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Θέλω να φρεσκάρω λίγο τη μνήμη σας πριν πάμε στα περιουσιακά στοιχεία του Γεραπετρίτη. Γιατί θα σας πω ένα ποσό το οποίο έχουν δηλώσει στην τράπεζα μαζί με τη σύζυγό του, που θα σας πέσει το στόμα, τα μαλλιά, τα αυτιά, οι μύτες, όλα. Πριν πάμε όμως στην περιουσία του Γεραπετρίτη και τη Στέρνα και του Πεθερού και όλων αυτών, Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό το οποίο βάλαμε και την Παρασκευή να παίξει για το ψηφιακό μπλόκο, για τον οικονομικό αποκλεισμό των πολιτών μέσω αυτού του credit score. Διότι όταν φωνάζαμε εμείς και λέγαμε ότι με τον προσωπικό αριθμό, με την ψηφιακή ταυτότητα και γενικά με αυτή την ψηφιακή εποχή θα έρθουν σιγά σιγά κάποιες συνέπειες, κάποιες επιπτώσεις. Θα έρθουν κάποιοι καινούργοι ψηφιακοί νόμοι, έτσι τους ονομάζουν άλλωστε. Και σιγά σιγά θα υπάρχει μια ολοκληρωτική χειραγώγηση. Θα είμαστε όμοιροι, εγκλωβισμένοι. Για βάλε να δούμε τι λέει αυτή η κοπέλα για όσους δεν το ακούσανε. Για να δείτε ότι έρχεστε στα λόγια μου.
2: Ήθετε, αναμένετε να τεθεί από εφαρμογή, να έχει υπογραφεί η υπουργική απόφαση να τεθεί σε εφαρμογή από το Σεπτέμβριο. Είναι λοιπόν δύο, βεβαίως, είναι δύο εργαλεία ψηφιακά, δύο πλατφόρμες να το πούμε έτσι απλά. Η πλατφόρμα αυτή που είπαμε, το σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης, με συγχωρείτε, και μαζί δίπλα-δίπλα, χεράκι-χεράκι, το Μητρό Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους. Αυτό λοιπόν έχει παρουσιαστεί από την κυβέρνηση ότι είναι δύο τρόποι για να παρακολουθείτε η πιστοληπτική ικανότητα του κάθε οφειλέτη, με επίφαση φυσικά και ως δικαιολογία από πλευρά της κυβέρνησης την συνέπεια και την επιβράβευση της συνέπειας των καλοπληρωτών οφειλετών, και βέβαια την παρακολούθηση γενικότερα του ιδιωτικού χρέους, προκειμένου να βρεθούν τα αντίστοιχα εργαλεία για να καταστεί αυτό διαχειρίσιμο. Αναμένεται, όπως είπαμε, να υλοποιηθεί από το Σεπτέμβριο. Στην ουσία πρόκειται για μία αίτηση, την οποία θα έχει αρχικά δικαίωμα να κάνει ο πολίτης. Το μεγάλο όμως πρόβλημα εδώ είναι ότι στην ουσία ο κάθε πολίτης αυτή τη στιγμή θα μπαίνει σε μια διαδικασία βαθμολόγησης. Ο πολίτης, με άλλα λόγια, για να μπορεί να έχει πρόσβαση σε βασικά, δεν μιλάμε μόνο για το σύστημα το δανειακό, δεν μιλάμε να έχει μόνο πρόσβαση στις τράπεζες, να μπορεί ακόμη και να συνδέσει το ρεύμα του ή να έχει πρόσβαση σε κινητή τηλεφωνία ή στο διαδίκτυο, θα πρέπει να έχει ένα καλό σκορ. Οπότε από εδώ και πέρα δεν είναι αυτονόητο ότι θα έχουμε όλοι ρεύμα στο σπίτι μας ή τηλέφωνο σε μια περίοδο χρονική μεταγενέστερη. Θα πρέπει να έχουμε καλή βαθμολογία και μόνο τότε δεν θα αποκλειστούμε οικονομικά και κοινωνικά φυσικά. Τι είναι αυτό λοιπόν? Είναι μια πλατφόρμα στην οποία αναφέρονται, γίνεται μια καταγραφή σε πρώτη φάση μόνο του δημοσίου. Στην περίοδο χρόνου όμως, όπως αυτό έχει σκοπό να υλοποιηθεί μακροπρόθεσμα, μια συνολική καταγραφή όλων των οφειλών μας σε εφορία, σε τράπεζες, σε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, σε εταιρείες παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμα και σε προμηθευτές.
3: Αν έχουμε μια επιχείρηση, έτσι,
2: όλη, κάθε μορφή οφειλής που υπάρχει, οποιοδήποτε συμβόλαιο έχουμε υπογράψει, στο οποίο έχουμε μια υποχρέωση καταβολής μιας δόσης ή μιας αμοιβής, όλα αυτά θα είναι καταγεγραμμένα και θα φαίνεται ξεκάθαρα και κάθε μήνα, με χρονική διάρκεια 3 μηνών, θα έχει ισχύ αυτή βεβαίως που θα εκδίδεται, οποιαδήποτε καθυστέρησή μας. Το ενδιαφέρον το πολύ είναι ότι δεν θα υπάρχει μόνο καθυστέρηση, αν υπάρχει μια εύλογη καθυστέρηση 3-6 μηνών, η οποία να μπορούσε να θεωρηθεί ότι ενδεχομένως ήταν ενδιαφέρον να αποτυπωθεί, ακόμη και αν καθυστερήσουμε λίγες μέρες να πληρώσουμε μία δόση ή μία ρύθμιση στην εφορία ή τον έμφυά μας στην εφορία, αυτό καταγράφεται και δρά μάλιστα και προληπτικά. Θα μας χαμηλώσει τόσο πολύ το σκορ, θα πάρουμε κακό βαθμό λοιπόν και δεν θα μπορούμε, θα μας πιέσει, γιατί ο σκοπός του κράτους, όπως παρουσιάζεται έτσι η πλατφόρμα, είναι να πιέσει τον οφειλέτη, τον πολίτη, να μην γίνει κακοπληρωτή.
0: Κατάλαβες, θα σε βαθμολογούνε και θα λένε είσαι καλό παιδί, ωραία θα έχεις ρεύμα. Άμα δεν είσαι καλό παιδί και δεν πληρώνεις, θα μένεις χωρίς ρεύμα. Τέλος. Αλλά είμαστε συνωμοσιολόγοι, είμαστε τρελοί, είμαστε ψεκασμένοι και δεν ξέρουμε τι λέμε, μέχρι να γίνει και να λέτε πάλι δίκιο ήγιο Γρηγόρης. Πάμε τώρα στα περιουσιακά στοιχεία του Κεραπετρίτη. Είναι φοβερό αυτό που θα ακούσετε. Εγώ δεν ήθελα να το πιστέψω. Λέω είναι fake news, δεν γίνεται να είναι αλήθεια. Δεν γίνεται να ισχύουν αυτά τα ποσά. Κι όμως, αν ρωτήσετε ακόμα και την τεχνητή νοημοσύνη, θα σας πει ότι αυτά τα στοιχεία είναι ορθά. Πόσα λέτε ότι έχουνε δηλωμένα? Γυναίκα, παιδί, όλοι μαζί. Λοιπόν, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε τραπεζικές καταθέσεις ύψους 95.000 ευρώ, άκουσε με, τα οποία είναι μοιρασμένα σε 12 λογαριασμούς. Σύμφωνα με την τελευταία δήλωσή του, σύμφωνα με το τελευταίο πόθεν έσχες. Ωραία μέχρι εδώ, 95.000 ευρώ σε 12 διαφορετικούς λογαριασμούς έχει ο Γεραπετρίτης. Πώς όμως γίνεται συγγενικά του πρόσωπα να δηλώνουν 57 εκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα 57.061.767 ευρώ. Το συνολικό άδροισμα των οικογενειακών τραπεζικών καταθέσεων και επενδύσεων που ανήκουν στη σύζυγο του Υπουργού, την Αλεξάνδρα Γουρζή, και φυσικά ξέρετε ποιος είναι ο πεθερός, ο Μιχαήλ Γουρζής, τη Στέρνα. 57 εκατομμύρια ευρώ! 57 εκατομμύρια ευρώ! Τραπεζικοί λογαριασμοί, μετοχές, ομόλογα, μερίσματα. Και σας ρωτάω εγώ, πού τα βρήκανε ρε αδερφέ? Πού τα βρήκανε? Τι δουλειές κάνει η Τέρνα? Και άμα έχουνε αυτοί, έτσι οικογενειακά σου λέω εγώ, βάλ τους όλους μέσα 57 εκατομμύρια. Πόσοι ακόμα από την Τέρνα, πόσοι ακόμα από διάφορες άλλες εταιρείες, μη τη λυναίε και πάει λέγοντας, έχουνε τέτοια ποσά την ώρα που ο Έλληνας πολίτης πεθαίνει της πείνας και δεν επιβιώνει και καταχρεώνεται και αναγκάζεται να φύγει στο εξωτερικό. 57 εκατομμύρια ευρώ! Και αυτά που λέω, τα λέω και στο διαδίκτυο ανεβάζω κάποια βίντεο που παρακολουθείτε και μου τα ρίχνουνε. Γιατί μου τα ρίχνουνε? Γιατί λέω αλήθειες και πονάνε οι αλήθειες και σήμερα θα πούμε πολλές αλήθειες και θα πούμε και αλήθειες για αυτούς εδώ πέρα που παρουσιάζονται ως εθνικιστές ενώ στην πραγματικότητα δεν ξέρουν τι γίνεται. Θα μιλήσω σήμερα και για τους εθνικιστές σε εισαγωγικά, γιατί εκεί πέρα έξω δηλώνουν οι περισσότεροι κάτι και όταν πέσει το μπικικίνι αλλάζουν και ιδεολογίες, αλλάζουν και απόψεις, τα αλλάζουν όλα. Για να μην αρχίσω να λέω το ότι κυκλοφορούν κάτι φήμες για κάτι κιουρές ή κιουρίες ή κυρίες, όπως θέλετε πείτε, που λένε ότι κάνουν κουμάντο στην ακροδεξιά. Έτσι λένε κάτι φήμες, δεν υιοθετώ. Ότι γυρνάνε κάτι δικηγορίνες και λένε «Εγώ είμαι νεοδημοκράτησα και κάνω κουμάντο στην ακροδεξιά». Κάτι τέτοια ακούγονται. Θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, Ισλαμιστής Ιεροκήρυκας στο Λονδίνο έδωσε ένα μήνυμα, έστειλε ένα μήνυμα στους χριστιανούς. Τι τους είπε? «Θα κυβερνήσουμε», λέει, «εμείς οι Ισλαμιστές και εσείς», λέει, «θα πληρώσετε τζίζια», δηλαδή φόρο, «για να έχετε ειρήνη». Άκου εδώ τώρα τα ηλίκη. Ήρθανε στο Λονδίνο, τους βοήθησαν οι Άγγλοι, γίνανε περισσότεροι και τώρα τους λένε ή θα πληρώνετε φόρο ή θα κάνουμε εγκλήματα και θα κάνουμε πόλεμο. Δηλαδή φόρο για ειρήνη. Για να μην αρχίσουμε να λέμε ότι είναι δήμαρχος, Ινδός, Πακιστανός, από μέρος σε μέρος, από πόλη σε πόλη. Για να μην αρχίσουμε να λέμε ότι σε λίγο καιρό και στην Ελλάδα θα τα δούμε αυτά. Ήδη 4 άνθρωποι στις προηγούμενες εκλογές ορκίστηκαν στο Κοράνι. Ήδη υπάρχει κόμμα Κίεφ στη Θράκη, το Κίεφ που λένε ότι είναι Τούρκοι. Ήδη έρχονται γκρίζοι λύκοι. Είδα κάτι φωτογραφίες και κάτι ηχητικά μου στείλανε. Έχουμε πρόβλημα. Μήπως αύριο μεθαύριο στην Ελλάδα θα γίνει αυτό που γίνεται τώρα στο Λονδίνο? Θα βγαίνουν εδώ πέρα οι Ισλαμιστές και θα μας λένε ή θα πληρώνετε φόρο ή δεν θα έχετε ειρήνη? Γιατί θα τους απαντάμε? Καλά ρε, είστε τρελοί. Έχουμε το Μητσοτάκι. Πληρώνουμε φόρο για οτιδήποτε κατέχουμε. Μόνο για την ειρήνη δεν μας έχει βάλει φόρο. Και θα έρθουν οι Ισλαμιστές να βάλουν φόρο στην ειρήνη? Δεν ξέρετε καλά να χιον πάτε να μπλέξετε. Άμα βγει Ιεροκήρυκας εδώ πέρα να πει τέτοιο πράγμα, θα του το κλέψει ο Μητσοτάκης και θα βάλει φόρο στην ειρήνη ο Μητσοτάκης. Αλλά τι να πεις όταν βλέπεις εδώ πέρα να σκοτώνονται μεταξύ τους οι Έλληνες. Ο ένας έχει πάθει αιμονή, να πούμε, με τους αριστερούς. Οι αριστεροί στο παρελθόν, στη Μακρόνισο, στη Γιάρο, στο ένα, στο άλλο, ο Βελουχιώτης μας τα έχετε κάνει ανανάδες. Απ' την άλλη έχουμε τους άλλους. Οι δεξιοί, ταγματασφαλίτες. Οι καταδότες με τους Γερμανούς. Το ένα, το άλλο, άλλοι από εκεί. Ρε, τελείωσε ο εμφύλιος. Πού έχετε μείνει ακόμα? Δεν καταλαβαίνετε ότι έχουμε κοινό εχθρό? Δεν καταλαβαίνετε δηλαδή ότι μας γλεντάνε οι πολιτικοί απατεώνες? Δεν το καταλαβαίνετε? Με ρωτάει ο άλλος, εσύ με ποιους είσαι? Εγώ δεν είμαι με κανέναν, εγώ είμαι Έλληνας. Αν περπατάω στον δρόμο και δω κάτω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια διαφορετική άποψη από εμένα, να χρειάζεται βοήθεια, θα το βοηθήσω, ό,τι κι αν είναι. Θα το βοηθήσω, ρε φίλε, τι θες να σου πω δηλαδή? Γιατί ακούω κάτι τρέλες, να τους πατήσουμε τα κεφάλια κάτω και κάτι τέτοια? Ρε, είστε σοβαροί? Το θέμα μας είναι τι άποψη έχει ο καθένας ή ότι υπάρχει μια κυβέρνηση, ένα καθεστώς το οποίο μας υπερφορολογεί. Δηλαδή κάθεσαι, μαλώνεις με το διπλανό σου για το ποιος έχει δίκιο και για το τι έγινε στο παρελθόν. Ρε, κόντρα στο σύστημα, κόντρα στο καθεστώς. Έχει βραχνιάσει η φωνή μου. Νομίζουν στο τηλέφωνο ότι είμαι 60 χρονών. Βαρέθηκα να σας βλέπω να μαλώνετε μεταξύ σας. Και κάποιοι πυροδοτούν αυτή την κατάσταση. Κάποιοι ευθύνονται γι' αυτό. Και σίγουρα ευθύνεται και ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του δίθεν εθνικιστικού χώρου. Βέβαια ευθύνεται. Βέβαια, έχω σήμερα ηχητικά να βάλω, να ακούσετε. Γιατί εμένα δεν με ακούτε. Εμένα λέτε, α, αυτός είναι τρελός, είναι παλαβός. Ποιος τον ακούει, τι να λέει τώρα αυτός και τι να λέει ο άλλος και οι καλεσμένοι του και πάει και έρχεται. Που εγώ είμαι ο πιο σταθερός στις απόψεις μου. Δεν έχω αλλάξει ποτέ άποψη. Αλλά θα σας βάλω να ακούσετε στην πορεία ένα ηχητικό ενός εθνικιστή που ήταν πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής, για να δείτε τι λέει για τη σημερινή κατάσταση. Για να δείτε τι λέει και το ποιοι σας πρόδωσαν, ποιοι σας εκμεταλλεύτηκαν και ποιοι γίνανε κομμάτι του συστήματος. Ρε, ρε, ρε, θα τρελαθούμε. Να γυρνάει μια δικηγορίνα νεοδημοκράτησα και να λέει ότι κάνει κουμάντο στον ακροδεξιό χώρο. Και εσείς να χαίρεστε και να βαράτε παλαμάκια. Λάχανα, ελάχανα. Και όχι τίποτα, βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη, όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί γενικά στον πατριωτικό χώρο. Ο οποίος φυσικά Μητσοτάκης ζει σε ένα παράλληλο σύμπαν, κάνει το χαζό και συνεχίζει να υλοποιεί τα σχέδια που του παραδίδουν από την Αμερικανική πρεσβεία και από την Ισραηλίτικη κοινότητα. Δεν πά να τρέχουμε εμείς να κάνουμε έρευνες, να αναλύουμε, να παρατηρούμε, να προσπαθούμε να δώσουμε ένα ισχυρό χτύπημα σε όλους αυτούς τους διεφθαρμένους? Ο Έλληνας στην πρώτη στροφή θα πει ο Τσίπρας είναι ήρωας. Ρε, ο Τσίπρας έλεγε ότι δεν έχει σύνορα η Ελλάδα. Η θάλασσα, συγγνώμη. Δεν έχει σύνορα η θάλασσα, έτσι έλεγε. Έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέρω. Ο Κοτζιάς δεν έλεγε να μην είμαστε μοναχοφάιδες. Ο Κατρούγκαλος δεν έλεγε ότι η Τουρκία ασφαλώς και έχει δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι έχει μια τεράστια ακτογραμμή. Ο Τσιρόνης δεν έλεγε ότι το Καστελόριζο δεν ανήκει στο Αιγαίο. Ο Ζουράρης, πω από το Ζουράρη, το θυμάστε? Που δήλωσε ότι και να χάσουμε μερικά νησιά δεν έγινε και κάτι, δεν πειράζει. Δεν τα θυμάστε αυτά δηλαδή? Πόσο χρυσόψαρα είστε για να μου λέτε Τσίπρας? Επειδή το στηρίζει ο Λαζόπουλος που λένε ότι θα κατέβει υποψήφιος με το κόμμα Τσίπρα? Επειδή τον στηρίζει εφοπλιστής ο οποίος από ό,τι φαίνεται όχι μόνο δεν είναι πατριώτης, με το να στηρίζει Τσίπρα στηρίζει τον πολιτικό προδότη που παρέδωσε στη Μακεδονία? Και μαθαίνω ότι αυτός ο εφοπλιστής ψάχνει κι άλλα λιμανάκια. Ψάχνει κι άλλα λιμανάκια. Εγώ θα συνεχίσω να φωνάζω το ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να ενωθεί και να πάει κόντρα σε όλους αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες. Θα συνεχίσω να φωνάζω το ότι σας κοροϊδεύουνε, το ότι κρύβουνε κάτω από το χαλί όλες τις σημαντικές ειδήσεις και προωθούν αυτά τα εφετζηλίκια για τα συστημικά τους πιόνια. Εδώ πέρα έχουμε έναν παιδοβιαστή της Κεφαλονιάς, ο οποίος ήταν μέλος της ΟΝΕΔ. ήταν μέλος της ΟΝΕΔ. Έχουμε λίστες που είναι το όνομά του, έχουμε φωτογραφίες που είναι μαζί με όλα τα υπόλοιπα στελέχη της ΟΝΕΔ και δεν μπαίνει σε κανένα κανάλι αυτό το πρόσωπο. Δεν μπαίνει σε κανένα κανάλι το ότι ήταν μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Γαργάρα, στη γαργάρα όλοι. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Ο άλλος μου λέει, μου έστειλε μήνυμα την Παρασκευή. Μου γράφει Γρηγόρη, λέει, είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος. Θεωρώ ότι η Ελλάδα δεν έχει μέλλον και ότι έχουμε τελειώσει για κάτι τέτοια. Του λέω, ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Αλλά όταν συντηρούμε τα ίδια μοτίβα και κινούμαστε με τον ίδιο τρόπο που κινούμασταν και τις υπόλοιπες φορές, δεν θα αλλάξει κάτι, ρε φίλε. Δηλαδή ψηφίσατε Σαμαρά, τον κάνατε πρωθυπουργό, έβαλε το λιθαράκι του, και ο λιθαράκι έβαλε την κοτρώνα για την καταστροφή της Ελλάδας. 15.000 λάθη έχει κάνει. Και δεν τα έκανε κατά λάθος, εσκεμμένα τα έκανε. Ναι σε όλα, ο Σαμαράς έλεγε. Και βγαίνουν τώρα να πούμε κάτι αγρότες, κάτι κτηνοτρόφοι, κάτι αλληλείς. Βγαίνουν κάτι ψευτοδημοσιογράφοι για εμένα, γιατί είναι κομματικά στελέχη λοβοτομημένα. Βγαίνουν να πούμε κάτι επιχειρηματίες που μας το παίζουν τώρα να πούμε ιδιοκτήτες μέσω μαζικής ενημέρωσης. Βγαίνουν κάτι ρόμπες ξεκούμποτες και μας λένε ο Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα. Ο Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα. Και χειροκροτάνε από κάτω τα λάχανα. Και περιμένει να κάνει κόμμα και δεν έφυγε ποτέ από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και δεν γύρισε ποτέ την πλάτη του στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Άρα γλύφεται Νέα Δημοκρατία. Δεν πρέπει να ξαναυπάρξει η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ένα καταχρεωμένο κόμμα το οποίο δέχεται να της λένε τι να κάνει. Το ξέρετε αυτό, ελπίζω. Και το ΠΑΣΟΚ. Το ότι όταν είναι καταχρεωμένο ένα κόμμα κάνουν κουμάντο οι τράπεζες. Γιατί, φίλε, αν δεν κάνεις αυτά που σου λέω, σου παίρνω ό,τι έχεις και δεν έχεις. Δεν σου ξαναδανίζω χρήματα. Και τελείωσες. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, αν δεν ξαναδανιστεί χρήματα από τις τράπεζες, δεν θα μπορεί να συντηρήσει ούτε τα γραφεία, ούτε τους υπαλλήλους, ούτε τα τρολάκια, κανέναν. Γι' αυτό είναι υπόδουλοι στις τράπεζες. Γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχουν ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία μες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό είναι παράνομο για εμένα και θα έπρεπε να υπάρχει αυτός ο νόμος το να κατεβαίνουν υποψήφια κόμματα τα οποία χρωστάνε λεφτά. Πρέπει να έχεις κουλούρι, να είσαι καθαρός για να μπορείς να περπατήσεις στην πολιτική. Άμα από το ξεκίνημα εσύ χρωστάς εκατομμύρια, πολλά εκατομμύρια, πώς θα βοηθήσεις την Ελλάδα? Αλλά έτσι είναι το παιχνίδι στημένο. Έτσι είναι. Και θέλουν να μας βαθμολογούν και από πάνω. Για βαθμολογήστε το Μητσοτάκη. Για βαθμολογήστε το Χατζηνικολάου. Για βαθμολογήστε το Χατζηδάκη, τον Αυγενάκη. Για βαθμολογήστε όλο αυτό το παρεάκι. Τον Κερίδη, τον Άδωνη, τον Αδιευκρίνιστο. Το Βορύδη. Για βαθμολογήστε τους να δω κάτι. Τα πάνε καλά με τα οικονομικά τους. Για βαθμολογήστε τον Ανδρουλάκη, τον Γερουλάνο και όλους τους Πασόκους. Και το Πασόκ χρωστάει λεφτά. Τι, θα βαθμολογήσετε τους Έλληνες πολίτες για ένα 700 που τους κυνηγάει η ΑΔΕ και δεν θα βαθμολογήσετε όλα αυτά τα πολιτικά λαμόγια εκεί πέρα έξω που χρωστάνε εκατομμύρια? Για βαθμολογήστε τους καλλιτέχνες. Για βαθμολογήστε τις ΠΑΕ. Ο Έλληνας σας φταίει. Έχουν αφήσει φέση. Έχει αφήσει φέση στην Ελλάδα και η Κουτσή Μαρία. Και τους φταίει ο Έλληνας φορολογούμενος, ο οποίος προσπαθεί να είναι νόμιμος. Άκου τώρα. Οι άλλοι με τα μαγαζιά τα νυχτερινά. Οι άλλοι με τις καφετέριες. Οι άλλοι με την εστίαση. Όλοι καταχρεώνουνε. Δεν τα ξέρετε? Όλοι αρπαχτές κάνουνε. Και το επιτρέπει αυτό το κράτος, αυτό το πράγμα. Και ποιον κυνηγάει? Αυτόν που θέλει να είναι νόμιμος. Αυτόν που θέλει να τα πληρώνει όλα στην ώρα του. Αυτόν που δεν θέλει να έχει αφημί μαυρισμένο. Αυτόν που συνεχίζει και προσπαθεί να επιβιώσει. Αυτόν κυνηγάνε. Και τους παράνομους τους αφήνουν να σουλατσάρουν με τα πορσικά και τα μερσεντικά. Και κατεβαίνει, λέει, υποψήφιος και εγγονός του Παπανδρέου. Ο Τοψίδης πάνω στη Ροδόπη κάνει παιχνίδια με τους Τούρκους. Και στην Ελλάδα γίνεται του Πακιστανού. Του Πακιστανού. Για να μην πούμε για την τουρκική ομάδα χρηστών του διαδικτύου που υποστηρίζει ότι χαρτογράφησε όλες τις αποθήκες πυρομαχικών στην Ελλάδα και έκανε μια δημοσίευση με τοποθεσίες για το που υπάρχουν πυρομαχικά στην Ελλάδα, αποθήκες πυρομαχικών. Και έχει πάθει τραλαλά, να πούμε, η ΕΕΠ. Τραλαλά έχουν πάθει. Μα άμα δείτε στους χάρτες, τα παρατηρώ εγώ, έχει κάνα 1,5 χρόνο, 2, που κάποιες περιοχές ήταν θολωμένες. Και ξαφνικά τις ξεθόλωσαν όλες τις περιοχές. Τώρα, αν μπεις στο Google Maps για παράδειγμα και ψάξεις να βρεις, τα βλέπεις όλα πεντακάθαρα. Τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει, τι κτίρια. Όλα! Ποια ασφάλεια, ποια μυστική, ποια υπηρεσία πληροφοριών. Και ποιο μέλλον. Ποιο μέλλον. Ο άλλος φωνάζει, πήγε στον τάφο να πούμε, που θεωρεί ότι κυδέψανε τον Μέγα Αλέξανδρο και ανεβάζει βίντεο στο διαδίκτυο για να δείτε τι άνθρωποι κυκλοφορούνε. Και γράφει, είμαι στον τάφο του Μέγα Αλέξανδρου. Αλέξανδρε, δεύρα έξω, δεύρο έξω. Βγες Αλέξανδρε να μας σώσεις. Άκου τώρα. Ψάχνουν εθνοσωτήρα και στα μνήματα. Δεν μας φτάνουν όλοι αυτοί που πλασάρει το πολιτικό σύστημα, να πούμε. Κάτι πορτοσάλτε, κάτι περίεργοι. Οι άλλοι πάνε και στους τάφους και φωνάζουν, Αλέξανδρε, βγες έξω. Στο Καποδίστρια άλλος. Καποδίστρια, βγες έξω να μας σώσεις. Παπαδόπουλε, έλα πίσω να μας σώσεις. Κάτι τέτοια. Ρε, έχετε λάλεψη. Τελείωσε. Εκεί θα βρεις κόκαλα και αν βρεις και κόκαλα, τυχερός θα είσαι. Αυτό, περιμένετε να έρθει ο ήρωας με το άλογο και το σπαθί να πάρει την Ελλάδα πίσω. Όσο εσείς κάθεστε στον καναπέ με τσιγαράκι, βραπεδάκι και TikTok. Παλεύουμε εδώ για την ενότητα. Παλεύουμε να σας κάνουμε καλά. Να σας πούμε ότι ρε παιδιά δεν πρέπει να μαλώνετε και οι δύο Έλληνες είστε και οι δύο το ίδιο ζόρι τραβάτε. Και τους δυο μας λέει λατούν. Ρε συνέλθε, έλα ρε φίλε, συνέλθε. Τι έγινε, γιατί μαλώνεις με το διπλανό σου. Μου στέλνει τώρα μηνύματα, δεν μαλώνω, δεν μαλώνεις. Εδώ στο σούπερ μάρκετ πάτε, βλέπετε να πούμε καμιά γνωστή και γυρνάτε το κεφάλι από την άλλη να φύγετε. Γρήγορα κιόλας. Τους βλέπεις μέσα στο σούπερ μάρκετ, γνωστοί τώρα. Πηγαίνουν και οι δυο με το καρότσι. Με το που δει ο ένας τον άλλον ότι υπάρχει μέσα στο σούπερ μάρκετ, στρίβει σε άλλη γωνία. Μην πουν ένα γεια, μην πουν ένα καλημέρα. Ποια ενότητα. Ποια ενότητα. Κι όσο γίνει το κακό σκάφος.

όλοι ρεύμα. Δεν είναι αυτονόητο το ότι θα έχουν όλοι ρεύμα. Άκου τι λέει. Και δεν αντιδράει κανένας. Γιατί περιμένουν έναν ήρωα να τους σώσει. Ο ήρωας πάει για τη μαρμίτα. Πριν πάμε να κάνουμε αυτή την ανάλυση για τους δίθεν εθνικιστές που η ιδεολογία τους φτάνει μέχρι να αρχίσουν να πέφτουν τα ευρώ, ακούστε εδώ, δεν ξέρω αν προσέξατε την παρέλαση στον Παρθενώνα. Γενικά δεν ξέρω αν παρατηρείτε τις παρελάσεις. Έχετε δει ποτέ να έχουν ρυθμό? Δηλαδή πόσο δύσκολο είναι, ρε παιδιά, να έχουμε μια όμορφη εικόνα. Πόσο δύσκολο να μπορέσουμε να κάνουμε μια παρέλαση, να κουνιούνται τα χέρια στον ίδιο ρυθμό. Πόσο δύσκολο είναι. Εμείς στο στρατό όταν ήμασταν, μας είχανε όλη μέρα πάνω κάτω για το άγημα εδώ στο Λευκό Πύργο και την παρέλαση. Όλη μέρα πάνω κάτω, δεν μας νοιάζει. Κουραστήκατε, δεν μας νοιάζει στα λοκ. Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Και όντως πρέπει να παραδεχθώ ότι οι δικές δυνάμεις κάνουν μια παρέλαση που είναι λίγο καλύτερη από τους υπόλοιπους. Βλέπεις κάτι σώματα των ένοπλων δυνάμεων που κάνουν παρέλαση και είναι όλοι γιωτάδες, όλοι γιωτάδες. Δηλαδή πόσο δύσκολο είναι να κουνήσεις το χέρι συγχρόνως με το προστινό σου και το πόδι. Πόσο δύσκολο είναι. Στα πανηγύρια μια χαρά χορεύεται τικ μονό και διπλό και το πάτε όλοι συγχρόνως. Στην παρέλαση ούτε ψυχή δείχνεται, ούτε σθένος, ούτε σοβαρότητα. Ντροπή και μόνο ντροπή για την Ελλάδα, γιατί έρχονται τουρίστες και τραβάνε και βίντεο τις παρελάσεις. Ή που πάτε να σηκώσετε τη σημαία και γελάνε. Γελάνε με τους γιωτάδες. Τον Αβραμόπουλο λέει θα αποφασίσει η Βουλή αν θα το καταδικάσει ή δεν θα το καταδικάσει. Που δεν έγινε ποτέ η ανάλογη έρευνα ή το ανάλογο ρεπορτάζ από τους υπόλοιπους. Εγώ έχω αποκαλύψει ποιος ήταν ο σκοτεινός ρόλος του και πόσο κακό έχει κάνει στην Ελλάδα με όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες. Διότι ήταν επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά έχω ανακαλύψει και άλλα πράγματα για τον Αβραμόπουλο. Αβραμόπουλε, πήγαινε στο Λαύριο και νίκιαζες κάτι σκάφη, έμαθα. Και έκοβες κάτι τιμολόγια σε ΜΚΟ. Ισχύει ή δεν ισχύει? Για απάντησέ μας. Να μας απαντήσει ο Αβραμόπουλος. Πήγαινε στο Λαύριο, νίκιαζες καφάκια, κότερα, και έκοβε τιμολόγια σε ΜΚΟ. Και τι έκανε στα κότερα? Ψάρευε? Έκανε βόλτες? Τι έκανε? Για να δούμε. Δεν τα ξέρει αυτά η ΑΔΕ? Δεν πρέπει ο ελληνικός λαός να μάθει? Θα τα θάψετε και αυτά μαζί με όσα γίνονται κάτω από το χαλί? Και πρέπει εμείς να κάνουμε γαργάρα? Δεν θα κάνουμε γαργάρα. Και δεν θα κάνουμε γαργάρα για κανέναν. Και όταν λέω για κανέναν, για κανέναν. Ούτε για τους ψευτοήρωές σας, ούτε για τους πολιτικούς απατεώνες, ούτε για τους διεφθαρμένους, ούτε για τους παράνομους αστυνομικούς, ούτε για τους αρκέμπορους, ούτε για τους ψευτονταΐδες. Εντάξει. Βγήκε λέει ένας εκπρόσωπος τύπου στην τηλεόραση και είπε, που είναι όχι εκπρόσωπος τύπου, ένα στέλεχος του Σαμαρά. Άκου τώρα, βγήκε ένα στέλεχος του Σαμαρά και είπε ο Μητσοτάκης λέει έκανε τη Νέα Δημοκρατία λάος. Και ξεχνάνε όλοι το ότι ο Σαμαράς έκανε υπουργό τον Άδωνη. Το Βορύδι τον έβαλε στη Νέα Δημοκρατία. Αυτός τους προσκάλεσε και τους ενέταξε στη Νέα Δημοκρατία. Και τον Άδωνη και το Βορύδι και τον Πλεύρη το Θάνο. Ο Σαμαράς. Καταλαβαίνετε, σας κοροϊδεύουνε. Σας κοροϊδεύουνε. Και επειδή πολλοί με βρίζουνε, ξέρετε τι έλεγε ο Χέρμαν Έσε? Όσοι διαθέτουν θάρρος και χαρακτήρα είναι πολύ ενοχλητικοί για τους γύρω τους. Είμαι ενοχλητικός, αλλά η αλήθεια είναι αλήθεια.

0: Όπως θα πω επίσης για αυτή την οδό Φιλής, κάτω εκεί στην Αθήνα, γιατί μου έρχονται περίεργα email, επειδή μιλάω για την υπόθεση του Κολονού και θα πω και άλλα πράγματα για την υπόθεση του Κολονού. Στην οδό Φιλής, λέει, στην Αθήνα, που έχει πολλούς οίκους ανοχής οι οποίοι δεν έχουν άδεια, κάποτε, λέει, βγάλανε μια ταμπέλα που έλεγε «Ελάτε στα αβάδιστα». «Ελάτε στα αβάδιστα», έγραφαν οι οίκοι ανοχής στην οδό Φιλής. Ξέρετε τι εννοούσανε όταν λέγανε «Ελάτε στα αβάδιστα»? Ονόμαζαν αβάδιστα τα ανήλικα παιδάκια, γιατί δεν έχουν βαδίσει στη ζωή. Και εκεί πέρα κάτω, σε αυτά εδώ πέρα τα μαγαζάκια, που δεν έπεσε και λουκέτο με την υπόθεση Κολονού, γίνονται πολύ άσχημα πράγματα και το κράτος δεν κάνει τίποτα. Και θυμάμαι παλαιότερα που έβγαιναν εδώ πέρα κάτι άνθρωποι της νύχτας που κάναμε κάτι συνεντεύξεις και μας λέγανε ότι είναι πολλά τα λεφτά που παίρνουν κάποιοι υπουργοί, δεν υιοθετώ ποιοι, από τους οίκους ανοχής. Ήταν πολλά τα λεφτά που πέφτανε. Κατάλαβες? Κατάλαβα να λες. Για το που ζεις και κοιμάσαι όρθιος. Για το που ζεις και κοιμάσαι όρθιος. Και μαλώνεις για τον αριστερό και το δεξιό και τον μπλε και τον κόκκινο. Και τον κίτρινο. Κοιμισμένε. Κοιμισμένε. Ακούστε τώρα για τον Ηλία Κασιδιάρη. Επειδή εμένα μου λέτε ότι είμαι κακοπροαίρετος. Ναι, άσε τα μηνύματα. Άσε με λίγο ήσυχο. Λοιπόν, ακούστε για τον Ηλία Κασιδιάρη. Επειδή εμένα μου λέτε ότι είμαι κακοπροαίρετος και ότι δεν ξέρω τι λέω και ότι είμαι τρελός. Ωραία. Εσείς όλοι οι εθνικιστές εκεί πέρα έξω, τον Γιάννη Λαγό τον θυμάστε? Που ήταν βουλευτής με τη Χρυσή Αυγή. Που είναι ακόμα μέσα στη φυλακή και δεν ξέρει κανένας ακόμα πότε θα βγει. Ξέρετε τι είχε δηλώσει ο Γιάννης Λαγός για τον Ηλία Κασιδιάρη και την νεοδημοκράτησα δικηγόρο του? Βάλε να ακούσουμε.
1: Δεν πρόκειται να ξεχάσω ότι ο Κασιδιάρης και συνήγορος του, στο αίτημα στο οποίο έχω καταθέσει για να υπάρχουν τηλεοπτικά συνεργεία και κάμερες μέσα στην αίθουσα και να καταγράφουν το τι γίνεται, προκειμένου ο οποιοσδήποτε Έλληνας πολίτης ήθελε να μάθει το τι συμβαίνει και να ακουστεί η αλήθεια, αυτοί είχαν πει όχι. Ενώ η πολιτική αγωγή, δηλαδή οι αντίπαλοι δικηγόροι, είχαν ταχθεί υπέρ του αιτήματος αυτού, ενώ οι υπόλοιποι συνήγοροι, σχεδόν όλοι, πλην του συνεργόρου του Μιχαλολιάκου, τον Νίκο Μιχαλολιάκου, για να λέμε την αλήθεια, και του Γερμενή και τη Ζαρούλια, η ομάδα του Κασιδιάρη είχε πει όχι να μην υπάρχουν κάμερες μέσα.
2: Τι έγινε, παιδιά μας, δουλεύει και από πάνω.
1: Είχε έρθει ο Ηλίας Κασιδιάρης στο εφετείο, στη μία από τις δύο φορές που έχει παρουσιαστεί, είπε, και αυτά υπάρχουν καταγεγραμμένα στα πρακτικά και που αν τα δει ο καθένας, αν λέω ψέματα, αν έτσι είναι, ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη, σεβασμό και εκτίμηση στην ελληνική δικαιοσύνη. Ο Κασιδιάρης και συνήγορος του, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, δεν δέχτηκαν να υπάρχουν κάμερες, θέλησαν να υπάρχει αναβολή στην έναρξη της δίκης, δήλωσαν σεβασμό και εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και είπαν ότι δεν θέλουν να εξαιρεθεί η εισαγγελέας, γιατί αποφασίζουν ότι αυτό είναι ένα αίτημα που δεν έκανε μόνο ο Γιάννης Λαγός και αυτοί δεν συντάσσονται, αυτοί δεν έχουν κανένα δικαίωμα πλέον για να μιλούν για το οτιδήποτε. Έχουν δηλώσει πλέον υποταγή στο σύστημα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Βέβαια το σύστημα θα τους δώσει μια γερή κλωτσιά, γιατί έτσι κάνει το σύστημα. Σε βάζει να σέρνεσαι κάτω και στο τέλος σε κλωτσάει κιόλας. Αυτή είναι η αταμοιβή που σου δίνει. Αλλά αν αυτοί πλέον αποφάσισαν ότι θα είναι φρόνιμοι, ήσυχοι, καλοί και υποτακτικοί, ξεκινάω τη μάχη και με αυτούς. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εμένα εξάλλου ούτε τα ψηφαλάκια με νοιάζουν, ούτε να είμαι καλό παιδί με νοιάζει, ούτε να κατέβω στις επόμενες εκλογές με νοιάζει. Είτε είναι η πολιτική εχθρή, είτε είναι στην εδώ όχθη, που είναι η χειρότερη πολιτική εχθρή, που είναι τα φίδια του συστήματος, που είναι αυτοί που προσπαθούν να κοροϊδέψουν. Αυτά, κάποιοι οι οποίοι είναι σε επαφές άμεση με τη Νέα Δημοκρατία, και επειδή γνωρίζω πράγματα, θα τα πω την επόμενη φορά.
0: Αυτά τα λέει ο Γιάννης ο Λαγός, δεν τα λέω εγώ, έτσι. Εκτός άμα δεν σέβεστε και τον Γιάννη τον Λαγό ή δεν πιστεύετε και τον Γιάννη τον Λαγό. Και επειδή ξέρω ότι θα πείτε ότι δεν είναι νεοδημοκράτησα η δικηγόρος του Κασιδιάρη, βάλε και το ηχητικό που το λέει η ίδια. Για να τελειώνουμε επιτέλους με όλη αυτή τη συστημική παροδία.
3: Είστε μέλος της Χρυσής Αυγής?
4: Καθόλου. Εγώ ανήκω μάλιστα στο φιλελεύθερο χώρο και είμαι χρόνια μέλος της Νέας Δημοκρατίας.
3: Α, είστε μέλος της Νέας Δημοκρατίας.
4: Αυτό με κάνει.
2: Σημάκι ειλικρινίας.
4: Βεβαίως, μα με ξέρουν όλοι.
3: Είστε μέλος της Χρυσής Αυγής?
4: Καθόλου. Εγώ ανήκω μάλιστα στο φιλελεύθερο χώρο και είμαι χρόνια μέλος της Νέας Δημοκρατίας.
3: Α, είστε μέλος της Νέας Δημοκρατίας.
4: Αυτό με κάνει.
2: Σημάκι ειλικρινίας.
4: Βεβαίως, μα με ξέρουν όλοι.
0: Και επειδή θα πείτε ότι δεν καλώ τον Κασιδιάρη στην εκπομπή και επειδή θα με κατακρίνετε και θα ειρωνευτείτε για άλλη μια φορά, σας διαβεβαιώνω ότι τον έχω καλέσει τον Ηλία Κασιδιάρη στην εκπομπή και ενώ είπε ότι θα έρθει, δεν ήρθε. Και το επιβεβαιώνει αυτό και η δικηγόρος του. Βάλε το ηχητικό που το παραδέχεται.
4: Μέχρι και ραδιοφωνικός παραγωγός, ο οποίος μιμείται τον αείμνηστο Τράγκα και θέλει έτσι να πάρει τα ηνία από τον Τράγκα, σε μια εκπομπή στη Βόρεια Ελλάδα, με κατονόμασε επί προσωπικού, χωρίς να τον έχω γνωρίσει ποτέ. Έχω μόνο κάποια μηνύματά του, στα οποία μου ζητούσε να πάρει συνέντευξη από τον εντολέα που εκπροσωπώ, τον κύριο Κασιδιάρη. Γι' αυτό με εξέπληξε ότι με έβριζε από ό,τι πληροφορήθηκα δημόσια. Και έλεγε ότι πώς είναι δυνατόν, λέει, να εμπιστεύεστε τους δικηγόρους. Οι δικηγόροι είναι παλιά άνθρωποι. Και εγώ θα αναφερθώ, λέει, στην κυρία Πανταζή, η οποία κιόλας έχει αναλάβει τον τάδε, τον τάδε, τον τάδε.
0: Βλέπετε τι κακία βγάζουν οι άνθρωποι όταν τους πονάει η αλήθεια. Η κυρία Πανταζή, λοιπόν, για να ξέρετε, ανέλαβε στην υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό να εκπροσωπήσει τρεις Πακιστανούς που ήταν κατηγορούμενοι μαζί με τον παιδοβιαστή και μαστροπό Ηλία Μίχο. Και μαντέψτε, τους αθώωσε και τους τρεις. Τι έχει να σχολιάσει αυτό, γι' αυτό, για αυτή την αθώωση ο Ηλίας Κασιδιάρης? Επίσης παρατήρησα ότι δεν σχολιάζει τίποτα για την Ισραηλίτικη κοινότητα και τους Εβραίους. Και δεν έχω ακούσει ποτέ να λέει και την άποψή του για το Μαρινάκι. Βάλτε να ακούσουμε λίγο και τι λέει για τα κόμματα ο Κασιδιάρης, για να μπαίνουν τα πράγματα σε μία τάξη.
5: Και όσο πιο πολλά κόμματα τόσο καλύτερο, γιατί μοιράζονται οι έδρες και δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πάρει πλειοψηφία και να κάνει ο ΠΚΠΕ, να κάνει τέμπι, να κάνει υποκλοπές. Και όσο πιο πολλά κόμματα τόσο καλύτερο, γιατί μοιράζονται οι έδρες και δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πάρει πλειοψηφία και να κάνει ο ΠΚΠΕ, να κάνει τέμπι, να κάνει υποκλοπές.
0: Δηλαδή τι μας λέει, να κάνουμε όλοι από ένα κόμμα? Γιατί όσο περισσότερα κόμματα υπάρχουν, τόσο το καλύτερο. Συμφωνείτε εσείς με αυτό? Μα αυτό καταστρέφει τη συσπήρωση και την ενότητα για την οποία αγωνιζόμαστε. Αυτό που λέει εξυπηρετεί μόνο το Μητσοτάκη, που έχει εξαγορασμένους ψηφοφόρους και μία σταθερή βάση, ένα σταθερό ποσοστό. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι να βάλετε το μυαλό σας να σκεφτεί? Πόσο δύσκολο είναι να έχετε δική σας άποψη και να μην ακούτε τι σας λέει ο κάθε φιλάργυρος πολιτικός εκεί πέρα έξω? Η λύση είναι μία, και είναι να ενωθούμε όλοι όσοι αγαπάμε αυτόν τον τόπο και να αφήσουμε πίσω όλους αυτούς που προσπαθούν να μας διχάσουν. Θυμήθηκαν τώρα προεκλογικά να βγάλουν τον Κασιδιάρη από τη φυλακή. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το σύστημα τον εκμεταλλεύεται και αυτός παίζει το παιχνίδι τους και βοηθάει σε αυτό και η δικηγόρος, η οποία δηλώνει ότι είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Τι έλεγαν οι πρόγονοί μας? Διέρη και βασίλευε. Κόντρα στο σύστημα, λοιπόν, κόντρα στη διχόνια, για την ένωση του λαού, για την ανατροπή του καθεστώτος. Εντάξει, εντάξει. Και επειδή βλέπω και πολλά μηνύματα που μου στέλνετε και μου λέτε, έκατσε 13 χρόνια φυλακή, έκατσε 7 χρόνια φυλακή, και δεν είναι ο μόνος που μπήκε φυλακή. Είναι στη φυλακή και άλλοι άνθρωποι, τους οποίους δεν βλέπω κανένας να τους στηρίζει. Το ξέρετε ότι ο Γιάννης ο Λαγός δεν ήταν αγωνιστής για εσάς? Τους δίδυν εθνικιστές ο Λαγός. Για το Γιάννη το Λαγό, γιατί δεν ενδιαφέρεστε εσείς όλοι? Το ξέρετε ότι ο Γιάννης ο Λαγός δεν παίρνει άδειες? Το ξέρετε ότι είναι ο μόνος που πήγαινε στα δικαστήρια και έβριζε τους δικαστές και τους έλεγε είστε ξεφτύλες? Σε αντίθεση με τον Κασιδιάρη, που από ό,τι μας είπε δήλωσε ότι εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη. Ενδιαφερθήκατε εσείς οι δίθεν εθνικιστές για τον Γιάννη Λαγό, ο οποίος από ό,τι μαθαίνω είναι χάλια ψυχολογικά και δεν κάνει ένα μεροκάματο και θέλει να μείνει μέσα και να τελειώσει η ζωή του μέσα? Ενδιαφερθήκατε, δίθεν εθνικιστές? Δεν ενδιαφερθήκατε. Σας πλάσαρε το σύστημα το νέο εθνοσωτήρα σας και θυμηθήκατε τι έγινε. Θυμηθήκατε. Ενδιαφερθήκατε για τη Ζαρούλια? Φώναξε ποτέ κανένας για τον Μιχαλολιάκο? Εσείς, εγώ έχω διαφορετική άποψη. Εγώ δεν ήμουν ποτέ χρυσαυγίτης, αλλά κατακρίνω εσάς. Είναι δίκαιο η Ζαρούλια να είναι φυλακή? Γιατί δεν αγωνίζεστε, βρε, εθνικιστές, για τη Ζαρούλια? Γιατί δεν βγάζετε άχνα? Και επίσης, ο Κασιδιάρης από το 2020 και μετά δεν είναι στη Χρυσή Αυγή. Έτσι, τι άλλαξε? Τι άλλο, δεν τον κάναν αρχηγό? Γιατί έχει κάνει δηλώσεις ο Μιχαλολιάκος και έλεγε ότι προσπαθούσε να πατήσει επιπτωμάτων για να ανέβει? Αυτά εσείς θα τα απαντήσετε, όχι εγώ. Εγώ δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Εγώ δεν ταυτίζομαι με κανένα χρώμα. Εγώ λέω ότι είμαι υπέρ της ενότητας και υπέρ της αφύπνισης του ελληνικού λαού, ο οποίος κάθεται και μαλώνει, κάθεται και σκοτώνεται, κάθεται και έρχεται σε αντιπαράθεση καθημερινά και σπάει τα νεύρα του. Για τους πολιτικούς, για διάφορους φιλόδοξους, για διάφορους φιλάργυρους και για διάφορα πιονάκια. Φήμες λένε, τις οποίες δεν τις υιοθετώ. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Και εμένα μου το είπανε. Εγώ αν δεν ακούσω κάτι με τα αυτιά μου, δεν μπορώ να τεκμηριώσω, οπότε δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Φήμες λένε όμως το ότι η δικηγορίνα γυρνάει και λέει ότι κάνει κουμάντο στον ακροδεξιό χώρο. Δεν ξέρω, έτσι μου είπανε. Και άμα θέλετε βγάζω και τον άνθρωπο στον αέρα. Να μας τα πει και στον αέρα. Αν ισχύουν ή δεν ισχύουν αυτά. Όπως φυσικά μαθαίνω ότι παλαιότερα τον στήριζε ένας άνθρωπος που λέγεται Γιώτης νομίζω. Ο οποίος ζητάει να συζητήσει και δεν τη συζητάνε μαζί του. Για κάτι εισφορές νομίζω. Για κάτι λεφτά που δίνανε κάτι οι Έλληνες στο κόμμα και το πού πήγανε αυτά τα λεφτά. Αυτά δεν τα ξέρετε από ό,τι φαίνεται εσείς που είστε στο διαδίκτυο και όλη μέρα πληκτρολογείτε. Σωθήκαμε. Να δούμε πόσο σωθήκατε. Εγώ εδώ θα είμαι. Θα συνεχίσω το δικό μου αγώνα. Αλλά θέλω να δω πώς θα σωθείτε. Πραγματικά θέλω να το δω. Θα είμαι στη γωνία και θα βλέπω και θα λέω άντε να δούμε πώς θα σωθούνε αυτοί. Πώς θα σωθούνε οι άλλοι με το στρατηγό του TikTok. Πώς θα σωθούνε οι κομμουνιστές. Πώς θα σωθούνε. Έχετε μια τρέλα δικιά σας. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Όσο και να προσπαθώ να τα εξηγήσω, όσο και αν σας λέω ότι καλός ή κακός παίρνουν συγκεκριμένες αποφάσεις, συγκεκριμένα πρόσωπα και ο Έλληνας παίζει το βιολί και ο Τιτανικός βυθίζεται, εσείς εκεί είστε κολλημένοι. Κολλημένοι. Ρε, εξαφανίστηκε η είδηση πως ο υποψήφιος για ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία Μελάς, τοποθετημένος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που ήταν πρόεδρος του ΠΚΠ, έφαγε 5 χρόνια φυλακή. Απόλυτη σιωπή από τα εξαγορασμένα μέσα μαζικής εξαπάτησης, σαν να μην συνέβη τίποτα. Τίποτα. Σας ενημερώσανε το ότι ήρθε με 31 αυτοκίνητα ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Αχ να δεν βγάζουνε, γιατί κυκλοφορεί με 31 αυτοκίνητα. Ποιος είναι, ο Ελτσάπο. Αλλά ξέχασα. Σας πετάνε θεματάκια γιατί ανοίγουν την ατζέντα θεμάτων. Και εσείς ασχολείστε με αυτά και θεωρείτε ότι τελείωσε, άλλαξε η κατάσταση, βρήκαμε τη λύση, σώθηκε η Ελλάδα. Και όταν σας λέει κάποιος, ρε, πώς σώθηκε η Ελλάδα, πώς, τραλαλί τραλαλό και τι ωραία είναι στο χωριό, έτσι. Σας λέω, η Βουλή θα αποφασίσει για τον Αβραμόπουλο μετά τη ΔΕΘ. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει κράτος δικαίου, δεν υπάρχει τίποτα όρθιο. Όλοι τρώνε, θα σκάσουνε στο τέλος από το φαγητό και από τα λεφτά. Και εσείς εκεί, το βιολί, και άσε με μένα, δεν τα λέω εγώ σου ξαναλέω. Μου στέλνουν τώρα μηνύματα, πονάς, κάνεις, δράνεις. Γιατί να πονάω ρε φίλε, εγώ δεν πολιτεύομαι. Εγώ δεν ζητάω ψήφο από κανέναν. Από κανέναν. Δεν τα λέω εγώ. Τα λέει ο λαγός. Ξαναβάλε το λαγό να τον ακούσουνε ρε φίλε. Γιατί θα μας τρελάνουν. Δεν τα λέω εγώ ρε αδερφέ. Ο λαγός τα είπε. Εκτός αν μας λες ότι και ο λαγός είναι μονικός και πονάει. Βάλ τον αρε το λαγό πάλι να τον ακούσουνε. Γιατί μάλλον μπερδέψαν τη φωνή. Δώσε το λαγό. Το λαγό να ακούσουνε. Ο λαγός ξαφνικά δεν είναι καλός. Γιατί τους λέει την αλήθεια.
1: Δεν πρόκειται να ξεχάσω ότι ο Κασιδιάρης και συνήγορος του, στο αίτημα στο οποίο έχω καταθέσει για να υπάρχουν τηλεοπτικά συνεργεία και κάμερες μέσα στην αίθουσα και να καταγράφουν το τι γίνεται, προκειμένου οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης ήθελε να μάθει το τι συμβαίνει και να ακουστεί η αλήθεια, αυτοί είχαν πει όχι. Ενώ η πολιτική αγωγή δηλαδή οι αντίπαλοι δικηγόροι, είχαν ταχθεί υπέρ του αιτήματος αυτού, ενώ οι υπόλοιποι συνήγοροι σχεδόν όλοι, πλην του συνεγόρου του Μιχαλολιάκου, του Νίκου Μιχαλιάκου, για να λέμε την αλήθεια, και του Γερμενή και τη Ζαρούλια, η ομάδα του Κασιδιάρη είχε πει όχι να μην υπάρχουν κάμερες μέσα.
2: Τι έγινε, παιδιά, μας δουλεύει και από πάνω.
1: Είχε έρθει ο Ηλίας Κασιδιάρης στο εφετείο, στη μία από τις δύο φορές που έχει παρουσιαστεί, είπε, και αυτά υπάρχουν καταγεγραμμένα στα πρακτικά και μπορεί να τα δει ο καθένας, αν λέω ψέματα, έτσι είναι, ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη, σεβασμό και εκτίμηση στην ελληνική δικαιοσύνη. Ο Κασιδιάρης και συνήγορός του, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, δεν δέχτηκαν να υπάρχουν κάμερες, θέλησαν να υπάρχει αναβολή στην έναρξη της δίκης, δήλωσαν σεβασμό και εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και είπαν ότι δεν θέλουν να εξαιρεθεί η εισαγγελέας, γιατί αποφασίζουν ότι αυτό είναι ένα αίτημα που δέχανε μόνο ο Γιάννης Ολακός και αυτοί δεν συντάσσονται, αυτοί δεν έχουν κανένα δικαίωμα πλέον για να μιλούν για το οτιδήποτε. Έχουν δηλώσει πλέον υποταγή στο σύστημα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Βέβαια το σύστημα θα δώσει μια γερή κλωτσιά, γιατί έτσι κάνει το σύστημα. Σε βάζει να σέβνεσαι κάτω και στο τέλος σε κλωτσάει κιόλας. Αυτή είναι η αταμοιβή που σου δίνει. Αλλά αν αυτοί πλέον αποφάσισαν ότι θα είναι φρόνιμοι, ήσυχοι, καλοί και υποτακτικοί, ξεκινάω τη μάχη και με αυτούς. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εμένα εξάλλου ούτε τα ψηφαλάκια με νοιάζουν, ούτε να είμαι καλό παιδί με νοιάζει, ούτε να κατέβω στις επόμενες εκλογές με νοιάζει. Είτε είναι η πολιτική εχθρή, είτε είναι στην εδώ όχθη, που είναι η χειρότερη πολιτική εχθρή, που είναι τα φίδια του συστήματος, που είναι αυτοί που προσπαθούν να κοροϊδέψουν. Αυτά, κάποιοι οι οποίοι είναι σε επαφές άμεση με τη Νέα Δημοκρατία, και επειδή γνωρίζω πράγματα, θα τα πω την επόμενη φορά.
0: Ψάξτε να δείτε ποιος είναι ο Λαγός. Ο άλλος με ρωτάει ποιος είναι ο Λαγός. Ο άλλος με ρωτάει ποιος είναι ο Γιάννης Λαγός. Και αποκαλεί τον εαυτό του εθνικιστή. Για να καταλάβεις τώρα. Σε τι επίπεδο είναι η αντίληψη. Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 98 και 8 Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4 στα Ιωάννινα. Ράδιο Χαλκιδική 98 και 4. 98 και 8 στη Χαλκιδική. Flash Κρήτη στους 95 και 8 στο Ηράκλειο. Νότος News στους 97 και 8 στη Ρόδο. Τραγουδάκι και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Σπύρο Σπυρόπουλο. Να δούμε τι συμβαίνει εκεί κάτω στην Αθήνα. Να δούμε τι συμβαίνει με όλη αυτή τη βρωμιά και με όλους αυτούς που δεν σέβονται ούτε τα ανήλικα. Πάμε, δώσε, δώσε. Το κριτικό θέλω τώρα, αντάρτης. Πάμε, αφιερωμένο. Αφιερωμένο. Σενιόρα Τσιτσιολίνα. Άκου προσεκτικά, Άννα. Προσεκτικά άκου.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν πριν από λίγη ώρα εκατοντάδες εποχικοί πυροσβέστες από όλη την Ελλάδα έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, διεκδικώντας 12μηνη εργασία, κατάργηση των ηλικιακών περιορισμών στις προκηρύξεις και οριστική λύση στα εργασιακά τους προβλήματα. Ανακοινώθηκε επίσημα η παράταση και για το Σεπτέμβριο της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Το εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος από την παράταση της επιδότησης για ένα ακόμη μήνα ανέρχεται σε 30 εκατομμύρια ευρώ. Όπως φανερώνει το ρεπορτάζ, η κάλυψη του ελλείμματος 250.000 θέσεων εργασίας στην εγχώρια αγορά επιτυγχάνεται μέσω της μαζικής απορρόφησης δεκάδων χιλιάδων ετούντων άσυλων που αποκτούν δικαίωμα εργασίας σε μόλις 60 ημέρες. Η ελληνική οικονομία μαστίζεται από δομική εξάρτηση εγχώριας παραγωγής από αυτούς τους πληθυσμούς, με αποτέλεσμα να επιταχύνει μια βαθιά αλλίωση του κοινωνικού ιστού και της δημογραφικής συνοχής της χώρας. Από 1η Σεπτεμβρίου 2026, χιλιάδες δανειολήπτες με εκκρεμείς ανακοπές κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση επαναπροσδιορισμού, διαφορετικά κινδυνεύουν να χάσουν την περιουσία τους. Η νέα ρύθμιση του νόμου 5221 του 2025, που ενεργοποιήθηκε με ελάχιστο χρόνο προειδοποίησης, ορίζει ότι η παράληψη της προθεσμίας καθιστά την ανακοπή ως μηδέποτε ασκηθήσα και καταργεί αυτοδικαίως κάθε προσωρινή δικαστική προστασία. Κλείνει οριστικά σήμερα, ύστερα από 25 χρόνια λειτουργία, στο γνωστό πολυκατάστημα Νότος στην Ομόνια, καθώς οι ιδιοκτήτες του κτηρίου δεν ανανέωσαν τη σύμβαση μίσθωσης. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν τη διακρατική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου αντιεροπορικού θόλου. Στο ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας τρέφονται πλέον οι έρευνες των αρχών για το νεκρό και κατεψυγμένο βρέφος που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό ύποπτων σημαδιών στο σώμα του από τον ιατροδικαστή. Έντονα ερωτήματα προκαλούν καταγγελίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το εάν επετράπη είσοδος σε περιορισμένο αριθμό προσκεκλημένων στο ιερό βράχο της Ακρόπολης το βράδυ της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου. Παρότι ο αρχαιολογικός χώρος παρέμεινε κλειστός για το κοινό, το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής επίσημες διευκρινήσεις. Σε πάγωμα του προγράμματος κρατικής ενίσχυσης των εφημερίδων προχώρησε το Συμβούλιο της Επικρατείας, παραπέμποντας το ζήτημα μάλιστα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δικαστική αυτή απόφαση έρχεται ως αποτέλεσμα των διαφωνιών γύρω από την διεύρυνση των κριτηρίων σύνδεσης των επιχειρήσεων που υιοθέτησε η ελληνική κυβέρνηση γύροντας ερωτήματα για τη συμβατότητά τους με το κοινοτικό δίκαιο. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθυρος με πολλή ηλιοφάνεια και ελάχιστες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί τοπικά έως και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την έντονη μεταφορά της αφρικανικής σκόνης στην Αττική. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για τον ομό βρίσκεται στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Και αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσει να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κάτι, αλλά αυτό είναι, δεν είναι τις παρούσεις. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τοχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό. 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα στο να κινδυνεύει βιολογικώς, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ. Μάλλον προς το 8 θα τείνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε καθώς καταλαβαίνετε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρη Σερέτη. Τα χαιρετίσματά μας σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αιτωλό Ακαρνανία, Ιωάννινα, Χαλκιδική, Ηράκλειο, Ρόδο, σε όλη την Ελλάδα όπου ακουγόμαστε. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Σπύρο Σπυρόπουλο. Καλησπέρα κύριε Σπυρόπουλε.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είστε καλά, σου εύχομαι καλή, καλή δουλειά από εδώ και πέρα, γιατί θα σε περιμένει πολλή δουλειά από εδώ και πέρα. Καλή εβδομάδα βέβαια, καλό μήνα από αύριο. Και σου λέω καλή δουλειά, γιατί σε ξέρω ότι είσαι μαχητικότατος και δεν μπορεί να σταματήσεις να μιλάς. Και μπράβο.
0: Αυτό πολλές φορές δεν είναι καλό, το ότι δεν μπορώ να σταματήσω να μιλάω.
1: Εντάξει, χρειάζεται. Κάποιος να λέει τα σίκα σίκα και τα κάστανα κάστανα.
0: Έτσι ακριβώς. Κύριε Σπυρόπουλε, βλέπουμε εδώ πέρα τόσα χρόνια να χρεώνουν την Ελλάδα, να ξεπουλάνε την Ελλάδα. Να προσωπικά θεωρώ ότι εκμεταλλεύονται οι ίδιοι με τους φίλους τους κρατικούς πόρους. Είδαμε να απολύουν χιλιάδες Έλληνες, άλλοι Έλληνες να αναγκάζονται να αυτοκτονούν διότι δεν μπορούσαν να επιβιώσουν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Είδαμε κάτι γελία μέτρα κατά την πανδημία. Γενικά βλέπουμε κάτι ανακεφαλαιοποιήσεις στις τράπεζες, που οι τράπεζες στην ουσία έχουν αυτό το σχέδιο να πτωχεύουν για να μπορούν να παίρνουν μετά λεφτά. Και αναρωτιέμαι και λέω,
1: φυσικά,
0: για ποιο λόγο δηλαδή ο Έλληνας να κάθεται να μαλώνει με τον διπλανό του?
1: Αγαπητέ μου, από ό,τι αντιλαμβάνομαι υπάρχει γενικότερο σχέδιο και δεν θα σταθώ μόνο σε αυτό που είπες, πολύ βασικό. Πολλοί κόσμοι σηκώνεται και φεύγει από την Ελλάδα. Νέοι άνθρωποι πηγαίνουν να βρουν δουλειά σε κάποια άλλη χώρα, συνήθως ευρωπαϊκή, συνήθως, χωρίς να στέκομαι εδώ, γιατί ξέρω κάποιους βγαίνουν και πήγανε στον Καναδά. Εν πάση περιπτώσει, θα πω όμως το εξής, ότι φτάσα σε σημείο, και το ξέρεις πολύ καλά, σε ακριτικές περιοχές, όχι μόνο στη Θράκη και σε νησιά, να γίνεται το εξής. Να έρχονται Τούρκοι και να αγοράζουν σπίτια, ας πούμε, και συγκεκριμένα ξέρω περίπτωση στη Σάμο, στοιχείο κάτι μου έχουν πει, στη Λέσβο, εν πάση περιπτώσει για τη Σάμο σου λέω, έρχονται Τούρκοι, αγοράζουν κάποιο σπίτι, το φτιάχνουν κατά κάποιον τρόπο, όχι για να μείνουν, μπορεί και να μείνουν, αλλά για να έρχονται άλλοι Τούρκοι από απέναντι να νοικιάζουν αυτά τα δωμάτια, να πηγαίνουν να κάνουν τα μπάνια τους στη Σάμο, παράδειγμα, ή στη Χίο. Και συμβαίνει το εξής, κουβαλάνε μαζί τους κάτι σακουαγιάς, βαλίτσες και, στα οποία σακουαγιάς μέσα έχουν τα τρόφιμα που θα χρειαστούν. Και το μεταξύ το ενίκιο αυτή δεν το πληρώνουν εδώ στην Ελλάδα, το πληρώνουν στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως, αυτοί τι αφήνουν εδώ στην Ελλάδα, αμέ, τις ακαθαρσίες τους. Και ετοιμάζονται για κάποια άλλα σχέδια που έχουν στο ευρύτερο τουρκικό σχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Αυτό βέβαια δεν γίνεται μόνο σε αυτά τα νησιά, γίνεται πολύ έντονο στη Θράκη. Γίνεται πολύ έντονο που έχει καταγγελθεί από γνωστοβουλευτή, μην κρυβόμαστε, της ελληνικής λύσης, ο Παράσχης, είναι ο Παπαδάκης, το έχει καταγγείλει εκεί στη Θράκη. Και το μεταξύ τι γίνεται, συρρυκνώνται, κλείνουν σχολεία, με αποτέλεσμα κλείνουν τα σχολεία και βλέπεις τώρα, μα σε αυτό το, στην Παραμεθόριο περιοχή, επειδή έχει 5 παιδιά, δεν λειτουργεί, 3 παιδιά, δεν λειτουργεί δημοτικό. Γιατί ρε?
0: Είναι αυτό που είχε πει στη συνέντευξη, στην ανάλυση σκέψης του επεισόδιο, ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης, ότι άμα θες να κλείσεις σχολεία, δεν γίνεται να κλείσεις σχολεία στο εξωτερικό, γιατί κλείνουν και σχολεία ελληνικά στη Βουλγαρία και σε άλλες περιοχές, ξέρω εγώ, στα Βαλκάνια. Κλείσε, άμα θες να κλείσεις σχολεία, στην Αθήνα, που για μένα δεν πρέπει να κλείνουν πουθενά σχολεία. Αλλά σας λέω ότι υπάρχει πρόβλημα ακόμα και εκεί. Και φυσικά στην επαρχία και στα χωριά, στα οποία δεν έχει πληθυσμό και κανένας δεν ενδιαφέρεται. Τόση αδιαφορία. Δεν μπορώ να καταλάβω πού θα οδηγήσει.
1: Στα χωριά πρέπει τα σχολεία να διατηρούνται, έστω με ένα δάσκαλο, να διατηρούνται με ένα μαθητή, για λόγους καθαρά και μόνο εθνικούς. Βεβαίως η λέξη εθνικός αντιπίστασε που είναι φασίστα ή κάποιοι ντενεκέδες, να μην πω περισσότερα. Αλλά σου λέω και κάτι άλλο. Το πρόβλημα της αλληλείας, επειδή είναι πρόσφατο, ξέρεις ότι σε απόσταση, στην Άνδρο, στο νησί στην Άνδρο, σε απόσταση από τις ακτές, τις ανατολικές ακτές της Άνδρου, σε απόσταση λιγότερα από 300 μέτρα, έρχονται και ψαρεύουν τουρκικά, αλλιευτικά. Και βέβαια δεν τους μιλάει κανείς. Γιατί? Γιατί θέλουμε ήρεμα νερά. Τώρα, αν αυτά ήρεμα νερά, δεν ξέρω αν είναι ήρεμα νερά, δεν ξέρω. Και πώς το εννοούν κάποιοι, εγώ δεν θα το έλεγα αυτό το πράγμα. Αλλά, βεβαίως, βεβαίως, αυτό που είπαμε για τα σχολεία. Κλείνουν πολλά σχολεία, αλλά και έχουν αφήσει τα σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς. Όπως επίσης έχουν αφήσει πάρα πολλά σχολεία, μόνο ότι υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, με το πρόγραμμα Γιαννάκου Μαριέτα, που αυτό ήταν για να διορθωθούν, είναι για να διορθωθούν σχολεία, να ασπριστούν, να φτιαχτούν εν πάση περιπτώσει μέσα στο καλοκαίρι και επίσης να δοθούν κάποια εφόδια σε αυτά τα σχολεία, αν δεν έχουν τα κατάλληλα.
0: Η παιδεία θεωρώ ότι χρειάζεται πολλή δουλειά. Ο κλάδος της παιδείας χρειάζεται πολλή δουλειά. Πρέπει να ξανά από την αρχή να τον χτίσουμε με σωστό τρόπο.
1: Βεβαίως, και άκου να σου πω κάτι. Για μένα ίσως ήταν ένα μεγάλο λάθος τότε που τα κτίρια, να ξεκινήσω από εκεί, τα κτίρια δοθήκανε στους Δήμους. Γιατί βλέπω Δήμοι οι οποίοι έχουν αφήσει τα σχολεία, εφόσον είναι δικά τους. Ωραία. Δεν μπορεί τότε σε ένα σχολείο να μην γίνεται έλεγχος και να πέφτουν σοβάδες και να πέφτουν τα ταβάνια. Τότε τι γίνεται, δεν έχουν κάνει οι δήμαρχοι καλό έλεγχο, δεν λέω τίποτα άλλο. Δεν έχουν κάνει σωστό έλεγχο. Επίσης δεν μπορεί να υπάρχει να μπαίνουν σε σχολεία για να τα ρημάζουν κάποιοι λέει εξωσχολικοί και να σπάνε τα τζάμια, να σπάνουν αυτά, να κάνουν εκείνα και μετά για να γίνει διορθώσεις να γίνουν σε όλα αυτά. Φέρνουν ένα σωρό χρήματα. Ποιοι τα κάνουν αυτά? Δεν μπορεί να πιστεύω εγώ ότι αυτά τα κάνουν έτσι επειδή έτυχε, ήταν μεθυσμένοι και δεν ξέραν τι κάνανε. Έτσι, αυτά είναι σχεμένα. Πρέπει, εφόσον θέλουμε, την παιδεία και χωρίζουμε σε κτηριακά και σε μη, για μένα, κοιτάξτε να δεις, παλαιότερα υπήρχαν οι σχολικές επιτροπές, όχι οι σχολικές επιτροπές, η σχολική εφορία κάθε σχολή, η οποία απαρτίζεται από τους διευθυντές των σχολείων, από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων που ήταν εκεί, και αυτοί είχαν την όλη μέρη να έπαιρναν χρήματα από τις τότε νομαρχίες και διόρθωναν τα πάντα. Σήμερα όλα πάνε μέσω από τα Υπουργεία, μέσω των Δήμων. Ωραία. Κάποιοι δήμαρχοι είναι νοικοκύριδες, τρέχουν, βλέπουν και τα φτιάχνουν. Και τα φτιάχνουν πριν γίνει καν το κακό. Σε άλλα όμως υστερούν στον έλεγχο με αποτέλεσμα να γίνουν άνω κάτω. Καθώς επίσης, και μια και είπα ότι αυτό τώρα μιλάμε για παιδεία να πας εκεί, σε πληροφορώ ότι δεν έχουν γίνει κανονικοί διορισμοί τώρα. Θα αρχίσουν και θα ψαχνόμαστε όσοι έπρεπε να είναι και πού θα έπρεπε να είναι και θα φτάσουμε πάλι όπως πέρυσι. Να τελειώνουν, να έχουμε διακοπές Χριστουγέννων και να υπάρχουν σχολεία τα οποία δεν έχουν όλο το προσωπικό που χρειάζεται. Αλλά θα σου πω και κάτι άλλο. Και δεν μιλάω για εδώ την υπηρετική Ελλάδα. Όταν παραδείγματος κάνει ένα πρωτοδιόριστο, τον διορίσεις σε ένα νησί, και δεν σου λέω σε ένα χλιντάτο νησί, σε ένα νησί δευτερεύον, αν θες την Κύθνο. Έτσι την ανέφερα, δεν ξέρω τίποτε. Για την Κύθνο. Έτσι αναφέρω. Και πάει ο άνθρωπος εκεί και προσπαθεί να βρει πού να κοιμηθεί και δεν έχει βρει πού να κοιμηθεί. Πού να κοιμηθεί. Γιατί όταν πάει και του βρει ότι του λένε ότι από 1η Οκτωβρίου που τελειώνει η τουριστική περίοδος και τα λοιπά, μέχρι τότε που θα μένει. Ή και του λένε ναι, 1η Οκτωβρίου και τα λοιπά, ναι, αλλά το ενίκιο, ένα δωμάτιο, να μην πω περισσότερα, και του ζητάνε για ένα δωμάτιο, ευτελές δωμάτιο, το λέω έτσι, 700 ευρώ, όταν αυτός παίρνει έξω.
0: Κοιμούνται στα αυτοκίνητα, κύριε Σπυρόπουλε. Κοιμούνται στα αυτοκίνητα οι άνθρωποι.
1: Ξέρουν, αν έχουν αυτοκίνητο.
0: Βέβαια.
1: Αν δεν έχουν,
0: Επίσης, τους φιλοξενούν κάποιους μήνες και όταν ξεκινάει η καλοκαιρινή σεζόν, τους πετάνε έξω με κλωτσιές.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Είναι φοβερό, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Βέβαια, και μετά να σας πω και κάτι ακόμα. Ας λειτουργήσουμε και λίγο με συνέστηση. Και ας σκεφτούμε λίγο και αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν καμία όρεξη μετά να πάνε σε αυτά τα νησιά να διδάξουν τα παιδιά. Γιατί σου λέει, τρώω εγώ την ταλαιπωρία της ζωής μου και δεν μου μένει και φράγκο.
1: Αν και θα πω κάτι αυτή τη στιγμή, από όλα τα νησιά, αυτό το οποίο έπρεπε να το προσέξουμε πολύ περισσότερο και από εκπαιδευτικές υποδομές, αλλά και από υποδομές υγείας, για πολλούς λόγους θα έπρεπε να είναι το Καστελόριζο. Και άλλα, βεβαίως, ειδικά αυτό. Δεν μπορεί ο άλλος να θέλει, ας πούμε, τον έπιασε ένας πονόδοντος να πετάγεται στην Τουρκία για να βρει οδοντίατρο, για όνομα Θεού. Θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να έχει βάλει και καρδιολόγο και για το οδοντίατρο και γιατρούς εκεί. Εκεί. Όπως επίσης και εκπαιδευτικούς. Και να πει, κύριε μου, έλα εδώ, εσύ διορίζεσαι εκπαιδευτικός εκεί ή διορίζεσαι γιατρός εκεί. Μάλιστα, εκεί που θα πάει ο τάδε ο γιατρός, ο εκπαιδευτικός, ο Δήμος, δεν ξέρω είναι ο Δήμος, το κράτος του παραχωρεί δωρεάν δωμάτιο σπίτι για να μένει. Ειδικά το Καστελόριζο. Αντιλαμβάνεσαι γιατί το λέω και το τονίζω.
0: Βέβαια, είναι ένα κρίσιμο σημείο εκεί το οποίο πρέπει να προστατεύσουμε.
1: Βεβαίως. Οπωσδήποτε. Δεν μπορεί τώρα να φτάνουμε σε σημείο η περιοχή του Εύρου να μειούται και το Σουφλί, ας πούμε, μια πόλη, μικρή πόλη, από ό,τι είχε πριν από 10 χρόνια ο σημερινός της πληθυσμός να έχει μειωθεί κατά 40%. Είναι παλαβό αυτό, αλλά είναι όμως πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα. Και λέει ο άλλος, έχω τα παιδιά μου. Τα παιδιά μου τους είπα να μείνουν εδώ. Τι να κάνουνε, πού να δουλέψουνε και σε χωράφια να δουλέψουνε, με τι απολαβές, αφού βλέπεις τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και χιλιάδιο άλλα. Υπάρχει υποστήριξη από το κράτος? Όχι. Τότε
0: δεν υπάρχει κράτος, κύριε Σπυρόπουλε, συγγνώμη σας διακόπτω. Δεν υπάρχει κράτος αρχικά. Υπάρχει μια παρέα που...
1: Παρεούλα,
0: ναι, που στην ουσία διορίζουν εκεί για κάποιους ανθρώπους, τοποθετούν σε κάποια πόστα κάποιους ανθρώπους που θεωρούν ότι είναι δικοί τους ή που δεν έχουν, ας πούμε, τις ανάλογες ικανότητες να ηγηθούν κάπου αλλού ή να τους απειλήσουν ότι υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να τους κλέψουν την εξουσία. Χειραγωγημένα ανθρωπάκια σε τοποθετημένες θέσεις και όλοι αυτοί μαζί αποτελούν ένα παρεάκι το οποίο κάνει ζωάρα και λαιλατεί τα κρατικά ταμεία. Και στόχος τους ήτανε, αυτό φώναζα και στις εκλογές του 2023, να μεταβιβάσουν τον εθνικό πλούτο στο όνομά τους και στους συνεργάτες τους και στους φίλους τους, ώστε αύριο μεθαύριο να μην ανήκει τίποτα στο ελληνικό δημόσιο. Και το κάνανε, κύριε Σπυρόπουλε, τα καταφέρανε, μόνο το νερό τους έμεινε.
1: Κοίταξε να δεις κάτι και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή λέμε, μα η Νέα Δημοκρατία, μα δεν έχει καμία σχέση η Νέα Δημοκρατία, ας το πούμε, με την λαϊκή δεξιά που θα έλεγε. Εδώ έχει μπει το σημειτικό Πασό. Και κάποιοι οι οποίοι, τέλος πάντων, το σημειτικό Πασό. Και τι το σημειτικό Πασό, θα μου πεις, μήπως είναι σοσιαλδημοκράτες? Όχι, τι είναι? Δεν ξέρω αν ξέρουν τι ίδιοι τι είναι. Παρεούλα για να κυβερνάμε και να έχουμε τα ωφέλη μας. Αυτό είναι. Και όλη αυτή η παρεούλα, δέστε τώρα, κάτι που έγινε εκεί μετά, όταν ήταν υπουργός παιδείας ο Πιερακάκης. Τι έγινε? Πήγανε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το ίδιο το Συμβούλιο Επικρατείας τους τα απέριψε. Άρα... Τελικά ο Μητσοτάκης τι να κάνει, να το πω έτσι, πού βρίσκεται, ξέρει, ο αν του πεις οτιδήποτε θες πει, δεν το γνώριζα, αυτό δεν το γνώριζα το άλλο, μα τότε άμα δεν ξέρεις το ένα, δεν ξέρεις το άλλο, τι πρωθυπουργός είσαι.
0: Σωστό. Είτε
1: να σφυρίζεις και να τραγουδάς, είναι το παλιό το τραγουδάκι, να θα ρω πως θα τα μπλέξω με την Κική και την Κοκό και να διαλέξω η Κική και τα λοιπά και τα λοιπά. Την Κική την αγαπώ, μου αρέσει και η Κοκό. Έχουν κάνει μουσκεμα. Αν είναι μουσχεμά, έτσι τους έτυχε, είναι ηθελημένα μουσχεμά. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι. Βλέπω όμως ότι διάφοροι πολιτικοί και σε αυτή την πολιτική σκηνή πλέον που υπάρχει δεν ασκούν κάποια αντιπολίτευση. Έχουν μείνει στάσιμοι, αποδέχονται πράγματα. Θα φέρω σε παράδειγμα τώρα τον Κουτσούμπα. Ο οποίος Κουτσούμπας είναι ανύπαρκτος. Δηλαδή, είδαμε κάποια σχήματα και από το ΣΥΡΙΖΑ που δημιουργήθηκαν, κύριε Σπυρόπουλε, και θα σας πω για ποιο λόγο κάνω αυτή την ανάλυση. Όπως η Νέα Αριστερά, κάτι κασελάκιδες, κάτι περίεργοι. Και αναρωτιέμαι και λέω, στην Ελλάδα ίσως οι περισσότεροι που συντηρούμε δεν δίνουν κανέναν αγώνα. Πραγματικά απλά κάθονται και εισπράττουνε. Πώς γίνεται να μην πατάνε καν στη Βουλή? Δεν υπάρχει καν απουσιολόγιο. Δηλαδή αυτό που ζούμε είναι μια συστημική παροδία.
1: Κοίταξε να πούμε μια αλήθεια. Η μόνη αρχηγή κομμάτων που εμφανίζονται στην τηλεόραση, στην Βουλή με συγχωρείς, είναι ο Κυριάκος ο Βελόπουλος και η Δωή Κωνσταντοπούλου. Βλέπεις όμως ότι εκείνος ο συνασπισμός έχει γίνει σκροποχώρη. Σκροποχώρη.
0: Δεν σας ακούμε πολύ καθαρά τώρα, κύριε Σπυρόπουλε.
1: Λέω
0: κάνω.
1: Ότι ο παλιός συνασπισμός που ξέραμε, ναι, σήμερα έχει γίνει σκροποχώρη.
0: Ναι, πρέπει να παραδεχθώ κάποια πράγματα, η αλήθεια. Ναι, έχει γίνει σκορποχώρη ο συνασπισμός. Και όντως βλέπω ότι έχει. Θα πάρω σε παράδειγμα τον αριστερό χώρο, γιατί η δεξιά είναι προκατηλημένη με εμένα. Λοιπόν, η Κωνσταντοπούλου, ας πούμε, που λέτε ότι έκανε αντιπολίτευση. Εγώ θα πω, ναι, έκανε αντιπολίτευση. Η αλήθεια είναι αυτή. Έκανε αντιπολίτευση η Κωνσταντοπούλου. Έχει λιγότερο ποσοστό από ό,τι έχει. Τσίπρας, κασελάκηδες.
1: Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Όλοι αυτοί είναι φοβερό και το ΚΚΕ. Έχει λιγότερο ποσοστό, δηλαδή η γυναίκα που έκανε αντιπολίτευση, πρέπει να το παραδεχθούμε, έκανε αντιπολίτευση. Yeah, yeah. Και οι άλλοι που εμφανίστηκαν στο 90, που δεν υπήρχαν τόσο καιρό, που κάνουν γαργάρες μέσα στη Βουλή και δεν πατάνε το πόδι τους, έχουν τα τριπλάσια σε ποσοστά.
1: Δεν θα πάρει. Εγώ άκουσέ με, θέλω να πιστεύω ότι παρόλο στους φανφαρονισμούς του Τσίπρα και παρόλο ότι σπρώχνεται δεξιά και αριστερά, αυτός ο άνεργος πολιτικός, γιατί δεν έχει καμιά δουλειά, έτσι. Το μόνο όχι, ξέρει και γελάει ωραία, χαμόγελα, χαχαχά και χουχουχού. Αυτός πιστεύω ότι παρόλο ότι το σύστημα τον σπρώχνει, το γράφουν, ότι θα κάνει και θα δείξει, δεν θα πάει τόσο πολύ. Αυτά που λένε. Επίσης αυτό που θέλω ο Βελόπουλος να είναι πολύ πιο ανεβασμένος στην επόμενη Βουλή. Γιατί κάνει αντιπολίτευση. Κινείται κανονικά και όχι μόνο μέσα στη Βουλή, και εκτός Βουλής κινείται εκεί που πρέπει να κινηθεί.
0: Αυτή είναι η δική σας προσωπική άποψη. Εγώ όμως θεωρώ ότι οι εκλογές είναι νοθευμένες, για να τα λέμε και όλα. Θεωρώ ότι καλώς ή κακώς τα κόμματα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, τα οποία έχουν ένα ταβάνι σε ποσοστό, θα μου πείτε τώρα αυτό δεν είναι δεδομένο, αλλά όλα τα κόμματα, ας πούμε, έτσι όπως βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, τις στιμένες, έχουν κάποιο συγκεκριμένο ταβάνι. Ας βάλουμε για παράδειγμα ένα ταβάνι της τάξης του 15-20%. Ωραία. Η Νέα Δημοκρατία μόνιμα τη δείχνουν ότι έχει πάνω από το 25%, που δεν το πιστεύω. Και έτσι, καλός ή κακός, υπάρχουν και ομάδες Β, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, και δεν βγαίνουν τα κουκιά. Σας αναφέρω αυτά τα πράγματα, γιατί στις επόμενες εκλογές πρέπει να εξετάσουμε το ποιοι θα συνεργαστούν. Εγώ πιστεύω ότι θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ. Και άμα τους λείπουν κάποια ποσοστά, θα πάρουν μαζί τους ή το Σαμαρά, ή θα βρουν, να πούμε, κανένα δεκανίκι.
1: Κοίταξε να δεις. Ο Σαμαράς εμφανίστηκε, αν θυμάσαι, και θα πούμε γι' αυτό, όχι τώρα τα τελευταία τρία χρόνια, στη Ζήκη Βαλιράκη. Ήταν με την οικογένεια Βαλιράκη.
0: Ναι.
1: Λέω κι εγώ, μήπως τις εκλογές, μήπως, αν κατεβάσει κόμμα, που πιστεύω θα κατεβάσει, κάποιον από την οικογένεια Βαλιράκη τον έχει υποψήφιο, λέω.
0: Α,
1: λέω με το
0: ναι.
1: Φτωχό μου το μυαλό.
0: Ποιον το Σύφη Βαλιράκη?
1: Ζήτη. Όχι το Βαλιράκη. Παιδί μου, κάποιον από την οικογένεια Βαλιράκη σκοτώσανε.
0: Το σκοτώθηκε από εντολή, όπως λένε.
1: Το σκοτώσανε.
0: Από εντολή όμως, όχι απλά σκοτώθηκε.
1: Βέβαια.
0: Από κάποια εντολή σκοτώθηκε. Ήταν διαμελισμένος ο άνθρωπος από την κατέθεση ο κουνιάδος του.
1: Έτσι, μπορεί να ήξερε πολλά.
0: Α, ήξερε πολλά. Και ποιος έδωσε την εντολή? Αυτό είναι το θέμα.
1: Ο μεγάλος αδερφός.
0: Πάλι εκεί δεν πήραμε απάντηση όμως, εκεί πάλι κύριε Σπυρόπουλε από το κράτος.
1: Φίλε.
0: Και εκεί είναι κιόλας που έρχονται και άλλες περιπτώσεις που κάποιος έδωσε εντολή.
1: Άκου Γρηγόρη, άκου. Εγώ δεν διαφωνώ. Εγώ είπα τώρα κάτι για το Σαμαρά που μου ανέφερες και λέω μήπως τυχόν, μήπως ξέρεις κάποιος από την οικογένεια. Έτσι, όπως η Παντουλίδου θα κατεβεί με το Σαμαρά, έτσι το ξέρεις αυτό.
0: Ναι, το ξέρω, τι θα κάνει, θα τρέξει κατοστάρι η Παντουλίδου. Δεν σας ακούμε καθαρά, αλλά πιο κοντά στο τηλέφωνο κύριε Σπυρόπουλε, σας παρακαλώ.
1: Λέω, όπως η Παντουλίδου είπαν ότι θα κατεβεί με το Σαμαρά, έτσι και από την οικογένεια, αυτή μπορεί κάποιος να κατεβεί με το Σαμαρά, ρε παιδί μου, κάποιος. Ποιο δεν ξέρω. Αλλά τώρα που είπες για τις δολοφονίες, δεν μου λες ρε φίλε μου, εκείνη η δολοφονία του Καραϊβάζ. Έχει εξιχνιαστεί.
0: Όχι, μπορώ να σας πω πολλά γιατί για αυτή τη δολοφονία.
1: Άστο. Γιατί τον άλλο το δημοσιογράφο, τον Γκιόλου, όπως το λέγαμε.
0: Γκόλιας. Γκόλιας.
1: Γκόλια. Δεν βγήκε τίποτε. Γιατί για τη Μαρφίν ξέρουμε τελικά τι θα βγει. Θέλουν να κάνουν τραλαλά, τραλαλό. Τους πιάσαμε, μπράβο. Αν τους πιάσανε, κι αν είναι αυτοί, μπράβο, μπράβο τους. Είναι μόνο αυτοί. Ποια ήταν εκείνη η φωνή που τότε είχαν πει, που φώναζε κάψε τους, κάψε τους. Ποιος είπε το κάψε τους, κάψε τους?
0: Εγώ πιστεύω ότι γνωρίζουν μια χαρά ποιος το είπε.
1: Βεβαίως και ξέρουν. Επίσης και κάτι άλλο μεταξύ μας. Πήγαν να δολοφονήσουν το Χίο. Να το πούμε και αυτό. Το Αγίου Παντελεήμονα ήταν παραμονή. Πότε ήταν? Πήγαν να το δολοφονήσουν.
0: Για ποιο λόγο θεωρείτε εσείς ότι έγινε αυτό? Αντικειμενικά τώρα, μην μου πείτε και γενικολογίες. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι συνέβη αυτό?
1: Για να το φοβήσουν.
0: Για να το φοβήσουν, δεν τον φοβίζεις κάποιον έτσι με αυτόν τον τρόπο. Αυτόν τον τρόπο το στέλνεις στον Άγιο Πέτρο.
1: Δεν το φοβίζεις το Χίο που είναι αψής και μπράβο του.
0: Ναι, αλλά δεν φοβίζεις κάποιον όταν πας με ένα όπλο στο παράθυρο, όπως λέτε εσείς, κύριε Σπυρόπουλε. Αυτό δεν είναι εκφοβισμός. Εκφοβισμός είναι αυτό που κάνανε στη Σοφία Αποστολάκη, που το παιδί της βρέθηκε στον Τύρναβο. Αυτό είναι εκφοβισμός και παραδειγματισμός.
1: Αυτό είναι παραδειγματισμός.
0: Άλλο ο παραδειγματισμός και ο εκφοβισμός, και άλλο η απόπειρα δολοφονίας.
1: Κοίταξε,
0: για να τα βάζουμε σε τάξη τα λέω αυτά. Και μιας και που ανέφερα τη Σοφία Αποστολάκη, πρέπει να πω και κάτι ακόμα. Πώς κύριε Σπυρόπουλε, ένας εισαγγελέας τώρα να κάνει ένα βήμα μπροστά και να τρέξει μια ποινική δίωξη κατά κάποιον προσώπων σε ένα υπουργείο? Πώς, όταν έχει δει αυτή την υπόθεση της κυρίας Αποστολάκη?
1: Θα σου πω κάτι. Πρέπει να είναι, να σκέφτεται αλλιώτικα, σαν τον Γιώργιο Αμπροσόλη. Τον έχεις ακουστά?
0: Για εξηγήστε μου τι εννοείτε.
1: Ο Γιώργιο Αμπροσόλη ήταν ένας δικηγόρος, 44 χρόνων τον φάγανε, ο οποίος απεκάλυψε το σκάνδαλο της Πεδίο με, με την τράπεζα του Λίτσιο Τζέλη, του Μιτσέλε Σιντόνα κτλ. Στην Ιταλία. Έτσι, που ήταν εχωμένη στην ΣΤΟΑ προπαγάνδα ντουε. Είναι μεγάλη ιστορία, μην πάμε από
0: εκεί. Για εξηγήστε το λίγο, αναφέρατε εδώ πέρα, λες και τραγουδάτε το Μπέλα Τσάο, κύριε Σπυρόπουλε, ακούστηκαν τα πράγματα. Εξηγήστε μας λίγο τι ακριβώς έχει γίνει εκεί.
1: Εκεί ήταν, είχε γίνει το σκάνδαλο με τις τράπεζες στην Ιταλία. Είχε μία τράπεζα εκεί,
0: ναι.
1: Ο Μικέλε Σιντόνα. Ήταν μπερδεμένος ο Λίτσιο Τζέλη. Ήταν επίσης μπερδεμένοι οι τράπεζες του Βατικανού. Μην ξεχνάμε ότι η τράπεζα του Βατικανού ήταν Banca Spirito Santo, η τράπεζα του Αγίου Πνεύματος.

0: κάποιες άλλες
1: πείτε μας.
0: Για κάποιους άλλους δολοφονίες που γίνανε, το χείο θέλανε να το φάνε και κατά λάθος τους ξέφυγε και δεν το φάγανε και κάτι σκάλισε ο χείος και κάπου έχει φτάσει.
1: Ναι, αλλά καλός ή κακός και ο Γκιόλιας και ο Καραϊβάς και ένα κάτι CD με κάτι συρρεπτικά και κάτι τρέλες και δεν βρίσκουμε τους δολοφόνους και ποιος δίνει τις εντολές. Και ναι, εντάξει, ξέρουμε τι έγινε. Υπήρξαν κάποιες απόπειρες, υπήρξαν κάποιες δολοφονίες. Βλέπουμε και την Greek Mafia που κάνει περίπατο. Ποιος δίνει την εντολή, κύριε Σφυρόπουλε?
0: Συγχωρείς, πού να ξέρω.
1: Πού να ξέρετε τώρα, κύριε Σφυρόπουλε? Κάτι δεν έχετε στο μυαλό σας? Δεύτερες σκέψεις δεν κάνετε?
0: Κοίταξε, λέμε γενικά. Κάποιοι
1: αυτοί που ξέρουν γιατί δεν μιλάνε, αυτοί που ξέρουν, δεν λέω για εσάς τώρα, αυτοί που ξέρουν, κάποιοι ξέρουν, γιατί δεν μιλάνε αυτοί που ξέρουν, φοβούνται.
0: Εγώ όμως θα πω και κάτι άλλο, φίλε μου.
1: Για πείτε μου.
0: Και κάτι άλλο πιο απλό.
1: Για
0: όλες τις δολοφονίες, έτσι.
1: Ναι.
0: Για όλες τις δολοφονίες. Είπαμε για τη Μαρφίν, πρέπει να βρεθεί. Πρέπει να βρουν άκρη.
1: Μόνο για τη Μαρφίν, για όλα.
0: Και να σου πω και κάτι
1: για
0: άλλο.
1: Για όλα πρέπει να βρεθούν. Και για πόσα άτομα που φύγανε άδικα από τη ζωή, για Τέμπη, Μάτι, Μάντρα, χίλια δυο στη Λυτή, παντού, παντού πρέπει να πάνε κάποιοι φυλακοί.
0: Επίσης στα Τέμπη ξέρουμε πόσοι, όχι στα Τέμπη, στο Μάτι, πόσοι ακριβώς σκοτωθήκανε, πόσοι καήκανε, ξέρουμε.
1: Και αν ήταν 57 τα θύματα, ξέρουμε.
0: Όχι, μιλάω για το Μάτι, ήταν 100 τόσα.
1: Και εγώ λέω για τα Τέμπη.
0: Και για τα Τέμπη, 57.
1: Ήταν 57, αναρωτιέμαι, δεν ξέρω.
0: Και φώναζε τότε, πήγανε κάποιοι και είπανε στο Φλωρίδη ότι τα μπάζα σου, ήσασταν για τα μπάζα, πήγαινε από εδώ. Μία γυναίκα που δεν βρήκε τίποτε από το παιδί της. Και μετά, δεν θα πω το όνομά του, ξέρω. Και μετά από 10 μήνες βρήκε κανεκεί, στο κουλούρι που είχαν πάει τα μπάζα, βρήκε δυο κοκαλάκια από το χέρι του παιδιού της.
1: Ναι, αλλά να σας πω και κάτι ακόμα.
0: Γιατί και αυτή μείνησε το Φλωρίδι και καλά κάνανε.
1: Βέβαια, αλλά να σας πω και κάτι ακόμα. Γιατί εγώ θέλω να λέω την αλήθεια. Μ' αρέσει η αλήθεια, πώς θα το κάνουμε, ωραία. Ναι. Και στα Τέμπη είδατε το ότι οι συγγενείς, κάποιοι άνθρωποι κινήθηκαν με λάθος τρόπο, πήγαν να εκμεταλλευτούν καταστάσεις, άλλοι πήρανε λεφτά, άλλοι σβήσανε χρέη, άλλοι πέσανε δηλαδή, αυτό που θέλω να πω, στην παγίδα του συστήματος, άλλοι συνεργάστηκαν, άλλοι κάνανε και υποτίθεται 22 μέρες απεργία πείνας έξω από τη Βουλή. Ο χαζός δεν είμαι, κύριε Σπυρόπουλε. Εντάξει, μπορεί να τους υποστήριξα με κάθε τρόπο και μπορεί να ακόμα σε κάποιους ανθρώπους δίπλα να στέκομαι και να είμαι μαζί τους σε ό,τι κάνουν. Αλλά είδαμε και κάτι τραγικές καταστάσεις. Τώρα, έξω από τη Βουλή, να απεργία πείνας 22 μέρες, να μην έχουν χάσει γραμμάριο, να πηγαίνει ο Καρβέλας και ο Ρόκος να παίζουν κιθάρες, να λένε θέλουμε να κάνουμε εκταφές, και όταν τους δίνεται η άδεια για την εκταφή, να μην κάνουν εκταφή!
0: Αυτό, κοίταξε να δεις, έχει μεγάλη.
1: Ναι, θέλανε να έρθουν από το εξωτερικό άτομα και να μην είναι Έλληνες, τα ξέρω.
0: Ναι,
1: εδώ πέρασε πράσινο, πήρε και για άτομα από το εξωτερικό, σε εργαστήρια να πάνε από το εξωτερικό. Δηλαδή, για να μην αρχίσω να λέω τώρα για την Καριστιανού, για να μην αρχίσω να λέω για άλλους παράγοντες που έχουν αποκαλυφθεί πράγματα και θαύματα, πάλι για άλλη μια φορά, για άλλη μια φορά, ενώ ο λαός κατέβηκε στους δρόμους, αντέδρασε, έκανε συλλαλητήρια, ενώθηκε! Κύριε Σφυρόπουλε, με τα Τέμπη ο κόσμος ενώθηκε.
0: Το ξέρω.
1: Κόκκινες σημαίες, ελληνικές σημαίες.
0: Όχι, θα κατεβεί, φίλτατε.
1: Όλοι μαζί, τι? Δεν άκουσα τι ρωτήσατε.
0: Και εγώ είχα κατεβεί.
1: Μπράβο, κύριε Σφυρόπουλε, όλοι είχαμε κατεβεί. Το θέμα είναι ότι τώρα θα κατέβει κανένας για τα Τέμπη. Γιατί δεν θα κατέβουνε, τι πιστεύετε?
0: Δεν ξέρω, θα γίνει τίποτα για τα Τέμπη.
1: Τώρα, αύριο, αν γίνει κάλεσμα, θα κατέβει κανένας για τα Τέμπη. Θα σας πω εγώ. Δεν θα κατέβει κανένας, ξέρετε γιατί. Γιατί να πάω εγώ να κατέβω τώρα για τα Τέμπη? Για να γίνει η Γρατσία βουλευτής. Αυτές τις απαντήσεις μου δίνουν εμένα.
0: Και η Καριστιανού.
1: Και η Καριστιανού. Και πιο παλιά και ο Αυγερινός. Αυτά μου λέγανε. Εγώ γιατί να πάω, λέει, να τρέξω τώρα για τα Τέμπη, για να γίνει βουλευτής Αυγερινός? Αυτό μου λέγανε. Και έχουν και δίκιο. Δυστυχώς έχουν και δίκιο.
0: Κοίταξε, έχουν δίκιο σε αυτό. Γιατί κοίταξε να δεις κάτι. Εγώ όντως πιστεύω ότι πρέπει, αντί να γράφουν τα ονόματα κάτω έτσι στο πάτωμα, εκεί δίπλα στην πλατεία Συντάγματος, να βάλουν δύο στήλες. Στη μία στήλη να γράψουν τα ονόματα των παιδών και στην άλλη στήλη τα ονόματα από το Μάτι. Αλλά μου κάνει έχω μία αυτή, αν θες ένσταση, απορία, βλακώδη απορία. Πόσοι ήταν τελικά οι νεκροί στο Μάτι? Και κάτι ακόμα, εκείνη την περίοδο είχαν έρθει 6 Τούρκοι αξιωματικοί που είχαν αυτομολύσει με ένα ελικόπτερο και από τότε εξαφανίστηκαν, δεν μιλάνε. Αλήθεια, κάνω μία αστεία ερώτηση. Μήπως τότε που ο κόσμος ασχολιόταν με το μάτι και αυτά, κάποιοι κρατικοί υπάλληλοι, ατυχαίοι, βρήκαν ευκαιρία να τους στείλουν κάπου αλλού αυτούς τους Τούρκους. Δηλαδή, πού τους στείλανε, στην Αμερική ή στον Ερντογάν. Λέω τώρα, γιατί εγώ να αφελήσει όλα. Γιατί όταν σου παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι ένα θέμα, βαρύγδουπο θέμα, όπως είναι το μάτι ή όπως είναι τα Τέμπη, εκείνη την περίοδο η προσοχή του κόσμου στρέφεται εκεί και από κάτω στα υπόγεια δουλεύουν αλλιώτικα. Γι' αυτό λέω, μήπως τότε αυτοί οι 6 στρατιωτικοί Τούρκοι που είχαν έρθει εδώ, τι γίνανε? Εξαφανιστήκανε, άνοιξε η γη και τους κατάπιε? Όχι. Μήπως τους στείλανε, ξέρω εγώ, στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τους στείλανε, ξέρω εγώ, στην Αλγερία, τους στείλαν στη Σαουδική Αραβία ή τους στείλαν κατευθείαν στον Ερντογάν, λέω. Γιατί στην Τουρκία, αν θέλει, τον Οτσαλάν δεν τον πήγανε κατευθείαν, να είναι καλά ο Σιμίτης. Τον στείλανε, αν θυμάσαι, στον Αϊρόμπι.
1: Εκεί τον αρπάξανε οι Τούρκοι.
0: Ναι, τον αρπάξανε ή ήτανε τραλαλά τραλαλό.
1: Δεν ήταν τραλαλά τραλαλό, έπεσε σήμα από το Υπουργείο και είπανε πετάξτε τον έξω.
0: Ναι, παιδί μου, κατάλαβες τι λέω και εγώ τώρα.
1: Κατάλαβα τι λέτε. Εσείς τι πιστεύετε όμως? Ήτανε προδοσία ή δεν ήταν αυτό με τον Τσάλαν?
0: Οπωσδήποτε εξετέθη η Ελλάδα ανεπανόρθωτα. Εξετέθη η Ελλάδα ανεπανόρθωτα.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Έτσι. Αλλά μιας και μιλάμε για νεκρούς που δεν ξέρουμε, λέμε τον Καραϊβάζ, λέμε για τον ένα τον άλλον, δεν μου λες κάτι? Και τα δύο παιδιά της Χρυσής Αυγής, δεν έχει σημασία.
1: Μα βέβαια, πλάκα κάνετε, εννοείται, εννοείται. Δεν έχει σχέση που ήταν της Χρυσής Αυγής. Δολοφονήθηκαν δύο παιδιά, δύο Έλληνες, και ακόμα δεν έχουν βρεθεί οι δολοφόνοι.
0: Έτσι. Και μάλιστα όχι μόνο. Ήταν δύο που δολοφονήθηκαν και ένας που τραυματίστηκε ένα παιδί πάρα πολύ και τον τρέκανε τα νοσοκομεία χρόνια. Όχι χρόνια, με πολύ μεγάλο διάστημα. Αυτά. Δεν έπρεπε και εκεί να βρεθεί κάποια άκρη? Γιατί αυτά τα παιδιά μανάδες?
1: Βέβαια, εννοείται έπρεπε να βρεθεί. Και βλέπω ότι υπάρχει μια ανέχεια απέναντι σε κάποιες συγκεκριμένες ομάδες. Σε κάποιες κοινωνικές ομάδες, σε κάποιες πολιτικές ομάδες υπάρχει ανέχεια. Βέβαια. Εννοείται αυτό που λέτε. Πλάκα κάνετε και είναι κρίμα.
0: Και δεν κάνω καθόλου πλάκα και το ξέρεις πολύ καλά ότι εγώ έτσι τα λέω.
1: Εννοείται, κύριε Σφυρόπουλε, συμφωνώ απόλυτα.
0: Και από την άλλη μεριά, σήμερα θα ρωτήσω το.
1: Συγγνώμη λίγο, πριν το αναλύσω, μιλάει ο κύριος Σφυρόπουλος, μιλάει για τις δολοφονίες των Καπελώνη και Φουντούλη. Ναι. Δεν έχουν βρεθεί οι δολοφόνοι ακόμα, γιατί με ρωτάνε τι έγινε. Αυτό είναι πιο παλιό που έχει συμβεί. Απλά από ό,τι φαίνεται έγινε το, νομίζω, το Νοέμβριο του 2013. Το Νοέμβριο του 2013. Και υπάρχουν και από τις κάμερες ασφαλείας τα οπτικοακουστικά υλικά όλα για τη στιγερή αυτή δολοφονία.
0: Ήταν σε μια μηχανή απάνω δύο, οι οποίοι ο ένας είχε το...
1: Ναι, δικαίωση για τον Καπελώνη και τον Φουντούλη. Το φωνάζω εγώ. Δικαίωση να βρεθούν οι δολοφόνοι. Εννοείται. Πάμε παρακάτω. Κάτι πήγατε να πείτε, κύριε Σφυρόπουλε.
0: Ανεξάρτητα αν συμπαθήκαν στη Χρυσή Αυγή ή όχι, αυτά είναι οι δολοφονίες. Εγώ μιλάω για τις δολοφονίες.
1: Εγώ θα σας πω την άποψή μου για τη Χρυσή Αυγή, μιας και το αναφέρετε αυτό. Η Χρυσή Αυγή είχε δύο πρόσωπα. Από τη μία είχε ένα πρόσωπο το οποίο αγωνιζόταν για την Ελλάδα και έλεγε σοβαρά πράγματα και σωστά πράγματα για την πολιτική. Εγώ το αναγνωρίζω αυτό. Και όντως είχε και κάποιους ανθρώπους που ήταν πολύ μαχητικοί, αλλά είχε και ένα άλλο πρόσωπο το οποίο ο κόσμος δεν θέλει να το πιστέψει ότι είχε αυτό το πρόσωπο. Καλός ή κακός, λειτουργούσε και παράλογα. Δηλαδή έχει στάσει, κύριε Σφυρόπουλε, να είσαι τρίτο κόμμα και κάθεσαι και μου ασχολείσαι τώρα να σπάς πάγκους και να έχει τάγματα εφόδου και να πηγαίνουν, ας πούμε, αυτά που κάνανε τώρα. Υπάρχουν ένα σωρό καταγγελίες, περίπου 48 δικογραφίες.
0: Έτσι, μπράβο. και να λένε θα πάμε, τι γίνεται ρε παιδιά, θα πάμε να τους δίνουμε, φωνάζανε, και περάσει. Αυτά είναι γελιότητες πια, έτσι. Δεν είναι γελιότητες. Αλλά θα σου πω και κάτι άλλο. Το κράτος, το κράτος.
1: Ανοχή, όχι ανέχει, ανέ, μπερδεύτηκα, χίλια συγγνώμη, πάμε.
0: Θα πω κάτι, το κράτος θα έπρεπε να ενδιαφερόταν περισσότερο για την νεολαία και όχι μόνο για αυτά, για τα πολιτικά κτλ. Βεβαίως πρέπει να ενδιαφέρεται γιατί οι νέοι να βρουν εργασία που δεν βρίσκουν, αλλά για τα ναρκωτικά. Ξέρεις τι γίνεται με τα ναρκωτικά, αγόρι μου. Ξέρεις τι κόσμος πεθαίνει. Ξέρεις τι νεολαίοι παρασύρονται δεξιά και αριστερά με 1002. Τι να σου πω. Να σου πω ότι γύρω γύρω από την Ομόνοια υπάρχουν χώροι, δρόμοι που περνάνε εκεί και τους βλέπεις πεσμένους κάτω και δεν ενδιαφέρεται κανένας.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι τρομερό. Και επειδή υπάρχουν και κάποιοι άλλοι σκοτεινοί δρόμοι, αυτό έλεγα την πρώτη ώρα, κύριε Σπυρόπουλε, για κάτι οίκους ανοχής που δεν έχουν άδειες, που κάνανε κάτι. Γιατί θυμάμαι με στην υπόθεση Κολονού που διάβαζα τη δικογραφία. Το πήγαινε το 12χρονο ο Ηλίας Μίχος και σε κάτι οίκους ανοχής. Και αναρωτιέμαι αν αυτοί οι οίκοι ανοχής ακόμα είναι ανοιχτοί, αν έχουν κλείσει. Και αναρωτιέμαι αν ήξεραν ότι είναι ανήλικο ή δεν ήξεραν. Προφανώς και ήξεραν.
0: Κοίταξε αυτό από παλιά. Υπάρχει κάποιοι δρόμοι, κάποιοι. Παλιά υπήρχαν εκεί στον Πειραιά, γινόταν η λεγόμενη Τρούμπα που την έκλεισε ο Λαδάς. Αν τα λέμε την αλήθεια, δεν είναι του παρόντος. Αλλά υπάρχει ακόμα εδώ πέρα, κάπου στην Οδό Φιλής και γύρω-γύρω, λέω τώρα έτσι, γιατί στην Οδό Φιλής είναι και σοβαρός κόσμος. Υπάρχει οίκη ανοχής ή παρουσιάζεται και ως ευκτήρη οίκη και σε κάποια από αυτά γράφουν απ' έξω, από εδώ, από εκεί, ελάτε λέει σε εμάς έχουμε και αβάδιστα, δεν ξέρω τι είναι αυτά τα αβάδιστα.
1: Ανήλικα.
0: Δεν το ξέρω, δεν λέω κάτι τέτοιο, μπορεί να είναι τέλος πάντων. Είναι, έχουμε λέει τα αβάδιστα.
1: Εσείς τι καταλαβαίνετε, εγώ θεωρώ το ότι αυτά τα βάδιστα είναι ένα υπονοούμενο για τα ανήλικα.
0: Δεν ξέρω, εγώ είμαι βλάκας.
1: Δεν είστε καθόλου βλάκας. Αλλά εδώ πέρα υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές για την ευρύτερη περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα και για άλλες περιοχές. Στην Αθήνα υπάρχουν και πολλά άρθρα που λένε ότι από τους 400 οίκους ανοχής, για παράδειγμα, της Αθήνας, μόνο 2-3 έχουν άδεια. Όπως πρέπει να αναφέρουμε κάποια στιγμή. Και το τι ακριβώς γίνεται με όλες αυτές τις γυναίκες που τις κοροϊδεύουν, που τις φέρνουν από το εξωτερικό και τις τάζουν, ας πούμε, ότι θα προσέχουν μια γιαγιά ή ότι θα καθαρίζουν ένα σπίτι και μετά τις εγκλωβίζουν 3-3 σε κάτι σπίτια και τις δέρνουν και τις έχουν εκεί πέρα εγκλωβισμένες σε όλη τη ζωή και πηγαίνουν μόνο μέχρι τον οίκο ανοχής για να συνουσιαστούν και για να παρέχουν κάποιες υπηρεσίες. Αναρωτιέμαι, αυτό το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης πού είναι? Πού είναι? Όταν βλέπει μια έγκυο κοπέλα να την εκμεταλλεύονται και να τη βάζουν να κάνει αυτά τα πράγματα. Όταν έχουν αναφερθεί πόσοι ξυλοδαρμοί. Όταν έχουν προστατέψει γυναίκες και τους ερχόταν μηνύματα στο κινητό που έλεγαν στις 3 ακριβώς να είσαι στο τάδε σημείο και κανένας να μην τους κυνηγάει, κανένας να μην τους βάζει φυλακή. Παίζεται ένα βρώμικο παιχνίδι.
0: Και κάτι άλλο πρόσφατο τώρα που βρήκανε κάποιο μωρό σκοτωμένο κάπου στην Κυψέλη σήμερα. Κάτι είπανε, δεν ξέρω πώς βρίσκονται αυτά. Υπάρχουν, εν τω μεταξύ μην ξεχνάμε, έχουμε και πολλές γυναικοκτονίες, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Βέβαια.
0: Και όχι μόνο γυναικοκτονίες και σκοτώνουν και παιδιά. Αυτό το μωρό σήμερα που ακούστηκε, πώς βρέθηκε, πώς σκοτώθηκε, τι συνέβη.
1: Ακριβώς. Και επίσης όλες αυτές οι θλιμμένες, οι φοβισμένες γυναίκες που έχουν ενοχικά συναισθήματα, που είναι κλεισμένες εκεί πέρα μέσα και δεν ασχολείται κανένα στα κυκλώματα, πηγαίνουν και έρχονται. Εγώ, κύριε Σπυρόπουλε, στην Αθήνα είχα νοικιάσει μηχανάκι, περνούσα από την Ομόνοια βράδυ για να επιστρέψω στο ξενοδοχείο γιατί είχα πάει 2 μέρες για μια συνέντευξη και είδα μπροστά στα μάτια μου έναν άνθρωπο, έναν έγχρωμο άνθρωπο ο οποίος τραβούσε από το χέρι μια κοπελίτσα, αναρωτιέμαι αν ήταν ενήλικη, ξανθιά ήταν η κοπελίτσα, η οποία κατά πάσα πιθανότητα είχε κάνει χρήση και αναρωτιόμουν όσο περνούσα. Λέω, αυτή την κοπέλα τώρα που τη βλέπω εγώ, αν πάρω το 100, θα πάει κανένας να τη βοηθήσει? Πού είναι, ποια είναι η οδός. Εγώ δεν ήξερα ούτε πού είμαι, πού βρίσκομαι, ούτε τι κάνω. Μπήκε αυτός μέσα ένα στενό, χάθηκε. Τι γίνεται στην Ομόνοια εκεί πέρα, γιατί δεν βάζουν μια τάξη.
0: Και έχει υπόψη ότι εκεί στην οδό Βεραντζέρου υπάρχει αστυνομικό τμήμα, ε.
1: Και τι κάνει το αστυνομικό τμήμα. Okay. Εδώ υπάρχουν πόσοι άνθρωποι στο διαδίκτυο οι οποίοι κάνουν συγκεκριμένα βίντεο και πάνε και περπατάνε μέσα σε αυτά τα στενά και δείχνουν εικόνες από τοξικομανείς, από εκδιδόμενες γυναίκες, από δωμάτια με φωτάκια, διάφορα πράγματα δείχνουν στο διαδίκτυο.
0: Αγαπητέ μου, σου λέω, αν πας στην πλατεία θεάτρου που είναι κάτω από την οδό Αθηνάς, εκεί πέρα είναι ως επιτοπλίστων Πακιστανοί που επικρατούν. Αν πάρεις το τρίγωνο από Αγίου Κωνσταντίνου και Πειραιώς όλο εκείνο κάτω, από εκεί κάτω, εκεί χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τον αφέντη του. Με ναρκωτικά και με εκδόμενες και.
1: Και οι Πακιστανοί φορολογούνται. Οι Πακιστανοί τώρα με τα αφημί τους, όλοι έχουν πακιστανικό αφημί, πακιστανικά τηλέφωνα, γίνεται ο κακός χάμος. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Εγώ θα σου πω το πιο απλό. Βλέπεις αυτοί οι οποίοι παίρνουν κάποια πράγματα, απλώνουν κάπου ένα αυτό, μπροστά από ένα μαγαζί, απλώνουν μπροστά μια κουβέρτα, βάλουν τα πράγματά τους και τα πουλάνε. Και μπορεί εσύ να έχεις, να πουλάς ας πούμε, λέω τώρα έτσι, παπούτσια ή τσάντες και μπροστά πουλάνε αυτοί στην, στο 1/10 της τιμής. Και αφορολόγητα. Και πάει εκεί, ειδοποιούν οι καταστηματάρχες την αστυνομία. Πάει η αστυνομία εκεί, τους λέει τι και τα λοιπά. Όταν δουν ότι είναι αλλοδαποί, Πακιστάν, Αφγανιστάν και δεν ξέρω τι στα κομμάτια είναι, τους αφήνουν αμέσως. Προχθές, 14 Αυγούστου, που γιορτάζανε, λέει, είχαν εθνική επέτειο οι Πακιστανοί, στην πλατεία Κοτζιά, την πλατεία Δημαρχείου, είχαν σηκώσει πακιστανικές σημαίες και γινόταν ο κακός χαμός.
1: Τρελό. Και με στολές στρατού κατέβηκαν κάποιοι, πακιστανικού στρατού.
0: Και εδώ σου πω και κάτι άλλο. Εκεί στην οδό Αθηνάς, προχωρώντας, υπάρχει ένα κερσάκι πολύ παλιό της Αγία Κυριακής. Και από ό,τι μου λέγανε, το διάβασα κιόλας νομίζω σε κάποια εφημερίδα, περνούσαν κάποιοι από εκεί και κάναν το σταυρό τους. Και αυτοί τους αγρίεψαν και τους κάνανε παρατήρηση. Το κατάλαβες.
1: Βέβαια το κατάλαβα.
0: Δεν μου λες κάτι, Γρηγόρη, αν εσύ περνούσες από μια εκκλησία. Δεν έχει σημασία που είναι.
1: Ναι.
0: Και κάνεις το σταυρό σου. Και βρεθεί κάποιος που κάνει παρατήρηση γιατί έκανες το σταυρό σου, εσύ θα του πεις.
1: Αυτός τι θα μου πει είναι το θέμα. Εγώ δεν έχω κάτι να πω.
0: Να σου αγριέψει και να σου κάνει παρατήρηση γιατί κάνεις το σταυρό σου.
1: Αυτός αν μου πει κάτι την ώρα που κάνω το σταυρό μου.
0: Θα του κόψεις το χέρι.
1: Δεν κόβω χέρια, όχι. Αυτή θα είναι η κατάντια της ελληνικής πολιτείας. Και όχι μόνο, άντε να μου κάνει, να μου πει κάτι ας πούμε. Να σας πω την αλήθεια, και άλλοι λένε πολλά εδώ πέρα. Σας λέω ότι απειλούν στο Λονδίνο οι Ισλαμιστές.
0: Αμέ.
1: Με τζίζια, με φόρο. Δηλαδή λέει, ή θα κάνετε αυτά που λέμε και θα πληρώνετε φόρο για να έχετε ειρήνη, ή θα ξεσηκωθούμε όλοι και θα σας τελειώσουμε.
0: Αμέ.
1: Δεν είναι τώρα η παρατήρηση. Εδώ μιλάμε για ομοία απειλή.
0: Μην ξεχνάς ότι ο Μητσοτάκης είπε ότι θέλει να κάνει τι. Τη χώρα πολυπολιτισμική. Το κατάλαβες. Πολυπολιτισμική δηλαδή. Για πες μου.
1: Αντικατάσταση πληθυσμού.
0: Καταλαβαίνεις τι.
1: Για τη νέα γενιά τι σχόλιο έχετε να κάνετε, γιατί έχουμε λίγα λεπτά, κύριε Σπυρόπουλο.
0: Για
1: τη νέα γενιά, για αυτή τη νέα γενιά που είναι όλη μέρα στα κινητά.
0: Κοίταξε να δεις κάτι. Τα παιδιά δεν φταίνε. Φταίμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Φταίμε εμείς οι οποίοι δεν τους έχουμε δώσει, όχι μόνο με παράδειγμα, δεν τους δίνουμε διέξοδο στα πολυπίκυλα αδιέξοδα. Πολυπίκυλα διέξοδα. Δεν μπορεί βεβαίως να ξυπνάει το παιδί και να σου λέει «Α, και το άλλο». Πόσοι νέοι κάθονται στο κομπιούτερ όλη τη νύχτα και τι κάνουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Όλοι, εγώ δεν μπορώ. Αυτοί καταλαβαίνουν όμως τι κάνουν. Βλέπουνε, στέλνουνε μηνύματα, ανταλλάσσουνε αυτό με εκείνο και το άλλο και λοιπόν. Και λοιπόν. Πες μου. Γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω, λέγε μου. Πού πάμε, ρε Γρηγόρη?
1: Πού πάμε, άμα δεν μπορέσει ο Έλληνας να κατανοήσει ότι πρέπει να απομακρύνει όσους τον διχάζουν, για να μπορέσει επιτέλους να χτιστεί ένας υγιής πυρήνας πατριωτών, οι οποίοι πραγματικά αγαπάνε την Ελλάδα και δεν έχουν σκοπό ούτε τα λεφτά ούτε τις καρέκλες, δεν σωζόμαστε.
0: Εγώ σε αυτό που λες συμφωνώ, αλλά έχει υπόψη στη νέα γενιά. Τι γίνεται?
1: Ποια νέα γενιά? Η νέα γενιά που τους πετάνε έναν εθνοσωτήρα και πέφτουνε με τα μούτρα. Κύριε Σφυρόπουλε, σας παρακαλώ τώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει αντίληψη, δεν υπάρχει η γνώση και ιστορική γνώση βασικά για το τι ακριβώς έχει συμβεί, και υπάρχουν μόνο κάποιοι τύποι οι οποίοι τρέχουν να σχολιάσουν και να πούνε πράγματα τα οποία δεν έχουν επεξεργαστεί και δεν γνωρίζουν. Στην Ελλάδα, αυτό που λέω για να κλείσουμε και να μου πείτε την άποψή σας πάνω σε αυτό, στην Ελλάδα μιλάνε όλοι για όλα. Αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μιλάει ο ηλεκτρολόγος για θέματα που αφορούν τον υδραυλικό. Δεν γίνεται να μιλάει ο οδοντίατρος στον καρδιοχειρούργο και να του κάνει συστάσεις και να του εξηγεί τι πρέπει να κάνει. Στην Ελλάδα έτσι είναι.
0: Και δεν μου λες κάτι, μια και μην ξέρω, με την υγεία τι γίνεται? Γίνεται με τα νοσοκομεία?
1: Ιδιωτικοποίηση. Αν δεν έχεις πορτοφόλι, καληνύχτα.
0: Έχω προσωπική αντίληψη γι' αυτό, φίλε.
1: Θα το συζητήσουμε όμως την επόμενη φορά, κύριε Σφυρόπουλε, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς.
0: Να σε καλά.
1: Υγεία
0: και
1: να
0: θέλω έχετε. Να τα πούμε και θέλω να πούμε κι άλλα. Εγώ έχω κι άλλα να πούμε.
1: Πολλά θα πούμε. Υγεία να έχετε. Καλό όπως, μήνα.
0: Όπως να πούμε πολλά για τον Κερκύρας. Να σε καλά και μπράβο.
1: Θα πούμε. Υγεία, ευχαριστώ πολύ κύριε Σφυρόπουλε. Καλά να είστε, σας ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Ακούσαμε τον κύριο Σπύρο Σφυρόπουλο, τον καθηγητή. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα, για όσα ανέφερε και για που συζήτησε μαζί μας. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλοα Καρνανία, Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8, Ράδιο Ιωάννα στους 98 και 4. Flash Κρήτη στους 95 και 8, Νότος Νιούς στους 97 και 8, Κόντρα στο Σύστημα καθημερινά, 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Και επειδή έβαλα κριτικό τραγούδι, την Παρασκευή έβαλα Ποντιακά και τρελάθηκαν οι Πόντι, σήμερα θα πάω για τους Μακεδόνες. Γιατί οι Μακεδόνες πρέπει να θυμηθούν τι ακριβώς έχει συμβεί. Πρέπει να θυμηθούν ποιοι βάλαν το λιθαράκι και είναι συνένοχοι για αυτή τη συμφωνία των Πρεσπών. Γιατί σταδιακά οι Σκοπιανοί, οι Σλάβοι παγκοσμίως αναγνωρίζονται ως Μακεδόνες και εμείς χάνουμε και την ιστορία και τον πολιτισμό και όλα όσα ήταν δικά μας και θα παραμείνουν δικά μας μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας, αρκεί κάποιοι να θυμούνται και να αγωνίζονται. Επανέρχομαι με τον κύριο Παπαζήση, δεν φεύγει κανένας. Έλα οι Μακεδόνες, οι γνήσιοι Μακεδόνες, όχι οι Σλάβοι. Δεν είναι Μακεδόνες. Αυτή είναι μια αιμομιξία. Δεν ξέρουν από πού προήλθανε.

χαιρετίσματά μας όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Εσείς ανατριχιάζετε με αυτό το τραγούδι, μπορεί και κάποιοι ακόμα, αλλά εσείς το νιώθετε στο πετσί σας. Δυναμώστε το να τα ακούσουνε. Θα θυμηθούνε ποιες είναι οι ρίζες τους, από πού προήλθανε, τι τους λέγανε οι παππούδες και οι γιαγιάδες τους. Γιατί μου γίνανε πολύ μοδάτοι, πολύ τικιντάγκες.

0: ζυχή 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συγκροτείται ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και του Λιβάνου, όπως ανακοίνωσαν ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ομολογός του Ζωζέφ Αούν μετά τη συνάντησή του στην Αθήνα. Παράλληλα, η ελληνική πλευρά δεσμεύτηκε να στηρίξει την ανοικοδόμηση της χώρας και την ενίσχυση του Λιβανικού στρατού. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν εκατοντάδες εποχικοί πυροσβέστες από όλη την Ελλάδα έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, διεκδικώντας 12μηνη εργασία, κατάργηση των ηλικιακών περιορισμών στις προκηρύξεις αλλά και οριστική λύση στα εργασιακά τους προβλήματα. Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης των Τιμών που αφορά συνολικά 1.740 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, δόθηκαν στη δημοσιότητα οι αναλυτικές λίστες που περιλαμβάνουν κατηγορίες όπως νοπά προϊόντα, είδη ιδιωτικής ετικέτας και σχολικά είδη. Σύμφωνα με το δικαστικό ρεπορτάζ, σημαντικά στελέχη του οργανωμένου εγκλήματος αποφυλακίζονται λόγω της μεγάλης καθυστέρησης των δικαστικών ανακρίσεων και της συμπλήρωσης του 18μήνου. Αρκετοί από αυτούς έχουν ήδη παραβιάσει τους περιοριστικούς όρους και αναζητούνται εκ νέου από τις αρχές. Ανακοινώθηκε επίσημα η παράταση και για τον Σεπτέμβριο, η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Το εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος από την παράταση της επιδότησης για έναν ακόμη μήνα ανέρχεται σε 30 εκατομμύρια ευρώ. Όπως φανερώνει το ρεπορτάζ, η κάλυψη του ελλείμματος 250.000 θέσεων εργασίας στην εγχώρια αγορά επιτυγχάνεται μέσω της μαζικής απορρόφησης δεκάδων χιλιάδων ετούντων άσυλων που αποκτούν δικαίωμα εργασίας σε μόλις 60 ημέρες. Η ελληνική οικονομία μαστίζεται από δομική εξάρτηση εγχώριας παραγωγής από αυτούς τους πληθυσμούς, με αποτέλεσμα να επιταχύνει μια βαθιά αλλίωση του κοινωνικού ιστού και της δημογραφικής συνοχής της χώρας. Από 1η Σεπτεμβρίου 2026, χιλιάδες δανειολήπτες με εκκρεμείς ανακοπές κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση επαναπροσδιορισμού. Διαφορετικά κινδυνεύουν να χάσουν την περιουσία τους. Η νέα ρύθμιση του νόμου 5221 του 2025, που ενεργοποιήθηκε με ελάχιστο χρόνο προειδοποίησης, ορίζει ότι η παράληψη της προθεσμίας καθιστά την ανακοπή ως μηδέποτε ασκηθήσα και καταργεί αυτοδικαίως κάθε προσωρινή δικαστική προστασία. Κλείνει οριστικά σήμερα, ύστερα από 25 χρόνια λειτουργίας, το γνωστό πολυκατάστημα με την ονομασία Νότο στην Ομόνια, καθώς οι ιδιοκτήτες του κτηρίου δεν ανανέωσαν τη σύμβαση μίσθωσης. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν τη διακρατική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου αντιεροπορικού θόλου. Στο ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας στρέφονται πλέον οι έρευνες των αρχών σχετικά με το νεκρό και κατεψυγμένο βρέφος που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Έντονα ερωτήματα προκαλούν καταγγελίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το αν επετράπει είσοδο σε περιορισμένο αριθμό προσκεκλημένων στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης το βράδυ της Αγουστιάτικης Πανσελίνου, παρότι ο αρχαιολογικός χώρος παρέμεινε κλειστός για το κοινό. Το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής επίσημες διευκρινήσεις. Σε πάγωμα του προγράμματος κρατικής ενίσχυσης των εφημερίδων προχώρησε το Συμβούλιο της Επικρατείας παραπέμποντας το ζήτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δικαστική αυτή απόφαση έρχεται ως αποτέλεσμα των διαφωνιών γύρω από την διεύρυνση των κριτηρίων σύνδεσης των επιχειρήσεων που υιοθέτησε η ελληνική κυβέρνηση γύροντας έτσι ερωτήματα για τη συμβατότητά τους με το κοινοτικό δίκαιο. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με πολλή ηλιοφάνεια και ελάχιστες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί τοπικά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την έντονη μεταφορά της αφρικανικής σκόνης στην Αττική. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για τον ομό βρίσκεται στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο, όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
1: Είναι τόσο.
0: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωί. Για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
2: Έχετε μυστικό στο βράδυ, κύριε Χατζηδάκη. Έχει απειληθεί το σπίτι σας, κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο, κύριε Χατζηδάκη. Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
3: Κυρία Κατσούλη.
2: Είμαι χείρα και έχω ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Και αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται.
4: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά 1:45 Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ιωάννη Παπαζήση. Καλησπέρα, κύριε Παπαζήση.
5: Χαίρετε, αγαπητέ μου.
4: Τι κάνετε, πώς είστε?
5: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
4: Κύριε Παπαζήση, βλέπω εδώ πέρα τώρα την επικαιρότητα, το τι ακριβώς συμβαίνει, το τι γίνεται, το τι εξελίξεις περιμένουμε. Έρχεται ήρθε ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, θα πάει και στη ΔΕΘ τώρα να κάνει μια ομιλία. Και αναρωτιέμαι, αν μοιράσει χρήμα, που θα μοιράσει χρήμα, από ό,τι λένε θα ανακοινώσει κάτι για 1,5 δισεκατομμύριο, έχει ακουστεί, ότι θα μοιράσει. Πιστεύετε ότι ο ελληνικός λαός θα ξαναπάει στις κάλπες να τον ψηφίσει?
5: Το θέμα είναι πού θα μοιράσει τα χρήματα, σε ποιος θα τα δώσει. Και μια και λέτε για εμάς εδώ για τη Θεσσαλονίκη, σας πληροφορώ ότι ο flyover κανονικά έπρεπε να κοστίσει 500 εκατομμύρια και το κόστος του ξεπέρασε το 1 δις. Ενώ θα μπορούσαν κάλλιστα να κάνουν μια απλή διαπλάτηση της οδού και από εδώ και από εκεί, να έχουν τελειώσει ήδη με πολύ πολύ λιγότερα λεφτά. Πού θα τα μοιράσει τα χρήματα, σε ποιους? Στον κόσμο ή στους γνωστούς του, τους δικούς του, αυτούς που τα παίρνουν τόσα χρόνια?
4: Έχει δώσει σε δημάρχους, σε περιφερειάρχες, σε νομάρχες, σε παπάδες, σε φωτογράφους, έχει δώσει σε δημοσίους υπαλλήλους, σε δικαστές, σε όλους αυτούς του συστήματος έχει μοιράσει αυξήσεις.
5: Είναι αυτός στους ελληνικούς του γι' αυτό.
4: Ναι, αυτοί είναι εξαγορασμένοι ψηφοφόροι.
5: Ναι. Κοίταξε να δεις, αγαπητέ μου, για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η λαθρομετανάστευση. και ο ελληνικός λαός αδυνατεί να αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος. Να σας πω ότι σε έναν άξονα χωρών πάνω από εμάς, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, Λετωνία, δεν επιτρέπουν την είσοδο σε ούτε έναν λαθρομετανάστη. Και gay pride όποιος πάει να κάνει εκεί θα διαρκέσει το πολύ ένα λεπτό. Και αυτές οι χώρες πλην της Σερβίας είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτοί λοιπόν μπορούν και το κάνουν και δεν μπορούμε εμείς? Μήπως γιατί μας μισούν θανάσιμα αυτοί που μας κυβερνάνε? Αναρωτήθηκε κανένας? Ορίστε, πρόσφατα είχε πει και ο Πολωνός, λέει, δεν δέχομαι ούτε έναν και δεν θα πληρώσω ούτε πρόστιμο ούτε τίποτα, λέει. Τίποτα, λέει. Εμείς γιατί δεν έχουμε τα κότσια να τα πούμε αυτά? Έχετε αντιληφθεί τι είχε πει ο κύριος Κωνσταράκος, ο στρατηγός?
4: Βέβαια.
5: Είπε, λέει, θα χρειαστώ έναν στρατό για τον έξωθεν εχθρό και ένα για τον μέσα εδώ εχθρό. Το είχε πει και ένας επιχειρηματίας Ιρανός, τον Αντένα στο Λιάγκα. Περιμένουν το σύνθημα από τους μουλάδες για να αρχίσουν να σπάσουν κόσμο. Αυτά που είδαμε στη Θεούτα και σε άλλες χώρες θα είναι τίποτα, σας πληροφορώ. Θα βγουν με τα καντζάρια, προχθές πήγαν να διαλύσουν τη δομή εκεί πάνω στη Δράμα. Το έκανα να άκουσα καλά και στις Σέρες σήμερα.
4: Βέβαια, Σέρες και Σέρες είχαμε πολλά προβλήματα.
5: Λοιπόν, θα βγουν έξω με τα καντζάρια. Ο κόσμος αδυνατεί να το καταλάβει. Γιατί έχουν βγάλει έξω τους αναρχοκομμουνιστές που την προηγούμενη εβδομάδα έκαναν συλλαλητήριο μέσα στη Θεσσαλονίκη υπέρ των λαθρομεταναστών. Κάτι άλλο στην Καλαμάτα που γεννούσαν με πανό φωνιάδες των λαών Έλληνες. Και έχουν βγάλει όλους αυτούς με αποτέλεσμα να μην τολμάει να μιλήσει κανένας άνθρωπος. Όποιος μιλήσει, ρατσιστή, φασίστα κτλ. Και απορώ γιατί δεν μας χώσανε εμάς τους δυο ακόμα μέσα.
4: Εμένα γιατί δεν με βάλουνε μέσα?
5: Γιατί και εμείς δεν είμαστε τέτοιοι γι' αυτό. Δεν είμαστε από αυτούς που τους
4: προσκυνάνε. Εγώ λέω την αλήθεια, δεν μπορεί να με βάλει κανένας μέσα για την αλήθεια που λέω.
5: Και εγώ έτσι λέω, αλλά...
4: Για την αλήθεια δεν μπήκε κανένας φυλακή. Άμα άρχιζα κι εγώ να δέρνω ή να κάνω τίποτα τρέλες ή να μιλάω στα τηλέφωνα και να λέω πάνε πάρε κύριε Παπαζήση το μαχαίρι ή κάτι τέτοια που είχαν ας πούμε κάποιοι άνθρωποι σε ηχητικά για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, ναι, τότε θα με βάζαν και με ένα φυλακή. Τι θα έκαμε, ναι.
5: Κοίταξε, όποιος δεν πάει με τα νερά τους, και μάλιστα πρόσφατα βγήκαν και το είπαν ότι θα δημιουργήσουν με τα data centers βάσεις δεδομένων και όποιος δεν υπακούει θα γίνει σαν την Κίνα εδώ. Θα του αφαιρούνται.
4: Ψηφιακή σκλαβιά.
5: Ακριβώς. Αυτά είναι μπροστά μας και είναι τεράστια προβλήματα και δεν τα βλέπει κανένας. Και άμα τους ρίξει ένα χαρτιλίκι θα το βολώσουν όλοι και θα πούν και ευχαριστώ. Εγώ τα λέω απλά λαϊκά αγαπητέ μου για να γίνουν κατανοητά. Θα πούν και ευχαριστώ. Γι' αυτό λέω πάντα, έχουμε ό,τι μας αξίζει όλοι μας. Γιατί? Να σου πω γιατί, δεν βγάζω κανέναν έξω. 4 εκατομμύρια περίπου τους ψηφίζουν. Άλλα 5 δεν πάνε καθόλου να ψηφίσουν και αμέσως διπλασιάζεται το ποσοστό αυτών που πήραν τις ψήφους. Άρα αυτά τα 9 εκατομμύρια είναι συνυπεύθυνοι. Και το 1 εκατομμύριο εμείς που δεν τους ψηφίζουμε και τους ανεχόμαστε, έχουμε και εμείς ευθύνη. Όλοι φταίμε. Δεν ξέρω κανέναν και ας φωνάζουμε εσύ και εγώ. Παρόλα αυτά, είμαστε πολύ ελάχιστοι αυτοί που μπορούμε και μιλάμε ακόμα. Πίστεψέ με, είμαστε πολύ ελάχιστοι.
4: Ναι, αλλά η ερώτηση ήταν άμα θα πάρουν τα λεφτά και θα πάνε να ψηφίσουν, κύριε Παπαζήση.
5: Ναι, ναι. Μα πρόσεχε με. 2 εκατομμύρια θα τους ψηφίσουν την Νέα Δημοκρατία, έτσι κι αλλιώς. Γιατί πολύ απλά τους έχουν βολέψει στο δημόσιο τομέα. Τους έχουν κάνει στη σύνταξη πρόωρα με ένα εφάπαξ από εδώ στο Θεό. Αυτοί θεωρούν η ηθική υποχρέωση να τους ψηφίσουν.
4: Ανήθικη υποχρέωση.
5: Αυτοί το θεωρούν ηθική υποχρέωση. Κάποιους άλλους τους έταξαν ότι θα τους βολέψουν.
4: Αυτοί, συγγνώμη τώρα κύριε Παπαζή, αυτοί είναι μπαγλαμάδες άμα το πιστεύουν.
5: Ξέρω εγώ.
4: Είναι μπαγλαμάδες. Δηλαδή, γιατί κάποιος που δεν καταλαβαίνει, κάποιος ας πούμε που του μιλάς και δεν καταλαβαίνει, που του εξηγείς και δεν καταλαβαίνει, που παθαίνει και δεν μαθαίνει, είναι μπαγλαμάς.
5: Ο άλλος προχθές τον είπε εξοχότατε.
4: Ναι, εξοχότατε, το είδα, ο περιφερειάρχης εκεί.
5: Μιλούσε σε βασιλέα. Τι λες τώρα?
4: Εξοχότατε, λες και είναι πρίγκιπας.
5: Είπαμε να γλύφεις, αλλά όλα έχουν όριο, δεν ξεφτυλίζεσαι. νομάρχης τώρα, ξεφτύλα. Νομάρχης περιφερειάρχης, τι είναι αυτός εκεί πέρα που ήταν. Γιατί, εντάξει, όλα να έχουν και όρια ρε παιδιά, να προσέχουμε λίγο, να μην ξεφτυλιζόμαστε να πούμε. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια να έχει και, δηλαδή κάπου να σταματάνε αυτά. Αλλά όταν σε έχει βολέψει έτσι και τα έχεις αρπάξει χοντρά, ή χοντρά ή λίγα, αραγμένο σε ένα γραφείο, σε καμιά επιτροπή που δεν έχει κανένα αντικείμενο εργασίας, και εσύ κάθεσαι και παίρνεις το μισθό κάθε μήνα, θα πας να τους ψηφίσεις. Έτσι γίνεται. 200 χρόνια τώρα αυτό γίνεται, ρε φίλε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται να τους δώσει ψηλά αυτούς. Αυτός και τίποτα να μην τους δώσει. Και μόνο που παίρνουν το μισθό και την αράζουν, τους φτάνει. Τους φτάνει για να τους ξαναψηφίσουν.
4: Είναι φοβερό.
5: Οι συνταξιούχοι, ξέρετε πόσοι χέρι. Εμείς είμαστε βανέα κάθε λέει η Νέα Δημοκρατία. Δεν πάει το χέρι αλλού. Ακούω και αυτή τη φράση. Δεν πάει το χέρι αλλού. Αφού δεν πάει το χέρι αλλού, καταδίκασε τα εγγόνια σου να δούμε και τα παιδιά σου. Αφού δεν πάει το χέρι αλλού.
4: Καταδικασμένα είναι, κύριε Παπαζήση. Καταδικασμένα είναι τα παιδιά. Και όλοι είμαστε καταδικασμένοι έτσι όπως έχουν κάνει την κατάσταση. Έρχονται πολύ δύσκολα χρόνια. Πολύ δύσκολα χρόνια.
5: Εγώ πρόσφατα μίλωσα με έναν ηλικιωμένο και λέει, εγώ λέει ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ, λέει για να τους δοκιμάσω. Μάλιστα. Τι είναι ρε φίλε για να δοκιμάσεις μακαρονάδα? Με αυτό το σκεπτικό λέω θα ψηφίσεις Βελόπουλο για να τον δοκιμάσεις. Λέω εγώ τώρα, ένα τυχαίο όνομα. Θα ψηφίσεις Βελόπουλο για να τον δοκιμάσεις, για να ξέρω κι εγώ λέω. Αφού εκείνον τον δοκίμασες και τον είδες ότι δεν. Κάνει και εκεί μια δοκιμή, να είσαι εδώ, μπορείς, έχεις τα νεφρά. Αλλά όταν αυτός ήταν πρώην Πασοξής και εκεί είχε πάει όλο το Πασόκ, τι να έλεγε.
4: Το ίδιο, θα μπορούσαμε, το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε για τα κατευθυνόμενα μυαλά, τα οποία καλώς ή κακώς μέσα από κάποια κανάλια δέχονται μια πλήση εγκεφάλου και θεωρούν ότι δεν υπάρχει αντίπαλος του Μητσοτάκη. Εγώ δεν θα μιλήσω για συγκεκριμένο κόμμα, ούτε για συγκεκριμένο πρόεδρο ή για την Κωνσταντοπούλου ή για οποιονδήποτε. Θεωρώ ότι ο κάθε Έλληνας με τη δική του αντίληψη και με τις δικές του γνώσεις και με τη δική του ας πούμε οπτική γωνία πάει και ψηφίζει όποιον γουστάρει. Αλλά δέχονται πλήση εγκεφάλου σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Ότι υπάρχει ο Μητσοτάκης και ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι ανίκανοι. Και ρωτάω εγώ, είναι δηλαδή ο Μητσοτάκης ο ικανός? Θα τρελαθούμε τελείως.
5: Παίζει χωρίς αντίπαλο, δυστυχώς. Ο μόνος που τον αντιπαρέρχεται μέσα στη Βουλή είναι ο Βελόπουλος. Δεν είναι κανένα άλλο, δεν βλέπω τον κάνει αντιπολίτευση.
4: Μα πώς παίζει χωρίς αντίπαλο? Εγώ θεωρώ το ότι από όλους αυτούς που είναι εκεί πέρα μέσα, που εγώ σας λέω, δεν θα ξεχωρίσω κανέναν. Χίλιες φορές καλύτεροι υπάρχουν από τον Μητσοτάκη. Χίλιες φορές καλύτεροι. Που εγώ σας λέω, δεν θα πω για συγκεκριμένο. Υπάρχουν χίλιες φορές καλύτεροι από τον Μητσοτάκη.
5: Είναι αυτός του Πασόκ καλύτερος?
4: Όχι. Αυτοί τα συστημικά κόμματα τα βγάζουν στην απέξω. Και επίσης θέλω να μου πείτε και για τις εκλογές και για την Οθεία, γιατί να μην περάσουμε το θέμα για τις εκλογές. Γιατί οι εκλογικοί κατάλογοι, οι singular logic, οι επιστολικοί ψήφοι, όλη αυτή η κατάσταση με την εκλογική Οθεία είναι κάτι πολύ σημαντικό και με την αποχή.
5: Καταρχήν, εγώ δεν ήρθα εδώ για να κάνω προπαγάνδα υπέρ του Βελόπουλου, έτσι.
4: Ναι, όχι, και δεν θα τον ανεχόμουν κιόλας. Είπατε ότι τυχαία αναφέρατε αυτό το όνομα. Πάμε παρακάτω.
5: Όταν έκανα το 2012 πρωτοσέλιδο άρθρο στην Ελεύθερη Ώρα για τη Singular Logic και εκπομπές, τότε ήμουν στην Θεσσαλονίκη TV, και έλεγα πώς είναι δυνατόν μία εταιρεία χωρίς διαγωνισμό, χωρίς τίποτα, να παίρνει τις αρμοδιότητες και τις δικαιοδοσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, γιατί τις εκλογές τις διοργανώνει το Υπουργείο Εσωτερικών. Να παίρνει λοιπόν τις αρμοδιότητες αυτές μια ιδιωτική εταιρεία η οποία δεν επιτρέπει στα κόμματα να είναι παρόν, γιατί λέει το λογισμικό της είναι απόρριτο, προσέξτε με, και να το δέχονται όλα τα κόμματα. Δεν το έκανα μια φορά θέμα, το έκανα πολλές φορές θέμα και το έστειλα επιστολή σε όλα τα κόμματα. Κανείς δεν μου απάντησε. Σας το λέω ειλικρινά, κανείς δεν μου απάντησε. Πώς το δέχεστε? Ρωτώ. Τους έχουν δώσει όλους μέσα τα κόμματα από ένα μηχανάκι, στο οποίο μηχανάκι απάνω βλέπουν αυτά που θέλουν να δει η Singular Logic. Αυτά θέλουμε να δείτε. Αυτά θα δείτε. Πάμε τώρα στο άλλο που λες, αγαπητέ μου. Ξέρετε πόσες χιλιάδες ψήφοι υπέργυρων που έχουν πεθάνει καταμετρούνται? πάνω από 200.000.
4: Το θέμα είναι και πόσοι αφαιρούνται από τους εκλογικούς καταλόγους.
5: Δεν τους αφαιρούν.
4: Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο.
5: Και ποια η ιδεολογία είναι, πήγε και πέτανε σε άλλη χώρα. Εκεί.
4: Μα και εδώ, και εδώ όταν πεθαίνουν, κύριε Παπαζήση, δεν τους αφαιρούν τους περισσότερους.
5: Εγώ έρχομαι και λέω, το βλέπεις ότι είναι ηλικιακά 115 ετών, τα έλεγαν και γεννούσαν. Και δεν τον αφαιρείς από τους καταλόγους. Είναι δυνατόν να ζει.
4: Μα συγγνώμη, δεν πρέπει να βλέπουμε την ηλικία. Πρέπει να βλέπουμε το, να ενημερώνεται κάπως ο εκλογικός κατάλογος, είτε μέσα από, από τις υπηρεσίες, είτε μέσα από τα γραφεία τελετών ή από οπουδήποτε που καταγράφεται αυτό.
5: Συμφωνώ.
4: Και φυσικά και από τον Δήμο, πρώτα απ' όλα από την τοπική κοινότητα, από την τοπική κοινότητα ξεκινάει όλο. Θα πρέπει να ενημερώνεται ο εκλογικός κατάλογος και να αφαιρείται. Δηλαδή μπορεί ο άλλος να είναι χτύπα ξύλο, τώρα μπορεί να είναι 30 χρονών και να φύγει από τη ζωή.
5: Ναι, εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά όταν βλέπεις πάνω από 100.000 ψηφοφόροι είναι εγγεγραμμένοι που έχουν ξεπεράσει το 100% ηλικίας και δεν τους έχουν σβήσει. Πάνω από 200.000 λαθρομετανάστες νομιμοποιήθηκαν και μπορούν και έχουν το δικαίωμα το εκλέγει και το εκλέγεστε. Προσέξτε το και αυτό. Δεν μιλάμε για 5 και για 10.000. Μιλάμε για μια πάτρα κοντά. Ναι. Για να ξέρουμε τι λέμε. Μισούς. Μισούς ο ΣΥΡΙΖΑ, μισούς νομιμοποίησε η Νέα Δημοκρατία. Από 100.000 και κάτι ο καθένας νομιμοποίησε. Για να παίρνουν και τις ψήφους. Και έχεις τον άλλο, α, εγώ δεν πάω να ψηφίσω. Δεν αρέσει το άλλο, του αλλού το 20% γίνεται 40% έτσι. Και βγάζει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και μετά την άλλη μέρα βρίζει, όχι ρε, δεν σ' ακούω, δεν υπάρχεις για μένα εσύ που δεν πας να ψηφίσεις. Δεν υπάρχεις ρε, αφού μόνος επέλεξες το να μην υπάρχεις. Κατάλαβες. Και μην μου βγει να μου πει κάτι, τι λέει ρε Παπαζήση, όχι ρε φίλε. Από τη στιγμή που αρνείσαι να πας να ψηφίσεις, δεν έχεις δικαίωμα να διαμαρτύρεσαι, μόνος σου έβγαλες τον εαυτό σου στο περιθώριο. Έτσι είναι. Τώρα, η νοθεία θα γίνει ένα 3-5% σίγουρα. Παραπάνω δεν μπορούν. Εγώ λέω ότι δεν μπορούν περισσότερο.
4: Περισσότερο μπορούν.
5: Δεν ξέρω, έτσι,
4: με την επιστολική ψήφο, με τη singular logic, με αυτά, με εκείνα, με τα άλλα και περισσότερο. Θεωρώ καλά, κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει ακριβώς. Αλλά σίγουρα θεωρώ ότι είναι περισσότερο.
5: Πάρω και χαμπάρι γι' αυτό, λέω, μέχρι 3-5% το πολύ για να μην γίνουν αντιληπτοί. Έτσι λέω, μπορεί να πέφτω και έξω. Κανείς δεν τα ξέρει όλα.
4: Ωραία.
5: Ειδικά εκεί πέρα μέσα στα σκοτάδια.
4: Ποια σκοτάδια, για πάμε λίγο στα σκοτάδια.
5: Θα σου πω τι γίνεται.
4: Για πάμε στα σκοτάδια λίγο τελειώνουν να πούμε.
5: Εκλογές. Τελειώνουν οι εκλογές.
4: Ναι.
5: Είναι παρόντες τα κόμματα. Μπροστά είναι και ο δικαστικός αντιπρόσωπος. Ωραία. Ο δικαστικός. Υπογράφουν όλοι, έρχεται από το Δήμο, παίρνει ο άνθρωπος το φάκελο, το τσουβάλι με τους φακέλους και το έγγραφο αυτό. Αυτό το έγγραφο το διαβιβάζει ο Δήμος στη Singular Logic και από εκεί και πέρα κύριος είδε τι γίνεται. Κύριος είδε τι γίνεται. Εγώ λέω το εξής. Να μην ξέρουνε. Θα πας σε 10 εκλογικά τμήματα δικούς ανθρώπους, θα βγάλεις φωτογραφία αυτό το έντυπο. Και μετά να πας στη σύγκρονα με την κέντρη, μου σας παρακαλώ από εδώ πέρα. Τι έχετε, για αυτό το εκλογικό τμήμα τι ακριβώς έχετε, δείξτε.
4: Μα και στα εκλογικά τμήματα γίνεται νοθεία. Ακυρώνουν ψηφοδέλτια, βάζουν σταυρούς σε άλλους, χαμός γίνεται.
5: Δεν μπορούν να το κάνουν μπροστά στους εκπροσώπους των άλλων κομμάτων.
4: Ναι, άμα. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Εγώ παράδειγμα φέρνω. Υπάρχουν κάποιες περιοχές, υπάρχει τώρα ας πούμε ένα χωριό στα Γρεβενά, η Λάβδα. Παράδειγμα σας λέω.
5: Ναι.
4: Εκεί δίπλα υπάρχουν και άλλα πόσα μικρά χωριά που οι κάτοικοι μπορεί να είναι και 20 άτομα πλέον. Ή να εδώ στο Κιλκί σας πάμε, θέλει στο Λαοδικοινό, στο έχει πολλά χωριά. Μπορεί τώρα σε κάθε χωριό να έχει το κόμμα εκλογικό αντιπρόσωπο.
5: Τώρα άμα μιλάμε για 10 και για 20 ψήφους.
4: Μα δεν είναι 10 και 20, είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί αυτό το πράγμα. Και 10 και 20 ψήφοι μπορεί να κάνουν τη διαφορά, κύριε Σπυρόπουλο.
5: Ακόμα θα υπάρχει εκεί μέσα αντιπρόσωπος, δεν μπορεί. Ειδικά οι κομμουνιστές θέλουν παντού.
4: Άλλο λέω, και 10 και 20 ψήφους ένα κόμμα να χάσει γιατί δεν υπάρχει εκλογικός αντιπρόσωπος, ο κομμουνιστής δεν θα πάει να ελέγξει τώρα για ένα κόμμα της ακροδεξιάς.
5: Δεν νομίζω ότι είναι εκλογικό το τμήμα σε τόσο μικρά χωριά. Δεν νομίζω ότι συμβαίνει αυτό.
4: Συμβαίνει σίγουρα, σας το λέω εγώ. Σίγουρα υπάρχουν χωριά που δεν πηγαίνουν εκλογικοί αντιπρόσωποι από κάποια κόμματα και τους κόβουν ψήφους. Τους κόβουν ψήφους.
5: Μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Κανείς μας δεν είναι πάνω να το βεβαιώσει. Μπορεί να συμβαίνει. Εγώ λέω να κάνουν αυτό αν μπορούν. 10, 20, 30 εκλογικά τμήματα σε όλη τη χώρα, τα οποία να είναι πολυπληθή όμως. Ωραία. Φωτογραφία με τις υπογραφές και μετά στις συγκλαδότητες. Καλά, να δούμε. Να δούμε. Τι έβγαλες εσύ εδώ. Να δούμε. Αν συμφωνεί, τότε κύριε, κύριε, συγγνώμη. Αν δεν συμφωνεί όμως, τι γίνεται. Εδώ σε θέλω. Γιατί εγώ έτυχε να πάω παλαιότερα και όταν τα έβγαλε μετά η Μακεδονία τα αποτελέσματα από τα εκλογικά τμήματα που ήμουν εγώ στην Πηλαία, τρόμαξε το μάτι μου, τίποτα δεν συμφωνούσε. Το είδα με τα μάτια μου εγώ αυτό. Και όχι σε ένα χωριό 20 κατοίκων, στην Πηλαία Θεσσαλονίκη εδώ. Ναι.
4: Είδατε, άρα τι, πώς να εμπιστεύομαι εγώ τις εκλογές. Ρωτάω.
5: Παρ' όλα αυτά, λέω, η νοθεία θα είναι 3 με 5% το πολύ. Πάνε εσύ και ψήφισε όλοι να πούμε και δεν μπορούν μετά να κάνουν κάτι. Αν πάμε να ψηφίσουμε όλοι, δεν μπορούν να κάνουν κάτι μετά. Είναι μεγάλη το ποσοστό μετά. Δεν μπορούν να εξαλείψουν τόσα εκατομμύρια ψήφους. Δεν γίνεται. Δεν μπορούν να κάνουν τέτοια νοθεία. Έτσι λέω.
4: Εντάξει, είναι μανοθεία και μία ψήφο να αλλοιώσουν είναι νοθεία.
5: Συμφωνώ σε αυτό.
4: Δηλαδή αλλά είναι νοθεία. Άκυρες οι εκλογές. Άκυρες.
5: Αν εμείς πάμε όλοι και ψηφίσουμε, τους είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να κάνουν νοθεία σε τέτοιο επίπεδο ώστε να βγάλουν αυτό που θέλουν αυτοί. Είναι πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Θα γίνει αντιληπτό από όλα τα κόμματα γιατί τα έχουν στείλει παντού αντιπρόσωπους όλοι. Όλοι. Μετά θα γίνει, καταλαβαίνεις αγαπητέ μου. Αλλά αυτό που είπα εγώ, είναι πολύ εύκολο να το κάνει οποιοδήποτε κόμμα.
4: Ακούστε λίγο να δείτε. Ωραία. Αφήστε τώρα τους εκλογικούς καταλόγους και τους εκλογικούς αντιπροσώπους και όλα αυτά. Θα σας εξηγήσω κάτι. Και θέλω να μου πείτε άμα συμφωνείτε ή άμα διαφωνείτε. Γιατί μου αρέσει να διαφωνεί κάποιος και να συμφωνεί όμως και να κάνουμε μια συζήτηση. Ωραία. Εγώ μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ βλέπω εξαγορά ψήφων. Όπως βλέπω εξαγορά ψήφων και στις δημοτικές εκλογές, όπου δήμαρχοι κατεβαίνουν και μοιράζουν χρήμα σε διάφορους υποψήφιους για να έρθουν τα σόγια τους και να ενταχθούν και να ψηφίσουν και να κάνουν και ράνουν. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Καλώς ή κακώς υπάρχει στη δικαστική εξουσία μια υπηρεσία η οποία ονομάζεται εκλογοδικείο. Το εκλογοδικείο, λοιπόν, το παρακλάδι του Αρείου Πάγου, το οποίο πρέπει να είναι υπεύθυνο, είναι αρμόδιο για τις εκλογές και για όλη αυτή τη διαδικασία, εσκεμμένα δεν κάνει τίποτα. Είναι ένα άχρηστο εργαλείο του κράτους, το εκλογοδικείο. Το λέω έτσι ευθέως και ας με πάρει ο πρόεδρος του εκλογοδικείου ή ο δικαστής ο εισαγγελέας να μου πει Γρηγόρη έχεις άδικο. Μιλάμε για ένα άχρηστο γρανάζι του κράτους. Ποτέ στη ζωή μου όσο ζω εγώ τουλάχιστον κύριε Παπαζήση δεν έχω δει να δικαιώνει κάποιον για τις εκλογές αυτό το εκλογοδικείο. Ποτέ.
5: Κοιτάξτε να δείτε, αν αύριο όλα τα κόμματα μαζί δεν ζητήσουν να φύγει αυτή η αρμοδιότητα από τη Singular Logic και να πάει στο Υπουργείο Ιστορικών εκεί που πρέπει, να μην περιμένουμε πολλά πράγματα.
4: Καλά, ποιο Υπουργείο Ιστορικών, το Υπουργείο Ιστορικών που έδινε τα προσωπικά μας δεδομένα στην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που καταδικάστηκε κιόλας γι' αυτό, που με έστελνε email προεκλογικά και έλεγε ψηφίστε με.
5: Ναι, προσέξτε με όμως.
4: Ποιο Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Εσωτερικών είναι δικό τους κύριε Παπαζήση.
5: Εκεί που θα γίνεται η καταμέτρηση μες στο Υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να είναι υψηλόβαθμα στελέχη όλων των κομμάτων. Να δούμε μπορούν να το κάνουν αυτό. Λέω εγώ τώρα. Λέω.
4: Από το πρωτοδικείο φεύγουν οι σακούλες. Είναι τρομερό το πώς είναι στημένες οι εκλογές. Είναι στημένες.
5: Αυτό που είπατε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
4: είναι στημένες.
5: Θα παρακέμψω σε ένα παλαιότερο βίντεο όπου ο κύριος Πάγκαλος Θεός χωρέσον, τότε που η Κρήτη ήταν πράσινη, είχε πάει εκεί και είχε κοντά του όλους αυτούς τους μεγαλοκαρκαρίες εκεί πέρα και παιδιά είπαμε να κλέψουμε, αλλά όχι έτσι.
4: Ναι, το θυμάμαι.
5: Αυτά πάντα γινόταν. Πάντα γινόταν αυτά. Ακόμα και αν τους έβαζαν να φάγουν φρούτα, έθαβαν 2 τόνους, έγραφαν ότι έθαψαν 5. Πάντα γινόταν αυτά.
4: Τώρα ανακάλυψα κάτι.
5: Έπαιρνε τις ψήφους με αυτόν τον τρόπο.
4: Λοιπόν, μου είχε έρθει αναγούλα. Ανακάλυψα τώρα κάτι που με έχει βγάλει τα ρούχα μου. Δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Πρώτα απ' όλα, στο Υπουργείο Εσωτερικών είναι υπουργός ο Θεόδωρος Λιβάνιος. Είναι υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης, αυτό το γνωρίζαμε, ο Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. Άλλος από εκεί. Υφυπουργός είναι και η Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Και ποιο άλλο είναι υφυπουργό, ρε παιδιά. Δηλαδή, να φύγω από τον έκτο με κεφαλιά στο τζάμι. Και μακροβούτι από τον έκτο θα κάνω. Ποιο είναι υφυπουργό τοπική αυτοδιοίκηση, πείτε μου, κύριε Παπαζήση, ξέρετε.
5: Ξέρετε, αγαπητέ μου.
4: Ξέρετε ποιο είναι.
5: Τώρα ναι. Όταν γίνονται εκλογές όμως δεν είναι αυτή.
4: Ποιο είναι τώρα, ποιο είναι, με έχει πιάσει τρέλα.
5: Κάποιο άλλο υπηρεσιακό.
4: Λοιπόν, ακούστε με λίγο, κύριε Παπαζήση, για να το ξέρει και ο κόσμο. Είναι υφυπουργό τοπική αυτοδιοίκηση ο Βασίλη Πανάκη.
5: Εντάξει, του δικού σα αβάτε.
4: Ο Βασίλη Φανάκη. Έλα, Χριστέ και Κύριε. Έχω εδώ και μια φωτογραφία. Δες εδώ βλέμμα. Δες εδώ μαγούλια.
5: Ρε, αδερφέ, δεν θα βάζουν ούτε εσένα ούτε εμένα εκεί.
4: Καλά, είναι δυνατόν.
5: Τώρα δεν τα λέμε.
4: Είναι δυνατόν υφυπουργό εσωτερικών να είναι ο Βασίλη Φανάκη.
5: Τι να κάνουμε τώρα, αυτόν έβαλαν.
4: Έλα, Χρυσέ. Χρυσέ και Κύριε.
5: Έχουμε. Εάν μας άξιζε κάτι καλύτερο. Όταν είπα πριν καιρό εγώ, δεν μας αξίζει ένας Ορμπάν. Και μου λέει τι να πεινάγαμε. Τι λέτε ρε βλαμμένοι όλοι, λέω. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι η τελευταία αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρώπη. Πολύ πιο κάτω από την Ουγγαρία. Εσύ πεινάς, όχι αυτή. Που ο άνθρωπος αυτός είχε πει. Δεν θα μπει μέσα ούτε ένας λαθρομετανάστης. Κανένας γκέι δεν θα κάνει παρέλαση. Εγώ δεν θα δώσω ούτε ένα ευρώ για όπλα στην Ουκρανία και θα παίρνω το φθηνό φυσικό αέριο της Ρωσίας για να μην επιβαρύνω το λαό μου. Και αυτή είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Ναι, αλλά να σας πω και κάτι ακόμα. Συγγνώμη που σας διακόπτω.
5: Να το κάνουμε κι εμείς.
4: Μπορούμε. Λέω. Ακούστε με λίγο. Για αυτό που λέγαμε για τα τοποθετημένα πρόσωπα. Ο συγκεκριμένος ο κύριος Βασίλης Πανάκης, ακούστε λίγο εδώ, έχει εργαστεί, διαβάζω τώρα, στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών και στο Υπουργείο Οικονομικών, ενώ ακούστε τώρα λίγο, ακούστε κύριε Παπαζής, για να δείτε πώς το puzzle έχει συγκεκριμένα κομμάτια. Ενώ λέει, έχει διατελέσει και πρόεδρος του Συλλόγου

0: Τριτάρια φοβερά.
1: Ναι. Δεν ήξερε πότε έγινε η επανάσταση, δεν ήξερε. Δηλαδή κάτι τρέλα.
0: Καλύτερα μην μιλάς καθόλου που λένε, καλύτερα μην μιλάς, γεια σας παιδιά, να είστε όλοι καλά, γεια σας. Καλύτερα πες αυτό παρά να πεις αυτά εδώ πέρα. Αλλά ξαναλέω, δεν μας αξίζει κάτι καλύτερο. Αν μας άξιζε, θα το είχαμε. Γιατί όλοι πάμε στις κάλπες για, με γνώμονα το προσωπικό μας συμφέρον. Τι πιστεύετε ότι μετά αυτοί δεν θα κυβερνήσουν με γνώμονα το δικό τους προσωπικό συμφέρον? Εσύ πας εκεί με γνώμονα το δικό σου προσωπικό συμφέρον. Αυτός το ίδιο δεν θα κάνει. Γιατί απορούμε μετά? Ρωτάω εγώ, γιατί να απορούμε μετά? Και γιατί εσύ πιστεύεις ότι αυτός θα σε καταλάβει, όταν ο μισθός που παίρνει είναι για να μην σε καταλαβαίνει? Λέω εγώ τώρα.
1: Έχουν αφήσει τον λαό χωρίς γνώση. Του πετάνε συγκεκριμένα πρόσωπα στα κανάλια για να μπορούν να τον επηρεάσουν και να παίξουν μπαλίτσα με την αντίληψή του. Και πέφτει στη φάκα σαν ποντίκι ο λαός.
0: Γιατί
1: δεν έχει μάθει, δεν έχει μάθει. Παθαίνει και δεν μαθαίνει.
0: Αγαπητέ μου, υπάρχει και το διαδίκτυο. Άμα θέλει να μάθει, ο άλλος θα μάθει. Αλλά δεν θέλει. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα τον Έλληνα σήμερα. Δώσ' τον που έχει καμιά καλή παραλία, που έχει καμιά καλή ταβέρνα, που έχει ένα καλό μαγαζί με μουσική και τελείωσε. Δεν τον ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα, πώς το λένε. Ή πες τον τι ομάδα είσαι για να κάτσει να σε ακούει. Αυτό είναι.
1: Έτσι.
0: Εκεί φτάσαμε η χώρα, χρεοκοπήσαμε πνευματικά, πολύ πριν να χρεοκοπήσουμε οικονομικά. Στο λέω με το χέρι στην καρδιά. Και σύντομα, σύντομα, θα φτάσουμε στο σημείο να έχουμε το δίλημα δημοκρατία χωρίς Ελλάδα ή Ελλάδα χωρίς δημοκρατία. Πίστεψέ με ότι πολύ σύντομα θα βρεθούμε μπροστά σε ένα τέτοιο δίλημα. Κάποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε.
1: Εγώ θεωρώ το ότι έρχονται δύσκολα χρόνια. Βλέπω ότι ο χειμώνας δεν θα περάσει όμορφα. Με το πετρέλαιο, με την αύξηση, με τη θέρμανση, με το ρεύμα, με το ιδιωτικό νερό το οποίο είναι καθοδόν να υλοποιηθεί όλο αυτό το σχέδιο που έχουν.
0: Δεν έχεις καταλάβει γιατί το νερό θα το κάνουν ιδιωτικό? Για να μπορούν να το διοχετεύουν όπως θέλουν αυτοί στα data servers. Που
1: για να το πουλάνε. Για να το πουλάνε και να βγάζουν χρήμα.
0: Και το χρήμα, αλλά και να μπορούν να το διοχετεύουν εκεί. Γιατί αλλιώς, άμα ήταν στους Δήμους, οι Δήμοι μπορεί να λέγανε «Επιστόπρε». Στόπρε, δεν διψάζει ο κόσμος για να έχετε για τα data servers νερό.
1: Σωστό, σωστό.
0: Ενώ είναι ιδιωτικό, δεν μπορούν να το πούν αυτό.
1: Και θα κόψουν και χρήμα, υπερκοστολόγηση και εκεί. Αλλά το θέμα είναι ότι θα πούμε και εμείς το νερό νεράκι.
0: Φυσικά. Φυσικά. Όμως σου λέω, ο κύριος λόγος ποιος είναι? Ναι. Ετοιμάζουν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κρήτη, Ήπειρο. Όπου έχει πολλά νερά, εκεί θα τα πάρουν όλα τα νερά. Γι' αυτό τα θέλουν ιδιωτικά. Σε λίγο θα σε κάνουν, θα σε αναγκάζουν να πληρώνεις για να κάνεις και μπάνιο στη θάλασσα.
1: Α, μην δίνετε ιδέες. Εδώ πέρα οι Ισλαμιστές λέει θα πληρώνουμε φόρο για να έχουμε ειρήνη. Αλλιώς θα ξεκινήσουν τα χατζάρια, όπως είπατε πριν. Στο τέλος θα μας βάλουν και φόρο για την τριχόπτωση.
0: Άμα δεις πόσους φόρους πληρώνουμε, πάνε σε μια αναλυτική απόδειξη από ένα βενζινάδικο. Να δεις πόσα είναι οι φόροι και πόσα είναι η βενζίνη.
1: Ναι, 60%
0: φόρο,
1: περίπου.
0: Φόρο και στο τέλος ΦΠΑ, φόρο πάνω στο φόρο.
1: 60%.
0: Τα βλέπει κανείς? Μόνο κάτι χαζίσαν και εμένα. Και φωνάζουν.
1: Όλοι τα βλέπουν, όλοι τα βλέπουν. Και τι να κάνουμε όμως, είναι η ερώτηση που απαντάει το ακροατήριο. Και τι να κάνουμε, κύριε Παπαζήση? Τι μπορούμε να κάνουμε?
0: Ωραία. Και αν εσύ, πες ότι αύριο εσύ, στις Βουράι, όπως έκαναμε εμείς που διοργανώσαμε τόσα συλλαλητήρια και κατεβάσαμε χιλιάδες κόσμο στο πεζοδρόμιο, το γνωρίζεις, το θυμάσαι, πες ότι αύριο διοργανώνουμε ένα συλλαλητήριο, εμείς οι δυο ρε παιδί μου, και άλλοι, εναντίον της λαθρομετανάστευσης. Πόσοι νομίζουν ότι θα έρθουν?
1: Πόσος κόσμος? Ανάλογα την πόλη.
0: Θεσσαλονίκη, εγώ σου λέω Θεσσαλονίκη.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάξιμουμ
1: 5.000 άτομα.
0: Ποιος ρε, ούτε χίλιοι δεν θα έρθουν.
1: Ανάλογα ποιος θα το διοργανώσει. Αν το διοργανώσετε εσείς, κύριε Παπαζήση, μαζί με μένα και 2-3 ακόμα θα έρθουνε. Μια πεντάρα θα έρθουνε στο νερό.
0: 20.000 κατεβάσαμε κάποια στιγμή στο
1: δρόμο. Και περισσότερο πάντα μπορούμε να κατεβάσουμε. Τώρα είναι λεπτό το ζήτημα, γιατί φοβούνται τον αντιρατσιστικό νόμο. Γι' αυτό δεν θα έρθει κανένας.
0: Όχι, όμορφα, ωραία. Δεν μου λες, στην Αγγλία ξέρεις πως ότι παρέλυσε το Λονδίνο πρόσφατα με εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο εναντίον της λαθρομετανάστευσης? Στην Ισπανία και σε άλλες χώρες, το ξέρεις ή όχι? Εδώ, αλλού για αλλού είμαστε όλοι.
1: Αλλού για αλλού, γιατί όμως είμαστε?

0: αλλού για αλλού, κύριε Παπαζήση, να το εξηγήσουμε. Γιατί όταν ο άλλος θέλει να αρπάξει τον πικικίνι και θέλει να πάρει μερσεντικό και θέλει να πούμε να είναι μέσα στα λούσα, δεν υπολογίζει το μέλλον. Εδώ πέρα έχουμε δει. Α, ο Αβραμόπουλος, αυτό που έλεγα την πρώτη ώρα. Αβραμόπουλος. Επίτροπος μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εύα Καϊλή με κάτι σακούλες με 600 χιλιάρικα και κάτι βαλίτσες. Και Qatar Gate σκάνδαλο. Πώς οι Ευρωπαίοι πολιτικοί δεχόντουσαν, γιατί παίρνανε λεφτά από τους Άραβες, να παίρνουν συγκεκριμένες θέσεις για συγκεκριμένες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε σήμερα να έχουμε ισλαμοποιηθεί σχεδόν.
1: Αγαπητέ μου,
0: δεν φταίνε αυτοί.
1: Φοβάται τους χαρακτηρισμούς ο Έλληνας πια. Γιατί με το παραμικρό, ρατσιστή, φασίστα, τώρα έχουμε και απόγονοι των σύλλογων και κάτι τέτοια. Θα σου φέρω λοιπόν εγώ ως παράδειγμα, αν αλλάξουμε λίγο την κουβέντα, συγχώραμε κιόλας.
0: Ναι.
1: Μία χώρα στο κέντρο της Αφρικής. Μπουργκίνα Φάσο. Μέχρι πριν 5 χρόνια ήταν. Η εγκληματικότητα σε τέτοια ύψη που δεν φαντάζει. Η πείνα, η φτώχεια, η ένδια δεν υπήρχε. Τι δηλαδή μιλάμε τώρα, εκεί ήταν οι άνθρωποι να τους κλαίνε.
0: Ναι.
1: Και πήγε ένας, βρέθηκε ένας στρατιωτικός, ο Τραωρέ, πήρε την εξουσία και αυτή τη στιγμή η Μπουργκίνα Φάσο είναι χώρα παράδειγμα.
0: Ναι, κύριε Παπαζήση, πρώτα απ' όλα, η Μπουργκίνα Φάσο είναι στη Δυτική Αφρική και να σας πω κάτι, δεν βρέθηκε ο Τραωρέ μόνος του και πήρε τα ενία, τον βοήθησε και ο Πούτιν. Τον βοήθησε και ο Πούτιν, δεν λέω, ικανός ο Τραωρέ, οκ, έχει την ομάδα του, να βοηθάει τη χώρα του, αλλά με βοήθεια από άλλους, προτεκτοράτο είναι.
1: Πρόσφυγε, και εμείς είμαστε προτεκτοράτο των Αμερικανών. Τι κάνουμε, ορίστε, αντιπέσμα.
0: Εμείς δεν είμαστε προτεκτοράτο των Αμερικανών. Εμείς είμαστε οι προσκυνημένοι, οι δούλοι των Αμερικανών είμαστε.
1: Οι πολιτικοί μας, ναι. Και μάλιστα τόσο συγκεκριμένος άνθρωπος.
0: Και εμείς με την εφορία μας αυτούς συντηρούμε. Πείτε μου.
1: Ήρθαν οι Ισραηλινοί, λέει, και μου χώσαν πολλά λεφτά, λέει, για να κάνω τα κέφια τους και τους έδιωξα. Άντε, ας την Αφρική. Εγώ θα σε πάω σε μια χώρα στην Ευρώπη. Νορβηγία. Έχει η BGS, τη μεγαλύτερη εταιρεία που κάνει έρευνες για υδρογονάνθρακες. Μάλιστα, αυτή έκανε και τις έρευνες όλες στην Ελλάδα, επί Σαμαρά. Έχει το 40% της ΕΛ. Η κρατική τους εταιρεία είναι μέτοχος κατά 40% της ΕΛ. Ο δε Βασιλεύσος τι είχε κάνει. Είπε όλα τα λεφτά από τα πετρέλαια σε ειδικό ταμείο για όλους τους Νορβηγούς. Πάνω από 1,5-3 έχει αυτό το ταμείο αυτή τη στιγμή. Και τι είναι η Νορβηγία, στρατιωτική υπερδύναμη και το έκανε. Ή μήπως έχει αντιπλάτες πίσω τον Πούτιν. Όχι. Γιατί λοιπόν αυτοί το κάνανε και εμείς δεν μπορούμε. Γιατί, ρωτάω. Ρωτάω, κύριε, να μου απαντήσει. Να
0: σας λέω Παπαζήσι, γιατί. Μα σας απαντάω, κύριε Παπαζήσι.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι φιλάργυροι.
1: Γιατί έχουν πατριώτες πολιτικούς εκεί.
0: Όχι, εμείς δεν το κάνουμε, εννοώ, γιατί είναι φιλάργυροι δικοί μας.
1: Ναι, σίγουρα. Το Κατάρ, που είναι λίγο μεγαλύτερο από την Πελοπόννησο. Πώς τα κατάφερε να πούμε και είναι μια τέτοια πετρελαιογωγός χώρα.
0: Ισραηλινοί.
1: Ισραηλινοί!
0: Κύριε Παπαζήση, όταν στην Τόχα τρώγανε πέντε μπάλες ρύζι και φορούσαν τις κελεμπίες και κρυβόντουσαν, να πούμε, μέσα στις τρύπες, μέσα στο χώμα, κάποια στιγμή πήγαν εκεί πέρα κάτι Ισραηλινοί, κατέβηκαν, μια ευθεία είναι μέχρι το Κατάρ, κάτι επιχορηγήσεις, κάτι εκμεταλλεύσεις των πετρελαίων, κάτι τρέλες και εκεί έχουμε και εκεί σενάρια, έτσι.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα τι κάνουμε.
1: Ο τελευταίος πετρέλαιος στην Ελλάδα ήταν ο Γιώργος Παπαδόπουλος το 72. Στη Τάσο. Αυτό ήταν ο τελευταίος. Εκεί τελείωσε το πράγμα. Έτσι για να ξέρουμε τι λέμε. Και η χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι γεμάτη από κάτω. Φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Και το ξέρουν αυτό από πολλά χρόνια όλοι τους. Γιατί λοιπόν δεν γίναμε Κατάρ, γιατί δεν γίναμε Νορβηγία. Ρωτάω. Δεν είπα να γίνουμε Νιγηρία και να αρχίσουμε τον Εφήλιο. Γιατί δεν γίναμε Μπουργκίνα Φάσο, Νορβηγία, Κατάρ και τόσες άλλες χώρες, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, γιατί δεν γίναμε. Τη στιγμή που έχουμε τους πόρους και τον πλούτο. Γιατί πάμε και ψηφίζουμε από τους άχρηστους όλους. Άρα εμείς θέμε για όλα. Ωραία.
0: Εντάξει,
1: είπα, όταν βάλεις...
0: Το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε. Γιατί εγώ δεν συμφωνώ το ότι πρέπει να γίνουμε Μπουργκίνα Φάσο και με όλες αυτές τις χώρες. Και ακόμα και το Κατάρ δεν θεωρώ ότι είναι, ας πούμε, το ιδανικό. Για μένα η Ελλάδα, κύριε Παπαζήση, να σας θέσω λίγο τις δικές μου απόψεις. Η Ελλάδα θεωρώ ότι πρέπει να αξιοποιήσει τους πόρους της, πρέπει να γίνει ισχυρή στρατιωτικά για να μπορεί να έχει άποψη. Γιατί μια χώρα η οποία δεν έχει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, τρώει τα ηλίκη. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή.
1: Μάλλον, αγαπητέ μου, σου διαφεύγει ότι έχουμε περισσότερα άρματα μάχης από όσα έχει η Ιταλία, η Γαλλία,
0: ναι,
1: η Αγγλία και η Γερμανία μαζί.
0: Ναι, και, και όλοι οι στρατιωτικοί παρετούνται γιατί δεν παίρνουν αρκετά λεφτά. Και όλοι και οι μισοί στρατιωτικοί, εγώ λοκατζής ήμουνα. Θέλετε να σας πω εγώ τώρα για τις ειδικές δυνάμεις της Ελλάδος που έχουμε ακόμα τα Στάγερ και τις Καναδέζες. Θέλετε να σας πω εγώ για κάτι στελέχη που έχουν κάτι χιλιές από εδώ μέχρι το αύριο, δεν μπορούσαν να πάρουν μια κάμψη που είναι όλοι στα γραφεία βολεμένοι. Τι λέμε τώρα.
1: Άκουσε με. Οπλισμό έχουμε.
0: Οπλισμό έχουμε. Στρατό δεν έχουμε.
1: Γιατί, θα σου πω εγώ το.
0: Συγκεκριμένοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να πολεμήσουν. Για να μην τους μηδενίζω όλους. Έχει συγκεκριμένους οι οποίοι είναι μάχημοι. Το 60% είναι να μην σας πω τι είναι.
1: Λοιπόν, γνωρίζεις ότι τα τελευταία 10 χρόνια και κάτι έχουν φύγει 600.000 άτομα εξουσία στρατεύσιμη ηλικία. Τα 300.000 είναι γυναίκες. Τα άλλα 300.000 όμως είναι άντρες. Ξέρεις πόσες είναι, πόσες είναι αυτοί. 8 πλήρες στρατιές.
0: Ωραία, και τι θα κάνουμε δηλαδή. Ωραία, με αυτό το στρατό, κύριε Παπαζής, τι θα κάνουμε. Μπορούμε να πάμε κόντρα στην Ευρώπη.
1: Γιατί πώς το κάνανε οι άλλες χώρες που
0: φάνηκαν. Μπορεί η Ελλάδα στρατιωτικά να πάει κόντρα στην Ευρώπη τώρα.
1: Όχι στρατιωτικά. Είπα, αν γίνει μια στραβή με την Τουρκία, ναι, πόσοι από αυτούς 300.000 που είναι έξω σε στρατεύσιμη ηλικία θα γυρίσουν πίσω. Πες μου εσύ.
0: Αν τους καλέσεις, σχεδόν κανένας.
1: Σχεδόν κανένα. Άντε να βάλω ένα 10%.
0: Ναι, άντε ένα 10% που είναι λίγο τρελαμένοι. Οι υπόλοιποι δεν θα γυρίσουν.
1: Ναι. Έχεις χάσει αυτόματα 270.000 στρατεύσιμους. Γι' αυτό έλεγε.
0: Πού θέλετε να καταλήξετε, δεν μπορώ να καταλήξω.
1: Από το να είστε άνεργοι να φύγετε έξω, λέει. Και φεύγουν έξω τα νέα παιδιά και φέρνουν εδώ μέσα, να πούμε, όλη τη σαβούρα της Αφρικής και της Ασίας. Θες να ξέρεις και το άλλο. Να σου το πω και το άλλο, για να μην μείνει έτσι στο μυαλό μου και δεν έχω πει. Μίλησα πολύ, δεν έχει πολύ καιρό πριν, με έναν γνωστό μου, ο οποίος είναι στο προξενείο του Αφγανιστάν. Και του λέω, φίλε, η Ελλάδα έχει διπλωματικές σχέσεις με το Αφγανιστάν. Φυσικά μου λέει. Βίζα μπορούν να βγάλουν. Βεβαίως μου λέει. Πώς έγινε το εισιτήριο από εκεί μέχρι εδώ με το αεροπλάνο. Ανάλογα στην εταιρεία από 600 μέχρι 800 ευρώ. Και στάσω, αυτοί γιατί ξοδεύουν τόσα λεφτά και κινδυνεύουν τη ζωή τους για να έρθουν εδώ, περνώντας από κάμια 15 χώρες. Το χειρότερο δεν είναι εκεί, μου λέει. Λέω τι. Το ότι σκίζουν τα χαρτιά τους, λέω, με τα στοιχεία τους λίγο πριν μπουν στην Ελλάδα στη θάλασσα και τα πετάνε στη θάλασσα. Μου λέει ναι. Γι' αυτό δεν μπορεί να τους επαναπατρίσετε. Μου λέει ναι. Γιατί δίνει ψεύτικα στοιχεία και δεν μπορεί να τους κάνει επαναπατρισμό. Δες τώρα πόσο οργανωμένο είναι το έγκλημα εις βάρος μας. Πάμε από θέμα σε θέμα, αλλά να μην ξεχαστούν αυτά, να πρέπει να υποθούν. Και ας μου πει κάποιος ότι δεν είναι έτσι. Οργανωμένοι από τις ΜΚΟ. Και τους δείχνουν και σε βίντεο, οι βλάκες βγάζουν και βίντεο που σκίζουν τα χαρτιά και τα πετάνε στη θάλασσα. Και μετά δίνουν 5-6 ψεύτικα ονόματα, πόλεις ψεύτικες και δεν μπορεί να γίνει παραπατρισμός. Δηλαδή αυτά, ποιος τα λέει. Για δείξτε μου ένα να τα λέει. Και πάρτε αν θέλετε σε όλες αυτές τις χώρες από τις οποίες έρχονται, στα προξενία τους τηλέφωνο να μάθετε. Εδώ είναι τα προξενία τους, δεν είναι σε άλλη χώρα, εδώ είναι. Ναι, αν έχουμε διπλωματικές σχέσεις, αν μπορούν να έρθουν νόμιμα, αν. Δυστυχώς, έτσι, αυτή είναι η πολύ σκληρή πραγματικότητα, αγαπητέ μου και κυρίες και κύριοι που μας ακούτε.
0: Για την Κωνσταντινούπολη τι πιστεύετε θα... όχι τώρα, έτσι, δεν λέμε για να γίνει αύριο ή φέτος. Μελλοντικά, κάτι προφητείες έχω ακούσει και ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί ενεργά για κάτι αρχούδες που κατεβαίνουν, για κάτι κόκκινους στρατούς, η Τουρκία θα διαλυθεί και τέτοια. Έχουμε περίπου 7 λεπτά μπροστά μας. Για πείτε μας, πώς το βλέπετε το μέλλον, η Τουρκία θα διαλυθεί.
1: Αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν όχι απλά παίζει με τη φωτιά και κάτι χειρότερο. Προσπαθεί, θέλει να τα έχει καλά και με τους Αμερικάνους και με τους Ρώσους. Αυτό δεν γίνεται όμως. Και το ξέρει πολύ καλά. Προσπαθεί πουλώντας τσαμπουκάδες, κάνοντας χαζουμάρες, να τα έχει καλά με όλους για να παίρνει από όλους όπλα. Δεν είναι έτσι όμως. Οι Ρώσοι τον περιμένουν στη γωνία τώρα, αρκετά τον ανέχτηκαν. Αν λοιπόν πάρουν τον κατήφορο οι Ρώσοι, γιατί κάτι έλεγε για τα ασθενά του Βοσπόρου, θα τα κλείσει και θα κάνει άλλη δίωδο και. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει μετά. Αν κάνουν πως παίρνουν τον κατήφορο οι Ρώσοι και το επιτεθούν,
0: ναι,
1: φυσικά θα πάει μετά και τον ΝΑΤΟ. Και θα επαληθευτεί η προφητεία. Και επειδή δεν μπορεί κανένας να κερδίσει τον άλλον. Ξέρετε να πούν. Για ελάτε εδώ εσείς Έλληνες, δικά σας ήταν αυτή η δική υποκυριά μας. Και όλα που κάνουμε και ό,τι θέλουμε.
0: Ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο αυτό τώρα που θα μου πείτε.
1: Κάπως έτσι θα γίνει, Άγγελε.
0: Καλά, εντάξει τώρα κύριε Παπαζήση, ακούστε με λίγο. Εγώ τα ακούω όλα αυτά. Μακάρι να γίνουν έτσι τα πράγματα. Τι να σας πω τώρα. Άκουσε, μακάρι να πάρουμε πίσω τα χαμένα εδάφη. Δεν νομίζω τώρα να σκοτώνονται εκεί πέρα Ρώσοι με το ΝΑΤΟ και να συμφωνήσουν στο να πάρουμε εμείς την Κωνσταντινούπολη. Δεν το πιστεύω. Εδώ έχουμε, θα χάσουμε να πούμε τη Θράκη ή θα μας δώσουν και την Κωνσταντινούπολη.
1: Αγαπητέ μου, σε αυτή τη χώρα τα έχουμε δει όλα. Έχουμε δει μέχρι και συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Κουκουέ.
0: Σωστό, 89, σωστό.
1: Την Οικουμενική δήθεν. Τα έχουμε δει όλα σε αυτή τη χώρα. Και Νέα Δημοκρατία ακόμα. Με Πασόκ συγκυβέρνηση. Όλα θα τα δεις. Μη στεναχωριέσαι. Όταν σου λέει και οι μεν και οι δε θα πούνε αυτή είναι το τέλειο υποχείριο όμως και θα τους κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δώσ' του της, δώσ' την εκεί για να μην σκοτωνόμαστε άλλο. Κατάλαβες.
0: Λίγο δύσκολο.
1: Έτσι μπορεί να γίνει. Ένα σενάριο είναι. Ένα σενάριο είναι.
0: Ναι, ένα σενάριο είναι γι' αυτό. Συμφωνώ. Εντάξει, τότε έτσι, άμα πάμε έτσι, πρέπει να μας δώσουν και το εικόνιο και την, και την Άδανα και την Ατάλεια. Όλα ελληνικά είναι αυτά. Την Καπαδοκία. Να φτάσουμε να πούμε μέχρι την Αρμενία. Σύνορα με Αρμενία να κάνουμε.
1: Ξέρεις κανένα μέρος της Τουρκίας που να μην έχει αρχαία ελληνική πόλη από κάτω?
0: Όχι, και πιο κάτω εγώ ξέρω ελληνικά μέρη. Και η Μοσούλη και αυτά όλα, τι ήταν νομίζετε?
1: Τι νομίζεις?
0: Και στη Συρία. Η Συρία, το όνομα Συρία ελληνικό είναι.
1: Συρία, Ισραήλ, όπου να ψάξει θα βρει αρχαία ελληνικά νομίσματα, αρχαία ελληνικά ευρήματα.
0: Δαμασκό, τέτοια, τι. Μέγα Αλέξανδρος έκανε περίπατο.
1: Αλλά τώρα πάνε αυτά. Ας κρατήσουμε τα εδάφη που έχουμε πια. Αν μπορέσουμε, με αυτούς που μπλέξαμε. Γιατί βλέπω να έρχεται να κάνουν συγκυβέρνηση με τον Τσίπρα για να ξεπουλήσουν και το Αιγαίο.
0: Σύνορα Ελλάδας με Ιράν θέλουμε. Σύνορα Ελλάδας με Ιράν.
1: Ω, καλά. Κάτσε και να δει να γίνει συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με Τσίπρα. Για να ξεπουλήσουν και το Αιγαίο. Γιατί ο άλλος έχει εμπειρία στα ξεπουλήματα. Βέβαια.
0: Ναι, εντάξει. Όχι ότι όλοι εκεί πέρα Τσίπρες, Μητσοτάκηδες, Ανδρουλάκηδες, όλοι οι Σαμαρά δοκιμασμένοι, δοκιμασμένοι πρωθυπουργοί. Δεν μπορώ να ανεχθώ δοκιμασμένους πρωθυπουργούς που έχουν αποτύχει. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Είναι σαν να λέμε ότι έχει ο Έλληνας μια επιχείρηση. Ωραία. Και βάζει διευθυντή στην επιχείρησή του. Έναν άνθρωπο, ο οποίος άνθρωπος τα κάνει μαντάρα, καταχρεώνει την επιχείρηση, φέρνει άλλον διευθυντή και μετά από λίγα χρόνια ξαναφέρνει τον παλιό που τον κατέστρεψε. Φίλε, δεν γίνονται αυτά.
1: Κι όμως στην Ελλάδα γίνονται, φίλε.
0: Κι όμως γίνονται και αυτά. Είναι αυτό που λέει ένας φίλος μου. Και εκεί που λέω, τα είδα όλα, βλέπω κι άλλα.
1: Και δεν έχεις δει τίποτα ακόμα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Τώρα θα αρχίσουν τα ωραία. Ο άνθρωπος αυτός κατάφερε ο Τσίπρας και έκανε το όχι του δημοψηφίσματος ναι και δεν τον κρέμασαν στο Σύνταγμα. Τώρα τι μου λες, σε ποια χώρα, εδώ η Ισλανδία έκανε πρόσφατα, προχθές, δημοψήφισμα για να μην μπουν. Και είπαν δεν θέλουμε να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το σεβάστηκαν, γιατί εκεί δεν έχουν Τσίπρα. Μια ψαροχώρα. Τι είναι η Ισλανδία? Ναι. Δεν είναι στην Ελβετία και η Ελβετία κυβερνάται με συνεχή δημοψηφίσματα. Το Σύνταγμα του Καποδίστρια. Έτσι είναι αγαπητέ μου. Εδώ όμως εμείς, ό,τι, θα το λέω συνέχεια, έχουμε ό,τι μας αξίζει. Να το θυμάστε όλοι κύριοι αυτό.
0: Είμαστε δηλαδή άξιοι της μοίρας μας, αυτό λέτε.
1: Για να αλλάξουμε μυαλά. Αν εμπεδώσουμε ότι είμαστε τόσο χάλια για να μας αξίζουν αυτοί, τότε θα πούμε κάτσε ρε, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι ρε. Πρέπει να βάλουμε μυαλό ρε.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Έτσι, ναι. Δυστυχώς.
1: Αλλά πες το αυτά στα κομματόσκυλα, μπορείς.
0: Ποια μόνο τα κομματόσκυλα, εδώ σας λέω έχουμε και χειρότερα προβλήματα τώρα. Τα κομματόσκυλα είναι κομματόσκυλα, άντε τρέχουνε, άντε έχουν κάτι να κερδίσουν. Εδώ πέρα έχουμε ανθρώπους που δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα και υποστηρίζουν αυτούς εδώ τους πολιτικούς προδότες.
1: Υπάρχουν και αυτοί, βέβαια.
0: Υπάρχουν δηλαδή και οι χρήσιμοι λίθοι.
1: Δεν τους υποσχέθηκαν κάπου να τους βολέψουν ή τους βόλεψαν σε κάποια
0: τέτοια. Τίποτα.
1: Άμα δεν τους τάξαν τίποτα και τους υποστηρίζουν, τότε είναι τελείως ηλίθιοι.
0: Αυτό λέω.
1: Άντε τους γκρούεζες, να τους καταλάβω. Θα θυμάστε την ταινία με τον...
0: Ναι.
1: Τον Παπαγιανόπουλο, ο γκρούεζας.
0: Βέβαια.
1: Έτσι υπάρχουν πάρα πολλοί σε πληροφορώ. Αυτούς κατά κάποιον τρόπο να τους καταλάβω γιατί έχουν οικονομήσει.
0: Ναι, αλλά καλός ή κακός πρέπει επιτέλους ο Έλληνας αυτό, για να κλείσουμε κύριε Παπαζήση, πρέπει ο Έλληνας να δημιουργήσει έναν υγιή πατριωτικό πυρήνα που να μην έχει προβλήματα, να είμαστε ενωμένοι, και να ξέρουμε προς τα που βαδίζουμε. Εδώ πέρα μιλάμε για ένα σκορποχώρι.
1: Κοίτα αγαπητέ μου, τον πατριωτικό χώρο το ρήμαξαν δύο. Ο Καμένος και ο Καρατζαφέρης με αυτά που κάναν. Και τώρα ο Έλληνας δεν πιστεύει σε κανέναν. Πέραν τούτου, υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω από 10 πατριωτικά κόμματα. Θα μου πεις και πάνω από 10 κομμουνιστικά υπάρχουν.
0: Και η Χρυσή Αυγή έπαιξε σημαντικό ρόλο. Το ζουγάζεται απ' έξω. Γιατί καλός ή κακός ο Έλληνας μετά σήκωνε μια σημαία και τον λέγανε Ναζί. Που εγώ δεν είμαι Ναζί. Δεν ξέρω αν είστε εσείς Ναζί, κύριε Παπαζής.
1: Όχι, βέβαια.
0: Τότε μετά ταυτίστηκε ξαφνικά ο πατριώτης με τον Ναζισμό.
1: Και αυτοί παίξαν τον ρόλο τους, βέβαια.
0: Έτσι. Που ο πατριώτης ο Έλληνας δεν έχει καμία σχέση με τον Ναζισμό. Τους πολέμησε τους Ναζιστές και τους κέρδισε.
1: Φυσικά.
0: Έτσι, εκεί υπήρξε ένα μπέρδεμα λοιπόν με τους Ναζιστές. Και υπάρχει ακόμα αυτό το μπέρδεμα για το ποιος είναι πατριώτης και ποιος δεν είναι.
1: Ο Μιχαλολιάκος προεκλογικά είχε βγει και είχε πει: είμαστε οι ιτημένοι, είμαστε οι απόγονοι των ιτημένων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μα ποιοι ήταν οι ιτημένοι, ο Χίτλερ και ο Μουσολίνη.
0: Αν είναι δυνατόν. Δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Παπαζήση, πρέπει να γίνει τεστ IQ. Πρέπει να γίνει τεστ IQ στην Ελλάδα. Μόνο έτσι θα σωθούμε.
1: Αυτοί κατέστρεψαν τον πατριωτικό χώρο και σήμερα κανένα δεν πιστεύει σε πατριώτες.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαζήση, δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς. Ευχαριστώ πολύ. Υγεία, καλό μήνα να έχετε.
1: Επίσης, αγαπητέ μου.
0: Γεια σας, γεια σας, ευχαριστώ. Γεια. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Ιωάννη Παπαζήση, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα μας είπε και για την εξαιρετική συζήτηση. Είναι συγκεκριμένοι αυτοί που έχουν παίξει χαρακτηριστικό ρόλο στην καταστροφή της ενότητας των Ελλήνων. Σύνορα, τι σύνορα. Λοιπόν, θέλουμε η Ελλάδα να έχει σύνορα προς Ανατολή με το Ιράν και προς Δύση με την Πορτογαλία. Προς Νότο με την Αίγυπτο και προς Βορρά με Σερβία και Ρουμανία. Εντάξει. Και μπορώ να το λογίσω γιατί το λέω αυτό. Αυτό είναι. Άντε για να μην φτάσουμε νότια μέχρι την Ουγκάντα. Και να μην φτάσουμε ανατολικά μέχρι την Ινδία. Καλό μεσημέρι, κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Τα λέμε αύριο.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: ακούει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Τραγικό θάνατο βρήκε ένα άτομο αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων επί τα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πριν από μία ώρα σε διαμέρισμα της οδού Ευδόξου στο Νέο Κόσμο. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ στο σημείο έσπευσαν και δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας. Συγκροτείται ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και του Λιβάνου, όπως ανακοίνωσαν ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ομολογός του Ζωζέφ Αούν μετά τη συνάντησή του στην Αθήνα. Παράλληλα, η ελληνική πλευρά δεσμεύτηκε να στηρίξει την ανοικοδόμηση της χώρας και την ενίσχυση του Λιβανικού στρατού. Σε εγκληματική ενέργεια και συγκεκριμένα σε βρεφοκτονία αποδίδεται ο θάνατος του νεογνού που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ότι έφερε τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι. Η μακάβρια αυτή ανακάλυψη έφερε στην επιφάνεια μια σοκαριστική υπόθεση ακραίας κακοποίησης και πιθανής εκμετάλλευσης άλλων ανηλίκων που διέμεναν στον ίδιο χώρο. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν εκατοντάδες εποχικοί πυροσβέστες από όλη την Ελλάδα έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, διεκδικώντας 12μηνη εργασία, κατάργηση των ηλικιακών περιορισμών στις προκηρύξεις αλλά και την οριστική λύση στα εργασιακά τους προβλήματα. Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης των Τιμών, που αφορά συνολικά 1.740 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, δόθηκαν στη δημοσιότητα οι αναλυτικές λίστες που περιλαμβάνουν κατηγορίες όπως νοπά προϊόντα, είδη ιδιωτικής ετικέτας και σχολικά είδη. Σύμφωνα με το δικαστικό ρεπορτάζ, σημαντικά στελέχη του οργανωμένου εγκλήματος αποφυλακίζονται λόγω της μεγάλης καθυστέρησης των δικαστικών ανακρίσεων. Αρκετοί από αυτούς έχουν ήδη παραβιάσει τους περιοριστικούς όρους και αναζητούνται εκ νέου από τις αρχές. Ανακοινώθηκε επίσημα η παράταση για τον Σεπτέμβριο όσο αφορά την επιδότηση των 10 λεπτών αναλύτρω στο πετρέλαιο κίνησης. Το εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος από την παράταση της επιδότησης για ένα ακόμη μήνα ανέρχεται σε 30 εκατομμύρια ευρώ. Όπως φανερώνει το ρεπορτάζ, η κάλυψη του ελλείμματος 250.000 θέσεων εργασίας στην εγχώρια αγορά επιτυγχάνεται μέσω της μαζικής απορρόφησης δεκάδων χιλιάδων ετούντων άσυλο που αποκτούν δικαίωμα εργασίας σε μόλις 60 ημέρες. Η ελληνική οικονομία μαστίζεται από δομική εξάρτηση εγχώριας παραγωγής από αυτούς τους πληθυσμούς, με αποτέλεσμα να επιταχύνει μια βαθιά αλλίωση του κοινωνικού ιστού και της δημογραφικής συνοχής της χώρας. Από 1η Σεπτεμβρίου 2026, 1.000 δανειολήπτες με εκκρεμείς ανακοπές κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση επαναπροσδιορισμού, διαφορετικά κινδυνεύουν να χάσουν την περιουσία τους. Η νέα ρύθμιση του νόμου 5221 του 2025, που ενεργοποιήθηκε με ελάχιστο χρόνο προειδοποίησης, ορίζει ότι η παράληψη της προθεσμίας καθιστά την ανακοπή ως μηδέποτε ασκηθήσα και καταργεί αυτοδικαίως κάθε προσωρινή δικαστική προστασία. Κλείνει οριστικά σήμερα, ύστερα από 25 χρόνια λειτουργίας, το γνωστό πολυκατάστημα με την ονομασία Νότο στην Ομόνια, καθώς οι ιδιοκτήτες του κτηρίου δεν ανανέωσαν τη σύμβαση μίσθωσης. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν τη διακρατική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου αντιεροπορικού θόλου. Σε πάγωμα του προγράμματος κρατικής ενίσχυσης των εφημερίδων προχώρησε το Συμβούλιο της Επικρατείας παραπέμποντας το ζήτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δικαστική αυτή απόφαση έρχεται ως αποτέλεσμα των διαφωνιών γύρω από τη διεύρυνση των κριτηρίων σύνδεσης των επιχειρήσεων που υιοθέτησε η ελληνική κυβέρνηση, γύροντας ερωτήματα για τη συμβατότητά τους με το κοινοτικό δίκαιο. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με πολλή ηλιοφάνεια και ελάχιστες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί τοπικά έως και τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην Αττική. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για τον ομό βρίσκεται στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
4: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
5: Κάνω τέσσερις δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
6: Εντάξει.
7: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
8: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
9: Δεν μπορεί κύριε Χαουκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
10: Κύριε Χαουκιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρεθούν.
11: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
12: Δύσκολη.
11: Δεν δικαιούμα... Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
13: Δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
14: Ο αδερφός της. Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
15: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
16: Μαύρε, αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να θυστά κατώρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
14: αδερφέ,
16: αδερφέ. Λία, σε παρακαλώ. Λία, σε παρακαλώ. Λία, σε παρακαλώ. Λία, σε παρακαλώ. Λία, σε παρακαλώ. Λία, σε παρακαλώ. Λία, σε παρακαλώ.
14: Λία, σε παρακαλώ. Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
17: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
14: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
17: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
14: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
17: Και βρήκες τα σταλίες στα βιβλία.
14: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε, τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλέφταρε.
17: Τι φωνάζεις, βρε.
18: Η ανάξη.
17: Ε?
18: Η ανίκανη.
17: Τι πες?
18: Η άξιστη.
17: Τι λες, μωρέ?
18: Τα καθάρματα.
17: Για ποιους λες, Δρακίμων?
18: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυνσαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
14: Είτε ποτέ, είτε χάρπαστη,
18: η αναλφάβητη,
17: η απέδευτη.
19: Πάμε, καλώς ήρθατε. Μάχη FM99,8, πρώτα οικονομία. Γαβρίλος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο. Ξεκινάμε τη νέα μας σεζόν. Να ευχηθώ καλό από καλό καιρό σε όλους. Σήμερα είναι η τιμούμε την κατάθεση της θυμίας ζώνης της Παναγίας. Εύχομαι σε όλους μας η Παναγία δίνει το σημαντικότερο αγαθό που είναι η υγεία μας, γιατί η υγεία είναι αυτή που θα μας βοηθήσει. Άρα να έχουμε όλη την ευχή και την προστασία της Παναγίας πρώτα απ' όλα, με υγεία σε όλους, δύναμη και καθαρό μυαλό. Και μετά, αφού έχουμε αυτά τα αγαθά, αυτά τα θεία δώρα, μετά όλα τα υπόλοιπα. Επιστρέψαμε λοιπόν, πρώτα οικονομία, γιατί πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό που γνωρίζουμε όλοι, με το θα, το τραγούδι που νομίζω ότι πρέπει να το ακούσουμε, να ξεκινήσουμε χαρούμενα. Πάμε.

Εδώ είμαστε, Μάχη FM. Γαβίλος Κογκιούτσο στο μικρόφωνο. Να πούμε λίγο έτσι, να κάνουμε ένα flashback, να δούμε τι έχει συμβεί. Αυτό το καλοκαίρι είχα την ευκαιρία να μιλήσω με πάρα πολύ κόσμο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους εσάς που καθ' όλη τη διάρκεια των διακοπών εσείς συνεχίζετε και μου στέλνετε μηνύματα. Να ενημερώσουμε λοιπόν ότι σήμερα ξεκινάμε το βράδυ στις 8 η ώρα την εκπομπή μας στα social στις 8 η ώρα, το Πέσα στο Χαλκιωτή. Θα ανακοινώσουμε νέες δράσεις, νέες εκπλήξεις. Παρακαλώ συντονιστείτε, ακολουθήστε με στα social, δείτε στο Facebook Χαλκιώτης Γαβρίλ, είτε στο TikTok Χαλκιώτης Εξοδικαστικός, είτε σε όλα τα social για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα αυτά, για όλες τις δράσεις. Θα κατεβούμε στον κόσμο, θα μιλήσουμε με τους ανθρώπους. Θα θέλουμε να έχουμε περισσότερη έτσι, επαφή μαζί σας και βέβαια και που ξέρεις, εκεί που θα μας δείτε, μήπως δείτε και τίποτα εκπλήξεις καλές. Και θα έρθουμε και πάρα πολύ κοντά. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι είμαστε εδώ να συνεχίσουμε πάλι την ιστορία που γράφουμε χρυσά γράμματα τόσο στις δημόσιες οφειλές όσο και στις τραπεζικές οφειλές. Γι' αυτό λοιπόν, αν αντιμετωπίσετε προβλήματα, 2-10-49-64-5-69 και βεβαίως θα πούμε τι αλλάζει από εδώ και πέρα, ποιες είναι οι δυνατότητες που έχει να δανειολήψει. Βέβαια, κάθε μία περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά και καμία διαβραχώντας δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Νομίζω όμως ότι ήρθε η ώρα να πάρουμε ευλογία ακούγοντας από πολιτική και της Αγίας Ζωνής της Παναγίας.

Να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία και να είμαστε όλοι καλά και του χρόνου πάλι να μας αξιώσει η Παναγία μας, να είμαστε όλοι εδώ με τις διαφορές μας, με τις συμφωνίες μας, με τις λύσεις, με τα προβλήματα, με την καθημερινότητά μας, αλλά πάνω απ' όλα υγεία. Παρακαλάμε λοιπόν την Παναγία να μας χαρίσει υγεία. Αυτό λοιπόν το καλοκαίρι, όπως έλεγα και προηγουμένως, είχα την ευκαιρία να μιλήσουμε πάρα πολύ κόσμο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να μιλάμε για την πραγματική οικονομία, όχι μόνο για τους δείχτες. Θα μιλήσουμε για την τσέπη μας, από το σούπερ μάρκετ, από τη βενζίνη, από το ενίκιο, από το αν μια οικογένεια κατάφερε να πάει 5 μέρες διακοπές. 5 εκατομμύρια περίπου Έλληνες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, δεν μπορούν να κάνουν διακοπές. 4.700 συμπολίτες μας. Και θέλω εδώ να κάνω μια πρώτη στάση, να πω ότι για όσοι επιθυμούν να μας στείλουν μηνύματα, 64-363-54-51 είναι το Viber εδώ της εκπομπής που μπορείτε να βγαίνετε και να επικοινωνείτε μαζί μας. Και 2-17-18.000 μετά τις 4.30 θα μπορούμε να έχουμε μια επαφή μαζί σας και τις δικές σας απορίες, εμπειρίες για όλα αυτά που θα θίξω εγώ σήμερα. Θέλω μάλλον οι εκπομπές που κάνουμε εμείς εδώ Δευτέρα ως Παρασκευή 4-5 πρώτα οικονομία, Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στο Alert 8-9 και βέβαια στα social σήμερα την προηγούμενη φορά μας είδανε 2.200.000 συμπολίτες μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει τρομερή επαφή με τον κόσμο αυτή η εκπομπή στα social, γίνει σε όλες τις πλατφόρμες. Γι' αυτό λοιπόν εμείς βρήκαμε τρόπους έτσι ώστε να τα αποδώσουμε και την αγάπη σας και την εμπιστοσύνη σας και να έρθουμε πιο κοντά σε εσάς. Θα βγω λοιπόν περισσότερο όσο μπορώ περισσότερο να ακούσουμε εσάς, να ακούσουμε τα προβλήματα που εντοπίζετε στις εκάστοτε περιοχές σας, όχι με την έννοια της καταγγελίας. Ούτε αστυνομικός είμαι, ούτε δικαστής είμαι, ούτε νομικός είμαι, να βοηθήσουμε όπως μπορούμε κάνοντας θεσμικές διαδικασίες. Αν λοιπόν μπορούμε κάπου να βοηθήσουμε, πολύ ευχαρίστω, βέβαια πάντα σε σοβαρά θέματα, πάντα που αποδεικνύονται με μια σοβαρότητα που χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν καταδικάζουμε κανέναν και δεν βέβαια οροποιούμε τίποτα. Εμάς μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα ο πολίτης πώς μπορεί να περνάει καλύτερα και πώς μπορούμε εμείς τέλος πάντων που ασχολούμαστε και με τα κοινά να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο μια κατάσταση, πάντα όμως με τις νόμιμες διαδικασίες. Άρα είμαι εδώ να βοηθήσω όπου μπορώ και με μεγάλη χαρά να ακούσω κάτι το οποίο θα μπορέσουμε να κάνουμε τη διαδικασία. Δεν μιλάω για νομικές διαδικασίες, δεν μιλάω να σε εκπροσωπήσουμε νομικά. Μιλάω για ένα πρόβλημα που μπορεί με μια διαδικασία θεσμική, το λέω για τελευταία φορά, να βοηθηθεί από τον Γαβρίλιο Χαλκιώτη. Τώρα, όσοι με παρακολουθείτε και σε ευχαριστώ πολύ και είσαστε χιλιάδες, έχω πει στα social ότι σήμερα θα έχουμε και εκπλήξεις, θα τις αναλύσουμε, θα έχουμε και νέες δράσεις, θα έχουμε πολλά. Μείνετε συντονισμένοι 8 η ώρα, ακολουθήστε μας στα social και θα δείτε ότι όλα αυτά που λέει ο Γαβρίλιος Χαλκιώτης πάντα τα κάνει πράξη, βέβαια με τη θέληση του Θεού.

Θέλω να πω κάτι που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Μα πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Στις καλοκαιρινές διακοπές που ήμουνα, μπαίνω μέσα σε ένα φούρνο. Να ξαναπείς, εντάξει, είχε κόσμο. Αυτό όμως που μου έκανε εντύπωση είναι ότι μπαίνει ένας τύπος μέσα, ένας φίλος. Πάει στη φουρνάρισα και της λέει: ξέρεις κάτι, μήπως έχεις ένα ψωμί χθεσινό. Τα χάσα εγώ. Τι λέει τώρα ο τύπος εδώ, τι λέει ο άνθρωπος αυτός. Μπήκε μέσα στη φουρνάρισα, του έδωσε μια φρατζόλα ψωμί, σχεδόν στη μισή τιμή που κάνει το φρέσκο. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, και αν το συνδυάσω και ότι ένα στα δύο νοικοκυριά που πήγαν διακοπές, αν και εφόσον πήγαν, έτρωγαν μέσα, η κατάσταση στις διακοπές δεν είναι ότι καλύτερο. Και εγώ θα έρθω να ρωτήσω, εσείς πώς περάσατε οικονομικά αυτό το καλοκαίρι? Και τι είναι αυτό που σας βοηθάει περισσότερο το χειμώνα? Τι είναι αυτό που σας ταλαιπωρεί? Τι είναι αυτό που βλέπετε ότι δεν μπορέσετε να περάσετε? Γιατί έχουμε το σούπερ μάρκετ, έχουμε κάποιες ανακοινώσεις για τα προϊόντα. Βέβαια εκεί δεν λείπει, νομίζω λείπει, από ό,τι άκουσα και σήμερα στα κανάλια τα διάφορα που ακούω, ότι θα γράφει θα υπάρχει αναγραφόμενη τιμή, πόσο είναι το προϊόν πριν και πόσο κάνει μετά. Σούπερ μάρκετ, καύσιμα, σημαντικό. Ρεύμα, ενοίκια, μικρές επιχειρήσεις. Εγώ θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να τα μηδενίζουμε τα πάντα και να παρουσιάζουμε μια πραγματικότητα που ο πολίτης δεν αγνωριστεύει του. Δεν είναι όλη η Ελλάδα που δεν μπορεί να πάρει ένα κιλό ψωμί. Όμως, ό,τι γίνεται σωστά το λέμε και ό,τι δεν λειτουργεί επίσης θα το λέμε και θα ζητάμε απαντήσεις. Βεβαίως και υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και άνθρωποι πραγματικά δεν μπορούν να κάνουν ούτε μία εβδομάδα διακοπές. Η ερώτηση που θέτω είναι, γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα, πρώτη εκπομπή είναι, συγχωρέστε μου, δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε όλα. Η ερώτηση που θέτω είναι, το δικό σου καλοκαίρι πώς πέρασε? Θα ήθελα να σας ακούσω σε λίγο. Πώς πέρασατε οικονομικά αυτό το καλοκαίρι? Μπορέσατε, ξεκουραστήκατε? Μπορεί είχατε δυνατότητα να πάρετε το παιδί σας, το φίλο σας, τη φίλη σας, να πάτε να ξεκουραστείτε? Και από την άλλη, τι σας φοβίζει για το χειμώνα που έρχεται? Τι είναι αυτό που σας φοβίζει? Τι πιστεύετε ότι δεν θα τα καταφέρετε?

0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Χαίρετε μας ο κύριο Στρατή, το φιλό της εκπομπής. Να είστε καλά.
1: Γλυκό χαράζει. Έχουν περάσει μήνες που είσαι μακριά.
0: 694-363-5451. Θα ήθελα ένα δικό σας μηνυματάκι στο Viber, πώς θα περάσατε. Ένα καλησπέρα που βρίσκεστε, πώς περνάτε. 694-363-5451. Θέλω να έχω μια επαφή μαζί στις εκπομπές τις δικές μου. Εγώ τις εκπομπές αυτές τις λέω ότι ο πρωταγωνιστής είσαι εσύ. Θέλω να βγαίνεις εσύ, να θέσεις τα προβλήματα, τα ερωτήματα, τις απαντήσεις. Συμφωνώ, δεν συμφωνώ μαζί σου. 694-363-5451. Μην ξεχάσεις σήμερα 8 η ώρα, μπες στις πλατφόρμες, ακολούθησε μας. Κάνε μια κοινοποίηση για να το δει περισσότερος κόσμος και να ενημερωθεί περισσότερος κόσμος. Να είσαι καλά, κυρία Ελένη. Εγώ είμαι το ελληνικό, παιδιά. Να είσαι καλά, καλή. Κάτσε να διαβάσω εδώ τη φίλη μου την Ελένη τι λέει. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Χαλκιώτη, καλή αρχή, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Πολύ πρώτο ξεκινήσατε με τη Φιντέλη Πολυλογό, το χρειαζόμαστε. Μας ζωντάνευσε. Μας έχει υποβλακώσει πολύ με ζέστη. Σας έχουμε υγεία και κάθε επαγγελματική επιτυχία στη νέα σεζόν, σε εσάς και στους συνεργάτες. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε λοιπόν, Ελένη. Γεια σου Ρένα, από Σπέτσε στην Ειρήνη, μας δείχνει εδώ φωτογραφίες. Βάλε τη Φιντέλη να χορέψει ο λαός. Βάλε, βάλε. Φεύγω από το ραδιόφωνο. Πάμε τραγούδι.

0: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-64-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
1: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Σταύρος λέει: καλησπέρα, Γαβρίλη. Το πιο δύσκολο καλοκαίρι, όπου και αν πήγαν, δεν υπήρχε φραγκοπαιδεία. Αλήθεια είναι ότι ο κόσμος φύγε πάρα πολύ. Είχα πάρα πολύ κόσμο σε 2-3 μέρη που μου στείλατε μηνύματα και σε κάποια πήγα και εγώ. Δεν θέλω να σας το παίζω, να κλαίω, να το παίζω έτσι. Αχ, και κλάματε, μ' άρεσε τα κλάματε εμένα. Ό,τι πως δεν μ' αρέσει και δεν μ' αρέσει και να κατηγορούμε τους πάντες για τα πάντα. Εγώ θέλω την αλήθεια, θέλω την ισορροπία. Αυτό κάνω εγώ στις εκπομπές μου και δίνουμε και λύσεις πάρα πολλά χρόνια. Μιλώντας με καταστηματάρχες της περιοχής, μου λέγανε ότι ο κόσμος έχει έρθει. Δεν τρώνε και δεν ψωνίζουν. Άρα καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι και ότι πιο εύκολο, γιατί ανοίγουν τώρα τα σχολεία. Ένα τεράστιο θέμα, τεράστιο, τεράστιο θέμα. Είδα και χτες, πήρα κάποια στοιχεία από το Alert, από το φίλο μου τον Παγιακόπουλο. Πολύ καλό πάνελ, όλοι αξιόλογοι και εξαιρετοί, άριστοι. Ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και θα το αναδείξουμε και το βράδυ 8 η ώρα με τη φοιτική στέγη. Τώρα οι γονείς παρακαλάνε τα παιδιά τους να περάσουν και μόλις περνάνε, παιδιά έχουν να αντιμετωπίσουν ένα ενίκιο 800.000 ευρώ. Για 50-60 τετραγωνικά μέτρα. Είναι πολλά τα θέματα που χρειάζονται βοήθεια, να μην πω προβλήματα. Και βέβαια, εδώ ζητάμε πάνω απ' όλα και πολιτική βούληση. Πολιτική βούληση η οποία θα έρθει να είναι προς το λαό. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο. Καλησπέρα, Γαβρίλ. Λοιπόν, καλησπέρα, Γαβρίλ. Μάλιστα, καλή μας. Ένα λεπτό να το διαβάσω, αν δεν μπορώ να το διαβάσω όλο. Λοιπόν, καλησπέρα Γαβρίλη, καλή μας στην ακρόαση. Σχετικά με το ερώτημά σας, εγώ δεν πέρασα καλά γιατί είχα στον πατέρα μου πολύ πιθανό από τα εμβόλια καθώς και δουλειά μου. Τώρα φιλαράκο, για τον πατέρα σου, ο Θεός να το συγχωρέσει, να είστε καλά, να το θυμάσαι, και εγώ είχα στον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Να είναι καλά εκεί που είναι και να συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους. Όσο για αυτό που πες νωρίτερα, για κάτι που είδες για πρώτη φορά, κάποιος κύριος ζήτησε παλιό ψωμί και το έδωσαν στη μισή τιμή, αυτό προκύπτει αν θέλει να το χρησιμοποιήσει στη μαγειρική. Για παράδειγμα, όταν θέλω να κάνω να μάει και φταίδες, ζητάω παλιό ψωμί. Σωστά μου το λες Γιώργο, μόνο που δεν το ήθελε για να φτιάξει και μπιφτέκια που το χρησιμοποιήσει. Πολύ καλά το λες. Δεν ήταν όμως, δυστυχώς δεν ήταν για να πάει να κάνει φαγητό. Ήταν όλο το στήσιμο, δηλαδή όλη η εμφάνιση του ανθρώπου έδειχνε άνθρωπο που είχε ανάγκη. Και εγώ το σκέφτηκα να σου πω την αλήθεια, αλλά δυστυχώς δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Γιατί σε αυτή την περιοχή αυτός τελικά έμενε εκεί και είδα 2-3 πράγματα. Ο άνθρωπος ήταν σε οικονομική δυσκολία σοβαρή. Σοβαρή οικονομική δυσκολία. Άρα. Και μακάρι να κάνω λάθος εγώ και μακάρι να είναι έτσι πως το λες εσύ και αυτοί οι άλλοι. Αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι, γιατί ο κόσμος, ειλικρινά, αν κάτσετε και τα βάλετε κάτω, είχα κάνει πριν 3 ή 4 ή 5 χρόνια, δεν θυμάμαι αν υπάρχει και στο YouTube, είχε γίνει viral. Έλεγα ότι 1500 ευρώ ένα άτομο χρειάζεται για να μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια. 1500 ευρώ το άτομο. Τότε μην πάνε ότι ξέρεις κάτι υπερβολικός είσαι. Βάλτε τα 100, 1500 ευρώ. 1500 ευρώ χρειάζεται το άτομο για να μπορέσει να ζήσει. Έχει δάνειο, έχει ενίκιο, έτσι αυτά τα συνυπολογίζουμε όλα. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε και θα πούμε ότι πολλά τα προβλήματα, αλλά προσέχτε, λέω κάποιες λέξεις κλειδιά για το βράδυ, στις 8 η ώρα θα γίνει το Έλα να δεις χαμούλης, 8 η ώρα πίσω στο Χαλκιώτη, είναι η κουμπή στα social, θα βάλουμε χαμόγελο, θα βάλουμε έκπληξη, θα βάλουμε προσφορά. Μην το χάσεις. Πάμε εδώ, πάμε μάχη 694-363-5451. Παιδιά, πώς θα περάσατε το καλοκαίρι σας, πώς ήσασταν οικονομικά, δεν θέλω λεπτομέρειες, δεν θέλουμε να κάνουμε το δράμα είδηση. Πώς περάσατε το καλοκαίρι, πού πήγατε, θα με χαροποιήσει πολύ να μου στείλετε 694-363-5451 ένα μήνυμα. Γαβρίλε, πήγα εκεί, μια χαρά. Όχι, δυσκολεύτηκα 2 μέρες. Και αν θέλετε, διαβάζω και τα ονόματα. 6943635451. Να γίνουμε όλοι μια παρέα, η παρέα του Γαβρίλου Χαλκιώτη. Δευτέρα, Παρασκευή, 4 με 5 πρώτα οικονομία. Θα πούμε στην οικονομία. Απλά θέλω να πάμε γλυκά-γλυκά. Έτσι και να μην το μαυρίσουμε από την πρώτη μέρα. 6943635451. Ανοίγουν οι γραμμές. Θέλω Viber εκεί στο 6943635451. Πάρτε και ένα φίλο σας. Πώς θα περάσατε, παιδιά, εσείς το καλοκαίρι, οικονομικά. Και βέβαια και τι είναι το χειμώνα που έρχεται, αν σε κάτι έχετε πρόβλημα. 2-10-7-18.000, ανοίγει η γραμμή εδώ στο Μάχιο που θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, να μας το πει στο τηλέφωνο. Μην ξεχνάτε, 2-10-49-64-5-69, για όλη την Ελλάδα μπορούμε να βοηθήσουμε, το έχουμε αποδείξει και το ξαναλέω, θα μιλήσουμε στην οικονομία, έχουμε και προσφορές για τα κίνητα, έχουμε πολλά να σας πούμε, ό,τι προλάβω, ό,τι θυμηθώ, γιατί εγώ δεν έχω ούτε με χαρτιά τίποτα, μιλάω πάντα από το στήθος, δεν κάνω καμία προετοιμασία. Η αγάπη δικιά σας μου έλειψε, η επαφή. Και να πω για άλλη μια φορά ότι τα μηνύματά σας ήταν και με παίρνατε πάρα πολύ τηλέφωνο. Ήσασταν συγκλονιστικοί, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε όμως, Ελένη Τσιφτετέλη, που θέλει η φίλη μου η Ελένη. Πάμε να χαλομογελάσουμε και λίγο. Πάμε.

64-63-54-51. Ένα μήνυμα στο Viber θέλουμε από εσάς, πώς θα περάσατε. 2-10-7-18-8000. Πώς θα περάσετε το καλοκαίρι, τι αντιμετωπίζετε, αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα.

Μην ξεχνάς ότι για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη, όπως τον λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις πρόβλημα, ηθικά είσαι υποχρεωμένος να πάρεις το βιβλίο σου και να του πεις ρε μη στεναχωριέσαι, σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης, 210-49-64-569. 31 χρόνια εμπειρία και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες. Άρα και εσύ που έχεις απελπιστεί τώρα, ένα τηλέφωνο είναι 210-49-64-569. 210-49-64-569. Το λέμε γλυκά, ήρεμα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να σε δύσκολη κατάσταση. Πάρε όμως ένα τηλέφωνο. Είναι η τελευταία ευκαιρία που έχεις. Ένα συνοδρόμος της αλήθειας, της τεχνογνωσίας και της πραγματικότητας που έχουν πετύχει πάρα πολλές φορές. Και εσύ είσαι ο επόμενος. Δεν το πιστεύεις. Πίστεψε το. Κοίτα στον καθρέφτη. Είσαι ο επόμενος. Μπορείς να είσαι ο επόμενος που θα διεκδικήσεις τα πάντα από που τα έχεις όλα χαμένα και στο τέλος θα βγεις κερδισμένος. Γιατί? Γιατί είσαι ο επόμενος και δεν το ξέρεις. Σήμερα το έμαθες. 2-10-49-64-569. Είσαι ο επόμενος. Κάνε τώρα την κίνηση. Λοιπόν, εδώ μιλάμε σοβαρά. Και επειδή πολλές φορές το οικονομικό πρόβλημα δεν είναι θεωρία, αλλά ένας φάκελος που βρίσκεται μπροστά μας, να σας πω ότι μπορούμε επαγγελματικά να βοηθήσουμε. Δάνεια και οφειλές προς τράπεζες και funds. Δημόσιες οφειλές, εξοδικαστικός, θα πούμε σήμερα τι αλλάζει. Διμερείς διαπραγματεύσεις. Υποθέσεις πληστηριασμών. Κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά. Δεν υπάρχουν μαρικές λύσεις και καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Τα κουρέματα στην Ελλάδα τα δείξαμε πριν 15 χρόνια στο μακελιό. Πρώτη πανελλαδικά. Λοιπόν, τώρα θέλω να πιστεύετε όχι αυτά που ακούτε, τα αποτελέσματα. Θα μας κρίνετε όλους με τα αποτελέσματα. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση στο αποτέλεσμα. Όμως τα καθημερινά πολύ καλά αποτελέσματα, γιατί εγώ και μέσα στο καλοκαίρι τα γραφεία μας λειτουργούσαν κανονικά. Νίκη Κορυδαλό Μαρούση. Μπορείτε να κλείσετε ένα ραντεβού και στα τρία γραφεία όπου θέλετε. 2-10-49-64-569. Καλέστε τώρα και κλείστε ένα ραντεβού. Ενημερώστε φίλους και γνωστούς ότι μπορούμε να βρούμε μια λύση και στις απορριπτικούς του εξοδικαστικού και σε διάφορες άλλες διαδικασίες που δεν έχουν πάει καλά. 2-10-49-64-569. Πρώτο εξετάζουμε την υπόθεση, μετά λέμε στον άνθρωπο καθαρά τι πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει. Και να πω και κάτι ακόμα. Έχουμε και για τα κίνητα λύσεις, αλλά θα τα πούμε όλα μαζί σιγά σιγά και θα βρούμε τις λύσεις. Μαζί θα βρούμε τις λύσεις και η ερώτηση που κάνω είναι πολύ δυνατή αλλά και πολύ απλή. Έχετε δάνεια, οφειλές προς το δημόσιο, ένα οικονομικό πρόβλημα που χρειάζεται λύση. Μην το αφήνετε για αύριο. Το είπα αυτό, το μην το αφήνετε για αύριο και έχουν βγει ρωσιτό και λέει αναβλητικότητα και αναβλητικότητα. Ακολουθούν, αντιγράφουν, προσπαθούν. Τον μπορείς να το σήκεις στον Γαβρίλιο Χαλκιώτη και όλοι εσάς που με στηρίζετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς που με στηρίζετε και με εμπιστεύεστε την οικογένειά σας, το παρόν σας και τον πέλο σας. Όμως εμείς επιστρέφουμε πάντα με πολύ καλές λύσεις. Και λέμε πάντα αλήθεια. Άρα μην το αφήνετε για αύριο. Επικοινωνήστε με τα γραφεία μας να εξετάσουμε την περίπτωσή σας και να δούμε ποιες πραγματικές επιλογές υπάρχουν. Ένα τηλέφωνο μπορεί να είναι το πρώτο βήμα. 2-10-49-64-569. Μου στέλνουν πολλοί τώρα και μου λένε μα εγώ είμαι στην επαρχία. Πώς θα γίνει? Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Έχουμε πει και παραδείγματα ανθρώπων που κουρέψαν τα δάνειά τους στην επαρχία. Μην ξεχνάτε ότι οι δημόσιες οφειλές, όπως λένε και οι νομικοί, έχουν και ποινικές διώξεις. Θέλω να πω. Μην βάζουμε βαριές έννοιες πρώτη εκπομπή στο ραδιόφωνο. Θα δείξουμε και μερικά παραδείγματα το βράδυ στο Alert. Μην χάσετε με τίποτα μην χάσετε σήμερα στις 8 η ώρα το Πέσα στο Χαλκιώτη με νέες υπηρεσίες, εκπλήξεις, προσφορές, διαγωνισμούς. Πολλά θα γίνουν. Και βέβαια θα είμαστε δίπλα σας στα καφενείες λαϊκές. Γι' αυτό σας θέλω να παρακαλώ όποιον από εσάς πετυχαίνω στον δρόμο και δεν τον ξέρω να έρθει και να μου πείτε ρε σε ακούμε στο μάχη, ρε σε βλέπουμε στα social, ρε σε βλέπουμε στο alert. Ελάτε να μου μιλήσετε, εγώ δεν σας ξέρω.

Λοιπόν, να ξέρετε ότι αυτό που ξεκινάει, που ξεκίνησε και μπορούμε να βοηθήσουμε είναι ο νέος εξοδικαστικός. Επί της ουσίας, για μένα ο εξοδικαστικός είναι μια πάρα πολύ καλή διαδικασία. Με τον εξοδικαστικό έχουμε σταματήσει πολλούς πληστηριασμούς, έχουμε σώσει περιουσίες, έχουμε σώσει υπολείψεις. Εγώ, όπου θεωρώ ότι είναι καλό, θα λέω ναι, σωστό, το έχει κάνει αυτό η κυβέρνηση. Από την άλλη, ότι δεν το έχει κάνει καλά, λέω όχι, δεν το έχει κάνει καλά. Ο συγκεκριμένη διαδικασία είναι σωστή κατά την άποψη δική μου. Βοηθά, αλλά θέλει αλλαγές, θέλει τροποποίησης. Και τι λέμε, εκεί πρέπει να ανοίξει, να ανοίξει για όλους. Και βέβαια το αγκάθι για, κατά την άποψή μου, είναι ότι οι δημόσιες οφειλές που ρυθμίζουμε με προνομιακά και κουρεύουμε τις περισσότερες από αυτές, θέλει καθαρό ποινικό μητρίο ως προϋπόθεση. Μα ο ίδιος ο δανειολήπτης, μα ο ίδιος ο οφειλέτης, αν πάει στην υπηρεσία, θα ρυθμίσει με λιγότερες δόσεις και ας έχει ποινικό μητρό. Αυτό θα ήθελα να το ξαναδούνε, γιατί τι ρόλο παίζει αν κάποιος έχει ποινικό μητρό που έχει εκτίσει την ποινή του. Και όταν μιλάμε για ποινή, εννοούμε για φορολογικά θέματα. Έτσι, αυτά μας ενδιαφέρουν εμάς, φορολογιο-οικονομικά θέματα. Άρα εκεί νομίζω δεν υπάρχει και λόγος να υπάρχει αυτή η προϋπόθεση και πολλές επιχειρήσεις που θέλουν να έρθουν και να πληρώσουν επειδή γίνει κάποιο πρόστιμο, κάποια παράβαση, κάτι τέλος πάντων. Έγιναν αυτά που έπρεπε. Από εκεί και πέρα, οι δικηγόροι τα ξέρουν καλύτερα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει, ότι όταν πάω να κάνω εγώ τη διαδικασία, μου λέει: ξέρεις κάτι, έχει ο πελάτης ποινικό μητρό, απορρίπτεται. Γιατί ρε παιδιά να απορριφθεί, αφού λεφτά θέλει να δώσει. Άρα ο νέος εξοδικαστικός τι κάνει, ματσάρει περισσότερο στην πρώτη κατοικία και έρχεται και ενδεχομένως λειτουργεί ως εξής. Παραχώρηση, να χάσω την λυπή μου εκείνη την περιουσία, τη χάνω την λυπή μου εκείνη την περιουσία και ενδεχομένως διεκδικώ ένα μεγαλύτερο κούρεμα. Προσέξτε όμως, όλα αυτά τα κούρεματα που μου έδειξε, το 1 εκατομμύριο που κούρεψαν 500.000, στα περίπου τα λέμε τώρα, εμείς προστατεύσαμε το σύλλογο της εκείνης περιουσίας. Άρα αν εσύ θέλεις να δεις τι πραγματικά ισχύει στη δική σου την περίπτωση και είσαι από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος, 2-10-49-64-569. Καλείς τώρα και λες: γεια σας, μένω στην Κρήτη. Γεια σας, μένω στη Θεσσαλονίκη. Γεια σας, μένω στην Καλαμάτα. Γεια σας, μένω στην Κρήτη. Έχω αυτό το πρόβλημα. Τι μπορούμε να κάνουμε? Θα σας απαντήσουν εξειδικευμένοι συνεργάτες και εγώ απαντώ σε όλα τα τηλέφωνα και μπορούμε να ξεκινήσουμε μια συνεργασία που θα έχει πάνω απ' όλα την αλήθεια, την νομιμότητα και την αλληλοεμπιστοσύνη. 2-10-49-64-569 και δεν χρειάζεται να έρθει από την Κρήτη στο γραφείο του Χαλκιώτη. 2-10-49-64-569. Άρα έχεις πρόβλημα, θέλεις λύση, πες το στο Χαλκιώτη όπως λέμε το βράδυ, 8 η ώρα, μην το χάσετε και θα έρθει λύση. Δεν υπόσχομαι κουρέματα σε όλους, δεν υπόσχομαι θαύματα, υπόσχομαι όμως ότι θα βρούμε τη σωστή λύση και θα δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε μετά από 35, ξέρω εγώ πόσα χρόνια είμαστε κι εμείς, τη διεπιστημονική προσέγγιση και τη σωστή αξιολόγηση για να προστατεύσουμε το σύνολο των ακινήτων. Προσέξτε λίγο, το σύνολο των ακινήτων.

Είτε χρωστάς στις τράπεζες, είτε χρωστάς στο δημόσιο, είμαστε εδώ να σου προτείνουμε λύσεις, είτε μένεις στον Κορυδαλλό, είτε μένεις στη Θεσσαλονίκη. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Ενημερώσου για τα προβλήματα που μπορείς να λύσεις. Και αν εσύ τώρα μας ακούς, δεν έχεις κανένα πρόβλημα, σύστησε μας ένα φίλο σε ένα γνωστό. Είσαι φίλο στην επαρχία που δεν ακούγεται το μάχη εδώ στη Θεσσαλονίκη, εκεί είναι το focus, ωραία. Αλλά πες ότι ξέρεις κάτι, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που μπορούν να κάνουν δουλίτσα. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα να σου πούμε. Άνθρωποι που ήταν έτοιμοι να τα παρατήσουν, όλοι άνθρωποι που είχαν τα πάντα, ρυθμίστηκε. Σε πολλές απόψεις έγινε κούρεμα, καμία διαπραγμάτευση δεν έχει κειμένο αποτέλεσμα, είτε στις δημόσιες οφειλές είτε στις τράπεζες. Εμπιστευτείτε τη μεγάλη εμπειρία που έχουμε εμείς και τη σοβαρότητα που μας τη δίνει το αποτέλεσμα και η δική σας αγάπη. 2-10-49-64-569, γιατί ναι, μεν η πολιτική καλή είναι, αλλά τα προβλήματα οικονομικά που άλλος κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του είναι πάνω από κόμματα και χρώματα, όπως λέμε κάθε Δευτέρα στις 8 η ώρα στις πλατφόρμες social, που σας περιμένω όλους, πραγματικά όλους, να ακούσουμε και τα δικά σας θέματα και τις δικές σας περιπτώσεις και μακάρι να μπορούμε να βοηθήσουμε όπου μπορούμε, πάντα με σοβαρότητα, πάντα με ό,τι προβλέπει ο νόμος.

Ακούστε και το ωραίο. Ακούστε και το ωραίο. Είχα ένα πελάτη που το είχα κάνει ένα κούρεμα. Το είχα κάνει μια διαπραγμάτευση. Ήρθαν λίγο ανάποδα τα πράγματα. Με πήρε, ξέρεις, μου λέει, μου τα ψιλομάσαγε. Τι είναι, ρε Γιώργο, του λέω. Ξέρεις, μου λέει, κύριε Χαλκιώτη, μου λέει, ξέρεις πώς να στο πω. Λέω, τι είναι, ρε, πες μου, τι έπαθες. Μου λέει, θυμάσαι, μου λέει, που έχεις κάνει αυτό το κούρεμα το πολύ καλό. Λέω, ναι, θυμάμαι. Και του λέω, τι έγινε, λέω, πληρώνω το. Ξέρεις, μου λέει, του λέω, θα σε φάω, θα σε δαγκώσω, του λέω. Τέτοιο κούρεμα, του λέω. Μου λέει, μου ξέφυγε, μου έκανε, μου έδειξε, μου ψηλέβαλε λίγο τα κλάματα. Εντάξει, ρε μάγκα, του λέω. Εντάξει, εντάξει. Και το ξαναπροσπαθήσαμε, ξαναεπανήλθε. Άρα, αν και εσείς έχετε κάποια προβλήματα και έχετε πάρει απορριπτική ή κάτι πρόβλημα έχει δημιουργηθεί και με τους εξοδικαστικούς, δεν υπόσχομαι σε όλους τους εξοδικαστικούς θα επαναφέρω. Λέω ότι ελάτε να το παλέψουμε. Ελάτε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μην το αφήνετε, δεν σας συμφέρει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, μα κανένας λόγος, να μπείτε σε μια διαδικασία να εκποιηθεί εκείνη την περιουσία. Γιατί αν είναι να εκποιηθεί, κάτι νομική διαδικασία, όπως λέει η κυρία Βορδόνη, που λέει να κάνουμε το πτωχευτικό, έτσι ώστε να προσφέρουμε το σύνολο της εκείνης της περιουσίας σύμφωνα με τον νόμο και να διεκδικήσουμε και τη διαγραφή. Δεν θα χάσω που θα τα χάσω όλα να χρωστάω κιόλας. Θέλουν λεπτοί χειρισμοί όλα αυτά. Θέλουν πάρα πολύ λεπτοί χειρισμοί και πρέπει πάνω απ' όλα πετράει πάρα πολύ ποιος το χειρίζεται. Γιατί να θυμίσω, για δάνεια, για δημόσιες οφειλές, για εξοδικαστικό, για διαπραγματεύσεις, για πληστηριασμούς, αλλά και για αγορά ή πώληση ακινήτων, νεοτμήτων ή παλαιότερων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας. Εξετάζουμε πρώτα την περίπτωση και μετά σε λέμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μέχρι τότε, εσείς είσαστε στην αχώρια, στην απογοήτευση, στην ασφάλεια. Καλέστε τώρα στο 210-49-64-569, ακούστε και τη δική μας άποψη και είμαστε εδώ να βοηθήσουμε.

Όποιοι με ακούτε, δυστυχώς δικαιώνομαι σε πολύ σοβαρά θέματα, όπως είπα, ότι η επένδυση σε ένα κινητό δεν χάνεται ποτέ. Βάλτε τα λεφτά, τα 100.000 στην τράπεζα, βάλτε και σε ένα κινητό και συγκρίνετε τις αποδόσεις. Να μου πεις, άμα τα έχω σε ένα κινητό, θα τα πάρω την άλλη μέρα. Δεν τα πάρεις τη Δευτέρα, θα τα πάρεις την Τρίτη, θα τα πάρεις την Τετάρτη, θα τα πάρεις την Πέμπτη. Προτείνουμε λοιπόν σε όλους εσάς. Μάλλον προτείνω σε όλους εσάς. Προτείνουμε, εννοώ, τα γραφεία τώρα, έτσι. Τρία γραφεία μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε. 2-10-49-64-5-69. Τηλεφωνικό κέντρο που λειτουργεί για Κορυδαλλό, Νίκαια και Μαρούση. Δεχόμαστε πιέσεις να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Δεχόμαστε πιέσεις και λόγω της μεγάλης αναγνωρισιμότητας των live στις πλατφόρμες. Παιδιά, εντάξει, δεν έχουμε, μπορούμε να κληρονοποιηθούμε. Είμαστε εδώ και μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλες τις περιπτώσεις τηλεφωνικά. Άρα λοιπόν, για όλη την Ελλάδα μπορούμε τηλεφωνικά ραντεβού να κάνουμε και να βρούμε τι πραγματικά ισχύει, και έχουμε χειριστεί από απόσταση σοβαρές υποθέσεις. Σοβαρές εταιρείες κινδύνευαν. Τα επιχειρηματικά δεν είναι λίγο πιο ιδιαίτερα, θέλουν εκεί μια άλλη προσέγγιση. Είμαστε εδώ, μεγάλη εμπειρία, 2-10-49-64-5-69, και βέβαια πάνω από την εμπειρία, πάνω από το αποτέλεσμα, εγώ βάζω μια άλλη ιδιότητα από τα γραφεία που είναι απαράβατος όρος, η αλήθεια. Όχι παραμύθια. Αλήθεια, όχι παραμύθια. Γίνεται, δεν γίνεται, αυτές οι δυνατότητες υπάρχουν, αυτές οι πιθανότητες υπάρχουν. Ωραία. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ενημερώστε φίλους και γνωστούς, μην χαίρονται τα κινητά για πλάκα. 2-10-49-64-5-69. 2-10-49-64-5-69 για πραγματικά αποτελέσματα και πάνω απ' όλα διεπιστημονική σοβαρή προσέγγιση.

Πάμε λοιπόν τώρα στο παράδειγμα που λέμε: έχεις 100.000, τα βάζεις σε ένα κίνδυνο και τα βάζεις και στην τράπεζα. Παιδιά, είναι η απόσταση και η διαφορά είναι τεράστια. Τι συζητάμε τώρα. Είμαστε εδώ, έχουμε τώρα, πάμε. Υπάρχουν ακίνητα πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά και σε πολύ καλή τιμή. Έχουμε ακίνητο εγώ τετραγωνικά μέτρα με πολύ μεγάλο περιθώριο υψούν σε πάρα πολύ καλή τιμή. Μπορούμε να δεχτούμε και μετρητά, μπορούμε να δεχτούμε και μερικά μετρητά και μερικά χρήματα με δάνειο. Άρα, 80 τετραγωνικά μέτρα χρήζει ανακαίνησης, όχι πάρα πολύ. Κάτι έχουν κάνει και οι ιδιοκτήτες. Θέλει όμως, μπορείς να κατοικήσεις και αύριο το πρωί, δεν το συζητάμε, αλλά μπορεί να μου πει κάποιος, ναι, θέλει κάποια ψιλοπραγματάκια. 80 τετραγωνικά μέτρα, θέα θάλασσα πάνω στο τέρμα στο Κερατσίνι, στο καλύτερο σημείο, στο ό,τι καλύτερο υπάρχει. Βγαίνει, τα 80 μέτρα βγάζουν 1-2 κρεβατοκάμαρες, ό,τι θέλετε, σε πάρα πολύ καλή τιμή. Και το δικαίωμα υψούν. Και το δικαίωμα υψούν να μπορούμε να κάνουμε ό,τι προβλέπει η άδεια. Και βέβαιως είμαστε εδώ για να σας τα δείξουμε αυτά. Μπορούμε να σας προτείνουμε και πράγματα και βέβαια και εσείς με το δικό σου πολιτικό μηχανικό. Άρα έχω ακίνητα τα οποία μπορούν να τα προσφέρουν σε εσάς σε πάρα πολύ καλή τιμή. 2-10-49-64-5-69. Πάμε το βλέπουμε. Ξέρεις, Γαβρίλο, έχω αυτά τα μετρητά. Πες στον ιδιοκτήτη. Μπορώ να πάρω και αυτό το δάνειο. Να τα βρούμε. 80 τετραγωνικά μέτρα και πάρα πολλά μέτρα δικαιοπαυσίων που σημαίνει ότι μπορείτε εσείς τι να κάνετε, μπορείτε εσείς να πάρετε και ένα δάνειο. Όλα τα συζητάμε, είμαστε εδώ να βοηθήσουμε. Ο ιδιοκτήτης έχει καλή διάθεση, δεν είναι κλεισμένος μόνο στα μετρητά και το δάνειο το δέχεται. Άρα αυτό είναι ένα διαμέρισμα που μπορείτε εσείς να σκεφτόσαστε με θέα θάλασσα. Το ξαναλέω, δεν υπάρχει στο Κερατσίνι με θέα θάλασσα, δεν κλείνει ποτέ. 80 τετραγωνικά μέτρα χρήζει μια μικρή ανακαίνηση σε πάρα πολύ καλή τιμή και μαζί θα σας δώσουμε και το δικαίωμα υψούν που μπορείτε και αυτό να το χρησιμοποιήσετε. 2-10-49-64-5-69. Μόνο σοβαρές προτάσεις θέλω. Θέλω σοβαρές προτάσεις, παιδιά. Θέλω σοβαρές προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις να ασχοληθούμε. Τώρα, 2-10-49-64 για αυτή την περίπτωση.

Λοιπόν, προσφορά πολύ καλή. Προσφορά πολύ καλή πάλι από τον Γαβρίλιο Χαλκιώτη. Υπάρχουν 7 διαμερισματάκια δίπλα στο μετρό Συνοίκια. Σε πάρα πάρα πολύ καλή τιμή. Μερικά είναι μισοτελειωμένα και καλά είναι στο χώμα. Προσέξτε προσφορά που θα σας κάνω, πάρα πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή προσφορά. Αν κάνετε μια βόλτα γύρω από το μετρό Συνοίκια, θα δείτε ότι είναι από τα τελευταία σοβαρά ακίνητα που υπάρχουν. 50, άρα είναι manageable, άρα μπορείτε να τα πουλήσετε πολύ εύκολα αν αύριο εσείς αποφασίσετε να τα ενοικιάσετε ή να τα πουλήσετε. 50 αραγωνικά μέτρα κάνουν για τους πάντες. Έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν με μια προκαταβολή δική σας να τα κλείσετε από τώρα σε χαμηλότερη τιμή. Η Νίκαια πουλά έχει περίπου στις 3.500. Ε? Και δίπλα στο μετρό δεν υπάρχουν ακίνητα. Τα ακίνητα αυτά προσφέρονται σε ειδικές τιμές. Δέχομαι σοβαρές προτάσεις. Όλα σύμφωνα με τον νόμο. Το ξαναλέω. Μικρά διαμερισμάτα, δηλαδή ο παππούς και η γιαγιά που θέλουν να βοηθήσουν το εγγόνι τους, είναι το καλύτερο. Θα του αγοράζουν ένα ακίνητο και όταν φτάσει στην ηλικίωση ή όταν φτάσει στην περίοδο των φοιτητικών του χρόνου, μπορεί να έχει μαζέψει τα ενίκια και να είναι βοήθημα ή για τις σπουδές του. Αν τα έχουμε βάλει και κάπου και να φέρνουν και μια καλύτερη απόδοση, μπορούμε να κάνουμε πολλά. Αν έχει δηλαδή ένα ποσό γύρω στους 100-120.000, μπορούμε να βρούμε λύσεις πολύ καλές που να αποδίδουν πολύ περισσότερο από αυτά που θα πάρουμε όταν είμαστε στην τράπεζα. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα, σας το λέω. Οι τράπεζες δίνουν ελάχιστα. Γιατί κάνουν, γιατί έτσι θέλουν. Τι να κάνουμε τώρα. Εμείς θα βρούμε άλλους τρόπους. Ο Γαβρίλος Χαλκιώτης από πιτσιρικάς από 15 χρονών προσπαθεί να βρει τρόπους όταν οι άλλοι δεν μπορούσαν. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Άρα, αν έχω ένα ποσό 100-120.000 με όλες τις νομικές διαδικασίες, πάρτε δικηγόρους σας, πάρτε πολιτικούς μηχανικούς, πάρτε όποιον θέλετε. Μπορούμε να βρούμε λύση να πάρουν φωτιά πάλι τα λεφτά σας και να μην μείνουν που στην τράπεζα, κατά τη γνώμη τη δική μου. Και έτσι ώστε να αισθανθέστε και εσείς καλύτερα και να προσφέρετε περισσότερο στα παιδιά στα εγγόνια σας. Έχουμε τη δυνατότητα με 100-120.000 να βρούμε λύσεις καλές. Τώρα μπορεί να έχετε τα μισά με τη να έχετε 80.000 με τη και τα υπόλοιπα να δάνει. Μπορούμε να βοηθήσουμε και στα δάνεια. Ελάτε να τα συζητήσουμε. Καλέστε 2-10-49-64-569. Ελάτε να στα δείξουμε. Όλα είναι νόμιμα. Ελέγχονται τα πάντα. Δεν το συζητώ. Άρα, αν έχεις κάποια λίγα χρηματάκια, 100-120.000 και λες τι να τα κάνω, ρε παιδί μου, τα έχω εκεί και είναι πεθαμένα. Αλλά θέλω να έχω και κάτι για το παιδί μου. Θέλω να έχω και κάτι για το εγγόνι μου. Αυτά τα διαμερίσματα είναι ιδανικά. Είναι μικρά, ευκολονίκιαστα, ευκολοπούλητα, δίπλα στο μετρό. Είναι μια γωνία από το μετρό. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε τώρα για πολύ εύκολα να το νοικιάσετε, να το πουλήσετε ξανά κι εσείς. Και βέβαια κάποια είναι τελειωμένα, κάποια είναι μισοτελειωμένα, κάποια ξεκινάνε τώρα. Ανάλογα θα τα συζητήσουμε όλα και θα βρούμε τη λύση. Να είσαι σίγουροι θα βρούμε τη λύση. Άρα αν έχεις από 100 μέχρι 120.000, ελάτε να το συζητήσουμε 2-10-49-64-569 και θα δείτε ότι αυτά που σας λέω είναι πραγματικές ευκαιρίες, γιατί μέχρι τώρα αυτά που έχω πει εγώ πάντα βγαίνουν, όχι αυτά που φαντάζεστε. Γιατί όλοι μπορεί να φαντάζεστε ότι εγώ θα πω θα κάνουν κουρέματα. Εγώ δεν τα λέω αυτά τα πράγματα. Άρα, μία προσφορά από μένα για εσάς, χαμηλές τιμές ακίνητα δίπλα στο μετρό, και άλλη μία προσφορά, διαμερίσματα με θέα θάλασσα. Με θέα θάλασσα, χρήση μια μικρή επισκευή σε πολύ καλές τιμές. Μην αφήνετε αυτές τις τιμές να περνάνε, μην αφήνετε αυτές τις ευκαιρίες. 2-10-49-64-569.

0: Πάμε σιγά σιγά το κλείσιμο της πρώτης εκπομπής. Μάχη FM 99,8, Γαβρίλος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο. Θέλω να πω ένα πράγμα, ότι εμείς θα πηγαίνουμε από εδώ και πέρα με αυτή τη σειρά. Είμαι δίπλα σας. Ελάτε, χρησιμοποιήστε τα τηλέφωνα. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σοβαρό που μπορούμε να κάνουμε, κάποιες θεσμικές διαδικασίες να τις κάνουμε πολύ ευχαρίστως. Θέλω όμως ησυχία, δεν μπορούμε να κατηγορούμε τον καθένα για το οτιδήποτε. Και δεν είμαι δικαστής, δεν είμαι εισαγγελέας να βγάζω αποφάσεις. Όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, πολύ ευχαρίστως με θεσμικές διαδικασίες, αυτό μπορώ να κάνω εγώ. Και σίγουρα δίνουμε τη δυνατότητα σε ανθρώπους που κάνουν καλά τη δουλειά τους, λέμε μπράβο, και σε ανθρώπους που μπορεί κάτι να ξεφύγουν, του λέμε εσύ, κοίτα λίγο εδώ, μπορεί άνθρωπος είσαι, κάτι μπορεί να σου έχει ξεφύγει. Άρα 2-10-49-64-569 για όλα αυτά τα προβλήματα. Θα είμαστε μαζί σας, θα είμαστε εδώ, πρώτο Θεός. Μάχη FM, Δευτέρα Παρασκευή, 4-5 Γαβρίλος Χαλκιώτης. Alert, Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στις 8 η ώρα. Και σήμερα στις πλατφόρμες, 8 η ώρα, το πέσα στο Χαλκιώτη, που πραγματικά θα γίνει χαμός. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε. Μην κουνηθεί κανείς, ακολουθεί Στέφανο Ισχύος, δυνατός όπως πάντα με την εκπομπή Ρέντο Μικρυλαίδες. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλκιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
2: Η ώρα είναι 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, ανοιχτά και καθαρά. Το απογευματινό μαγκαζίνο του Μάχη FM 99,8 με την Ιωάννα Ηλιάδη.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
3: Διαβάστε στο πατριωτικό μαγγελιό της Δευτέρας. Πυροβολή και ρίχνει κυβερνήσεις. Σπύρος Ενωτιάδης, ο άρωτος πράκτορας της ΔΕΑ, που ξέρει τα πάντα για την πολιτική μαφία στην Ελλάδα. Από τη σύλληψη του ναρκοβαρόνου Ελμπογιάκου στην απαγωγή Μαδούρο, το Μαξίμου ο πρωθυπουργός ο Ανιψιός και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Κι και γιατί τον τρέμουν. Με δημοκράτες παιδεραστές, η παράταξη του Κούλη και το ποινικό μητρό της Φρίκης. Οι αναγνώστες μας καταγγέλουν για τον αρχηγό Γεν Δημήτρη Κατάρα. Ποιος διέλυσε τον πολεμικό ναυτικό, κύριε Ναύαρχε? Καθηγητής Λαζαράτος για ιδιωτικά ΑΕΗ. Ανεπίτρεπτο κυβέρνηση να καπελώνει τους δικαστές. Αποκαλύφθηκε το βαθύ λαρύγγι στο σκάνδαλο Watergate. Ήταν ο υπαρχηγός του FBI. Η ληστεία του αιώνα. Όσο Τραμπ άρπαξε τα πετρέλαια της Βενεζουέλας. Στο μακελιό της Δευτέρας. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελιό.
1: Το χειρότερο από όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι οι ραδιομακελάριδες, η ζωντανή και στεντόρια φωνή της αλήθειας. Σήμερα, στο ζωντανό πρόγραμμα, θα πάμε μέχρι τις 6. 6 και 5 καταρχήν. Φάγατε 5 λεπτά πάλι. Ο θερμός μήνας Αύγουστος, εκτός από τις καυτές μετεωρολογικές συνθήκες, είχε και πολύ καυτές πληροφορίες για την εκπομπή μας. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο Μιλών έχει ανοίξει ένα πολύ μεγάλο φάκελο από τις αρχές Αυγούστου, ο οποίος θα συνεχίσει για να βγαίνουν τα άπλυτα των πολιτικών αλλά και της μαφίας στη φόρα. Είμαι πια 100% πεπισμένος ότι η Ελλάς κυβερνιέται από ένα τσούρμο παλιανθρώπων, οι οποίοι χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο κομπόδεμα μαύρου χρήματος επικυριαρχούν στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου. Είναι οι ζωντανοί ραδιομακελάριδες. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, στην πατριωτική συχνότητα του Μάχη FM 99,8. Η εκπομπή μας προβάλλεται και σε επανάληψη τις μεταμεσονύχτιες ώρες της εβδομάδας. Θέλω να πω επίσης ότι υπάρχει και μια ειδική διάρθρωση στο πρόγραμμα του Μάχη FM με νέες εκπομπές. Μετά από μένα, η κυρία Ιωάννα Ηλιάδη, η γνωστή δημοσιογράφος, η οποία παρακολουθεί τα θέματα της Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του κ. Δένδια, θα συνεχίζει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 8 ένα μεγάλο και πλουραλιστικό ειδησιογραφικό μαγκαζίνο. Επίσης, ο συνάδελφος ραδιοφωνικός παραγωγός, ο κ. Γιάννη Τσιτούρης, την Τρίτη και την Πέμπτη, 6 με 8, θα είναι κοντά μας για να μας ενημερώνει για την κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα. Υπάρχει και μια ειδική διάθρωση στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Συνεχίζουμε ακάθεκτη. Συνεχίζουμε όπως τα αφήσαμε. Δεν έχει αλλάξει τίποτα εδώ. Ίσα-ίσα που θα ήθελα να σας πω ότι τα μελτέμια του Αυγούστου, ο καύσωνας του Αυγούστου, έχει κάνει πιο άγριο, έχει κάνει πιο απροσέγγιστο και με έχει κάνει πιο ορμητικό. Είμαι υποχρεωμένος στη ροή των πολιτικών εξελίξεων αλλά και στη μεγάλη έρευνα που κάνουμε για το μαύρο πολιτικό χρήμα στα πολιτικά κόμματα να είμαι όσο το δυνατόν πιο σκληρός, όσο το δυνατόν πιο δημοσιογραφικά απάνθρωπος στην πολιτική εξουσία η οποία κυβερνάει τον τόπο. Η σαπίλα και η διαφθορά είναι απέναντί μας. Η ένοπλη μαφία είναι απέναντί μας. Δεν έχω καταλάβει όμως ένα πράγμα. Ότι όσο ψάχνεις, βρίσκεις. Και όσο βρίσκεις, ταυτοποιείς και συντεριάζεις. Διασταυρώνεις και πληροφορείς. Αυτό καλό θα είναι να μην το ξεχνάει κανένας. Διότι αυτά που θα ακουστούν, ειδικά το μήνα Σεπτέμβριο, θα είναι πάρα πολύ σημαντικά για την αλλαγή των πολιτικών πραγμάτων στη χώρα. Στον ήχο, απέναντί μου, ο κύριος Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Στη μουσική επιμέλεια ο Στεφανοσχίος και πάμε να ξεκινήσουμε το αντισυστημικό καθημερινό δελτίο 5 με 6. Στο 6943-6354-51 είναι τα μηνύματα που μπορείτε να στέλνετε στο Viber, και στο 2-10-7-18-000 είναι το ζωντανό τηλέφωνο για την μεταφορά πληροφοριών την ώρα που γίνονται, την ώρα που εξελίσσονται. Το τηλέφωνο αυτό χρησιμοποιείται από τους φίλους ακροατές μας μόνον όταν συμβαίνουν έκτακτα γεγονότα και θέλει ο αναγνώστης και ο ακροατής να ενημερώνει την εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτες, τις τελευταίες ώρες έχει μεταβληθεί σε μια απέραντη προπαγάνδα η λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα. Το λεγόμενο μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα του κυρίου Δένδια, το οποίο θα κοστίσει στον ελληνικό λαό πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και το ερώτημα είναι, αν ο Έλληνας πολίτης έχει τη δυνατότητα να πληρώσει αυτά τα χρήματα. Το θέμα δεν είναι ότι τα λεφτά αυτά βγαίνουν από κάποιον κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος είναι αόρατος. Τα χρήματα αυτά τα πληρώνει ο ελληνικός λαός και θα τα πληρώνει για τα επόμενα 3 χρόνια μέχρι να εξοφληθεί. Γιατί κανένας δεν μας έχει πει πώς θα εξοφληθούν τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αν τελικά αυτή η μεγάλη αμυντική σύμβαση, η μεγάλη εξοπλιστική σύμβαση του κ. Δένδια, αφενός θα είναι λειτουργική όσον αφορά το θόλο του Αιγαίου, τον αμυντικό θόλο του Αιγαίου, και από την άλλη θα είναι και επικοδομητική για την άμυνα της χώρας. Είναι αναμφίβολα ένα πολύ μεγάλο εξοπλιστικό κομμάτι της χώρας. Έχουν βγει οι στρατηγοί. Έχουν βγει οι στρατάρχες του γλυκού νερού. Έχουν βγει οι παρασημοφορημένοι ένστολοι των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι βρίσκονται αυτές τις ώρες σε αποστρατεία και εκθιάζουν το θόλο του Αχιλλέα. Το ερώτημα είναι, αυτά τα 3,5 δισεκατομμύρια πώς θα πληρωθούν? Με δόσεις? Κανένας δεν μας το ξεκαθαρίζει. Επίσης δεν μας ξεκαθαρίζουνε από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα. Και επίσης δεν μας ξεκαθαρίζει κανένας, και δεν περιμένουμε κανέναν να μας ξεκαθαρίζει, εάν μέσα σε αυτή την ιστορία υπησέρχονται κάποιοι ολιγαρχικοί παράγοντες της χώρας, οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στο εξοπλιστικό πρόγραμμα του κυρίου Δένδια. Σαφώς και υπάρχουν. Ένας εξ αυτών, ο πιο γνωστός, είναι ο σημερινός ολιγάρχης του τόπου, ο κύριος Ευάγγελος Μητυλινέος. Κανένας δεν μας λέει, επίσης, αν υπάρχουν ανταποδοτικά ωφελήματα, γιατί κάθε φορά που κάνεις έναν αμυντικό εξοπλισμό, δίνοντας ηλικιώδη ποσά, τα 3,5 δισεκατομμύρια μπορεί να γίνουν 5, και ξέρω πολύ καλά τι λέω, είναι ηλικιώδη ποσά για τον κρατικό προϋπολογισμό. Θέτουμε λοιπόν ένα ερώτημα. Τα 3,5 δις, κύριε Δένδια, κύριε Δελφίνε της Νέας Δημοκρατίας, είναι απλά 3,5 δις ή περιλαμβάνονται και οι μίζες, οι προμήθειες από τα εξοπλιστικά? Μη μου πείτε. Γιατί θα φτάσω στο σημείο να μεταπηδήσω χρονικά στο παρελθόν και να ρωτήσω τον κύριο Δένδια, ο οποίος είναι δελφίνος της χώρας, δελφίνος της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζεται από συγκεκριμένους ολιγάρχες και προαλήφεται κατά τη θέση του επόμενου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, να μας πει ο κύριος Δένδιας, στα 3,5 δις συμπεριλαμβάνονται και οι μίζες ή οι μίζες είναι ξεχωριστό κομμάτι? Γιατί ξέρω καλά ότι αυτή την ώρα τρέχει επίσης ένα άλλο πρόγραμμα αμυντικών εξοπλισμών. Ένα άλλο πρόγραμμα που προέρχεται από συγκεκριμένους παράγοντες των ενόπλων δυνάμεων για το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Είναι αυτή η περιβόητη ιστορία με το κέντρο εκπαίδευσης πιλότων στην Καλαμάτα. Αυτό είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο. Και έχει μεγάλη συνάφεια και με το θέμα της σημερινής υπογραφής του θόλου του Αχιλλέα, που εύχομαι να μην είναι θόλος του Πάτροκλου, που εύχομαι να μην είναι θόλος του Έκτορα και που εύχομαι να μην είναι ο τρίπιος θόλος που είδαμε πάνω από το Τελ Αβίβ και τη Χάιφα την περίοδο που τα ιρανικά drones και οι ιρανικοί βαλιστικοί πύραυλοι έσπασαν και κομμάτιασαν το θόλο των Ισραηλινών. Ένα ακόμα ερώτημα, αφού όλα αυτά τα λεφτά θα πάνε στην τσέπη των Εβραίων, είναι γιατί τώρα αυτό το πρόγραμμα των εξοπλιστικών πυράβλων, γιατί για πυράβλους μιλάμε, μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο βασιζόμενο σε συγκεκριμένα ηλεκτρονικά προγράμματα αντιεροπορικών πυράβλων θα εξασφαλίσει στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Δένδια, την αμυντική θωράκιση της χώρας. Το ερώτημα είναι γιατί τώρα, σε ένα μήνα, στο Ισραήλ, έχουμε εκλογές. Τώρα χρειάζεται αυτά τα λεφτά ο κ. Νετανιάχου. Με τα λεφτά του ελληνικού λαού, γιατί τα πράγματα είναι απλά. Η συλλογιστική διαδικασία είναι απλή. Χρειάζεται να είσαι ιδιαίτερα έξυπνος για να καταλάβεις ότι με τα χρήματα του ελληνικού λαού, δηλαδή τα 3,5 δις, ο κύριος Νετανιάχου σε ένα μήνα θα κάνει εκλογές στη χώρα του. Ερώτημα λοιπόν. Πληρώνει ο ελληνικός λαός ανεξαρτήτως το αν είναι το πρόγραμμα του Αχιλλέα και ο θόλος του Αχιλλέα επικοδομητικός και αποτελεσματικός για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Γιατί τώρα υπεγράφει αυτή η σύμβαση? Είμαστε καχύποπτοι. Και είμαστε καχύποπτοι και φιλίποπτοι. Γιατί κυρίες και κύριοι, ανατρέχοντας στο παρελθόν όλων των αμυντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων της χώρας, φτάνουμε στον προκάτοχο του κύριου Δένδια, στον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον καβαλιώτη Νίκο Παναγιωτόπουλο. Και ρωτάμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο, όπως τον ρωτήσαμε και τον Ιούλιο: κύριε Παναγιωτόπουλε, μου λέτε κάτι. Όταν αγοράζατε τις φρεγάτες Μπελχαρά, όταν αγοράζατε τα γαλλικά αεροπλάνα των απογόνων του Ντασό, δεν ξέρετε ποιος είναι ο Ντασό? Ο Ντασό ήταν ένας μεγάλος επιχειρηματίας που επί των ημερών του Ανδρέα Παπανδρέου έγινε η περιβόητη σκανδαλώδης αγορά του αιώνα. Τα ξεχνάμε αυτά? Κύριε Παναγιωτόπουλε, επί των ημερών σας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, από ό,τι μου λένε κάποιες σταυρωμένες πηγές, η μίζα πήγαινε σύννεφο. Και ξέρετε, εγώ δεν ξεχνώ και τις κουμπαριές. Μου λέτε κάτι? Εσείς τι είναι ο σκουμπαράκος ήσασταν? Του κυρίου Δημητριάδη? Του κυρίου Πυρακάκη? Κουμπαράκος ήσασταν του πρωθυπουργού Ανιψιού? Του κυρίου Πυρακάκη? Εδώ και τώρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, θα πρέπει να μας πείτε και να μας εξηγήσετε γιατί τόσο μεγάλη αγάπη για τον κύριο Πυρακάκη? Γιατί τόσο μεγάλη αγάπη για τον κύριο Δημητριάδη? Ξέρετε τι λένε αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν το παρασκήνιο των εξοπλιστικών επί των ημερών σας? Ότι πήγαινε η μίζα σύννεφο, κύριε Παναγιωτόπουλε. Με αυτό τον οδρό, με αυτό το ύφος του Χατζηχρίστου, το οποίο έβλεπα να σας παρουσιάζουν και να σας εμφανίζουν φωτογραφίες, έχετε δώσει την εντύπωση σε κάποιους κύκλους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι βγήκαν πάρα πολλές μίζες. Αυτά τα λεφτά που πήγαν, κύριε Παναγιωτόπουλε, Και θα σας το πω πιο ξεκάθαρα, γιατί θέλω να είμαι σαφής μαζί σας. Εγώ δεν ποινικοποιώ τους αμυντικούς εξοπλισμούς της χώρας. Αλλά ο ελληνικός λαός θέλει να μάθει. Όλα αυτά τα χρήματα των 15 δισεκατομμυρίων των εξοπλιστικών προγράμματων, μπορεί να είναι και περισσότερα, ήταν καθαρά ποσά επί των ημερών σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Η μεγάλη δουλειά στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας με την εκπαίδευση πιλότων και με την εταιρεία η οποία πήρε το διαγωνισμό και μου είπαν ότι έβαλε το χεράκι το κύριος Δημητριάδης για να πάρει το Ισραήλ το διαγωνισμό για την εκπαίδευση των πιλότων. Κύριε Παναγιωτόπουλε, μου είπαν κάποιες πηγές που δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση ότι ένα πρόγραμμα 500 και 600 εκατομμυρίων ευρώ έγινε ξαφνικά διαγωνισμός που κόστησε στο ελληνικό δημόσιο 1.700.000 ευρώ. Υπερκοστολογήθηκε. Πήγε σε Ισραηλινή εταιρεία σχεδόν με απευθείας ανάθεση. Και ρωτώ, γιατί κανένας δεν μιλάει για το πρόγραμμα της εκπαίδευσης των εξομοιωτών που γίνεται αυτή την ώρα πλιάτσικο στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας? Μα δεν χρειάζεται να έχεις ιδιαίτερες γνώσεις. Άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ρεπορτάζ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μας έχουν εκμυστηρευτεί απίστευτα πράγματα. Ότι επί των ημερών σας έγινε ένα τρομακτικό πλιάτσικο στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Εγώ δεν λέω ψέματα. Εμένα μου τα έχουν εκμυστηρευτεί άνθρωποι που ήταν στο περιβάλλον Μητσοτάκη. Ήσασταν ασημάζευτοι, ασυγκράτητοι. Ένα διαγωνισμό των 500 εκατομμυρίων ευρώ τον φτάσατε ένα 700 και πάει λέγοντας. Και δώσατε το διαγωνισμό σε Ισραηλινή εταιρεία. Ενώ άλλες εταιρείες και σουηδικές και νορβηγικές και ευρωπαϊκές εταιρείες και γαλλικές έδιναν κοστολόγιο 500 με 700 εκατομμύρια. Και εσείς το φτάσατε ένα 700. Και έχω απέναντί μου και την κυρία Ελιάδη, η οποία το ξέρει καλά το ρεπορτάζ. Ορίστε. Καναδάς. Ναι, βεβαίως. Καναδική εταιρεία. Η οποία υποσχελίστηκε. Η Καναδή, ευχαριστώ πολύ κυρία Ελιάδη, θα την έχουμε στις 6 μαζί μας. Η Καναδική εταιρεία, ακούστε, αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Κυρίες και κύριοι, είναι λεφτά του ελληνικού λαού. Θα πρέπει να τελειώσουμε αυτή την ιστορία. Εδώ υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Καναδική εταιρεία συμμετείχε στο διαγωνισμό και υποσχελίστηκε. Και πήραν τη δουλειά Ισραηλινή. Ένα 700. Για ποιο λόγο? Και αυτά όλα έγιναν επί των ημερών του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Δημητριάδη. Πείτε μου λοιπόν, γιατί υπερκοστολογήθηκε, κύριε Παναγιωτόπουλε, το έργο? Ποιοι πήραν μίζες από αυτήν την ιστορία? Εγώ? Εγώ δεν παίρνω μίζες, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εγώ κάνω έρευνα και ρωτώ επί των ημερών σας πόσο κοστολογήθηκαν οι μίζες. Ποιοι πήραν τα λεφτά? Και μου λένε και κάτι άλλο εδώ, το οποίο τίνω να το πιστέψω. Τίνω να το πιστέψω. Ότι από αυτές τις μίζες έχει δημιουργηθεί ένα μαύρο ταμείο που ξεπερνάει τα 800 εκατομμύρια ευρώ και προσεγγίζει το ένα δις. Και μου λένε επίσης ότι η πυραμίδα της μαφίας στην Ελλάδα, η οποία αποτελείται από 7 έως 10 άτομα, είναι το σύστημα της πολιτικής μαφίας. Έχει αποθηκεύσει 1 δισεκατομμύριο, το οποίο επιχειρείται και επιχειρήθηκε να ξεπληθεί στους λεγόμενους λογιστές της μαφίας. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Εμείς ξέρουμε ποιοι είναι. Εσείς ξέρετε ποιοι είναι? Ο ελληνικός λαός ξέρει ποιοι είναι? Στους παραδρόμους της Συγκρού, εκεί που πηγαίνατε να ξεπλύνετε το μαύρο χρήμα της μαφίας. Τι σχέση έχετε με αυτά εσείς, κύριε Παναγιωτόπουλε? Αν έχετε, κακό του κεφαλιού σας. Εάν δεν έχετε, θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε θέση σας. Λέγονται πράγματα πολύ βρώμικα στην πιάτσα. Άρα λοιπόν εγώ Γιατί να έρθω τώρα και να μην είμαι δύσπιστος στο νέο πρόγραμμα αμυντικών εξοπλισμών που αφορά το θόλο του Αχιλλέα, που εύχομαι να είναι θόλο του Αχιλλέα και να μην είναι θόλο του Πατρόκλου, ο οποίος θα στοιχεί στον ελληνικό λαό 3,5 δις ανεξαρτήτως της αποτελεσματικότητας. Ποιος μου λέει εμένα? Και επίσης δεν γνωρίζουμε πώς θα δοθούν τα χρήματα. Πώς θα δοθούν τα χρήματα? Θα δώσουμε ένα τώρα? Θα δώσουμε 1,5 αργότερα? Θα δώσουμε 2 το Σεπτέμβριο του 31? Και την ίδια στιγμή η Ελλάδα, οι Έλληνες πολίτες που υποφέρουν από την ακρίβεια, που ξεγελάστηκαν και ξεφτελίστηκαν από την υπόθεση των συντάξεων χειρίας του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος κοροϊδεύσε πάλι τον ελληνικό λαό, βγήκε και είπε σε ένα προπαγανδιστικό σύννεφο βλακώδους πολιτικού λόγου ότι θα βοηθήσει όλους που έπαιρναν συντάξεις χειρίας όσον αφορά τον νόμο Κατρούγκαλο. Σας πληροφορώ ότι από αυτή την ιστορία πολύ λίγοι συνταξιούχοι πήραν χρήματα παραπάνω. Μιλάμε για 8.500 συνταξιούχοι σε ένα σύνολο 2-3 εκατομμυρίων συντάξεων. Αυτά τα χρήματα που πήγαν, κύριε Μητσοτάκη, γιατί κοροϊδέψατε τον κόσμο? Γιατί κοροϊδέψατε τις χείρες και τα ροφανά? Τι σας έφταιγαν? Αλλά εσείς δεν έχετε κανένα πρόβλημα, γιατί όλο τον Αύγουστο τη βγάλατε κολυμπώντας για να βρέξετε τον πισινό σας. Για να βρέξετε τον πισινό σας. Την ώρα που εσείς κάνατε μπάνια και εγώ ήταν η Ελλάδα. Και εσείς καθόσαστε και δροσιζόσαστε στα αφαίρετα, στα πεντάστερα. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε για όλα αυτά? Τι νομίσατε? Ότι θα κάνουμε εκπομπές νεροβραστές? Θα σας αλλάξουμε τα πεντρέλαια. Για ένα και μοναδικό λόγο. Γιατί τα χρήματα αυτά είναι χρήματα του ελληνικού λαού. Έχουν βγει από το Υπουργείο Ανάπτυξης και λένε απεριόριστες μπούρδες. 1.600 προϊόντα θα μειωθεί το... Ποιο θα μειωθεί το σούπερ μάρκετ, ρε? Και μιλάνε οι Έλληνες πολιτικοί που δεν έχουν πάει ποτέ στη ζωή τους στο σούπερ μάρκετ. Για ρωτήστε και εμάς. Για ρωτήστε την οικοκυρά. Για ρωτήστε τον απλό πολίτη πόσα χρήματα πληρώνει κατά κεφαλήν τη βδομάδα για την ελληνική οικογένεια στο σούπερ μάρκετ. Αφήστε τα λοιπόν αυτά. Και έρχονται να μας πούν. Έρχονται να παρουσιάσουν τα τσιράκια των προπαγανδιστικών μέσων και να αναδείξουν ως κεφαλαιόδες τοπίο της χώρας τη Διεθνή Εκ Θεσσαλονίκης. Σαν τρέπεστε λίγο. Για να κάνετε τι στη Διεθνή Εκ Θεσσαλονίκης? Για να δώσετε, λέει, 2,5 με 3 δισεκατομμύρια στον ελληνικό λαό. Από πού να τα δώσετε? Από την υπερφορολόγηση στην οποία μας έχετε γονατίσει. Έχετε φτιάξει ένα δυσθεώρητο μεγάλο ποσό, το οποίο οφείλεται στην υπερφορολόγηση των Ελλήνων πολιτών, και θα έρθετε από τα κλεψιμέικα, από αυτά που μας κλέψατε από τη φορολογία, να δώσετε πίσω ψίχουλα στον ελληνικό λαό? Αυτή είναι η Διεθνής Εκ Θεσσαλονίκης. Θα βγείτε δηλαδή εσείς με γραπτό λόγο που σας τον έχουν συντάξει οι συνεργάτες σας, οι διεφθαρμένοι συνεργάτες σας και η διεφθαρμένη συμβουλή σας, για να μας δώσετε χρήματα που μας κλέψατε από την υπερφορολόγηση? Τι λέτε, ρε? Τι λέτε, ρε? Σε ποιους απευθύνεστε, ρε? Σε κάφρους? Σε κάφρους απευθύνεστε? Θέλετε να σας πω λίγο για αυτό που διαφημίζεται και διαφημίζει και η πολιτική διχατέρα της κυβέρνησης, η κυρία Κεφαλογιάννη, για τον τουρισμό? Κλαίει όλη η Ελλάδα με τον τουρισμό. Όλη η Ελλάδα κλαίει. Σε τουριστικά μέρη ο τουρισμός πέθανε αυτό το καλοκαίρι. Πέθανε, γονάτισε. Δουλέψανε άνθρωποι 3 μέρες. 3 μέρες δουλέψανε. Έντιμοι τουριστικοί πάροχοι. 3 μέρες. 14, 15 και 16 Αυγούστου. Και όλο τον υπόλοιπο καιρό κλαίγανε. Πολύ λίγες περιοχές της Ελλάδος είχαν τουριστική απήχηση. Πολύ λίγες περιοχές της Ελλάδος βγάλανε τουριστικά έσοδα. Και οι περιοχές που υπήρχαν, που είχαν μια φιλοδοξία να βγάλουν κάποια λεφτά παραπάνω, κάηκαν. Τις κάψατε εσείς. Εσείς και τα τσιράκια σας. Αν λοιπόν θεωρείτε ότι ήθαμε να κάνουμε εκπομπές για να σας ευχολογήσουμε, για να σας παροτρύνουμε το πρόγραμμα και να σας κάνουμε λεζάντα, είστε μακριά ανοιχτωμένοι. Εδώ θα υποκύψετε στη βάσανο της κριτικής. Αλλά δεν μιλάμε ποτέ χωρίς στοιχεία. Κλείνοντας το θέμα των αμυντικών εξοπλισμών, για να ακούσουμε, κύριε Χαραλαμπίδη, τα φερέφωνα, τα προπαγανδιστικά φερέφωνα της κυβέρνησης για το πώς διαφημίζουν αζημίως. Αζημίως θα διαφημίζετε. Τσαμπά. Ο Τσαμπάς πέθανε. Τα κανάλια παίρνουν λεφτά για να κάνουν τους διαφημιστές και προπαγανδιστές του κυρίου Δένδια. Θα βάλετε να ακούσετε τα φερέφωνα των μέσων μαζικής ενημέρωσης για το πώς έχουν μπει στο παιχνίδι. Βεβαίως, την ασπίδα τα χιλέα, κύριε.
1: Σημαντική ημέρα η αυριανή για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς θα υπογραφεί η συμφωνία για τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα. Ο στρατιωτικός μας συντάκτης Κώστας Σημειονίδης έχει τις λεπτομέρειες. Κωστή.
2: Είναι πράγματι μια ξεχωριστή μέρα για τη χώρα μας η αυριανή, Κατερίνα, καθώς θα πέσουν υπογραφές μεταξύ των επικεφαλής των διευθύνσεων εξοπλισμών Ελλάδας και Ισραήλ για το μεγάλο ελληνικό αντιρροπορικό θόλο, τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα. Μια ασπίδα, Κατερίνα, συνολικού κόστους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, που προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί σε περίπου 3 χρόνια. Τα βασικά συστήματά του θα είναι όλα Ισραηλινά. Θα είναι το David Sling, το Barak MX και το Spider All-in One.
1: Κώστα, σήμερα η Ελλάδα προχώρησε και σε μια νέα δωρεά προς τον Λίβανο. Τι τους δώσαμε?
2: Πράγματι, η Αθήνα δώρησε στο Λίβανο κρίσιμο στρατιωτικό υλικό. Το αρματαγωγό Ρόδος, όπως βλέπουμε και στις φωτογραφίες, μετέφερε στο λιμάνι της Βηρυτού 13 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού Μη 113 και 10 οχήματα γενικής χρήσης Tiger στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έμπρακτης υποστήριξης της χώρας μας προς τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου. Να σου πω ότι ανάλογο στρατιωτικό υλικό είχαμε δωρήσει στο Λίβανο και τον Ιανουάριο.
0: Καλά ρε εσείς, τσιμπολογάτε όλοι. Όλοι τσιμπολογάτε. Έχει βγει ο Δένδιας και μοιράζει χιλιάδες ευρώ για να διαφημίζει την ασπίδα του Αχιλλέα στην Ελλάδα. Το θέμα δεν το κλείσαμε εδώ. Θα συνεχιστεί. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει, και το ξαναλέω, είναι πώς θα πληρωθούν αυτά τα χρήματα και γιατί δίνονται αυτά τα χρήματα τώρα που ο κύριος Νετανιάχου βρίσκεται σε μια προεκλογική εκστρατεία, σε μια προεκλογική περίοδο, και γιατί ο ελληνικός λαός να χρηματοδοτήσει. Γιατί ουσιαστικά αυτό κάνει την εκλογική διαδικασία Νετανιάχου στο Τελαβίβ. Όταν ξέρουμε ότι ο Νετανιάχου πολύ δύσκολα θα ξαναγίνει πρωθυπουργός του Ισραήλ. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε με μια συμφωνία κάτω από το τραπέζι του κύριου Μητσοτάκη με τον κύριο Νετανιάχου. Στήριξέ με στον προεκλογικό αγώνα με λεφτά του ελληνικού λαού και εγώ θα σε στηρίξω, Κυριάκο, όταν έρθει η ώρα να κάνεις εκλογές. Και με το Predator και με την οθεία που ετοιμάζουμε και με άλλα κόλπα που έχω εγώ στο τσεπάκι μου για να σε βοηθήσω να ξαναγίνεις πρωθυπουργός. Έχουμε να κάνουμε με τη συνομολόγηση μιας άκρατης μορφής πολιτικής μαφίας. Στήριξέ με για να σε στηρίξω στις εκλογές. Απλά δεν είναι τα πράγματα. Πώς λέγεται αυτό στην καθομιλουμένη? Δεν λέγεται πολιτική μαφία? Σας είπε κανένας ότι ο Νετανιάχου είναι κανένα καλό παιδί? Θα κάνει τα πάντα για να κερδίσει τις εκλογές στο Ισραήλ. Αλλά με λεφτά του ελληνικού λαού. Και με λεφτά που θα πάρει εκβιάζοντας τον ίδιο τον Τραμπ. Αυτό για όσους υποστηρίζουν ότι η συμμαχία μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ είναι σε νόμιμα πλαίσια. Εγώ δεν είπα ούτε να φύγουμε από αυτόν τον άξονα, ούτε να μην έχουμε συμμάχους. Να έχουμε συμμάχους. Αλλά οι σύμμαχοι πρέπει να είναι καθαροί απέναντι στο ελληνικό λαό. Και ουδέποτε σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, των Αμερικανών και των Ισραηλινών δεν ήταν ξεκάθαροι απέναντι στα συμφέροντα του ελληνικού λαού, παρά μόνο στα συμφέροντα της εξουσίας. Το θέμα των εξοπλιστικών προγραμμάτων είναι τεράστιο. Λέει ένας φίλος εδώ, και έχει δίκιο, ξεκάθαρα υπογράφεται μια συμφωνία για νοθεία στις εκλογές. Ο Θόλος είδαμε ότι είναι διάτριτος από τα ντρόν. Γιατί να υπογράψει κάτι που δεν θα έχει ισχύ απέναντι στην Τουρκία? Και γιατί δόρισε στο Λίβανο αμυντικό εξοπλισμό? Μην ξεχνάμε ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι στο Λίβανο σήμερα. Μπορεί κάποιος επίσης να μας ξεκαθαρίσει τα αμυντικά εξοπλιστικά συστήματα της Ελλάδος, η Patriot? Γιατί είναι ακόμα στη Σαουδική Αραβία? Για ποιο λόγο η πύραυλη Patriot είναι ακόμα στη Σαουδική Αραβία? Γιατί δεν φεύγουν από εκεί? Τι κερδίζουμε με το να δίνουμε αντιεροπορικά συστήματα στους Σαουδάραβες, που είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι των Τούρκων? Τι κερδίζουμε? Γιατί πήραν αερονάρων

0: μέχρι το Δεκέμβριο, Γενάρη, απολύσετε το μισό Αιγαίο στην Τουρκία. Έχετε συνομολογήσει κάτι τέτοιο και δεν το λέτε στον ελληνικό λαό. Κάποτε από το 1974 και μετά καταρρύπταμε τουρκικά αεροσκάφη και δεν κουνιόταν φύλλο. Και τώρα έχουμε γίνει οι έσκατοι των εσκάτων. Οι χειρότεροι. Αυτά πρέπει να προβληματίσουν τις πολιτικές ηγεσίες. Και όχι να προβληματίζουν μόνο την κοινή γνώμη και τον κόσμο που ασχολείται με εθνικά θέματα. Πάμε σε μία μουσική ανάσα με Ζαμπέτα και επιστρέφουμε. Το
1: 1972 βρίσκομαι στην Αμερική για γουσαριά μέρες. Γυρίζω στην Αθήνα όπου μου είχαν τα μαντάτα. Τα μαντάτα. Μου είπαν ότι πέθανε ο Μπάμπης ο Βασιλιάδης. Ο λεγόμενος τσάντας. Κρατούσε ο καημένος μια τσάντα γεμάτος στίχους. Αλλού τους χάριζε. Αλλού έπαιρνε ποσοστά, γίναγε συνθέτη, παρασυνθέτη, παρασυνθέτη. Πάω κι εγώ σπίτι του να δω τη γυναίκα του, να δω τι, πώς και συνέβη αυτό. Μου λέει η γυναίκα του τις τελευταίες ώρες, σ' άφησε, μου λέει, αυτό το τραγουδάκι. Το τραγούδι αυτό ήταν ο Θανάσης. Το λέω κάθε βράδυ.

Κυρίες, κύριοι, είναι η ζωντανή ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας, η οποία μεταδίδεται κάθε μέρα, 5 με 6, στην απογευματινή ζώνη του Mach FM 99,8. Η εκπομπή μας μεταδίδεται επίσης τρίωρης διάρκειας, κάθε Σάββατο 4 με 7, και σε επαναλήψεις της μεταμεσονύχτης.

0: τελευταίες ώρες της εβδομάδας. Ένα από τα μείζωνα θέματα που βλέπω ότι δεν προβάλλονται από τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ο διεμβολισμός του πολιτικού συστήματος από το καθεστώς της μαφίας. Ξέρετε, εμείς έχουμε ανοίξει ένα πόλεμο εδώ, ο οποίος δεν είναι πόλεμος με πραγματικά πυρά. Είναι ένας πόλεμος που βασίζεται στο δημοσιογραφικό ρεπορτάζ. Είναι άντληση πληροφοριών, η οποία γίνεται με πολύ δυσχερή, πολύ δύσκολο και με πολύ επίπονο τρόπο. Δεν μπορείς να βγάλεις εύκολα θέματα που αφορούν στο καθεστώς της μαφίας που κυβερνάει την Ελλάδα. Σας είπα σε προηγούμενες εκπομπές ότι ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδος θα είναι πιόνι της μαφίας. Ούτε εύχομαι, ούτε αντεύχομαι να μην επαληθευτώ. Όμως, όλα δείχνουν ότι προς τα εκεί ρεπεί το πολιτικό σύστημα. Έχουμε μια επαναληπτική ιστορική διαδικασία, η οποία έχει άμεση σχέση με την ιταλική πολιτική σκηνή της δεκαετίας του 70-95. Την περίοδο δηλαδή που η μαφία έκανε το δικά της κουμάντα στο πολιτικό σύστημα της Ιταλίας, διεφθείροντας, μιζώνοντας, χρηματίζοντας Ιταλούς πολιτικούς. Είχαν φτάσει στο σημείο να δίνουν χρήματα. Είχαν φτάσει στο σημείο να διαφθείρουν με μαύρο χρήμα ακόμα και πρωθυπουργούς εν ενεργεία της Ιταλικής Δημοκρατίας. Κάποιοι από αυτούς είχαν το σθένος ή τουλάχιστον είχαν την τροπή να σηκωθούν και να φύγουν από την Ιταλική Χερσόνησο και να αυτοεξοριστούν κάτω από τα νησιά της Σικελίας. Κάποιοι άλλοι όμως που θέλησαν να παριστάνουν τους κοκοβιούς, όπως ο Μακαρίτης ο Αντρεώτη, ο οποίος ήταν μια διεφθαρμένη προσωπικότητα. Κύριε Μητσοτάκη, σας θυμίζει κάτι ο βίος και η πολιτεία του Τζούλιο Ανδρεώτη? Σας θυμίζει κάτι ο βίος και η πολιτεία του Μπετίνο Κράξη? Σας θυμίζει κάτι ο βίος και η πολιτεία του Σίλβιο Μπερλουσκόνη? Και οι τρεις ήταν αναμειγμένοι στο συνδικάτο της μαφίας. Ο ένας με τις τράπεζες, ο άλλος με τα χρήματα, ο άλλος με την χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας και βεβαίως στην πιο σύγχρονη μορφή της. Η μαφία ήταν αναμειγμένη και με τον πρώην πρωθυπουργό, πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, τον κύριο Σαρκοζή. Σαρκοζή πήγε φυλακή, έστω και για λίγες εβδομάδες. Αλλά ο Σαρκοζή ήταν μια άκρος διεφθαρμένη προσωπικότητα από τη Σιλιάνικη και την Αφρικανική μαφία του Καντάφη. Όλα αυτά δεν είναι ξένο σώμα για την Ελλάδα. Η έρευνά μας θα συνεχιστεί. Είτε βάζουν σπιούνους, είτε βάζουν κατακάθια του υποκόσμου δυσμορφές προσωπικότητες. Με το που τους βλέπετε αντιλαμβάνεστε ότι είναι κατοχικοί αρτέμιδες μάτσες. Χειρότερα είναι τα μούτρα τους, και δεν θέλω να προσβάλλω τον Μακαρίτη ηθοποιό, τους ρόλους του προβάλλω, ως ο Αρτέμις Μάτσας της μετακατοχικής Ελλάδος. Πυθύνια όργανα του συστήματος. Σπιούνι των ιστολογίων. Γράφουνε τα μοίρια όσα χτυπώντας οικογένειες και σπηλώνοντας προσωπικότητες σε μια τρομακτική δολοφονία χαρακτήρων. Κάθε φορά που η εφημερίδα μας βγάζει θέματα για την πολιτική μαφία στην Ελλάδα, έχουν αυτούς τους χρηματοδοτούμενους, δυσμορφούς, σπιούνους, να γράφουν ανοησίες σε ανύπαρκτα ιστολόγια μιας ανύπαρκτης επισκεψιμότητας. Θεωρούν ότι έτσι θα χτυπήσουν το σθένος του δημοσιογράφου, το σθένος του ρεπόρτερ, θα χτυπήσουν τη βασική τους αντίληψη περί αξιόπιστων πηγών για να βγάλουν το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ. Είναι μακριά νυχτωμένη. Εμένα προσωπικά δεν με αγγίζει τίποτα. Δεν έχω να δώσω λογαριασμό σε κανέναν. Δεν πήρα ποτέ στη ζωή μου μαύρο πολιτικό χρήμα. Αυτοί όμως, που είναι η λεβεντό μπιπ των ιστολογίων, κάνουν ρεπορτάζ για ένα πεντακοσάρικο. Πόσο ξεφτύλας πρέπει να είσαι για να κάνεις ρεπορτάζ για ένα πεντακοσάρικο. Πόσο ξεφτύλας πρέπει να είσαι όταν, κυρίες και κύριοι, δέχεσαι τις εντολές της ντόπιας ολιγαρχίας για να σπηλώνεις και να δολοφονείς χαρακτήρες ανθρώπων για ένα πεντακοσάρικο. Αυτή η δυσμορφή πίθηκη των ιστολογίων κάποια στιγμή θα έχουν την τιμωρία τους. Και έχω να τους πω, επειδή έχω μια χρόνια πείρα και στα μικρόφωνα και στις εφημερίδες και στην τηλεόραση, ο βιολογικός κύκλος, ο κύκλος ζωής των παρανόμων ρουφιάνων ήταν πολύ μικρός. Δεν υπήρξαν ρουφιάνοι στην Ελλάδα, μισθοδοτούμενοι και χρηματοδοτούμενοι ρουφιάνοι, που ξεπέρασαν το 50ο έτος ηλικίας τους. Έχω να σας πω λοιπόν κάτι το οποίο δυστυχώς έχει σχέση με τα καντήλια του Χάρου. Τα καντήλια του Χάρου είναι πάνω από το κεφάλι τους. Άνθρωποι που παίρνουν ένα πεντακοσάρικο για να δολοφονούν χαρακτήρες και να σπηλώνουν υπολήψεις δεν έζησαν πάνω από 55 χρόνια. Ξέρετε γιατί? Γιατί τους έφαγε το μαύρο σκοτάδι. Δύο δημοσιογράφοι στην Ελλάδα, ενώ ξεκίνησαν καλά με αποκαλύψεις και με σημαντικά ρεπορτάζ, τους φάγανε τα κυμπαρίσια. Γιατί και οι δύο ήταν ρουφιάνοι. Ο πρώτος ήταν ρουφιάνος επιχειρηματιών και ο δεύτερος ήταν ρουφιάνος μαφίας. Χρηματοδοτήτο από τη μαφία. Αυτό όμως, μέχρι το σημείο να επιδοκιμάζουμε τέτοιες δολοφονικές ενέργειες, η απόσταση είναι τεράστια. Σε καμιά περίπτωση, και ήμασταν οι πρώτοι που προσπαθήσαμε με στοιχεία να δώσουμε τη δυνατότητα για να εξιχνιαστούν αυτές οι υπόθεσεις. Αλλά δυστυχώς και οι δύο υπόθεσεις έμειναν εξιχνιαστές. Και ο πρώτος και ο δεύτερος συνομολόγησαν βρώμικα παιχνίδια με την επιχειρηματικότητα και τη μαφία. Έχω λοιπόν την εκτίμηση, και τους το λέω για να έχουν το νου τους, τουλάχιστον να μην πάνε τζάμπα σαν τα σκυλιά στα μπέλια. Να προσέχουν, γιατί ο βιολογικός κύκλος όλων αυτών των ανθρώπων ήταν πάρα μα πάρα πολύ μικρός. Δεν ξεπέρασαν τα 55 χρόνια της ζωής τους. Οι δυσμορφοί πίδικοι τέτοιων ιστολογίων δεν έζησαν πολύ, κυρίες και κύριοι. Εγώ δεν επιχαίρομαι γι' αυτό. Εγώ δεν χαίρομαι για τέτοιου είδους καταλήξεις. Όμως, σας λέω και πάλι, άνθρωποι οι οποίοι δολοφονούν χαρακτήρες, πιάνουν στο στόμα τους παιδιά, γυναίκες κλπ, και δεν θα ξανασχοληθώ με αυτήν την ιστορία, είχαν πολύ μικρό βιολογικό κύκλο ζωής. Σε αυτό το σημείο θέλω να ακούσουμε τον πανμέγιστο, τον αδιάκοπο, το μεγάλο άρχοντα της πολιτικής ζωής του τόπου, των τεραστίων διαστάσεων μυϊκό αποδέκτη του θαλασσίου κύματος, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτός είναι το παιδί θαύμα. Αυτός, κυρίες και κύριοι, απήχε ένα μήνα από τα πολιτικά δρόμενα και έκανε μπάνια στη θάλασσα. Και την ίδια ώρα και εγώ ήταν όλη η Ελλάδα. Θέλω να ακούσουμε μια αποστροφή όλων αυτών των ηλιθιωδών πραγμάτων τα οποία απασχόλησαν τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος το μήνα που πέρασε. Για ακούστε το.
1: Σήμερα, 31 Αυγούστου, ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαψης. Πριν από 5,5 χρόνια παρουσιάσαμε το Ελλάδα 2.0, το μεγαλύτερο πρόγραμμα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που έχει υλοποιήσει ποτέ η Ελλάδα, ύψους 36 δισεκατομμύρια ευρώ με αποκλειστικά ευρωπαϊκούς πόρους. Σχεδιασμένο από Έλληνες για Έλληνες. Μια πρωτοβουλία που είχα εισηγηθεί προσωπικά μαζί με 8 Ευρωπαίους ηγέτες το 2020 ως απάντηση στην οικονομική κρίση της πανδημίας. Θυμάμαι τότε τις δύσκολες διαπραγματεύσεις και την αντίσταση των λεγόμενων φιδωλών χωρών του Βορρά στην ιδέα του κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού. Σήμερα που ολοκληρώνεται, αξίζει να δούμε τι αφήνει πίσω. Το 2021 προβλέπαμε αύξηση του ΑΕΠ κατά 7 προστασίες μονάδες. Τελικά και με τη σημαντική συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτή η αύξηση έφτασε τις 11 προστασίες μονάδες. Το 2021 προβλέπαμε ότι στη διάρκεια του Ταμείου Ανάκαμψης θα δημιουργήσουμε 180.000 νέες θέσεις εργασίας. Τελικά δημιουργήθηκαν περίπου 550.000 θέσεις εργασίας. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης διασυνδέσαμε σχεδόν 500.000 ταμιακές μηχανές με πώς. Με απλά λόγια, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης μας βοήθησαν για να αντιμετωπίσουμε επιτέλους τη μάστιχα της φοροδιαφυγής. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης δρομολογήσαμε τη ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία κατέγραψε εκατομμύρια ώρες υπερορίας που προηγουμένως δεν καταγράφονταν. Περισσότερη διαφάνεια σημαίνει μια πιο δίκαιη αγορά εργασίας. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ενισχύσαμε την ψηφιοποίηση του κράτους. Έτσι, από ουραγός στα ζητήματα ψηφιοποίησης, έχουμε ξεπεράσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε πολλούς κρίσιμους δείκτες. Από το gov.gr ως την ψηφιακή υγεία. Από καθαρός αγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, γίναμε καθαρός εξαγωγέας, επενδύοντας στις ανώσες πηγές ενέργειας και στα δίκτυα. Και αυτές οι επενδύσεις χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και όσο περισσότερο επενδύουμε σε διασυνδέσεις και σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε συστήματα αποθήκευσης, τόσο χαμηλότερες τελικά είναι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας για τους τελικούς καταναλωτές. Ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης στα πρωτοδικεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης μειώθηκε κατά περίπου 50%. Ο νέος δικαστικός χάρτης και οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες έγιναν στη δικαιοσύνη, χρηματοδοτήθηκαν και αυτές από το Ταμείο Ανάκαμψης. Επιτέλους, η χώρα απέκτησε χρηματολόγιο. Το 2019 η χρηματογράφηση ήταν στο 39%. Σήμερα έχει φτάσει στο 99%. Το εμβληματικό αυτό έργο, τόσο κρίσιμο, ένα έργο το οποίο κρεμούσε πολλές δεκαετίες, συγχρηματοδοτήθηκε και αυτό από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακατασκευάσαμε τα τμήματα επιγόντων περιστατικών σε 80 νοσοκομεία και 156 κέντρα υγείας σε ολόκληρη τη χώρα. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης τοποθετήσαμε σχεδόν 40.000 διαδραστικούς πίνακες σε σχολεία σε ολόκληρη την επικρατεία.
0: Εσύ!
1: Και ίσως το σημαντικό του.
0: Τι να στα που λες, ποιο Ταμείο Ανάκαμψης, ρε. Το Ταμείο Ανάκαμψης, μαζί με τον άλλον, το μεγάλο αφεντικό του Υπουργείου Οικονομικών, το δώσατε σε 50, για να μπω λιγότερο, οικογένειες στην Ελλάδα. Τα περισσότερα χρήματα τα πήρε ο συμπεθερός σου, ο κύριος Σάκαρης. Πόσα λεφτά πήρε ο Σάκαρης, λέει, από το Ταμείο Ανάκαμψης? Τι ψέματα είναι αυτά που λες? Κυρίες και κύριοι, από τα 30 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ, ίσως και παραπάνω, του Ταμείου Ανάκαμψης, το Ταμείο Ανάκαμψης, επειδή έχουμε κάνει εκτενέστατα ρεπορτάζ γύρω από αυτές τις ιστορίες του Ταμείου Ανάκαμψης, 30 με 60 δισεκατομμύρια ευρώ διασπαθίστηκαν σε 15 εταιρείες στην Ελλάδα. Τα περισσότερα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης τα πήραν μία εταιρεία που λέγεται Unisystems. Μία εταιρεία του κύριου Σάκαρη που ο ίδιος δεν ξέρει σε ποια εταιρεία ανήκει. Μία εταιρεία του κυρίου Σταθόπουλου της Νόβα. Μία εταιρεία της κυρίας... της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας Vodafone. Μία εταιρεία του κυρίου της Deutsche Bank, της Cosmote. Οι περισσότεροι που πήραν λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν άνθρωποι που χαίρουν της απόλυτης εμπιστοσύνης του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος, του κυρίου Μητσοτάκη και της κυρίας Γκραμπόφσκη. Ποια λεφτά έδωσες στις μικρές επιχειρήσεις? Από τα 30 μέχρι 50 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, ανάθεμα αν 5 δις δόθηκαν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μα η Ευρωπαϊκή Ένωση τα χρήματα, και το ξαναλέμε για να εμπεδωθεί, του Ταμείου Ανάκαμψης, τα έδωσαν για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας. Τα χρήματα για το Ταμείο Ανάκαμψης δεν ήταν δώρο, κυρίες και κύριοι. Είναι ένας μακρόσυρτος δανεισμός που πρέπει να επιστραφούν. Πότε θα επιστραφούν? Και κάτι ακόμα που έκανε αλγινές εντυπώσεις σε όλο τον ελληνικό λαό. Σαν Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο πολιτικός προϊστάμενός του μας πούλησε το παραμύθι ότι εξοφλάμε νωρίτερα, λέει, τον εξωτερικό δανεισμό της χώρας, δίνοντας όσο το δυνατόν πιο σύντομα, για να γλιτώσουμε, λέει, φόρους, για να γλιτώσουμε επιτόκια. Εξοφλάμε το δημόσιο χρέος, γιατί η Ελλάδα, λέει, θα κερδίζει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ το χρόνο αν εξοφλάμε το δημόσιο χρέος. Και οι ανάγκες του ελληνικού λαού, ποιος δημιούργησε το δημόσιο χρέος? Ο κόσμος δημιούργησε το δημόσιο χρέος ή εσείς σαν πολιτική εξουσία? Πόσα λεφτά έχετε δανειστεί από ξένες εταιρείες? Πόσα λεφτά δανεισμό έχει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας? Ποιος δημιούργησε το δημόσιο χρέος? Εγώ το δημιούργησα? Οι μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις του κυρίου Καραμαλή, του κυρίου Παπανδρέου, του κυρίου Σαμαρά, του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Μητσοτάκη. Να τα πληρώσετε από την τσέπη σας. Γιατί να πληρώσει ο ελληνικός λαός τα μνημόνια στα οποία τον υποβάλατε? Και έρχεται ξαφνικά, εν το μέσο της νυχτός, ο Μεσσίας από την Καλαμάτα, ο Μεσσήνιος από το Όρος των Ελαιών, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, εν το μέσο της νυχτός, έχει τον νυμφίος. Έχει τον νυφτίο νυμφίος να σώσει την Ελλάδα. Ακούστε. Αφελείς μπορεί να είμαστε και εύπιστοι. Βλάκες δεν είμαστε. Ποιος θα σώσει την Ελλάδα? Ο Αντώνης Σαμαράς? Κύριε Σαμαρά, σε είχα ρωτήσει και σε προηγούμενες εκλογές, ποια είναι η άποψή σου για το χρέος της χώρας? Ποια είναι η άποψή σου για το Ταμείο Ανάκαμψης? Δεν μας τα έχεις απαντήσει αυτά. Ποια είναι η άποψή σου για τον κύριο Παναγιωτόπουλο των αμυντικών εξοπλισμών? Κολλητός σου είναι. Κολλητός φίλος είναι. Θα τον πάρεις και αυτόν μαζί στο κόμμα? Γιατί? Για να τα τρώτε μαζί? Ποια είναι η άποψή σου για τον κύριο Τσίπρα, ας πούμε? Δεν βλέπω να του κάνεις κριτική του κύριου Τσίπρα. Γιατί? Γιατί κάνεις κριτική μόνο στον κύριο Μητσοτάκη? Γιατί αφήνεις απ' έξω τον κύριο Τσίπρα? Για ποιο λόγο? Γιατί αφήνεις απ' έξω τον κύριο Ανδρουλάκη? Για ποιο λόγο? Έχεις λόγους? Συνομολογείς μαζί τους άνομες συμμαχίες του περιθωρίου? Γιατί χτυπάς συνέχεια τον κύριο Μητσοτάκη? Καλά του κάνεις και τον χτυπάς. Εγώ δεν πάω να τον χτυπάς. Γιατί όμως δεν κάνεις κριτική στον κύριο Τσίπρα? Γιατί? Γιατί ο κύριος Τσίπρας χρηματοδοτείται από τα ολιγαρχικά κέντρα της χώρας? Γιατί περιμένεις να τσιμπολογήσεις και εσύ από αυτούς? Δεν μας τα λες καθόλου καλά, κύριε Σαμαρά. Αλλά για τον κύριο Σαμαρά θα ανοίξουμε ένα ειδικό κεφάλαιο όταν έρθει η ώρα. Διερωτώνται πολλοί γιατί ο κύριος Σαμαράς δεν ανακοινώνει πολιτικό κόμμα. Διερωτώνται πολλοί γιατί ο κύριος Σαμαράς δεν ανοίγει γραφεία για το πολιτικό του κόμμα. Για τον απλούστατο λόγο, κυρίες και κύριοι, δεν έχει να πει τίποτα στον κόσμο. Και ότι περιμένει, όπως περίμενε πάντα, με το DNA του Προδότη, με το DNA του Ιούδα του Ισκαριώτη, να καταλάβει πότε ο Μητσοτάκης θα πάει σε εκλογές, γιατί είναι πολύ μικρό σε δύναμη το κόμμα που ετοιμάζει. Οπότε σου λέει θα πάει ο Μητσοτάκης σε εκλογές το Μάρτιο, εγώ θα του ανακοινώσω 2 μήνες νωρίτερα. Για να μην φάει τα μούτρα του, όπως τα έφαγε και η Καριστιανού, η οποία πια έχει τελειώσει. Κυρίες και κύριοι, θα είμαστε και πάλι εδώ αύριο. Ακολουθεί η εκπομπή της κυρίας Ιωάννας Ηλιάδη κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στο ειδησιογραφικό της μαγκαζίνου. Είστε καλά, καλή αυριανή και καλό ξημέρωμα σε όσους ακούτε τις εκπομπές μας.

0: υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα, κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
1: Η ώρα είναι 6.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, ανοιχτά και καθαρά. Το απογευματινό μαγκαζίνο του Μάχη FM 99,8 με την Ιωάννα Ηλιάδη.

Καλησπέρα σας. Στις ειδήσεις λοιπόν υπάρχουν πάντα δύο πράγματα. Αυτό που λέγεται και αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Και ίσως τελικά δουλειά μας είναι ακριβώς αυτή. Να μην μένουμε σε ό,τι απλά λέγεται, αλλά να ψάχνουμε αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Είναι Δευτέρα, 31 Αυγούστου και σήμερα κάνουμε την αρχή εδώ στον Μάχη FM 99,8 μιλώντας ανοιχτά και καθαρά. Και επειδή κάθε αρχή έχει λίγο άγχος, έχει χαρά, έχει περιέργεια για το που θα μας πάει, πραγματικά χαίρομαι που ξεκινάμε αυτή την εκπομπή. Στο μικρόφωνο λοιπόν είμαι η Ιωάννα Ηλιάδη για να σας συστηθώ και στον ήχο είναι ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης.

Από σήμερα, όπως μας είπαν, θα συναντιόμαστε λοιπόν κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα. Θα μιλάμε για όσα συμβαίνουν γύρω μας, αλλά θα προσπαθούμε να πηγαίνουμε πιο πέρα από τον τίτλο. Δηλαδή να ακούμε τους ανθρώπους που ζουν τα γεγονότα. Να ξεχωρίζουμε τι ξέρουμε από αυτό που απλώς λέγεται και όταν χρειάζεται να κάνουμε και μια ερώτηση που έμεινε απ' έξω. Σήμερα ξεκινάμε με όσα συμβαίνουν στη Λέσβο. Εκεί ένας κτηνοτρόφος περιμένει να δει το κοπάδι του να θανατώνεται. Πίσω από τις αποφάσεις, τα πρωτόκολλα και τους αριθμούς υπάρχει ένας άνθρωπος, ο οποίος βλέπει μέσα σε λίγες ώρες να χάνεται η δουλειά μιας ζωής. Θα ακούσουμε τον ίδιο, αλλά και έναν κτηνίατρο από το νησί για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Μετά θα περάσουμε στα ελληνοτουρκικά και σε έναν Σεπτέμβριο που έρχεται μαζί με αρνητικές υποθέσεις στο Αιγαίο, την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο. Μαζί μας θα είναι ο στρατηγός και γεωπολιτικός αναλυτής Κωνσταντίνος Λουκόπουλος και θα ξεκινήσουμε από την είδηση της ημέρας, την ασπίδα του Αχιλλέα. Θα μιλήσουμε επίσης για τα 260 εκατομμύρια ευρώ των κοινωνικών δράσεων που αλλάζουν ή κόβονται. Εκεί οι αριθμοί έχουν πραγματικά μεγάλη σημασία, γιατί αφορούν ανθρώπους με αναπηρία, οικογένειες και υπηρεσίες που για κάποιους δεν είναι μια επιπλέον παροχή, αλλά είναι ένα μέρος της καθημερινότητάς τους. Και πριν φτάσουμε στις 8 θα πάμε στην Αργολίδα για μια διαφορετική ιστορία. Ένα 19χρονο και μια πράξη που πραγματικά αξίζει να ακουστεί. Γιατί η επικαιρότητα δεν είναι μόνο όσα μας τιμώνουν ή μας ανησυχούν, είναι και εκείνες έτσι οι μικρές ιστορίες που έστω και για λίγο μας θυμίζουν ότι υπάρχει κάτι καλύτερο. Αυτά λοιπόν θα είναι η πρώτη μας συνάντηση και είπαμε ανοιχτά και καθαρά. Ξεκινάμε.

0: Όπως σας είπα, στη Λέσβο σήμερα ένας κτηνοτρόφος περιμένει να έρθουν να θανατώσουν το κοπάδι του. Ο κύριος Θέμης Καμένος είναι κτηνοτρόφος και πρόεδρος της κοινότητας Λεπέτιμνου και αποχαιρέτησε χθες τα ζώα του γράφοντας «Καλό ταξίδι, κοπέλες μου». Εγώ ειλικρινά σας το λέω, το είδα και δάκρυσα. Η δική του περίπτωση είναι μία ακόμη μέσα σε μια κρίση που κρατά από το Μάρτιο. Περισσότερο από 81.000 ζώα έχουν ήδη θανατωθεί στη Λέσβο. Εκατοντάδες εκτροφές έχουν βρεθεί θετικές στο ραφθόδι και 5 μήνες μετά την εμφάνιση της νόσου η χνηλάτιση ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Την ίδια ώρα οι αντιδράσεις των κτηνοτρόφων έχουν κορυφωθεί. Η περιφέρεια έχει συγκρουστεί ανοιχτά με το Υπουργείο για τη συνέχιση των θανατώσεων, ενώ πλέον τίθεται όλο και πιο έντονα το ζήτημα του εμβολιασμού. Στην περίπτωση του κ. Θέμη Καμένου υπάρχει και ένα επιπλέον ερώτημα. Το κοπάδι του είχε ελεγχθεί το Μάιο και ήταν αρνητικό. 3 μήνες μετά εντοπίστηκαν αντισώματα, χωρίς όμως, όπως ο ίδιος λέει, τα ζώα να έχουν εμφανίσει συμπτώματα. Τι σημαίνει αυτό, θα μας τα πει ο ίδιος. Κύριε Καμένε, είστε στην γραμμή.
1: Ναι, καλησπέρα σας εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καλησπέρα, τι ακριβώς συμβαίνει, τι περιμένετε, σας έχουν ενημερώσει ότι θα έρθει συνεργείο να θανατώσει το κοπάδι σας, με ποια διαδικασία?
1: Από την Παρασκευή μάλλον το πρωί, κανονικά έπρεπε να έρθει να θανατωθεί το κοπάδι βάσει τα πρωτόκολλα τα οποία ισχύουν. Εφόσον το κοπάδι βρέθηκε θετικό με αντισώματα, το τονίζω, στον αυθόδη πυρετό. Λόγω της προηγούμενης της Πέμπτης του συλλαλητηρίου και του επεισοδιακού περιφερειακού συμβουλίου το οποίο ακολούθησε, πάθε και μια απόφαση άρσης των σφαγών και της χνηλάτησης, αλλά είναι προσωρινό αυτό, έτσι, ωστότε ορθεί ο κύριος εκπρογός στο νησί.
0: Ο κύριος Καβαδάς.
1: Ο κύριος Καβαδάς, ναι.
0: Εσείς πόσα ζώα έχετε, δηλαδή πόσα ζώα πρόκειται να θανατωθούν?
1: 530 ζώα.
0: Είναι ολόκληρη η εκτροφή σας?
1: Είναι ολόκληρη η εκτροφή.
0: Θλιβερό. Χθες γράψατε «Καλό ταξίδι, κοπέλες μου». Έτσι. Τι σημαίνουν αυτά τα ζώα για εσάς?
1: Σημαίνουν ότι είναι η οικογένειά μου. Όπως έχω τα παιδιά μου και τη σύζυγό μου. Και αυτά είναι η οικογένειά μου. Από μωρά που θα γεννηθούν, μέχρι να τα κάνω μάνες, μέχρι να φτάσουν και αυτά στον κύκλο τους. Είναι πραγματικά 365 μέρες το χρόνο. Χειμώνα, καλοκαίρι, πρωί, βράδυ, γιορτές, Πάσχα, Χριστούγεννα, οικογενειακά βρισκόμαστε μαζί με αυτά. Και τώρα που σας μιλάω, σε λίγο θα ξεκινήσω να πάω να τα ταΐσω, να τα ποτίσω, όπως κάνω καθημερινά. Σφίγγω την καρδιά μου και πάω. Δεν γίνεται.
0: Πόσα χρόνια δουλειάς χρειάστηκαν για ένα τέτοιο κομμάτι?
1: Επέστρεψα από την Αθήνα με τη σύζυγό μου για να ξαναεγκατασταθώ μετά από 12 χρόνια που μείναμε εκεί, το 2008. Είναι 18 χρόνια. Πήρα κάποια ζώα που είναι μια ράτσα συγκεκριμένης μυτιλινιάς άσπρα που είχε ο πεθερός μου από μωρό και τα έκανα από 100, αύξησα και τα πήγα σε αυτό τον αριθμό. Ασχολήθηκα καθαρά επαγγελματικά μόνο με αυτό. Όλη η οικογένεια σχεδόν, η σύζυγός μου έχει τη δική της δουλειά, εντάξει, αλλά είναι μαζί. Προσπάθησα με πολύ κόπο πραγματικά να κάνω τις ακατάλληλες εγκαταστάσεις και είχα μια πάρα πολύ καλή μονάδα η οποία, δόξα τω Θεώ, και οικονομικά αλλά και ηθικά για μένα, γιατί είχα καταφέρει το στόχο μου, πηγαίναμε μια χαρά, μια χαρά πραγματικά.
0: Το Μάιο όμως ο έλεγχος είχε βγει αρνητικός. Τον Ιούνιο, λέτε, βρέθηκαν θετικοί στα
1: τον Αύγουστο.
0: Τον Άγουστο, ναι.
1: Το 21 Μαΐου έγινε ο πρώτος έλεγχος, ο οποίος ήταν αρνητικός, και στις 21 Αυγούστου πάθηκα δεύτερος έλεγχος, ο οποίος κατά περίεργο τρόπο βγήκε θετικός. Γιατί λέω περίεργο? Γιατί δεν ανακοινώθηκε ποτέ επισήμως ότι αυτή η μονάδα είναι μολυσμένη. Ενημερώθηκα μετά από 5 μέρες από τον έλεγχο. Πολλά ερωτήματα μας πρόεδρε το κεφάλι μας καθημερινά, κάποια γιατί. Εγώ οφείλω να δεχτώ, καταρχήν, να δεχτώ ότι ναι, είναι θετικά. Σαν κτηνοτρόφος, αλλά και σαν εκτινίατε που βλέπουν το κοπάδι μου, δεν έχω δει κάτι σημάδι να μου δείξει ότι τα ψώματα μου νοσούν. Γιατί ο αυτόδης έχει κάποια δείχνει κάποια στοιχεία.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα. Δηλαδή, είδατε κανένα ζώο να έχει συμπτώματα ή κάτι που να σας ανησυχεί σε αυτό το διάστημα?
1: Θα ήμουν ο πρώτος ο οποίος ενημέρωνα και το κτηνίατρο εκτροφής, αλλά και με τον κύριο Τσακίδη που είναι στην άλλη γραμμή, με γνωρίζει προσωπικά και έχει έρθει στο κοπάδι μου. Το έπαιρνα πολλές φορές τηλέφωνο από προβληματισμούς μου για τον αυτόδη που πάμε, που βαδίζουμε βασικά. Ήμουν ο πρώτος γιατί ξέρω ότι όταν νοσεί στο κοπάδι μου δεν θα ρισκάρω για να κολλήσουν κι άλλοι γύρω-γύρω. Και να δημιουργήσω πρόβλημα σε άλλους κτηνοτρόφους.
0: Ζητήσατε δεύτερο έλεγχο, ξέρω, επιβεβαιωτικό, κάτι?
1: Δεν γίνεται. Ναι, δεν το δέχονται το εργαστήριο και το Υπουργείο.
0: Σας δόθηκε η δυνατότητα να αμφισβητήσετε το αποτέλεσμα και να πάτε? Όχι. Όχι.
1: Όχι, δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Σε κανέναν δεν δίνεται αυτό το πράγμα. Ξεχάστε. Ένα εργαστήριο είναι αυτά τα αποτελέσματα.
0: Είναι μόνο η δική σας περίπτωση ή γνωρίζετε και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις τέτοιες?
1: Και άλλες. Καταρχήν τα ζώα μας ανιχνεύτηκαν με αντισώματα.
0: Έχουν αντισώματα και παρόλα αυτά.
1: Ναι, αντισώματα, σας ρωτώ. Κάνω το εύγλωμο ερώτημα που έχουμε όλοι. Αφού αν έχουν νοσήσει. Να το δεχτώ ότι έχουν νοσήσει. Ασυμπτωματικά, δεν δείξαν κάτι. Γιατί να έχουν νοσήσει, παράδειγμα, από τα 500 τα 30 που δείχνει, παράδειγμα, τα αντισώματα, τα 10, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς. Γιατί είναι ελάχιστα. Τα υπόλοιπα δεν θα κολλάγανε αφού είναι στον ίδιο στάβλο, τρώνε στις ίδιες τα ίστρες, σταυλίζονται στο ίδιο σημείο, πήρουν από τις ίδιες στέρνες νερό, αφόσον τόσο είναι πια θηρίο ο οθόδης και κουλάκι και μας έχουν κάνει πραγματικά τον εγκέφαλό μας, αν μην μπορεί να λειτουργήσει το τελευταίο εξάμεινο στη Λέσβο. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά γιατί από εμάς κτηνοτρόφους. Γιατί 5,5 μήνες έχει χνηλάτιση, ακόμα δεν έχει τελειώσει. Γιατί δεν είχαν κτηνίτη από την αρχή. Γιατί δεν αν εμβολιαζόταν τα ζώα, συγγνώμη που σας διακόπτω, από το σημείο που έπρεπε, από το πρώτο εβδομάδα, δεκαήμερο, θα σας τα πει ο κ. Σακέζης καλύτερα αυτά. Ίσως σωνόταν και αυτό το κοπάδι και άλλα 50, 60, 70 χιλιάδες ζώα μπορεί.
0: Αν χαθεί σήμερα το κοπάδι σας, έτσι, τι σημαίνει οικονομικά από αύριο το πρωί για εσάς? Δηλαδή, τι εισόδημα θα έχετε?
1: Ότι ήμουν ένας άνθρωπος νοικοκύρης και συντούσα την οικογένειά μου αξιοπρεπέστητα και αύριο δεν θα ξέρω τι θα κάνω. Πραγματικά οικονομική καταστροφή.
0: Δεν σας έχουν πει, δηλαδή, σε όσους βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, έτσι, δεν έχουν πει τι αποζημίωση θα πάρουν, πότε θα την πάρουν?
1: Λαμβάνεται η αποζημίωση του ζώου το οποίο θανατώνεται. Το οποίο είναι από 130 έως 160 ευρώ.
0: Ναι, αλλά καλύπτει αυτό τις υποχρεώσεις ή τις ζημιές, τέλος πάντων, με κάτι που... Γιατί χάνεται ένα ζώο και δεν αντικαθίσταται.
1: Αν ξεκινήσεις να κάνεις καινούργια εκτροφή, αν κάποτε θες 200 ευρώ το ζώο. Αυτό έχω να σας πω. Αυτό και μόνο καταλαβαίνετε. Αλλά το να κοιμάσαι νοικοκύρες και σε μια μέρα ξυπνάς χωρίς να έχεις στον ήλιο μοίρα, πραγματικά δεν παλεύεται. Κυριολεκτικά. Δεν είμαι ο πρώτος. Είναι 200 οικογένειες στο νησί που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Και ήμουν αυτός που στον κύριο Σχοινά, μέσα στο Υπουργείο, γιατί είμαι στο νεοσύστατο φορέα, τον παλαισβιακό πρωτογενούς τομέα, είμαι ο γραμματέας του, που είπα ότι με ερημνήστε για αυτούς τους ανθρώπους. 4 μήνες πριν ήμουν εγώ σε θέση τους. Με ερημνήστε να πούν σε ένα ταμείο. Μια παροχή κοινωνική, όπως το Ταμείο Ενεργείας που μπαίνει ο καθένας, όπως. Καλά έκανε τότε το κράτος και αποζημίωσε όλους τους επαγγελματίες που ό,τι έχει σχέση με τον κορονοϊό, κάτι που δεν γίνεται με εμάς, έτσι. Mm-hmm. Από τη στιγμή που μας βάλαν σε lockdown. Έχουμε γάλα τα πλήρωτα από τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, τα οποία δεν έχουν πληρωθεί από το κράτος, τα οποία πήγαν προς καταστροφή λόγω αυθόδη. Μας μείναν όλα τα αρνιά το Πάσχα, τα οποία είναι ακόμα πίσω από τις μάνες τους, άλλη καταστροφή οικονομική. Κυριολεκτικά βουλιάζομαι. Εγώ δεν ξέρω αύριο τι μου ξημερώνει.
0: Αυτό, τι φοβάστε περισσότερο για την επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας στο νησί σας?
1: Φοβάμαι ότι πάμε μαθηματικά σε ξεκλείδισμα κυριολεκτικό. Η ανοργανωσιά που φάνηκε στην αρχή, η ανυπαρξία των αρχών, της κυβέρνησης, της περιφέρειας και της κτηνιατρικής υπηρεσίας, η έλλειψη συντονισμού μας οδηγούν στην καταστροφή. Μιλάμε για ένα νησί το οποίο το 70% της οικονομίας στερίζεται στον πρωτογενή τομέα. Μιλάμε για ένα νησί που τα χωριά, επειδή και σαν πρόεδρος κοινότητας είμαι και συντονιτής στο δικτύο κοινοτήτων στο Δήμο Δυτικής Λέσβου και μπορώ να γνωρίζω πολύ καλά τι ποιοι είναι αυτοί που κατοικούν στα χωριά. Είναι και άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται κατά βάση με τον πρωτογενή τομέα. Φοβάμαι τους νέους αγρότες, τους νέους ξενοτρόφους οι οποίοι μπήκαν σε προγράμματα. Τους έβαλε αυτό το κράτος να μπουν σε προγράμματα, να φτιάξουν σταυριστές εγκαταστάσεις, να χρεωθούν στις τράπεζες και τώρα δεν μπορούν να πληρώσουν. Φοβόμαστε την αυριανή ημέρα, γιατί όλες οι υποσχέσεις το Υπουργείο δεν έχει ούτε μία έχουμε δει να υλοποιείται. Παράδειγμα, το κατεστραμμένο γάλα μας που δεν έχει πληρωθεί, όταν μας αναγκάσαν να σταυλίζουμε τα ζώα, γιατί τα μετελινιά τα πρόβατα είναι βοσκάνε, βγαίνουν έξω, δεν είναι σταυλιστά, δεν είναι ράτσα τους τέτοια. Και τα έξοδα ανεβήκαν κατά 200% καθημερινά για τον κάθε κτηνοτρόφο, έχουν χρεωθεί. Μας είχαν υποσχεθεί ότι τέλος Ιουνίου θα πάρουμε ένα βοήθημα για τις ζωοτροφές, δεν το έχουμε δει. Για την απώλεια εισοδήματος, τα οποία μας ξαναυποσχέθηκαν, δεν την έχουμε δει. Για το πάγωμα των ασφαλιστικών εισφορέων, δεν το έχουμε δει. Πληρώνουμε κανονικά το τρίμηνα μας τα ΦΠΑ, όπως μας έχουν σαν επιχειρηματίες πλέον.
0: Δεν σας έχουν κάνει καμία χάρη, λοιπόν.
1: Καμία, δεν έχουμε δει
0: λοιπόν,
1: κάτι.
0: Λοιπόν, κύριε Θέμη, σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή. Ναι. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, γεια σας. Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Θέμη Καμένο να περιγράφει τι σημαίνει για ένα κτηνόφρονο τρόφο να περιμένει να θανατωθεί όλο το κοπάδι του, έτσι. Τώρα θα δούμε και την άλλη πλευρά. Τι λέει η επιστήμη, δηλαδή, τι έχει συμβεί στη διαχείριση του αφθόδους στη Λέσβο. Έχουμε μαζί μας τον κτηνίατρο, τον κύριο Γιάννη Τσακίρη, ο οποίος έχει παρακολουθήσει από κοντά την εξέλιξη της επιζωωτίας στο νησί και έχει τοποθετηθεί δημόσια για τους ελέγχους και τις θανατώσεις. Κύριε Τσακίρη, με ακούτε?
2: Καλησπέρα σας, με ακούτε?
0: Καλησπέρα σας. Όταν σε ένα κοπάδι ανοιχνεύονται αντισώματα για αυτό το πυρετό, τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Αυτό αποδεικνύει δηλαδή ότι υπάρχει ενεργή νόσος?
2: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Αλλά σημαίνει ότι πριν από ένα μήνα τουλάχιστον υπήρξε η νόσος, πέρασε από το κοπάδι. Αυτό όμως ήταν τελείως ασυμπτωματικό, όπως είπε και ο κτηνοτρόφος, ο Θέμης ο Καμένος, με τον οποίο μιλούσατε προηγούμενα. Δεν εμφανίζουν τα ζώα κανένα πρόβλημα, γιατί το στέλεχος του ιού, το οποίο έχει εδώ ανιχνευτεί, το ΣΑΤ1, είναι το στέλεχος που υπάρχει στην Τουρκία και στην Κύπρο, για τα πρόβατα ιδίως είναι ασυμπτωματικό. Επομένως δεν μπορείς να δεις ότι το κοπάδι νοσεί. Αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι αυτό ακριβώς που επισήμανε και ο Θέμης ο Καμένος. Δηλαδή, είναι δυνατόν σε ένα κοπάδι 430 ζώων να ανιχνευτούν 4-5 αντισώματα, 8 με αντισώματα, που σημαίνει ότι μόνο αυτά νόσησαν? Όλα τα υπόλοιπα δηλαδή δεν νόσησαν, άρα δεν είναι αρρώστια τόσο μεταδοτική?
0: Αυτό θα σας ρωτούσα. Δηλαδή, εδώ πέρα έχουμε έναν πρώτο αρνητικό έλεγχο, 3 μήνες μετά ένα δεύτερο που είναι με τα αντισώματα, και αυτό είναι επιστημονικά παράδοξο ή μπορεί να εξηγηθεί με κάποιο τρόπο, ας πούμε?
2: Εγώ πιστεύω ότι η εξήγηση είναι ότι το στέλεχος και μάλιστα ο ορότυπος του ιού, ο οποίος υπάρχει στο νησί, είναι πολύ χαμηλής μεταδοτικότητας. Ακούστε να σας πω, εδώ πέρα δεν δουλεύουμε με την επιστήμη, δουλεύουμε με την πολιτική. Θα σας πω χαρακτηριστικά το εξής. Με το που μπαίνει υποψία το Μάρτιο ότι υπάρχει νόσος του αφθόδου στο νησί, σταματήσανε με την υποψία, χωρίς να επιβληθεί το κρούσμα. Φορτηγά με τυριά στο λιμάνι απαγορεύουν να φύγουν τα τυριά, πράγμα το οποίο είναι αντιεπιστημονικό απόλυτα. 2 με 3 μήνες μετά, και ενώ η χνηλάτιση δεν είχε τελειώσει και ενώ η επιδημιολογική εικόνα δεν είχε μεταβληθεί, λένε όχι, εντάξει, ας φύγουν τα τυριά από τη ροκομεία τα οποία έχουν κλειστό σύστημα παστερίωσης. Δεν είναι η παστερίωσης μόνο που σκοτώνει τον ιό, είναι και η ορίμανση του τυριού. Τα τυριά οριμάζουν για να βγουν βάσει νόμου. Εν πάση περιπτώσει, βγήκαν τα τυριά αυτά, λένε τα μικρά τυροκομεία τα οποία δεν έχουν κλειστό σύστημα παστερίωσης δεν μπορούν να εξάγουν τυριά. Μετά από ένα μήνα λέει όχι, εντάξει, ας βγουν και τα τυριά από μικρά τυροκομεία που δεν έχουν κλειστό σύστημα παστερίωσης. απαγορέψανε να φεύγουν τυριά ακόμα και από επισκέπτες του νησιού που τα κουβαλούσαν στις αποσκευές τους. Μάλιστα το αστείο είναι ότι ενώ λέμε ότι από Τουρκία είχε έρθει ο ιός, στην αρχή την πρώτη εβδομάδα απαγορεύαν και τους Τούρκους τους τουρίστες να πάρουν τυριά να τα πάνε στην Τουρκία, στη χώρα τους. Δηλαδή τρελά πράγματα.
0: Ο εμβολιασμός γιατί δεν έχει. Δηλαδή
2: ακούστε να σας τελειώσω. Χωρίς λοιπόν να αλλάξει πάλι κάτι στην επιδημιολογική εικόνα, γιατί δεν έχει τελειώσει η ανίχνευση του ιού, είπανε ότι εντάξει, ας φεύγουμε το πλοίο οι επιβάτες που φέρουν τη διαλέση, και ο ιός με το πλοίο προτιμούσε να φεύγει, ενώ το αεροπλάνο θα έφευγε. Με το αεροπλάνο απαγορεύανε. Πριν από μια εβδομάδα είπανε εντάξει, ας φύγουν και το αεροπλάνο. Καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι αποφάσεις είναι πολιτικές. Δεν έχουν να κάνουν με την επιστήμη. Τώρα με τον εμβολιασμό. Ο εμβολιασμός για να μπορέσει να γίνει χρειάζεται οργάνωση η οποία δεν υπάρχει. Για αυτούς είναι πιο εύκολο. Βρίσκουμε αντισώματα, βρίσκουμε άρρωστα, σφάζουμε, θάβουμε. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα με τις ταφές, περιβαλλοντικά προβλήματα. Έχουν επισημανθεί και έχουν αποκαλυφθεί και έχουν γίνει, μας έχουν κάνει πανελλαδικά πρόβλημα έχουν δημιουργήσει. Ανεβάζω τώρα τα στοιχοματερή και τα στοιχοματερή στο χιτά και πηγαίνουν τα ζώα. Οι εργαζόμενοι απειλούν να απεργήσουν γιατί δεν μπορούν να σταθούν από τη μυρωδιά και από τα σάπια ζώα. Δηλαδή ζούμε μια κατάσταση η οποία είναι τραγική. Και να σας πω και κάτι, εγώ πιστεύω ότι θα είχαν καταλήξει τον εμβολιασμό ήδη, αλλά επειδή έχουν από την αρχή αποκλείσει τον εμβολιασμό, σήμερα δεν θέλουν να δεχθούν ότι κάνανε λάθος. Έχουν σκοτωθεί ήδη 82.000 ζώα, είναι άλλα 10 που περιμένουν στη σειρά.
0: Είναι
2: 25% του ζωικού μας κεφαλαίου.
0: Ερώτηση, και τώρα ακριβώς θα πούν. Μου στέλνουν μήνυμα. Στην Κύπρο που εμβολιάστηκαν τα ζώα, σώθηκαν κοπάδια. Εδώ γιατί όχι.
2: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Διότι αντιμετωπίστηκε πολιτικά και όχι επιστημονικά. Το Πανεπιστήμιο, η Κτηνιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης, η Κτηνιατρική Σχολή Καρδίτσας, επιστήμονες εκλεκτοί από την πρώτη στιγμή φωνάζουν εμβολιασμός. Γιατί να σας πω και κάτι άλλο εγώ. Άντε εντάξει, σκοτώνουμε 80.000 ζώα, 100.000 ζώα, 150.000 ζώα και λέμε καθαρίσαμε το νησί. Και αύριο ξανάρχεται από την Τουρκία. Τουρκία ενδυμεί ο ιός. Στα παράλια μας έχουμε κρούσματα.
0: Να σας ρωτήσω.
2: Τι θα γίνει και από την αρχή.
0: Έστω λοιπόν ότι τα θανατών. Σε πόσο χρόνο θα μπορούσε ρεαλιστικά να αρχίσει η αναστήσταση των κοπαδιών. Πόσο χρόνια θα πάρει.
2: Κοιτάξτε, θεωρητικά θέλει ένα εξάμηνο. Πρακτικά, από τη στιγμή που δεν θα έχουμε κρούσματα για ένα μήνα, θα μπορούσαν οι μονάδες αυτές οι οποίες έχουν σφαγιαστεί να βάλουν μέσα 10-15 ζώα, να τα παρακολουθήσουν ένα διάστημα, να εξεταστούν, προσέξτε τώρα, όχι για αντισώματα, για την νόσο, με PCR.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Με μοριακή μέθοδο, όχι με ορολογική που βρίσκουν τώρα τα αντισώματα. Και αν δουν ότι είναι καθαρά, σιγά σιγά θα πιάσει αυτή η μονάδα να αγοράζει δυναμικό, αλλά αυτή η μονάδα, προσέξτε, θα ξαναλειτουργήσει πια και θα μπορούσε να βγάλει οικονομικά, να βγει οικονομικά μετά από 2 χρόνια.
0: Αυτό
2: δεν μπορεί
0: ακριβώς.
2: Άμεσα πήραμε ζώα την άλλη μέρα. Και κοιτάξτε, για να γίνει μια μονάδα με 460 ζώα που είπε ο κύριος Καμένος, δεν είναι ότι πήραμε ζώα από το σωρό και τα βάλαμε μέσα, είναι 10-15 χρόνια που τα έχει.
0: Μα είπε, ξεκίνησε με 100 και τα έφτιαξε σιγά σιγά, έτσι, μπράβο, ναι, ναι.
2: Ακριβώς, πώς όμως είναι με επιλογή να διαλέξουμε τα καλά τα ζώα, να αυξήσουμε την παραγωγή στο κοπάδι και κάτι παραπάνω. Αυτή τη στιγμή η ράτσα του μυτιλινιού προβάτου είναι η μοναδική σπανελλαδικά φυλή η οποία είναι συγκεντρωμένη σε ένα σημείο, η οποία είναι όπως είπε πρόβατο που βοσκά, είναι πρόβατο παραγωγικό και είναι αυτή η ράτσα η οποία θα μπορέσει να γίνει γενετική βελτίωση και να βελτιώσει όλο το ζωικό κεφάλαιο, αντί να αγοράζουμε τα γαλλικά και τα ισπανικά που φέρνουμε και έχουν βασταρδευτεί όλες οι ράτσες στο νησί, στη χώρα μας, να έχουμε αυτά τα ζώα, τα μυτιλινιά, τα οποία πάντα ήταν βελτιωτές για τα υπόλοιπα ζώα και ήταν πανζητούμενα σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
2: Τι να πω.
0: Και βέβαια...
2: γίνεται μια προσπάθεια από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και του Υπουργείου Γεωργίας. Υπάρχουν εδώ πέρα κοπάδια που γίνονται βελτιώσεις με DNA και με γενετική βελτίωση και έχουμε ζώα που παράγουν 500 κιλά γάλα το χρόνο. Πιο πολύ από ό,τι παράγουν
0: το
2: τα θέμα γαλλικά
0: είναι,
2: και τα ισπανικά.
0: Το θέμα είναι, όπως είπατε, ότι πρέπει να ληφθούν οι σωστές οι αποφάσεις και δυστυχώς το ζητούμενο είναι όταν τελειώσει αυτή η μάχη με τον αφθόδη, αν θα έχει απομείνει κτηνοτροφία στη Λέσβο για να μπορέσει να σωθεί η κτηνοτροφία.
2: Ακριβώς. Αν μου φύγει ο Καμένος και επιστρέψει στην Αθήνα, δεν χάνω μόνο έναν καλό κτηνοτρόφο, χάνω μια παραγωγική μονάδα. Χάνω μια παραγωγική μονάδα από τον τόπο μου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ,
2: και
0: κύριε Τσακίρη.
2: Είναι
0: καλό κουράγιο σε όλους τους κτηνοτρόφους.
2: 150 οικογένειες από πίσω.
0: Και στους κτηνίατρους βέβαια, γιατί δίνεται μεγάλη μάχη. Και στους στρατιωτικούς κτηνίατρους, θα πω εγώ. Μπείτε στο Army Voice να δείτε τι υποφέρουν κι αυτοί. Καλό απόγευμα.

0: Πάμε τώρα στα μεγάλα θέματα, στα εθνικά μας θέματα, με αφορμή και μια σημαντική εξέλιξη της σημερινής ημέρας, που υπογράφηκε η συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, αυτό το νέο πλέγμα αεράμινας που σχεδιάζει η Ελλάδα, την ώρα που η Τουρκία απέναντι αναπτύσσει πυράβλους, ντρόνους και κυρίως τη δική της αεράμινα, αναπτύσσει δικά της όπλα. Η συμφωνία λοιπόν αυτή έρχεται ακριβώς πριν από ένα Σεπτέμβριο, που υπάρχουν πολλές ανοιχτές υποθέσεις. Το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, η Ναύτεξ στην Ανατολική Μεσόγειο, η στρατιωτική κινητικότητα στην Κύπρο και μια σειρά ασκήσεων που θα μας δείξουν αν το φθινόπωρο είναι απλώς ένα ακόμα διάστημα ένταση ή αν υπάρχει κίνδυνος μιας πραγματικής κρίσης. Για να τα ξεκαθαρίσουμε όλα αυτά, είναι μαζί μας ο στρατηγός εν αποστρατεία και γεωπολιτικός αναλυτής, ο κύριος Κωνσταντίνος Λουκόπουλος. Καλησπέρα, στρατηγέ.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Ελένη.
0: Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή επιτυχία και στην εκπομπή σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτη μέρα σήμερα. Στρατηγέ, σήμερα υπογράφηκε αυτή η συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα. Θέλω πρώτα να μας το πείτε απλά. Τι αποκτά στην πραγματικότητα η Ελλάδα? Δηλαδή, αγοράζουμε κάποια καινούργια αντιαεροπορικά συστήματα, αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο αμήνεται η χώρα απέναντι σε μια αεροπορική και πυραυλική επίθεση? Τι γίνεται? Γιατί ακούμε πολλά και διάφορα έτσι πρωτόγνωρα πράγματα, τα οποία δεν καταλαβαίνω τι λένε.
1: Πρόκειται για ένα πολιστικό, όπως έχει πει και ο κ. Υπουργός, σύστημα. Θα σας πω και μετά, που θα στεγανοποιήσει από τις εναέριες απειλές τον ελλαδικό χώρο. Το θέμα είναι ότι εάν αυτά στην Ελλάδα υπόψη έχουμε αναφέρει ότι θα κοστίσει 3,1 δις τα Ισραηλινά μέσα σήμερα και οι επίσημες ανακοινώσεις που του δόθηκαν και από τη ΣΥΠΑΤ είναι για 3,6.
0: Έτσι? Τα τουρκικά μέσα το παίζουν από χθες πάντως για 3,6. Ναι.
1: 3,6. Θα μου πείτε, έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Ξέρετε, γιατί τώρα μιλάμε
0: βέβαια,
1: για.
0: Βέβαια, τώρα 500 εκατομμύρια.
1: 500 εκατομμύρια δεν είναι.
0: Αν αλλά του περισσεύουν κάποιος, μας τα δώσει.
1: Ναι, ναι. Να κάνω μια παρένθεση. 700 εκατομμύρια περίπου θα ανέλθει ή κοστίζει το 25%, εάν όντως στηρηθεί, της ελληνικής συμπαραγωγής. Ή αν θυμάστε, γιατί είσαστε μια έμπειρη δημοσιογράφος και στο στρατηγικό ρεπορτάζ και στο διπλωματικό, αυτό που λέγαμε ελληνική προστιθέμενη αξία παλαιότερα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Η συμμετοχή. Πάμε τώρα τι αφορά. Ναι, παίρνει και καινούργια συστήματα.
0: Mm-hmm.
1: Παίρνει και καινούργια συστήματα. Εδώ λοιπόν θα έχει ένα ολιστικό. Υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση η οποία θα καλύπτει τον χώρο από τα μικρά βελινική ή όπως λέμε χαμηλά ύψη, τα μεσαία ύψη και τα πολύ μεγάλα ύψη. Γι' αυτό θα χρησιμοποιηθούν εκτός από τα υφιστάμενα τα οποία έχουμε, δηλαδή Patriot. Θα χρησιμοποιηθούν τα Patriot μέσα σε αυτό το σύστημα, έτσι, γιατί θα διασυνδεθούν όλα. Βέβαια, ποια Patriot, έτσι, αυτά τα που τα κάνουμε βόλτες.
0: Τα PAC-2 ή τα PAC-3 που δεν έχουμε. Ανοίγεται, δεν φταίω εγώ, δεν φταίω εγώ. Ανοίγεται, εσείς τα ανοίγετε τα θέματα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά πέστε το, αυτό δεν το ξέρω και δεν.
0: Να πούμε στον κόσμο τι είναι το PAC-2 και το PAC-3.
1: Ναι. Είναι οι βελτιώσεις οι οποίες.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Υπάρχουν.
0: Εμείς δεν έχουμε αναβαθμίσει στη συμφωνία για τη Σαουδική Αραβία, με τη Σαουδική Αραβία, όταν στείλαμε την περίφημη πυροβολαρχία, υπήρχε μια συμφωνία να γίνει η αναβάθμιση των δικών μας πυροβολαρχιών σε ΠΑΚ-3. Ναι, αυτό δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Μόνο δεν έγινε, και τώρα για κάποιους λόγους μέχρι τώρα δεν μας είχαν πει, γιατί είναι τόσα χρόνια, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Ας προστάνε και 60 εκατομμύρια, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: 60. Γιατί
0: έχουμε στείλει και καμιά 40 και 10, 50. Μα 40 στείλαμε συν 10 πακ 2 πυράβλους που ρίξαμε εκεί πέρα. Μιλάμε για μία 50 στο δικό μας απόθεμα, έτσι.
1: Και 60. Και δεν ξέρουμε κιόλας, και πιέζουν κιόλας και οι Βρετανοί, πιέζουν και οι Γερμανοί να δώσουμε αναχαιτιστές στην Ουκρανία. Κλείνω όμως εδώ. Θα έχουν τα Patriot. Είναι το σύστημα Spider, αυτό είναι καινούργιο σύστημα του Ισραήλ, τα οποία θα αφορά, νομίζω το φτιάχνει η Ράφαελ αυτό, μικρά βεληνική, τα χαμηλά ύψη, είναι το μπάρακ που αυτό το έχει πάρει και η Κύπρος, mm-hmm. είναι μέσα και μεγάλα ύψη, και το Νταβίτσε Σλίνγκ, δηλαδή πώς λέμε, η σφεντόνα. Η σφεντόνα ναι, του ναι. Δαβίδ, που εμείς τη θεωρούμε για μεγάλα ύψη, αλλά τελικά, προσέξτε τι γίνεται, στο Ισραήλ χρησιμοποιείται για τα μάλλον μεσαία ύψη, γιατί για τα πολύ μεγάλα ύψη, μεγάλα βεληνική, είναι το RO3. Εσείς τα ξέρετε και πολύ καλά. Εν πάση περιπτώσει.
0: Εγώ κάνω χαζές ερωτήσεις πάντως. Να δούμε δηλαδή.
1: Να κάνετε και θα σας προβοκάρω κι εγώ, επιτρέψτε μου, για να μπορούμε να συζητήσουμε. Άρα λοιπόν θέλω να πω.
0: Επειδή μας λέτε ύψη, να το πάω εγώ σε πιο πρακτικό θέμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ποια τουρκική δυνατότητα έρχεται να αντιμετωπίσει αυτή η ασπίδα? Γιατί καλός ή κακός ο εχθρός είναι Τούρκοι, έτσι. Τα αεροσκάφη, τους βαλιστικούς πυράβλους όπως ο Ταϊφούν. Τους πυράβλους κρούζ, τα drones που είναι παραγωγή.
1: Έχει πολλών ειδών drones όμως, έτσι.
0: Μπράβο.
1: Πολλών ειδών drones. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω.
0: Τελευταίο απόκτημα και το drone το αποβατικό, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο στον αέρα, και τα αποβατικά, έτσι.
1: Αυτό είναι για κάτω, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει και έχουν πολλών ειδών drones. Άρα λοιπόν καλύπτει αεροσκάφη, καλύπτει πυράβλους κρούζ. Δεν ξέρω γιατί δεν έχουν αναφέρει βαλιστικούς πυράβλους. Το ψάχνω αυτό, αν είναι και βαλιστική πυράβλη, νομίζω πως όχι, και ένα ευρύ φάσμα μη επανδρομένων αεροχημάτων, όπως τα λέμε εμείς drones, έτσι. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι όμως? Ότι υπάρχουν και πολλά άλλα drones, τα οποία είναι τα λεγόμενα χαζά, τα οποία τα πετούν, δημιουργούν, είναι...
0: Αυτό με οδηγεί στην
1: επόμενη.
0: Μπράβο. Έτσι. Αυτό λοιπόν με οδηγεί στην ακριβώς επόμενη ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Γιατί ξέρετε, όταν ο κόσμος ακούει ασπίδα του Αχιλλέα, θόλος, φτιάχνει στο μυαλό του μια εικόνα ότι δημιουργείται μια έτσι ομπρέλα προστασίας από την οποία δεν περνάει τίποτα. Υπάρχει στον κόσμο, στην

0: Ισραήλ που έχει, ξεκινάει από το Iron Dome για τα μικρά και τις μικρές ρουκέτες αυτές που έριχνε η Χαμάς ή η Χεσμπολά. Είναι η ασπίδα του, ασπίδα λέω, τη σφεντόνα του Δαβίδ. Mm-hmm. Τα Άρου, τα Μπάρακ τα οποία βάζει, εν πάση περιπτώσει, και συν το Τάτζ των Αμερικανών, συν την αεράμινα και πέραγαν ιρανική πύραυλη. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρουμε εάν
1: το είδαμε έτσι, ναι, το είδαμε σε απευθείας μετάδοση.
0: Πώς λένε, την Περσεβά την καταστρέψανε. Τα δηληστήρια της Χάιφα βλήθηκαν και τον Ιούνιο που μας είχε περάσει και τώρα.
1: Άρα μην περιμένουμε τώρα ότι δεν θα περάνε και σε εμάς, έτσι.
0: Αυτό, ναι, θέλω να σας πω. Αυτό, κάποια θα περάσουν, κάποια. Mm. Και το νόημα είναι αυτό. Το ξέρει ο επιτιθέμενος ότι ναι μεν το μεγαλύτερο μέρος σε ένα πολύ καλό σύστημα θα ανακαιτιστεί ή θα μπλοκαριστεί, να το πω έτσι, γιατί λέγονται αυτά οι ανακαιτιστής, όχι με την έννοια της αναχέτησης της αεροπορίας.
1: Ναι, δεν ανακόπτει, δεν ανακόπτει, αναχαιτής, δηλαδή αναγνωρίζει, ναι, ναι, να το πούμε.
0: Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό θέλω να σας πω, θα περάσει και το ξέρει. Γι' αυτό κάνει διάφορες μεθόδους. Άρα φτάνουμε εδώ στο σημείο να πούμε, επειδή με ρωτήσατε, κανένα σύστημα, ακόμα όχι μόνο το Ισραηλινό, και οι Αμερικάνοι, προσέξτε, κατέστρεψαν, όπως το λέω ακριβώς, οι Ιρανοί 7 στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις εισάριθμες χώρες του κόλπου. Mm-hmm. Άρα βλέπουμε ότι εδώ δεν μπορεί να γίνει. Πιστεύω ότι οι ειδικοί, για να μην τα λέμε έτσι, έχουν λάβει υπόψη τους και το γεωγραφικό εύρος της Ελλάδος, αλλά και το εύρος της ανάπτυξης των κρισίμων υποδομών. Ας ελπίσουμε ότι όταν θα ολοκληρωθεί θα παρέχει όντως. Προσέξτε όμως τι γίνεται, είναι ασπίδα, είναι αμυντικό, ναι, όπλο προστασίας, ναι, έτσι, ένα αμυντικό σύστημα. Δεν ξέρω πόσο θα το, αν πιάνει τα λεφτά του, να το πω έτσι εκλαϊκευμένα.
1: Όμως, όταν εξαρτώμαστε από ένα κράτος για μια τέτοια άμυνα, τι γίνεται, δηλαδή σε μια κρίση ποιος εξασφαλίζει ότι θα έχουμε πυράβλους αναχέτησης? Μπορεί να είναι και αυτή σε κρίση, δηλαδή θα έχουμε ανταλλακτικά, θα υπάρχει η τεχνική υποστήριξη.
0: Δηλαδή, πιστεύω ότι αυτό θα τα καλύπτει, θέλω να πιστεύω, μάλλον να το πω καλύτερα, έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχουν όλες αυτές οι προβλέψεις στη σήμαση η οποία υπογράψαμε, και το κυριότερο είναι ότι έχουμε επενδύσει πολλά, κακώς κατά την άποψή μου, τόσα πολλά, στην εταιρική στρατηγική σχέση και ουχή συμμαχία, η συμμαχία είναι κάτι άλλο, με το Ισραήλ, σε σημείο που τώρα, να σας το πω κιόλας, κάπου το διάβασα, είπε ότι θα χρωστάμε την ελευθερία μας στο Ισραήλ. Το είπε σήμερα ο κύριος Γεωργιάδη στην Βουλή.
1: Έχουμε ακούσει πολλά από τον κύριο Γεωργιάδη. Λοιπόν, στρατηγέ, μένω στην Τουρκία, mm-hmm, γιατί η σημερινή συμφωνία έρχεται σε μια στιγμή που μπαίνουμε σε ένα πραγματικά θερμό Σεπτέμβρη, με πολλές ανοιχτές εκκρεμότητες στο Αιγαίο, στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Εσείς ως στρατιωτικός και ως αναλυτής, ποια τρία πράγματα παρακολουθείτε από αύριο το πρωί για να κρίνετε αν ο Σεπτέμβριος εξελίσσεται σε ένα συνηθισμένο μήνα ελληνοτουρκικής έντασης, μετά το καλοκαίρι δηλαδή, ή αν πάμε σε κάτι σοβαρότερο? Γιατί πολλοί φοβούνται ότι, mm-hmm, ξέρετε, βρισκόμαστε μετά το 96. Κάθε 10 με 15 χρόνια υπάρχει μια σύγκρουση, έτσι. Υπάρχει μια κρίση, συγγνώμη, σύγκρουση. Μια κρίση στο Αιγαίο. Σε σύγκρουση δεν έχουμε πάει πραγματικά, αλλά τι δείχνει, ας πούμε, αν πάμε σε κάτι σοβαρότερο?
0: Οι σχέσεις μας με την Τουρκία περνούν μια αδιάλειπτη κρίση, όχι μόνο από το 55, αλλά
1: μάλλον από το 55, από εκεί, από το 55.
0: Ναι. Αλλά φτάνουμε στο 74, που παίρνει και στρατιωτικές, πολύ σοβαρές στρατιωτικές διαστάσεις.
1: Ακριβώς.
0: Η Τουρκία, επιτρέψτε μου για μισό λεπτό να κάνω μια εισαγωγή, η Τουρκία ουδέποτε έχει αφήσει είτε κεμαλική, είτε οθωμανική, νεοοθωμανική, ερντογανική, μεταοθωμανική κτλ. Έχει εγκαταλείψει την υψηλή στρατηγική η οποία στηρίζεται στο να αλλάξει τα status quo, και ιδιαίτερα μετά από το ότι έχει εμποτιστεί με τη στρατηγική κουλτούρα πολιτική ελίτ και κοινωνία ότι πρέπει

0: πρέπει να αποκατασταθούν τα ιστορικά και γεωγραφικά, αυτό που σας λέω σε εισαγωγικά, λάθη, όπως είπε ο Νταβούτογλου, στο Αιγαίο. Τώρα, από εκεί και πέρα, η Τουρκία, όπως ξεκινήσαμε, θυμάστε το Roots Race, ξεκίνησε με μια εξαναγκαστική πολιτική, μας έφερε, ανέβηκε στην πίστα όντως αυτής της εξαναγκαστικής πολιτικής. Φτάσαμε σε ένα σημείο, κάναμε κάποιες επαφές, φτάσαμε στην πολιτική διακήρυξη των Αθηνών, με την οποία, κατά την άποψή μου, η Ελλάδα αυτοεγκλωβίστηκε, αυτοπεριορίστηκε και μπορώ να πω υπερέβαλαν οι κυβερνητικοί κύκλοι τα ήρεμα νερά, τα οποία κατά την άποψή μου ποτέ δεν υπήρξαν, γιατί κατά τα ήρεμα νερά στην επιφάνεια υπήρχαν πάντα τα υπόγεια ρεύματα του τουρκικού αναθεωρητισμού και ηγεμονισμού. Και έχουμε φτάσει τώρα, ιδιαίτερα και μετά την Κάσο, και λέω να θυμίσουμε ότι στη Κάσο...
1: Ακριβώς είναι το επόμενο ερώτημα που σκεφτόμουν να σας κάνω. Ναι. Τι γίνεται με το καλώδιο.
0: Ναι, ναι. Με την ουρά στα σκέλια, και τι έγινε εκεί. Αυτοκαταργήσαμε την οριοθετημένη και όχι δυνητική ΑΟΣ με την Αίγυπτο και αφήσαμε την Τουρκία να επιβάλλει εν τη πράξη, επειδή μου λέτε κάτι, έχει σχέση με το τι να περιμένω τα τρία, έτσι. Εν τη πράξη, λοιπόν, το τουρκολιβικό μνημόνιο. Έχουμε φτάσει λοιπόν εκεί. Το τελευταίο καιρό, λίγο πιο μπροστά, αν θυμάστε, η Τουρκία επέβαλε μία, εξέδωσε μάλλον, και με τον τρόπο της την έχει επιβάλει, μία ανάπτυξη μέχρι το τέλος 27, αν θυμάστε. Που κατ' ουσίαν τι κάνει, χωρίζει με τον 25ο μεσημβρινό το Αιγαίο, είναι ακριβώς εκεί που απαιτεί συνδικαιοδοσία και συνδιακήρυση. Προχώρησε μετά σε άλλα πράγματα. Φτάσαμε τώρα στον δικό της χωροταξικό σχεδιασμό, και γι' αυτό μιλάει για θαλάσσια, προσέξτε, εθνικά πάρκα εκτός των χωρικών της υδάτων, πολύ μεγάλο, που προσπαθεί να επιβάλλει μία κανονιστική, πρώτα απ' όλα δηλαδή, με πράξεις εσωτερικού δικαίου, που ναι μεν, προσέξτε, για να μην βγουν, δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα, παράγουν όμως πολιτικά αποτελέσματα και προκαλούν μία κανονιστική τάξη. Άρα λοιπόν, το ένα πράγμα που θα περιμένουμε είναι εν τη πράξη πώς θα κοιτάξει να, εντός εισαγωγικών, να κατοχυρώσει, γιατί δεν κατοχυρώσει, να εμπεδώσει στην Ελλάδα, κοίταξε να δεις, εγώ το έκανα αυτό και εν τη πράξη ψάχνω. Άρα με έναν τρόπο στο πεδίο να δημιουργήσει τελεσμένα. Τώρα θα είναι με ψαράδες, θα συλλάβει κάποιους ψαράδες που για αυτούς θα είναι αδιανόητο. Το άλλο είναι όταν θα ξεκινήσουν, γιατί εδώ υπερτονίσει κάτι άλλο. Κάναμε το γύρο του Τριάμβου, γιατί βρήκαμε επενδυτή, Γάλλο επενδυτή, για το έργο της πόντισης του καλωδίου. Λέτε και αυτό ήταν το θέμα μας. Έτσι δεν είναι. Λέτε και αυτό ήταν το θέμα.
1: Μάλλον το θέμα είναι η ναύτιξη, και αν θα βρεθούμε πάλι σε μια τέτοια κρίση, ας πούμε. Έτσι.
0: Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα, όταν θα φτάσουμε στο σημείο, αυτό το οποίο είπαμε, το δεύτερο είναι, που πρέπει να σκεφτούμε, θα γίνει η αντίδραση της Τουρκίας.
1: Θα φέρει πολεμικά.
0: Θα ξεκινήσει, ναι. Και τι θα κάνει η Ελλάδα. Θα αρχίσουμε δηλαδή τώρα, ξέρετε, αυτό το κύβδηλο δίλημα, μα τι θέλετε να κάνουμε, πόλεμο, ή τι θέλετε να βγάλουμε το στόλο, που είπε μία βουλευτής και μάλιστα εξέχουσα στο κυβερνών κόμμα. Εδώ είναι το τρίτο, θα είναι ότι θα συνεχιστεί ο τύπος αυτής της πρόκλησης, η οποία, προσέξω, ο συστημικός ελληνικός τύπος δεν έβγαλε, γιατί από εσάς έχω μάθει,
1: ναι,
0: και μπορούμε να το πούμε, σας γνώρισα όταν ήμουν εκπρόσωπος τύπου, και διαχωρίζεται η είδηση, έτσι δεν είναι,
1: ναι,
0: από το σχολιασμό και την εκτίμηση. Ένα πράγμα, και επειδή όπως ξέρετε και εγώ μπήκα στις παρυφές της δημοσιογραφίας, το ίδιο πράγμα γίνεται με την ανάλυση πληροφοριών, έτσι. Είναι αυτή η πληροφορία και από εκεί πέρα κάνουμε την ανάλυση. Τονίστηκε τι σήμαινε ακριβώς αυτή η πτήση του μη επανδρομένου αεροσκάφους που έφτασε έξω από την Αλεξανδρούπολη.
1: Που πήγε γύρω-γύρω από τα θαλάσσια πάρκα, από το σχεδιασμό που έχουν κάνει.
0: Ναι, μεταξύ. Ναι, Σαμοθράκης, ναι. Μεταξύ Σαμοθράκης και Αλεξανδρούπολης. Ήταν ακριβώς επάνω στον αεροδιάδρομο προσέγγισης αεροσκαφών που έρχονται από την Αθήνα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί, γι' αυτό. Άρα Το τρίτο πράγμα είναι σε αυτό το σημείο, ούτως ώστε να σφίγγουν, να τραβάνε τα λουριά και να δείχνουν ποιος κάνει κουμάντο στο Αιγαίο. Εδώ είναι τώρα το θέμα, το οποίο χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, και γι' αυτό είχα γράψει και ένα άρθρο πρόσφατα και είπα χαρακτηριστικά, εκτός από το στιβαρή διπλωματία, ανάσχεση και αποτροπή. Και αποτροπή δεν είναι απλά να αγοράζεις όπλα. Δεν είναι πραγματικά, δηλαδή το λέμε τώρα γιατί ξέρετε η αποτροπή έχει γίνει σαν το θυμιατό που ξορκίζει το κακό, έτσι. Δεν είναι να παρουσιάζει ένα νέο εξοπλισμό ως απόδειξη εθνικής ισχύως. Και φυσικά δεν είναι ο λεγόμενος εξοπλισμός.
1: Κυρίως όχι αυτό, έτσι. Παρά το ότι έχουμε συνηθίσει. Έτσι. Εδώ. Συνηθίσει επικοινωνιακά. Λέτε. Αυτό. Ότι έχουμε συνηθίσει ναι, επικοινωνιακά.
0: Λοιπόν, ναι. Ναι, ναι. Είναι η προϋπόθεση εξοπλισμοί. Από μόνοι τους δεν είναι αποτροπή.
1: Προφανώς.
0: Γιατί η αποτροπή, εδώ έρχομαι και κλείνω, είναι η αντίληψη που έχει ο αντίπαλος και όχι τι λέμε εμείς. Ο αντίπαλος πρέπει να πιστεί ότι οποιοδήποτε κέρδος επιδιώξει μέσω στρατιωτικής βίας ή στρατιωτικού εξαναγκασμού θα του επιφέρει τουλάχιστον, εάν όχι μεγαλύτερη ζημία, ισόπαση.
1: Σε αυτό το
0: πάζι.
1: Έχει
0: πιστεί ο Τούρκος. Έχει πιστεί το κόστος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Ναι, πέστε μου.
1: Σε αυτό το πάζι, λέγω, θέλω να βάλω και την Κύπρο.
0: Δεν σας άκουσα, κύριε Ηλιάδη.
1: Σε αυτό το παζλ, σε όλο το κομμάτι, θέλω να βάλω και την Κύπρο. Γιατί εκεί έχουμε πολύ μεγάλη στρατιωτική κινητικότητα, έτσι. Η Τουρκία έχει αναπτύξει από το Μάρτιο 6 F-16 και αντιαεροπορικά. Εμείς έχουμε στείλει επίσης τα F-16 Viper. Βλέπετε να δημιουργείται μια νέα στρατιωτική πραγματικότητα στο νησί. Και αν αυτό αλλάζει και τον ελληνικό αμυντικό σχεδιασμό.
0: Αναμφίβολα η Κύπρο πρέπει να την εκλαμβάνουμε ή τα όσα θα μπορούσαν να γίνουν ως ενιαίο θέατρο επιχειρήσεων παρόλο την μακριά. Είναι αυτό παλιότερα που μιλάγαμε για τον ενιαίο
1: αμυντικό χώρο τον οποίο δεν μπορέσαμε ποτέ να στηρίξουμε και ήταν πάντα στη θεωρία. Ήταν πάντα στη θεωρία, δεν τον στηρίξαμε στην πραγματικότητα.
0: Ή δεν θέλαμε. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ή δεν θέλαμε, κατ' ουσία, δεν υπήρξε η πολιτική βούληση να ολοκληρωθεί.
1: Συμφωνώ,
0: με
1: συμφωνώ.
0: Με ασκήσεις, με ανάπτυξη κοινών στρατηγίων και ούτω καθεξής. Αυτό. Και το λέω γιατί παρακολουθήσατε και έχετε γράψει κιόλας και σχετικά άρθρα για αυτά. Όντως αλλάζει, όχι αλλάζουν τα δεδομένα, ότι μπορεί να είναι ένας χώρος και το ξέρει ότι επειδή μπορεί να είναι ένας πλεονεκτικός λόγο, μια πλεονεκτική λόγω της εγκύτητος περιοχή επιχειρήσεων, γι' αυτό χρειάζεται επίσης προσοχή. Γι' αυτό και στην Κύπρο και η Εθνική Φρουρά ενισχύεται και θα πρέπει, και νομίζω ότι το έχουν κάνει, να λαμβάνεται υπόψη σε οποιοδήποτε σχεδιασμό ενίσχυσης. Η Κύπρος είναι κείτε μακράν ή εγγύς, αναλόγως της πολιτικής βούλησης της υπεύθυνης κυβερνήσεως η οποία υπάρχει.
1: Μιλάμε τόση ώρα και ο κόσμος θέλω να δώσω πρακτικά πράγματα. Δηλαδή με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα βλέπετε να υπάρχει πιθανότητα επεισοδίου.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει, δηλαδή μιλάμε για θερμό φθινόπωρο. Βλέπετε πραγματικά να υπάρχει πιθανότητα. Λέω ότι με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, έτσι, με όσα είπαμε, υπάρχει πιθανότητα, εσείς βλέπετε πιθανότητα επεισοδίου.
0: Όχι, ξέρετε γιατί δεν το βλέπω. Γιατί η Τουρκία δεν θα επεδίωκε, δεν επιδιώκει τη δημιουργία επεισοδίου ή ακόμα και να πάει σε μια πολεμική σύγκρουση. Για πολλούς λόγους. Αυτό όμως που επιδιώκει είναι με την απειλή χρήσεως στρατιωτικής βίας, εκμεταλλευόμενη τα φοβικά σύνδρομα των Αθηνών, να κερδίζει συνέχεια τετελεσμένα. Τώρα, από εκεί και πέρα, μια ανεξέλεγκτη κατάσταση
1: αυτό ακριβώς
0: θα μπορούσε να δημιουργηθεί.
1: Με τέτοιες εντάσεις μπορεί να ξεφύγει κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Κοιτάξτε, ναι, εντάξει, πάντα μπορεί να ξεφύγει. Αλλά νομίζω ότι και οι κανόνες εμπλοκής και των μεν, ημών δηλαδή, και των δε, των απειλούντων τα εθνικά μας συμφέροντα, φτάνουν μέχρι σε εκείνο το σημείο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε καθησυχαστικοί. Κλείνω όμως εδώ, είναι άλλο η αποτροπή αυτού είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, έτσι. Και άλλο η αποφυγή. Υπήρχε αρχηγός ΓΕΘΑ που έλεγε φοβάμαι, προσέξτε, θερμό επεισόδιο. Τι σημαίνει φοβάμαι θερμό επεισόδιο? Δεν πρέπει να είμαστε έτοιμοι ακόμα και για θερμό επεισόδιο. Δεν πρέπει να είμαστε, που σημαίνει περιορισμένο εν τόπο και χρόνο, δηλαδή σε τόπο και χρονικά, μία εμπλοκή με χρήση πυρών ή όχι, η οποία όμως δεν θα επεκταθεί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να εξελιχθεί κάποια στιγμή σε γενικότερη σύγκρουση. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι όλα ισόρροπα ανεπτυγμένα, όχι μόνο η αεροπορία, δεν προέρχομαι και από το στρατό, έτσι, και το ναυτικό, αλλά και να επαυξηθεί, να επαυξηθούν οι δυνατότητες και του στρατού ξηράς σε όλα τα μεγέθη και ιδιαίτερα, παρόλο ότι εγώ προέρχομαι από τα Θρακισμένα, του πεζικού, που είναι η ραχοκοκαλιά του ελληνικού στρατού. Και αυτός θα είναι ο πεζός, αυτός που όταν θα χρειαστεί θα πατήσει με το άρβυλο και θα βγάλει το φίδι από την τρύπα.
1: Υπάρχει κάποιο γεγονός που αν συμβεί, ας πούμε, μέσα στο Σεπτέμβριο, θα σας κάνει να πείτε η κατάσταση τώρα έχει αλλάξει και δεν πρόκειται για συνηθισμένη ελληνοτουρκική ένταση?
0: Προς το παρόν δεν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις. Mm-hmm. Προς το παρόν, έτσι. Αλλά να σας πω κάτι. Όταν θα πιέζω, τον βάζω τον άλλο στα σκηνιά, εκεί τι θα γίνει? Κάποια στιγμή, δηλαδή, θα σηκώσει και ο άλλος την μπουνιά να μου τη ρίξει. Γιατί το λέω αυτό? Η Ελλάδα πιέζεται. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο θα φτάσει να πιεστεί. Προς το παρόν όμως, δεν το λέω αυτό για να μην ανησυχήσουμε την κοινή γνώμη. Η κοινή γνώμη θα πρέπει να είναι ενήμερη πού μπορούμε να φτάσουμε, και το κυριότερο, θα πρέπει πάντα να προετοιμάζεται, έστω και αν δεν γίνει ποτέ αυτό, ότι μπορεί κάποια στιγμή να συμβεί, κάποια στιγμή να συμβεί ή να προκληθεί πολεμική σύγκρουση με την Τουρκία. Είναι προετοιμασμένη η κοινή γνώμη? Πολλοί ακούω που λένε κάνουμε τώρα, ξέρετε, τα χωρικά είδα, τα κάνουμε αυτό. Είναι προετοιμασμένοι? Είναι έτοιμοι να υποστεί θυσίες? Ή φτάνουμε σε ένα σημείο το παιδί μας πώς θα γίνει να έρθει στο λεκανοπέδιο και αν
1: καλά,
0: είναι δυνατόν να
1: μην φύγει, φτάνουμε στο άλλο άκρο
0: και να μην τα πολυπορηθεί ούτε με ασκήσεις και αυτό.
1: Να υπερασπιστεί την πατρίδα του όμως, έτσι. Και μην φτάνουμε σε αυτά που έλεγε ο Δένδιας για τα φέρετρα και τις σημαίες και τα λοιπά, τέλος πάντων. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα κρατήσω αυτό, δηλαδή πραγματικά στα ελληνοτουρκικά.
0: Να σας ευχαριστήσω. Χρειάζεται σοφροσύνη. Ναι. Χρειάζεται, θα σας πω, κλείνω, στρατηγική ψυχραιμία, εθνική αυτοπεποίθηση και αξιοπιστή αποτροπή. Σοφροσύνη, και το κυριότερο είναι δεν αντιμετωπίζεται ούτε με τακτικισμούς πυροσβεστικού χαρακτήρα, αλλά ούτε με και κορώνες, προσέξτε, και κορώνες, οι οποίες δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξουν.
1: Θα είμαστε εδώ και θα παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά τι θα γίνει το Σεπτέμβριο στο Αιγαίο και στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.

Λίγο πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων, να πω ότι βρίσκεται πυρκαγιά σε εξέλιξη σε δαστική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα και έχουν κινητοποιηθεί πυροσβέστες με 3 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Ελπίζω τα πράγματα να πάνε καλά και να την προφθάσουν.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Έως την Παρασκευή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο κατά την ομιλία του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με την πολιτική κόντρα να φουντώνει. Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί στο επίκεντρο το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους και την προστασία των δανειοληπτών, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξυπηρετεί τα συμφέροντα των φαντς. Ένας πρωθυπουργός που πανηγυρίζει επειδή το 60% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκε σε μόλις 5 εταιρείες την ώρα που ο πρωτογενής τομέας συρρυκνώνεται, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έλαβαν μόλις 5 από τα 30 δισεκατομμύρια με αποτέλεσμα να εξοντώνονται, ένας ανίκανος και άκρος επικίνδυνος πρωθυπουργός τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Υπογράφηκε στο Τελαβίβ μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ η συμφωνία του ασπίδα του Αχιλλέα, το νέο σύστημα αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την αποκαλούμενη ασπίδα του Αχιλλέα αποτελεί μία ακόμα επικίνδυνη απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την επιτάχυνση της πολεμικής προετοιμασίας και το βάθμα της εμπλοκής της χώρας και του λαού μας στους υπεριαλιστικούς πολέμους και σχεδιασμούς στις αμερικανονατοικές επιδιώξεις στην περιοχή, αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, επικαλούμενη μια υποτιθέμενη στρατηγική realpolitik στο πλαίσιο απευθείας διακρατικής ανάθεσης, επιβάλλει στους Έλληνες φορολογούμενους να πληρώσουν το υψηλό κόστος των 3 δισεκατομμυρίων με όρους αδιαφάνειας και έλλειψης πολιτικής λογοδοσίας, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με σύνθημα «Όχι άλλη κοροϊδία», εκατοντάδες εποχικοί πυροσβέστες κατέβηκαν στους δρόμους της Αθήνας διεκδικώντας 12 μήνες εργασία και αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα και από την ΑΔΔ για την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, καθώς και πραγματική αύξηση μισθών. Σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, ανασύρθηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα 5ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Εκατέου στο Νέο Κόσμο στην Αθήνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Άγρια μαχαιρωμένο ήταν το βρέφος που εντοπίστηκε χθες στην Κυψέλη, όπως αποδείχθηκε από την ιατροδικαστική εξέταση που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 3 σήμερα. Ο ιατροδικαστής στην έκθεσή του κάνει λόγο για βρεφοκτονία. Ως αιτία θανάτου καταγράφονται πολλαπλές κακώσεις από μαχαίρι, κάποιες από τις οποίες ήταν και οι θανατηφόρες αφού έπληξαν ζωτικά όργανα. Στη φυλακή οδηγείται 37χρονος στη Θεσσαλονίκη μετά την καταδίκη του από το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη ενώπιον ανηλίκου και απειλεί με θύμα την 29χρονη σύντροφό του. Κακουργηματική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου που εισέβαλε με καραμπίνα και ξεκίνησε ένα πυροβολή μέσα σε κατάστημα καφέ ψηλικών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Θα παραμείνει υποκράτηση μέχρι την απολογία του. Παρατείνεται και για το Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στη διεθνή επικαιρότητα, τους 939 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική πλημμύρα που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας, ενώ ο αριθμός των αγνωμένων μειώθηκε ελαφρώς σε 3.925 από τον σε σχέση με τον προηγούμενο απολογισμό. Στη γειτονική Κίνα, μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 16 νεκροί, ενώ 546 άνθρωποι αγνοούνται. Συνολικά, ο προσωρινός απολογισμός της καταστροφής και στις δύο χώρες ανέχεται σε 955 νεκρούς. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα στο Fox News ότι ο αμερικανικός στρατός θα απαντά σε πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή, καθώς οι δύο χώρες επανέλαβαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις έπειτα από ένα μήνα παύσης. Και ο καιρός για αύριο Τρίτη, γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά με τα βλητή ασθενής και βαθμιαία βορειοδυτική έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Mach FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής, ανοιχτά και καθαρά, με την Ιωάννα Ηλιάδη.
4: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Mach 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.
5: Επιστρέφουμε στο στούντιο, όπως ακούσατε στο μικρόφωνο είναι η Ιωάννα Ηλιάδη και στον ήχο είναι ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Ανοιχτά και καθαρά. Θέλω να πάμε τώρα σε μια ιστορία που ξεκινά από μια κυβερνητική εξαγγελία για 200 ανθρώπους στο φάσμα του αυτισμού και τα καταλήγει σε ένα πολύ μεγαλύτερο ερώτημα. Τι γίνεται όταν κοινωνικά προγράμματα που είχαν ανακοινωθεί, χρηματοδοτηθεί και σχεδιαστεί, αλλάζουν στην πορεία ή βγαίνουν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και κυρίως, τι μένει τελικά για τους ανθρώπους τους οποίους είχαν δημιουργηθεί. Το Φεβρουάριο του 2024, η τότε Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κυρία Σοφία Ζαχαράκη, παρουσίαζε ένα πρόγραμμα εργασιακής ένταξης για 200 άτομα στο φάσμα του αυτισμού. Προβλέπονταν μέντορες, συνεργασία με επιχειρήσεις, υποστήριξη του εργαζόμενου και του εργοδότη βέβαια. Το πρόγραμμα, ακούστε, είχε αρχικό προϋπολογισμό 8.338.360 ευρώ. Πάμε να ακούσουμε πώς το παρουσίαζε η ίδια στην κρατική τηλεόραση και τα σχόλια των δημοσιογράφων.
6: Αναφερθήκατε και στα άτομα με ειδικές ανάγκες και δράσεις που έχουν να κάνουν πάνω σε αυτά τα άτομα. Κάτι τέτοιο είναι, δηλαδή, τι ετοιμάζετε για αυτά τα άτομα? Είναι κάποια επιδόματα ή είναι για την καθημερινότητά τους? Γιατί, ξέρετε, αφορά πολύ κόσμο.
7: Ξέρετε, πέρα των επιδομάτων, τις καθημερινές συζητήσεις που κάνουμε με το αναπηρικό κίνημα, οι συμπολίτες μας με αναπηρία λένε ότι εμείς θέλουμε ευκαιρίες. Οι ευκαιρίες, ξέρετε, έχουν να κάνουν με την προσβασιμότητα, έχουν να κάνουν με την πρόσβαση στην εργασία. Φέτος το Υπουργείο και το Υπουργείο Εργασίας, ξέρω ότι το συμμερίζεται πολύ έντονα αυτό, θα είναι η χρονιά που προσπαθήσουμε να αυξήσουμε όλοι μαζί τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας. Γιατί χρειάζονται αυτόνομες ζωές. Γιατί προφανώς εμείς θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε και το έχουμε κάνει ήδη με στη χρονιά τα επιδόματα αναπηρίας. Αλλά μέσα στο πρόγραμμα ανάπτυξης, στο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, έχουμε 138 εκατομμύρια τα οποία θα κατευθύνουμε στους συμπολίτες μας με αναπηρία. Είναι η συνέχιση του προγράμματος Προσωπικός Βοηθός. Είναι ανακαινήσεις σε κατοικίες των συμπολιτών μας με αναπηρία και στις επιχειρήσεις τους. Είναι σε ένα καινοτόμο πρόγραμμα για 200 άτομα που είναι στο φάσμα του αυτισμού να ξεκινήσουν να έχουν μέντορα και να μπαίνουν μέσα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ή όπως είναι και ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα για την αποϊδρυματοποίηση, περίπου 100 παιδιά τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή μέσα στο καθεστώς παιδικής προστασίας, να μείνουν μέσα σε διαμερίσματα τα οποία θα ανακαινιστούν και βέβαια το κράτος θα επιχορηγήσει αυτές τις στέγες. Είναι διευρυμένο και είναι οριστικό. Και βέβαια είναι μέσα σε αυτό, αφού μιλάμε για το κομμάτι των ευάλωτων συμπολιτών μας, πολύ μεγάλα προγράμματα για τις δεκτυότητες και των ατόμων τα οποία είναι δέκτες του ελεύθερου εγγυημένου εισοδήματος, αλλά και την κοινοτήτων Ρωμά. Αλλά θα δείτε ότι κάνουμε παρεμβάσεις οι οποίες θέλουμε να ενδυναμώσουμε τους συμπολίτες μας να αποκτήσουν πρόσβαση σε εργασία και έτσι να έχουν περισσότερο αυτόνομες ζωές. Νομίζω αυτό είναι το κέρδος.
6: Και να το κάνετε, και να το κάνετε όσο πιο γρήγορα. Εγώ βλέπω το χαμόγελό σας όσο το περιγράφατε πραγματικά να σκύψετε πάνω σε αυτά τα παιδιά. Και πρέπει επιτέλους, ξέρετε, γίνεται ανατακτά χρονικά διαστήματα, αναφερόμαστε και εμείς πρέπει να αναφερόμαστε ακόμα περισσότερο να έχουν λύσεις και οι γονείς τους και αυτό που είπατε πριν σε συνέχεια του προσωπικού βοηθού αυτών.
8: Και το κράτος πρέπει
6: ατόμων,
8: να βοηθήσει περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση για αυτές τις κατηγορίες.
5: Είδατε τι ωραία πράγματα ακούγαμε πριν από 2,5 χρόνια από την κρατική τηλεόραση. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται στην πραγματικότητα. Τι δείχνουν τα έγγραφα, γιατί εμείς μιλάμε έγγραφα, έτσι. Το έργο ξεκίνησε με 8 εκατομμύρια, είπαμε, 338.000. Τον Ιούλιο του 2024, 6 μήνες μετά, έτσι, ο προϋπολογισμός μειώθηκε στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Και φυσικά στην τροποποίηση που έγινε αναφέρεται και αλλαγή του φυσικού αντικειμένου. Στη συνέχεια, το συγκεκριμένο έργο απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και μάλιστα στην απόφαση ανάκλησης εμφανίζεται μόνο ένα ποσό, προσέξτε, 66.000 από 8 εκατομμύρια. 66.960 ευρώ. Κρατήστε αυτόν τον αριθμό γιατί έχει σημασία. Γιατί τα 66.960 ευρώ είναι ακριβώς το τίμημα της μελέτης που ανατέθηκε για να σχεδιαστεί το πρόγραμμα απασχόλησης των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού. Δηλαδή, για την ακρίβεια είναι 54.000 ευρώ συν ΦΠΑ η μελέτη. Άρα λοιπόν, με βάση τα δημόσια στοιχεία, αυτά που έχουμε σήμερα, η εικόνα είναι η εξής. Η μελέτη έγινε, το πρόγραμμα που είχε σχεδιαστεί για 200 ανθρώπους απεντάχθηκε από το ποσό που απομένει στην απόφαση ανάκλησης και ταυτίζεται ακριβώς με το κόστος της μελέτης. Δηλαδή, πραγματικά ψάχνουμε να βρούμε τι έγιναν αυτά τα 8,3 εκατομμύρια. Δεν έχουμε εντοπίσει δημόσια στοιχεία που να δείχνουν ότι οι 200 άνθρωποι για τους οποίους σχεδιάστηκε το πρόγραμμα εντάχθηκαν τελικά σε αυτό. Δηλαδή, με απλά λόγια, μελέτη υπάρχει, το ερώτημα είναι πού είναι το πρόγραμμα και τι γίνεται με αυτούς τους 200 ανθρώπους. Και μέσα στην ίδια χρονιά υπήρξε και άλλη μια κυβερνητική αναφορά σε σχέδια για ανθρώπους στο φάσμα του αυτισμού. Αυτή τη φορά από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας το 2024 πάλι, έτσι. Νίκο Δένδια σε ομιλία του στο Ροταριανό Όμιλο Αθηνών. Για να πάμε να δούμε τι έλεγε.
9: Ο αυτισμός που εδώ και λίγα χρόνια δεν υπήρχε στο λεξιλόγιο μας, δεν τα αντιμετωπίζαμε. Δίνει παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν προβλήματα, έχουν όμως και ειδικές δεξιότητες. Θα δημιουργήσουμε ένα σχολείο λοιπόν που τα παιδιά των στρατιωτικών που έχουν αυτισμό θα υποστηρίζονται αυτό το σχολείο και η ειδική τους δυνατότητα που ποια είναι να μπορούν να βλέπουν φωτογραφίες και να ξεχωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Στην τεχνητή, με συγχωρείτε, εξ ανάγκης πλαταίνω λίγο. Στην τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται αυτό που λέγεται big data. Τα συστήματά μας τα οποία θα χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη χρειάζονται εκατοντάδες χιλιάδες φωτογραφίες στόχων τα οποία πρέπει να απομνημονεύσουν για να μπορούν να δει τον drone μας στο στόχο και να του ρίξει. Οι καλύτεροι που μπορούν να δουν τις μικρές διαφορές και να τις σημειώσουν ώστε να διδαχθεί ο αλγόριθμος της τεχνητικής νοημοσύνης είναι τα παιδιά με αυτισμό. Και το Ισραήλ έχει ειδικές μονάδες γι' αυτό. Εμείς λοιπόν θα παίρνουμε τα παιδιά με αυτισμό των αξιωματικών μας, θα τα εκπαιδεύουμε και θα τους βρίσκουμε δουλειά.
5: Πρόκειται προφανώς για δύο διαφορετικές ιστορίες, έτσι. Αυτά που περιέγραφε ο Νίκος Δένδιας και τα οποία είχαν τύχει ευρείας αποδοκιμασίας από το αναπηρικό κίνημα, δεν είναι το ίδιο πρόγραμμα αυτό των 200 ατόμων του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα ακούμε όμως σήμερα μαζί, γιατί μέσα στην ίδια χρονιά οι οικογένειες ανθρώπων στο φάσμα άκουγαν για νέες δυνατότητες εργασίας, ένταξης, αξιοποίησης δυνατοτήτων. Και εδώ αρχίζει το πραγματικό ερώτημα. Πέρα από τις εξαγγελίες, πέρα από τα εκατομμύρια κυβερνητικά σχέδια, τι έχει φτάσει στην καθημερινότητα των ίδιων ανθρώπων και των οικογενειών τους? Εμείς αποταθήκαμε στους ίδιους τους ανθρώπους, αυτούς που βιώνουν τα προβλήματα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Θεοδωροπούλου από την Κραυγή Αμαία. Κυρία Θεοδωροπούλου, θέλω να αφήσουμε στην άκρη αυτά τα έγγραφα και να μας πείτε πραγματικά πώς το βιώνετε. Δηλαδή, ακούσατε δύο διαφορετικές κυβερνητικές εξαγγελίες για ανθρώπους στο φάσμα του αυτισμού. Από όλα αυτά τα προγράμματα και τα σχέδια που ακούγονται κατά καιρούς, τελικά τι φτάνει στις οικογένειες?
10: Ναι, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση αρχικά. Αυτό που υπάρχει είναι αυτή τη στιγμή κάποια εξειδικευμένα γραφεία υποστηριζόμενης απασχόλησης, υγεία λέγονται. Είναι κυρίως για τα άτομα που έχουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα και άτομα με αυτισμό. Υπάρχουν κάποιες δράσεις που χρηματοδοτούνται και το 2026, αλλά είναι τελείως διαφορετικό σαν θεσμός από αυτό που περιγράψατε εσείς πριν. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δυστυχώς η συμπερίληψη και η αποδρυματοποίηση που τόσο πολύ κραυγάζουν όλοι δεν ισχύει στην πράξη. Τα παιδιά με αυτισμό, όταν ενηλικιώνονται ειδικά, αρχίζουν και δεν έχουν καμία επιλογή ακόμα. Δεν μπορούν κανένας μέχρι τώρα από τις κυβερνήσεις να γεφυρώσουν το χάσμα από την εκπαιδευτική περίοδο στην ενηλικίωση με κάποιες προοπτικές για αυτά τα παιδιά. Και αν όχι για όλα, γιατί δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα σε όλα τα παιδιά. Υπάρχουν παιδιά με βαρύ αυτισμό που σίγουρα δεν μπορούν να εργαστούν. Έχουν και εκείνα άλλες δυνατότητες εξέλιξης. Θα πρέπει να υπάρχει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα που να συνδέει από την εκπαίδευση, το σχολείο, με την εργασιακή...
5: Τη διαδρομή προς την εργασία.
10: Διαδρομή, τέλος πάντων. Θα πρέπει να αξιολογούνται αυτοί οι άνθρωποι, να βρίσκονται κατάλληλες θέσεις για αυτούς. Πρέπει ο εργοδότης να εκπαιδεύεται. Πρέπει να γίνουν προσαρμογές στο περιβάλλον εργασίας και θα πρέπει και μετά φυσικά να παρακολουθούνται από εξειδικευμένα άτομα για ένα χρονικό διάστημα.
5: Αυτό
10: δηλαδή
5: το...
10: ακόμα και τα υψηλή λειτουργικότητα άτομα χρειάζονται όλη αυτή την υποστήριξη.
5: Αυτό το πρόγραμμα, το περίφημο των 200 ατόμων, των 8 εκατομμυρίων τέλος πάντων, 8.300, προέβλεπε μέντορα μέσα στον χώρο εργασίας ώστε να υποστηρίζεται και ο εργαζόμενος και ο εργοδότης.
10: Ακριβώς. Ήταν πολύ ολοκληρωμένο.
5: Είναι ένα μοντέλο που θα μπορούσε να λειτουργήσει.
10: Θα μπορούσε να λειτουργήσει γιατί υπήρχε εκπαίδευση και για το άτομο με αυτισμό και για τον εργοδότη που είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει και οι δύο να βρουν κάποια κοινά σημεία. Πρέπει να καταλαβαίνει ο ένας τις ανάγκες του άλλου. Και ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόταν να γίνει. Αλλά εμείς δεν το θέλουμε πιλωτικό και να εξαφανιστεί. Εμείς θέλουμε ένα μόνιμο εθνικό πρόγραμμα που να υποστηρίζει τα άτομα αυτά με αυτισμό στην απασχόληση.
5: Έχετε ακούσει αν το συγκεκριμένο πιλωτικό, τέλος πάντων, έχει κυλήσει? Δηλαδή, γνωρίζετε αν οι οικογένειες ενημερώθηκαν, αν άνοιξε ποτέ η διαδικασία των αιτήσεων ή κάποιον που να εντάχθηκε, τέλος πάντων?
10: Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία ενημέρωση και εμείς ζητάμε ένα πλήρη απολογισμό για το ανακληθέν αυτό έργο. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να γνωρίζουμε το αν όντως προσλήφθηκαν άτομα, πώς χρησιμοποιήθηκαν, και θα πρέπει να το έχουμε αυτό στα χέρια μας και σίγουρα σαν σωματείο θα το ζητήσουμε σαν υπόμνημα αυτή τη στιγμή.
5: Πέρα από το θέμα της εργασίας, ποιο είναι σήμερα το πραγματικό οικονομικό και πρακτικό βάρος για μια οικογένεια? Δηλαδή, είναι θεραπείες, φάρμακα, ειδική αγωγή, συνοδοί, δομές, υποστηριζόμενη διαβίωση, δεν ξέρω. Πού είναι τα μεγαλύτερα κενά? Παντού.
10: Παντού. Απλά εμείς, επειδή έχουμε πιάσει το φάσμα του αυτισμού ας πούμε από το μηδέν, επειδή κυρίως εξειδικευόμαστε στο βαρύ αυτισμό, γνωρίζουμε και όλο το άλλο υπόλοιπο φάσμα που αφορά τα πιο λειτουργικά άτομα, και δυστυχώς λείπει εξειδίκευση των δασκάλων από τα πρώτα χρόνια του σχολείου. Είτε είναι σε τυπικό σχολείο το παιδί με παράλληλη, είτε σε ειδικό, θα πρέπει να υπάρχει εξειδίκευση στον αυτισμό. Και δυστυχώς τα άτομα που σπουδάζουν ειδική αγωγή δεν γνωρίζουν. Δηλαδή, σπουδάζουν κυρίως πράγματα που έχουν να κάνουν με μαθησιακές δυσκολίες. Δεν γνωρίζουν όμως τον αυτισμό στην πράξη και τα θέματα συμπεριφοράς που προκύπτουν. Και εμείς έχουμε ξεκινήσει να το πιάνουμε από εκεί. Να ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί αυτό θα βοηθήσει μετά τα παιδιά να είναι και πιο λειτουργικά στην ενηλικίωση. δεν θα χρειάζονται όλα αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή και αυτό το χάος που επικρατεί. Οπότε σίγουρα θα βοηθήσει ένα κομμάτι συμπεριφορικής προσέγγισης που θα διαχειρίζονται τις συμπεριφορές αυτών των παιδιών μαζί με τις υπόλοιπες θεραπείες, οι οποίες φυσικά από ό,τι βλέπουμε σταδιακά μειώνονται το τι καλύπτει ο ΕΟΠΗ και τις καθυστερήσεις που υπάρχουν κάθε χρόνο, όλα αυτά τα επομίζονται οι γονείς και συνήθως ο ένας γονιός δεν μπορεί να εργαστεί ή ο ένας γονιός αποχωρεί και από το γάμο. Είναι πολύ, πολύ συχνό φαινόμενο.
5: Να σας ευχαριστώ. Μα πριν κλείσω, να πω ένα δύσκολο ερώτημα. Τι γίνεται με έναν άνθρωπο με βαριά αναπηρία όταν οι γονείς του γεράσουν ή δεν μπορούν πλέον να τον φροντίζουν? Υπάρχει κρατική πρόβλεψη για αυτή τη στιγμή?
10: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Για παιδιά με βαρύ αυτισμό υπάρχουν μόνο 4 δομές, Α8 λέγονται, σε όλη την Ελλάδα. Με τα λίγα, και αν είναι ακριβής, που δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία, καλύπτεται ένα 1% αυτή τη στιγμή.
5: Τι γίνονται αυτά τα παιδιά?
10: Τι γίνονται, δένονται στα ψυχιατρία, σε κρεβάτια, είναι σε καταστολή με φάρμακα, πάνε σε οικοτροφία, ό,τι υπάρχει, αλλά κυρίως στα ψυχιατρία. Και δεν αντέχουν για πολύ καιρό γιατί κακοποιούνται.
5: Στον 21ο αιώνα.
10: Στον 21ο αιώνα, τι να σας πω, εμείς σαν σωματείο έχουμε φτάσει πολύ μακριά γι' αυτό και θα το παλέψουμε πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι παιδιά που είναι με βαριά αναπηρία, ναι, αλλά έχουν δυνατότητες, ότι θα πρέπει να είναι καθυλωμένα σε ένα κρεβάτι.
5: Βέβαια.
10: Δεν υπάρχει αυτό.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επαφή, θα το παρακολουθούμε το θέμα, να δούμε τι θα γίνει με αυτούς τους 200 ανθρώπους.
10: Εντάξει, εντάξει κι εμείς.
5: Σας ευχαριστούμε λοιπόν.
10: Και εγώ, καλό σας βράδυ, γεια σας.
5: Αυτή λοιπόν είναι η πλευρά που δεν θα δείτε να αποτυπώνεται στους πίνακες του Ταμείου Ανάκαμψης. Γιατί πίσω από κάθε ωφελούμενο, πίσω από κάθε στόχο και κάθε ορόσημο, υπάρχει ένας άνθρωπος. Υπάρχει μια οικογένεια που περιμένει μια υπηρεσία, μια θέση εργασίας, έτσι, μια οικογένεια περιμένει υποστήριξη. Και η περίπτωση των 200 αυτών ανθρώπων στο φάσμα δεν είναι η μόνη κοινωνική δράση που άλλαξε, έτσι. Ο Πανσίπο, μετά από αντιπαραβολή των διαδοχικών αποφάσεων για το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης, τα ακούσατε και προηγουμένως, ας πούμε, βρήκε ότι, ανακοίνωσε δηλαδή, υπολόγισε ότι είναι γύρω στα 260,6 εκατομμύρια ευρώ σε ανακλήσεις και μειώσεις κοινωνικών δράσεων. Ανάμεσα σε όσα καταγράφει είναι και αυτό το πρόγραμμα 106,2 εκατομμυρίων ευρώ για δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και άστεγους, η αφαίρεση του ευρωπαϊκού στόχου των 7.000 ωφελούμενων κτλ. Κτλ. Προσοχή όμως, δεν μπορούμε να... το κρίσιμο ερώτημα είναι το εξής. Τι αντικαθίσταται, από πού θα χρηματοδοτηθεί και ποιοι άνθρωποι τελικά θα μείνουν χωρίς στήριξη σε αυτό που αρχικά είχε προβλεφθεί? Και αυτό ακριβώς θέλω να συζητήσουμε τώρα με τον βουλευτή, τον κύριο Στέλιο Φωτόπουλο. Κύριε Φωτόπουλο, είστε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής?
11: Ναι, κύριε Αλιάδη, σας ακούω με μεγάλη προσοχή.
5: Θλίβομαι πραγματικά για το θέμα, γιατί το είδα και από χθες που το διάβασα, δεν μπόρεσα να ησυχάσω, ειλικρινά. Ξεκινήσαμε από μια πολύ συγκεκριμένη περίπτωση. Ένα πρόγραμμα για 200 ανθρώπους που τελικά φαίνεται ότι μάλλον δεν θα ανοίξουν τα στερά τους. Έγινε η μελέτη, πληρώνουμε τη μελέτη και ανακαλούμε όλη την υπόλοιπη δράση. Έτσι. Η εικόνα όμως είναι ακόμα μεγαλύτερη και αφορά κοινωνικές δράσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Όταν λέμε για 260 εκατομμύρια σε ανακλήσεις, τι σημαίνει πρακτικά?
11: Επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό το οποίο μόλις συζητείτε, παρά ότι δεν είναι το τομέας μου, αλλά φίξατε.
5: Είστε οικονομολόγος, γι' αυτό σας κάλεσα.
11: Ναι, προφανώς για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά ξέρετε, πριν από οποιοδήποτε επάγγελμα και πριν από οποιαδήποτε ιδιότητα, είμαστε όλοι άνθρωποι. Και η ερώτηση την οποία κάνατε σχετικά με τα παιδιά με βαριά αναπηρία, τι γίνεται αυτά τα παιδιά όταν φύγουν από τη ζωή οι γονείς τους, και η απάντηση την οποία πήρατε είναι αυτό το οποίο φανταζόμασταν όλοι, αλλά σε μια πολιτεία το 2026 αυτό είναι κάτι ανεπίτρετο. Και αυτό έρχεται να συνδυαστεί με αυτό το και με το πρόγραμμα το οποίο φαίνεται γιατί η κυβέρνηση λέει άλλα, ο κ. Παπαθανάσης ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός και αρμόδιος για το, και για το ΕΣΠΑ και για το Ταμείο Ανάκαμψης διατείνεται ότι δεν θα χαθούν χρήματα. Παρ' όλα αυτά, προγράμματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο οφείλουμε να πούμε για μια ακόμα φορά ότι σήμερα έληξε.
5: Ναι, ναι, εδώ έχουμε κάτι σαφέστατο, έτσι. 8.300 τόσα ξεκίνησε, διατίθεται 66.960. Πώς δεν θα χαθούν, πού θα πάνε αυτά?
11: Λοιπόν, όχι, η μόνιμη εγώ στην κυρία Παπαθανάση, γιατί και εγώ προσωπικά αλλά και η Ελληνική Λύση έχουμε αρχίσει και χτυπάμε το καμπανάκι για το Ταμείο Ανάκαμψης ήδη από πέρσι, γιατί βλέπαμε τα στατιστικά και τον τρόπο με τον οποίο απορροφούνται τα χρήματα και βλέπαμε ότι δεν θα προφτάσει ο χρόνος. Δηλαδή ξέραμε ότι το 31 Αυγούστου, δηλαδή η σημερινή μέρα είναι καταληκτική και δεν θα προλάβουμε να εκταμιευτούν τα χρήματα. Μας είπαν ότι το γεγονός ότι ένα έργο απεντάσσεται δεν σημαίνει ότι θα χαθούν και τα χρήματα. Αυτό μένει να το δούμε τις επόμενες μέρες και σας δείτε το λόγο μου ότι κοινοβουλευτικά θα το κυνηγήσουμε όσο δεν πάει.
5: Λέει ότι δεν κυνηγεύουμε. Υπάρχει δηλαδή κάτι που αντικαθιστά αυτό. Δηλαδή έχουμε τώρα 7.000.
11: Ότι θα διοχετευτούν κάπου αλλού. Εδώ όμως θα κάνω μια παρατήρηση. Ναι. Πρώτον, το γεγονός ότι απένταξαν έργα πάει να πει ότι όταν τους λέγαμε ότι έχουν κάνει λάθος προγραμματισμό, άσχημο προγραμματισμό για να το πω πολύ ευγενικά, προφανώς δεν είχαμε άδικο. Όταν μας έλεγαν κινδυνολόγους, προφανώς δεν είχαμε άδικο. Γιατί όταν απεντάσεις ένα έργο, πάει να πει ότι κάτι δεν έχει σχεδιάσει σωστά.
5: Μιλάμε με όρους οικονομικούς. Απεντάσουμε έργο, απεντάσουμε ανθρώπους. Γιατί εγώ βλέπω ανθρώπους πίσω από αυτό
11: εκεί
5: το πράγμα.
11: Εκεί θέλω να καταλήξω, κυρία Ηλιάδη. Ότι απεντάσεις ένα έργο, αυτό έχει ένα αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη, γιατί ξέρετε, υπάρχουν και άνθρωποι στο φάσμα του αυτισμού οι οποίοι είναι πλήρως
5: ηλικιωμένοι. Βεβαίως.
11: Και
5: απόλυτα.
11: Αυτοί έχουν ανάγκη να εργαστούν και η κοινωνία, και αν το θέλετε και με όλους τους χρηματοοικονομικούς, και η αγορά τους έχει ανάγκη. Γιατί όταν διατείνεται η κυβέρνηση ότι έχουμε πρόβλημα προσωπικού, ότι οι επιχειρήσεις ψάχνουν εργαζόμενους για να δουλέψουν, θα πρέπει να δώσει και η ίδια μια απάντηση σε αυτά τα οποία ισχυρίζεται. Θα πρέπει να εκπαιδεύσει αυτούς τους ανθρώπους για να είναι λειτουργικοί πλήρως και να μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.
5: Το οποίο είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό. Μπορούν να είναι πλήρως λειτουργικοί, έτσι.
11: Έτσι ακριβώς. Και είναι win-win και για την κοινωνία και για τους ανθρώπους και για την αγορά εργασίας και για τις οικογένειές τους.
5: Εκτός από αυτούς, έχουμε τους 7.000 ωφελούμενους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 106 εκατομμύρια. Αυτοί οι δικαιούχοι.
11: Ουσιαστικά απέσυραν, για να το πούμε έτσι πολύ απλοϊκά, τα χρήματα. Δεν ξέρουμε πού θα διοχετευτούν. Θα το μάθουμε το επόμενο διάστημα.
5: 14.400 άνεργοι από τα προγράμματα απασχόλησης που απεντάχθηκαν.
11: Και άλλες ομάδες.
5: Ναι.
11: Και μένει να δούμε πώς και πού θα διοχετευτούν. Γιατί το να λέει και ο Παπαθανάσης ότι δεν θα χαθεί ούτε ευρώ, θα πρέπει να μας πει αυτά τα χρήματα πού θα πάνε. Θα πρέπει να μας πει αν αυτά τα χρήματα θα εκταμιευτούν τελικά ή θα πρέπει να τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος, που εκεί σημαίνει ότι θα έχουν χαθεί για την Ελλάδα. Και θα πρέπει να μας πει γιατί από τη στιγμή που αυτά τα χρήματα δεν δίνονται για τα έργα τα οποία έχουν υπολογιστεί, παρόλα αυτά πληρώνονται οι μελέτες.
5: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Θα το παρακολουθούμε. Δεν θα
11: το παρακολουθούμε έτσι, και βέβαια. Θα το δούμε κοινοβουλευτικά, κυρία Ηλιάδη, και σας δίνω το λόγο μου ότι δεν θα το αφήσουμε έτσι.
5: Σας ευχαριστώ πολύ.
11: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
5: Από όλη λοιπόν αυτή την ιστορία κρατάμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Για τους ανθρώπους στο φάσμα του αυτισμού είχε σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα 8,3 εκατομμύρια ευρώ για 200 ωφελούμενους. Η μελέτη που θα έδειχνε πώς θα εφαρμοστεί έγινε. Το έργο στη συνέχεια απεντάχθηκε και στην απόφαση ανάκλησης το ποσό είναι 66.960 ευρώ. Ακριβώς δηλαδή όσο η μελέτη. Πήραμε ένα πρόγραμμα και πληρώσαμε τη μελέτη. Να δούμε λοιπόν αν θα εφαρμοστεί. Το πραγματικό ζήτημα από όλο αυτό είναι αν η κοινωνική πολιτική που είχε υποσχεθεί η πολιτεία θα φτάσει τελικά στους ανθρώπους για τους οποίους σχεδιάστηκε, έτσι. Πάμε ένα τραγούδι.

0: Θέλω να κλείσουμε σήμερα, γιατί οδεύουμε προς 8 η ώρα, με μια ιστορία από την Αργολίδα. Ξέρετε, το Άργος είναι ιδιαίτερη πατρίδα μου, το λέω, την αγαπάω. Παρά το γεγονός ότι σε πολλούς δεν αρέσει, εγώ την αγαπάω γιατί μεγάλωσα εκεί. Μια ιστορία λοιπόν από την Αργολίδα που ευτυχώς είχε καλό τέλος. Τα ξημερώματα της 27ης Αυγούστου στο χωριό στη Μηδέα, ένα σπίτι που βρίσκονταν δύο ηλικιωμένοι τυλίχθηκε στις φλόγες. Μια παρέα νεαρών λοιπόν εκεί αντιλήφθηκε τη φωτιά και έτρεξε να βοηθήσει. Ανάμεσά τους ήταν και ο 19χρονος Χρήστος Κολυγλιάτης, ο οποίος μπήκε στο σπίτι για να βοηθήσει το ηλικιωμένο ζευγάρι. Μπήκε δηλαδή με τις φλόγες, έτσι, να βοηθήσει το ηλικιωμένο ζευγάρι να βγει έξω, και οι υπόλοιποι φίλοι του προσπαθούσαν να περιορίσουν τη φωτιά. Οι δύο ηλικιωμένοι σώθηκαν. Και θέλω να μιλήσουμε με τον ίδιο τον Χρήστο, όχι να τον αποδώσουμε έναν τίτλο, έτσι, περισσότερο για να ακούσουμε τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει μέσα σε δευτερόλεπτα στο μυαλό ενός 19χρονου που βλέπει ανθρώπους να κινδυνεύουν και αποφασίζει να τρέξει προς τη φωτιά αντί να τρέξει στην αντίθετη κατεύθυνση. Χρήστο, καλησπέρα, καλώς ήρθες στα καθαρά αυτολόγια. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, πού σε βρίσκουμε?
1: Σπίτι είμαι.
0: Στο Άργος, έτσι. Θέλω... Θέλω πρώτα στη Μηδέα. Θέλω πρώτα να μας πεις, να πας λοιπόν σε εκείνα τα πρώτα δευτερόλεπτα. Πού ήσουν όταν καταλάβατε ότι το σπίτι είχε πιάσει φωτιά, τι είδατε?
1: Σπίτι, εδώ βρισκόμουν, στο μπαλκόνι του σπιτιού μου. Mm-hmm. Και ακούσαμε δύο μπαμ δυνατά. Mm-hmm. Και στην αρχή δεν καταλάβαμε τι συνέβη. Και μετά από λίγα δευτερόλεπτα δέχτηκε η μητέρα μου ένα τηλεφώνημα από τον πρόεδρο του χωριού ότι ένα γειτονικό σπίτι είχε πιάσει φωτιά. Και πήγαμε επί τόπου στο σημείο να δούμε τι γινότανε.
0: Mm-hmm. Πότε καταλάβατε ότι μέσα στο σπίτι βρίσκονταν δύο άνθρωποι και ότι δεν μπορούσαν να βγουν μόνοι τους?
1: Στην αρχή, με το που πήγαμε εκεί πέρα, είχαν μαζευτεί κάποια παιδιά από διπλανά χωριά που έτυχε να ήταν στο χωριό εκείνη την ώρα και κάποιοι γείτονες του σπιτιού και μας το είπαν εκείνη την ώρα. Εγώ στην αρχή δεν το αντιλήφθηκα. Το αντιλήφθηκα όταν μου το είπαν. Mm-hmm. Τα παιδιά που ήταν ήδη εκεί και οι γείτονες.
0: Και πώς, εκείνη την ώρα δηλαδή τι σκέφτηκες? Πώς αποφάσισες να μπεις μέσα? Πρόλαβες δηλαδή να σκεφτείς τον κίνδυνο ή ήταν κάτι αυθόρμητο?
1: Θα σας πω. Στην αρχή δεν μπορούσα να μπω μέσα γιατί είχε φωτιά ακριβώς έξω από την εξώπορτα του σπιτιού. Δηλαδή ήταν τελείως εγκλωβισμένοι άνθρωποι. Στην αρχή, όσο τα παιδιά προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά με τα λάστιχα, εγώ προσπαθούσα να δω μήπως μπορώ με κάποια σκάλα να απεγκλωβίσω τους ανθρώπους από το μπαλκόνι του σπιτιού από την άλλη μεριά, που δεν ήταν ακόμα εκτεθειμένο στη φωτιά. Κατάλαβα μετά από λίγη ώρα ότι αυτό δεν γινότανε, γιατί δεν υπήρχε κάποια σκάλα ανοιγόμενη ψηλή ώστε να τους φτάνω ή οτιδήποτε. Και για λίγα λεπτά φώναζα στους ανθρώπους να κάθονται έξω από το σπίτι στο μπαλκόνι και να μην μπαίνουν μέσα, μήπως από τον καπνό που μωθούν ή πάθουν το οτιδήποτε.
0: Τους έβλεπες, έτσι?
1: Ναι, τους έβλεπα ότι ήταν έξω στο μπαλκόνι. Και σε κάποια φάση που τους είδα ότι μπήκαν μέσα και δεν είχαν ξαναβγεί έξω, με φωνάζει η μητέρα μου να πάω στην κεντρική είσοδο του σπιτιού. Mm-hmm.
0: Και πώς τη λένε την μητέρα σου?
1: Η κυρία Δήμητρα.
0: Κυρία Δήμητρα. Να σε χαίρετε, η κυρία Δήμητρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Με φωνάζει εκείνη την ώρα, πάω στην κεντρική είσοδο του σπιτιού και βλέπω ότι η φωτιά από εκείνη τη μεριά είχε απομακρυνθεί λίγο, γιατί ήταν κάτι παιδιά εκεί με τα λάστιχα τα οποία είχαν καταφέρει να την περιορίσουν από την κεντρική είσοδο του σπιτιού τη φωτιά. Mm-hmm. Απλά εκείνη την ώρα δεν θυμάμαι πώς ακριβώς έγινε, δεν θυμάμαι ακριβώς τι είδα. Είδα τους ανθρώπους που προσπάθησαν να ανοίξουν την πόρτα και την ξαναέκλεισαν ή τους είδα από το παράθυρο τους οθούσαν να βγουν. Γιατί παρόλο που η φωτιά δεν ήταν ακριβώς στην εξώπορτα, πενταγόντουσαν φλόγες στην κεντρική είσοδο, έπεφταν κεραμίδια και είχε πάρα πολύ καπνό, επειδή κυγόντουσαν πλαστικά και πετρέλαιο θέρμανση που είχαν εκεί πέρα οι άνθρωποι, οπότε δυσκολευόντουσαν, δεν μπορούσαν να βγουν.
0: Εσύ μπορούσες να δεις ή να αναπνεύσεις τέλος πάντων, πώς ήταν η κατάσταση εκεί?
1: Με το ζόρι ότι έβλεπε εκείνη την ώρα, απλά επειδή εμείς δεν ξέραμε πώς θα εξελιχθεί και αν θα πιάσει φωτιά όλο το σπίτι, τι θα γίνει. Εκείνη την ώρα έβγαλα την μπλούζα που φορούσα, την έβαλα στο πρόσωπό μου για να μην εισπνεύσω τον καπνό. Κατέβηκα τα σκαλιά ουσιαστικά της αυλής, έφτασα στην εξώπορτα, άνοιξα την πόρτα. Είδα τους δύο ανθρώπους εκεί μπροστά και τους είπα ότι πρέπει να βγούμε τώρα όσο προλαβαίνουμε, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η φωτιά. Έβαλα τη γυναίκα του σπιτιού μπροστά μου, τη στήριξα πάνω μου, γιατί ήταν και μεγάλη σε ηλικία, δεν μπορούσε να περπατήσει τόσο εύκολα, ειδικά με όλη αυτή την κάπνια και αυτά τα λοιπά. Της έβαλα την μπλούζα που είχα βάλει εγώ στο πρόσωπό μου, την έβαλα στο πρόσωπό της για να μην σκηνέσει τον καπνό. Και ο άντρας του σπιτιού τον είχα από πίσω μου και τον κρατούσα από το χέρι. Δηλαδή, ουσιαστικά κουβαλούσα κάπως πάνω μου, είχα στήριξει πάνω μου τη γυναίκα και τον άντρα του σπιτιού τον κρατούσα από πίσω μου. Και τους έβγαλα έξω, ανεβήκαμε τα σκαλιά της αυλής και αφού είχαμε φύγει από το κίνδυνο, ήρθαν άλλα 2-3 παιδιά και με βοήθησαν να τους πάμε.

0: Καταλαβαίνω ότι είναι, δεν μπορεί να το θυμηθεί. Υπήρχε κάποια στιγμή που φοβήθηκε όταν μπήκε μέσα, δηλαδή σκέφτηκε πρέπει να φύγω κι εγώ τώρα από εδώ, ας πούμε? Όχι.
1: Όχι, δεν φοβήθηκα. Όχι. Αλλά ονομαστικά ήταν αυτά τα παιδιά, ήταν αυτοί που σας είπα για να μείνουν και τα υπόλοιπα ονόματα. Ήταν ο Γιάννης ο Δήμας, ο πρόεδρος του χωριού μου, τον αδερφό του, ο οποίος πρόεδρος του χωριού είναι ο Παναγιώτης Παπαγεωργόπουλος, ο αδερφός του Γιάννης ο Παπαγεωργόπουλος, ο Θήμης ο Τούφος, ναι. Ήταν ο πατέρας μου, η μητέρα μου και κάποιοι άλλοι γείτονες.
0: Όταν είδες αυτούς τους ανθρώπους έξω πια, τους έβγαλες, τους είδες έτσι ασφαλείς, τι ένιωσες, έτσι, κατάλαβες τι είχε συμβεί ή το συνειδητοποίησες μετά?
1: Με πιο αργά το συνειδητοποίησα, αλλά εκείνη την ώρα ένιωσα ένα αίσθημα ανακούφισης. Βέβαια όταν τους έβγαλα δεν σταματήσαμε εκεί πέρα, γιατί συνεχίσαμε να προσπαθούμε να σβήσουμε τη φωτιά. Αλλά όταν τέλειωσαν όλα κατάλαβα τι είχε γίνει. Όταν είχε σβήσει πλέον η φωτιά, είχε έρθει και η πυροσβεστική. Όταν είχε τελειώσει τελείως το συμβάν, συνειδητοποίησα τι είχε γίνει.
0: Το παλιό σου σχολείο πότε αποφύτησες? Πέρυσι, έτσι?
1: Ναι, ναι, πέρυσι. Φέτος είμαι φοιτητής στην Πάτρα.
0: Α, σε ποια σχολή?
1: Στο Πολυτεχνείο, είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός.
0: Το παλιό σχολείο λοιπόν εξέδωσε ανακοίνωση και μίλησε ο διευθυντής εκεί με πολύ θερμά λόγια για σένα.
1: Ναι, ναι, ναι, το είδα, τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πώς αισθάνεσαι όταν ξαφνικά όλοι μιλούν για αυτό που έκανες? Γιατί είδα και τις εφημερίδες κάτω και τα site γράφουν πάρα πολλά, έτσι.
1: Ναι. Να σου πω την αλήθεια, ντρέπομαι και λίγο γιατί δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα τι έχει γίνει. Αλλά ελπίζω ότι αυτό που έκανα είναι μια κίνηση που θα παρακινήσει και άλλους ανθρώπους να μην βάζουν το φόβο μπροστά όταν υπάρχει κίνδυνος για συνανθρώπους τους.
0: Ξέρεις, ανθρώπους που κάνουν αυτό που έκανες εσύ, συχνά τους λέμε ήρωες. Θεωρείς ότι είσαι ήρωας ή θεωρείς αυτό ότι έκανες αυτό που θα έπρεπε να κάνει, που θα έκανε οποιοδήποτε?
1: Θεωρώ ότι έκανα, ναι, δεν ξέρω αν πρέπει να χαρακτηριστώ ως ήρωας. Μπορώ να χαρακτηριστώ ως ένας άνθρωπος που έκανε αυτό που έπρεπε εκείνη τη στιγμή για να βοηθήσει τους συνανθρώπους και τους γείτονές του.
0: Βεβαίως είχες και την, γιατί έμαθα ότι ασχολείσαι και με τέικβοντό, είχες και έτσι τη σωματική διάπλαση που χρειαζόταν, ας πούμε, για να βοηθήσεις κάποιους ανθρώπους, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, είχε, με βοήθησε και αυτό πάρα πολύ, ναι.
0: Μετά το, αφού βγήκαν και ήταν πλέον σώοι και ασφαλείς, βασικά τους ήξερες πριν, ήξερες ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι?
1: Ναι, ναι, τους ήξερα εδώ, στη χωριανή μου είναι, τους ήξερα τους ανθρώπους.
0: Μετά από το περιστατικό τους μίλησες?
1: Μιλήσαμε εκείνο το βράδυ, με ευχαρίστησαν, βέβαια δεν ήταν και...
0: Μετά από εκείνο το βράδυ εννοώ.
1: Μετά από εκείνο το βράδυ, ναι, συναντηθήκαμε μετά από 2-3 μέρες. Mm-hmm. Ναι, ήταν οι άνθρωποι πλέον, είχαν ηρεμήσει, είχαν συνειδητοποιήσει τι είχε γίνει.
0: Τι σου είπαν, πώς το περιγράφαν αυτοί, πώς το βίωσαν?
1: Με ευχαρίστησαν... Με ευχαρίσαν εμένα, με ευχαρίσαν όλα τα παιδιά για αυτό που έγινε και πώς τους βοηθήσαμε. Και ήταν, δεν μπορώ να σου το περιγράψω, φαινόταν στο πρόσωπό τους πόσο χαρούμενοι ήταν που είχαν μια στήριξη, μια βοήθεια από όλους και δεν ήταν μόνοι να το αντιμετωπίσουν όλο αυτό. Mm-hmm.
0: Και μια τελευταία ερώτηση, όταν γύρισε σπίτι σου,
1: ναι,
0: το επόμενο πρωί που είχαν πια όλα τελειώσει, ποια ήταν η πρώτη σκέψη που έκανες όταν έμεινες μόνος σου?
1: Είχα ένα αίσθημα ανακούφισης ότι έκανα αυτό που έπρεπε και εν τέλει όλα πήγανε καλά και ότι έστω και με μια μικρή κίνηση βοήθησα κάποιους ανθρώπους. Αυτό δεν μπορώ να το περιγράψω κάπως αλλιώς, δεν ξέρω. Ακόμα δηλαδή μέχρι και σήμερα δεν έχω συνειδητοποιήσει ακριβώς τι έχει γίνει. Δεν το βλέπω σαν ότι έκανα το καθήκον μου αυτό που έπρεπε να κάνω εκείνη την ώρα.
0: Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν, που μοιράστηκες αυτή την εμπειρία μαζί μας και κυρίως που έσωσες αυτούς τους ανθρώπους και ελπίζω να σου επιστραφεί αυτό το καλό που έδειξες σώζοντας ανθρώπους.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας.

Όση ώρα ακούτε εσείς μουσική, διαβάζουμε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς στην δασική έκταση στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Και ταυτόχρονα προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τους εποχικούς πυροσβέστες. Βέβαια βρίσκονται, ξέρετε, είχαν μια μεγάλη κινητοποίηση στην Αθήνα. Μια μεγάλη κινητοποίηση ανθρώπων που κάθε καλοκαίρι τους βλέπουμε στην πρώτη γραμμή των πυρκαγιών, αυτούς τους εποχικούς πυροσβέστες. Εκατοντάδες πυροσβέστες από όλες τις περιοχές της χώρας συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα, ζητώντας αυτό που διεκδικούν εδώ και χρόνια. Να πάψει η δουλειά τους να θεωρείται εποχική και να υπάρχει σταθερή απασχόληση. Γιατί εδώ υπάρχει μια αντίφαση που δύσκολα εξηγείται. Η πολιτεία εκπαιδεύει αυτούς τους ανθρώπους, τους στέλνει στις φωτιές, τους χρησιμοποιεί στις πιο δύσκολες συνθήκες, αποκτούν εμπειρία στο πεδίο, αλλά όταν τελειώνει η περίοδος υψηλού κινδύνου, πολλοί από αυτούς βρίσκονται ξανά εκτός του πυροσβεστικού σώματος. Και οι ίδιοι λένε κάτι πολύ απλό. Οι καταστροφές δεν είναι εποχικές. Ζητούν λοιπόν κανονική εργασία, 12-μήνη, μόνιμη και σταθερή εργασιακή προοπτική. Ζητούν καλύτερες συνθήκες απασχόλησης, αλλά και αλλαγές στα ηλικιακά όρια των προκηρύξεων, τα οποία αφήνουν απ' έξω ανθρώπους που έχουν πολλά χρόνια εμπειρία στην πυρόσβεση. Σήμερα λοιπόν κατέθεσαν ψήφισμα στη Βουλή και αντιπροσωπεία τους πήγε και στο Μέγαρο Μαξίμου για να μεταφέρει τα αιτήματά τους στην κυβέρνηση. Ένα από τα συνθήματα της κινητοποίησης ήταν ιδιαίτερα σκληρό. Σας πιστέψαμε, μας κοροϊδεύετε. Και πίσω από τα συνθήματα υπάρχει τελικά ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα. Αν αυτοί οι άνθρωποι είναι απαραίτητοι όταν καίγεται η χώρα. Και γιατί πάβουν να είναι απαραίτητοι όταν τελειώνει το καλοκαίρι. Οι εποχικοί πυροσβέστες δηλώνονται ότι οι κινητοποίησεις τους δεν σταματούν εδώ. Επόμενος σταθμός θα είναι η Θεσσαλονίκη και η ΔΕΘ. Από όσο καταλαβαίνω, επειδή προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους, από όσο καταλαβαίνω αυτή την ώρα πρέπει να υπάρχει, γιατί μας το είπαν και νωρίτερα, υπάρχει κάποια συνάντηση, κάποιες υποσχέσεις με τον Υπουργό. Θα μάθουμε και θα σας ενημερώσουμε. Εδώ θα είμαστε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

Φτάνοντας λοιπόν προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, της πρώτης εκπομπής μας, αξίζει να κρατήσουμε λίγο την εικόνα. Την εικόνα της ημέρας. Γιατί αν βάλεις δίπλα-δίπλα όλα όσα συζητήσαμε σήμερα, τελικά συνδέονται περισσότερο από όσο φαίνεται με την πρώτη ματιά. Ξεκινήσαμε από τη Λέσβο, από έναν κτηνοτρόφο που περιμένει να δει το κοπάδι του να θανατώνεται. Και πίσω από τους αριθμούς, τα πρωτόκολλα και τις αποφάσεις για την αντιμετώπιση μιας ζωνός υπάρχει ένας άνθρωπος. Υπάρχει μια οικογένεια. Υπάρχει μια δουλειά ολόκληρων χρόνων που μπορεί να χαθεί μέσα σε λίγες ώρες. Ακούσαμε όμως και την πλευρά της επιστήμης, γιατί σε τέτοιες υποθέσεις η εύκολη απάντηση δεν είναι πάντα η σωστή. Υπάρχει ανάγκη να προστατευτεί το ζωικό κεφάλαιο, να περιοριστεί η ασθένεια, αλλά υπάρχει και το ερώτημα τι γίνεται την επόμενη μέρα. Τι γίνεται με τον άνθρωπο που μένει χωρίς το κοπάδι του, χωρίς εισόδημα και πολλές φορές χωρίς ξεκάθαρη προοπτική για το πώς θα ξαναρχίσει. Και από εκεί περάσαμε σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα που στην πραγματικότητα όμως θέτει το ίδιο ερώτημα. Ποιος πληρώνει το κόστος μιας πολιτικής απόφασης? Μιλήσαμε για προγράμματα κοινωνικής πολιτικής, για τα εκατομμύρια ευρώ δράσεων που αλλάζουν ή περικόπτονται, κυρίως για ανθρώπους με αναπηρία και τις οικογένειές τους, και όχι μόνο, για ανέργους. Γιατί όταν ακούμε έναν αριθμό στον κρατικό προϋπολογισμό, πολλές φορές ακούγεται τεχνικός και μακρινός. Όταν όμως αυτός ο αριθμός μεταφράζεται σε μια υπηρεσία που δεν θα υπάρχει, τότε μια δομή που θα έχει λιγότερα χρήματα ή σε έναν άνθρωπο που θα δυσκολευτεί περισσότερο να έχει πρόσβαση σε αυτά που χρειάζεται, αυτό πρέπει να το λέμε και να το ψάχνουμε. Και αυτό ακριβώς προσπαθήσαμε να κάνουμε σήμερα. Να βγάλουμε την πολιτική από τα χαρτιά και να τη φέρουμε εκεί που πραγματικά κρίνεται η πολιτική, στην καθημερινότητα, στον άνθρωπο. Μετά πήγαμε στα ελληνοτουρκικά και στην άμυνα της χώρας. Η σημερινή μέρα είχε μια σημαντική είδηση, τη συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα. Προσπαθήσαμε να τη δούμε πέρα από τους τίτλους για να καταλάβουμε τι σημαίνει πραγματικά αυτή η επιλογή για την ελληνική άμυνα. Τι ακριβώς αποκτά η Ελλάδα? Απέναντι σε ποιες απειλές σχεδιάζεται αυτό το νέο σύστημα? Πώς αλλάζει η άμυνα απέναντι σε αεροσκάφη, πυράβλους και μη επανδρομένα μέσα? Και βέβαια σε μια περίοδο κατά την οποία όλοι μιλούν για ένα δύσκολο Σεπτέμβριο στα ελληνοτουρκικά, τι συμβαίνει πραγματικά στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και τι συμβαίνει και στην Κύπρο? Γιατί στα θέματα άμυνας υπάρχει κάτι που συχνά ξεχνάμε. Πίσω από τις εντυπωσιακές ονομασίες των οπλικών συστημάτων και τον μπακτολό, τα δισεκατομμύρια των εξοπλισμών, υπάρχει πάντα ένα πολύ απλό ερώτημα. Τι ανάγκη καλύπτει κάθε απόφαση και απέναντι σε ποιον πραγματικά κίνδυνο? Αναφερθήκαμε και στους εποχικούς πυροσβέστες, τους ανθρώπους που κάθε καλοκαίρι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και που σήμερα βρέθηκαν στον δρόμο διεκδικώντας κάτι που ήδη θεωρούν αυτονόητο. Σταθερή δουλειά και αξιοποίηση της εμπειρίας που απέκτησαν μέσα από τα δύσκολα καλοκαίρια. Και ίσως αυτό να είναι τελικά το κοινό νόημα όλων των σημερινών θεμάτων. Ο κτηνοτρόφος από τη Λέσβο, ο άνθρωπος με την αναπηρία που περιμένει μια κοινωνική υπηρεσία, ο πυροσβέστης που περιμένει να μάθει αν θα έχει δουλειά τον επόμενο χειμώνα. Αλλά ακόμα οι μεγάλες αποφάσεις για την άμυνα της χώρας έχουν κάτι κοινό. Στο τέλος μιας απόφασης βρίσκεται πάντα ένας πραγματικός άνθρωπος. Γι' αυτό σε κάθε εκπομπή θα προσπαθούμε να μην μένουμε στην ανακοίνωση, στον τίτλο ή στη δήλωση. Θα ρωτάμε τι σημαίνει μια είδηση στην πράξη. Ποιον επηρεάζει, ποιος κερδίζει, ποιος χάνει και κυρίως τι υπάρχει πίσω από αυτό που ακούσαμε στην πρώτη ανακοίνωση, στην πρώτη ανάγνωση που λέμε. Αυτή λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν η πρώτη μας εκπομπή. Είμαστε εδώ για να μιλάμε ανοιχτά και καθαρά. Από εμένα, την Ιωάννα Ηλιάδη και τον ηχολήπτη μας, τον Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη, ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσταν μαζί μας σήμερα σε αυτή την πρώτη εκπομπή. Θα περιμένουμε εννοείται και τις δικές σας προτάσεις για να συντονιστούμε μαζί σας. Λοιπόν, καλό σας βράδυ, καλό Σεπτέμβριο και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Έως την Παρασκευή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο κατά την ομιλία του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο των εγκαινίων της 90ης ΔΕΘ με την πολιτική κόντρα να φουντώνει. Υπογράφηκε στο Τελαβίβ μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ η Συμφωνία Ασπίδα του Αχιλέα, το νέο σύστημα αεράμινες και αντιπυραυλικής προστασίας ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Με σύνθημα όχι άλλη κοροϊδία, εκατοντάδες εποχικοί πυροσβέστες κατέβηκαν στους δρόμους της Αθήνας διεκδικώντας 12 μήνες εργασία και αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης. Παρατείνεται για το Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Άγρια μαχαιρωμένο ήταν το βρέφος που εντοπίστηκε χθες στην Κυψέλη, όπως αποδείχθηκε από την ιατροδικαστική εξέταση που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 3 σήμερα. Ο ιατροδικαστής στην έκθεσή του κάνει λόγο για βρεφοκτονία. Ως αιτία θανάτου καταγράφονται οι πολλαπλές κακώσεις από μαχαίρι, κάποιες από τις οποίες ήταν και οι θανατηφόρες αφού έπληξαν ζωτικά όργανα. Οριοθετήθηκε σε βάρο με την πυροσβεστική υπηρεσία Υπερκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θεοδόριο Δήμου Συντικής Σερών περίπου στις 4.30 το απόγευμα. Στη διεθνή επικαιρότητα τους 939 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική πλημμύρα στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε 3.925. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι ο Αμερικανικός στρατός θα απαντά σε πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά Αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή, καθώς οι δύο χώρες επανέλαβαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις έπειτα από έναν μήνα παύσης. Πάνω από τα $90 το βαρέλι τιμή του Brent μετά τα νέα πλήγματα ΗΠΑ και Ιράν. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση επαναφέρει τους φόβους για διακοπή των ενεργειακών ροών από το στενό του Ορμούς και νέα άνοδο του πληθωρισμού. Και ο καιρός για αύριο Τρίτη γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά συνιστώ σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
3: Και τη νέα σεζόν τα λέμε όλα και τα ακούμε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο. Ερχόμαστε ανανεωμένοι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, τις δικές σας επιλογές και αμέτρητες μουσικές εκπλήξεις. Την ίδια ώρα, καθημερινά 11 με 2, εδώ στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ, και σήμερα είμαστε μαζί Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, εορτάζων και χρόνια του πολλά εχθές, και φυσικά Μάχης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο με πολλή δράση, καθώς ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League αυτή τη στιγμή στο 34 Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-1. Πάμε να ξεκινήσουμε από τα φρέσκα κουλούρια και θα πάμε στο τι έγινε το Σαββατοκυριακό. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν αντιμετωπίζει στην Βιωτία τον Λεβαδιακό, ένα παιχνίδι που μέχρι στιγμής δεν διεκδικεί ιδιαίτερες δάφνες. Ο Λεβαδιακός δείχνει ιδιαίτερα δύναμο σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος πέτυχε τον γκολ μετά από εκτέλεση φάνου και κεφαλιά. Η μπάλα πήγε στα δίχτυα. Έχει και ένα δοκάρι, είναι καλύτερος, δίκαια είναι μπροστά στο σκορ. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε πώς ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός με Πένια κάτω από τα δοκάρια, Κυριακόπουλος, Βαντρόγκελεν, Ντε Φράι, Καλάμπρια, Καμαρά, Κανκουά, Ταμπόρδα, Αντίνο, Λιβάη, Γκαρσία και Ντετέι. Ενώ ο Λεβαδιακός έχει στην εντεκάδα του Άνακερ, Μπαντέα, Λιάγκα, Κορνέζο, Τσιβελεκίδη, Βίχο, Εμμανουλίδη, Κωστή, Σουτ, Ούρση και τον Οζέγκοβιτς. Αυτές είναι οι συνθέσεις των δύο ομάδων. Ένα παιχνίδι το οποίο μέχρι στιγμής, όπως είπαμε, δεν διεκδικεί ιδιαίτερες δάφνες, αλλά ο Παναθηναϊκός σίγουρα μέχρι στιγμής καταφέρνει να δείξει ένα πρόσωπο μεστό, σοβαρό, πειθαρχημένο και να έχει πετύχει τον γκολ, με αποτέλεσμα να είναι αυτή τη στιγμή οδηγός στην αναμέτρηση. Έχουμε όμως εξέλιξη το μεγάλο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ισπανία. Μόνο και νίκη χρειάζεται απέναντι στους Ήβυρες, προκειμένου να μείνει ζωντανή στην διεκδίκηση της πρόκρισης στο Mundo Basket. Κάτι το οποίο δεν το είχαμε συνηθίσει. Η εθνική έχει βάλει δύσκολα στον εαυτό της μετά από πολλές ήττες που έκανε στα παράθυρα. Καλείται τώρα στα δύσκολα να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, και μέχρι στιγμής ο Μίτογλου είναι αυτός ο οποίος μας βοηθάει σε αυτή την εξέλιξη με 19 πόντους, 5 στα 5 τρίποντα. Έχει μια εξαιρετική παρουσία. Η εθνική μας προηγείται με 43-42. Ένα παιχνίδι στο οποίο, επαναλαμβάνω, η εθνική μας χρειάζεται μόνο τη νίκη για να τα καταφέρει. Πάμε να δούμε τώρα σιγά σιγά τι έγινε και να ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος στην Τρίπολη μέσα θέλησε να μπει για να διεκδικήσει την νίκη και τα κατάφερε. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος δείχνει να αλλάζει λίγο το παιχνίδι του, προσπαθεί πλέον να μην είναι αυτό το μονόμπατο, αν υπάρχει αυτή η έκφραση, ψάξτε βρείτε τον Ελκαμπή. Δημιουργεί αρκετές τελικές ευκαιρίες και προσπαθεί να τις αξιοποιήσει. Το έκανε αυτό στο Βόλο, κατάφερε να πετύχει το γκολ το οποίο χρειάζονταν. Ίσως μπορούσε να είχε πετύχει και κάτι περισσότερο, δεν έχει σημασία. Η ουσία είναι ότι κατάφερε να πάρει την νίκη. Τώρα, από εδώ και πέρα, ο Ολυμπιακός σιγά σιγά μπαίνει σε μια διαδικασία, θα τα πούμε αργότερα αυτά, γιατί είναι ακόμα στο σχεδιασμό, όσο και αν ακούγεται αυτό παράδοξο, της μεταγραφικής του λίστας. Τρέχει ο Ολυμπιακός, όπως και ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ, γιατί μέχρι τις 3 του μηνός θα πρέπει να δηλώσουν την ευρωπαϊκή τους λίστα. Αν δεν γίνει αυτό, όποιον παίχτη και αν αποκτήσουν, έχει δικαίωμα συμμετοχής στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο κύπελο. Δεν έχει δικαίωμα όμως συμμετοχής στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Θα πάμε στο ξεκίνημα λοιπόν της εκπομπής να ακούσουμε τι δήλωσε ο Μετιλίμπαρ για αυτή την νίκη που πέτυχε η ομάδα του Ολυμπιακού μέσα στην Τρίπολη και πώς βλέπει πλέον την εξέλιξη για την φετινή σεζόν.
1: Σήμερα ευχαριστούμε. Είναι πολύ σημαντικό να κερδίζεις, όμως σήμερα θα μπορούσαν να έχουν συμβεί τα πάντα. Ήταν ένα παιχνίδι πάρα πολύ αρκετό, ανοιχτό. Ένα παιχνίδι στο οποίο προηγηθήκαμε μεν. Είχαμε πολλές ευκαιρίες για να βάλουμε και άλλα γκολ. Νομίζω πως είμαστε πολύ δημιουργικοί. Όμως επίσης δημιουργήσαμε πάρα πολύ χώρο στον αντίπαλο και του δώσαμε πολλά δικαιώματα για να μας απειλήσει και θα μπορούσαν να έχουν μπει πολλά γκολ και από τις δύο πλευρές. Μας απείλησαν αρκετές φορές. Και παρόλο που είμαστε δημιουργικοί και ήμασταν εκείνοι που απειλήσαμε ίσως περισσότερο, μέχρι το τελευταίο λεπτό χρειάστηκε να υποφέρουμε. Γι' αυτό πραγματικά είναι σημαντικό να κερδίζουμε. Τι φανταστείτε, Χίρτο, και πορκέ πασέστο.
2: Αφίρτο, φαντά αφίρτο.
1: Είναι έλλειψη ευστοχία.
2: Να σου ρωτάει και όσο απλά.
1: Την τύχη μα την ψάχνουμε μόνοι μα. Δεν είναι ατυχία, δεν είναι κακό φεγγάρι. Είναι μόνο έλλειψη ευστοχία. Y cuando piensa que el nuevo Olympiacos con tanta nueva gente, cuando piensa que va a estar preparado para ver el Olympiacos que será completo, que será perfecto.
2: No sé, es muy difícil. Todavía está el mercado abierto, todavía puede haber entradas, salidas. Esto no sabemos cuándo va, no podemos hacerlo.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο γιατί καθώς η αγορά συνεχίζει να ανοιχτεί, θα συνεχίζουν να φεύγουν και να έρχονται παίχτες. Αυτό κάνει τα πράγματα πολύ δύσκολα, κυρίως γιατί κάποιοι παίχτες έρχονται χωρίς να έχουν κάνει πουθενά προετοιμασία και μας χρειάζονται χρόνο για να μπορούν να δουλέψουν και να πούμε ότι όλοι μαζί κάποια στιγμή θα είμαστε έτοιμοι. Επομένως, το αποτέλεσμα είναι στα παιχνίδια μας να μην είμαστε έτοιμοι, να αφήνουμε χώρους ανοιχτούς στον αντίπαλο όπως έγινε σήμερα. Και γι' αυτό πραγματικά δεν θέλουμε να γίνεται αυτό, γιατί έτσι θα συνεχίσουμε να κερδίζουμε με δυσκολία 1-0.
2: Ποια?
1: Θα πρέπει να βελτιωθεί πολύ ακόμα.
2: Tiene que adaptarse más al grupo, al equipo.
1: Θα πρέπει να προσαρμοστεί στην ομάδα.
2: Tiene cosas buenas, por ejemplo, él va a tener opciones de gol siempre que juegue, porque él va a entrar al área y va a intentar ver las jugadas de peligro y las ve, las nota, las siente. Entonces él va a tener eso.
1: Σίγουρα θα βοηθήσει πολύ γιατί είναι ένας παίχτης ο οποίος βλέπει πάρα πολύ γρήγορα τις φάσεις, βλέπει που είναι η ευκαιρία και βρίσκεται εκεί. Είναι ένας παίχτης που πάντα θα βάλει σίγουρα γκολ. Είναι ο παίχτης που βρίσκεται μέσα στη φάση και που την κυνηγάει.
2: Pero tiene que mejorar mucho en tranquilidad con balón, en ayuda en defensa. Hay cosas que mejorar.
1: Όμως υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσει ή να είναι πιο ήρεμος όταν έχει την μπάλα και να βοηθήσει περισσότερο στην άμυνα.

0: Μεγάλη ευκαιρία χάνει ο Λεβαδιακός για να ισοφαρίσει. Η σέντρα που έγινε από τα δεξιά, ο Γκόγκεβιτς με κεφαλιά. Η μπάλα δεν πέρασε την τελική γραμμή. Αντέδρασε σωστά ο Πένια. Κράτησε το 0-1 για τον Παναθηναϊκό. Πολύ μεγάλη στιγμή για την ομάδα της Βοιωτίας να κάνει το 1-1. Πάμε λοιπόν να παραμείνουμε μάλλον στον Ολυμπιακό, καθώς είπαμε ότι έχει αρκετά μεταγραφικά και ακούστηκαν αρκετά το τελευταίο διάστημα για τον Ρούμπεν Βάργκας και τον Μπράιαν Χιλ. Παίκτες όμως που οι άνθρωποι του Ολυμπιακού διέψευσαν τα σενάρια που ακούγονται, κυρίως από το εξωτερικό, με διάφορες αναφορές που έρχονται περί συμφωνίας μάλιστα με την ομάδα των Ερυθρολεύκων. Δεν ισχύει όμως το ίδιο και με τον Πουέρτα. Ο Πουέρτα, ο οποίος είναι μια περίπτωση που έχει περάσει από 40 κύματα και ακόμα περνάει, καθώς ο Ολυμπιακός, αν και είχε αποσυρθεί αρχικά από την συγκεκριμένη περίπτωση του Κολοβαϊανού Μέσου, αν και ήταν διατεθειμένος να πληρώσει τα 16 εκατομμύρια για τη ρήτρα, ο ίδιος αρχικά είχε προτιμήσει την προοπτική της Μπενφίκα. Ωστόσο, χθες υπήρχε μια αποκάλυψη από δημοσιογράφο της Κολομβίας που τονίζει ότι ο Ολυμπιακός μέσω της Nottingham Forest είναι η ομάδα η οποία θα πάρει τον 23χρονο μέσο. Μάλιστα, η ομάδα της Nottingham φαίνεται να είναι αυτή που θα αποκτήσει τον Πουέρτα προκειμένου να το δώσει συνέχεια δανεικό στον Ολυμπιακό. Είναι ένα σενάριο το οποίο έχει αρκετά σημαντική βάση και είναι και ένα σενάριο το οποίο δεν αποκλείεται να το βρούμε μπροστά μας τις επόμενες 2 μέρες. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει πολύ ψηλά στην λίστα του τον Γκαρσία της Μπέτης, τον Παύλο Γκαρσία, όχι τον Παύλο Γκαρσία του ΠΑΟΚ. Ο Παύλο Γκαρσία λοιπόν της Ρεάλ Μπέτης είναι στο στρόγαστρο του Ολυμπιακού. Είχε ακουστεί και παλιότερα, είναι μια μεταγραφή η οποία πάνω κάτω θα κοστίσει γύρω στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Ένας παίχτης ο οποίος προέρχεται από τις ακαδημίες της ομάδας, έχει φέξει πέρσι σε 15 παιχνίδια στη Λα Λίγκα με 7 γκολ και 2 ασίστ σε 9 εμφανίσεις. Νομίζω πολύ καλός είναι ο απολογισμός. Ο Ολυμπιακός φαίνεται να επιμένει για την απόκτησή του και δεν αποκλείεται να προχωρήσει τις επόμενες μέρες. Τώρα, μια ευχάριστη είδηση για τους φιλάβρους του Ολυμπιακού, καθώς μετά την παρουσία που είχαν στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης και εξάντλησαν εκεί όλα τα εισιτήρια, το ίδιο φαίνεται να ισχύει και στον αγώνα με τον Βόλο στην πόλη της Μαγνησίας. Στη σύσκεψη που έγινε αποφασίστηκε να εκδοθούν τα εισιτήρια για να μπορέσουν να τα πάρουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Το πόσο και το πότε θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες από την ομάδα των Ερυθρολεύκων. Τώρα, υπάρχει και ένα ακόμα σενάριο μεταγραφικό το οποίο έχει αντίστροφη διαδρομή, δηλαδή έχει να κάνει με την περίπτωση του Clayton και ένα ενδιαφέρον που έρχεται από την τουρκική Rizespor, η οποία φαίνεται να έχει στο στόχαστρο τον Βραζιλιάνο Φορ. Είναι μια είδηση η οποία δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει άμεσα και να ενταχθεί στο δυναμικό της ομάδας των Ερυθρολεύκων. Θα φύγουμε τώρα από τον Παναθηναϊκό και θα πάμε να δούμε τι γίνεται και στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία έκανε την γκέλα της, γιατί γκέλα είναι όταν φαίνεις ένα-ένα με την Κηφισιά. Ένα παιχνίδι στο οποίο σαφώς η ΑΕΚ θα μπορούσε να το διαχειριστεί καλύτερα και θα πει κανείς, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, η ισοφάρηση, αυτό το buzzer beater που έγινε στο φινάλε της αναμέτρησης με τον γκολ της ομάδας της Κηφισιάς άλλαξε τα δεδομένα, αλλά τι να πω, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει το αποτέλεσμα, κάτι στο οποίο στάθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένος σε ολόκληρη την διάρκεια της αναμέτρησης. Παρακολουθώντας τον αγώνα θα μπορούσατε να δείτε τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούσε στην ανάπτυξη του παιχνιδιού του ποδοσφαιριστών του, στις χαμένες ευκαιρίες που είχε και στην αμυντική λειτουργία η οποία δεν ήταν αυτή η οποία θα έπρεπε. Μία ΑΕΚ η οποία έδωσε χώρο, μάλλον έδωσε τη δυνατότητα στην Κηφισιά να της δημιουργήσει αρκετές ευκαιρίες, κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την αιστεία της, όχι όμως μέχρι το τέλος της αναμέτρησης. Και φαίνεται ξεκάθαρα ότι κάθε λάθος τιμωρείται, κάθε λάθος είναι σημαντικό και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να μπουν σε μια δικαιολογία όπως αυτή με την περίπτωση του Ζήνη, ο οποίος είχε τραυματιστεί έπειτα από το μαρκάρισμα του αντιπάλου που οδήγησε στη δεύτερη κίτρινη κάρτα και αναγκαστικά ο προποδοσφαιριστής της ΑΕΚ βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου, περίμενε την άδεια να επιστρέψει, έπαιζε με λιγότερες Με λιγότερους παίχτες η ΑΕΚ σε αυτό το διάστημα και σε αυτό το χρονικό σημείο ήρθε το γκολ για την ομάδα της Κηφισιάς. Έτσι είναι οι κανονισμοί, γι' αυτό υπάρχουν. Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο πάνω σε αυτό. Λοιπόν, ένα παιχνίδι στο οποίο ο Πέτρος Μάνταλος κατάφερε να γράψει ιστορία. Μπήκε ως αλλαγή στο 68 στη θέση του Μάγερ και συμπλήρωσε 300 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία με την ΑΕΚ. Μάλιστα, όπως μετέφερε η διοργανώτρια αρχή με σχετικό της σχόλιο, ήταν ο πρώτος που έφτασε σε αυτό το επίτευγμα ήταν ο Στέλιος Κεβοφύλαξ, 26 Μαρτίου του 1972. Τότε είχε παίξει στο γήπεδο του Φωστήρα στον Ταύρο με τη νίκη της ΑΕΚ 2-0. Η επόμενη σεζόν, το 73, βρήκε την ΑΕΚ στο 1-0 με τον Ατρόμητο. Ο Μίμος Παπαϊωάννου ήταν αυτός ο οποίος πάτησε την κορφή με 400 συμμετοχές. Επίσης 447 συμμετοχές έχει ο Στέλιος Μανολάς, 357 ο Τόνης Αβεύσκη. Άλλες εποχές όμως τότε, οι παίχτες έμεναν στις ομάδες για αρκετά χρόνια. Εδώ βλέπουμε ότι σχεδόν κάθε χρόνο, 1-2 χρόνια, 3 στα 3 χρόνια θεωρούσε και βετεράνος της ομάδας, εδώ που τα λέμε. Δύσκολα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, θα παραμείνουμε στα θέματα της ΑΕΚ, αλλά μέχρι να πάμε και στα υπόλοιπα, πάμε να δούμε τι δήλωσε ο προπονητής της ομάδας της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα απογοητευμένος από τον τρόπο με τον οποίο οι παίχτες του αντέδρασαν στον αγώνα με την Κηφισιά.
1: To Kifisia for earning this point because they deserve to be clear, but ambience disaster and this some small details very bad. Anyway, one point, we move on.
2: Αφήσαμε δύο βαθμούς σήμερα με ένα γκολ που δεχτήκαμε στο 27ο λεπτό. Για να είμαστε δίκαιοι, η Κηφισιά άξιζε λόγω της προσπάθειάς της να πάρει αυτόν τον ένα βαθμό σε αυτό το πολύ άσχημο περιβάλλον. Κάποιες φορές βεβαίως καταφέρεις να πάρεις βαθμούς από μια αναμέτρηση, ακόμα και όταν τα επίπεδα της ενέργειάς σου δεν είναι στο απαιτούμενο επίπεδο, όπως συνέβη σε εμάς σήμερα. Το περιβάλλον δεν ήταν κατάλληλο, ήταν, θα λέγαμε, καταστροφικό για ποδόσφαιρο. Εμείς, η απόδοσή μας μάλλον δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε. Αλλά το περίεργο είναι ότι από αύριο θα μας κάνουν κάποιες ενδεχόμενα κάποια σεμινάρια, κάποιες ομιλίες οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας για τους κανόνες οι οποίοι πραγματικά ισχύουν. Καθώς προφανώς όταν κάποιος παίρνει μια κίτρινη κάρτα πρέπει να περιμένει κάποια λεπτά εκτός αγωνιστικού χώρου, πότε θα μπαίνει, ενδεχόμενα αύριο να ξαναλλάξουν αυτοί οι κανόνες όσον αφορά την επιστροφή δηλαδή του παίχτη. Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά που συνέβησαν, η ατμόσφαιρα, όλες αυτές οι περίεργες λεπτομέρειες δεν αποτελούν δικαιολογία για το σημερινό αποτέλεσμα και βεβαίως δεν θέλω να μειώσω και την αξία του βαθμού που πήρε η Κηφισιά. Καταστροφική λοιπόν αυτή η ατμόσφαιρα, αυτό το γήπεδο και κάποιες μικρές λεπτομέρειες ήταν αυτές που οδήγησαν στο σημερινό αποτέλεσμα.
1: Things also, so we can praise them when they deserve, but also today we deserve critics, and they deserve critics.
2: Συμφωνώ απολύτως με την τοποθέτησή σου. Όντως, μέχρι τα πρώτα 20, 25 ίσως και 30 λεπτά η απόδοσή μας δεν ήταν καλή. Η Κηφισιά μπήκε στον αγωνιστικό χώρο δείχνοντας ότι το ήθελε περισσότερο. Μπήκαμε στο ρυθμό τους. Η μπάλα πήγε πάνω κάτω. Πολλές μονομαχίες, πολλές εκ των οποίων εμείς τις χάσαμε. Και για να απαντήσω και στο δεύτερο σκέλος της ερώτησή σου, οι αλλαγές οι οποίες έγιναν από την πλευρά μας δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Καθώς όταν έρχεσαι από τον πάγκο, καλείσαι να προσφέρεις, να δώσεις κάτι παραπάνω, είτε πρόκειται για να πετύχεις το δεύτερο γκολ ή για να αποφύγεις την ισοφάριση. Οπότε, όπως και λέμε τον μπράβο και λέμε τον μπράβο σε κάποιον ο οποίος αποδίδει, τώρα είναι η στιγμή της κριτικής.
0: Πριν συνεχίσουμε με το υπόλοιπο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, πάμε ξανά στην Εθνική, η οποία λίγο αρχίζει να πατάει γκαζάκι και αυτή τη στιγμή προηγείται με 56-49. Μια εθνική ομάδα η οποία στηρίζεται, όπως σας είπαμε, κατά πολύ στο πρώτο ημίχρονο κυρίως στον Ντίνο Μίτογλου. Ο Καλάθης έχει ανεβάσει στροφές. Ο Ντόρση είναι αυτός ο οποίος ανεβάζει με αποτέλεσμα 4 λεπτά. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να προηγείται με 56-49 και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, όπως τύχουν τώρα οι δέχτες, είναι στο γήπεδο και γενικά υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος παρακολουθεί και στηρίζει την προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας. Να παραμείνουμε λίγο στην ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ και αυτή με τη σειρά της, όπως και να το κάνουμε, το μυαλό της λίγο πολύ το έχει και στο και στα ευρωπαϊκά της παιχνίδια, στο Champions League. Είναι κάτι το οποίο προσπαθεί μέρα με τη μέρα, κάθε μέρα, ο Μάρκο Νίκολιτς να τους το ξεκόψει, να αποσυμπιέσει την ομάδα της ΑΕΚ από όλη αυτή τη διαδικασία. Ναι, σαφώς είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την ΑΕΚ, πολύ μεγάλη επιτυχία για τους παίχτες, αλλά το πιο σημαντικό παιχνίδι για την ΑΕΚ είναι πάντα το επόμενο. Είτε παίζει κύπελο Ελλάδος, είτε παίζει με τον Έστω Χρυσούπολης στη Χρυσούπολη, είτε παίζει στο πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ, με τον Ολυμπιακό, είτε παίζει με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι μια χρονιά και ασφαλώς διαφορετική, και ασφαλώς θα πρέπει να το καταλάβουν αυτό οι ποδοσφαιριστές της ομάδας της ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και θα πάμε να δούμε τι έγινε και στα υπόλοιπα παιχνίδια, στα υπόλοιπα παιχνίδια με την ομάδα της, του ΠΑΟΚ μάλλον, να κερδίζει με 1-0 μέσα στο 1-2 μάλλον μέσα στο Περιστέρι. Μία νίκη την οποία την ήθελε πάρα πολύ ο οργανισμός του ΠΑΟΚ, με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί δεν είναι καλά τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής έχει να επιδείξει τις δύο νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα, απέναντι στον Λεβαδιακό που δείχνει και σήμερα ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση, και απέναντι στον μαχητικό Ατρόμητο. Φαίνεται ότι έχει πολλά προβλήματα, κυρίως στην αμυντική της λειτουργία, και θα πρέπει να διορθώσει αρκετά ή εν πάση περιπτώσει να αποκτήσει παίχτες. Ο ΠΑΟΚ δεν ανήκει στην κατηγορία των ομάδων που αγωνίζονται στην Ευρώπη, άρα μπορεί να κινηθεί με τα γραφικά μέχρι τις 15 του μηνός, και κάπου εκεί τρέχουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ να βρούνε παίχτες, να βρούνε ποδοσφαιριστές ώστε να δυναμώσουν το ρόστερ. Έτσι όπως είναι η κατάσταση στον αγώνα με τον Ατρόμητο, το αποτέλεσμα κρίνεται απολύτως θετικό με τις συνθήκες που υπάρχουν, με τις προϋποθέσεις. Ας μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ πέρσι έχασε μέσα στο συγκεκριμένο γήπεδο, αλλά κατάφερε φέτος, έστω και δύσκολα, να επικρατήσει και να πάρει μια νίκη, μια νίκη που δίνει στον ΠΑΟΚ την δυνατότητα να μπει σε μια διαδικασία ανασυγκρότησης, αποσυμπίεσης, όσο υπάρχει αυτό. Γιατί όσο κερδίζει η ομάδα, δεν μπαίνουν όλα τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι. Είναι γνωστό αυτό το πράγμα. Κερδίζει η ομάδα, πάνε όλα καλά. Όσο χάνει μια ομάδα και το παραμικρό πρόβλημα, και ειδικά στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχουν πολλά προβλήματα, πιστέψτε με, σκέφτονται το πώς θα μπορέσουν να τα αντιμετωπίσουν. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα πάνε όλα αυτά. Για τον αγώνα μίλησε ο προπονητής ομάδας του ΠΑΟΚ, ο κύριος Λύση, ο οποίος θέλησε να σταθεί σε όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ, στο πώς θα κινηθεί η ομάδα, στο πώς είδε κάποιους παίχτες να μεταμορφώνονται από την μία αγωνιστική στην άλλη, και κυρίως τόνισε τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα του Δικεφάλου θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία τέτοια ώστε να έχει υπομονή, μια πίστοση χρόνου για να δείξει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Λύση.
3: Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το χαρακτήρα και την συνολική προσπάθεια την οποία έκαναν σήμερα οι ποδοσφαιριστές μου.
4: The match, watching from where, from where we arrived, probably is going to be. It was very, very, very difficult, and the team show his character and come back because of this. I'm very happy.
3: Γι' αυτό το λόγο ακριβώς είμαι και πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί καταφέραμε να κάνουμε την ανατροπή σε ένα σημείο που είχαμε δεχτεί ένα γκολ και ψυχολογικά όλοι θα περίμεναν ότι θα είχαμε επηρεαστεί από αυτό. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, ξαναλέω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που η ομάδα μου έδειξε χαρακτήρα στη διάρκεια του αγώνα.
4: So, we have to manage it because we can't concede all match one goal, one goal, one goal, because you know it's difficult, we have to do more clean sheets.
3: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Όταν μπορούμε, και εγώ 100% θέλω η ομάδα μου να είναι πιο αγκρίσια και πιο πιεστική απέναντι στον αντίπολο. Ωστόσο, όταν πιέζεις, υπάρχει και ο κίνδυνος, ολοχεύει ο κίνδυνος το να δεχθείς ένα γκολ στα μετώπιση στην αντεπίθεση, όπως και έγινε απόψε. Θα πρέπει να το διαχειριστούμε όλο αυτό. Δεν θέλω η ομάδα μου να δέχεται σε κάθε παιχνίδι τέρμα, και θα πρέπει να έχουμε περισσότερα clean sheet στα επόμενα παιχνίδια, το που λέτε. Επίσης στην Μιραντές και στον Σασούνα οι ομάδες μου ήταν γνωστές για τον τρόπο που έκαναν ανατροπές στα παιχνίδια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτό το κομμάτι, ότι συμβαίνει και στην ομάδα που προπονούνται από τον ΠΑΟΚ. Είμαι επίσης πάρα πολύ χαρούμενος για το γεγονός ότι οι αλλαγές που εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο έδωσαν πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια. Είναι πολύ σημαντικό το να μπαίνουν και να έχουν τη διάθεση να αλλάξουν το παιχνίδι.
4: This player and the skills that he had, because of this we signed him, was a big miss in the match, in Europe's match, in European match.
3: Ο Άλλην είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, έχει πολύ μεγάλο ταλέντο. Αυτός ήταν και ο λόγος που τον αποκτήσαμε σαν μεταγραφή. Ήταν μια πολύ μεγάλη απώλεια από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έδωσε η ομάδα μας.
4: But Tyson, Shola, Bobby that played there when he wasn't, I'm happy with the performance that they give to us.
3: Tyson, Shola.
4: Baba.
3: Ωστόσο είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και με την προσπάθεια, με αυτά που δίνουν στην ομάδα ο Tyson, ο Σορετήρε και ο Μπάμπα κάθε φορά που αγωνίζονται με την ομάδα μας.
4: And Pelkas, fantastic game, and not for the goal, for sure the goals are very important, but I think that Zile and Pelkas today do a very very very good match with the ball, without the ball.
3: Όσον αφορά τον Μπέλκα, έκανε ένα φανταστικό παιχνίδι σήμερα και δεν μιλάω, δεν αναφέρομαι όσον αφορά το κομμάτι του σκοραρίσματος. Αυτός και ο Ζήλε ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλοί σήμερα στον αγωνιστικό χώρο, είτε τις στιγμές που είχαν την μπάλα στα πόδια τους, είτε αυτές τις οποίες δεν την είχαν στα πόδια τους. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για την απόδοση και των δύο στο σημερινό παιχνίδι.
4: And today we show again the value that we have into the dressing room. I love this, what happened tonight after the goal.
3: Αυτό δείχνει και την ποιότητα των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα στα αποδυτήρια και γενικότερα της ομάδας. Ο Κωνσταντέλιας είναι ένας πάρα πολύ αγαπητός άνθρωπος μέσα στα αποδυτήρια. Ένας πάρα πολύ όμορφος άνθρωπος. Και φυσικά όλη αυτή η ενέργεια δείχνει και τις αξίες τις οποίες έχουν οι ποδοσφαιριστές μέσα στα αποδυτήρια.
0: Με πάσα από το τελευταίο κομμάτι των

0: Λύσης στο τελευταίο κομμάτι το δηλώσιο του αναφέρθηκε στον Κωνσταντέλια, ο οποίος δεν είναι πλέον στην ομάδα, αλλά μέχρι προχθές ήταν μέσα στα αποδυτήρια της Τούμπας και σχολίασε τον μεγάλο του, τον βαρύ τραυματισμό τον οποίο είχε. Πραγματικά ένας τραυματισμός ο οποίος σόκαρε όλους εμάς που παρακολουθούμε τον Κωνσταντέλια και την πορεία του, τη λαμπρή αυτή πορεία που δυστυχώς ξεκίνησε πολύ εντυπωσιακά με την Dortmund, πέτυχε γκολ, πολύ καλή εμφάνιση, αλλά ήρθε η ρήξη χιαστού που θα τον κρατήσει για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης. Είναι όμως ένα κλαμπ, σε έναν οργανισμό που φαίνεται να το στηρίζει και ήδη με τις πρώτες δηλώσεις που κάνανε το μεταφέρουν αυτό και στον παίχτη και γενικότερα δαπάνησαν ένα πολύ μεγάλο ποσό για να τον αποκτήσουν. Δυστυχώς τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα ήθελαν αυτοί, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο δυστυχώς. Και μάλιστα τώρα κινούνται για να βρουν τον παίχτη ο οποίος θα έρθει να βοηθήσει να καλυφθεί το κενό του Γιάννη Κωνσταντέλια. Κάθε εμπόδιο για καλό. Λέμε, μακάρι να ισχύσει και στην προκειμένη περίπτωση με τον Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή και φυσικά μεγάλο κομμάτι και μεγάλη απώλεια έτσι για την εθνική μας ομάδα, για τις υποχρεώσεις που έχει στο National League και στα παιχνίδια τα οποία ακολουθούν. Στο μπάσκετ πάντως, μια που είπαμε εθνική ομάδα, η Ελλάδα παίζει εξαιρετική άμυνα, τρίποντο έξω, αλλά ούτε το rebound μπορέσαμε να πάρουμε. Παρόλα αυτά, η τρίτη περίοδος λήγει 67-58. Η εθνική μας κάνει το καθήκον της, προσπαθεί να πάρει αυτή την νίκη ώστε να τη βγάλει από την τελευταία θέση του ομίλου και από εκεί και πέρα να μπορέσει να διεκδικήσει μία από τις τρεις πρώτες θέσεις που διεκδικούν την είσοδό της στο Μουντομπάσκετ, το οποίο θα γίνει στο Κατάρ. Πολύ καλά πάει η εθνική, πολύ μεγάλη συμπαράσταση και από τους φιλάθλους και μακάρι να εξελιχθούν θετικά τα πράγματα. Θα επιστρέψουμε στο παιχνίδι όμως του Περιστερίου και θα πάμε να δούμε λίγο και την ομάδα του Ατρομήτου, η οποία και στον αγώνα είχε ένα δύσκολο πρόγραμμα. Η ομάδα του Ατρομήτου έπαιξε εκτός έδρας μέσα στο Καραϊσκάκι και εκτός έδρας με τον ΠΑΟΚ. Δύο δύσκολες αναμετρήσεις. Θεωρώ ότι έδειξε θετικό πρόσημο για μια ομάδα η οποία είχε και αρκετές αλλαγές σε σχέση με πέρσι στο δυναμικό της. Έδειξε κάποια καλά στοιχεία. Σαφώς δεν είναι μια ομάδα η οποία θα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει κενό, να τη δούμε δηλαδή στην πρώτη πεντάδα του πρωταθλήματος, αλλά είναι μια ομάδα η οποία θα μπορέσει να δείξει καλά στοιχεία και να μην έχει προβλήματα και από εκεί και πέρα να διεκδικήσει ό,τι περισσότερο μπορεί στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Θα πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον προπονητή της ομάδας του Περιστερίου, τον κύριο Κέρκες, ο οποίος παραδέχτηκε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερη ομάδα, αλλά από την άλλη πλευρά τόνισε ότι έμεινε ικανοποιημένος από την διάθεση των παιχτών του, από τον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκαν και σαφώς δεν τους κρίνει σε αυτά τα δύο δύσκολα παιχνίδια που είχαν με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
1: Συγχαρητήρια ΠΑΟΚ για νίκη σήμερα. Ευχαριστώ τον κόσμο που ήρθαν και μας στήριξε όλο παιχνίδι. Νομίζω χάσαμε με λεπτομέρειες. Ξέραμε παίζουμε με ένα πολύ καλή ομάδα που τώρα έχει παραπάνω φόκους για πρωτάθλημα από για λόγω δεν είναι στην Ευρώπη και κάθε παιχνίδι να δει και πώς θα λέω, δεν μπορώ να λέω πιο σοβαρά, αλλά να είναι όλα φόκους για πρωτάθλημα και εμείς είμαστε κοντά, είχαμε κάποια προβλήματα που είχαμε προβλήματα με δεξί μπακ, Τσακμάκης πρώτο μίχρονο προσπάθησε, αλλά όταν διεθνής έδωσε για πρώτο φάουλ κίτρινη, μετά ήταν πολύ δύσκολο να μαρκάρεις παίκτης όπως άλλοι που είναι γρήγορος δριμπλάρι. Δεν αλλάξαμε δεύτερο και Καραμάνης έκανε δουλειά. Δεν μπορώ να έχω παράπονο με παίκτες, για λόγω έδωσαν όλα, αλλά βλέπω βελτίωση από πρώτο παιχνίδι με Ολυμπιακός, παραπάνω μπροστά που έκαναμε ευκαιρίες. Και ξέρουμε μέχρι να έρθουν και είμαστε πολύ κοντά ότι αυτό καλοκαίρι έγιναν πράγματα με παίκτες. Πρώτη φορά στην καριέρα μου είδα αυτά πράγματα που είμαστε αλήθεια χωρίς τύχη. Αλλά νομίζω αυτή τη φορά είμαστε πολύ κοντά και όταν αυτοί οι παίκτες να έρθουν να είμαστε όπως θέλουμε και όπως πρέπει και να έχουμε παραπάνω chance να κερδίσουμε αυτά παιχνίδια με μεγάλες ομάδες. Ευχαριστώ, ερώτηση. Δεν είναι άγχος, είναι ποιότητα του ΠΑΟΚ. Έχουν παίκτες που με ποιότητα σου κάνουν να πάει πίσω. Να είμαστε ειλικρινοί. είναι η ομάδα που πάει για πρωτάθλημα. Εμείς έχουμε άλλο στόχο και σίγουρα μετά το γκολ μας πίεσαν και έβαλαν γκολ και είχαν κάποιες 2-3 ευκαιρίες, αλλά λέω ποιότητα δεν είναι άγχος από εμάς. Είναι κάτι που ξέρουμε. Κάποιες φορές μπορείς να κερδίσεις ομάδες με πολύ μεγάλο μπάτζετ, με ποιότητα, και σίγουρα φέτος να κερδίσουμε, είμαι σίγουρος, αλλά αυτή τη φορά δεν είχαμε φόκους, δεν θέλω να λέω τύχη. Μπορεί κάποια πράγματα και εμείς να είχαμε παραπάνω ποιότητα, να είμαστε καλύτεροι. Μπορεί ακόμα ένας στο κέντρο οκτάρι, αλλά σίγουρα πρώτοι δύο παίκτες που να έρθουν, ο Στράικερ και Βίγκελ. Λέω να κάνω αυτό πώς λένε. Για λόγο αλήθεια έγιναν πράγματα, ήρθαν παίκτες και δεν έμειναν, δεν υπογράψαν για κάποιους λόγους. Φταίνε αυτοί, όχι εμείς. Αλλά εντάξει, είναι μέρος του transfer period και αυτά είναι.
0: Συνεχίζουμε και θα πάμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια της Super League, αλλά σαφώς προέρχουν τα δύο παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη για το πρωτάθλημα, τελευταίο παιχνίδι για τη δεύτερη αγωνιστική. Ο Λεβαδιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κάνει το καθυστερημένο του ντεμπούτο στη φετινή σεζόν, καθότι είχε αναβληθεί το παιχνίδι με την Κηφισιά. 0-1 προηγείται λοιπόν η ομάδα του Παναθηναϊκού, αλλά έχουμε και το παιχνίδι της ελληνικής μας ομάδας 8 και 24 πριν από το φινάλε. Η εθνική μας έχασε λίγο την διαφορά, την οποία είχε φτάσει και σε διψήφιο αριθμό. Παρά τα αυτά, προηγείται με 67-60. Κρατάμε το πάθος το οποίο δείχνουν οι Έλληνες παίχτες, κάτι το οποίο δεν είχαν δείξει στα προηγούμενα παιχνίδια και πολύ περισσότερο στην αναμέτρηση με την Ουκρανία, και αυτό μας στήχησε. Τώρα βλέπουμε μια εθνική η οποία σκοτώνεται εντός εισαγωγικών για κάθε μπάλα, και το δείχνουν αυτό οι παίχτες προσπαθώντας να παίξουν με αυτόν τον τρόπο τους Ισπανούς, που αν μη τι άλλο μπορεί να μην είναι η ομάδα η οποία έκανε πράγματα και θέματα για 15 χρόνια στο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά είναι μια ομάδα η οποία έχει τρομερή ποιότητα, δημιουργεί την επόμενη της γενιά και σαφώς χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Η εθνική μας πάντως τώρα πέτυχε το καλάθι με τον Θανάση Αντετοκούνμπο. Είμαστε στα 8 τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Ελπίζω να κρατήσουμε αυτόν τον ρυθμό και φυσικά θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην Λιβαδιά, πρώτη αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Στη θέση του Καμαρά μπήκε πλέον ο Κουντούρης. Πάμε σε ένα άλλο παιχνίδι της αγωνιστικής, εκεί που ο Άρης αντιμετώπισε τον Όφη. Δύο ομάδες οι οποίες σαφώς και έχουν υψηλές βλέψεις στη φετινή σεζόν. Ένας Όφη ο οποίος ξεκίνησε εκπληκτικά τη χρονιά με την κατάκτηση του Super Cup, με την πρόκρισή του στην League Phase του Europa League και μάλιστα με δύο νίκες απέναντι στη CSKA Σόφιας. Και ένας Άρης ο οποίος πολλά ακούγονταν μέσα στην χρονιά, μέσα στο καλοκαίρι, για τις μεταγραφές, για τις δυσκολίες που υπήρχαν, τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζε. Ωστόσο, ο Άρης μέχρι στιγμής διαψεύδει, πέτυχε δύο νίκες σε δύο παιχνίδια, κέρδισε μέσα στην Καλαμάτα με 2-3 με buzzer beater του Φαμπιάνου, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ στο φινάλε της αναμέτρησης. Εχθές κέρδισε, ας μου επιτραπεί η έκφραση, σχετικά εύκολα. Εν πάση περιπτώσει, ήταν καλύτερος από τον Όφη και έδειξε ότι έχει πολύ καλές προοπτικές για να έχει μια καλή σεζόν στο φετινό πρωτάθλημα. Η παρουσία του Κουαμέ αλλά και η επιστροφή του Νάτσο, του Μάνου Γκαρσία, είναι αυτές οι οποίες σηματοδότησαν αρκετά χαμόγελα στους φιλάθλους, που είδαν δυο παίκτες να είναι σε καλή κατάσταση, δυο παίκτες από τους οποίους περιμένουν πάρα πολλά μέσα στην φετινή αγωνιστική περίοδο. Πάμε να ακούσουμε αν και ο προπονητής της ομάδας του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος ειδήσει ότι παρόδο ακούστηκαν αρκετά για αυτόν όταν ανακοινώθηκε ότι θα παραμείνει και θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας. Πώς θα προχωρήσουμε με τον Γρηγορίου, θέλουμε κάτι περισσότερο. Έδειξε όμως ο Έλληνας τεχνικός ότι τα πάει καλά. Έδειξε ότι ξέρει να κοντρολάρει την ομάδα. Έδειξε ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το φορτίο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας του Άρη.
2: Το ζητούμενο το έχω ξανατονίσει από την προηγούμενη αγωνιστική. Με τόσα νέα πρόσωπα που ήρθαν το τελευταίο διάστημα και τόσο αξιόλογους βέβαια από τους φερσές, είναι να μπορούμε να παίρνουμε 3 βαθμούς μέχρι να ξαναφομοιώσουμε πράγματα, να μπορέσουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί και να ξαναβρούμε στο μέγεθος και στο βαθμό που εγώ θέλω την ταυτότητά μας και παρόλα αυτά να παίρνουν αγωνιστικά λεπτά τα παιδιά τα οποία

0: παιχνιδιού. Δικαιολογημένο βέβαια. Ξανατονίζω ότι 5 παιδιά, τα οποία 2 εκ των οποίων ήρθαν αυτή τη βδομάδα, θα έλεγα, κάναν προπόνηση μαζί μας, ο Μανού και ο Μαρ, ο Ρίτσαρτς, δεν είναι εύκολο να υπάρχει αυτή η ένταση την οποία θέλουμε. Άρα λοιπόν προσπαθήσαμε να μην κινδυνεύουμε και στις ευκαιρίες που θα βγούμε για το transition από την άμυνα μας στην επίθεση, να δημιουργήσουμε τα ανάλογα προβλήματα στην πολύ καλή ομάδα βέβαια του Όφη. Δεν χρειάζεται να το τονίσω εγώ το πόσο καλή ομάδα είναι ο Όφη και το τι έχει καταφέρει, και συγχαρητήρια κιόλας για αυτό που κατάφερε μόλις πριν από 3 μέρες στο να μπει στη mid-phase του Europa League. Δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να φρεσκάρουμε κυρίως την επιθετική μας γραμμή για να ανεβάσουμε τις γραμμές μας πιο ψηλά. Πετύχαμε ένα εξαιρετικό γκολ με τον Κουαμέ. Πάλι η ίδια εικόνα θεωρώ ότι υπήρχε στο παιχνίδι, δηλαδή δεν κινδυνεύσαμε καθόλου. Βρήκαμε το δεύτερο γκολ, βρήκαμε τη φάση του πέναλτι και νομίζω ότι είχαμε και 2-3 ακόμα ευκαιρίες για να μπορέσουμε να διευρύνουμε το σκορ μας, αλλά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Δεχτήκαμε ένα γκολ όταν είχε βγει ο Φαμπιάνο στο πρώτο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά, εγώ κρατάω τους 3 βαθμούς. Το ξαναλέω για ακόμα μία φορά, να δώσω συγχαρητήρια στον κόσμο μας, γιατί στα παιδιά, σε όλους μας. Ευελπιστώ ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα είναι περισσότεροι. Μακάρι να μπορέσουμε να το καταφέρουμε αυτό και να έχουμε περισσότερους από τους φιλάθλους μας στο γήπεδο.
1: Η εθνική μας ομάδα βάζει πλέον γερές βάσεις. 72-62 προηγείται της Ισπανίας, 6-35. Νέο τρίποντο Μίτογλου, άστοχο και αυτή τη φορά. Δεν έχει την ευστοχία που είχε στο πρώτο ημίχρονο Ισπανία, οι οποίοι προσπαθούν τώρα να βγάλουν το γνωστό ισπανικό ευνηδιασμό τους. Αλλά εδώ πολύ γρήγορες ήταν οι επιστροφές της εθνικής μας ομάδας, των παιχτών μας. Οπότε πάνε σε σετ παιχνίδι. Να δούμε λίγο αυτή την επίθεση πριν συνεχίσουμε από τα όσα έγιναν στο Περιστέρι. Καλάθι για τους Ισπανούς, μειώνουν 72-64, 6 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα πλέον. Στο παιχνίδι της Λιβαδιάς, το μοναδικό το οποίο είχαμε σε εξέλιξη ήταν μια κίτρινη κάρτα που δέχτηκε η ομάδα του Λεβαδιακού, με τον Βίχο να είναι ο παίκτης ο οποίος έκανε αντικανονικό μαρκάρισμα. Εμείς θα παραμείνουμε όμως στην αναμέτρηση που έγινε στο Κλεάνθης Βικελίδης και μιλήσαμε λίγο νωρίτερα για τον Όφη. Και ο φετινός Όφης 100% είναι δημιούργημα του προπονητή της ομάδας, του κυρίου Κόντι, ο οποίος προσπαθεί και μεταφέρει γενικά στους παίκτες του ότι είναι σε μια διαδικασία για να μπορέσουν να βάλουν τον Όφη σε υψηλές πτήσεις, να καθιερώσουν μάλλον τον Όφη ξανά στις καλές, στις κορυφαίες ελληνικές ομάδες. Και σαφώς δεν έμεινε ικανοποιημένος, αλλά είναι χαρακτηριστική η ατάκα που είπε, ότι όταν ρωτήθηκε ότι ναι, μήπως παίζει ρόλο η κούραση από τα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη κτλ. Είπε, ρε παιδιά, ποια κούραση μιλάτε. Αύγουστο είμαι, τώρα ξεκινήσαμε. Πώς να είναι οι παίκτες καταπονημένοι? Συμφωνώ μαζί του 1000%, και έτσι είναι. Γιατί εγώ με μια άλλη λογική, ο παίκτης πιο πολύ ευχαριστιέται τα παιχνίδια παρά τις προπονήσεις. Ναι, σαφώς υπάρχει κούραση μέσα από τα παιχνίδια, όμως έρχεται ο ρυθμός και γι' αυτό το λόγο είναι και αθλητές. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε λοιπόν εξαιρετικό τρίποντο του Ντόρση, που νομίζω εδώ τώρα μας βάζει για τα καλά μπροστά με 75-64. Θα έρθει η ισπανική απάντηση? Ναι, έρχεται η ισπανική απάντηση, αλλά εδώ πατάει η γραμμή, άρα ως μη γενόμενο το τρίποντο μένει το 75-64. Πιγκ πονγκ, φεύγουμε από το ένα στο άλλο και εμείς θα παραμείνουμε, όπως είπαμε, Κλεάνθης Βικελίδης, για να ακούσουμε τις δηλώσεις του προπονητή της κριτικής ομάδας, του κυρίου Κόντι.
2: Είμαστε μια ομάδα που θέλουμε να διεκδικούμε πράγματα μέσα στο γήπεδο. Είμαστε μια ομάδα που θέλουμε με τον τρόπο παιχνιδιού μας να έχουμε το κοντρόλ του παιχνιδιού, το καταφέραμε σήμερα. Είμαστε μια ομάδα που θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί όταν βρισκόμαστε στο τελευταίο τρίτο, δεν το καταφέραμε σήμερα. Και είμαστε μια ομάδα που δεν θέλουμε να κάνουμε εύκολα λάθη όπως κάναμε σήμερα και δώσαμε τα 2 γκολ. Θεωρώ ότι για μένα ήταν σημαντικό ότι μέχρι το τέλος παλέψαμε με δύο γκολ στην πλάτη μας να ανατρέψουμε την κατάσταση. Αν είχαμε και άλλο χρόνο, ίσως μπορεί να καταφέραμε κάτι περισσότερο. Αλλά σήμερα το πρόβλημά μας ήταν ότι δεν πήραμε σωστές αποφάσεις σε κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού, στο πώς θα διαχειριστούμε την μπάλα όταν την έχουμε στα πόδια μας. Και αυτό μας δημιούργησε έτσι έναν εκνευρισμό. Ειδικά μετά το 2-0 νομίζω ότι κάπου χάσαμε λίγο τη συγκέντρωσή μας, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν προσπαθήσαμε, δεν ήμασταν εκεί μέχρι το τέλος. Κάποιες φορές η απόδοση, εμείς θέλουμε οι προπονητές να έχουν μια σταθερή απόδοση όλο το παιχνίδι, δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά θεωρώ ότι αυτό που κρατάω σήμερα είναι η πίστη στο πλάνο και στο να ανατρέψουμε την κατάσταση. Δεν καταφέραμε, συγχαρητήρια στον Άρη, καλύτερος στις στιγμές αυτές που δημιούργησε. Μιλάμε μέσα στον Άρη, στον Αύγουστο. Έχουμε παίξει 3-4 παιχνίδια. Ποια κούραση μιλάμε. Ποια είναι η κούραση. Δηλαδή, το Φεβρουάριο θα λέμε ότι θα είναι παλιά μέσα στο ποδόσφαιρο, εσύ κοιτάς μαζί στο ποδόσφαιρο. Λέμε όλοι κούραση. Έχουμε παίξει 4 παιχνίδια. Ποια είναι η κούραση. Η κούραση έρχεται, συσσωρεύεται μετά από 10, 15, 20 παιχνίδια να έχουμε παίξει, ξέρω εγώ, 5 ευρωπαϊκά πολύ δυνατά παιχνίδια, να έχουμε παίξει με την Bayer Leverkusen ή τη Hoffenheim, Benfica και μετά να έχουμε ένα παιχνίδι μετά από 3 μέρες. Εκεί το καταλαβαίνω, ναι, μετά από 3 μήνες. Τώρα δεν μπορώ να επικαλύψω την κούραση. Χάσαμε ξεκάθαρα γιατί κάναμε κάποια προσωπικά λάθη που συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών. Και χάσαμε γιατί δεν, όταν έπρεπε να. Ξέρω εγώ ότι ο νους εκεί δεν μπορούσε να σκοράρει και ήταν διαφορετικό το μέχρι τώρα. Ή σε κάποιες άλλες στιγμές που θα έπρεπε να κάνουμε μια καλύτερη απόφαση στο πού να προωθήσουμε την μπάλα και κάναμε λάθος. Στις στιγμές αυτές χάθηκε το παιχνίδι, όχι στο ότι ήμασταν κουρασμένοι. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό σαν προπονητής σε καμία περίπτωση.

0: Δεν αλλάζει κάτι στην Λιβαδιά. Παραμένει το 0-1 στο 57. Αλλαγή για την ομάδα της Βιωτίας, με τον Σιμελίδη να παίρνει την θέση του Αντριάν Σουτ, ενώ ο Μόζες Ντέιβιτ πήρε τη θέση του Ογκένοβιτς. Αυτά είναι τα μοναδικά τα οποία υπήρχαν όση ώρα δεν είχαμε ζωντανή σύνδεση. Η εθνική μας ομάδα διατηρεί το προβάδισμά της και ελπίζουμε να το κάνει αυτό μέχρι το φινάλε. Λιγότερο από 5 λεπτά απομένουν για να τελειώσει το παιχνίδι. Σαφώς θα το παρακολουθούμε και να δούμε την εξέλιξή του. Πάμε σε ένα άλλο παιχνίδι. Ο Πανετολικός κατάφερε να πάρει δεύτερη νίκη και με αυτόν τον τρόπο να έχει κάνει το 2-2. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή, κερδίζοντας την Καλαμάτα, να είναι και στις πρώτες της βαθμολογίες. Φυσικά αυτό δεν είναι ο στόχος της ομάδας. Στόχος είναι να αποφύγει ένα μπλέξεις περιπέτειες, και δείχνει η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου ότι έχει ένα καλό σύνολο, το οποίο θα μπορέσει να τουλάχιστον παλέψει να μην μπλέξει σε περιπέτειες. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον προπονητή της ομάδας του Πανετολικού, ο οποίος αναφέρθηκε στον αγώνα με την Καλαμάτα και κυρίως το πώς βλέπει την συνέχεια της φετινής σεζόν για την ομάδα του. Αναστασίου.
1: Γενικά το Αγρίνιο δεν ήταν τόσο φιλόξενο για μας στα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον όπως θυμάμαι εγώ. Φέτος είπαμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα, γενικότερα στον τρόπο που θα προσεγγίζουμε τα παιχνίδια, στην αποφασιστικότητα που θα δείχνουμε. Θεωρώ βέβαια, για να πω την αλήθεια, σήμερα στο πρώτο ημίχρονο, παρόλο που προηγηθήκαμε, δεν ήμασταν τόσο καλοί, ήμασταν αρκετά παθητικοί, πιστεύω, στο πρώτο ημίχρονο. Και αυτό που είπα στα παιδιά στο ημίχρονο, ότι αν είναι κάποιος κουρασμένος, και είπαν όλοι όχι. Και αν δεν είστε κουρασμένοι, τότε θα πρέπει να αλλάξετε την εικόνα σας. Γιατί η εικόνα μας στο πρώτο ημίχρονο, για μένα, παρόλο που κερδίζαμε, δεν ήταν καλή. Και αυτό δείχνει ότι έχουμε και απαιτήσεις από τους εαυτούς μας. Και νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο βγάλαμε περισσότερο ένταση, περισσότερο ενέργεια. Θα μπορούσαμε να το έχουμε καθαρίσει το παιχνίδι πολύ νωρίτερα, αν ήμασταν λίγο πιο σοβαροί στην τελική πάσα. Γιατί πιστεύω ότι εκεί φτάναμε στην περιοχή τους πολύ εύκολα, ειδικά σε στιγμές μετάβασης. Αλλά δεν είχαμε το καθαρό μυαλό να κάνουμε το σωστό τελείωμα. Αλλά απ' την άλλη, πιστεύω ότι αμεθήκαμε καλά. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχαμε ιδιαίτερα, δεν είχαμε κάποια μεγάλη ευκαιρία. Κάναμε κάποιες σέντρες, αλλά δεν είχαμε ουσιαστικά κάποια απειλή από την Καλαμάτα. Ήταν σημαντικό να κάνουμε το 2-2 με δύο αντιπάλους θεωρητικά που θα παλέψουμε μαζί τους, με κάποιους από αυτούς ίσως, δεν ξέρω, αλλά για μας ήταν σημαντικό να χτίσουμε ψυχολογία, να χτίσουμε αυτοπεποίθηση. Η ομάδα δείχνει να πιστεύει στον εαυτό της, πιστεύω και νομίζω ότι μπαίνοντας και οι μεταγραφές, γιατί ουσιαστικά ξεκινήσαμε την ομάδα, τα 8-10 είναι οι ίδιοι παίχτες που παίζαν πέρυσι. Δεν είχε δηλαδή η ομάδα τρομερές διαφορές σε σχέση με πέρυσι. Αλλά παιχνίδι με παιχνίδι προσπαθούμε να βάλουμε τα παιδιά που πήραμε τους καινούριους, και αυτούς περισσότερο, να πάρουν περισσότερο χρόνο, να μεγαλώσει το ρόστερ, να έχουν περισσότερο βάθος, περισσότερες επιλογές. Και αυτό που είπα για την περασμένη εβδομάδα και είπα και στα παιδιά, ότι είναι μόνο η αρχή, είναι όλοι σημαντικοί και θα πρέπει όλοι να συνεχίσουν το ίδιο πνεύμα σαν ομάδα. Και αυτό νομίζω φάνηκε στο 2-0, στην αντίδραση όλων, πώς τρέξαν έξω, πώς πανηγυρίζανε σαν ομάδα, και νομίζω δείχνει και το καλό κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εμάς.
0: Αλλαγές για την ομάδα του Παναθηναϊκού, καθώς είμαστε στο 60 της αναμέτρησης. Ο Πελίστρη είναι αυτός ο οποίος πήρε τη θέση του Αντίνο, παραμένει το 0-1, ενώ μπήκαμε πλέον στα τελευταία λεπτά του αγώνα. 4 λεπτά και οι Ισπανοί έκαναν τη δική τους αντεπίθεση, μείωσαν σε 75-71, και ασφαλώς πλέον εδώ τα πράγματα χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή για το ελληνικό μας συγκρότημα. Η Ελλάδα, η οποία επιτίθεται τώρα με τον Καλάθι, ο οποίος προσπαθεί να κάνει το drive, σκαστή πάσα για τον Αντετοκούμπο, τον Κώστα, out την μπάλα. Επαναφορά όμως για την εθνική μας, μόλις 5 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσουμε την επίθεση, για να δούμε μήπως μπορέσουμε να πάρουμε κάτι έτσι σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα, γιατί διαφορετικά οι Ισπανοί έρχονται σε θέση βολής. Επαναφορά από τον Καλάθι, ψάχνει να βρει τον Αντετοκούμπο. 3 δευτερόλεπτα, 2, πάτησε τη γραμμή, χάθηκε η μπάλα για την Ελλάδα. Πάμε και σε ένα άλλο παιχνίδι. Ηρακλής, Βόλος Ηρακλής. Ο Ηρακλής, ο οποίος είχε μια άσχημη εμφάνιση στην πρεμιέρα με την ΑΕΚ. Το ίδιο και ο Βόλος, και οι δύο ομάδες ήθελαν την νίκη. Και ο Ηρακλής έδειξε ότι μπορούσε να είχε φτάσει σε αυτήν με τον γκολ το οποίο πέτυχε με τον Νανού, αλλά δέχτηκε την ισοφάριση στο 86 από τον Γκοζάλες. Ένα γκολ το οποίο ή και ανόλευκοι διαμαρτύρονται θεωρώντας ότι η μπάλα ίσως και να μην πέρασε την γραμμή. Ποτέ δεν το μάθαμε αυτό. Είναι ένα θέμα αυτό με τον γκολ online. Το ίδιο έχει γίνει και στο Αγρίνιο. Θα πρέπει να το δούμε. Η ουσία είναι πάντως ότι η ομάδα του Ηρακλή, η οποία έχει και πολύ κόσμο στο πλευρό της, κατάφερε να πάρει τον πρώτο της βαθμό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον επιθετικό της ομάδας των Κιανολεύκων, τον Κρίστιαν Κούστα, ο οποίος μίλησε για αυτή την προσπάθεια που γίνεται φέτος στον Ηρακλή με την επιστροφή του μετά από 9 χρόνια στη Super League.
2: Νομίζω η εμφάνιση είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον. Η ομάδα έχει πολύ έρθει χρόνο. Βλέπετε, είμαστε πολλά καινούργια παιδιά. Φέρω πως σιγά σιγά μετά από το παιχνίδι κιόλας θα δέσουμε ακόμα παραπάνω. Η ομάδα μετά την κόκκινη κάρτα έδωσε και την τσιχή στο γήπεδο. Κρίμα που δεν πήραμε στην Ελλάδα. Αλλά έτσι μην κοιτώσουμε το χρόνο.
3: Έχουμε την αίσθηση ότι όντως η ομάδα έπεσε πιο δεμένα, δηλαδή και πιο κοντά οι γραμμές και λίγο βγήκαν και αυτοματισμοί όσο έπαιζες με 10 παίκτες. Άρα είναι αυτό που λέμε day by day.
2: Σίγουρα η ομάδα χρειάζεται χρόνο και είδατε πως ακόμα και το παιχνίδι είναι επίσημο και η ομάδα είναι αρκετά βελτιωμένη. Θεωρώ πως είπα και πριν, στην πορεία θα βελτιωθεί ακόμα παραλό. Είχαμε και κάποιες ατυχίες με τα δύο παίκτες που δεν συγκινήθηκαν καλά και δεν είχαν φτιάξει το κομμάτι. Θεωρώ πως θα έρθει σε την κατάσταση και θα είμαστε πιέσεις.
3: Ο Ηρακλής θα παίξει ούτε την τρίτη αγωνιστική στο Καφτατζόγλου, αλλά το Καφτατζόγλου έρθει σήμερα στο Κοντεσαντιό.
2: Κρίμα από εγώ, ο κόσμος έχει τόσο μακριά. Είδατε τόσο χιλιόμετρα που βόλει και ήρθα εδώ πέρα. Ανυπομονώ να έρθει στο σπίτι μας και ελπίζω πως θα είμαι σύντομα και περιμένουμε τον κόσμο στο γήπεδο.

0: Συνεχίζουμε. Δεν αλλάζει κάτι στην Λιβαδιά. Παραμένει το 0-1. Η εθνική μας μπήκε σε τελευταία λεπτά. Θα πάμε σε πολύ λίγο για να προλάβουμε. Όμως πάμε σε μια άλλη επιτυχία εθνικής μας ομάδας. Ήρθε από την εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών που προκρίθηκε στην οκτάδα, κερδίζοντας και την Ισπανία. Πάμε να ακούσουμε τον προπονητή μας, τον κύριο Οικονόμου. Τι σημαίνει αυτή η νίκη για το ελληνικό βόλεϊ?
1: Αυτό έβλεπα και στις κοπέλες μόλις τέλειωσε το μάτς, γιατί αυτά ήταν τα πρώτα μου συναισθήματα. Είπα στις κοπέλες, ειδικά αυτές που είχαν πέσει στην Ταϊλάνδη, λέω: αυτό είναι η ζωή. Τα δάκρυα στεναχώριας που είχαμε πέρυσι, τα μετατρέψαμε όλοι μαζί ένα χρόνο μετά σε δάκρυα χαράς και περηφάνειας. Και αυτό είναι το καλύτερο μάθημα της ζωής. Και πραγματικά θέλω να τη δώσω χαρακτήρα και ένα ευχαριστώ για τα συναισθήματα που βιώνουμε όλοι σαν ομάδα. Και σίγουρα αυτή τη νύχτα θέλω να την αφιερώσω στην Παγκοδήμου. Ελπίζω να έρθει γρήγορα κοντά μας, γιατί όχι την Τετάρτη, γιατί το αξίζει να είναι στο γήπεδο και αυτή. Τι να πούμε, νομίζω ότι ήμασταν σωστοί τακτικά, ήμασταν σωστοί πνευματικά. Ξέρεις, για να κερδίσει τη Γαλλία 3-0 δεν είναι.
2: 3-0 και με εύκολο. Το κάνω δεν αφαίνεται εύκολο.
1: Ναι, ναι.
2: Το κάνω δεν αφαίνεται πολύ εύκολο.
1: Νομίζω από την αρχή μέχρι το τέλος ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι. Εγώ το είπα και στις κοπέλες ότι δεν παίζουν οι τακτικές σε τέτοια παιχνίδια. Okay, ναι, νομίζω ότι είχαμε καλό τακτικό πλάνο, το υπηρέτησαν οι κοπέλες, αλλά και σε στιγμές πίεσης δεν έχασαν τον προσανατολισμό τους. Δηλαδή, αν θυμάστε, στο τελευταίο σετ αρχίζουν και μας πιέζουν. Είδατε μια φάση που τρέξαμε μέχρι τη γραμματεία για να σώσουμε την μπάλα και αυτό δείχνει το μετάλλιο αυτής της ομάδας, γιατί το ξαναλέω.
2: Και στο 20-19 αυτός που δίνει την αλλαγή είναι ο Αγγελοπούλης. Που παίρνει για να κάνει αυτό με τις θέσεις.
1: Όχι, τι να πούμε, συγχαρητήρια σε όλες τις κοπέλες. Σε όλες τις κοπέλες, γιατί πραγματικά αυτές είναι πρωταγωνίστες. Εμείς απλά τις βοηθάμε. Εμείς απλά δίνουμε κάποιες κατευθύνσεις, αλλά οι πρωταγωνίστες είναι οι παίχτριες. Και θα το ξαναπώ και ας γίνω γραφικός. Αυτή είναι η νίκη, ανήκει σε όλο το ελληνικό βόλεϊ. Να δώσουμε συγχαρητήρια στους άντρες που πήγαν στο τελικό της μεσογειακής ομάδας και μακάρι να κάνουν και τέτοια πορεία και στο τυροβόλεϊ. Να δώσουμε συγχαρητήρια στην γυναική ομάδα που στο Mediterranean Game και αυτή στους μεσογειακούς ήταν ένα κλικ από το μετάλλιο. Γενικά το ελληνικό βόλεϊ νομίζω ότι πρέπει να είναι περήφανο. Γιατί ζει μέρες οι οποίες δείχνουν ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά. Οπότε θα το ξανατονίσω. Αυτή είναι η νίκη ανήκει σε όλο το ελληνικό βόλεϊ, ομοσπονδία, σωματεία, προπονητές που δουλεύουν με αυτές τις παίκτες. Εμείς απλά τις διαχειριζόμαστε. Είμαστε οι τυχεροί εισαγωγικά που τις διαχειριζόμαστε και παίρνουμε στην τελική τη δόξα. Αλλά τη δόξα την αξίζουμε όλοι.
2: Για να το κάνω να ευθυμίσουμε λίγο, έχεις προτίμηση αντίπαλο από τον αγώνα που ακολουθεί για τον πρώτο τελικό της Τετάρτης?
1: Ξέρετε, ακόμα και αυτό το μάτς με τη Σερβία, αν λογικά θα είναι η Σερβία, θα είναι διαφορετικό παιχνίδι. Αλλά σας είχα πει κάτι την Παρασκευή. Είμαστε καλά. Εμείς θα το παίξουμε το παιχνίδι μας. Σίγουρα είναι φαβορή η Σερβία, αλλά εμείς θα το παίξουμε το παιχνίδι μας. Αυτό ήρθαμε να κάνουμε και αυτό κάνουμε.
0: Δυστυχώς θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, αλλά το παιχνίδι εδώ είναι στην κόψη του ξηραφιού. 81-78 η εθνική μας ομάδα, 1-50 πριν από το τέλος. Ο Ντόρσεϊ ψάχνει να κάνει το σουτ. 5 δεύτερα, αφήνει στον καλάθι. Θα πάρει την προσπάθεια πάνω του, θα κάνει το σουτ. Αστοχεί, rebound από τον Αντετοκούμπο. Να δούμε μόνο αυτή την επίθεση για την εθνική μας ομάδα. Ακριβώς 100 δεύτερα απομένουν για να τελειώσει ο αγώνας. Και πάλι ο Μωραέτης, Μίτογλου τρίποντο μέσα! Και πολύ μεγάλο τρίποντο για τον Μίτογλου, 84-78, 1-30. Νομίζω ότι εδώ κάπου κρίνονται τα πάντα. Ένα μακρινό τρίποντο, τι το είπαμε, δεν μετράει το καλάθι, μετράει. 84-81, 1-20 πριν από το φινάλε. Λοιπόν, αναγκαστικά θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, θα τα πούμε αύριο. Είσαι πάντα συντονισμένη, Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ. Αλέξανδρος Χατραλαμπίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάχης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο. Να πάνε όλα καλά και καλή σας συνέχεια.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Έως την Παρασκευή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο κατά την ομιλία του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο των εγγενείων της 90ης με την πολιτική κόντρα να φουντώνει. Η υπεγράφηση στο Τελαβίβ μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, η συμφωνία σπίδα του Αχιλέα, το νέο σύστημα αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Με σύνθημα όχι άλλη κοροϊδία, εκατοντάδες εποχικοί πυροσβέστες κατέβηκαν στους δρόμους της Αθήνας διεκδικώντας 12μηνη εργασία και αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα και από την ΑΔΔΗ για την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού καθώς και πραγματική αύξηση μισθών. Παρατείνεται και για τον Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σώρος αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανασύρθηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα 5ου ορόφου πολυκατοικίας στο Νέο Κόσμο της Αθήνας. Άγρια μαχαιρωμένο βρέφος εντοπίστηκε χθες στην Κυψέλη όπως αποδείχθηκε από την ιατροδικαστική εξέταση που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 3 σήμερα. Ο ιατροδικαστής στην έκθεσή του κάνει λόγο για βρεφοκτονία. Ως αιτία θανάτου καταγράφονται οι πολλαπλές κακώσεις από μαχαίρι, κάποιες από τις οποίες ήταν και οι θανατηφόρες αφού έπληξαν ζωτικά όργανα. Ισχυρό σοκ και φρίκη προκαλούν όσα φέρεται να δήλωσε ο 43χρονος πατέρας του βρέφους, ο οποίος μιλώντας στους αστυνομικούς φέρεται να υποστήριξε ότι το μωρό ήταν σατανιασμένο και ότι η οικογένεια το είχε πάρει το μαιευτήριο ως αποτέλεσμα λάθους. Στη διεθνή επικαιρότητα, τους 939 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική πλημμύρα στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας, ενώ ο αριθμός των αγνωμένων ανέρχεται σε 3.925. Στη γειτονική Κίνα, μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 16 νεκροί, ενώ 546 άνθρωποι αγνοούνται. Πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent μετά τα νέα πλήγματα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση επαναφέρει τους φόβους για διακοπή των ενεργειακών ροών από το στενό του Ορμούζ και νέα άνοδο του πληθωρισμού. Και ο καιρός για αύριο Τρίτη, γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά όπου θα σημειωθούν τοπικές καταρρακτώδεις βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.

0: Μαχαίρι, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μαχαίρι, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Και εσύ ίδια, πάντα ίδια, ακαημένη μου βουλή, μοιάζεις με παρθένα πρωί.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. 2-17-18.000 για να αρχίσουμε την εκπομπή που έχουμε συνηθίσει τα βράδια 9 με 11 με εσάς πρωταγωνιστές. Στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης, στον ήχο στο τηλεφωνικό κέντρο ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, που χθες κάνει, τα είπαν προχθές, τα χρόνια πολλά. Για άλλη μια φορά, χρόνια του πολλά. Υγεία πάνω απ' όλα, να είναι καλά και να έχει εσωτερική ηρεμία, όπως και όλους όσους από εσάς γιορτάζατε χθες, Αλέξανδροι, Αλεξάνδρες, όποιος είχε τη γιορτή του χθες. Ετοιμαστείτε να κάνουμε μία ακόμη βραδιά κουβεντούλα με κοινωνικά θέματα, με θέματα τα οποία θα επιλέξετε εσείς. Δεν με νοιάζει πόσο επίκαιρα είναι, πόσο είναι της μέρας, όσο με ενδιαφέρει να είναι χρήσιμα για τον κόσμο, που για όλους εσάς που ακούτε Ραδιομάχη, το αληθινό ελεύθερο πατριωτικό ραδιόφωνο, που κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 εδώ έχει τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Λίγο αργότερα, αμέσως μετά, έχει τον Γρηγόρη τον Σερέτη και μετά Ράδιο Μακελάριδες, Στέφανος Χίος. Λίγο ποδοσφαιρικά να ξεκινήσουμε, να πάρουμε τις πρώτες γραμμές. Ποδοσφαιρικά, με την έννοια, ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Όλοι οι φιλάθλοι έχουμε το νου μας εκεί. Εύχομαι να είμαστε φιλάθλοι και όχι οπαδοί. Το οπαδός καλής μορφής είναι καλό. Το οπαδός κάφρι, και αυτοί που έχουν κάνει μέχρι και κλίματα, δεν έχει καμία σχέση με την λέξη αυτή που εννοούμε εμείς. Καλά ξεκινήσανε. Η ΑΕΚ λίγο ατυχιούλα, αλλά δεν πάβει να είναι μια ομάδα που πριν λίγες μέρες έπαιξε και με 4-0 προκρίθηκε και προχωράει. Και πήρε και τα εκατομμυριάκια. Και μπράβο στην ΑΕΚ. Μετά ο Ολυμπιακός ήταν, ξεπέρασε και το Σκόπελο. Ποια άλλη ομάδα ήτανε? Ο ΠΑΟΚ και αυτός καλά. Και μου άρεσε κάτι, παιδιά, που έγινε στην παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Μετά από το ατύχημα αυτού του σπουδαίου ποδοσφαιριστή μας, του Κωνσταντέλια, που πρόσφατα λέγαμε κάτι για την Ευρώπη, πόσο άξιο παιδί, και είχε την ατυχία την πρώτη μέρα. Και παράδεισος για αυτόν, αλλά και λίγο κόλαση το παιδί. Το ευχόμαστε περαστικά, όπως και μπράβο στα παιδιά του ΠΑΟΚ που βγάλαν τη φανέλα την ώρα που βγάλανε γκολ, σαν έναν αφιερωμένο και σαν συμπαράσταση στον Κωνσταντέλια. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός παίζει τώρα. Τώρα κέρδιζε μέχρι εκείνη την ώρα, κατάφερα και είδα. Δεν ξέρω πώς είναι τώρα. Πιστεύω να τα καταφέρει και να παίζει καλούτσικα. Δεν παίζει άσχημα. Να δούμε. Να δούμε. Είδα και πέρα κάνα δύο παίχτες και καινούριους, οι οποίοι κάπου έχουν δέσει μερικά πράγματα στο Παναθηναϊκό. Μακάρι να κερδίσει, αν και ήταν αυτογκόλ αυτό που, με αυτό που προηγείται. Δεν ξέρω τώρα τι είναι το σκορ. Δεν ξέρω. Μπορεί να έχει ανατραπεί, μπορεί να είναι παραπάνω. Λοιπόν, καλησπέρα Ηλία, καλή εβδομάδα. Θωμά, γεια σου Θωμά μου. Σε ακούμε μια μεγάλη παρέα. Να είστε καλά όλοι εκεί, Θωμά μου. Να σου πω, το Τόμας που έχεις βάλει στο εξωτερικό, ή το Θωμάς και το έχεις βάλει ελληνικά. Ξενικά Τόμας. Ό,τι κάνει είναι να είσαι καλά, φίλε Θωμά. Να είσαι καλά. Ενώ η Μαρία η Κόντι. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σου Μαρία. Λοιπόν, μετά από... θα πάμε πρώτες γραμμές κιόλας. Έχουμε ήδη γραμμές. Έχουμε μία γραμμή. Να πάρουμε. Παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Ηλία μου. Η Σοφία είμαι.
1: Γεια σου Σοφία.
2: Τι κάνεις?
1: Εδώ ξεκινάω μαζί σας την εκπομπή να δω τι θα κάνουμε τώρα.
2: Έχω καιρό να σε πάρω. Ήμουνα στην Άνδρο και δεν σε άκουγα. Ήρθα να σε πιάσω, δεν έπιανε.
1: Ναι, Σοφία μου, άκου πως σε μπερδεύω μερικές φορές. Σε μπερδεύω με τη Σοφία των Σπάτων.
2: Όχι, όχι, είμαι από την Πετρούπολη εγώ.
1: Ναι, έχεις δίκιο, μου είχες πει ότι πας και κάτω στην Άδρο και δεν μπορεί να πιάσεις.
2: Ναι, δεν μπορώ και στεναχωριέμαι.
1: Παρόλο που μπορεί να πιάσεις, αλλά ξέρεις κάτι, τώρα μπορεί να μην χρησιμοποιήσεις τέτοιο.
2: Όχι, δεν πιάνει τίποτα εκεί, μόνο τη Άδρου το κανάλι.
1: Θα σου πω, παιδί μου, θα σου πω, περίμενε. Τι κινητό έχει, γιατί κινητό έχει οπωσδήποτε.
2: Δεν έχω κινητό μικρό, δεν έχω μεγάλο.
1: Α, δεν έχεις αυτό με την εικόνα.
2: Όχι, δεν έχω.
1: Γιατί αν είχες και πάταγες ράδιο μάχη, σου έβγαινε πάνω-πάνω τετραγωνά και έβλεπες.
2: Μου, δεν έχω και στραχωριόμουν που δεν σ' άκουγα. Ήθελα να σου μιλήσω, πού να, δε.
1: Όχι, Σοφία μου, να είσαι καλά και μόνο μας σκεφτώσουν τι μου λες τώρα, πες μου.
2: Ναι, πολύ σ' αγαπάω, πάρα πολύ, όλος ο κόσμος αγαπάει, όλος ο κόσμος.
1: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, να χαίρεσαι την οικογένειά σου.
1: Ευχαριστώ, και εγώ σας εκτιμώ και ίσως γι' αυτό μου επιστρέφεται αυτή η εκτίμηση και συμπάθεια, γιατί και εγώ νιώθω το ίδιο για εσάς.
2: Άκου τι έπαθα, το Σάββατο, έπαιρνα νόμιζα πως ήταν Παρασκευή, γιατί το Σάββατο ανέβηκα πάνω. Έπαιρνα τηλέφωνο και λέω τι κάνω, λέω δεν πιάνω, λέω τι κάνω.
1: Α, ήταν επανάληψη,
2: Ναι, ήταν επανάληψη και έπαιρνα το Σάββατο και λέω τι κάνω εγώ, ρε τρελάδικα. Σκέψου τι τρέλα έχω μαζί σου.
1: Να είσαι καλά, ρε Σοφία μου. Σε ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά.
1: Τώρα έχεις επιστρέψει Πετρούπολη, ε.
2: Ναι, γι' αυτό σε πήρα, λέω κάτσε να τον πάρω τώρα, γιατί...
1: Σε ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά,
1: Σοφία. Να είσαι καλά.
2: Θα τα πούμε άλλη ώρα.
1: Βεβαίως, να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ, Ηλία μου.
1: Καλό βράδυ, Σοφία μου.
2: Γεια.
1: Να είσαι καλά, αυθόρμητη παιδιά. Αυθόρμητος ο κόσμος είναι μεγάλο πράγμα. Το αυθόρμητο, το λαϊκό καλής μορφής. Δεν είναι υποτιμητικό το λαϊκό, γιατί κάτι καιρούς είχε παραξηγηθεί και το λαϊκό. Όπως είχε παραξηγηθεί το να είσαι πατριώτης, το να είσαι υπέρ της Ελλάδας, την πατρίδα σου, το να κάποια στιγμή θυμάστε να απαγορεύσει να μερικές σημαίες στα μπαλκόνια, αν είσαι στο εθνικό ύμνο ή σου φασίστας, τόσο πολύ προοδευτικά κύματα περάσαμε. Καταπληκτικά. Και λαός αν έλεγες, αυτό λαός ξεπεσμένος. Δυστυχώς, αυτά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Γι' αυτό και μου πάει κατά διαβόλου. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Ναι.
1: Καλησπέρα.
3: Γεια σου Ηλία, η Βάσο είμαι.
1: Γεια σου Βάσο.
3: Τι κάνεις?
1: Καλά Βάσο, εσύ?
3: Δεν έχουμε και ευχάριστα νέα πολύ αγόρι μου, γιατί βλέπεις τι γίνεται, χαμός γίνεται. Κάτι με αυτό το καταμαράν που βυθίστηκε και πνίγηκε κόσμος εκεί στην Κυρίνια.
1: Ναι βέβαια.
3: Κάτω, είδες και δεν έχουν καθόλου υπευθυνότητα, ούτε ο πλοίαρχος, ούτε οι άλλοι, ο καπετάνιος και
1: το
3: οι
1: σκάσανε πρώτη, αν είναι αλήθεια το σκάσανε πρώτη λέει.
3: Ναι, το σκαβούτηξανε πρώτοι μέσα. Και κλαίγανε κάτι γυναίκες, άλλοι λέει μου φύγε το παιδάκι, το κοριτσάκι από τα χέρια, κλαίγανε. Τι λες τώρα, να σου φύγει το παιδί μέσα στα κύματα. Αυτό όπως βυθίστηκε τους πήρε όλους κάτω.
1: Τι λες τώρα μου.
3: Με κατάλαβες. Αυτό και το άλλο το άσχημο, τώρα πάμε για το άλλο το άσχημο το πολύ, που είναι δηλαδή τι να πιάσεις και τι να πεις. Με το παιδάκι το κατεψυγμένο που βρήκανε πάνω στην Κυψέλη. Το παιδάκι. 7 μηνών 8, που είναι σχηματισμένο σωματάκι το παιδί, 7-8 μηνών, δεν είναι μωρό τελείως. Έτσι, ήδη σχηματισμένο το σωματάκι του. Και του είχαν βάλει την κατάψυξη, αν είναι δυνατόν.
1: Ναι,
3: η Γερμανίδα εκεί πέρα με τον άλλο, εκεί πέρα τον Έλληνα, και ήταν και ένας ο Αφγανός εκεί, με το κοριτσάκι, ταυκέγγιο, 15
1: χρόνια. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό, όπως λες, 6-7 άτομα, 2-3 ανήλικα με αφροδίσια νοσήματα.
3: Ναι, γινόταν χαμός και η πολυκατοικία είχε διαμαρτυρηθεί και πολύ καλά έκανε κάτω αυτός που ειδοποίησε την αστυνομία. Γιατί βλέπαμε τα παιδάκια, λέει, 3 η ώρα το βράδυ, 9 χρονών και 12, και γυρνάγανε μόνο τους έξω. Και μετά δεν είχαν να ανεβούν πάνω και φωνάζανε. Πετάξαμε στα κλειδιά. Βρωμιά, κακό, απεριποίητα. Τα πήραν τα παιδάκια να γλιτώσουν τουλάχιστον. Άστα να πάνε, χάλια.
1: Αν είναι αλήθεια, με αφροδίσια νοσήματα και τέτοια.
3: Ναι, αφροδίσια νοσήματα και έτσι. Ναι, εντάξει, όλος ο κόσμος. Δεν το λέω κάτι καινούργιο εγώ βέβαια. Αλλά εντάξει. Άλλος μπορεί να μην είχε εκείνη την ώρα το κανάλι, ας πούμε, να βλέπει τηλεόραση. Κατάλαβες. Γι' αυτό το αναφέρω. Άστα χάλια. Και το άλλο το λυπηρό είναι, μ' ακούς, ότι τα σχολεία στα χωριά κλείνουν, δεν έχουν παιδάκια.
1: Ναι,
3: από
1: ναι.
3: Το πρωί, εδώ τα κανάλια όλα, δεν έχουν νηπιαγωγεία και δημοτικά.
1: Ναι.
3: Αυτά συγχωνεύονται σε παράπλευρα σχολεία που είναι στο μέσα. Ένα χωριό στην Καρδίτσα, πάνε μέσα στην Καρδίτσα τα παιδάκια.
1: Σωστά.
3: Σε άλλα
1: γιατί δεν έχουν μείνει δεδομένα στο
3: δεν
1: χωριό.
3: Δεν υπάρχουν παιδάκια, πού θα γεννήσει παιδιά σήμερα. Και... Κατάλαβες, δράμα. Δράμα πάμε, άσα, θα μας καταστήσουν τώρα οι επόμενοι.
1: Ναι.
3: Ας μην το πω και γίνω κακιά. Λοιπόν.
1: Ναι. Βάζω.
3: Έτσι είναι.
1: Να είσαι καλά, Βάζω.
3: Άντε να μας πάρει και να μας σηκώσει είμαστε. Και βγαίνουν οι άλλοι και πάνε στη Θεσσαλονίκη, ποιος θα πρωτοπιάσει καρέκλα τώρα, ξέρεις, οι μέρες αυτές.
1: Τι να πω.
3: Ναι.
1: Καλό σου βράδυ, Βάζω.
3: Έγινε. Ευχαριστώ. Γεια, αγόρι μου, καλό βράδυ.
1: Και μου είπες δύο πολύ κακά πράγματα και ειδικά με την έννοια ειδήσεις. Να σε καλά, Βασού. Ειδικά εννοώ το ότι το πρώτο που πνίγαν άνθρωποι, τι θα πει Έλληνες, Τούρκοι, Ξετούρκοι, Γάλλοι, Άγγλοι, Ρώσοι, ό,τι και να ήταν. Για φανταστείτε να πηγαίνει κάποιο σε εκδρομούλα, να πηγαίνει την συγκοινωνία που πάει κάπου και να πνίγει, να σου πνιγεί το παιδί. Δεν το πιστεύω πραγματικά πόσοι νεκροί εκεί και πώς έγινε και τώρα πόσο φταίνε και πώς ανεκαταλείψανε. Πρώτον δεν μπορώ να το ξέρουμε, αλλά είδεστε τώρα μεταφέρουμε και αυτά που λέει ο καθένας εκεί. Το κακό που έχει γίνει, οι ψυχές που φύγανε. Τι με νοιάζει, φύγανε, ξεφύγανε. Αυτό το κρίνει η δικαιοσύνη, όπου υπάρχει καλή δικαιοσύνη βέβαια. Λοιπόν, για να έρθουμε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
4: Καλησπέρα σας κύριε Καγλαμάνη.
1: Καλησπέρα.
4: Με γνωρίσατε ή να πω το όνομά μου?
1: Όχι, θα μου πείτε το όνομα.
4: Άννα. Άννα, η μητρός.
1: Καλώς. Ρε Άννα, πού να σας γνωρίζω όλους? Γνωρίζω κάποιους όταν ακούω.
4: Έλα καλέ, που κάνω αστεία.
1: Ναι,
4: τι
1: μου
4: κάνετε, κυρία, τι κάνετε?
1: Καλά Άννα, καλά εσύ.
4: Για να πω καλό χειμώνα, τι χειμώνα? Εδώ πέρα έχουμε λιώσει.
1: Όχι. Όχι, να πούμε μόνο στο καλό, το καλό καλοκαίρι.
4: Εντάξει, και ο Σεπτέμβριος έχει το καλοκαιράκι του.
1: Ναι, αλλά σήμερα τελειώνει το καλοκαίρι.
4: Ναι.
1: Τυπικά.
4: Ναι, ο παπάς μου ο συγχωρεμένος, όταν έπαιρνε πάντα την άδεια του Σεπτέμβριο. 15 μέρες με τη μαμά, διακοπές.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος πιάνει σαν εποχή το καλοκαίρι. Τώρα, ναι. Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος πιάνεται ο φθινόπωρο. Δεκέμβρης, Γενάρης, Φλεβάρης πιάνεται χειμώνας, Μάρτης, Απρίλιος, Μάιος άνοιξη, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος το είπαμε.
4: Να,
1: οπότε το τυπικό λέω εγώ, το ρεαλιστικό των εποχών, ανεξάρτητα από μπορεί να είναι πιο ζέστη το φθινόπωρο από καλοκαίρι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
4: Λοιπόν, εγώ τα νέα μου δεν είναι, εντάξει, είναι πολύ ευχάριστα, τι να πω. Ήμουν, είχα πάει πάνω στο Beverly Hills, μου κάνανε και πρόταση για να γυρίσω θρίλερ, αλλά δεν τα κάναμε, δεν είναι στα οικονομικά, δεν συμφωνήσαμε.
1: Δεν τα βρήκες, δεν τα βρήκες,
4: Δεν, αφού ξέρεις.
1: Σου δίνανε περισσότερα από όσα ήθελες εσύ.
4: Λιγότερα. Μου λέει... Την Όρκα λέει θέλει να παίξει τον Καρχαρία, τον διδολοφόνο Καρχαρία. Λέω θα φύγανε και δυο κάτι, αλλά τέλος πάντων.
1: Άρε Άννα, και μόνο που κάνεις αυτό το σαρκασμό είσαι καλή.
4: Ναι, να σου πω κάτι κυρία, για να μην σε κρατήσω τη γραμμή. Δεν το κάνω αυτό, να γελάσουν και λίγο οι τελευταίοι. Μπορεί να λέω χρειάδες, δεν ξέρω. Α, γελάσουν και λίγο οι ακροατές, γιατί είδατε τι ζούμε. Ορίστε, να, είπε η κυρία πιο μπροστά, εγώ δεν έχω τηλεόραση, έχω μόνο το ραδιάκι. Λοιπόν, δεν ακούω πολλά. Ακούω πολύ τη μελωδία που έχει πολύ ωραία τραγούδια και το σταθμό σας. Λοιπόν, δεν ακούω όμως έτσι ειδησιογραφικά αυτά. Λοιπόν, και λέω δεν πάει άλλο η ζωή. Αν δεν το ρίξει λίγο στην παλάβη. Όχι, δεν έμαθαν έτσι.
1: Βέβαια.
4: Λίγο έτσι, στην αυτή.
1: Καλά,
4: τι να κάνω. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ωραία.
4: Είστε καλή δουλειά μου.
1: Γεια σου, Άννα. Καλό σου βράδυ, Άννα. Καλό σου βράδυ. Πάμε σε επόμενη γραμμή, ναι. Μετά την κυρία Άννα που πάμε.
5: Ακούτε.
1: Παρακαλώ.
5: Ακούτε.
1: Ναι.
5: Ακούτε.
1: Ναι.
5: Χαίρετε. Είμαι η Σταυρούλα.
1: Γεια σου, Σταυρούλα.
5: Θα μου μιλήσετε ή όχι, γιατί μην το κλείσατε προχθές?
1: Πώς.
5: Έκλεισε μόνο του, δεν ξέρω.
1: Περίμενε, Σταυρούλα.
5: Τι κάνετε, τέλος πάντων, να είμαστε καλά, ο Θεός μαζί μας.
1: Συγγνώμη, Σταυρούλα, που τηλεφωνείς από πάνω από την Εύβοια.
5: Όχι.
1: Α, όχι, δεν στο κλείσαμε, Σταυρούλα, όχι.
5: Από Αθήνα.
1: Από Αθήνα, δεν στο κλείσαμε.
5: Α, εντάξει.
1: Περίμενε.
5: Τώρα λίγο
1: να σου πω, Σταυρούλα.
5: Το...
1: Σταυρούλα, ναι. Μιλούσες και έκλεισε γραμμή ή δεν βγήκες καθόλου?
5: Όχι, βγήκα και μίλησα και μετά έκλεισε και ξαναμίλησα και μετά πάλι έκλεισε. Δεν ξέρω τι έγινε.
1: Άρα κάτι δικό σου, ναι.
5: Καλά, ναι, είναι λίγο περίεργη η γραμμή εδώ. Τι ήθελα να πω τώρα, άκουγα τον κύριο Βελόπουλο που μιλούσε.
1: Ναι.
5: Και μίλησε για τα 12 προβλήματα, ας πούμε, της ελληνικής επικράτειας.
1: Ναι.
5: Και δεν αναφέρθηκε καθόλου ούτε στην πρωτογενή παραγωγή, ούτε στα καμένα δάση που εμείς όταν βρήναμε στα πανεπιστήμια μας λέγανε ότι άμα δεν έχουμε δάση,
1: ναι,
5: δεν υπάρχει ύπαρξη κράτους. Το κράτος εξαρτάται από την πρωτογενή παραγωγή και τα δάση μας.
1: Ναι.
5: αυτό... και τον ορυκτό πλούτο.
1: Αυτό είναι το παράπονό σου.
5: Αυτό είναι το ένα.
1: Ναι.
5: Τώρα το άλλο είναι το ότι στην παραλιακή κάτω κάτι περίεργο γίνεται με αυτά τα νήλου του Δυτικού. Πού είναι ρε παιδιά αυτοί πεθαμένοι, πάλι για ιό μιλάμε. Και βλέπουμε ότι πάνε να καταστρέψουν την παραλιακή όλη ζώνη. Εγώ αυτό βλέπω. Έτσι όπως βλέπω αυτό τον πανικό τον ίδιο με τον κορονοϊό, βλέπω και στην παραλιακή του Νότου, της Αττικής. Πού είναι τα κουνούπια του Νείλου, πότε μας φάγανε, πότε μας πεθάνανε, ποιοι πεθάνανε. Σε ποια νοσοκομεία πεθάνανε. Τι είναι αυτό τώρα πάλι ο πανικός.
1: Αυτό είναι λογικό.
5: Να στην παραλιακή, δεν να την καταστρέψω, την κάνουν όπως νομίζουν και θα διώξουν τον κόσμο από εκεί.
1: Να σου πω, Σταύρο, αυτό είναι λογικό. Το προηγούμενο που είπες για το Βελόπουλο, που αν μου έλεγε το ίδιο οποιοδήποτε πολιτικό, θα σου έλεγα το ίδιο παρατήρηση θα σου κάνω. Εσύ, αν είσαι πολιτικός, μια μέρα που σε παρακολουθεί κάποιος και αναφέρεις 15 ζητήματα από τα 1000 που έχεις πει εκείνη την ημέρα, γιατί τον κρίνεις αν έχει πει για πρωτογενή, που αν είναι ένας που γκαρίζει για τον πρωτογενή είναι ο Βελόπουλος. Δεν με αφήνει να μιλήσω, μετά μου απαντάς. Λοιπόν, έχεις ακούσει να μιλάει για πρωτογενή τομέα.
5: Ναι,
1: αμέ. Τότε πώς το λες για μια φορά που δεν το είπε μια μέρα, ρε παιδιά.
5: Όχι, είπε ότι τα 12 πιο βασικά, πιο χαρακτηριστικά.
1: Δεν μου λέει τίποτα, ρε παιδιά. Μην κολλάτε σε αυτά, ρε Σταυρούλα. Σαν να μου πεις το Μητσοτάκη.
5: Εγώ θέλω να το αναφέρω για να το δούμε το θέμα.
1: Ναι, ρε Σταυρούλα, αλλά είναι σαν να μου λες τώρα Μητσοτάκη. Μίλησε μια μέρα για 17 θέματα και δεν σου είπε για 200 που θέλεις.
5: Αυτόν εγώ δεν τον αναγνωρίζω για πρωθυπουργό μου. Θέλω κάτι που έχω ακούσει.
1: Ναι.
5: Και νομίζω ότι ισχύει, δεν είμαι όμως σίγουρη, δεν το έχω ψάξει ίδια. Είπανε ότι, μου είπαν ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει περαστεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και δεν υπάρχει ημερομηνία που έχει αναλάβει πραγματικά σε κυβέρνηση. Και αυτό το έχουν προσβάλει στα δικαστήρια. Τώρα, εγώ προσωπικά δεν το ξέρω.
1: Και δεν το κυβερνάει... Τι γραφειοκρατικά τώρα, τι μου λες το τυπικό αυτό, τι με νοιάζει, κυβερνάει, είναι αυτός κυβερνήτης.
5: Ναι, αλλά άμα είναι παράνομη κυβέρνηση.
1: Ευτυχώς ή δυστυχώς, κοίταξε, δεν το κρίνω εγώ υπέρ και λέω κυβερνάει. Ενώ τυπικά θεωρητικά πράγματα προσέχετε, ρε παιδιά, κυβερνάει, είναι πάνω.
5: Ναι, αλλά πώς κυβερνάει.
1: Ευχαριστώ, Σταυρούλα, σε ευχαριστώ, Σταυρούλα, σε ευχαριστώ.
5: Λοιπόν, τα ευχαριστώ, λέμε
1: ευχαριστώ, ευχαριστώ.
5: Να είστε καλά όλοι.
1: Να είστε καλά.
5: Ζωντανό
1: μου,
5: και
1: δεν με περιμένετε μια ώρα, παιδιά. Εντάξει, ευχαριστώ, γεια. Λοιπόν, όταν πάω να τελειώσω μια κουβέντα, ρε Αλέξανδρε, κάνω μια χάρη, να φεύγει από τη μέση, δεν με κουράζουν. Όταν ακούω τώρα ξαφνικά, δεν είπε σήμερα ο Βελόπουλος, δεν είπε σήμερα ο Μητσοτάκης ο άνθρωπος. Κοιτάξτε, για όλους από τους πολιτικούς. Σήμερα δεν είπε ο Κακομοίρης ο. Πώς το λένε και ο Ανδρουλάκης ή ο Κωνσταντοπούλου. Τι σήμερα δεν είπε, ή παρακολουθείς και βλέπεις, γιατί όταν μου λες και κάτι δεν έχει πει. Που έχει πει χίλιες φορές κάποιος και μου λες δεν το είπε σήμερα, είναι σαν να μην προσέχεις τι κάνει ο άλλος ή σαν υποτιμάς το μυαλό του αλλού, ρε Σταυρούλα. Δεν θέλω να είμαι μερικές φορές να σε έρχομαι κόντρα, αλλά δεν μπορώ να ακούω και παραμύθια να είμαι. Θα κοιτάξω εγώ τώρα, έχει πει 200 φορές ο Βελόπουλος πρωτογενή τομέα, πρωτογενή τομέα, πρωτογενή. Δεν είπε λέει σήμερα που είπε 12. Που είπε να πει 12 από τα 212 πρόκειται να πει. Παιδιά, σαν πολίτες να είστε πιο σκληροί στην κρίση σας. Το χαίρομαι να είστε εναντίον οποιοδήποτε πολιτικού αρχηγού. Αλλά να μην είστε και επιπόλαιοι στην κρίση. Δεν μου είπε σήμερα. Σαν εγώ να είμαι μητσοτακικός και σήμερα ο άνθρωπος ο πρωθυπουργός να μιλήσει μεθαύριο και να ακούσω. Κοίτα ρε, ανέφερε μόνο 10 πράγματα. Και εγώ ήθελα να μου πει και για τις γκόμενες του καλλιτεχνικού χώρου. Δεν λέει τίποτα αυτό. Τη χάλασα την καρδιά τη Σταυρούλα, αλλά δεν μπορώ να ακούω κουτά πράγματα. Θέλω έξυπνα πράγματα. Πέστε μου εναντίον, πες μου εναντίον του Βελόπουλου, πες μου, αλλά μην μου λες για κάτι το οποίο δεν είπε λέει για τον πρωτογενή τομέα σήμερα. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Γεια σας. Α, εντάξει, θα έπρεπε να διαβάσω. Ευκαιρία είναι, Αλέξανδρε. Ωραία. Μισό λεπτό να διαβάσω, παιδιά, εδώ σε εσάς. Το καλησπέρα το ακούσαμε από το Θωμά. Τα ακούμε σε μεγάλη παρέα, Θωμά, να σε καλά. Καλησπέρα σου, Μαρία Κόντι. Πάμε. Ο Θέμης, καλησπέρα, σε ανακάλυψα τώρα τελευταία Ηλία και είσαι η καλύτερη παρέα. Οι ταινίες σου έχουν αφήσει εποχή. Θέμης από Μενίδη, να σε καλά, Θέμη μου, να σε καλά. Και βέβαια, δεν θα πει τώρα εγώ παίξω κάποιες ταινίες που είναι πολύ καλές, αλλά όχι λες και είναι οι ταινίες. Τα περισσότερα είναι με θεατρόπεδο. Τα θεατρικά μου, αν μπει και δει, θα σου αρέσουν περισσότερο παρά οι ταινίες. Εντάξει, είναι κάποιες ταινίες που έχω παίξει που ήταν κατά σύμπτωση φοβερές ταινίες, όπως Φυλακές Ανλίκων ή κάποιες άλλες, ας πούμε. Αλλά δεν θα πει αυτό, πως είμαι παιδί του κινηματογράφου με την έννοια πόπο τη ταινία και τη. Σε ευχαριστώ, Παντοστέ μου. Λοιπόν, πάμε. Ηλία, η Μαρία, Μάλφα. Ηλία, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Γεια σου, Μαρία μου. Νομίζω μου γράψες Μάλφα, μου λέει. Και Λευκαδίτικο, έτσι. Αν είμαστε συμπατριώτες από κάτω. Λοιπόν, και πάμε. Ο αστικός, ο προτινιστής. Ο καλύτερος λαός του κόσμου να χαθεί απαράδεκτο. Μάλλον θα εννοείς. Εμάς τα νέωνες, φίλε, έτσι. Λοιπόν, η Μαρία Μάλφας. Σας παρακαλώ, δεν θέλω να πείτε το επιθετό μου. Χρειάζομαι βοήθεια. Χρωστάω πάρα πολλά λεφτά στα κοινόχρηστα. Κοινόχρηστα και στην εφορία. Δεν μπορώ να πάω για δουλειά. Έχω παιδί με ειδικές ανάγκες. Δεν γίνεται αυτό. Μα πρέπει να είσαι ψευδώνυμο και να έχει μπει κάποιος και να σου κάνει κακό. Γιατί γράφεις το όνομά σου εκεί και λες, μην μου πει το επώνυμο μου, σου παρακαλώ. Και ξέρεις, βλέπουν χιλιάδες κόσμο εκεί στο διαδίκτυο. Που την Παρασκευή βλέπανε 19.300. Όχι του ραδιομάχη, διευκρινίζω. Την Παρασκευή το. Δεν μπορώ να πειράξω εγώ τους λογαριθμούς εκεί του YouTube. 19.300, 20.000 βλέπατε. Και μόνο το διαδικτυακό μας κανάλι. Φανταστείτε τα εκατοντάδες χιλιάδες που έχει το ραδιομάχη. Η τηλεόραση που παίχτηκε εκπομπή Κυριακή βράδυ 9 με 11 και Σάββατο βράδυ. Λοιπόν, Μαρία, δεν το πιστεύω. Τίποτα από αυτά. Είναι σαν ένα ψευδόνιμο και σου μου πάρει το όνομα. Δεν εξήγησα. Βοηθήστε με, έχω παιδιά, αλλά μην μου λέει το όνομά μου. Και συγγράψτε το επίθετό σου εκεί πέρα. Εκτός αν είσαι ψευδόνιμο. Και πάλι δεν μπορεί να σε βοηθήσει κανείς. Πάμε στον Πατρινού Φέη. Καλησπέρα, Ηλία, και σε όλη την παρέα. Στενοχωρήθηκε, Ηλία, για αυτό που έγινε με τον Μπάριο. Είναι άσχημο να μιλάνε έτσι για έναν μύθο. Δεν έχουν μείνει πολύ για μένα. Καλά κάνει και τραγουδάει ο Πάριος. Φέη, έχεις δίκιο. Έχεις πολύ καλές ταινίες, μου λες από κάτω αυτό. Να σε καλά, φίλε Ποσκελίδης, ποιος είναι. Όσο Γκοκ Σελίδης. Φέη, έχεις απόλυτα δίκιο. Το είδα κι εγώ τι εννοείς. Και ήταν χωρισμένος ο κόσμος. Βρίζανε Πάριο να πάει σπίτι του τέτοια ηλικία, κάθεσε σε μια καρέκλα. Δεν βγαίνει η φωνή του, κάτι γελία πράγματα για ανθρώπους που δεν ξέρουν να εκτιμάνε. Ή που είναι το πληκτρολογείο οι μάγκες. Με τη χολή και το οποίον έτοιμο να το βγάλουν, Φέη. Έχεις απόλυτα δίκιο. Δεν είναι στενοχωριές όμως. Ο Πάριος είναι Πάριος. Είναι συνείδης του κόσμου. Εγώ δεν έτυχε ποτέ να τον. Μια φορά βρέθηκα, του είπα να κάνω μια συνέντευξη, μου είπε ναι. Δίπλα του ήταν η Αλιμπέρτη τότε. Δεν ξέρω αυτή η συνάδελφος αν έβαλε το χεράκι της να μην γίνει τη συνέντευξη. Λέω. Δεν είναι κακό ίδιο αυτό που λέω, αλλά και οι ηθοποιοί είμαστε λίγο πολλές φορές κομπλεξικοί. Ο Πάριος ήταν πολύ γλυκός. Δεν έχω προσωπική επαφή, αλλά δεν μπορώ να μπω τη μεγάλη μορφή που είναι και τις βλακίες, Φέη, που γράφουν. Αυτοί που γράφουν δεν έπρεπε να τραγουδίσει σε καρέκλα και κάτι ηλικιότητες. Τι θα πει, δεν υπάρχει στον καλλιτέχνη μεγάλος. Ξαναλέω. Δεν υπάρχει ηλικία στον καλλιτέχνη. Δεν γίνεται να είναι σχόλια σε στήλη γιατί κάθεσε μια καρέκλα, γιατί και το βράδυ βεβαιώνει. Λες και είναι οι δήμονες και δεν ξέρω αν ακόμη και η ορχήστρα μπορεί εκείνη την ώρα να μην ήταν κάτι να τον συντροφεύσει καλά ή εκεί πέρα τα μικροφωνίζουν τα πάντα και τέτοια. Ο Πάριος είναι Πάριος. Δεν τον αλλοιώνουν αυτά, Φέη. Μην κολλάς αυτά. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Πάμε στο ράδιο εδώ. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
1: Ναι. Και καλά κάνεις, Φέη, που τον εκτιμάς και τον συμπαθείς και σου έκανε εντύπωση αυτό το σχόλιο. Λοιπόν, καλησπέρα.
6: Μαζί μιλάμε.
1: Παρακαλώ, μαζί, ναι.
6: Να ζητήσω μια χάρη.
1: Ό,τι θέλετε.
6: Επειδή τα σχολεία δεν έχουν ανοίξει ακόμη,
1: ναι,
6: και τα παιδιά χαίρονται, παππούδες και γιαγιάδες,
1: ναι,
6: και συγκεντρώνονται οι τρεις γενιές,
1: ναι,
6: γονείς, παιδιά και παππούδες όπως είπαν, αν είναι δυνατόν, μην κάνουμε την εκπομπή Grand Guignol. Δηλαδή, τώρα εμείς περάσαμε κάποια δύσκολα λεπτά, όχι καταψύξεις, όχι μπεμπέκες, όχι μωράκια, όχι... τουλάχιστον να ετοιμάζομαστε να λέτε τώρα είναι η ώρα του Χίτσκοκ. Δεν γίνομαι δυσάρεστη, αλλά ειλικρινά μας αναστατώσατε.
1: Μισό λεπτό.
6: Αυτά μισό... τα ακούμε από το πρωί.
1: Μισό λεπτό.
6: Και ο κάθε το... σταθμός που σέβεται τον εαυτό του το είπε.
1: Το όνομά σου.
6: Με όλες τις λεπτομέρειες. Enough, basta που λένε και οι Ισπανοί.
1: Το όνομά σας θέλω.
6: Δεν θέλουμε άλλο ρεπόρτερ.
1: Το όνομά σου θέλω.
6: Τώρα εγώ γιατί πήρα. Θέλω να βοηθήσω μια κυρία προχθές στα δουλειά.
1: Το όνομά σου, παρακαλώ.
6: Έτσι.
1: Το όνομά σου. Το όνομά σου. Το όνομά σου.
6: Άννα με το ένα νι.
1: Το όνομά σου.
6: Άννα με το ένα νι.
1: Λοιπόν,
6: Άννα.
1: Να σου πω, Άννα.
6: Συγγνώμη, αλλά έμεινα εδώ χωρίς μπαταρία.
1: Δεν πειράζει. Άκουσα με, κυρία Άννα. Αυτό που λες.
6: Προχθές μια κυρία με όνομα που άρχιζε από σίγμα είχε ένα πρόβλημα.
1: Ναι.
6: Με το οροποιητικό.
1: Ναι.
6: Το θυμάστε.
1: Τι απ' όλα θέλω.
6: Έλεγε ο σύζυγος ότι δεν μπορεί
1: ναι,
6: να πάρει.
1: Ναι, ναι, ναι, ο κύριος Στέργιος. Καλά λες, ναι.
6: Αν έχετε την καλοσύνη, πείτε τους είχε εκτός αέρα,
1: ναι,
6: εάν βάλει ένα κουταλάκι σόδα του φαγητού σε τρία δάχτυλα νερό στο ναι, ποτήρι,
1: ναι,
6: και το πιει, εύχομαι να έχει καλυτέρωση. Είναι δοκιμασμένο αυτό, για να το λέω.
1: Καθαρίζει πολλά πράγματα η σόδα, αυτό που λέω.
6: Αν καθένας είχε κάτι χρήσιμο να μας πει.
1: Κασόστα.
6: Απόψε ταραχτήκαμε εδώ ολόκληρη ομάδα.
1: Ναι, να είσαι καλά, αλλά κοίτα, μια εκπομπή δεν μπορώ εγώ να τους παίρνω κάτι, λέω ότι θα πούνε, ας πει ό,τι θέλει ο καθένας.
6: Όχι αυτό, μα είναι γνωστό από το πρωί, ανατρίχε σε όλη η Ελλάδα από το πρωί.
1: Δεν μου λέει τίποτα είναι γνωστό. Δεν μου λέει τίποτα, ρε κυρία Άννα.
6: Βομβαρδιστήκαμε, αλλά δεν ήταν τα παιδιά δίπλα μας, αυτό είναι.
1: Μην ανησυχείς καθόλου, να είμαστε τα παιδιά που είναι τόσο...
6: αντέχουμε. Τι άλλο θα ακούσουμε, βέβαια. Μόνο το ξέρει.
1: Βέβαια. Να σου πω τώρα, σκέτη σόδα.
6: Αυτή και η κυρία απόψε άλλο το αγοράκι από την Αφρική, ο άλλος από εκεί, η άλλη από πάνω από το... Δηλαδή, Παναγία μου φυλάει.
1: Είναι πραγματικό.
6: Περίμενε.
1: Άκουσε με, κυρία Άννα, γιατί ακούει σε γυναίκα κάποια ηλικία. Είναι αλήθεια αυτά, είναι πραγματικότητα.
6: Δεν μπορεί να ψεύδονται αφού ψάχνουν.
1: Τότε γιατί να μην πούμε την πραγματικότητα. Περίμενε. Περίμενε. Δεν μπορεί να ακούς. Δεν μπορεί να ακούς. Κλείστηνά μου. Κλείστηνά μου. Δεν μπορεί να ακούει η γυναίκα. Δεν μπορεί. Δεν έχει το να ακούει. Θέλει μόνο να λέει. Την πραγματικότητα, κυρία Άννα, τώρα θα ακούσει καλά. Την πραγματικότητα δεν την κρύβεις. Δεν μπορεί να ακούς 17 φορές, γιατί αύριο θα ξεχαστεί. Θα γίνει άλλο τρελό ανατριχιαστικό. Άστο να τα ακούσουμε σήμερα και να έχουμε το νου μας σε αυτά που συμβαίνουν. Άστο να ακούσω ο κόσμος 14 χρόνο κοριτσάκι και ήταν με αφροδίσια και τέτοια. Άστο να ακούσω ότι σε μια βαλίτσα πήγαν να πάρουν ένα σκοτωμένο παιδάκι να φύγουν. Ανατριχιάζει ο κόσμος, αλλά και λαβαίνει και τα μέτρα του. Τι κοινωνία είμαστε. Μην έχουμε για χαζό τον κόσμο. Δεν το κατάλαβα αυτό, κυρία Άννα. Μην ακούς αυτό, μην ακούς γιατί τώρα είναι ακούνε. Γιατί ακούνε και τα παιδιά ακούνε σε πυροβόλο κρυφά από εμάς τρελά πράγματα και μας τα έχουν τρελάνει. Κρυφά από εμάς, νομίζω το εγγόνια σου και τα παιδιά σου ακούνε αυτά που λέμε εμείς και αυτά που λες εσύ. Έχουν τους δικούς τους κωδικούς και μέσα στα τηλέφωνα τους έχουν τρελάνει στην αλητεία και στην πορνικότητα που ακούνε. Αυτά έπρεπε να κλείσουν οι κυβερνήσεις και αυτά έπρεπε να κάνουν. Αλλά θέλουν διαλυμένες οικογένειες, όλοι τους. Και ειδικά μέσα στο διαδίκτυο, όλες αυτές οι πλατφόρμες. Λοιπόν, πάμε με τα γυράνα. Δεν θέλω να ακούω ξαφνικά όπτι ακούσαμε, μη μου άπτου. Και είσαι και έμπειρη γυναίκα, κυρία Άννα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
7: Καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
7: Μανώλης.
1: Γεια σου, Μανώλη.
7: Για το θέμα, καταρχήν πήρα για το θέμα για με το κομμάντο που έλεγες με τους ληστές.
1: Ω, και να σου πω κάτι, Μανώλη. Δεν πιστεύω να εσύ μου στείλες μέσα, είμαστε φίλοι στο Face. Ο Γιώργος μου στείλε ένα πολύ ωραίο το όνομα του κομμάντο. Και αφού το με πρόλαβες πριν κάνω το σχόλιο, ναι, να μου το πεις, ναι.
7: Ναι, ναι, είναι ο Τάσος ο Χατζαντώνης.
1: Ναι, ναι, πραγματικά, Μανώλη.
7: Που είναι, το περιστατικό έγινε στην Κόρινθο.
1: Ναι, και να πω συγγνώμη, Μανώλη, να διευκρινίσω κάτι. Με πρόλαβε γιατί κάνω σχόλια, αλλά να είδε κάτι τηλέφωνα παράξενα που καθυστερούν. Εννοούσαμε αυτό το κομμάτι το οποίο μπήκαν να κλέψουν και με μία σούβλα παραλία του σουβλή σε όλου.
7: Μπράβο, μπράβο, ναι. Που βούτυξε τη σούβλα και του πήρε στο κυνήγι.
1: Που έλεγα την Πέμπτη την Παρασκευή σε εκπομπή και σε ευχαριστώ μου στείλες μέσα μήνυμα που μιλες, Ηλία. Ήταν ο Τάσος ο Χατζαντώνης.
7: Χατζαντώνης, ναι.
1: Χατζαντώνης. Ο Τάσος, ναι.
7: Ή αλλιώς ο Τάσος ο Βάτραχος.
1: Α, αυτό δεν να σου πω ότι είναι στο διαδίκτυο εκεί, στο TikTok.
7: Ναι, ναι, Τάσος Βάτραχος.
1: Τάσος Βάτραχος, σωστά. Κάτι το άλλο, Μανώλη, πώς είσαι? Όλα καλά?
7: Όλα μια χαρά. Να πω και κάτι, άλλα δύο θεματάκια, ναι, έτσι, που ναι, άκουσα όσον ώρα έχω. Καταρχήν, η δικιά μου γενιά, Ηλία, ναι, που γεννηθήκαμε τη δεκαετία του 80, ναι, σε εσάς τους τότε ηθοποιούς, οφείλουμε πολλά. Ανέφερες ταινίες που έχεις παίξει, τις Φυλακές Ανηλίκων και άλλες ταινίες.
1: Ναι, Άγρια Νιάτα, Θύρα 7, σωστά.
7: Μπράβο, όλα αυτά εμένα τα έχουμε ξαναπεί στον αέρα. Όλα αυτά εμένα ο πατέρας μου δεν ήμουν πτυρικάς. Με έβαζε να τις βλέπω αυτές τις ταινίες παρέα του. Ώστε μου λέει, όταν θα μεγαλώσεις, να ξέρεις, να το πω, δεν είναι ακόμα 12 η ώρα, να, ναι, το πω λίγο παραποιημένη τη λέξη. Ναι. Να ξέρεις η κάθε λαλακία, ναι, τι συνέπειες έχει.
1: Σωστό, σωστό, καλά σου.
7: Τι συνέπειες έχουν τα ναρκωτικά, τι συνέπειες έχει η αλητεία. Έτσι εμείς, η δικιά μου η γενιά από σας διαμορφώθηκε. Όπως ήσουν εσύ, ο Γιώργος ο Πετρόχυλος,
1: Μιχαλόπουλος, Γαρδέλιδες, Ρίγας, όλα τα παιδιά αυτά.
7: Από αυτές τις ταινίες εμείς γίναμε καλύτεροι άνθρωποι. Και σας οφείλουμε πολλά. Δεν ότι δεν έχετε κάνει κάτι. Έχετε κάνει πολλά. Για μας, για τη δική μου γενιά.
1: Ναι. Ήτανε κάποιες ταινίες, μάλλον, που τότε
7: Η δικιά μου γενιά σας οφείλει ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, Μανώλη.
7: Ορίστε τώρα, πώς συνδέεται το ένα θέμα με το άλλο. Είπες για το σημερινό διαδίκτυο. Ναι. Και τι κάνει η σημερινή γενιά.
1: Ναι.
7: Έτσι. Θυμάσαι ότι το είχα προλάβει και εγώ αυτό. Θυμάσαι. Υπήρχε η Αγία Φάπα. Υπήρχε η Σφαλιάρα, το τράβηγμα του αυτιού. Πάθαμε κάτι.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
7: Και τώρα μη μου απτού. Και βλέπεις ότι η εγκληματικότητα στα ανήλικα έχει χτυπήσει τα δάνη.
1: Απόλυτα δίκαιο σε αυτό που λες.
7: Και τώρα, αν θυμάσαι κάτι τώρα, άλλο.
1: Μανώλη, συγγνώμη, διακόπτω. Ναι, αν, ναι, τραβήξει τα αυτή τώρα, πήγε ο πατέρας ή η μάνα, πήγε μέσα.
7: Επειδή είμαι γονιός, έχω πει και στο δάσκαλο, είστε δασκάλα. Όταν το παιδί μου φταίει, θα το μαλώσεις. Θα το μαλώσεις.
1: Σωστά.
7: Να μπαίνει και ένα όριο. Να υπάρχει ένα σεβασμός προς το δάσκαλο. Εμάς, αν θυμάσαι, μίλαγε ο δάσκαλος και καθόμασταν σούζα.
1: Τι λες τώρα, μωρό.
7: Και φοβόμασταν μετά, μην το μάθει και ο μπαμπάς στο σπίτι, γιατί είχε δεύτερο γύρο.
1: Βέβαια.
7: Πάθαμε κάτι εμείς. Είμαι 42 χρονών τώρα. Πάθαμε κάτι.
1: Έχεις δίκιο.
7: Και τώρα, να, εμάς, όπως πήγα να σου πω και με διέκοψες, ότι εμάς μας έλεγε μια κουβέντα ένας μεγαλύτερος και σκύβαμε το κεφάλι. Και τώρα λες μια κουβέντα σε ένα πιτσιρικά και σου γυρνάει 10.
1: Σωστά.
7: Πού πάει η νεολαία μας σημερινή?
1: Έχεις δίκιο.
7: Ό,τι βλέπει από το TikTok, το Instagram και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ναι.
7: Γι' αυτό έχει διαλυθεί η νεολαία.
1: Γι' αυτό και τι κάνει, επειδή είναι σφουγγάρι. Όλη την αλητεία την μαζεύει το κάθε παιδί πάνω του.
7: Ή έχει γίνει μόδα αυτή η trap, πώς λέγεται αυτή η μουσική.
1: Ναι.
7: Δηλαδή κάπου έλεος.
1: Μανώλη,
7: επειδή ασχολούμαι με τη μουσική.
1: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο. Μανώλη, Μανώλης Γιώργας. Ναι, μου στείλε να τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί πολλούς από εσάς είμαστε και φίλοι στο διαδίκτυο. Και μου στείλε προχθές το Σάββατο και μου λέει, Ηλία, Τάσος, Κατσαντώνης. Λέω, αμάν, εσύ έχεις δίκιο, Μανώλη. Μακάρι να βγεις στον ένα να το πεις, αν και να το κάνω σχόλιο. Και το σημείο θα το κάνω, με πρόλαβε. Να είσαι καλά, Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μου έλεγε μια κυρία απόψε, παιδιά, που έλεπα λίγο Παναθηναϊκό εκεί πέρα. Η Λία μου λέει κάποτε, λέω, Έφη, έχεις απόλυτα δίκιο. Μια λεβέντισσα εκεί που είχε ο φίλος μου ο Δημήτρης, κοντά σε μένα ένα καφενείο. Προχωρημένο, σαν με τηλεοράσεις, με τέτοια εκεί στην Πλαστήρα. Έχω κάνει σχολή αυτό το ωραίο μαγαζί. Του Δημήτρη. Και μου λέει η Λία, κάποτε γύρισα σπίτι μου και μου είχε βουτήξει ο δάσκαλος, ο καθηγητής, ο δάσκαλος, δεν θυμάμαι τώρα. Μου τράβηξε τα μαλλιά του στα αυτή και πόνεσα, μου λέει. Και γυρνάω, και δεν ξέρω αν έφταιγα και πολύ. Και γυρνάω στο σπίτι και λέω μου κάτι. Και μου λέει, μου απαντάει ο πατέρας μου, καλά σου έκανε. Χωρίς να ρωτήσει, μου λέει, αν είχε άδικο ή όχι. Αυτά τα πιο παλιά παιδιά δεδομένα ήταν υπέρ της καθοδήγησης των παιδιών. Τώρα, άμα σου τραβήξει μαλάκι και πας, μετά το 80 με τις έγιες της κυρίας Μαργαρίτα εκεί, της Παπαντρέου και τέτοια, πηγαίνανε εκεί οι συγγενείς και όλοι, αλλάζατε τα φώτα.

0: Ηλία, όταν αυτοί οι αντίχρηστοι που είναι πάνω έχουν δώσει το ελεύθερο στα παιδιά, όταν ο γονιός το μαλώνει να καλεί την αστυνομία, ακόμα και ψέματα να πει, το χτύπησε, που να μην ισχύει, και έχει το δικαίωμα, το ελεύθερο μάλλον, να καλέσει την αστυνομία και να κάνει επίπλεξη στο γονιό ή να τον πάρει και στο αυτόφορο, τι περιμένεις? Γιατί αυτά γίνονται. Υπάρχουν πολλά περιστατικά. Δεν σου λέω έτσι. Λοιπόν, τι περιμένεις? Πώς θα βγουν τα παιδιά? Σου λέει, ω, με χτύπησες. Έλα εδώ, δεν σε φτιάξω εγώ. Δεν με αφήνεις να βγω, δεν με αφήνεις να κάνω αυτό. Θα πω ψέματα, θα πω με χτύπησες. Θα πω χιλιάδες δύο πράγματα. Πού να κάνουμε
1: σε τέτοια πράγματα? Και πάνω και στο τέλος, ξέρει κάτι, έτσι που είναι οι νόμοι τώρα και έτσι που είναι κοινωνικό λειτουργικό, μην πω τίποτα, κάποιο πράγμα πολύ, πολύ εναντίον των παιδιών, τα παιδιά την πληρώνουν τελικά.
0: Ναι,
1: γιατί αυτά γαλουχούνται λαθεμένα και τους βγαίνει Παναγία αργότερα, ρε φίλε.
0: Αυτό,
1: δεν την πληρώνει ότι... πατέρας μάνα μόνο. Την πληρώνει η
0: μα
1: καθοδήγηση.
0: Αυτό θέλουν, Ηλία, γι' αυτό περάσανε, δώσανε το ελεύθερο αυτό.
1: Και βέβαια.
0: Για να διαλύσουν και να ισοπεδώσουν τα πάρα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, ένα αυτό. Το άλλο για τον Χατζιαντώνη, το κομμάντο που είναι πραγματικά κομμάντο, ο άνθρωπος ο Τάσος, και το έχει πει ότι περιμένει τους Τούρκους πώς και πώς όταν θα μας επιτεθούν. Αυτοί οι άνθρωποι θα μπουν μπροστά, Ηλία. Ο Τάσος και κάποιος από τον Τάσο. Μην περιμένουμε από άλλους. Και μάλιστα, κάτι άλλο που θέλω να πω, δεν ξέρω αν άκουσες, το οποίο συζητιέται τώρα παντού, δηλαδή όλοι γι' αυτό μιλάνε. Ναι. Και ο Δαμιανίδης μίλησε το πρωί, και ο Σερέτης, και όλοι. Για τη βαθμολογία του Έλληνα πολίτη, το άκουσες?
1: Βαθμολογία
0: του Έλληνα πολίτη.
1: Εξήγησέ μου λίγο, γιατί δεν μπορούσα να ακούσω Σερέτη.
0: Βέβαια, βέβαια. Και, να και όσοι ακροατές με ακούνε, θα το πω, για να το καταλάβουν και να το μεταφέρουν και σε συγγενείς και σε φίλους και παντού. Περάσανε και λένε μέσα Σεπτέμβριο θα γίνει ο κοινωνικός η βαθμολογία του πολίτη. Τι εννοώ? Εάν κάποιος, όσα χρόνια και να είναι σε μια υπηρεσία, δεν πληρώνει τους λογαριασμούς του για κάποιο λόγο, καθυστερεί, παιδί μου, δεν έχει να πληρώσει ο άνθρωπος, ναι. Προτιμάει να αγοράσει, να φάει και να φάει και η οικογένειά του, παρά να πληρώσει ένα λογαριασμό. Θα τον βαθμολογούν μειονεκτικά. Και αυτό θα φαίνεται, δηλαδή όταν θα σου κόβουν το ρεύμα. Εάν δεν πληρώνεις το λογαριασμό σου και θες να σου πάρουν ρεύμα, θα σου πούνε, όπα, εσύ χρωστάς.
1: Ναι.
0: Δεν παίρνεις ρεύμα, χρωστάς, δεν παίρνεις νερό. Και όλα αυτά θα μπαίνουν σε ένα, είναι αυτό που λένε, ο προσωπικός αριθμός.
1: Ναι. Ωραία.
0: Έχει γίνει χαμός, Ηλία, με αυτό. Ωραία. Να ξέρεις.
1: Ναι. Ωραία,
0: όλος
1: Πάνο.
0: Όλος παραμιλάει.
1: Εντάξει, Πάνο, σε ευχαριστώ, Πάνο. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά,
0: Πάνο.
1: Καλό σου βράδυ. Τι θα ακούσουμε, παιδιά, κάποια στιγμή θα μας βάλουν, το λέτε και έξω και στα διαδίκτυα και τέτοια, δεν είναι δική μου κουβέντα αυτή. Μας βάλουν στο οξυγόνο για αναπνές, πόσες αναπνές κάνεις την ημέρα. Έτσι πάει, αν προχωρήσουν αυτά που πρεσβεύουν κάποιοι, αν δεν τα σπάσουν κάποιοι, που πολεμάνε αυτό το μαύρο κάποιοι. Και πιστεύω πως στο τέλος θα κερδίσει το φως. Πιστεύω πως στο τέλος θα κερδίσει το φως σε όλα αυτά τα σανικά, σε παγκόσμιο επίπεδο. Πάμε στη γραμμή. Ενώ το μεσημέρι 12 με μία πρόοδος ελληνικής λύσης ο Κυριάκος Βελόπουλος, μετά μου είπατε για τον Γρηγόρη το Σερέτη και μετά ράδιο Μακελάριδες κάθε μέρα. Στέφανος Χίος, πέρα από το Σάββατο, το λέω πολλές φορές, που είναι 4 με 7. Σε άλλες μέρες 5 με 6. Πάμε. Ναι.
2: Μ' ακούτε?
1: Βέβαια.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ο Γιώργος είμαι.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Εγώ θα συνεχίσω. Θα πιάσω μάλλον το κορδόνι από τον τελευταίο ακροατή.
1: Ναι.
2: Που είπε ότι εάν δεν έχουμε πληρώσει το ρεύμα θα μας το κόβουν, θα μας κόψουν τα νερά κτλ.
1: Ναι.
2: Αφού η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που χρωστάνε 500-600 εκατομμύρια ευρώ το καθένα, ναι, δεν θα πρέπει να μην...

0: έχουν το δικαίωμα να κατέβουν στις εκλογές. Τι λέτε?
1: Το έχουμε ξαναπεί, το έχουν ξαναπεί και άλλοι τηλεθεατές και δεν θα πω εγώ την κουβέντα αυτών να κάνω τάχα. Ναι, ναι, λέω το ίδιο. Ακούω το λόγο το δικό σας.
0: Ωραία. Λοιπόν, ανέβηκε πάνω ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη να μας μιλήσει για οικονομία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, με 40 αυτοκίνητα, με 70 υπουργούς να μας κάνουν λεζάντα. Ναι. Για ποια οικονομία να μας μιλήσει? Που το 50% των Ελλήνων είναι πατηρίδες. Και για τα προγράμματα που έχουν, αυτά τα χρήματα που έχουν πάρει για το Ταμείο Ανάκαμψης και τα λοιπά, που το έχουν φάει 40-50 οικογένειες. Τι έχει ωφεληθεί ο Έλληνας πολίτης από το Ταμείο Ανάκαμψης? Είδε καμία καλυτέρευση? Όχι βέβαια. Και κάθε κυβέρνηση κρίνεται από το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι ο Έλληνας πολίτης δυστυχεί, δεν μπορεί να πάει να ψωνίσει στα σούπερ μάρκετ. Και έρχονται μετά από 7 χρόνια να μας πούνε ότι από αύριο θα πέσουν οι τιμές. Ποιες τιμές, κύριε Ήλια, θα πέσουνε? Από τη στιγμή έχουν ανέβει 60, 70 και 80% οι τιμές και θα μας... αφαιρέσουν 7 λεπτά και 8 λεπτά.
1: Να σου πω, Γιώργη, είσαι ο Γιώργος που με παίρνεις από Θεσσαλία?
0: Ναι, από τον Κόζεκα.
1: Άρα, Γιώργο, να με βοηθάς αυτό, γιατί όσο προχώρεγες, λέω, απ, ενώνα και τη σκέψη σου με τα παρελθοντικά, τα ωραία μου έχεις πει, να μου το λες, να με βοηθάς, γιατί...
0: Ωραία.
1: Ναι, Γιώργο, ναι.
0: Λοιπόν, εδώ οι θεσμοί δεν λειτουργούν σ' όνομα. Και το μήνυμα είναι σαφές. Δηλαδή, όταν το 70% θέλει άλλη κυβέρνηση, και δεν καταλαβαίνουν δηλαδή. Mm. Μας έχουν παραμυθιάσει. Θα ανέβε και ο Τσίπρας τώρα να μας παραμυθιάσει.
1: Να λοιπόν, δούμε πώς θα παραμυθιάσει, Γιώργο.
0: Όπως μας είχε παραμυθιάσει τότε και μας είχε κόψει και τις συντάξεις. Και εκτός αυτού, ληστεύουν το κράτος ατιμώρητοι. Δεν τιμώρηται κανένας. Δεν είχε κανένας ευθύνη. Γιατί προστατεύονται από το άρθρο 86? Πού συμβαίνουν αυτά, κυρία? Έχουμε 70 υπουργούς. Η Τουρκία με 100 εκατομμύρια πληθυσμό και έχει 25 υπουργούς.
1: Ναι. Και άλλα κράτη που έχουν 20-30 υπουργούς. 20-30
0: υπουργούς. Και μας υποσχόταν ο Μητσοτάκης, θα έχουμε ένα ολιγομελές υπουργικό συμβούλιο.
1: Τουλάχιστον.
0: Υπουργών με 20 χωρίς αναπληρωτές. Ποιος πληρώνει εδώ? Ανεβαίνουν όλοι με τις κούρσες να πούμε πάνω σε Θεσσαλονίκη και κάνουν λεζάντα.
1: Τουλάχιστον, ρε Γιώργη, πόσα εκατομμύρια είμαστε?
0: 10 εκατομμύρια.
1: Δεν μας βάζουν όλους τους υπουργούς να είμαστε όλοι βολεμένοι?
0: Σιγά σιγά εκεί θα πάμε και θα ψηφίσουμε όλη η Νέα Δημοκρατία.
1: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Μισό λεπτάκι, να πω και κάτι άλλο.
1: Ναι, πες το μου.
0: Τελευταίο.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Χατζηδάκης, όταν έκλεινε την Ολυμπιακή αεροπορία, μας έλεγε ότι με τα χρήματα που θα γλιτώσουμε θα μπορούμε να χτίζουμε, λέει, ένα νοσοκομείο κάθε χρόνο. Πόσα νοσοκομεία έχουν χτίσει, έχουν φτιάξει? Αντιθέτως, τα έχουν κλείσει όλα, κύριε Ηλία. Λοιπόν, έχω κι άλλα να πω, θα τα πω άλλο βράδυ.
1: Ναι, ναι. Ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Να είστε καλά, κύριε Ηλία.
1: Να είστε καλά, Γιώργο, να είστε καλά. Και κάτι φορές, παιδιά, όταν μου λέει κύριε Ηλία και εγώ, Γιώργο, σαν να σας υποτιμώ, μιλήστε με γενικό, παιδιά. Μ' αρέσει εμένα ο Νίκος, είναι αμεσότητα. Και ειδικά αυτή η εκπομπή που κάνει, είναι αμεσότητα. Το κύριε μου κάνει σαν να μου σέβεστε περισσότερο εμένα, ενώ εγώ ξέρω ότι θέλω να σας σέβομαι το ίδιο. Δεν θέλω δηλαδή, γεια σου Γιώργη, τι κάνει, λες και είναι ο κολλητός μου, τέτοια σαν να σε υποτιμώ, και εσύ κύριε Ηλία. Το λέω όχι μόνο για το φίλο τον Γιώργο, γενικά. Τίποτα. Βάλτε απλά. Λοιπόν, πάμε μια ακόμη γραμμή, παρακαλώ. Και μετά διαβάζω τα μηνύματα των παιδιών εκεί. Να ευχαριστήσω και στο κανάλι 19.320.000 μπήκατε την Παρασκευή. Ευχαριστώ, ρε παιδιά. Ευχαριστώ. Στο διαδίκτυο εννοώ μόνο. Στο διαδίκτυο. Μην μπερδευόμαστε. Το ραδιομάχη είναι πανίσχυρο με εκατοντάδες χιλιάδες. Δεν χρειάζεται να σου το πω εγώ, ούτε να κάνουμε επίδειξη, ούτε μου είδωσε κανεί γραμμή. Πόπο, λέγει ότι έχουμε χιλιάδες. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή. Ναι.
2: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
2: Εγώ τηλεφωνώ πρώτη φορά.
1: Να είσαι καλά, καλό μας ήρθες, το όνομα.
2: Κυριακή.
1: Να είσαι καλά, κυρία Κυρία.
2: Θέλω να ρωτήσω κάτι. Έχετε κάποια μέρα επανάληψη της εκπομπής σας?
1: Όχι, μωρέ, κάθε μέρα είναι διαφορετική.
2: Όχι, όχι. Επανάληψη εννοώ ή μια εκπομπή που έχει ήδη γίνει. Είναι κάποια μέρα, κάποιο πρόγραμμα επαναλαμβάνεται, επειδή το Σαββατοκύριακο.
1: Παιδί, περίμενε, μιλάς τώρα για την εκπομπή?
2: Ναι, για τη δικιά σας.
1: Πρόσεξε. Αυτή η εκπομπή μαγνητοσκοπείται και παίζεται κάποιες εκπομπές στην τηλεόραση του Alert Κυριακή βράδυ 9:11.
2: Άμα σας πω ότι έπαθα θα γελάσετε, αλλά δεν είμαι χαζή.
1: Έλα.
2: Μια μέρα προσπαθούσα να πάρω τηλέφωνο να σας μιλήσω και δεν είχα την εκπομπή, αλλά νόμιζα ότι είχε την εκπομπή.
1: Ξέρεις πότε έγινε αυτός?
2: Έπαιρνε τηλέφωνο και λέω πρέπει να είμαι πολύ ηλίθια μετά που το κατάλαβα.
1: Όχι, άκουσε με, γιατί μπορεί κάποιο να την πατήσει οποιοδήποτε, Κυριακή μου. Το Σάββατο το βράδυ πώς προσπάθησες, που είναι επανάληψη.
2: Μπράβο, γι' αυτό σας ρώτησα. Σάββατο βράδυ, γι' αυτό είπα
1: έτσι. Σάββατο βράδυ και τώρα αυτά τα Σάββατα, Αλέξανδρε, χθες μπήκε 2 ώρες, ολόκληρη, εκεί που έμπαινε.
2: Την άκουσα ολόκληρη και ήθελα τόσο πολύ να πάρω τηλέφωνο. Και έπαιρνα και έπαιρνα και έπαιρνα και λέω, μα γιατί δεν μου το σηκώνουνε. Γιατί δεν μου το σηκώνουνε. Και λοιπόν, οι άλλοι καλά πώς παίρνουνε και εγώ δεν μπορώ να πάρω.
1: Όπως τα λες, Σάββατο βράδυ είναι η μόνη που είναι επανάληψη. Όλες
2: άλλες... Καλά το θυμάμαι, αλλά καλά το κατάλαβα.
1: Βέβαια.
2: Και λέω, Θεέ μου, πόσο χαζί μπορεί. Το κατάλαβα μετά.
1: Όχι, μωρή, τι χαζί μπορεί να. Οποιοδήποτε μπορεί να ακούει μια εκπομπή και να νομίζω ότι είναι live και α είναι επανάληψη.
2: Να ξέρετε, το κατάλαβα αφού τελείς εκπομπή. Αφού την άκουσα ολόκληρη.
1: Ναι.
2: Παρ' όλα αυτά, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
1: Να είσαι καλά.
2: Έχω ακούσει πάρα πολλές εκπομπές σας. Εγώ αυτό που θα θέλω να πω είναι ότι καμιά φορά πρέπει να. Επειδή είμαι νέα γενικά, σε ηλικία.
1: Τι ηλικία περίπου, κυρία Γεια?
2: Ορίστε.
1: Περίπου τι ηλικία περίπου?
2: Α, δεν έχω πρόβλημα. Από 35 είμαι.
1: Πόσο?
2: 35.
1: Μπράβο σου. Μπράβο. Έχω λόγο που ρωτάω ηλικίες. Δεν ρωτάω για σένα κάτι λες και.
2: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Ναι, εγώ σημαίνει ένα προθέσιο παιδί 25 χρόνων.
2: Εγώ άλλος θέλω 30... αυτό που με προβληματίζει σαν κοπέλα που με προβλημάτιζε από 20 και μετά.
1: Ναι.
2: Από τα 18 βασικά, γιατί ήμουν στη χρονιά που τελείωσα το λυκείο και έτυχε να γίνονται εκλογές. Εγώ θέλω να ρωτήσω εσάς και όλους που βγαίνουν και μιλάνε.
1: Ναι.
2: Που έχουν εγγόνια και παιδιά.
1: Ναι.
2: Πάνε όλα τους τα παιδιά και τα εγγόνια να ψηφίσουν. Μόνο αυτό θέλω να μου απαντήσουν.
1: Πώς το συζητώ, συγγνώμη. Ξανακάνε την ερώτηση, Κυριακή.
2: Θέλω να μου απαντήσουν όλοι όσοι έχουν εγγόνια και παιδιά.
1: Ναι.
2: Και φίλους παιδιών και ξαδέρφια, όλοι.
1: Ναι.
2: Πάνε όλοι να ψηφίσουν. Γιατί διαμαρτυρόμαστε για την κυβέρνηση. Αλλά έχουμε πάρα πολύ μεγάλη εποχή.
1: Σωστό,
2: το ξέρω ότι εγώ έφευγα από τη θάλασσα ή πήγαινα μετά για μπάνιο και δεν έλεγα πάω για καφέ.
1: Σωστό.
2: Πήγαινα και ψήφιζα. Όχι γιατί μετράει πολύ ο λόγος μου. Είμαι ένα τίποτα μπροστά στο.
1: Ναι, αλλά μονάδα κάνει την ανατροπή ό,τι θέλει.
2: Αλλά δεν γίνεται όμως να παραπονιούνται όλοι και
1: σωστό.
2: Να υπάρχει 40% αποχή.
1: Σωστό.
2: Ούτε το άσπρο μου κάνει, γιατί είναι σαν να του δίνει το OK όποιο και να είναι, δεν με ενδιαφέρει ποιο είναι.
1: Βέβαια.
2: Ακούω πάρα πολύ στην κυρία Βελόπουλο. Συμφωνώ πάρα πολύ σε πολλά. Καμιά φορά ο τρόπος ίσως καμιά φορά να είναι λίγο πιο έντονος,
1: ναι.
2: Αλλά να ακούσει την ουσία έχει δίκιο. Που σημαίνει το εξής, ότι πρέπει να κοιτάμε την ουσία και όχι τον τρόπο που τα λέμε.
1: Βέβαια.
2: Να κοιτάμε την ουσία στα λεγόμενα για να έχουμε και αντίληψη. Άρα το πρόβλημα δεν είναι ότι κάνουμε ό,τι μας λένε. Απλά το πρόβλημα είναι θέμα παιδαγωγικό. Όταν τα παιδιά μεγαλώνουν χωρίς με ένα τάμπλετ και δεν έχουν η κρίση δικιά τους, δεν θα έχουν και μεγαλώνοντας. Δεν θα έχουν κρίση για το τι είναι AI και τι δεν είναι AI. Δεν θα έχουν κρίση για το αν πρέπει να χτυπήσουν ή δεν πρέπει να χτυπήσουν. Γιατί θα πρέπει να σεβαστούν. Εμένα με κοίταγε ο καθηγητής και έτρεμα από το φόβο μου και κοίταγα κάτω. Όχι να αντιμιλήσω,
1: ναι.
2: Όχι να σηκώσω από κάτι, δεν τολμούσα.
1: Σωστά.
2: Και νομίζω και στη δικιά σας εποχή ίσχυε.
1: Εμένα πιο χειρότερα πιο παλιά και το χαιρόμαστε.
2: Αυτό που λέτε, και εγώ και δεν τολμάγαμε εγώ να πούν στους γονείς μου ότι αντιμίλησα.
1: Ή το ρε, ή τη λέξη ρε. Ούτε το ρε δεν έχω πει, δεν είχα πει.
2: Αυτό, πιο ρε, το ρε είναι τίποτα. Όλα τα άλλα που αντιμιλάνε και για να μην πω... Τις πράξεις που κάνουν,
1: ναι.
2: Δεν τολμώ καν.
1: Ναι.
2: Οπότε δεν πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, καθώς μεγαλώσουν και βγουν στην κοινωνία, θα κάνουν και τα εκτρώματα. Άρα, γιατί μας φαίνεται παράλογο όταν ακούμε τόσο.
1: Τόσες ακραίες κινήσεις των παιδιών.
2: Αυτά τα γεγονότα, αυτές τις πράξεις.
1: Σωστό.
2: Αφού
1: σωστό.
2: Δεν έχουν.
1: Σωστά.
2: Ορίστε.
1: Έχουμε την ίδια γνώμη, Κυριακή.
2: Αυτό
1: σωστά όσα λες. Να σου πω κάτι.
2: Να σου ρωτήσω κάτι, Κυριακή.
1: Να σου ερωτήσω κάτι. Δεν είναι αδιάκριτο. Έχεις παιδί?
2: Δυστυχώς όχι. Δυστυχώς.
1: Όχι, άστο. Δυστυχώς σε νέα γυναίκα ακόμη σιγά.
2: Ξέρετε κάτι, ήθελα τόσο πολύ και λέω με αυτή την κοινωνία. Εγώ να ξέρετε είμαι και μαθηματικός. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι βλέπω. Ντρέπομαι που με
1: είδα.
2: Ντρέπομαι που ζω στην κοινωνία αυτή.
1: Κάνεις μαθήματα σε παιδιά?
2: Ναι, εντάξει, με ένα αρρώστιο μπάς μου και δεν δούλευα για ένα διάστημα, αλλά κανονικά αυτή είναι η δουλειά μου. Είμαι μαθηματικός.
1: Μπράβο.
2: Και δεν καταλαβαίνετε με τι πικρή. Κοιτάνε τα ματάκια αυτά τα αθώα. Και μετά λες, μα δεν είναι αθώα για
1: σωστό.
2: Να τα λένε αυτά. Για να τα κάνουν αυτά. Αλλά εν τέλει φταίει η εκπαίδευση. Αν λοιπόν μάθουμε να πηγαίνουμε σε εκλογές, δεν έχει σημασία τι θα ψηφίσει ο καθένας. Εμένα δεν με ενδιαφέρει καν τι ψηφίσει κάποιος. Και αν κάποιος μάθει πώς πρέπει ένα παιδί να παιδαγωγείται και να μεγαλώνει, δεν θα γίνονται αυτά τα εκτρώματα.
1: Σωστά.
2: Λυπάμαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας άκουσα τώρα για να μην.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ο λόγος είναι ωραίος, ανάλογα με την πνευματικότητά σου και άλλα. Βράδυ σε περιμένω πάλι να μιλήσεις.
2: Εννοείται, δεν θα πάρω Σάββατο να ξέρετε όμως.
1: Όχι, όχι.
2: Η μέρα που να έχετε. Χαρήκα πάρα πολύ και μου αρέσει και πάρα πολύ η ηρεμία που βγάζετε.
1: Να σε καλά.
2: Θα πω κάτι και για τον κύριο που σηκώνει το τηλέφωνο, ότι είναι ευγενέστατος.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι ευγενέστατο το παιδί. Σήμερα είναι ο Αλέξανδρος ο Χαρλαμπίδης που γιόρταζε χθες.
2: Ωραία. Είστε όλοι ευγενέστατοι, τέλος πάντων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Και χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα.
1: Να σε καλά, κυρία Κεμπιού. Και εγώ.
2: Καλά και εσείς.
1: Καλά λέει η γυναίκα. Καλά λέει. Και όταν κάνεις και μαθήματα, βλέπεις και τα παιδιά. Μου είπε ένα χαρακτηριστικό που είναι εμείς που είμαστε γονείς. Μην τα βλέπουμε όλα αθώα. Μέσα από τα αθώα λέει: βλέπω κάτι παιδάκι, αυτό το αθώο, αλλά πίσω από το αθώο τι γίνεται. Έχει απόλυτα δίκιο. Μην συγκλείεστε μερικοί αν είμαστε, να είμαστε ρεαλιστές. Και τα παιδιά διαβολάκια είναι. Και δεν μας ακούνε και μερικές φορές και μιλάνε και τόσο σκληρά που εμείς δεν τολμούσαμε να μιλήσουμε, όσο και να τα γαλουχούμε καλά. Τι έχει γίνει? Αυτά τα άτιμα εδώ μέσα στο διαδικτυακό μας έχουν καταστρέψει τα παιδιά. Δεν επεβαίνει κανείς. Άμα δει την αλητεία και το τι γράφουν πορνικά, εμείς που είμαστε μεγάλοι και έχουμε ζήσει τα πάντα και έχουμε κάνει τα πάντα, κάτι λέξη ντρεπόμαστε σε αυτά που λένε τα παιδιά. Και βάλει τα παιδιά μας. Για μην νομίζετε ότι κατηγορώ τα δικά σας τα παιδιά. Μου κάνει εντύπωση αφού μια μέρα μένα η μικρή μου και μου λέει: τι θα πει αυτή η λέξη? Και έλεγα: τώρα ρε, σε όλη τη ζωή δεν την έχω πει αυτή τη λέξη. Έχουμε πει άλλες αλητείες, έχουμε κάνει. Αλλά μια λέξη και λίγο προστιχοηλήθεια. Λέω: κορισάκι μου, να σου πω κάτι. Και προσπαθούσα να εξηγήσω στο παιδί που τα άκουσε εκεί μέσα. Από τα ηλίθια εκεί πέρα, που τα αφήνουν επίτηδες για να σας πειράξουν τα παιδιά. Με όλα τα άρα που αλήθεια, όπλο, ναρκωτικό, πορνικό και τέτοια, για να σας τα διαλύσουν τα παιδιά. Αυτή η πραγματικότητα δεν επεμβαίνει κανείς. Δεν κάνουν τίποτα. Δεν κάνουν τίποτα. Και γράφω εγώ, ανεβάζω, σας το έχω ξαναπεί στο TikTok που δεν ξαναμπήκα να κάνω εκπομπή εκεί. Ξαφνικά γράφω μια μέρα, αυτό κάτι, ένα καταπληκτικό, αυτό και με τιμωρούν μια εβδομάδα. Και εκεί η αλήθεια που μας καταστρέφουν τα παιδιά δεν κατεβάζουν κανένα βίντεο. Άρα είναι φτιαχτά. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Και μετά διαβάσω παιδιά εσάς εκεί πέρα. Δεν σας αφήνω έτσι. Εμείς δεν σας ξέχασα. Πάμε σε γραμμή, ενώ εγώ υπενθυμίσω. Τα απόγευμα Στέφανος Χίος. Ραδιομακελάριδες. Πιο νωρίς Γρηγόρης Σερέτης. Πιο νωρίς πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στο ραδιομάχη εδώ που έχει καταπληκτικές εκπομπές όλο το 24ωρο. Παίρνουμε γραμμή. Μα πάρω γραμμή. Δώστε μου.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Ο Άγγελος
1: Σιμωτήλια.
3: Δεν ξέρω αν ακούσατε, σας είχα πει για την Ευγενία Μανολίδου στον Sky, για την ελληνική μυθολογία, να αφήσουμε ραδιόφωνο και όλα αυτά.
1: Ναι, και είπα ελληνική... τέτοια λόγια, ότι αυτή η γυναίκα κάνει και βάζει πολιτισμό και βάζει αυτό το αρχαιολικό που μου ανάγκη, αλλά δεν έχει σημασία αν μπήκα να το δω. Ξέρω πολύ καλά, Άγγελε, αυτό που είπες.
3: Ναι, είχε μια καθηγήτρια Λελάκη, μου φαίνεται, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου,
1: ναι,
3: και ανέλυε την Οδύσσια προχτές.
1: Ναι.
3: Η Ιλιάδα.
1: Θα κάνουμε αλλαγή. Άγγελε, περίμενε με. Άκου.
3: Ναι.
1: Κάνε μου τη χάρη να κάνουμε την αλλαγή για να μπορούμε να έχουμε άνεση χρόνου για να είμαστε τυπικό του ραδιοφώνου. Περίμενε. Πάμε.
4: Η ώρα είναι 10.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Και τη νέα σεζόν τα λέμε όλα και τα ακούμε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο. Ερχόμαστε ανανεωμένοι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, τις δικές σας επιλογές και αμέτρητες μουσικές εκπλήξεις. Την ίδια ώρα, καθημερινά 11 με 2, εδώ στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8.
2: Λοιπόν, πάμε στον Άγγελο. Κύριε Άγγελε, έχεις το λόγο τώρα να πούμε ό,τι θέλεις.
3: Μιλήσαμε για τους, για τη δημιουργία, την θεογονία που την έγραψε ο Ισίδωρος.
2: Ναι.
3: Ένας βοσκός που ζούσε στον Ελικόνα και λέει οι μούσες του έδωσαν τη γραμμή τι θα γράψει και του έλεγαν τι θα γράψει. Ναι. Μιλήσαμε για τους αρχαίους ήρωες, Ηρακλή, Θησέα κτλ. Μίλησαν για τους Ολύμπιους θεούς. Μίλησαν και για την Ιλιάδα και την Οδύσσια. Η Ιλιάδα, χοντρά σου τα λέω τώρα,
2: ναι,
3: δείχνει την αμβρία του Έλληνα και η Οδύσσια δείχνει την εξυπνάδα του Έλληνα.
2: Το Οδυσσέα.
3: Μέσω του Οδυσσέα.
2: Σωστά.
3: Και η Οδύσσια κάπου λέει, να περνέσουμε και λίγο τη γειτονιά μας εδώ, ότι η Αθηνά λέει στον Οδυσσέα, αν θα πας, είναι ένα απόσπασμα της Οδύσσιας που δεν το θυμάμαι τώρα, αν θα πας στην περιοχή αυτή, είναι στη Βραβρώνα, πρόσεξε τώρα, το 800 π.Χ. είναι γραμμένα αυτά.
2: Ναι.
3: Εκεί θα πας τα ωραιότερα σίκα που υπάρχουν στην Ελλάδα.
2: Ποιος το λέει αυτό, ή?
3: Η Αθηνά, το λέει ο Όμηρος βέβαια, μέσω της Αθηνάς στον Οδυσσέα.
2: Ήταν στην Ιλιάδα.
3: Ναι, ναι. Στην Οδύσσια.
2: Στην Οδύσσια.
3: Είναι, ακόμα είναι, κύριε Ηλία, τα σίκα της Βραβρώνας είναι ξακουστά και νόστιμα πολύ, δεν ξέρω αν έχεις πάει έτσι.
2: Μα που τα αναφέρει αυτό, ε!
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Πού να θυμόμαστε όλη την, ναι. Χιλιάδες τύχη.
3: Και πολλοί πιστεύουν ότι η εκστρατεία ξεκίνησε από την περιοχή της Βραβρώνας.
2: Ναι.
3: Μάλιστα κυκλοφορεί και μία φήμη ότι στο λόφο που είναι απέναντι νοτινά από το ναό της Αρτέμιδος στη Βραβρώνα είναι φαμένη η Ηφηγένεια. Έτσι λέγεται τώρα, ναι. Εγώ δεν ξέρω.
2: Ναι. Ναι.
3: Λοιπόν,
2: επιστημονική
3: καθηγήτρια αυτή.
2: Άγγελε, κάτι έχασα τη φωνή σου.
3: Έλεγε η καθηγήτρια αυτή. Μ' ακούς τώρα?
2: Πολύ, ναι.
3: Η μυθολογία διδάσκεται σε όλη την Ευρώπη και την Αμερική από μικρές ηλικίες. Στο πανεπιστήμιο φυσικός είσαι, μαθηματικός είσαι, θα πάρεις μάθημα κορμού, μπορείς να πάρεις και μυθολογία στα πανεπιστήμια. Η μυθολογία των αρχαίων Ελλήνων, η οποία διευρύνει τον εγκέφαλο, όπως τον διευρύνει η αρχαία ελληνική γλώσσα, και μιλήσαμε για αυτά που έχουμε πει πολλές φορές,
2: ναι,
3: για το συντακτικό και τη γραμματική. Έλεγε η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου ότι παιδεύουν τα παιδιά, τα κάνουν και αγαναχτούν. Το έλεγε και η Ευγενία αυτή, θυμήθηκε την μαθητική της όταν ήταν μαθήτρια,
2: ναι,
3: και έλεγε, και εγώ λέει, τα αντιπαθούσα αυτά, αλλά έπρεπε να διαβάσω να πάρω καλό βαθμό. Έτσι και τα παιδιά σήμερα μισούν αυτό. Και προχωρώ.
2: Δεν δίνεται καλά. Κάτι μου λέει πως δεν δίνεται με τρόπο σωστό, ρε Άγγελε μου.
3: Ναι. Γιατί?
2: Είναι από μόνη της η αρχαία γλώσσα βέβαια αυτό που είναι. Αλλά κάτι συμβαίνει. Σου είπα εγώ στο κοριτσάκι το μικρό. Είδα να λέει. Ολοκλήρωσε και μετά, μη συνδιακόψεις παρακαλώ.
3: Ναι. Κοίταξε, κύριε Ηλία. Αυτό είναι να μας αποξενώσουν από τις ρίζες μας, να μην θυμόμαστε την ιστορία μας. Δεν βλέπετε? Εγώ πιστεύω ότι δεν θα ζούμε βέβαια, μετά από 500 χρόνια θα είναι μύθος και ο Αλέξανδρος και η εκστρατεία του. Και άσχετα αν έχει πει ο Σλάβος ευγενής Ρώσος ότι γύρω στο 1780, ότι δεν θα επιτρέψουμε στην Ελλάδα να γίνει για τρίτη φορά αυτοκρατορία, γιατί έγινε μία με τον Αλέξανδρο, μία με τον Βυζάντιο. Δεν θέλουν την Ελλάδα. Την Ελλάδα, κύριε Ηλία, την θέλουν πατημένη από όλες τις πλευρές.
2: Ο Ρώσος τι είπε?
3: Ναι, ναι.
2: Τι να πούμε, Άγγελε, και οι Δυτικοί μήπως θέλανε ποτέ να γίνουμε έστω και κράτος?
3: Όχι, μωρέ. Όχι, μωρέ.
2: Ξέρω εγώ, γιατί μου λες το Ρώσο μόνο και οι δικοί μας πολεμήσανε πιο πολύ.
3: Όχι, αυτός ο ευγενής, επί τσάρου γίνονταν αυτά. Όχι τώρα. Το 1780-90 και προχωρώ τώρα να σου πω. Έβλεπα σήμερα τι γίνεται στο Μέξικο. Αν πας στο Μέξικο, εκεί που ζούσαν οι Αζντέκοι, έχουν τους ναούς τους, έχουν τις πλατείες τους, έχουν τις πυραμίδες τους άθικτες. Δεν τις πείραξε κανένας, δεν τις γκρέμισε κανένας. Εδώ γιατί, κύριε Ηλία, τα γκρεμίσαν όλα? Τα είδωλα, ειδωλολάτρες οι Έλληνες, βέβαια, πιστεύανε στα είδωλα. Σήμερα οι χριστιανοί είναι εικονολάτρες, ή κάνω λάθος? Πηγαίνουν στην Παναγία σου Μελά, πηγαίνουν στη Τίνο, πηγαίνουν στη Πάρο, πηγαίνουν και προσκυνάνε και καλά κάνουν οι άνθρωποι, αφού έτσι νομίζουν ότι θα γίνουν καλύτεροι, προσκυνούν και δείχνουν την πίστη τους και τα λοιπά. Εικόνες.
2: Αλλά είναι λίγο, άμα δεν πας σαν τον Μπόι σου Λαμπάδα, τάχα ο Άγιος δεν σε συγχωρεί.
3: Ναι,
2: αν
3: δεν αφήσει το τάμα όπως την Χριστό, ναι. Στο Χριστό που ήρθε η κυρία από το Γιοχάνεσμπουργκ και άφησε την εικόνα πάνω ένα μαργαριταρένιο κολλιέ και αυτό εξαφανίστηκε μέχρι να κάνει ο κατηλανάφτης στο γύρο της εκκλησίας και στην παλιά εκκλησία που ήταν πιο μικρή.
2: Βάλε μια τελεία, Άγγελε.
3: Ναι.
2: Περιμένω τρεις γραμμές.
3: Τέλος.
2: Ωραία.
3: Θα τα πούμε.
2: Ναι,
3: ήθελα να σου πω για τους... Εντάξει,
2: θα μου πεις άλλη στιγμή.
3: Θα κάνεις την εκπομπή που είπαμε και θα... Και σε παρακαλώ στο Βελόπουλο, να έρθει στην εκπομπή. Να τον ακούσουν.
2: Μακάρι, μακάρι θα το πω. Άμα δω τον πρόεδρο πουθενά ή θα πω εδώ κανέναν από τους ανθρώπους, τη βλέπω τον βουλευτή, τον συμπαθώ.
3: Υπάρχει λαός που θέλει να ακούει, κύριε Ηλία, και να μην μας λένε σήμερα, αυτό σου λέω και κλείνω, ότι ο Σαμαράς θα πάρει, ο Τουρκοφάγος θα πάρει ψήφους από την ελληνική λύση.
2: Όχι, δεν πιστεύω τίποτα. Σωστά. Ευχαριστώ, Άγγελε.
3: Yeah,
2: ευχαριστώ. Yeah. Άμα δω το, ειδικά το Βασίλη τον γραμμένο, που του έχω μια εκτίμηση, είναι ωραίο λαϊκός άνθρωπος, ευγενικός. Το έχω ξαναπεί εξάλλου για το Βασίλη τον γραμμένο, έχω κάνει σχόλια. Και θα του πω να μεταφέρει στον πρόεδρο, μακάρι μια μέρα που το έχετε ζητήσει εσείς και εγώ τώρα, μια άνθρωπο, καμία σχέση με αυτά που Πελόπουλος πάει αλλού, τον φέρνουν σε δύσκολη θέση με την έννοια των πολιτικών και τέτοια. Βέβαια τους δεν υπάρχει να έχει έρθει ποτέ σε δύσκολη θέση. Κατατροπώνει τα πάντα, το έχω ξαναπεί. Πανέξυπνος άνθρωπος. Εδώ λίγο κάτι ανθρώπινο, μήπως θα ήταν πολύ καλό για τους ακροατές αυτής της εκπομπής να μας τιμούσε καμιά μέρα. Και να ερχόταν να κουβεντιάσουμε άλλα πραγματάκια καθημερινά πιο ανθρώπινα. Θα το δούμε. Λοιπόν, για να διαβάσω λίγο, πάμε σε γραμμή αμέσως. Χαραμπίδη Αλέξανδρε. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Κερδίσαμε στο μπάσκετ. Ο Δημήτρης από Αγγλία. Δεν είναι Δημήτρη, δεν σου αλλάζω. Συγκλονιστικός ο Ντόρσεϊ και τα αδέρφια του Ντετοκούμπο, όπως και ο Μητόγλου. Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα, πατριώτες. Η Εύα Ικεντή. Γεια σου, Εύα. Σου έκανα, νομίζω, και σχόλιο πριν. Δεν ξέρω που είναι, αλλά έχουν χίλιους διευθυντές. Α, τα υπουργεία σου να εννοεί ο φίλος μας εδώ που λέει δεν ξέρω πώς. Και να βάζετε ηχητικό η σήμα στη τηλεόραση, να επενθυμίζετε ότι είναι. Όχι, δεν είναι επανάληψη τηλεοπτικό όταν πρωτοπαίζετε, να ξέρεις, Δημήτρη. Σάββατο βράδυ λέμε πως είναι επανάληψη. Λοιπόν, ο Στέλιος, ποιος είναι, δεν το κατάλαβα. Καλησπέρα, κύριε Ηλία, η Στέλιωσα. 98-39, καλησπέρα, Ηλία. Γεια σου, Στέλιο μου, μάλλον Στέλιος θα είναι. Μερούλα, Ηλία, καλησπέρα. Τα παιδιά θέλουν διάλογο και να καταφέρουν οι γονείς να είναι φίλοι με τα παιδιά τους, να είναι ενήμερα για όλα. Μόνο στους γονείς έχουμε εμπιστοσύνη. Φτάνει να καταφέρουμε, σωστά, να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους. Και ο Τσέρμαν, καλά εσύ που στενοχωρήθηκες με τον Μπάριο Χρυσή μου. Γυναίκα θα είσαι, φαίνεται, γιατί δεν μπορεί να είσαι άντρας και να λες έτσι. Μιλάς και με Χρυσή μου, θυμίζει λίγο. Έτσι, εκτός αν είσαι φανατικός άντρας. Μην μου κλαις και πολύ. Αυτό είναι δεδομένο ότι έπρεπε να έχει σταματήσει εδώ και χρόνια να τραγουδάει. Μη μας τρελαίνεις κιόλας. Έχεις πολλά τρελά πάνω σου, Τσέμαν. Ιτσέμαν, δεν ξέρω πώς είσαι εκεί πέρα, Ιτσέμαν. Φίλε, ανάλογα, οι φίλοι μου, δεν ξέρω αν είσαι άντρας ή γυναίκα, ή τρίτο φίλο. Σημασία έχει το ότι για να βγάλει κανείς κακία με τον Πάριο, πρέπει να έχει και λίγο αποθυμένα καλλιτεχνικά. Μπορεί να έχει καλλιτεχνικά αποθυμένα και το σέβομαι, φίλε μου. Γράψε πιο ξεκάθαρα, πως πει να ακολουθήσει το χώρο και σε και βρίδεθηκε σοφ, και γι' αυτό δεν μπορεί να ανεχθείς έναν Πάριο. Άμα δεν μπορεί να ανεχθείς ένα Πάριο, να δω ποιον μπορεί να ανεχθείς. Γράψε μου λίγο να σε βοηθήσω. Λοιπόν, Ηλίας Ιγκλέζος, καλησπέρα. Ηλία, έχεις δει την ορκομοσία του τέος Προέδρου του Παπούλια μετά την ορκομοσία ως και σήμερα, αλλά και στο εμέλλον έχουν ξεπουλήσει την Ελλάδα και όποιοι θα μας κυβερνούν είναι βαλτοί να μας κυβερνούν. Ο φίλος μου τι είναι εδώ, Ντίγκριζ, ναι φίλε, το θυμάμαι. Κατάλαβα τι αφήνεις, ότι θυμάσαι και τι είχε πει και η, πώς τη λένε μωρή, που είχε πει θα αυτό, οι ανεξαρτησίες θα μαζεύουν, κάτω μην πιάσουμε τους προέδρους ή τις προέδρου τη Βουλής πώς είχε παραδώσει τότε. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ, σας διάβασα. Όσο για σένα φίλε γράψε μου, επειδή είσαι αποθυμένα με τον Πάριο, γράψε μου να ξέρω να σε διευκρινίσω και να σε βοηθήσω περισσότερο. Λοιπόν, πάμε, παιδιά, να πάμε λίγο σε... Επειδή κουβεντιάσαμε και ο Άγγελος μου είπε τώρα αρχαιολινικά, Ιλιάδα, Οδύσσια, αυτή η Οδύσσια που γυρίστηκε τώρα, παιδιά, και που λέγαμε γιατί έχουν μαύρη... Πήγα και την είδα. Πήγα με τη μικρή μου και την είδα, για να έχω μια γνώμη και να δει το παιδί την Οδύσσια, έστω και ας τις έκανα διορθώσεις κατά τόσο. Της έλεγα αυτό δεν ισχύει μες στην Οδύσσια την κανονική. Όπως την έλεψε ο Όμηρος. Εδώ είναι υπερβολικό. Κατεβαίνουν κάτι, λες και είναι 18ος αιώνας, με κάτι, πώς τις λέμε, ασπίδες και πράγματα εκεί, με διάφορα παραμύθια. Όμως γενικά μας τιμάει που γυρίστηκε έστω και με κάποιες παραποιήσεις. Δεν με νοιάζει να ήταν μαύρη, παιδιά. Μην κολλάμε σε αυτά, παιδιά, όταν μας δίνεται ευκαιρία σε παγκόσμιο επίπεδο. Και μακάρι να δίναμε και άδεια να γυριστούν ταινίες. Ό,τι γυρίζεται. Και να μας αλλοιώνουν λίγο, δεν πειράζει. Κάνουν εμπόριο αυτοί, αλλά εμείς την ουσία, την καρδιά, την έχουμε στο κέρδος. Είναι μια υπερπαραγωγή. Καταλαβαίνει ο κάποιος σε παγκόσμιο επίπεδο ότι αυτό συνέβη εκεί. Έγραψε κάποιος από την Οδύσσια. Ήταν ένας Οδυσσέας Έλληνας. Λέει αυτά. Κέρδος έχουμε και ας μας αλλοιώνουν λίγο. Μην το φοβάστε αυτό. Δεν έκανα σχόλιο μέχρι να πάω να τη δω. Την είδα. Ουσίας, καρδιά, ελληνικά και ιστορικά και σαν Οδύσσια μας κάνει καλό 60-70%. Και μας αλλοιώνουν καμιά 20%. Από το να μην είχε γυριστεί καθόλου, όχι, άστο να υπάρχουν εκεί αυτά τα θάνατα μνημεία των Ελλήνων συγγραφέων την Οδύσσια. Άλλη στιγμή θα κάνω μεγαλύτερη ανάλυση γιατί βλέπω γραμμές. Και θέλω να πάρω γραμμή, να πάμε, να μην περιμένετε και θα επανέλθω κάποια στιγμή στην Οδύσσια. Όχι, δεν μου κλώτησε καθόλου. Άστο σε παγκόσμιο όπως τότε που γυρίστηκε Μέγα Αλέξανδρος. Άστο και σαφή να τυπούμε εκεί τα ομοφυλόφιλα αυτούς τους καιρούς. Τα άχαμε τον ηφαιστείωνα και βλακίες. Είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, δεν τον αλλοιώνουν αυτοί. Δεν μπορούν να τον αλλοιώσουν. Κάνουν τη δουλειά τους και αυτοί, αλλά βγαίνει η ιστορία της Ελλάδος. Και αυτή η μεγάλη μορφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πάμε σε γραμμή. Ναι.
4: Ναι.
2: Γεια σας.
4: Γεια σας. Έλα Ηλία.
2: Έλα.
4: Έλα η Μαρία είμαι.
2: Γεια σου Μαρία.
4: Είπα και χρόνια πολλά στον Αλεξανδράκο.
2: Βέβαια. Και τα είπαμε για το παιδί στην Κυριακή τα χρόνια πολλά.
4: Ναι.
2: Η εκπομπή αυτή που γυρίστηκε την Παρασκευή.
4: Μπράβο, σε ευχαριστώ πολύ. Τι θέλω να πω, αγόρι μου, ταραχή να γίνεται και να μας ακούνε. Δεν πειράζει, αρκεί να ακουγόμαστε.
2: Βέβαια.
4: Και όσο πια μίλησε στον πρόεδρο, στον Παπούλια, ήταν η Μπενάκη.
2: Ναι, είναι η Μπενάκη, απλώς
4: δεν το θυμήθηκες.
2: Όχι, δεν το συνέχισα και σαν story να πω τι έχει πει ο Παπούλιας, τι έχει πει η Μπενάκη.
4: Όχι, ναι. Που είπε πώς θα γίνει η Ελλάδα και πώς θα καταδύσει και τι θα...
2: Θα χαθούν Ναι.
4: Τα είπε.
2: Μην τα πω και τα θυμόμαστε, ναι.
4: Όχι, Παναγία μου.
2: Αλλά βέβαια η γυναίκα, να σου πω κάτι. Διάβαζε κάποιο χαρτί και αυτήν η σάλτη τα δώσανε.
4: Πάντως, ό,τι και να είπε, αλήθεια είπε τότε.
2: Εγώ έτσι το πιστεύω, ναι, ναι.
4: Ναι, αλλά έλα που βγήκαν αληθινά.
2: Ναι. Αυτό, γι' αυτό δεν θέλω να το προχωρήσω.
4: Ακριβώς. Όλη η κατάσταση είναι λίγο άσχημη, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Και με το μωρό και με όλα αυτά.
2: Ναι, άστα αυτά, μην το κουβεντιάσουμε.
4: Λες τώρα Ισπανία, Ελλάδα. Το ευχαριστήθηκα.
2: Ναι.
4: Κερδίσαμε.
2: Ναι, δεν είδα γιατί ήμουνα στο...
4: Όλα, όλο και είχαμε και παράταση και με πιάσε η καρδιά μου.
2: Πόσο με πόσα διαφορά?
4: 105, 108,
2: 100. Τι λέει ρε παιδί μου. Α, είχαν τέτοιο σκορ, θα ήταν δυνατός αγώνας.
4: Καλά, κάνανε αγλαντζουνιές πολλές η Ισπανία, αλλά και εκεί μας.
2: Ναι.
4: Ναι. Δεν τους άφησαν να πιάνε την μπάλα. Τους την παίρνανε, κάνανε πράγματα. Και εμείς κάναμε, αλλά ήταν λίγο πιο άτιμοι εκείνοι από εμάς.
2: Μήπως άφηναν οι διαιτητές και όχι αυτοί?
4: Τώρα, όχι. Εγώ είδα ότι ήταν όλα σωστά, δεν αδικήθηκε κανείς.
2: Ωραία, μπράβο.
4: Αυτό με ενδιαφέρει και που κερδίσαμε.
2: Αν είχαμε χάσει.
4: Να σου πω κάτι. Το λέω, υπάρχει και το αν θα χάσω. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξη. Λέω, έλα, Ελλαδίτσα μου, δείξε τη δύναμή σου.
2: Να σου πω, Μαρία, εσύ από τους παλιούς. Αν σε χάσω, αν ποιος τραγουδούσε.
4: Αν σε χάσω.
2: Τι θα πάθω.
4: Τι θα πάθω, αμά.
2: Ποιος ήταν, ρε Μαρία?
4: Ξέρω εγώ.
2: Είναι κάποιος από αυτούς τους υπερλαϊκούς παλιούς, ε. Αν σε χάσω. Ποιος να ήταν, ναι.
4: Ωραίο τραγούδι ήταν.
2: Δεν ήταν ατεσιόν. Βέβαια. Λαϊκό τραγούδι εκεί πέρα ήταν, πώς το πω, σεφταδίκο, που έχεις να σεφτάδες, πώς το λέμε.
4: Σεφταλίδικο.
2: Ναι.
4: Σεβδάς, παιδί μου.
2: Σεβδάς, ναι.
4: Να έχεις, δηλαδή, πώς το λένε, σαράκι μέσα σου.
2: Ναι, ναι. Ωραία. Έλα, προχώρα, πες μου, γιατί περιμένω τρεις γραμμές, Μαρία.
4: Όχι, αγόρι μου, το εσύ, από σένα περιμένω να με στείλεις να φύγω.
2: Άντε, στο καλό.
4: Άντε, γεια.
2: Στο καλό, ρε Μαρία, στο καλό να πας. Ωραία, Μαρία. Πάμε σε άλλη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
5: Ηλία.
2: Ναι.
5: Ο Γιώργος είμαι, Ηλία, έλα.
2: Γεια σου,
5: πρόβασα,
2: Γιώργο.
5: Να πάρω τηλέφωνο.
2: Έλα,
5: Γιώργο. Έχω πάρει τρεις φορές και πέφτει η γραμμή συνέχεια. Λέω, δεν είναι η μέρα μου σήμερα.
2: Εντάξει, να που έβγαλες.
5: Με χίλια ζόρια. Το σύστημα με κυνηγάει. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν με θέλει. Ναι. Εννοείται, και εγώ δεν δεν είμαι του συστήματος. Ούτε και θα γίνω ποτέ. Ναι. Γι' αυτό καλύτερα ήθελα να πω, ναι. Ηλία, ότι ναι. Ήταν στην εκπομπή ο κύριος Φωτόπουλος,
2: ναι.
5: Το στήριξα και τον ψήφισα και εντάξει, δεν χρειάζεται να τα λέω αυτό. Μακάρι να βγουν και άλλοι Φωτόπουλοι, όχι μόνο ο ένας στην Ανατολική Αττική. Είπε κάτι που πραγματικά εμένα με τρόμαξε.
2: Ναι.
5: Ότι 40.000 λιγότεροι μαθητές.
2: Βέβαια.
5: Το καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό?
2: Βέβαια.
5: Πεθαίνουμε, Ηλία. Πεθαίνει η Ελλάδα. Και δεν γίνεται τίποτα. Και τι να γίνει με αυτούς? Και η αγροτιά πεθαίνει και εμείς πεθαίνουμε. Και πάμε προς το χειρότερο. Τι πρέπει να γίνει επιτέλους για να ψηφίσει, συγγνώμη είμαι και λίγο έτσι, για να ψηφίσει ο κόσμος στο Βελόπουλο. Να γλιτώσουμε. Είδες τι έγινε και στα νησιά. Χαμός έγινε εκεί πέρα. Έφυγε ο Περιφερειάρχης. Πεινάνε οι άνθρωποι. Και όχι μόνο τα νησιά, και όλοι πεινάνε. Και εγώ πιστεύω ότι είναι σχέδιο να μας φέρουν αυτά τα σάπια τα κρέατα από τη Λατινική Αμερική. Αυτό είναι το σκεπτικό τους, αυτό είναι τα δικά μας τα κρέατα να τα σφάξουν, να μην υπάρχουν ελληνικά κρέατα και να μας φέρουν εισαγωγή εκεί από τρίτες χώρες, έτσι. Και δεν είναι μόνο η Λατινική Αμερική, είναι και η Αίγυπτο, είναι και η Τουρκία, όλα αυτά να πούμε από τρίτες χώρες που δεν ξέρουμε και τι τρώμε, έτσι, και έχει γεμίσει ο κόσμος από σαλμονέλα, να πούμε, και όλα αυτά. Να προσέχει ο κόσμος, να προσέχει και όσο μπορούμε. Αυτά ήθελα να πω.
2: Τώρα που είπες αυτό, Γιώργο, καλά το λες για τα φαγητά. Θυμάμαι το καταπληκτικό, πολύ νέος έφυγε και παράξενα. Θυμάσαι ένα γιατρό που το φικιόρι που έβγαινε?
5: Ναι, κάτι θυμάμαι.
2: Θυμάσαι ο Κακομοίρης που έλεγε συνέχεια μην τρώτε ψευτοτροφές. Έλεγε κάτι σλόγγαν καταπληκτικά που τότε δεν δίνανε. Δεν του δίνανε γιατί τον εκτιμούσα πάντα.
5: Ναι, γέλαγε ο κόσμος.
2: Αλλά τελικά βγαίνουν τα λόγια του μετά από χρόνια.
5: Δυστυχώς μας φέρνουν πράγματα και δεν γίνονται ελέγχοι. Γίνονται μόνο στα μικρομάγαζα, όχι στα μεγάλα. Έτσι, και δεν ξέρουμε και τι τρώμε. Γι' αυτό έχουμε γεμίσει, να πούμε, καρκίνους και όλα αυτά. Γι' αυτό είναι από τις τροφές τις μεταλλαγμένες.
2: Ναι.
5: Θυμάμαι κάποτε μία κυρία έτσι που τα έλεγε αυτά στην εκπομπή σου. Πολύ καλή κυρία και τα έλεγε, η κυρία Ηρώ.
2: Ναι.
5: Έτσι, τα έλεγε για τις τροφές και για όλα αυτά. Αυτά ήθελα να πω.
2: Εντάξει, Γιώργο μου, απόψε είδες πως υποδέχομαι με χαρά όταν λες διαφορετικά πράγματα. Κάτι βράδια μου τη σπάς λίγο, γι' αυτό και σου μίλησα μια μέρα λίγο. Ρε Γιώργο μου, λες το ίδιο.
5: Ναι,
2: μπράβο.
5: Εντάξει, είμαι και εγώ σε αυτό. Και κάτι άλλο που θέλω να πω, μας έχουν τρελάνει με τα κουνούπια του Δυτικού Νείλου, έτσι.
2: Ναι.
5: Μας φοβερίζουν, μας τρομοκρατούν. Κάποιο σχέδιο έχουν που το κάνουν αυτό, Ηλία.
2: Δεν το
5: κάποιο σχέδιο. Με αυτά τα κουνούπια και όλα αυτά. Εγώ δεν τους πιστεύω καθόλου. Είναι ψεύτες, είναι η χειρότερη κυβέρνηση αυτή και η προηγούμενη, έτσι, του Τσίπρα, που δεν τρέπεται και θέλει να ξαναβγεί πάλι πρωθυπουργός, που έπρεπε να ήταν τουλάχιστον στη φυλακή. Τουλάχιστον. Αυτά ήθελα να πω.
2: Να σε καλά, Γιώργο. Ευχαριστώ.
5: Ευχαριστώ,
2: Γιώργο. Καλό σου βράδυ, Γιώργο. Φαντάζομαι να πεταχτεί κανείς και να πει ότι έχουμε κρούσμα του Ανατολικού Νείλου. Θα τρελαθούν αυτοί που λένε του Δυτικού και δεν θα ξέρουν τι να κάνουν. Κι άλλος, να βγει κι άλλος, να βγούμε και στο διαδίκτυο, άσε με φαγιά ένα κουνούπι του Ανατολικού Νείλου. Θα ψάχνουν να σου λέει, τι είναι Ανατολικό, εμείς βγάλαμε το Δυτικού. Ρε, τον Ανατολικού ξανά Νείλου, μετά ένα κουνούπι με φαγιά εκεί πέρα από το Ποινιό και να γίνει χαμός. Ποινιό, Εύρο, αξιός. Λοιπόν, Πάμε σε γραμμή. Αλέξανδρος, ο Χαραλαμπίδης εκεί στον ηχοτηλεφωνικό κέντρο και εδώ στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλεμάνης. Προχωράμε, παρακαλώ. Ναι.
6: Καλησπέρα, κύριε Κακλεμάνη.
2: Καλώς την κυρία Άννα.
6: γιατί με γνωρίζεις?
2: Ναι, κάποιες φωνές μεταξύ μας σας γνωρίζω και λέω τι αντικάνω τώρα.
6: Τι κάνετε, καλά?
2: Πες μου το όνομα. Να σε καλά, κυρία Άννα.
6: Σας είδα στο βράδυ στο Άλτερ εκεί πέρα από τις 9 η ώρα, σας έπιασα.
2: Έλα.
6: Σας είδα στο Άλτερ στην τηλεόραση, σας είδα χθες.
2: Πώς την είδες την εκπομπή?
6: Την είδα, μου πήρα δύο φορές τηλέφωνο, αλλά μου λέγανε από μέσα είναι κλειστό να σας πάρω να μιλήσω. Και όταν είδα,
2: όχι, αυτή η εκπομπή ήταν στην τηλεόραση, παίζεται με πρώτη φορά, αλλά είναι από εκπομπή εδώ. Την εκπομπή εδώ, πώς την είδες? Πώς την είδες την εκπομπή, πώς την είδες?
6: Πολύ ωραία. Τώρα σε παρακαλείς από την άλλη αυτή και το είδα. Πολύ ωραία. Να είστε καλά.
2: Να
6: σας πω κάτι, κύριε Κακλεμάνη. Ακούω που λένε για τα παιδάκια. Πολύ λυπόμαστε. Αυτά είναι λυπητερά πράγματα. Αλλά τι να κάνουμε. Δεν ακούγαμε παλιά παιδιά, κύριε Κακλεμάνη. Ακούγαμε καλά πράγματα αυτά. Και τώρα ακούς το ένα. Κάπως στενοχωριέσαι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
2: Και τα παιδάκια ακούνε τέτοιες βλακίες που και αυτά, επειδή είναι σφουγγάρια, τις βλακίες κρατάνε.
6: Το ξέρω, κύριε Κακλεμάνη. Κοίταξε, είσαι παιδιά. Σας έχω πει και πάλι. Είναι από τα σπίτια. Εγώ σου είπα ότι έχω 4 παιδιά. Λοιπόν, τώρα κουβέντιαζα με το γιο μου, τον τελευταίο, είναι 54 χρόνια, δουλεύει στη Στάθο.
2: Ναι.
6: Έχει βγάλει όμως τη δουλειά, δεν έχει διόρισε κανένα. Αλλά δουλεύουν, τα είχα μάθει από μικρά και θα καθίσει να δώσει. Όπου να είναι δουλειά, μαμά μου λέει, να είμαστε καλά, γεροί και δυνατοί.
2: Καλά κάνει, καλά κάνει το παιδί, όπου τον συμφέρει και είναι δουλειά.
6: Ακούς, κύριε Κακλεμάνη, ήθελε να πάει για ιερέα, δεν πήγε. Έχει βγάλει με τέρα και σχολεία και πάει θεολογία. Εντάξει, και τι πειράζει, μαμά μου λέει, για δουλέψω, μου λέει. Αλλά έχουν κάποιο σεβασμό στην κοινωνία. Θα σας πω, κύριε Κακλεμάνη, όπως τα έχουμε μάθει τα παιδιά μας.
2: Ναι, τότε, άκου, κυρία Άννα μου. Άννα μου, τότε, όπως τα έχουμε μάθει τα παιδιά. Σήμερα τα παιδιά τα μαθαίνουν οι γονείς και στα ξεμαθαίνουν όλα αυτά τα. Μην πω τίποτα. Δεν είναι όπως τότε που δεν είχαν ένα κινητό στο χέρι που βλέπανε ό,τι αλητεία και ό,τι ηλικιότητα.
6: Έχουν μια κινητά, το λέει και ο γιος μου, έχουν χαλάσει. Και θα σου πω και κάτι. Εγώ είχα τον εγγονό μου, το μεγάλο τη πόλη μου, ναι. Είχε παντρευτεί 17 χρόνια, είναι 41 χρόνια. Και τη γύρευε 20 χρόνια να πάρει αυτοκίνητο, να του πάρει τώρα με τα κινητά. Τα παιδιά τα δικά μου δεν είχαν τέτοια πράγματα.
2: Βέβαια.
6: Όχι. Πώς μαθαίνει, αυτή τα καλομαθαίνει. Αυτοκίνητα να πάρει, να πάρει, δουλέψει να πάρει αυτοκίνητο, κύριε Κακλάμα.
2: Δεν τα ξεμυαλίζανε όλα αυτά τα. Μην πω τίποτα, σου λέω.
6: Ακόμα και την κορούλα σου, την κουβεντιά και την λακώνα, τη χαίρεσαι.
2: Όλα τα παιδιά, νομίζω όμως ακούνε καλά.
6: Όχι, δεν είναι παιδάκια σου, ναι, να είσαι καλά.
2: Το πολεμάμε. Καλό σου βράδυ, να είσαι καλά.
6: Λοιπόν, καλό βράδυ.
2: Να είσαι καλά.
6: Πάντα, να χαίρεσαι την οικογένειά.
2: Και εσύ εκεί πέρα. Και εσύ εκεί πέρα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Τον κύριο Λευτέρ μας έχει πει ότι είναι. Το συμπαραστέκεις και καλά κάνεις. Λοιπόν, και την οικογένειά σου, κυρία. Πάμε στην επόμενη. Όχι, δεν πάμε γραμμή τώρα. Θα διαβάσουμε λίγο, παιδιά. Η Μερούλα, οι Έλληνες σκηνοθέτες γιατί δεν γράφουν τη σωστή ιστορία μας? Δεν ξέρω ποιος εννοείς Έλληνες σκηνοθέτες, Μερούλα, και ποιος σκηνοθέτης μεγάλος έχει γράψει κάτι, και ποιος ασχολήθηκε να πάει να γυρίσει κανένα Μεγαλέξανδρο, ποιος ασχολήθηκε να γυρίσει κανένα Κολοκοτρώνη, που εμείς τολμήσαμε σε αυτό το έργο που τα αναβάσαμε θεατρικά και μετά σμένει και σαν τηλετενία, έστω ιστορικά. Ποιοι από αυτούς έχουν δώσει, ποιο Υπουργείο Πολιτισμού έχει δώσει λεφτά να γυριστεί η ζωή του Καρασκάκη, ποιο Υπουργείο Πολιτισμού, όλα από την κυρία Μερκούρη από τότε που έδινε τα εκατομμύρια του λαού και τα τρώγανε μεταξύ τους. Ποιος έχει γυρίσει κάποιο, το έδινα στον κύριο Αγγελόπουλο, θες χωρέστονα, να γυρίσει καμιά κουλτούρα που να βαριέσαι, να βλέπεις εκεί πέρα Μέγας Αλέξανδρος, λέει, ήταν τάλογο, έλειπε στο μάτι του αλόγου μισή ώρα. Και ο άνθρωπο και ο κόσμος έφευγε από τα έργα του. Αυτά λανσάραν όλα τα χρόνια. Ποιος έδωσε να γυριστεί ένα έργο του Κολοκοτρώνη? Του Μπότσαρη, του Καρασκάκη, του Ανδρούτσου που πέθανε έτσι. Πέστε μου, είδατε κι εσείς τα υπουργεία να κάνουν τίποτε πατριωτικό κανένα έργο ποτέ? Απορώ πως καταφέραμε και τα ανεβάσαμε εμείς και δεν μας σαμποτάραν. Είχαμε μια ηλίθεια εκεί στο θέατρο. Η ίδια η θεατρόνη εκεί πέρα που έκανα το λάθος και πήγα σε αυτό το θέατρο στην Πειραιά και τηλεφωνούσανε. Το έχω ξαναπεί, δεν φοβάμαι εγώ, δεν με ενδιαφέρουν, δεν το ξαναπάω ούτε. Γεια σας. Τρία εστία θέλουμε για τον Κολοκοτρώνη του Κακλαμάνη. Και απαντούσε. Έχουμε και άλλα έργα. Μήπως σας ενδιαφέρουν άλλα έργα? Και άρχισε και έλεγε τις ηλικιότητες που είχαν τα ψευτοέργα. Τι να σου κάνει όταν έχουν ακόμη και αυτοί που έχουν θέατρα. Είναι καταστροφής και είναι. Και μου τόλμησε, το ξαναλέω μετά από ένα χρόνο, παιδιά, αυτό. Και έλεγα να πάω, δεν ήθελα όμως, δεν μπορώ να κάνω σχόλιο για αυτό το μεγάλο όνομα στην πίτσα. Στέλνανε για όλα τους άλλους αυτή η ηλίθια που είχε το θέατρο εκεί πέρα. Έστελνα, λέει, μου στέλνουν, λέει, πίτσα για παντού. Λέω, τα παιδιά τα δικά μου δεν θα φάνε? Όχι, λέει, μου είπανε πως δεν, επειδή είναι πατριωτικό έργο, δεν σου στέλνουμε σένα. Λέω, τι να σου πω, ρε, δεν τρέπεσαι, πες και αυτό. Και έλεγα να πάω να πάρω τη διευθύντρια να βρω, να δω πόσο ψεύτρα ήταν αυτή που ήταν το θέατρο, η ιδιοκτήτρια του θέατρου, που μου μετέφερε πως επειδή ανέβασα Κολοκοτρώνη, δεν μου στέλνανε να φάνε, γιατί είχαμε χορηγό. Τη λέω, και εγώ μου βάλεις μέσα πουθενά σε κανένα πρόγραμμα την πίτσα αυτή τότε. Πιστεύω όμως πως μήπως έλεγε ψέματα για την διευθύντρια αυτή. Βέβαια, μου είπε το όνομά της. Έρεπε να πάω στον Πειραιά να την βρω και να σου πω, να σου πω, κυρία μου. Εσύ είπες πως δεν στέλνεις για Κολοκοτρώνη επειδή είναι πατριωτικό έργο. Στην Ελλάδα δεν πουλάς πίτσες σου, βρε ηλίθεια. Αλλά μήπως ήταν και ψεύτρα η θεατρόνη που έλεγε αυτό το τρελό ψέμα. Άκου, δε, μου είπαν, λέει, δεν στέλνω σε εσάς, σε όλους τους άλλους που κάνουν πρόβα, ναι, γιατί ανέβασες πατριωτικό έργο. Τη λέω, τι να σου πω, ρε. Και βέβαια κατάλαβα και αργότερα ότι μάλλον αυτή ήταν ανθεληνίδα. Μάλλον αυτή ήταν να πει, τι, δεν μου στέλνετε στο έργο που ανεβάζουν μέσα στα άλλα έργα που έχω ανεβάσει, που έχω ανεβάσει Κολοκοτρώνη. Αλλά όταν λες στο τηλέφωνο, έχουμε και άλλα έργα και σου λέει, θέλω τρία εισιτήρια για τον Ιστάνα τον Γέρο στο Μωριά του Καρλαμάνη και απαντάς, έχουμε και άλλα έργα, φαντάς πως ανθεληνίδα είσαι ίδια. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, αφήσταμε τι έχουμε τραβήξει στη ζωή μας και τι έχουμε ζήσει. Περάσουμε σε άλλη γραμμή, παιδιά. Μερούλα, σου κάνω το σχόλιο. Παναγιώτης, γεια σας, παιδιά, καλό βράδυ. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Α, ο Κόλλας το τραγουδούσε, μου λέει η Μαρία, η Μαρία η Μαλ. Ο Κόλλας το τραγουδούσε, λέει, αυτό το, πώς το πάμε, ρε Μαρία, που η συνονόματή σου η Μαρία μας το τραγούδισε λίγο πριν. Αν σε χάσω, αν. Ο Κόλλας, μιλάμε, ο Κόλλας που σκοτώθηκε, όχι ο πιο νέος, ο θείος του, που έλεγε και το «Γλυκέ μου τύρανε». Όχι, όχι, ένα τραγούδι πολύ μεγάλη επιτυχία. Σκοτώθηκε νεότατος ο Κόλλας, ο Κώστας ο Κόλλας. Λοιπόν, ο Πάνος αυτό λέει πεθαίνει, πεθαίνει, ποιος εννοεί, πεθαίνει η Ελλάδα. Αλλά ασχολείστε με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, μυαλό δεν βάζετε. Πάνω η ζωή σου εσένα πρέπει να είναι πολύ αρτηριοσκλήρωση, ρε φίλε. Όπως ασχολείσαι με αυτά τα φοβερά της Ελλάδας, το όσο πατριώτης κι αν είσαι, αν ασχοληθείς και αν παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε εκπροσωπή σαν Έλληνα στο εξωτερικό, είναι να μην βάζει μυαλό, μάλλον φίλε εσύ δεν έχεις πολύ μυαλό. Δεν εξηγείται αλλιώς. Γιατί μου κάνεις μάθημα εδώ, όχι εμάς, στους ανθρώπους αυτούς που μιλάγανε και για το ποδόσφαιρο, μας κάνεις μάθημα, αλλά την ίδια στιγμή νομίζω πως το μάθημά σου είναι, φίλε, πολύ αρτηριοσκλήρωση. Δεν θέλω τέτοιους πατριώτες. Όταν ξαφνικά παίζει η Ελλάδα και σε εκπροσωπεί, όταν ακούγεται Ελλάδα, όταν ο αθλητισμός, είτε το μπάσκετ είτε το ποδόσφαιρο, είτε τα επιτεύγματα των παιδιών αυτές τις μέρες που είναι φοβερά, χρυσά, ασημένια, έτσι που τα λες, είσαι εναντίον του αθλητισμού, φίλε. Όχι, όλα πρέπει να τα έχει μια πατρίδα και, και μια χώρα, φίλε. Αλλιώς δεν είσαι πατριώτης, μην μου είσαι ψευτοπατριώτης. Λοιπόν, πάμε. Πάμε πιο κάτω και τώρα όμως με το κοινωνικό αποκλεισμό και να θέλετε να ασχοληθείτε με ποδόσφαιρο και άλλα τέτοια, δεν θα έχετε την όρεξη. Βάλτε τον Δαμιανίδη και ακούστε τι είπε σήμερα. Α, είσαι ο Πάνος που βγαίνεις εδώ. Πάνω, δεν μου αρέσουν αυτά τα σχόλια. Ξέρεις γιατί? Γιατί είσαι σαν να είσαι αρτηριοσκλήρωση, φίλε. Όταν ακούω αθλητισμός είναι ένα κομμάτι της κάθε χώρας. Να μου πεις γιατί ασχολούμαστε με τα ηλίθια μέσα στις πλατφόρμες. Να μου πεις γιατί ασχολούμαστε και πώς διάλογο λες και κάναμε εμείς κάνα βράδυ κανένα σχόλιο για αυτά τα rap, trap και αυτά που έχουν καταστρέψει την νεολαία μας. Να μου πεις γιατί ασχολούμαστε με όλα αυτά τα ψευτοπροδευτικά αυτά, να σε δεχτώ. Εδώ δεν ακούστε τα πράγματα. Ούτε στα ραδιομάχη. Τον αθλητισμό όμως δεν μπορεί να τον βγάλεις, φίλε. Γιατί είναι μέσα στο ανθρώπινο στοιχείο. Εμείς ξεκινήσαμε, φίλε, Ολυμπιακούς Αγώνες και μέχρι η μπάλα, εδώ πρώτο το ποδόσφαιρο, εδώ πρώτο βγήκε. Λοιπόν, μην μου λες τέτοια πάνω, με πάρεις θα σταχώσω. Μας πάρεις εδώ σε live. Μην μου γράφεις εκεί πέρα τώρα και μου κάνεις τέτοια τάχα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν μετά τον Πάνο να... να πάμε σε ένα ακόμη σχόλιο πριν πάμε στη γραμμή. Να πάμε... Ρε παιδιά, καλά αυτή η Ευρώπη να καταλάβω, ρε άνθρωπο. Ρε μας πάνε ολοταχώς για παγκόσμια πράγματα σε κακό. Δεν μας φτάνουν οι πολέμοι. Δεν μας φτάνουν αυτά που τραβάει ο κάθε κοσμάκι, κάθε άνθρωπος, κάθε πολίτη σε κάθε χώρα, σε κάθε χώρα, πέρα από την Ελλάδα. Καλά, η Ευρώπη πιστεύει ακόμη ότι έστω και με τη βοήθειά της όλης της η Ουκρανία θα κερδίσει τον Πούτιν, τη Ρωσία. Μπορώ να καταλάβω τι μυαλά κουβαλάτε. Το πιστεύουν ακόμη και θέλουν να ρίχνουν εκεί φυτιλιά και δίνεται όπλα να βοηθάνε τον κύριο Ζελένσκι που σκοτώνει τον κόσμο του και κόβει και κομμάτια την Ουκρανία. Τι να σας πω. Τι να σας πω, ειλικρινά σας μιλάω. Δεν μπορώ να πιστέψω πως έχει τέτοια μυαλά και είστε και κυβερνάτε τους λαούς. Εκεί δίνεται όπλα, εκεί να προκαλεί. Να βαράει η Ουκρανία με κάτι που ξεγελάει τώρα και χτυπάει κάτι υποδομές και μετά την άλλη μέρα, το είπα την προηγούμενη εβδομάδα, να σας αλλάζει τα φώτα ο Πούτιν και η Ρωσία και μετά να κλαίγεστε και αβγαίνει ζελές και βοηθήστε με κι άλλο. Δεν ξέρω σε ποια ζυγαριά ιστορίας είστε. Και δεν εννοώ κυβερνητικά. Εννοώ την Ευρώπη όλη που παρακαλάει πόλεμο που μου κάνετε τις συμφιλινιστές, αλλά είστε φιλοπόλεμοι άγριοι. Βοηθήστε και δίνετε όπλα να σκοτώνετε το Κοσμάκης. Αντί να κοιτάτε πώς να τα βρείτε, πώς να μπείτε στη μέση. Εύχομαι μέσα στα κάτι στραβά που κάνει ο Πούτιν τώρα, ο Τραμπ, έστω να καταφέρει με τον Πούτιν να κάνει καμιά ηρεμία εκεί πέρα, να σωθεί και η Ευρώπη. Αλλιώς δεν βγαίνει πουθενά. Μακάρι ο άξονας Τραμπ Πούτιν με Κίνα να καταφέρει αυτά που πάνε να χαλάσουν άλλοι. Χαλάω καρδιά σε μερικούς, αλλά βρίστε με, δεν πειράζει. Είμαστε με τη σωστή σειρά και σιγαριά της ειρήνης. Γι' αυτό και μιλάμε έτσι. Όποιος έχει μυαλό, το αντιλαμβάνεται. Όποιος θέλει τον πόλεμο, καλά κάνετε, βρίστε μας. Περάσουμε ίσως σε... θα πάμε σε γραμμή, Αλεξάνδρε. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
7: Είμαι ο Νίκος.
2: Έλα, Νίκο.
7: Καλησπέρα, κύριε Καλαμάνη. Ήθελα να μιλήσω για τα εκτενόμενα στο δίκτυο, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι. Ναι.
7: Είναι μερικά θέματα τα οποία εμένα προσωπικά δεν μου αρέσουν.
2: Ναι.
7: Θα το πεις παρατήρηση κάποιου ουδέτερου παρατηρητή, ίσως.
2: Να σου πω, Νίκο, εννοείς στο δίκτυο, διαδίκτυο.
7: Στο δικό μας κανάλι.
2: Ναι.
7: Δεν μ' αρέσουν τα τραγουδάκια, κύριε Κακλαμάνη. Κάτι τραγουδάκια που βάζουμε για τον κάθε ένα μας από τους παραγωγούς εκεί μέσα.
2: Δηλαδή πού, Νίκο.
7: Παντού. Δηλαδή, βλέπεις τώρα ότι λέει Φερρυππίν.
2: Ναι.
7: Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει, θα το έχεις ενδεχομένως.
2: Ναι.
7: Αν παρακολουθείς το κανάλι, που δεν νομίζω να το παρακολουθείς. Γιατί και πολλές φορές άσχετος από τις ειδήσεις, λέω.
2: Ποιο κανάλι, παιδί μου.
7: Όρισα.
2: Ποιο κανάλι.
7: Το δικό μας.
2: Το τηλεόραση του Alert ή το ραδιομάχη.
7: Όχι, το κανάλι, το ραδιόφωνο.
2: Α, ωραία. Πες μου.
7: Ναι, να σου πω.
2: Ναι.
7: Ξαφνικά εκεί πέρα στις 10, 11 εκεί πέρα.
2: Ναι.
7: Λέει, ξέρω, ένα τραγουδάκι το οποίο λέει από τις νύχτας στα σκοτάδια και ο Στέφανος και τα λοιπά και τα λοιπά. Κάπου να το απομυθοποιούμε και αυτό το θέμα, γιατί εμένα δεν μου αρέσει καθόλου.
2: Τι 10 με 11, πού, τι εννοείς 10 με, τι ώρα. 10 με 11 είμαι εγώ, γι' αυτό το λέω.
7: Νομίζω ότι δεν παρακολουθείτε το κανάλι σας.
2: Το 10 με 11 πού εννοείς, ποια μέρα, ρε Νίκο.
7: Καθημερινά.
2: Εγώ δεν είμαι, μωρέ, 9 με 11 κάθε βράδυ.
7: Να μην πω το όνομά.
2: Περίμενε, μωρέ, 9 με 11 δεν είμαι εγώ κάθε βράδυ.
7: Όχι, μετά.
2: Τι 10 με 11 λοιπόν μου λες, πες μου τουλάχιστον τι ουσίας.
7: Να σου πω τι είναι το θέμα.
2: Λοιπόν, άκουσε με, Νίκο. Όταν λες κάτι, να λες τεκμηριωμένα. Λες και ακούει ο θεατής. 10 με 11 κάθε βράδυ κάτι τραγουδάκια. Έχεις ακούσει εδώ και ένα χρόνο.
7: Όχι,
2: τραγουδάκι εδώ, 10 με 11.
7: 5 με 6.
2: Μη παραμύθια τώρα, τι μου το γυρίζεις.
7: 5 με 6,
2: τι μου το γυρίζεις 5 με 6. Το 4, το 10 με 11. Το πας τώρα 5 με 6. Πάμε, προχωράμε.
7: Εγώ ήθελα να πω ότι αυτά τα τραγουδάκια δεν αρμόζουν στο πατριωτικό κίνημα.
2: Σε ποια εκπομπή, παιδί μου.
7: Στη δικιά μας.
2: Σε ποια δικιά μας, ρε Νίκο.
7: Για όνομα του Θεού, κύριε Κακλαμάνη.
2: Πες μου ποια εκπομπή σου λέω. Πες μου ποια εκπομπή, τι δικιά μας, δικιά μου και δικιά σου.
7: Α, ναι, εντάξει.
2: Λοιπόν,
7: τότε να τα βρείτε μόνοι.
2: Πες μου πιανού. Πες μου πιανού.
7: Σε όλα. Δηλαδή, για να
2: Νίκο,
7: σας καταλάβετε.
2: Πάρε εκεί και πες αυτό. Για χαρά σου. Πάρε εκεί. Μα όταν ακούει λιθιότητες, ρε παιδιά, ρε, τι θα σκλύψω τα αυτιά, ρε, θα σκαδέψω τα αυτιά, ρε. Μάθε να μιλά μαντρίκια. Μου λες 10 με 11 και σου λέω δεν υπάρχει εδώ τραγούδι 10 με 11. Λέει κάπου όλες στο ραδιόφωνο μας, αυτό. Νίκο, να σου πω, σε είχα ότι μιλάμε άντρες, ε. Δεν μιλάμε αυτά που μου λες. 5 με 6 να καρφώσει κάποια εκπομπή, φαίνεται κάποιο. Δεν θυμάμαι και ποιο είναι 5 με 6. Ποιο είναι το παιδί. Ποιο είμαστε, ρε Αλέξανδρε. Ο Χίος. Λοιπόν, τι θα πει αυτό. Κάνει διαλύματα όπως γουστάρει ο Χίος. Πάρε εκεί πέρα στο Χίο να τα πεις, να σταχώσει, να σου απαντήσει. Πας και θα πει, α, γι' αυτό μου πει Στέφανο. Μου είπε στην αρχή 10 με 11, εδώ ο Στέφανος. Πες μου ότι έχεις κάτι εναντίον του Χίου του ανθρώπου. Πες το μου έτσι πιο ξεκάθαρα, Κακλαμάνη, πήρα να πω εναντίον ύπουλα πίσω την πλάτη του Χίου. Πες μου έτσι, να σε αντιμετωπίσω αλλιώς. Ωραία, που δεν έχουμε γίνει, μετά μου λέει να πάει η Ελλάδα μπροστά. Άντρες δεν είμαστε. Άντρες, πάρε με και πες μου τι εννοείς από την αρχή. Όχι, λέει, κάποιες ώρες, το ραδιοφωνάκι μας, το κανάλι μας, βάζουμε κάτι τραγουδάκια. Και πώς θα κρίνεις εσύ έναν που βάζει και γουστάρει να βάλει τραγούδια μέσα στην εκπομπή του, γιατί έτσι νιώθει πως θα έχει και του δένουν το την εκπομπή. Δεν είσαι διαβασμένος, δεν κάνεις, Στέφανος άφηνε υπονοούμενα. Νικό, πει να τα κάνεις αλλού, όχι στο ραδιόφωνο αυτό. Όχι σε μένα μόνο, όχι στο ραδιόφωνο αυτό. Αν θες να πεις κάτι εναντίον του ραδιοφώνου, πιέσαι σαν άνθρωπο και πες και σκάπη στο χείο στον άνθρωπο. Και ξέρει πολύ καλά πως αντιμετωπίζει ο χείος με τον τόπρο που έχει. Λοιπόν, Στέφανε, να δούμε τι θα του πεις εκεί πέρα. Αν βάλει τραγούδι επειδή γουστάρει, αυτό γουστάρει. Και εγώ είναι έναρξη του έργου μου, της εκπομπής μου, αυτό γουστάρω. Μπορεί κάποιο να μην το γουστάρει. Το γουστάρω εγώ όμως. Τι είναι αυτά ρε τα πράγματα. Ρε, έτσι πάτε στη ζωή σας να κάνετε καλύτερη την Ελλάδα.

0: Έχω κλείσει μάτια πολλά και έχω αναστήσει πολλούς. Είμαι νοσηλεύτρια.
1: Να είσαι καλά. Ναι, ναι.
0: Δεν σας το έχω πει αυτό, σας το λέω τώρα.
1: Α, πρώτη φορά μου το λες.
0: Ναι.
1: Α, έλεγα πως είναι μια κυρία μου που είπε προχθές, έχω δει θανάτους, έχω δει τάδε, γιατί είμαι νοσηλεύτρια, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
1: Να είσαι καλά.
0: Έχω κλείσει μάτια και έχω ανοίξει και μάτια πολλά που λένε. Έχω κάνει καλά και ανθρώπους. Ναι. Έχω ακούσει πολλά, αλλά και η κόρη μου είναι δασκάλα. Η οποία τη ρωτάω καμιά φορά πώς θα πας με τα παιδιά. Μου λέει, μαμά, δεν τολμάς να τα μαλώσεις.
1: Σωστό.
0: Γιατί λέει, θα έρθει ο πατέρας ή η μητέρα και θα δημιουργήσει ιστορία στο σχολείο.
1: Καλά σου λέει το παιδί.
0: Ποιος θα φταίει αυτά? Ποιος το γι' αυτό? Οι νόμοι.
1: Ε, βέβαια.
0: Γιατί δεν λέω να πάρει το χαράκα που παίρνει δασκάλα και μας βάραγε στα χέρια? Όχι.
1: Όχι.
0: Αλλά το να το τιμωρήσει το παιδί, να το βάλει σε μια τιμωρία, σε μια γωνιά, ναι. Όχι να τις πετάνε πέτρες ή τετράδια στο κεφάλι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, όπως είναι, όπως είναι ο εκπαιδευτικός γυρισμένος στον πίνακα να το κοροϊδεύουνε.
0: Ακριβώς. Όχι, και να μην είναι γυρισμένος. Αυτά που θέλουν να κάνουν τα κάνουν. Α. Γιατί δεν έχουν καλή παιδεία από το σπίτι. Η καλή παιδεία ξεκινάει από το σπίτι και μετά από το σχολείο. Έτσι θα πάει μπροστά η Ελλάδα. Τώρα έχουμε μπλεχτεί με αντίχριστους, με ανώμαλους ανθρώπους και η Ελλάδα δεν θα πάει ποτέ καλά. Ο Θεός έστειλε τον κύριο Βελόπουλο, τον κύριο Βελόπουλο, ίσως τον έστειλε για να σώσει την Ελλάδα. Γιατί ο κύριος Βελόπουλος έχει και παιδεία, δεν είναι μόνο ιστορία που λέει, γιατί αυτά ανήκουν στο παρελθόν,
1: βέβαια,
0: και τα έτσι και τα αλλιώς. Σήμερα τι κάνουμε?
1: Σωστά.
0: Και όχι να μην πας να ψηφίσεις, πήγαινε ψήφισε ένα πιο μικρό κόμμα. Βάλαμε τους ανώμαλους, τους παιδεραστές, γιατί ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Εγώ ανήκω στην οικογένεια από εκεί. Εθεροθαλής ξαδέρφια μου είναι αυτοί όλοι. Αλλά κανένας δεν είναι σωστός από αυτούς. Κανένας. Το χρήμα. Οι χρυσές πλάκες που έχει φυτέψει και φοβάται μην τα βρουν αυτοί που ψάχνουν για τα αρχαία, δεν χωράνε στα φέρετρα, αγόρι μου. Δεν χωράνε. Χάνουμε τη χώρα μας. Θα έρθουν και θα μας πνίξουν. Καλά έλεγε ο Καστιδιάρης. Εγώ τον παραδέχομαι. Όσοι έχω, θα τους έβαζε σε καράβια, όπως είπε ο κ. Βελόπουλος, και τους γίναγε πίσω. Να πάρει στις χώρες τους, να πολεμήσουν, να δουλέψουν. Εδώ η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Και θα μείνουμε Έλληνες. Αυτό έχω να πω.
1: Σε ευχαριστώ, κυρία Έφηβε, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και χριστιανοί. Οι Ρώσοι είναι χριστιανοί, είμαστε αδέρφια με αυτούς.
1: Φυσικά.
0: Και χριστιανοί.
1: Μα οι πιο συγγενείς μας λογικά είναι αυτοί.
0: Εάν ο κύριος Βελόπουλος καταφέρουμε και ανέβει ψηλά, εγώ θα είμαι εκείνη που θα πολεμήσω μαζί του. Είμαι 88 χρονών, αλλά αντέχω. Μόνο αυτό έχω να σου πω, γέ μου.
1: Να είσαι καλά, κυρία Έφημου, να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Βεβαίως, και αυτό που είπε ο Καστιδιάρης και αυτό που είπε ο Βελόπουλος. Και θυμάμαι το Βελόπουλο, το έχω ξανακάνει σχολείο για το Βελόπουλο αυτό. Θυμάστε που ήταν σε ένα, δεν ξέρω ποια εκπομπή τώρα, μην θάψω κανέναν από αυτούς τους δημοσιογράφους, που του έλεγε, ναι, και τι εννοείς, όταν θα έρθει προς τα αυτό να πει, ναι, το γυρίζουμε πίσω. Δηλαδή, τι είναι αυτά, πατριωτικά είναι αυτά, το βουλιάζουμε δηλαδή. Αυτοί είναι οι περισσότεροι δημοσιογράφοι. Βέβαια. Δεν χρειάζεται να του πούμε με την εξυπνάδα του πώς αντιμετωπίζει κάτι τέτοια, λίγο ύπουλα ο Βελόπουλος. Σου λέει, θα πει τώρα κάτι εναντίον, θα τον πούμε πώς είναι. Αχ, έχετε ξεχάσει, εσείς που φέρνετε ευθύνη εκπομπών και τηλεοράσεων, έχετε ξεχάσει τι θα πει. Ούτε Ελλάδα, δεν ξέρετε ποτέ ιστορικά Ελλάδα, ούτε πατρίδα, ούτε τίποτα. Ούτε αγαπάτε τους Έλληνες. Λοιπόν, όχι όλοι, όχι όλοι. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Εγώ μιλάω.
1: Ναι.
2: Με ακούτε?
1: Καλησπέρα, ναι.
2: Καλησπέρα, Τάσος από Ήλιον. Πρώτη φορά μιλάμε.
1: Καλό μας ήρθε στο όνομα.
2: Τάσος από Ήλιον.
1: Να είσαι καλά, κύριε Στάδη μου, ναι, Στάδη μου.
2: Τάσος.
1: Πώς?
2: Τάσος.
1: Α, Τάσος, έλα Τάσο, τώρα σε ακούω καλά.
2: Λοιπόν, ναι, ωραία. Εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε για ένα θέμα που δεν ασχολείται κανένας, για μια μάστιγα που έχουμε εδώ και χρόνια στη γειτονιά μας, στη χώρα μας εδώ πέρα, για τους τράπερ.
1: Τους
2: τράπερ.
1: Ναι.
2: Και τι θα γίνει με αυτούς? Ο μόνος που μίλησε κάποια στιγμή είναι ο Βελόπουλος και από τότε κανένας δεν έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα.
1: Σωστά.

0: αυτοί διαμορφώνουν απόψεις στους πιτσιρικάδες μας, στα κορίτσια μας, τι θα γίνει. Εσύ κυρία Ηλία, αν μιλήσεις και πεις οτιδήποτε στο ραδιόφωνο, το γιουσουρούμ αύριο σε μάζεψε. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Δηλαδή τι γίνεται?
1: Αυτοί λένε ότι γουστάρουνε, εκμαυλίζουν τα παιδιά. Και αν γράψω εγώ μία λέξη, εσύ Τάσο Μακ στον αέρα, με τιμωρούσαν στο TikTok μια εβδομάδα. Τάχω ότι έγραψα κάτι αστείο. Και όχι σε αυτά τα καταστροφικά.
0: Και δεν έχουν και σχέση με τη μουσική. Άμα τους ρωτήσεις ποιο είναι η Λά και η Ντό, δεν έχουν ιδέα, έτσι. Είναι άσχετοι, δεν είναι μουσικοί άνθρωποι. Οι άνθρωποι είναι κάτι άλλο. Επίσης ήθελα να πω και κάτι άλλο. Η δικαιοσύνη που είναι? Είναι τυφλή, είναι και κουφή. Ναι.
1: Σ' ακούω, Τάσο, ακούω.
0: Ναι, αυτά ήθελα να πω.
1: Δεν μπορώ να σχόλιο, ήθελα... σωστά είναι, τελείως. Έχουμε την ίδια άποψη.
0: Εκεί ήθελα να αναφερθώ. Κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, τι θα κάνουμε δηλαδή, με αυτούς τους ανθρώπους? Διαμορφώνουν τις απόψεις των παιδιών μας.
1: Ναι, βέβαια. Και μετά άντε να το ελέγξεις εσύ. Το κάθε παιδί εννοώ, όχι εσύ προσωπικά, καταλαβαίνεις.
0: Βέβαια καταλαβαίνω. Γιατί έχουν πάρει όλα τα πιτσιρίκια από τα ΕΠΑΛ, από οπουδήποτε εκεί πέρα και έχουν διαμορφώσει, τα έχουν κάνει τα αγόρια συμμορίτες και τα κορίτσια να μην πω ότι τα έχουν κάνει.
1: Σωστά.
0: Εντάξει, αυτά ήθελα να πω.
1: Έχουμε την ίδια γνώμη. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή. Ναι. Παρακαλώ. Ναι.
2: Ηλία.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Γεωργία είμαι.
1: Γεια σου, κύριε. Γεια σου, Γεωργία.
2: Να πω καλησπέρα και καληνύχτα. Άκου, σε ναι. Πήρα για αυτό τον κύριο που παρεξηγήθηκε για το χείο, ναι. Για το τραγούδι που κάθε μέρα που αρχίζει η εκπομπή του, εγώ το παρακολουθώ από το πρωί μέχρι τις 11. Και το λέει κάθε μέρα το τραγούδι. Εμείς χαιρόμαστε που το ακούμε αυτό το τραγούδι. Αυτός τον ενόχλησε, ας το κλείσει και ας πάει σπίτι του. Για το τραγούδι του Χίου λέει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μα μου κάνει εντύπωση κάτι τραγουδάκι, αλλά απλώς είδε να πει εναντίον του Στέφανου. Τελείωσε. Δεν
2: εξηγείται
1: αλλιώς.
2: Λοιπόν, αυτά είχα να σου πω.
1: Σε ευχαριστώ, κυρία Γεωργιά μου, σε ευχαριστώ, Γεωργιά.
2: Άσους να λένε, να τρώνε τα πόδια τους.
1: Να είσαι καλά, καλό
2: βράδυ. Καληνύχτα, Ηλία μου, και σε όλα τα παιδιά εκεί και τα ευχαριστούμε που μας εξυπηρετούν.
1: Να είσαι καλά, κυρία μου, καλό σου βράδυ. Καληνύχτα. Δεν μπορεί τώρα ένα τραγούδι να σου χαρακτηρίζει μια εκπομπή τάχα. Μην το ξανακάνουμε κουβέντα τώρα, να είναι καλά ο Νίκος. Εντάξει τώρα, απλώς και μόνο μισόλογα. Δεν μου αρέσει, μου τη βιδώνει όταν ακούω αυτό και αυτό και αυτό. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Ναι.
3: Καλησπέρα, κύριε Ηλία.
1: Καλώς το Γιώργο.
3: Με κάλυψε πλήρως η κυρία που πήρε τώρα. Σε πήρα να σου πω, μη σου σπάσουνε τη χολή, γιατί εάν δεν ξέρουνε να λένε συγκεκριμένα αυτό που πρέπει να πούνε, καλύτερα να μην το λένε. Άκου λοιπόν με λεπτομέρειες. Ο Χίος έχει βάλει μία εκπομπή μίας ώρας από τις 5 μέχρι τις 6 και τα Σάββατα είναι τετράωρο από τις 4 μέχρι τις 7.
1: Πέρα από αυτό έχει και
3: το... Πρόσεξε τη λεπτομέρεια. Εδώ είναι η λεπτομέρεια. Ένας συγγραφέας, ένας τραγουδοποιός του έχει βγάλει ένα τραγούδι για το τραύμα που πέφαγε τις σφαίρες ο Χίος,
1: ναι.
3: Και έχει πει μέσα για πατριωτισμό και τα λοιπά. Και πετάστηκε ο Χίος σε μια εκπομπή δική του και λέει ευχαριστώ πάρα πολύ τον άνθρωπο αυτόν. Δεν αντιπροσωπεύει εμένα το τραγούδι, αντιπροσωπεύει εσάς, γιατί μιλάει για ηρωισμό, μιλάει να πούμε για κίνδυνο, να σηκωθεί ο κόσμος όλος, ναι. Ας πούμε με μία κτλ. Εσύ τι δουλειά έχεις από τις 9 μέχρι τις 11 και μετά το πήγε 5-6, το πήγε 7. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό βγαίνει... Το βγάζει προτού ξεκινήσει ο άνθρωπος να μιλήσει.
1: Το ξέρω, όπως και ο Βελόπουλος εδώ.
3: Τελεία και παύλα. Η χολή είναι κακό πράγμα να στάζει. Πες με παντελόνια, παντελονάτος είσαι, πες. Δεν μου αρέσει το τραγούδι, ο πρόλογος τραγουδιού. Και ας πει, ξεκινήσει το κείμενο που θέλει ο καθένας. Η εκπομπή δική σας και η δική σας και η δική σας. Ποια εκπομπή δική σου, ρε Χριστιανέ μου? Γιατί με χολοσκάς εμένα, ναι, που βγήκα να κάνω ένα πρόγραμμα. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ και συγγνώμη να πούμε για τον τόνο της φωνής μου.
1: Ευχαριστώ,
3: αλλά δεν φταίς πουθενά.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο. Ευχαριστώ, Γιώργο. Καλό σου βράδυ.
3: Το λέω, αλλά πες ολοκληρωμένο.
1: Είπα...
3: Και ο άνθρωπος ζήτησε και ο άνθρωπος είπε, ο Χίος, παιδιά λέει, ήθελε και μου βγαλέ ένα τραγούδι και λέει και για το αίμα που έχεις ο άνθρωπος, ας πούμε και πάλι είναι ήρωας και στάθηκε στα πόδια του και τα λοιπά, το τραγούδι αυτό. Αυτά τα λόγια λέει, τα πολύ ωραία λόγια.
1: Αλληγορικά, αλληγορικά για όλους.
3: Και πετάεται ο Χίος και λέει, θέλω να σας πω ότι το τραγούδι δεν είναι για μένα, είναι για όλους εσάς.
1: Σωστά.
3: Δηλαδή, μπορεί στο καθένα να μας συμβεί αυτό. Αλλά ρε άνθρωπε, γέννησε μια εκπομπή που σε ακούνε χιλιάδες άτομα. Τι σου φταίω εγώ που βγήκα να κάνω δύο ώρες πρόγραμμα να πάμε προς την Παναγία, στη δική σου εκπομπή, στη δική μου. Ποια δική μου, μωρέ, πες τι θέλεις να πεις με...
1: Ή ας πάρει, πάνω, κύριε Γιώργο, ας πάρει το χείο τον άνθρωπο και να το πει ντόμπρα το...
3: Οφείλει ο καθένας που έχει κάποιο θέμα να παίρνει κατευθείαν αυτόν που έχει το κανάλι. Θέλει να πάρει το Χίο, θέλει να πάρει το Σερέτη που είναι από τις 1 μέχρι τις 4 ο άνθρωπος και ξελαρικιάζεται. Πάρε εκεί. Όπως ας πούμε μερικοί δικοί μας παίρνουν συνέχεια το ένα κανάλι το πρωί, παίρνουν το απόγευμα, παίρνουν και το βράδυ. Είναι κουραστικό, εντάξει, αλλά αφού το γουστάρει η εκπομπή καλά κάνει. Αλλά όμως πάρε συγκεκριμένα εκεί που θέλεις. Θέλεις το Κακλαμάνι, πάρε και πες του. Δεν σε γουστάρω για τον ΑΒ λόγο, γιατί λες εκείνο, λες το άλλο. Όχι όμως τώρα του Χίου την εκπομπή να την τρώσει τη μάπα ο άλλος που δεν του φταίει τίποτα και δεν το ολοκληρώνει, δεν το λέει όπως πρέπει να το πει. Συγγνώμη, αυτά θέλω να πω. Ευχαριστώ,
1: ευχαριστώ
3: πολύ. Καληνύχτα.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε από μη γραμμή, ναι. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, κύριε Κακλαμάνη.
1: Γεια σου, Μπαρμπακώστα.
4: Όχι. Μοιάζω με τον Μπαρμπακώστα.
1: Ναι, ναι, το όνομά σου.
4: Ο Παναγιώτης, ο Παναθηναϊκός είμαι.
1: Ρε Παναγιώτη, μήπως έχω ξαναπεί κάτι άλλο βράδυ Μπαρμπακώστα.
4: Όχι, όχι. Πρώτη φορά με λες.
1: Μοιάζει η φωνή όπως ξεκίνησες. Καλησπέρα, κύριε Κακλαμάνη. Μιλάει έτσι ο Μπαρμπακώστας.
4: Μου βάλες γαλόνια απόψε.
1: Πάμε, Παναγιώτη.
4: Λοιπόν, μου είχες πει να σου επαναλάβω αυτό το ποιηματάκι.
1: Ναι.
4: Ευχαιρούμε, ας το πω τώρα ή άλλη φορά.
1: Γιατί να μην το πεις?
4: Δεν ξέρω.
1: Όχι, αφού πήρες τώρα και μπορεί να περίμενες και 10 λεπτά. Τώρα πάει, πες μου.
4: Λοιπόν, τη νύχτα άκουσα θόρυβο μέσω δωματιού.
1: Περίμενε, πρέπει να πούμε το ότι είναι ένα ποίημα
4: για τον
1: το οποίο εισγράψεις εσύ,
4: ναι,
1: και το ξεκινάμε τώρα. Πάμε να το ακούσουμε και όσοι δεν το έχουν ακούσει, είναι πολύ ωραία.
4: Μας.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, τη νύχτα άκουσα θόρυβο μέσα στο δωμάτιό μας. Άναψα φώτα, τι να δω, ένα παππού δικό μας. Ευθύς τον αναγνώρισα, δεν ήταν κανείς άλλος. Ήταν ο γέρος του Μοριά, ο άντρας ο μεγάλος. Τον εκοιτούσα έκπληκτος, με βλάβεια μεγάλη. Την περικεφαλαία του φορούσε στο κεφάλι. Και εκείν εξύπνησα τη σύντροφο να με βεβαιώσει αν είναι αλήθεια του το δω η φαντασία τόση. Εκείνος μ' αποκρίθηκε με βροντερή φωνή. Λόγια σταράτα ήρθα να πω, με λύπη μου πολύ. Μπορεί να είμαι γέροντας πάνω στην κεφαλή μου, αλλά αβράζει το αίμα μου στις φλέβες στο κορμί μου. Βρεθήκα μώματα είναι αυτά και τέψατε μωρέ. Γι' αυτά και εκείνα χύσαμε το αίμα μας ωραία. Εμείς τους Τούρκους διώξαμε ελεύθεροι να δείτε και αυτοί με άλλο όνομα φυτρώσαν τραπεζίτε. Σας δίνω μία συμβουλή, παιδιά, ξαναμονιάστε και αυτούς που πίνουν το αίμα σας στη θάλασσα πετάξτε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ και Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ.
4: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλό σου βράδυ.
4: Ευχαριστώ.
1: Έχει ωραία λόγια και λίγο, πώς να το πούμε, μας έγινε και μία μορφή του Κολοκοτρώνη πώς είναι. Με την έννοια, σαν ψυχολογία, το ωραίο, το μωρό και τέτοια. Μπράβο, κύριε Παναγιώτη. Τα ακούσαμε δεύτερη φορά και καλά έκανες. Καλά έκανες. Δεν πάμε σε γραμμή, ε. Δεν έχουμε γραμμή και εγώ βρίσκω την ευκαιρία. Βρίσκω την ευκαιρία. Διαβάζω από την απολογία του Κολοκοτρώνη που έγινε το έργο και το τηλεοπτικό που παίχτηκε και εδώ στο Alert και μπράβο, και στο Καρατζαφέρι το Art και στο Blue Sky του Κισανδράκη, που με τίμησαν και παίξαν φέτος το έργο με αυτό. Διαβάζω πώς τελειώνει όταν τελειώνει το έργο του Κολοκοτρώνη. Πέθανε από συμφόρηση στην αγκαλιά της Καλογριάς που του συμπαραστάθηκε στη φυλακή και είναι η μάνα του τελευταίου του γιού του Παναγιωτάκη. Το τέλος τον βρήκε μετά από μια γιορταστική βραδιά στο παλάτι. Λίγο πριν ξεψυχήσει άνοιξε τα μάτια του και σαν είδε γύρω του τα παιδιά του, τους συγγενείς και τους φίλους του και πριν αφήσει την τελευταία του πνοή πρόφτασε και είπε στο γιο του το γενναίο. «Γενναίε, σ' αφήνω τόσους φίλους όσο τα φύλλα στα κλαδιά και φρόντισε να τους φυλάξεις». Του φορέσανε τη μεγάλη στολή του αντιστράτηγου με το Γιαταγάνι που προσκύνησε επίσημα την Επανάσταση με τον Μαυρομιχάλη και τους άλλους οπλαρχηγούς στις 17 Μάρτη του 1821 στην Αρεόπολη. Όταν τον έβαλαν στο φέρετρο, ρίξανε κάτω από τα πόδια του μια τουρκική σημαία. Αριστερά του τα άλλα όπλα και τις σπαλέτες που είχε στα Επτάνησα. Δεξιά το σιδερένιο του θώρακα. Και πάνω από το κεφάλι του τη θρυλική περικεφαλαία του για τα παράσημά του. Αυτό το φενάλε του Κολοκοτρώνη και έτσι τελειώνουμε και την εκπομπή μου. Δώσα το ωραίο, κατά σύμπτωση είχα το βιβλίο, ναι. Φεύγουμε. Μου δώσα την ευκαιρία κατά σύμπτωση είχα και το βιβλίο κοντά μου και έκανα αυτό το φινάλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στο Μιχάλη τον Οικονομόπουλο, επέστρεψε. Κάνει κανονικά εκπομπή live. Καλή συνέχεια, Μιχάλη. Καλή επιστροφή. Διασκεδάζει τον κόσμο ο Μιχάλης. Καλό σας βράδυ. Ραντεβού αύριο το βράδυ 9 με 11. Εδώ από τον Λία Κακλαμάνη που είναι στο μικρόφωνο, τον Χαραλαμπίδη, τον Αλέξανδρο που ήταν τηλεφωνικό κέντρο και αφού υπενθυμίσω μεσημέρια Βελόπουλος, μετά ο Σερέτης, μετά ο Στέφανος Σιχίος, το κάναμε κουβέντα πολύ απόψε, πιστεύουμε να μην του πιάσει το κεφάλι να παίρνει ξεμάτιασμα. Καλό σας βράδυ, καληνύχτα σας.

0: Εγώ πάντως δεν σας άφησα, είμαι εδώ. Δώσαμε το λόγο μας, είχαμε καλή επιστροφή. Καταρχήν να πω καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, έτσι. Λέμε εδώ καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και όχι καλό χειμώνα όπως αρχίζουν οι σεζόν. Και είμαστε τυχεροί που αλλάζουμε πάντα μήνα ή οτιδήποτε άλλο, έτσι, προς το τέλος της ημέρας. Μια όμορφη και φανταστική καλησπέρα σε όλους και σε όλες.
1: Η καρδιά μου δυστυχώς έχει μόνο ένα σώμα.
0: Είχαμε πει όταν ήταν για τις διακοπές ότι θα είμαστε πάλι εδώ, έτσι. Γερή, δυνατή, πάλι εδώ. Τώρα ένα μικρό κρύωματάκι από εργοδίσεων κτλ. Κτλ. Δεν πιάνονται αυτά. Ένα σώμα, μια ψυχή. Μάχη 99,8 στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Να το πω έτσι, και εγώ πρεμιέρα σήμερα, έτσι. Πρεμιέρα. Με το ίδιο συμβόλαιο πάντα, έτσι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ το φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνιο. Χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο, το δικό μας το παλικάρι εδώ, και χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Αλεξάνδρα, Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Τώρα βέβαια έχουμε και ανταγωνιστές. Βέβαια είχαμε, θα έχουμε και ανταγωνιστές. Θα προσέχουμε πάρα πολύ καλά την ώρα. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Να μην έφυγα ούτε μία μέρα από εδώ, 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Για το απλό μηνυματάκι και το Viber, και εκεί δεν έχει αλλάξει κάτι, το 693-84-008-56 είναι στη διάθεσή σας. Έχουν ένα στόμα. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Ναι, είναι ζωντανή εκπομπή, είναι 31-8, έτσι. Φεύγει και αυτός ο μήνας, φεύγει το καλοκαίρι. Αποχαιρετούμε το καλοκαίρι. Τώρα, αν μου έχετε μαυρίσει, αν έχετε πάρει χρωματάκια από τα μπανάκια, τι μάγιο, αν σκίσετε κανένα μάγιο, οτιδήποτε, θα τα πούμε στην πορεία.

0: σήμα κατατεθένει η καρδούλα εδώ. Εδώ, έτσι, για να ξεκινάμε. Μπορεί να τελείωσαν οι φορολογικές δηλώσεις. Μπορεί και με τις επιχειρήσεις, όμως υπάρχουν αυτό που λέμε ισολογισμοί. Το πρώτο λογιστικό φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, εδώ στο Μάκη 99,8. Το πρώτο με τη χρυσή πλακέτα σε όλη την περιφέρεια του νομού Αττικής. More Than Tax με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της Καλυψούς 110 είναι εδώ. Είναι τιμή. Είναι τιμή μας. Θέλουμε να σκρίνουμε κάτι. Επίσης μαζί μας και μαζί σας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Φανταστική πιτσαρία. Ακόμα έτσι κάνει ζέστες, παιδάκια, έτσι. Ήδη τώρα στο κέντρο των Αθηνών 27 βαθμού Κελσίου. Έχει βράσει τώρα το τσιμέντο που λέμε, να το πούμε και λίγο έτσι λαϊκά. Πάντα θα χρησιμοποιούμε τέτοιες λεξούλες έτσι με λαϊκά, για να γινόμαστε κατανοητοί. Πιτσαρία Ζεάκης, φανταστική, εξαιρετική, στο Μενίδη, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Λοιπόν, τώρα μαζί με τον Μιχάλη εδώ να τα πούμε και τα μηνυματάκια να τα πούμε στην παρέα, στην πορεία.
1: Κάθε βραδιά.
0: Το ξωτάκι.
1: Αγούδια λαϊκά.
0: Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε.

τώρα στα δικά σας τα μηνυματάκια εδώ, γιατί πάνω απ' όλα είστε εσείς, έτσι. Δεν είναι μόνο ο Μιχάλης ο Οικονομόπουλος εδώ, ούτε το Μάχη 99,8, είστε εσείς. Στην Μαρία μας από την Πλατεία Αμερικής με τον Γιώργο της, μια όμορφη καλησπέρα. Ευχαριστώ για τα όμορφα τα λόγια. Λοιπόν, αύριο, 1η του μήνα, ανοίγουν και τα σχολεία. Όχι για τα παιδάκια όμως, μην πέραμε ακούει κανένα παιδί τώρα και αρχίζει και κλαίει. Ανοίγουν τα σχολεία για τους καθηγητές και για τους δασκάλους, έτσι. Κάνουν πρεμιέρα και εκεί. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη, τον φίλο τον Παναγιώτη, τον αστυνόμο της Γερμανίας. Βλέπω μια πανέμορφη φωτογραφία. Παναγιώτη μου, καλησπέρα, λεβέντη μου. Είσαι ακόμα Ελλάδα. Καλησπέρα στη Δημητρούλα. Καλό φθινόπωρο, δεν το λέμε, Δημητρούλα. Για να δούμε εδώ το μεγάλο μηνυματάκι εδώ πέρα της φίλης μας, της Δήμητρας. Δήμητρα από τα Τελωνία, κάτω σε Πειραιά. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλό φθινόπωρο να έχουμε. Όλοι είμαστε φορτισμένοι. Δεν κρατάω κακία, Δημητρούλα μου, εγώ. Δεν κρατάω κακία. Λοιπόν, καλή ακρόαση σε όλο το αγαπημένο ακροατήριό σου. Είμαι φαν σου, λέει, και το ξέρεις. Δημητρούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια ώρα, μια κακιά στιγμή που στον καθέναν είναι δευτερόλεπτα όλο αυτό. Έτσι, όπως το όνειρο, έτσι είναι και η κακιά στιγμή. Αυτό κρατάει πάντα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, γιαννιάς. Γι' αυτό σ' αγαπώ. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τη μέρα σήμερα δεν είμαι συγκινημένος, κρυωμένος είμαι, έτσι. Όπως το έκανα τελευταία μέρα που έφυγα, γιατί δεν ήξερα. Έφυγα και δεν ξέραμε αν θα γυρίσουμε. Είμαστε πάλι εδώ, γεροί και δυνατοί. Λοιπόν, εγώ τα γραμματάκια τα έμαθα. Τα ήξερα μάλλον, όχι τα έμαθα, τα ήξερα τα γραμματάκια. Δεν δίστασα από την πρώτη στιγμή, την πρώτη ματιά. Αλλά είπα, δεν περιμένουμε και λίγο. Να τεινάξουμε λίγα λουλουδάκια πάνω σε κάτι μαλλιά.

Μπήκα μου λένε εδώ στην εκπομπή λίγο κάπως μουδιασμένα. Ναι, το νιώθω κι εγώ, ε. Σαν προτάρης. Προτάρης, προτάκι. Πώς είναι τα προτάκια τώρα που πάνε σχολείο με τη σάκα τους, τη τζαντούλα τους εκεί. Κάπως έτσι που δεν το περίμενα ούτε κι εγώ έτσι. Παρ' όλα που πήρα τις βιταμινούλες στη δυτική μου ενέργεια, δεν ξέρω, με κομπλάρατε. Ίσως, ε. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Ευαγγέλη τον Κουρουμπαλή. Καλησπέρα, λέει, στο πάνελ. Μόνο αυτό. Καλησπέρα στο πάνελ, καλησπέρα σε όσους, λέει, ακούμε. Καλή ραδιοφωνική σεζόν, κύριε Μιχάλη, να είναι να έχουμε. Κρύωσε από το air condition, είσαι άφηξε ξεσκέπαστο, λέει. Τα λέω όλα, δεν έχω θεματάκι. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα. Το τοξοτάκι. Το παλικάρι απλά έχει χαμηλώσει πάρα πάρα πολύ το air condition. Ορίστε, δεν έχω θεματάκι να σου το πω. Ούτε καν. Λοιπόν, Παναγιώτης εδώ πέρασε πανέμορφα στην πανέμορφη την Ρόδο. Ρόδο. Τώρα πας κάπου εδώ στα ελληνικά νησιά και δεν περνάμε όμορφα, δεν περνάτε όμορφα. Λοιπόν, στην Μαρία μας από τη Λυκόβρηση, μεταμόρφωση εκεί στα σύνορα κάπου είναι. Που δεν έχασε καμία εκπομπή και επαναλήψεις, λέει τα πάντα όλα, τι να κάνουμε. Μαρία μου, έτσι είναι. Καλησπέρες. Καλή σεζόν να έχουμε, πραγματικά, συγκινητικά όλα αυτά που βρίσκω, που διαβάζω. Συγκινητικά, πραγματικά. Και να με παρεξηγήσετε και λίγο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Μαθαίνοντας, αυτό είπα και εγώ, πάντα έχω να μάθω, πάντα έχουμε να δώσουμε κάτι για κάτι γραμματάκια. Κοίτα ένα μηνυματάκι τώρα πριν λίγο τωρινό, μα τα ήξερες τα γραμματάκια. Ναι, τα ήξερα. Μα τα ήξερα, για να τα γράψεις όμως, να τα πεις, κάτι έπρεπε, να, έτσι να σε κεντρήσει. Λοιπόν, όλα τα μηνυματάκια θα τα ακούσουμε. Λεμονιά μου στο γαλάτσι. Καλή σεζόν να έχουμε. Πάμε, Δημητρούλα, να ακούσουμε το τραγούδι, να καλησπερίσουμε και την νοσηλεύτρια εδώ. Όπα, όπα, όπα. Την νοσηλεύτριά μας εδώ που είχαμε καιρό να την ακούσουμε. Την Δήμητρα από τη Νέα την Ιωνία. Δημητρούλα. Καλό, τώρα φθινόπωρο δεν μπορώ να το πω. Υπόλοιπο καλοκαιριού, παιδάκια. Ξέστε, εγώ είμαι υδρωμένος τώρα. Εγώ έχω υδρώσει, με έχετε αγχώσει. Λοιπόν, τραγουδάκι με την Μαρία μας είναι η καθηγήτρια και τον Γιώργο. Θα τα ακούσουμε. Και σήμερα να δέχετε λίγο υπομονή.

Λοιπόν, και μηνυματάκια και μηνυματάκια ταυτόχρονα, αλλά και τραγουδάκια. Γιώργος από Μέγαρα, δύο λενάκια χρυσοκέρα, δεν το συζητάω. Η μία, μπαμ μπαμ, δεν το συζητάμε, το λενάκι του κυρία Βαλάκα. Λένα μου Βαλάκα, καλή σεζόν να έχουμε, θα την έχουμε. Δεν το συζητάμε, θα ακούσουμε και το τραγουδάκι με τον Σταμάτητο Γονίδη, η Ουλία Καλυμάνη, είναι το επόμενο. Είναι σε δύο Έλενες και σε μία Μαρία, κυρία Μαρία. Από τον φίλο τον Σεβαστό, τον Γιώργο από τα Μέγαρα. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, ταξιτζή μου, η κυρία Λιαράκου, μια χαρά. Είναι καλά, μια χαρούλα. Τώρα το μάτι δεν ξέρω, τώρα το μάτι δεν το ξέρω αυτό και πώς, αλλά έχουμε να το δούμε, θα το κοιτάξουμε. Θα το τυράξουμε, μάτι μου, που λένε. Τρόποι επικοινωνίας, παιδιά, μην τους ξεχνάμε. Στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Εσύ μην ξεχάσεις το παγωτάκι. Παλικάρι μου, είχα πει που πήγα. Μάλλον δεν με πρόσεχες, Βαγγέλη μου, μάλλον δεν με πρόσεχες. Το είχα πει που θα πάω, έτσι. Στα άγια χώματα που λένε. Τώρα δεν ακούει ακόμα ο Στέφανος ο Χίος εδώ, έτσι. Γιατί τάχει λίγο με τα άγια χώματα προς τα κάτω, προς νομός Ηλίας. Είχα πει στη μαγευτική κουρούτα, το είχα πει. Βεβεντάκο μου, το είχα πει. Και με ρωτήσετε τώρα για τα μαγιού, αυτά θα τα πούμε πολύ πιο μετά. Αν περάσει και λίγο έτσι το μπούκομα, στην φίλη μας την καλή. Την χαρούλα μας από την Κυψέλη, όμορφες καλησπέρες, κινητικά όλα αυτά, έτσι. Χαρούλα μου, καλησπέρα. Καλή σεζόν να έχουμε, να καλησπερίσουμε και την φίλη μας την Γεωργία. Θα είναι γεμάτο μουσικές επιλογές. Καλή σεζόν, λέει. Μουσική και υγεία. Ωραίο αυτό, έτσι. Καλή αρχή. Μαχόμενη φίλη. Είναι η Γεωργία μας από τα Μέγαρα, τα φανταστικά τα Μέγαρα. Τα πιστεύτηκα με τα Μέγαρα, έτσι. Ήταν και τα φιστικάκια τώρα, τα φρέσκα φιστίκια εκείνη. Ω, λοιπόν, σε δύο Έλενες και μία κυρία Μαρία. Αλήθεια. 693-84-00-856 Viber. Δεν αυτοσυστήθηκα κιόλας, έτσι. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Αλλά εγώ δεν έχω θεματάκι κανένα. Δεν θέλω στον εαυτό μου να περιαυτολογώ ποτέ. Το καλά μηδέν, το έχω αράξει. Άλλοι που κάνουν τώρα πρεμιέρες και τώρα και τα άλλο, τα έχουν λίγο ανάγκη. Εγώ δεν τα έχω. Ούτε θα τα έχω ποτέ. Αλήθεια. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Που είναι εδώ πέρα και γιορτάζει το παιδάκι. Γλυκάκι δεν έχω φάει ακόμα από τον φίλο μου τον Αλέξανδρο. Δεν έχουμε προλάβει ούτε νερό να πιούμε. Αλέξανδρος Καραλαμπίδης στη ρύθμιση του ήχου. Εξωτάκι, ορίστε. Εδώ μηνυματάκι.

0: Γιώργο μου, να είμαστε πάντα μα πάντα καλά. Να πούμε μια όμορφη καλησπέρα όμως και στην φίλη μας την καλή Λεμονιά μου. Τα είπαμε, δεν το είπαμε, δεν τα είπαμε. Τα είπαμε, εδώ θα τα λέμε, θα ξεχειμονιάσουμε. Πρώτα ο Θεός, θα ξεχειμονιάσουμε. Δεν ανέφερα το γαλάτσι, ε. Νομίζω ρε Λεμονιά μου, το ανέφερα, βρε Λεμονιά μου, το ανέφερα. Τέλος πάντων, είπαμε, πρώτη μέρα είναι παπά και λίγο δικαιολογημένα. Καλησπέρα στο πιο φωτεινό αστέρι μου. Καλώς ήρθε πάλι να γεμίσει τις ψυχές μας με τη συντροφιά σου, να παίρνουμε δύναμη, λέει, από τη δύναμή σου και τη θετική ενέργεια. Καλή σεζόν. Είναι η Δήμητρα από την Αρκαδία Λακωνία. Δημητρούλα μου, να είσαι πάντα καλά. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Μέσα από την καρδιά μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εδώ θα βαδίσουμε χέρι-χέρι που λένε. Θα ξεχειμονιάσουμε. Στον φίλο μου τον Πέτρο από την Υπηρκάλη. Αυτό το παλικάρι εδώ που πάντα δίνουμε τις μάχες εδώ. Πέτρο, ξέρουμε εμείς τι λέμε, έτσι. Ξέρουμε. Βαγγέλη μου, θα σου απαντήσω σε ένα, φεύγω το ένα, πάω στον άλλο, γιατί είναι πολλά τα μηνυματάκια. Στο φίλο μου τον Βαγγέλη με τον ταξί. Πέτρος δεν είχε φύγει εδώ. Μην ακούς τι λέει. Λόγια. Πέτρος εδώ, αν δεν μυρίζει Αθήνα καυσαέριο, δεν μπορεί καθόλου. Λοιπόν, μια κυρία μου είπε εδώ με τις ατάκες. Δεν έχω ξεχάσει καμία ατάκα. Και το Χριστέ μου είναι εδώ και τα πάντα όλα είναι εδώ. Δεν θέλω να μου αγχώνεστε. Πριν λίγες μέρες, έτσι, πάνε το παλικάρι μας εδώ, Δημήτρης ο Κόκοτας, θα κάνω μια μικρή αφιέρωση, δεν το συζητάμε, έτσι. Δημήτρης Κόκοτας που έφυγε στα 57 του χρόνια, θα ακούσουμε και ένα τραγουδάκι, πανέμορφο τραγουδάκι, αυτό με τα χείλη, και θα πάμε και στις δικές της επιλογές. Όπως κάνουμε πάντα, δεν το συζητάμε. Βιβί μου Χαϊδάρη, δεν λέμε βρε καλό χειμώνα, παναθεμάσαι. Κακού καλό χειμώνα. Εγώ έχω γίνει μουσικέμα τώρα, στάζω, αλήθεια, αλήθεια. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Τώρα η φίλη μου η Δήμητρα από τον Πειραιά, εκεί με τα Τελωνία, κι άλλη Δημητρούλα. Μου λέει δεν πάει να λες, μου λέει για τις ξανθιές τώρα, για τις έτσι μεν, τι μόνο. Εγώ δεν ξαναλέω ούτε για ξανθιά, ούτε για κοκκινομάλα, ούτε για μαυρομάλα, ούτε τίποτα. Λοιπόν, στον Δημήτρη το Κόκοτα ένα τραγουδάκι, μια αφιεροσούλα. Άγγελος, αντίθεση εκεί με τον πατέρα του πάνω, θα τα λένε τώρα. Αστυνόμε μου, Γερμανία. Το μαράκι από την Καλλιθέα με την όμορφη τη θέα. Καλά, κοιτάξτε την ώρα, ναι. Έχουμε μισή ώρα που έχουμε ξεκινήσει. Ένα τρία λεπτά. Καρδούλα η κόκκινη.
1: Μ' άφησες κι αυτό το βράδυ, περασμένες μία, μόνος...
0: Θα τα λέμε τώρα και ισολογισμούς, θα τα λέμε και ισολογισμούς τώρα.

πάει. Είναι μια ώρα δύσκολη. 11 με 12 εδώ πέρα. Θα τα δούμε, θα τα λύσουμε όλα. Τώρα πετάω τις κοντούλες μου. Καλά κάνω βέβαια. Όποιος αγαπάει έτσι πάντα κάνει. Χρυσά μου, καλησπέρα. Χρόνια τους πολλά. Χρόνια τους πολλά. Όντως ήταν άδικο, έτσι. Ήταν 2,5 χρόνια όμως ο άνθρωπος. Ταλαιπωρούταν 2,5 χρόνια. 2,5 χρόνια δεν τα κατάφερε. Θα ακούσουμε τραγουδάκι τώρα για την Μαρία μας από την Λυκόβρηση Μεταμόρφωση. Μαρία μου, το τραγουδάκι νομίζω είναι αυτό, έτσι. Θα τα ακούσουμε, δεν έχουμε θεματάκι κανένα. Φίλε μου Σπυράκο, τι κάνεις? Κορυδαλλιώς μεριά, κορυδαλλιώς μεριά. Όλα καλά πήγανε, λεβέντη μου, το 194, ο φίλος μας ο Σπύρος. Δεν ξεχνάμε συνήθειες. Είπαμε, συνήθεια είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα να ξεπεραστεί. Δεν πιάνουμε τώρα ούτε για το σιγάρο, ούτε για τα ποτά, ούτε για τα ξενήθεια. Άλλα πράγματα έχει. Συνήθεια είναι συνήθεια. Ναι, μεν, αλλά. Θα ανέβουμε και ψυχολογικά και ηθικά, γιατί μπήκα στην εκπομπή, όπως το είπα, και μουδιασμένο. Χριστέ μου! Δεν ξεχνιόνται όλα αυτά. Δεν ξεχνιόνται με τίποτα. Μπέκη μου συνήκεια, το 672. Καλησπέρα, λέει, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, για να μην φωνάζει. Δεν φωνάζω εγώ. Όπα, η κοινή λογική φωνάζει. Τώρα το να πεις καλό χειμώνα, όταν ακόμα έχετε εξόφτερνα. Φοράτε εξόφτερνα. Αχ, λέγα από τα άλλα. Κοτομάνικα, ρε παιδάκι μου. Όταν ακόμα κάνει τόση ζέστη και υδρώνουμε. Μην πεις ότι δεν υδρώνετε, δεν γίνεστε μουσική. Τώρα εδώ θα διαφωνήσω. Σε ευχαριστώ, Μπέκη μου, να σε πάντα καλά. Καλή σεζόν να έχουμε. Τάκι μου, θα τα πούμε. Τον φίλο μου τον Τάκι είναι μια παρέτσα από τον Άγιο Ιωάννη το Ρέντι. Θα τα πω όντως έτσι. Είναι στο Πασαλιμάνι και τα πίνουν. Όμορφες καλησπέρες. Καλή σεζόν, λέει, σε όλο το μάχη. Θα τα ακούσουμε το ραβουδάκι. Αλλά είπαμε πάνω απ' όλα είναι και είστε εσείς. Τάκης από τον Άγιο Ιωάννη του Ρέντι. Στον Ανέστη, στην Ευαγγελία. Είναι εκεί στο Πασαλιμάνι και τα πίνουν. Και καλά κάνετε, δροσούλα. Ιώδιο, θάλασσα. Κουρμπαλί, θα τα πούμε σε λίγο.

Λοιπόν, καλό στο παιδί μας. Καλησπέρα, λέει στο καλό μας το παιδί. Καλησπέρα, καλή σεζόν. Παιδάκια, μην με ρωτάτε πώς θα πέρασα. Τώρα πολλοί πάνε διακοπές, λένε πέρασα έτσι, πέρασα αλλιώς. Εμένα δεν θέλω να με ρωτάτε. Δεν θέλω να με ρωτήσετε, ειδικά τώρα την πρώτη μέρα, πώς θα πέρασα, τι τα πέρασα, είναι και γιορτούλες. Να τα αφήσουμε. Τάκι μου στον Άγιο Ιωάννη του Ρέντι, θα τα ακούσουμε και το τραγουδάκι το δικό σου, έτσι. Είναι λίγο κάπως, είναι λίγο κάπως, αλλά δεν έχουμε θεματάκι. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα. Λοιπόν, στο φίλο μου το Μανώλη από την Καλλιθέα με την όμορφη τη Θέα. Μανώλη μου, καλή σεζόν να έχουμε. Ψήλο παρακολουθώ. Όπως και στις ομάδες, όπως και στις ομάδες, είδα και τις αθλητικές εφημερίδες, διάβασα λίγο και τα site, μεταγραφές των μεταγραφών. Έτσι γίνονται και εδώ, και στα κανάλια και στα ραδιόφωνα, μεταγραφές των μεταγραφών. Αν και είχαμε αυτές τις μέρες τώρα λίγο ποδοσφαιρικές, έτσι που άρχισε το πρωτάθλημα. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, σήμερα ήταν ο Παναθηναϊκός, έτσι έχετε ενημερωθεί βέβαια. Ομάδα που δεν αλλάζει. Αυτό είναι. Το είχαν πάλι προπονητές οι μάγκες, έτσι. Ομάδα που δεν αλλάζει και κατεβαίνει πάντα την επόμενη σεζόν με τα ίδια, πάντα θα κερδίζει στην αρχή. Εάν σας λέει κάτι, και αφήνω τα σχόλια, παλικάρι μου, στην φίλη μας την Αναστασία, μια όμορφη καλησπέρα, Αναστασία μου. Καλησπέρα στον Ταύρο, την περιοχή του Ταύρου. Καλησπέρα, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού λέμε. Θα είμαστε και λίγο. Να είμαστε λίγο πιο ευγενικοί. Ακούω καλό χειμώνα. Τώρα για μήμερος με ακούτε που είμαι λίγο έτσι. Είπα από το ερκοντήσιο. Δεν είναι άφηστο, το έχει χαμηλώσει. Το έχει βάλει πολύ χαμηλά. Όχι βέβαια με τη ζέστη. Βαγγέλη μου είδες, σου το απαντάω πως είναι, πως την πάτησα. Αλλά, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Μάχη 99,8, αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Εδώ θα τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Να έχει, εσύ λάμπεις πιο πολύ. Εσύ μία με γράφεις, μία με μικρά γράμματα, μία με μεγάλα κεφαλαία και με μπερδεύεις. Μία με μικρά και μία με μεγάλα γραμμάτια.

Μου λέει για την χιλιόμετρα παραλία. Ναι, έχει τη μεγαλύτερη νομίζω ακτογραφή. Ναι, έτσι είναι. Ακτογραμμή σε παραλία. Θα μπείτε μέσα και το παρακολουθήσετε αυτό και στο Google. Κοιτάτε, εμείς θα βλέπουμε λίγο διαφορετικά πάνω από ψηλά. Όχι τον 7ο, λίγο πιο ψηλά ακόμα που τα μετράνε πάνω. Έχει τη μεγαλύτερη, Βαγγέλη μου, ακτογραμμή σε παραλία. Αμπουδιά πάντα, έτσι. Ούτε χαλικάκι, ούτε κοτρώνες, ούτε τίποτα. Και ξαπλώνεις την κορμάρα σου, αν έχει καμιά ξαπλώστα βέβαια με καμιά ομπρελίτσα. Θα σου πει και ο φίλος ο Γιώργος εδώ με το ταξί. Από τον Άγιο Δημήτριο, έτσι. Θα στα πει, θα στα αναλύσει γιατί έχει δει πραγματάκια. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, στην φίλη μου την Έλενα, το Ελενάκι, το 5615. Ελενάκι μου, καλησπέρα, καλή σεζόν. Θα περάσουμε όμορφα. Έτσι θέλω να πιστεύω. Αλλαγές πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν. Σε αυτό που με αναφέρεις, έτσι. Πάντα υπήρχαν, πάντα θα υπάρχουν. Οι ομάδες κάνανε τις μεταγραφές τους, να πάνε όλα καλά σε όλες τις ελληνικές ομάδες και στις νεοφώτισες που έχουν ανέβει στην Αλφα Εθνική. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, Λεβέντη μου, είναι ο Πέτρος εκεί. Είναι ο Πέτρος με το μαράκι ακόμα. Δεν ξέρω αν ο Πέτρος έλειπε παγωτό. Εδώ είναι, τώρα μου το στείλει το μηνυματάκι. Πέτρο μου, θες παγωτό? Εδώ στη Βράση κολλάει το σίδερο. Στη Βράση κολλάει το σίδερο. 2-10-718.000. Αυτά κάνει το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Πάντα δίνει το δικό σας χρόνο. Τι είπαμε, είναι αρχή σεζόν, έτσι, Γιώργο μου, Μέγαρα. Ναι, είναι η φίλη μας την Έλενα τη Ζωγράφο. Τα είδα από κοντά. Τη Ζωγράφο που λέω, την κυρία Έλενα τη Δαλάκα. Από κοντά τις ζωγραφιές της. Και είναι ένας τρόπος, όταν δεν υπάρχει παιδιά που λέμε τώρα άλλοι γράφουνε, άλλοι ζωγραφίζουνε. Ένας τρόπος που αφήνει στο μυαλό να ταξιδεύει πάνω σε χρώματα. Εγώ το παγωτό δεν μπορώ τώρα, σήμερα, τώρα. Έλα, πήγαινε να φας γαλακτομπούρικο. Πήγαινε, έχει γαλακτομπούρικο, καλό, τέλεια.

0: Βαγγέλη μου, είναι εκεί πέρα. Είναι το προσωπικό αιτή για το παγωτό που είπες, Λεβεντάκο μου. Είναι το προσωπικό αιτή. Και με το εκεί γαλακτομπούρικο να κεραστείς τα πάντα όλα. Απλά εδώ εγώ, αφού ξέρεις, τώρα είναι ζωντανή εκπομπή σήμερα. Πρεμιέρα, ζωντανή εκπομπή, λίγο αγχωμένος. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Τάκη από τον Άγιο Ιωάννη του Ρέντι, που έχουν βγει τα παιδιά, έχουν παρεΐτσα μεγάλη, τον Ανέστη, την Ευαγγελία και άλλα ονοματάκια. Και άλλα ονοματάκια, Τάκη μου. Θα πιείτε το Πασαλιμάνι τώρα, παιδάκια, την εποχή με το Τσίπουρο, το Παγωμένο ή το Ουζάκι. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα, έτσι. Θα αφήσω να πιείτε ένα ουζάκι, θα τα ακούσω το τραγουδάκι. Δεν το συζητάμε. Θα τα ακούω, θα το πιούμε. Δεν το συζητάμε. Ούτε καν. Λοιπόν, καλή σεζόν να έχουμε. Αξιότιμε, λέει κύριε Μιχάλη. Αξιότιμε. Α, δεν έχω πάρει και κανένα κάλεσμα. Δεσποινάκι, είναι η Δέσποινα η Σαλονικιά μας. Διαμορφωμένη. Από Σαλονίκη μεριά. Είναι το κάστρο. Είναι το κάστρο της Ελλάδας εκεί. Το 299. Η φίλη μας η Δέσποινα. Δεσποινάκι, καλώς σας βρήκαμε. Έτσι χαιρετάμε εμείς εκεί. Έτσι χαιρετάμε. Άλλο ένα μηνυματάκι μου λέει, εντάξει, ναι. Δεν είναι όπως τα λέτε. Αν δεν πενέψω το σπίτι μου, θα πέσα με πλακώσει. Όχι, βέβαια. Δεν είναι έτσι. Εάν θα πείτε μέσα και το προσέξτε, το διαβάσετε, έχει από τις μεγαλύτερη ακτογραμμή σε παραλία μου πια, είναι εκεί. Τώρα, να μην πω ονοματάκι, δεν πειράζει όμως. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν μαλώνω. Μαλώνεις, δεν μαλώνω. Λοιπόν, και για την Δημητρούλα μας με την Αρκαδία Λακωνία, όλα τα τραγούδια, Παναγιώτη μου αστυνόμε. Εδώ είναι το παλικάρι. Παναγιώτη μου, και το τραγουδάκι του Πλούταρχου θα το ακούσουμε.
1: Παράνομα βράδια.
0: Αστυνομικέ!
1: Πώς που ήρθες εσύ να γεμίσεις χαρά τη ζωή μου την άδεια. Παραδείσε.
0: Θα το διαβάσω, θα το διαβάσω. Λοιπόν, φίλος μου ο Παναγιώτης τον εφωνάθαμε και την προηγούμενη σεζόν, έτσι. Παλικάρι είναι στην Γερμανία. Αστυνομικός εκεί στην Γερμανία που υπηρετεί και κάνει και μεταφράσεις. Ήρθε στην Ελλάδα διακοπές. Πού θα πάει? Πού θα πάει, στην ήχο, η καρδούλα κάνει έτσι, τουκου τουκου τουκου τουκου τουκου τουκου τουκου. Η δικιά μου έτσι κάνει, αλήθεια, τουκου τουκου τουκου τουκου. Λοιπόν, η καρδούλα του, 9 κιλά τσίπουρο μου λέει. Λοιπόν, εάν θα πάρω το τρένο και κάνω κατά τη Γερμανία πέρα, έχει να πιούμε δηλαδή, 9 κιλά τσίπουρο. Πώς το πέρασε δηλαδή, αδερφέ. Θα το πεις για νερό το περάσανε και στο Τελωνίο.

Μην μου είσαι ντροπαλός. Μην μου είσαι ντροπαλός. Αν πείτε τώρα, κοίτα ποιος μιλάει, έτσι. Κοίτα τώρα ποιος μιλάει. Είπαμε να κεραστείς κιόλας, σε κεράσουμε. Ας το παγωτό την αδυναμία. Έλα για γαλακτομπούρικο. Παλικάρι μου, πήγαινε εκεί πέρα, ξέρεις την περιποίηση. Έχει τα πάντα όλα, δεν το συζητάμε. Έχει τα πάντα όλα. Λεμονιά μου, θα τα ακούσουμε και το δικό σου τραγουδάκι. Και του φίλου μου από την Γερμανία με τον Πλούταρχο. Όλα τα τραγουδάκια, παιδάκια, βάζετε δύσκολα. Νιώθω σαν τα παιδάκια που έχουν πάρει το σάκο, την τζαντούλα, έτσι. Εκεί τώρα θα πέσουν τα παιδάκια τώρα για ψώνια. Ουέ και αλίμονο στους γονείς που έχουν τα παιδάκια τους να πάνε, γιατί η ακρίβεια παραμένει. Αλλά μην τα αρχίσουμε από την πρώτη στιγμή. Μην αρχίσουμε τώρα με τις ακρίβειες, με τα πολιτικά. Εδώ είναι να χαλαρώσουμε και λίγο. Έτσι, να χαλαρώσουμε και λίγο με τα τραγουδάκια μας. Κανένα θεματάκια μαλλιά μου, τι κάνεις. Τώρα, μα θα σου πω ότι πέρασα καλά, θα σου πω ψέματα και δεν μ' αρέσει να λέω ψέματα. Λοιπόν, και την φίλη μας την Αμαλία το 942 από το Πειραιά. Καλή σεζόν να έχουμε. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Ήταν επιλογή από τη διοίκηση του Μάχη. Ήταν επιλογή. Βέβαια, ξεκαθαρίζουν τα πράγματα από πάρα πολύ νωρίς, έτσι. Εγώ μπορώ να το έβρασα λίγο παραπάνω. Τρεις εβδομάδες δεν ήταν, τόσο ήταν περίπου. Λοιπόν, πάμε στο Πασαλιμάνι να ακούσουν το τραγουδάκι τώρα, γιατί πίνουν τα τσιπουράκια τους απαιτεί εκεί κάτω. Εδώ είμαστε εμείς με τον Μπούρου Μπούρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη 99,8, που δίνει τη δική του μάχη. Ξέρει, ξέρουμε, ξέρετε. Δεν είναι χθες. Για το απλό το μηνυματάκι και στο Viber που διευκρινίζει πάντα, έτσι δίνουμε διευκόλυνση, το 693-84-00856. Κάτσε αστυνόμε να απολαύσω τσίπουρο. Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Τάκη, από τον Άγιο Ιωάννη του Ρέντι, τον Ανέστη και την Ευαγγελία και εγώ για την παρέα. Μαραγή! Γελιαράκου!

Τραγούδα Άγια Νάργυρη, να λέω, θα ακούσουμε το τραγουδάκι πάλι. Άγια Νάργυρη, Καματερών, θα αλλάξω λίγο Πέτρο μου το suspense. Τώρα έχεις πάρει δύο τενεκέδες από εκείνα τα, πώς τα λένε, δύο τενεκέδες, βιταμίνες, κάπως πρέπει να τα λέω. Ωραίο.

ξεκινήσαμε την καψούρα, έτσι. Θα μου πεις τώρα καλύτερα καψούρα παρά κάτι άλλο. Καλύτερα καψούρα για να τη δείχνουμε όντως. Έτσι, Παναγιώτη μου, να στείλουμε και με την καψούρα. Στον φίλο μου τον Δημήτρη το 991. Καλή πολύ και στον παιδιά Δημήτρη μου, το θυμάμαι αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Λοιπόν, Λαμή Χαλάκημα λέει καλησπέρα, λέει καλώς όρισες, καλό μήνα με υγεία, καλή σεζόν με ό,τι το καλύτερο. Καλή συνέχεια και λέμε και καλό μήνα. Είμαστε 6 λεπτάκια μετά από τις 12, λέμε καλό μήνα. Αυτό είπα και στην αρχή, στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι έχουμε την ευχαίρεια όταν αλλάζουμε μήνα ή οτιδήποτε γιορτούλα να τα λέμε πάντα πρώτοι. Πρωτοπορούμε. Αυτό είναι το Μάχη 99,8. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό φθινόπωρο. Τώρα το λέμε το καλό φθινόπωρο, γιατί όντως έτσι μπήκαμε σε φθινόπωρο. Όπως είπε και η φίλη μας η Μαρία, η αξιότιμη, έτσι, εκπαιδευτικός μας, από την πλατεία Αμερικής με τον Γιώργο της εκεί, από αύριο θα δώσουν το παρόν στα σχολεία. Δάσκαλούδια, καθηγητάδες εκεί. Λοιπόν, στην φίλη μου την Δήμητρα, την νοσηλεύτρια που είναι, έχει αδυναμία στον Πέτρο. Ακούει τον Πέτρο και πέρα η Δήμητρα, θα τα ακούσουμε και το δικό σου τραγούδι, έτσι. Δεν ξεχνάμε κάτι. Να απαντήσω και σε μηνυματάκι με την φίλη μου την Δέσποινα, τη Σαλονιδιώτησα. Δέσποινα, πάνε όλοι τώρα στη ΔΕΘ επάνω. Όντως είναι. Όντως. Το έχουμε συνδυάσει, έχει συνδυαστεί αυτό με την έκθεση της Σαλονίκης για κάποιες παροχές κάθε χρόνο. Να το λέω και λυπούμε γι' αυτό. Γιατί είμαι και παθών, το λέω γιατί είμαι και παθών. Είχα ακούσει κάποιες αυξήσεις τότε προς το τέλος του 2027 από τον Πρωθυπουργό. Δεν θέλω να πω ότι θα φτάσει σε ένα ποσό α. Εδώ κάνω φορολογικές δηλώσεις. Τώρα τι είπαμε, η εποχή είναι. Α, μετά πώς θα λένε. Κάτω στους ισολογισμούς. Αλήθεια. Θα μπερδεύομαι, ωραία. Ακόμα δεν είναι. Στο φροντιστήριο είμαι. Στο φροντιστήριο για τους ισολογισμούς. Όχι για τα άλλα, τα γραμματάκια απ' έξω για να κατοντάει. Έγινε με το μετρό, όντως έτσι, δεν το συζητάμε. Δεν είναι δικό του έργο. Δεν είναι δικό του έργο. Ούτε καν. Αλλά αν τα αφήσουμε, έχουμε να τα συζητήσουμε. Πάμε στο φίλο μου τον Πέτρο να ακούσει το τραγουδάκι του Συμπυρκάλ, γιατί θέλω σήμερα να ανέβουμε. Πέτρο μου Πυρκάλ, έλα το δικό σου τραγουδάκι. Και μετρά η νοσηλεύτρια από τη Νέα Ιωνία. Τέσσερες Δήμητρες. Ναι ρε παιδιά, 4 Δημητρούλες τώρα εδώ στο Μάχη 99,8. Η μία ξέρω είναι Ξανθιά, έτσι, που είχε παραξηγηθεί προς το τέλος της σεζόν. Από τον Πειραιά, εκεί με τα Τελωνία, εκεί τα Βαπόρια, εκεί στα Τελωνία, στον Όλπ, κάτω στον Πειραιά. Τώρα, οι άλλοι είχαν Ντάβγες, Αρκαδία, Λακωνία, κάτω. Τάχη, σαν τις δύο δεν ξέρω. Ωραίο. Το Ξωτάκι!

Ότι θα ήσουν τόσο ντροπαλό, δεν το περίμενα. Πραγματικά, ότι θα ήσουν τόσο ντροπαλό στα ξυζήμια, δεν το περίμενα. Πραγματικά έτσι. Κάνει να ντρέπεσαι. Δεν κάνει να ντρέπεσαι. 2-10-710-8000 υπενθυμίζουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο. Υπενθυμίζουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο γιατί μεγαλώνει η παρείτσα εκεί στο Πασαλιμάνι κάτω. Ο φίλος μου ο Τάκης, ο Σταύρος, η Μαριαλένα, η Άννα. Καλό μήνα σε όλους με υγεία. Καλό μήνα με υγεία σε όλους, έτσι. Να είσαι καλά και σε όλο το μάχη, έτσι. Και σε μένα. Ευχαριστώ, Λεβεντάκο μου. Σταύρο, τη Μαριαλένα, την Άννα, τον Ανέστη και την Ευαγγελία. Είναι λογικό να μεγαλώνουν οι παρέτσες. Είναι λογικό. Σωστός λέει ο φίλος μου, όπως πάντα, καλή πω. Και Δημήτρη μου, να σε πάντα καλά, λέει, παιδί μου. Να σε πάντα καλά. Εγώ είναι ένα μηνυματάκι που έχει έρθει. Είναι το 658. Σας άκουγα, λέει, από την προηγούμενη σεζόν. Μηνυματάκι γιατί την προηγούμενη σεζόν. Δεν στέλνει μηνυματάκι, είναι η Τζούλια. Είναι η φίλη μας η Τζούλια. Τζούλια μου, καλησπέρα. Καλή σεζόν να έχουμε. Καλή σεζόν.

λοιπόν, δεν το ξέρω το μαγαζί αυτό και στον Πειραιά στην Συντρούπα. Συντρούπα στον Πειραιά. Όπω μεγάλη στιγμή. Θα τα ακούσουμε βεβαίως ο Τερζή, είναι το επόμενο. Λοιπόν, κυρία Δήμητρα, θα τα ακούσουμε για να το διαβάσω το μηνυματάκι. Θα δούμε να κάνουμε και συγκρίσεις μετά. Έρχομαι να κάνουμε συγκρίσεις μετά.

Λοιπόν, άκου τώρα ένα φίλο μου καλό. Φίλο καλό από τα Μέγαρα. Τώρα ποικιλία που έχει φτιάξει τώρα, έτσι. Ποικιλία ο φίλο μου ο Γιώργο από τα Μέγαρα. Ποικιλία, έτσι. Ήτανε τώρα ένα ουισκάκι με φιστίκια Αιγίνης, παιδάκια. Το φιστίκι Αιγίνης έχει πάρει την ονομασία. Αυτό το έμαθα προχθές τώρα, έτσι. Καθοδόν προς Μέγαρα μεριά. Δεν το ήξερα. Τώρα πάντα μαθαίνουμε. Όλοι κάτι έχουμε να πάρουμε. Όλοι κάτι έχουμε να πάρουμε. Πώς πήρε την ονομασία? Βέβαια, εγώ στα χέρια μου φρέσκα-φρέσκα. Ολόφρεσκα. Αν και ήθελα να τα δω, το είχα απορία, έτσι. Το είχα απορία. Πά, τα κλέψω κανένα. Να πάω πάνω στη φιστικιά, έτσι να κλέψω κανένα και το έκανα. Πράξη, δεν έχω να κρύψω κάτι. Λοιπόν, μαράκι, γυρίσα λέει παγωμένη, φίλος μας ο Γιώργος εκεί από τα Μέγαρα μεριά. Ντοματίνια από τον κήπο, το οποίο δεν τα γεύτηκε, σε λύσει τις πύρες. Τις πύρες, έτσι. Έχει κάνει ένα φανταστικό μενού, περνάει όμορφα. Τώρα, όλα τα άλλα δεν θα τα πω τώρα. Όλα τα άλλα δεν θα τα πω τώρα. Λοιπόν, Τζουλιά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι θέμα ντροπής. Εγώ γιατί δεν τρέπομαι να μιλάω, παιδιά, ειλικρινά. Εγώ γιατί το παίρνω μπουρου και δεν τρέπομαι να μιλάω. Έχει λίμον, αν ντρεπόμαστε, και όνομα Θεού. Ντρέπεται ο ένας να πάρει τηλέφωνο, ντρέπεται ο άλλος να στείλει μηνυματάκι, να στείλει ένα μήνυμα, να γράψει ένα μήνυμα. Τι ντροπή ήταν. Έλα τώρα. Και δεν έχεις πατήσει τα άντα, να μην το πω. Και δεν έχεις πατήσει τα άντα και χρωστάω και στον αστυνόμο από τη Γερμανία τραγούδι, έτσι. Λοιπόν, πάρε την παρέα σου και έλα. Λοιπόν, Μιχάλη μου, σε παρακαλούμε, πάμε τώρα να δούμε το τραγουδάκι εδώ πέρα. Τα μηνυματάκια. Μιχάλη μου, σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Είμαστε, λέει, στο Ντουλέκα στην Τρούμπα. Εάν θέλει, σε μπορεί ένα τραγουδάκι του Τερζή, το οποίο είναι. Καλά, το διάβασα, είναι εγγλέζικο. Το έχω με το εγγλέζικο. Δεν είχα συναναστροφές με τουρίστριες φέτος. Ωεό! Λοιπόν, για την Τρούμπα, για τη Δήμητρα και για την παρέα της.

τώρα μια άλλη ταινία πόσα χρόνια, έτσι. Έχει γυριστεί αυτή η ταινία με το μαυρογιαλούρο, έτσι. Δεσποινάκι μου, σαλονιά μου για σένα, ε. Που είχε γίνει με το ατύχημα που είχαν πάει εκεί. Έτσι, τα ακούσουμε τα τραγουδάκια, κάνετε και τους σχολιασμούς μας όλος, έτσι. Το έκανε, δεν το έκανε το μεευτήριο ο Χριστιανός εκεί. Δεν το έκανε το μεευτήριο, γιατί το έκανε. Για τους μουσακαλίτες να πηγαίνουν να παίζουν πρέφα, λέει, όχι, για να πηγαίνουν να είναι γυναίκες. Αν σου λέει κάτι, έτσι, αν δεν το επεκτείνουμε το θεματάκι, Δεσποινάκι μου, για σένα είναι το 299, για το 299. Τι το έκανε το μευτήριο, για να πέσουν πρέφαλε ή να πηγαίνουν να γεννάνε οι γυναίκες. Για να γεννάνε οι γυναίκες, βέβαια, γίνεται ένα μευτήριο. Λοιπόν, πάμε στο Μοσχάτιο να πούμε μια όμορφη καλημέρα και καλό μήνα. Όπως μας το έχει στείλει το μηνυματάκι, είναι η Δώρα από το Μοσχάτο. Αφιερώνει για την Αλεξάνδρα και τον Παναγιώτη, Κερκυραίοι, βέβαια, εκεί. Κορφού, Κέρκυρα. Λοιπόν, το διάβασα καλά, το έχω το εγγλέζικο, ρε παιδάκι μου. Μπελούκα. Ναι, είναι στην Τρούμπα, είναι το Μπελούκα. Κάτι γνωστό μου είναι αυτό. Μπελούκα, στην Τρούμπα. Το πάμε καλά, το έχουμε. Το έχουμε, δεν το συζητάμε. Μια χαρά. Λοιπόν, παρέτησα τώρα αυτή τη στιγμή. Εγώ κάλεσα, προσκάλεσα ένα φίλο μου καλό, το φίλο μου τον Βαγγέλη, είναι τορπαλός, έτσι. Πάω να φάει ένα γλυκάκι, είναι και υπάρχει. Και είναι και φρέσκο, αλλά δεν. Ταξιτζή για σένα, λέω. Λοιπόν, τραγούδι. Δώρα μου, να σου πω στο Μοσχάτο. Για γράψε μου πάλι, σε παρακαλώ, πάλι το τραγούδι, γιατί δεν μου λέει κάτι. Την φίλη μας τη Δώρα. Έχουμε χρόνο να ανέβουμε, παιδάκια. Είναι δικά σας τραγουδάκια. Είναι δικές σας όλες οι επιλογές. Δώσε. Σας καλοπατάκια.

Λοιπόν, αδυναμία του φίλου του Πέτρου. Του Πέτρου έχει αδυναμία στον Πέτρο. Δεν το συζητάμε και είναι νοσηλεύθερη που θα ακούσει το τραγουδάκι τη, έτσι. Θα ακούσει Δημητρούλα μου από τη Νέα Ιωνία. Που είχε πάει πάνω, βόρεια πάνω και στην Ξανθιά, πόσο λένε. Την Κομωτηρή. Το Κομωτηρή. Τώρα δίπλα που είναι η πόλη αυτή, Ξανθιά. Πέρασε τέλεια. Να ευχηθώ πάντα τα καλύτερα. Πάντα τα καλύτερα. Το πάτε φυρί-φυρί, είπαμε. Δημητρούλα είναι το δικό σου τραγουδάκι, κυρία Δήμητρα νοσηλεύτρια, το επόμενο. Είπαμε Δημητρούλα σήμερα. Ου, Παναγία μου, Χριστέ μου. Λοιπόν, να πω καλημέρα, καλό μήνα, καλή σεζόν, αν και κάνει ζέστη, έτσι μου είπε. Είναι ο Χρήστος ο Μιχαλίδης, ο μάνετζερ από το Εγάλαιο, παλικάρι μου. Να είμαστε καλά, να είμαστε όλοι πάλι καλά. Έτσι θέλω να διαβάζω μήνυματα και αυτά που γνωρίζω, που θυμάται λίγο το μυαλουδάκι μου βέβαια. Όσα μπορώ κι εγώ. Τώρα πριν αρχίσουν τα σχολεία και κάνω κι εγώ τη δική μου εγγραφή, έτσι. Για να δω ένα μήνυμα μια μαγιόρα εδώ, Δήμητρα. Ρε, θα κάψουμε, λέει, τον Πειραιά, όχι μόνο τον Πελούσι. Όπω Παναγία μου. Όπω Παναγία μου. Θα κάψουμε τον Πειραιά και όχι μόνο το κέντρο. Λοιπόν, το ξουτάκι για πες, λέει. Ντεπών για το Μιχαλάκι ή τσάι. Παλά με βάζε. Ντεπών για το Μιχαλάκι. Ντεπονάκι θα το προτιμούσα. Ντεπονάκι Οικονομόπουλε. Ντεπονάκι. Ντεπονάκι Οικονομόπουλε. Λοιπόν, για την φίλη μου την Δώρα. Από το Μοσχάτο το 707 που έχει στείλει το μηνυματάκι, δεν γράφει τίτλο τραγουδιού. Δώρα μου, κοίταξε το μηνυματάκι. Σαν το τσιγάρο, λέει, νοσηλεύτρια. Νοσηλεύτρια τώρα, πράγμα, παιδιά, έτσι. Να κάνει ενέσεις, να κάνει ακτινογραφίες. Νοσηλεύτριες εκεί το φορώνουν την ποδιά και εκεί και πάνε και τα ακουστικά και τα θερμόμετρα και στις τσέπια και έχουν και τα κουμπάκια εκεί. Έχω δει νοσηλεύτρια να έχει κουμπωμένα τα κουμπιά πάνω-πάνω και τα κουμπιά κάτω-κάτω. Ποτέ. Και πού του Παναγία μου, δεν έχω παραβρεθεί σε πολλά νοσοκομεία.

διαχειρίστρια. Για διαχειρίστρια και στη Νέα Ιωνία. Δημητρούλα μου, ωραίο το τραγουδάκι. Το πετύχαμε, νομίζω. Μόνο η φίλη μου η Δώρα που δεν έχει γράψει τραγουδάκι από την περιοχή του Μοσχάτου. Δώρα, κοίταξε το μηνυματάκι και αν είναι εδώ είμαστε. Ξαναστείλει πάλι μηνυματάκι. Χρέωσε το σε μένα. Όχι σε μένα, στο μάχη. 99,8. Επιδόματα δεν υπάρχουν. Λοιπόν, παιδάκια, μια και αναφέραμε το όταν φύγαμε με την άδειουλα μας ο καθένας, με τις άδειές μας, σε έξαρση τότε. Πολλές φωτιές, έτσι. Πάρα πολλές φωτιές και πυροσβέστες είχαμε βγάλει στον αέρα τότε, με τις μεγάλες φωτιές στη Δυτική Αττική, στο Πόρτο Γερμενό κτλ. Και στα Μέγαρα, κάκι μισή Αθήνα που ακόμα δεν και ακόμα έχουμε φωτιές. Σήμερα είχε μια πορεία από ό,τι είδα και έμαθα και εγώ, έτσι παρακολούθησα λίγο πάνω στο κέντρο των Αθηνών οι εποχιακοί πυροσβέστες. Για το παραπάνω, για την σύμβαση. Πολλά τα θέματα, ορίστε να τα μαθαίνετε. Μπορεί να μην τα είδατε, μπορεί ακόμα κι άλλος κόσμος να μην έχει γυρίσει από τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ή τώρα τι μας λες, τι θα πεις, ναι, έτσι. Όχι όταν πιάνουμε φωτιές λέμε Χριστέ μου, Παναγία μου, Χριστούλη μου, και να κάνουμε το σταυρό μας για μην καεί εκείνο και το ένα και το άλλο. Τα ζήσαμε, τα ζούμε, ακόμα. Κάνανε μια πορεία. Για μπείτε να δείτε τα αποτελέσματα. Ποια ήταν τα αποτελέσματα, τι να διεκδικήσουν μήνες παραπάνω λίγο στη θητεία. Γιατί όντως το πυροσβεστικό σώμα έχει έλλειψη από προσωπικό. Λοιπόν, στην φίλη μας τη Σεβαστή από Φιλαδέλφια, να σε πάντα καλά, Σεβαστή μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Έπρεπε να το πω και αυτό. Έπρεπε να το πω, να το αναφέρω με τους πυροσβέστες. Όχι τώρα που σιγά σιγά μπαίνουμε στο φθινόπωρο και δεν τους έχουμε ανάγκη. Θα τους πετάξουμε σαν τη λεμονόκουπα, το στίβουμε. Λοιπόν, καλημέρα φιλαράκι μου. Καλωσόρισες, λέει, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Πολύ ευγενική, έτσι, σε όλους και σε όλα τα φιλαράκια. Είναι η φίλη μας η Ρένα από την Σαρονίδα. Ρένα μου, φιλαράκι μου, θα ξεχειμονιάσουμε, θα τα πούμε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ μέσα την καρδιά μου πάρα πολύ. Δεν έχω ξεχάσει τον Μιχαήλ τον Χριστό, αλλά Χριστάκο μου, ανεβαίνουμε. Τζουλιά μου, έλα να τα ακούσουμε, και μην τρέπεσαι άλλη φορά. Μάσκα, εάν θα τρέπεσαι την επόμενη φορά, θα μου είσαι τόσο ντροπαλούλα, θα πάρεις μάσκα. Όχι από εκείνες που κάνουν δουλειά. Εγώ μωρέ το είπα, ήθελα να πάρω μια μάσκα, δεν την πήρα φέτος. Δεν την πήρα. Λιγνά, δεν είναι. Μάσκα από εκείνες που έχουν τα. Μου βουτάνε λίγο, τσάλα βουτάνε. Και πήγαμε σε ένα μαγαζί, πήγα να μου πάρει. Δεν το συζητάμε να μου πάρει. Υποφέρω. Από εκείνες που έχουν και το καλά μου, να παίρνω λίγο αέρα. Γιατί ξέρεις, εγώ μπαίνω πολύ. Υποφέρομαι. Δεν βουτάω. Όχι στα βαθιά μου φώναζε η μαμά μου. Όχι στα βαθιά, Μιχαλάκη.

Το Μαρουλάκι στο Μερουλάκι, Μαρία. Καλημέρα και καλή αρχή, Μερουλάκι λέει. Καλό μήνα. Καλό μήνα, κορίτσι μου στο Παγκράτη. Είναι η Μερουλίτσα μας. Καλό μήνα. Τώρα δεν σε ρωτάω αν όλα καλά. Δεν σε ρωτάω.

το πάω τώρα. Εάν το πάω, έτσι δεν το παίρνω ούτε από τη μία ούτε από την άλλη. Βάσει εδώ μηνυμάτων. Εδώ είπαμε, τα λέμε όλα και τα λέμε πάντα, πάντα όλα. Και χαμογελάω. Λοιπόν, αυτό Μαρία μου θα το κρατήσω. Η Μαρία από το Παγκράτη, το Μαρουλάκι, αυτό θα το κρατήσω. Πάντα λέμε για την ώρα. Πάντα δεν το λέμε αυτό. Έτσι, μπράβο. Είναι από τις σπάνιες φορές. Βγάλαμε ολόκληρη σεζόν. Είναι τρίτη. Καλά, γράψτε γιατί έχω λαλίσει τώρα. Λάλισα τώρα. Έχω διαβάσει, να διαβάσω ένα μηνυματάκι το επόμενο και θα μου πείτε αν έχω δίκιο ή όχι. Εδώ θέλω να μου πείτε αν έχω δίκιο ή άδικο στο επόμενο μηνυματάκι που θα διαβάσω. Λοιπόν, για την ώρα. Έτσι λέμε. Για όλα λέει είμαστε καλά. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Πάμε στο επόμενο μηνυματάκι. Ακούστε κομπλιμέντο, παιδιά. Ακούστε τώρα κομπλιμέντο που έχω πάρει ένα μηνυματάκι. Βρε πυροβολημένε, λέει. Έτσι ακριβώς. Βρε πυροβολημένε. Καλά το βλέπω, ναι. Βρε και το βρε έχει 4-5 βρε, το τονίζει. Πυροβολημένε. Τι πάει ένα τηλέφωνο, λέει, να ξέρουμε, λέει, ότι ξεκίνησε η εκπομπή. Ένα με το Βραχάτι. Ένα παλικάρι, να είχα τη χάρη του. Να είχα τη χάρη του παλικαριού εκεί στο Βραχάτι που βρίσκεται, έχω πάρει το μηνυματάκι. Θα το αναλύσω πιο μετά. Τι ώρα είμαστε, 40 λεπτάκια μετά από τις 12. Λέμε πάλι καλό μήνα. Πυροβολημένο. Παιδάκια, σας μοιάζω έτσι λίγο πυροβολημένο. Λοιπόν, Βιβί μου, θα ακούσουμε και Οικονομόπουλο. Έλα, μα βάλεις το μαχαίρι στο λαιμό τώρα. Έλα, χαμογέλα λίγο. Ω, πω. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα σε όλους από την φίλη μας, την Βιβί, από το Χαϊδάρι μεριά. Στον 7ο όροφο, ε. Λοιπόν, το τραγουδάκι που είπαμε ότι πάει. Το τραγουδάκι που είπαμε πάει. Καλυθέα, Καλυψούς, κάπα κάπα. Καλυθέα και Καλυψούς. Το έψελ δεν το βάζω ούτε καν. Γεια σου Γιώργο μου. Ω, κι άλλο. Και λαλημένε. Λαλημένο λέει σίγουρα. Λοιπόν, είναι ο φίλος ο Γιώργος με το ταξί του. Λοιπόν, καλημέρα τα ρήφα μου, καλημέρα ταξιτζή μου. Υπάρχουν δυσκολίες, δεν τις αντιμετωπίζεις μόνο εσύ. Είναι και από αυτού την πλευρά, από εδώ μεριά. Φιλιά πολλά, λεβεντάκο μου. Ο Γιώργος με το Mercedes.

Πάτε μαζί πάνω. Το νου σου τα στόπ. Πέτρο, Πέτρο, πρόσεχε λίγο παλικάρι μου τώρα. Πρόσεξε να προτάω φανάρια και τα στόπ. Ξέρεις, εκεί στο Βιετνάμ δεν είχαν τέτοια.

Γιώργο μου, να τα λέμε παλικάρι μου, να τα λέμε και θα τα λέμε όλα. Εδώ παλικάρι μου δεν ήξερα. Δεν ήξερα, δεν γνώριζα, δεν ήθελα έτσι και να ενοχλώ κιόλας, έτσι για το βραχάτι εννοώ. Στην Εύη μας από την Ελευσίνα. Εύχομαι τα καλύτερα και για σένα. Εύη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαζί να αντιμετωπίσουμε και θα τα περάσουμε όλα αυτά, έτσι. Θα τα περάσουμε όλοι μαζί. Δεν το συζητάμε. Για μια παρίτσα που είναι καθοδόν. Πέρασε απέναντι. Να δούμε, κάτι σαγιονάρες πάνε μικρές ώρα η σαγιονάρα εδώ. Σαγιονάρα, σαγονάρα τη λέμε εμείς εκεί κάτω. Κόβουμε ορισμένα πραγματάκια. Ζουλιά μου, θα τα ακούσουμε. Μη μου αγχώνεσαι, άκουσε τραγουδάκι. Γιατί χρωστάω και στη Μιχαλού και δεν θέλω σαν πρεμιέρα σήμερα. Δεν ήταν με το τραγουδάκι, αλλά βλέπετε ότι δεν θέλω να χαλάσω χατήρι. Να πεις τραγουδάκι και εσύ, έχουμε ώρα. Ου, έχουμε εδώ για μία ώρα και ένα τέταρτο. Βρε αυτή η γλωσσούλα, βρε αυτή η γλωσσούλα. Λοιπόν, βάλε ντοματίνια, βάλε ντοματίνια κυρία Δαλάκα στο φίλο μου τον Γιώργο. Μια στα φυστικά και η γίνηση θα πάρω εγώ με το μαράκι.

0: Και όταν μεγαλώνεις ένα παιδί, το παίρνεις σαν παιδί και το μεγαλώνεις, το περνάς απέναντι. Και γράφει και γράφει στους τοίχους. Να τα δούμε όλα αυτά.
1: Κόσμο από την άλλη. Κι όπως τα βλέπω τώρα αλλιώς.
0: Γράφει στους τοίχους.

Λοιπόν, το έχουμε πάρει εδώ στο μάχη, έτσι. Λοιπόν, πρόσεχε λίγο τη μηχανή εκεί. Και λίγο τα φανάρια. Λοιπόν, και βαρεμένε, και βαρεμένε. Το ένα κομπλιμέντο μετά το άλλο, παιδιά. Τα λέω όλα, τα διαβάζω όλα. Τα κόσμια και κόσμια, τα διαβάζω. Και πυροβολημένε. Και μετά σου λέει για το τέτοιο, έτσι. Για το μάτι.

Εντάξει, τι να πω. Λοιπόν, Τζούλια μου, θα το ακούσουμε. Ήταν ξεκίνημα. Όντως έχεις απόλυτο δίκιο σε πολλά πράγματα, έτσι. Το συζητάμε. Στην φίλη μας είναι η Κατερίνα. Κατερινάκη. Λοιπόν, Κατερίνα, φίλη μας από την Ηλιούπολη, 2214. Δεν έχω πενέψει ποτέ και δεν έχω πει κάτι ατομικό για μένα. Πραγματικά το λέω. Κατερίνα μου, δεν ξέρω γιατί το λες. Καλή σεζόν να έχουμε με υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία και χαμόγελο. Και να πάρουμε, να εισπράξουμε κάτι. Όσον αναφορά αυτό που είπα για την ακτογραμμή, αμμουδιά. Άμμο. Άμμο, κορίτσι που μπες μέσα και διάβασέ το και θα μου πεις. Ελενάκι μου, δαλάκα, θα το ακούσουμε το τραγουδάκι και θα είναι το επόμενο.

0: Μετά μη λέει μη γίνω παρελθόν.
1: Το τραγουδάκι το λέει, έτσι. Το τραγουδάκι το λέει. Και τα λέει μη γίνω παρελθόν. Γιατί είπαμε, να ρίξεις. Το επόμενο τραγουδάκι, Λενάκι μου, βαλάκα είναι για σένα, θα διαβάσουμε μηνυματάκια. Λοιπόν, το, όσον αφορά το μπουκαλάκι, στο μπελούκα, ένα μπουκάλι λέει Σίβας από εμάς, λέει και τον, και τον μπελούκα, είναι στην Τρούμπα, με αγάπη και σεβασμό πάντα. Λοιπόν, θα παίρναμε τηλέφωνο, λέει ειλικρινά, αλλά γίνεται χαμός και δεν ξέρω κατά πόσο θα με ακούτε. Λοιπόν, όντως, έτσι, όταν είναι ανοιχτά, με ένταση που χορεύετε, περνάτε καλά, είναι λίγο κάπως, αλλά δεν έχω θέμα. Προσπαθούμε πάντα. Πάντα το προσπαθούμε. Πάμε στο Εγάλιο, στο 515 είναι η Έφη μας από το Εγάλιο. Καλή σεζόν, εύχεται και η κυρία, όπου το κάνει πάντα. Καλή ευγενική, γυρίσατε, έτσι λέει, γυρίσατε. Καλώς ήρθες, Μιχάλη μας, λέει. Καλώς σε βρήκα, Έφη μου, για σένα στο Εγάλιο. Καλώς σε βρήκα. Είμαι λίγο αγχωμένος σήμερα, εντάξει, πρώτη μέρα, είσαι τα παιδάκια του Δημοτικού, αγχωμένος λίγο, όπως για να το κάνουμε. 693-84-00-856. Λοιπόν, επειδή είναι λίγο μακριά του παλικάρι, όχι το έχω ξεχάσει, η Γερμανία, με την ξανθιά του. Είναι ο Παναγιώτης, ο αστυνομικός που πήρε και 9 κιλά τσίπουρο. Περαιτεί στη Γερμανία, αστυνομικός του παλικάρι, είναι τιμή που μας ακούνε. Για να δω, έχω πάρει ένα νηματάκι που λέει η τιμωρία σου, λέει θα είναι, θα το δω. Κάτσε ακούσου το τραγούδι, θα το δω, τιμωρία. Έχω και τιμωρία. Να κάτσω σαν τον Πελεκάνο στον πίνακα, με το ένα πόδι. Αλήθεια. Καλημέρα στη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα στη Δήμητρα, την Κοντοβουνίσιου. Βρε χρόνια και ζαμάνια. Πέντε στα πέντε. Πέντε Δήμητρες, εδώ. Δεν ήταν και ο Δημητρίου σήμερα, για το ξέρω. Καλημέρα, κυρία Κοντοβουνίσιου. Καλημέρα, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Όλα καλά. Ελάτε στον Ερδομουράνιο. Στον Ερωθό, μόνο εγώ. Μόνο εγώ. Μόνο εγώ.

θάλασσα, λιμάνι. Πάρε κορίτσι μου τηλέφωνο αν έχει το μεταγενέθλια, για όνομα Θεού. Δεν υπάρχει θεματάκι. Κάνουμε εξαιρέσεις. Ρόνια σου πολλά.

Λοιπόν, χρόνια πολλά, χρόνια σου πολλά. Δημητρούλα, μπορούμε να το κάνουμε. Χρόνια πολλά είναι και δική μας εδώ, όντως έτσι στο σταθμό. Εμείς δεν έχουμε θαματάκι. Θέλουμε ο κόσμος να περνάει όμορφα, να περνάει καλά. Κρατάμε τους τύπους. Πάντα. Αλλά ρωτήστε όμως και την ψυχή του καθενός. Την ψυχή και το μυαλό του καθενός, πώς μπορεί να αισθάνεται. Θα αγαθήσει, να ακούσει ένα τραγουδάκι, μια εκπομπή. Οτιδήποτε είναι αυτό, έτσι. Πολλές εκπομπές κάνουν πρεμιέρα. Πολύ σταθμοί, ανανεωμένα βέβαια πολλά. Γι' αυτό είπαμε μεταγραφές των μεταγραφών. Δανάη μου, καλημέρα. Καλημέρα στη Δανάη από το Περιστέρι. Όπω πέρασαμε από το Περιστέρι. Το Πιτσούνι City. Όλα καλά, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, έχω πάρει μια φωτογραφία τώρα με ένα γαλακτομπούρικο. Είναι αυτό το γαλακτομπούρικο με το μαλλί, ρε παιδάκια, πώς το λένε. Το καταΐφ, ναι. Μου λέει για τιμωρία. Λεβεντάκο μου, είδες, αγαπάει ο Θεός τον νοικοκύρη, αγαπάει, λέει. Αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη. Έλατε, έλατε που έχω μισό ταψί ακόμα. Μισό ταψί, βραχάτι. Θέλω να πω από πού και πώς, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση. Πιτσαρία Ζεάκη, μοναδική εξαιρετική πίτσα του Γιώργου του Ζεάκη στο Μενίδη που μας συνοδεύει. Εθνικής αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery πίτσα του Ζεάκη, ανανεωμένος βέβαια ο Ζεάκης, και είπαμε δεν είναι απλά μία πίτσα. Επίσης κλείνουμε ισολογισμούς. Ανοίγουμε ισολογισμούς, ανοίγουμε πολλά πράγματα για να πάμε καλύτερα. Ανοίγουμε, κλείνουμε, έτσι είναι, έτσι, έτσι, έτσι είναι. Ανοίγουμε, κλείνουμε, φτιάχνουμε φορολογικές δηλώσεις στο πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Μαζί μας εδώ στο Μάχη, More Than Tax. Το More Than Tax, το πρώτο λογιστικό περιφερειακό γραφείο των Αθηνών με τη χρυσή πλακέτα, είναι εδώ. Καλυψούς 110 με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες.

Δημητρά, μην πάμε σε άλλη Δημητρά. Πάμε 5 στα 5. Δημητρά, Αρκαδία, Λακωνία. Δημητρούλα, με έχεις για βατραχάκι. Κάποιο νεράκι, με έχεις για βατραχάκι, πραγματικά. Δεν το λέω κακοπροαίρετα. Καλό, με έχεις για βατραχάκι.

0: Ναι. Το έμαθα αυτό το τραγουδάκι πριν φύγω, πριν φύγουμε για σεζόν. Πάμε διακοπές και θέλω να τα ακούσουμε πάλι. Και θέλω να τα ξανακούσουμε. Είπαμε, το γλέντι συνεχίζεται. Θέλουμε θετική ενέργεια και χαμόγελο. Πετρούπολη, μαράκι. Συγκλαλημένο και από το βραχάτι. Δεν πας πίσω, κοντά έρχεσαι. Εγώ είπα νερό δεν πίνω, παιδιά, γιατί δεν θα σκουριάσω. Νερό δεν πίνω, δεν θα σκουριάσω. Θα μαθά. Δεν είσαι με καπέλο, δεν είσαι με καπελάκι του Βιετνάμ, στον κόσμο. Ωεό! Γεια σου γλυφάδα, Κωστάκη, Κωστά μου, σε ευχαριστώ. Είναι το 881, καλή σεζόν με Μιχαλάκη. Γεια σου Κώστα μου.
1: Κάθε φορά που χάνομαι μέσα στα δυο σου μάτια.
0: Για να δεις μαδιά σου ασανσέρ, πιστεύω. Να τρέμουν τα πόδια σου να βγεις στον 7ο.

είπαμε, έχουμε και γιορτούλες. Κοιτάζουμε το τραγουδάκι να τα ακούσουμε. Έχουμε και γιορτούλες, έχουμε και γενέθλια. Το κοιτάζω. Ουισκάκι είναι, Σίβας, έτσι, εδώ λαλημένο. Να δούμε πού και πού είναι, πού και πού είναι. Στράτο μου, τι κάνεις, Λεβέντη μου, περίμενε, Στράτο μου, λίγο, μισό λεπτάκι. Αν είναι κορίτσι μου για τα γενέθλια, για τα... δεν έχουμε θεματάκι. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Παναγιώτη. Παναγιώτη μου, επιμένεις με το τραγουδάκι του Πλούταρχου και για την Ξανθιά? Λέω, ρε παλικάρι μου. Να τα ακούσουμε το τραγουδάκι, γιατί έχει γενέθλια το κορίτσι και πρέπει να τα ακούσουμε. Δεν νομίζω να κάνω λάθος. Κάπου κάπου, όχι που και που. Είναι κάπου κάπου το τραγουδάκι. Δημητρά, η φίλη μας η Δημητρά με τα κρουαζιερόπλια και με τα τελωνία. Λοιπόν, να ευχηθώ να πάνε όλα καλά τα πράγματα, κυρία Κοντοβουνίσιο από τη Νέα Σμύρνη. Λοιπόν, παιδάκια, μην το χάσω το τραγούδι. Λοιπόν, είναι το τραγούδι αυτό. Λοιπόν, για τον Πειραιά, για την Τρούμπα, την έχουμε, την έχουμε. Έχουμε και την Α και την Α Πειραιός και τη Β Πειραιός.

Λοιπόν, η φίλη μας η Δήμητρα έκανε την απόπειρα να πάρει τηλέφωνο, βέβαια, έτσι, για τα γενέθλιά της. Το τηλεφωνικό μας κέντρο, το τηλεφωνικό κέντρο που λέω, γορίτσι μου, το τηλεφωνικό κέντρο. 210, και πρέπει να το υπενθυμίζω, 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη 99,8. Και τα μηνυματάκια όλα και στο φίλο μου το Μάντι Ζεργή, το Μιχαηλίδη, τραγουδάκι που θα τα ακούσει, έτσι, δεν το συζητάμε. Έχουμε 40 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Στενάκι λέει. Λοιπόν, η φίλη μας η Δήμητρα αποχωρεί. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση, να πάνε όλα καλά και θα πάνε. Έχουμε θετική ενέργεια μέσα μας. Μπορούμε να διαχειριστούμε τα πράγματα. Παιδάκια, είπαμε, δευτερόλεπτα, έτσι, τόσο κρατάει και ένα όνειρο, δευτερόλεπτα. Είτε είναι τρομακτικό, συνήθως τα πιο πολλά όνειρα είναι τρομακτικά. Τόσο είναι. Έλα, ελάτε τώρα λίγο, όλα θα πάνε καλά. Μην αγχωνόμαστε καθόλου, μην αγχωνόμαστε. Και πάμε, γιατί είναι και στο δρόμο και οδηγούν και όλα. Ποιος σε οδηγούν και κρατάνε τη μόνη, πρέπει να προσέχουν. Ονοματάκια δεν θα πω. Θα το προλάβουμε, Παναγιώτη μου, το προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε τα πάντα όλα. Μάχη 99,8. Το επόμενο, κύριε Χρήστο μου, Μιχαηλίδη από το Εγάλαιο. Έλα το βραχάτι, Λεβέντη μου. Εδώ έχω και τον φίλο μου, τον Βαγγέλη εδώ. Άκου τώρα κουβέντα, ο Βαγγέλης. Δεν, παιδάκια, δεν θα είναι μουχλιασμένο. Μπορεί να κρατήσει γαλακτομπούρικο παραπάνω από ένα μήνα. Τι μήνα? Βαγγελάκο μου, δεν σε έχω ξεχάσει. Όχι, δεν είναι από σένα, είναι δύο μέρες. Δύο μερών είναι.

είχε πει τότε. Το ξαναλέ πάλι τότε. Για κάτσε πάντα, ακούσουμε το τραγουδάκι. Το είχε πει τότε. Το ξαναλέ πάλι τώρα. Μόλι σε είδα, λέει το τραγουδάκι. Είπα, φέρτε. Το ξαναλέ. Το επαναλαμβάνει.

0: Μάλλον είσαι καλό κορίτσι. Μάλλον είσαι καλό και υπάκουο κορίτσι. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Δημητρούλα, τώρα μιλάμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη μου.
0: Δεν θέλω
1: ευχαριστώ
0: να...
1: πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, είσαι η Δήμητρα, καλά τα λέω, έτσι.
1: Από Πειραιά, τα Τελωνία, εκεί πέρα που ήταν.
0: Από τα Τελωνία, κάτω και στο Πειραιά και έχεις γενέθλια σήμερα. Μην το πάρουμε όμως τα νούμερα. Τα νούμερα τα διαχειρίζονται άλλοι. Δεν θέλω να μην πεις νούμερα.
1: Ακριβώς.
0: Μην τα μπλέξουμε. Ακριβώς. Εγώ είπα σαν αρχή να σου πω, μια και έπεσες πάνω. Εδώ σε όλο αυτό, χρονιά σου πολλά, πολύ χρονή. Όσον αφορά το μπουκαλάκι, το κρατάμε κάβα, είπαμε, έτσι.
1: Έγινε, όποτε θέλετε. Αυτό είναι de facto, τέλος.
0: Αυτό είναι de facto, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Οι ευχές μας συνοδεύουν πάντα. Δεν πέφτουμε ψυχολογικά, δεν πέφτουμε ηθικά. Και πρέπει πάντα να χαμογελάμε.
1: Έχουμε λίγο... Τι είχα, Μιχαλή. Έλα. Έχουμε πέσει λίγο ψυχολογικά, αλλά όλοι παλεύονται.
0: Για ποιο λόγο, ας σε ρωτήσω για ποιο λόγο.
1: Όλα παλεύονται με το μάχη 99,8, εδώ δυνατά, και όλα παλεύονται.
0: Όλα παλεύονται, δεν το συζητάμε. Όλα, εδώ γίνονται και το σπανού τα γένια που λέει μία παροιμία. Γιατί όμως μου έχεις πέσει εδώ, κάποιος ή κάποιος μπορεί να μου δώσει μια λύση. Γιατί μου έχεις πέσει ψυχολογικά. Τώρα σε πιάσω εδώ πέρα, που είσαι πάνω στο τσακίρι.
1: Είναι τώρα το
0: τσακίρι. Μου λες σήμερα έχεις γενέθλια και μου έχεις γενέθλια. Ξέρω, εντάξει, και εγώ τώρα μεταξύ μας, έτσι, περίμενε λίγο, μ' ακούς. Περίμενε, μου φωνάζουν μετά για μ' ακούσουν, ναι. Μισό λεπτό. Όταν έχω γενέθλια, προστίθεται ένας χρόνος ακόμα, έτσι. Εντάξει, δεν είναι το καλύτερό μου. Άλλο στη γιορτή και άλλο στα γενέθλια. Μένα η Μανουλά μου λέγε, τα γενέθλιά σου, βρε κακομοίρη, έτσι μου λέγε. Πιο καλό κι αυτό, έτσι. Ο άλλος με μπεβαρεμένο, έτσι. Είναι η πιο σημαντική ημερομηνία μας, για να το πιάσουμε, την ημέρα που βγήκαμε και είδαμε το φως του ήλιου. Η γέννησή
1: μας. Ναι, βέβαια. Σημαντικό.
0: Άλλο το ονοματάκι μας, η ονομαστική μας εορτή και άλλο τα γενεθλιά μας. Δεν μας ακούει κανένας τώρα, τα λέμε όλα.
1: Περίμενε λίγο, Ρατανή μου. Συγγνώμη, αλλά έχει βγει...
0: Μη φωνάζει καλέ, εγώ σου λέω μη φωνάζει γιατί μας ακούνε και εσύ πάνε να πέμ... Έλα, πες το, πες το.
1: Περίμενε λίγο, μη χαρή μου. Περίμενε. Ποιο, τώρα μιλάω μαζί. Λέγε ποιο, τελζί. Ναι, περίμενε. Λοιπόν, γίνεται ένα σκαμούτσο εδώ πέρα, έχω βγει εξωγή, θα μπορώ να μιλήσω.
0: Ναι, καλά κάνεις.
1: Όσο για την ψυχολογία, να το ελαφρύνουμε λιγάκι.
0: Έλα, το ελαφρύνουμε, ναι.
1: Να πούμε, παιδί μου, λίγο ότι το καλοκαίρι για εμάς είναι λίγο δράμα.
0: Το καλοκαίρι με τις διακοπές.
1: Είναι λίγο δράμα για εμάς εδώ πέρα το καλοκαίρι και από δουλειά και από όλα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Και όλα, είναι και λίγο επιλογές μας. Δεν το λέω επιλογή γιατί δεν ξέρεις πώς είναι με τις δουλειές. Ξέρω, έχω κάνει, έχω αλλάξει τη ζωή μου δουλειές, κορίτσι μου, ξέρω.
1: Δεν είναι επιλογή. Είναι θέμα το τοφάσιο. Τέλος πάντων, να ευχηθούμε να έχουμε όλο το χειμώνα, όλο το χρόνο χειμώνα μπορούμε να έχουμε. Σταμάτα, ρε. Λοιπόν,
0: όχι, ρε κορίτσι μου, το χειμώνα μαζεύουν ελιές, δεν έχω και εγώ και ελιές. Έχω και κάτι λιωστά, σε πρέπει να μαζέψω να βγάλω το λαδάκι. Αν έχει φέτος, δεν ξέρω, δεν πέρασα.
1: Βγάλουμε και το λάδι, εγώ τα λάκια. Μπορούμε να έχουμε, γιατί πήγα 5 μέρες Χαλκιδική.
0: Ποιο,
1: και
0: εσύ.
1: Μετά πήγα Χαλκιδική.
0: Πήγες Χαλκιδική 5 μέρες.
1: Από πάνω είμαι, βόρεια.
0: Και πήγες. Και μου είσαι παράπονο, ρε γαμώτο. Έλα, πες τα τώρα.
1: Κοίτα, δεν είναι θέμα παράπονο, Μιχάλη μου.
0: Τι χωρίς.
1: Δεν είναι θέμα παράπονο.
0: Εδώ το πήγες θέμα... Χαλκιδική. Τι πανέμορφη Χαλκιδική.
1: Είναι πανέμορφη και ήταν.
0: Το λέω. Και είναι και παραμένει.
1: Πριν μας κάψουνε. Γιατί τώρα μας κάψανε και είναι.
0: Ωραία. Εντάξει, πήρες λίγο, φόρτισε λίγο η μπαταρία σου.
1: Ναι.
0: Να σου πω κάτι.
1: Όλα καλά.
0: Όλα, έτσι, μπράβο. Αυτό ήθελα να ακούσω. Όλα καλά. Εδώ λένε χαλάνε τα κινητά, χαλάνε τα βυσματάκια από το κινητά, λέει φορτίζει το κινητό.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να κάνω, δεν υπονοώ ναι, τώρα που το πες εσύ και το είπα και εγώ μαζί με το φορτίζουμε μπαταρίες, το πήρα και εγώ. Ναι, φόρτισες μπαταρίες, μου λέγανε. Φόρτισες μπαταρίες, πέρασε καλά. Ωραία. Εγώ μπήκα μου διασμένος, έτσι. Σήμερα που δεν έπρεπε, δεν ξέρω, δεν το επαναλάβω πάλι. Αν και δεν είμαι και πρωτάρης, έτσι. Ούτε παρθένος είμαι στο ζώδιο, ούτε οτιδήποτε. Ψαράκι είμαι, το έχω πει πολλές φορές. Δεν ξέρω, μπήκα μου διασμένα σήμερα. Δεν ξέρω γιατί. Όλα είναι από πάνω.
1: Τα ψαράκια θέλουν κατανόηση και αγάπη και προδέρμη.
0: Πες τα μωρέ, έλα μωρέ.
1: Από αυτού
0: Μιχάλη μου, θέλουμε. Από αυτού αυτού που είπες θέλουμε.
1: Δεν με καλά. Τα ψαράκια.
0: Λοιπόν, κορίτσι μου.
1: Μετά φταίει ο φωνιά.
0: Έλατε, από αυτού είναι αυτό που είπε, θέλουμε. Φροντίδα, προδέρμη, τα λοιπά, τα λοιπά. Κάποιες κρεμούλες. Εγώ, εντάξει, σιγά σιγά. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, κρατάμε το ουισκάκι, το θυμάμαι. Κρατάμε το μαγαζί. Να σου ευχηθώ τα καλύτερα.
1: Μια καβά, μια καβά. Ειλικρινά σου μιλάω από εμένα προσωπικά, γιατί είναι ρεζερβέ το κατάστημα.
0: Αφορολόγητο είναι.
1: Λοιπόν, είναι ρεζερβέ,
0: απ' τα αφορολόγητα είναι. Γιατί, αφού να δει, ρε, θυμήθηκα τώρα κάτι, κάτσε να το πω μετά, θα το πω σε λίγο. Θα το πω σε λίγο, δεν έχει σημασία τώρα τι είναι, τώρα κάνω και εγώ την κριτική μου, τέλος πάντων, χαρίζαν ένα γάιδα, λέγε, εκείνος σου κοίταξε στα δόντια. Τέλος πάντων.
1: Θα
0: το πιούμε, θα το πιούμε. Κράτησε το κάβα εκεί, γιατί άρεσε σε ένα φίλο μου Βαγγέλη εδώ πέρα. Όταν είπα κάβα, του άρεσε η λέξη. Μάλλον είναι και αυτό μπερμπάτη, αλλά τέλος πάντων. Του άρεσε η λέξη που σου είπα πριν.
1: Καλοδεχούμενο.
0: Ναι, κορίτσι.
1: Να σε... Το μαγαζί του σήμερα είναι μέσα λίγο πριβέ. Γιατί...
0: Για τα γενεθλιά σου και καλά κάνει. Μπράβο.
1: Λοιπόν, θα χαρούμε πάρα πολύ να βάλει την αρέα του. Και να έρθεις.
0: Λοιπόν, είναι δική σας μέρα σήμερα. Δεν θέλω να τη χαλάω. Είδες, κάναμε την τέτοια. Γιατί πρώτη μέρα σου είπα και εγώ λίγο έτσι με το κόμπλεξ. Η δική σου μέρα τα γενέθλια. Δεν λέμε οτιδήποτε
1: Μιχάλη,
0: άλλο. Το είπαμε το Σίβας.
1: Σε ακούμε και σε παρακολουθούμε χρόνια. Δεν έχεις κανένα κόμπλεξ ποτέ και πουθενά. Άλλοι έχουν κόμπλεξ.
0: Λοιπόν, ανοίγεις μεγάλη κουβέντα και δεν θέλω να το συνεχίσω σήμερα. Ανοίγεις μεγάλη κουβέντα και δεν θέλω να το συνεχίσω.
1: Να πάνε και να το βρούνε. Να πάνε
0: λοιπόν,
1: και...
0: Εγώ, όχι.
1: Περίμενε ρε, θα το πω, περίμενε. Λοιπόν, με έχουν φάει εδώ πέρα με τον Καρυζή. Λοιπόν, άλλοι έχουν το κόμπλεξ, κυριολεκτό και επιμένω σε αυτό. Άλλη
0: αθήνη,
1: το
0: βλέπει
1: και να
0: πάνε το βρούμε. Δεν το καβάλισα το καλάμι στη ζωή μου. Δεν είμαι ούτε χθες στο ραδιόφωνο, είμαι αρκετά χρόνια στο ραδιόφωνο, όπως είπες και πριν. Ούτε το καβάλισα, ούτε θα το καβάλισω. Είμαι δίπλα σας, θα είμαι πάντα δίπλα σας, έστω και με ένα τραγούδι. Αν μπορώ να απαλύνω λίγο τον πόνο, το κέφι σας, τη χαρά σας, αυτό θα κάνω. Και αυτό κάνω. Δεν θέλω. Τα νούμερα, συγγνώμη που το λέω και εσύ τώρα εδώ, τα νούμερα είναι για τα νούμερα. Εγώ νούμερο δεν έχω γίνει ποτέ. Έχω μετρηθεί, με έχουν μετρήσει, έχω πάλι, δεν το έχω αναφέρει ποτέ, γιατί είπα δεν είμαι χθες. Τα νούμερα είναι για τα νούμερα. Εγώ δεν θα γίνω. Εγώ δεν μπλέκω σε αυτό το τυπάκι.
1: Επειδή δεν είσαι από αυτούς.
0: Ούτε θα γίνω.
1: Και είσαι κάτι πολύ διαφορετικό, πάρα πολύ διαφορετικό στοιχείο και πολύ δυσέβρετο θα έλεγα, και μπράβο σου και αυτό να παραμείνει. Σε ακούμε πάρα πολλά χρόνια.
0: Δεν μπορεί να αλλάξω εγώ τώρα. Δεν θα αλλάξω τώρα. Δεν μπορεί να αλλάξω. Είπα, όπου αρέσουμε, όπου δεν αρέσουμε, εδώ ανανεώσαμε, είμαστε εδώ στο μάχη, δίνουμε τη δική μας μάχη, θα αλλάξουμε ορισμένα πραγματάκια και πιστεύω ότι ο κόσμος θα το πάρει χαμπάρι, θα αλλάξουμε. Θέλω να το πιστεύω αυτό, έτσι, θέλω να το πιστεύω, γιατί όσον αφορά το δικό μου εδώ με τα ραδιόφωνα, δεν πρόκειται. Όπου αρέσουμε.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Δεν παίζω, εγώ δεν μέτρησα ποτέ νούμερα. Δεν θα γίνω νούμερο. Άλλοι καμαρώνουν, άλλοι θέλουν εκείνο, άλλοι δεν είναι τα ψεύτικα. Τα ψεύτικα, τα δίθεν, μωρέ. Τα δίθεν.
1: όλη η Αττική και όχι μόνο, ακούει μάχη 99,8.
0: Το παίρνουμε και το λαμβάνουμε.
1: Από τότε που πήγε ο Μιχάλης, ειδικά εγώ είδα, σου είπα τότε.
0: Και μπλέξαμε λίγο με τα μαλλιά, μπλέξαμε λίγο με τα μαλλιά, μπλέξαμε λίγο με τις τρίχες τότε, δεν πειράζει.
1: Βρε Μιχάλη, εγώ ζητώ συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει, μωρέ κορίτσι μου, δεν πειράζει. Δημητρούλα μου, θα τα πούμε πάλι. Εδώ ο χρόνος σας πάντα θα είναι δικό σας. Το ραδιόφωνο είναι δικό σας. Δεν είναι ούτε το Μιχάλη ούτε κανένα. Είναι
1: εγώ
0: δικό σας αυτό.
1: Λίγο, γιατί μου έχουν.
0: Πες μου, γιατί κοιτάσα το ρολόι τώρα και έχω λίγα.
1: Μου έχουν μελανιάσει την πλάτη εδώ.
0: Ω, αλήθεια!
1: Σταμάτα. Θα το πω, είπα. Λοιπόν, άκου.
0: Πες μου.
1: Θερμή παράκληση, εάν μπορεί, ναι. Και είναι εδώ, όχι για εμένα εδώ,
0: ναι.
1: Μην το πω, εάν κολλάει κάπου στο πρόγραμμα, να παίξουμε λίγο καρά.
0: Βασίλη Καρά.
1: Λίγο καρά.
0: Ωραία. Ένα επόμενο τραγούδι είναι του Καρά. Σου εύχομαι και πάλι χρόνια πολλά.
1: Το
0: μπουκάλι θα το πιω, δεν το συζητάω. Μην μου λες τέτοια. Το μπουκάλι θα το πιω. Εντάξει μου, φιλιά, πολλή χρονιά, να είσαι πάντα καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλιά πολλά, χρονιά σου πολλά, γεια. Λοιπόν, ακούμε Καρά. Είπαμε, σε κάθε ζωντανή εκπομπή πάντα γίνονται και μ' αρέσουν να γίνονται αυτά τα πράγματα, έτσι. Καθένας μπορεί να θέλει να βγάλει τα δικά του. Και είναι λογικά, πάμε και για το φίλο μου τον Χρήστο, το μάνετζερ τον Μιχαλίδη. Μια και της κάνανε μάτι, πλάτη μαύρη και πάει και στην καλλιτεχνική, της κουτάγανε μάλλον μόνο, της κουτάγανε από πίσω. Της κουτάγανε τη Δημητρούλα, ήθελε να πει τα δικά της, δεν την αφήσαμε, δεν την άφησα κι εγώ και τα πήρα κι εγώ λίγο. Είπαμε, εμείς εδώ δημιουργούμε. Εγώ δεν άλλαξα και δεν θα αλλάξω. Ο καθένας μου είχαν πει κάποτε, το πήρα μάθημα. Το είπα στο ξεκίνημα. Κάτι γραμματάκια, αν τα άμαθες τα γραμματάκια, τα ήξερα. Αλλά και αν να το γράψω, έπρεπε να είναι κάτι την κατάλληλη στιγμή. Αν τα ήξερες τα γραμματάκια, είναι τωρινά, είναι φρέσκα αυτά. Και κάτι άλλο, ό,τι δίνεις, παίρνεις. Ό,τι δίνεις, παίρνεις, εισπράττεις. Μα έτσι είναι η ζωή. Αλυσβερίσι να γίνεται, ρε παιδιά. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Το επόμενο για το Παγκράτη. Καλημέρα, διέχω και μηνυματάκια. Καλώς στα μάτια μας, λέει τα δυο. Καλημέρα. Αϊ, αγαπούλα από το δρόμο, σε πόλια, τραουλίτσα. Καλώς στα μάτια μας, λέει τα δυο. Καλό μήνα, υγεία να έχουμε, λέει. Καλό φθινόπωρο, αν και έχουμε ζέστη. Λοιπόν, έχουμε ζέστη, λέμε καλό φθινόπωρο, ναι. Μπήκαμε στο φθινόπωρο επίσημα, αλλά λέμε. Αγάπη από τον Κολονό, φραουλίτσα, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.

για το Παγκράτη, για να τα προλάβουμε όλα για την φίλη μας, την Κατοχενιά. Κατοχενιά, έτσι. Πώς λένε, η Γιαννιά, η Μιχαλιά. Έτσι, η Γιαννιά, η Μιχαλιά. Η Μιχαλιά, να τα λέμε κιόλας, η Μιχαλιά. Ωραίο, ωραίο αυτό. Κολλάει, έτσι, η Μιχαλιά. Γι' αυτό και λέμε την Κατοχενιά, η μερουλίτσα μας από το Παγκράτη. Που από τα λίγα, έτσι, αναστήθηκε. Τι είχε πει τότε, Λάζαρε, Δεύρον έξον. Το πάρουμε εμείς το βισκάκι, θα πάμε εκεί στον Πειραιά, θα το εισπράξουμε. Αν και τα πήρα τα καλύτερα όλα εγώ σήμερα.

Λοιπόν, Μερουγίσσα μου, δεν θέλω να μου λες ευχαριστώ. Θα περάσουμε να ακούσουμε και Πασχάλη Τερζή στα γρήγορα, Κώστας Κόλλιας. Έτσι, 35 ετών, έτσι, σε τροχαίο δυστύχημα. Θέλω να πείτε τώρα τι τα σκαλίζουμε, τι τα λέμε τώρα, γιατί βαθαίνουμε, γιατί θέλουμε να πλακωνόμαστε, ψυχοπλακωνόμαστε τέτοια ώρα. Και ένα Πασχάλη Τερζή, μία διαδρομή είναι όλα βραχάτη. Για να δούμε. Τώρα να σου πω τώρα με τη λέει το μηνυματάκι, τι κάνεις, λέει, όλα καλά. Πώς τα πέρασες, λέει, μας έλειψες. Αν θα πω ότι τα πέρασα τέλεια, θα πω ψέματα. Λοιπόν, εκεί που πάει το μηνυματάκι, πώς τα πέρασες και ότι μας έλειψες. Εάν θα πω ότι τα πέρασα τέλειες διακοπές, θα πω ψέματα. Εννοείται.

Όχι. Πάω πάντα σε ξέβαλα. Γι' αυτό μου πάνε να μου πάρουν και μάσκα. Ένα και το καλαμάκι από πάνω. Και είπα όχι. Αποτροπή είπα όχι. Είπα σκέτη. Είδε με το καλαμάκι πάνω. Απένω και ανάσες βαθιές.

Τι καλησπέρα, λοιπόν, αυτό με τον Κρίκο, παιδιά, αυτό με τον Κρίκο το έχω παραφέρει πάρα πολλές φορές, έτσι. Το έλεγε ένας καθηγητής μαθηματικός, έτσι, ήμουν στα μαθηματικά λίγο, δεν το είχα, αν το είχα θα είχα γίνει και λογιστής. Και θα είχα πάρει και προαγωγή κιόλας, έτσι, και προαγωγή, αν λέω, αν. Τώρα τα αν και τα θα τα λένε άλλοι. Είπα, το είπα, δεν θέλω μηνυματάκια τώρα να κρίνετε αυτό που είπα, εάν θα με τα μαθηματικά είναι μια αλυσίδα. Εάν ένας κρίκος σπάσει, κύριε Οικονομόπουλε, χάνεις τα πάντα όλα. Λοιπόν, μια ευγενική καλησπέρα να στείλουμε στον κύριο από το Βραχάτι, λέει, που σε καλησπέρισε είναι ο φίλος μου ο Βαγγέλη. Ξέρεις τι όμορφα είναι και στο Βραχάτι τώρα. Ξέρεις τι ηρεμία, και έχει μια φεγγαράδα. Και έχει και ένα φεγγάρι, αλλά εντάξει, είπαμε είναι ψυχολογία. Πολλά θεματάκια είναι και θέμα ψυχολογία. Πώς το αντιλαμβάνεται το κάθε μυαλό. Αν πει τώρα το παλικάρι και στο Βραχάτι, ρε μεγάλε, εσύ πίσω από ένα μικρόφωνο, βάζει τα ραβουδάκια. Εγώ είμαι μόνος μου εδώ, με την παρείτσα ή το ένα ή το άλλο. Παιδιά, ηρεμία.

Λοιπόν, να κοιτάζω μια φωτογραφία που έχει έρθει ένα μηνυματάκι. Λοιπόν, αστυνόμε μου, καλό βράδυ. Δεν έχει λέει ο αστυνόμος. Καλό βράδυ. Τώρα άστην ξανθιά λίγο. Κράτησε τη λίγο, σε επαγρύπνηση, την ξανθιά.

0: ξανθιά. Ξέρω να τη έτσι λίγο την αστυνομική να την ξανθιά λίγο σε επαγρύπνηση, τη κάνει όλα τα χατήρια για εσύ. Έφερε, την έφερε. Εδώ πήγε διακοπέ, για τσιπουράκι. Δεν ξέρω, μουσάκα φάγατε. Δεν ξέρω αν την κέρασε. Λοιπόν, έχουμε ένα τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο, Έφη μου. Επειδή σε μα κυνηγάει λίγο χρόνο, έχω μόνο 9 λεπτάκια. Η Έφη από το Εγάλαιο δεν τα γράφει. Πρόσεχε. Τι εκθέσει που θα γράφει. Είναι σημαντικό να μαθαίνεις πρώτα γραμματική αναγνώριση. Είπαμε, πρόλογος, επίλογος, πρόλογος. Το κυρίως θέμα, τα μπέρδευες πάντα σου κυρίως θέμα. Και θα κλείνεις με έναν επίλογο. Θέλω να μην τα μπέρδεψε εγώ, γιατί με μπέρδεψε εμένα. Θα τα γράφεις λίγο πιο καλύτερα. Για τις προηγούμενες σεζόν τα έκανες μαντάρα. Συγγνώμη που το λέω. Θα μου γράφεις ευθέως το τραγουδάκι. Θα ακούσουμε Οικονομόπουλο, γιατί χρωστάω και στην φίλη μας την Βιβί από το Χαϊδάρι. Είναι το επόμενο. Είπα, εγώ λίγο τρακ σήμερα το είχα. Το είχα, το έχω, δεν το συζητάω. Και για κάποιους άλλους λόγους. Δεν ξέρω αν τα επόμενα λεπτά μου βγει αυτός ο λόγος. Αλλά πάμε να ακούσουμε Οικονομόπουλο. Το κοίτα να μαθαίνεις. Έφη μου, απλά το τραγουδάκι με τίτλο «Μη μου το πας διαμέσου Λαμίας». Θέλω Οικονομόπουλο, θέλω Οικονομόπουλο εκείνο. Να το λέω. Λοιπόν, μια φωτογραφία που είπα πριν είναι από το, από κάτω. Και είναι και για το Μάχη 99,8, έτσι, από κάτω από την τρούμπα εκεί, έτσι. Το είπα, Σίβα. Πού πω, τι ωραίο φαίνεται. Τι ωραίο χρωματάκι. Τι ωραίο χρωματάκι, ναι. Και το είπαμε, το έχουμε κάβα, ε.
1: Κοίτα να μαθαίνεις πως είναι να πεθαίνεις.
0: Κάποιος που έχει μάθει τα γράμματα είναι το παιδί. Κοίτα, τι άλλα σημάδια.

0: ψήνει να πεθαίνει. Μια ζωή
1: σημάδια να μετρά.
0: Σημαδάκια, σημάδια τώρα. Είναι και τα πόμουλα ψηλά. Τώρα παιδάκι με τώρα αυτή την τεχνολογία, τώρα τα πόμολα στις πόρτες θα βάζουν πάρα πολύ ψηλά. Δεν είναι τα πόμολα στις πόρτες θα βάζουν στη μέση, όταν τα βάζουν και ψηλά. Λοιπόν, να πω ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ, είναι το τελευταίο τραγουδάκι που θα ακούσουμε σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλό φθινόπωρο, ημερολογιακά λέμε, και καλό μήνα, 1η Ιανουαρίου. 1η Ιανουαρίου, καλό φθινόπωρο. Τυπικά έτσι είναι, άλλο τι μπορεί να κάνει ζέστη, άλλο 26 με 27 βαθμούς αυτήν την ώρα, αυτή τη στιγμή. Είχα ένα πανέμορφο φεγγάρι. Να ευχηθώ κι εγώ με τη σειρά μου να είστε πάντα καλά. Υγεία πάνω απ' όλα και χαμόγελο, χαμογελάμε, μας έχει λείψει. Μας έχουν φτάσει στο σημείο, μας λείπουμε. Μην νομίζετε ότι θα χαμογελάστε τώρα που θα πάνε οι ειδικοί πάνω στην έκθεση, δεν εννοώ. Καλό βράδυ, Δεσποινάκι μου, Σαλονικιά, καλό βράδυ. Θα έχει η πατρίδα σου πάνω, έτσι, από κόσμο, ου, Παναγία μου. Θα πάνε να πούνε τα φα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την απόψινή βραδιά, καλή σεζόν να έχουμε, θα τα πούμε, είπα. Αν και είμαι χρόνια πάνω σε αυτό που λέγεται ραδιόφωνο και τα αγαπάω και το εκτιμώ, και το ένα και το άλλο, αγάπη πάνε, εκτίμηση πάνε μαζί. Εάν δεν εκτιμάς κάτι, δεν, αυτό που λέγεται αγάπη. Πάνε και τα δύο μαζί βεντούζα. Θα πούμε περισσότερα. Είμαστε εδώ να μαθαίνουμε. Ξερόλες δεν είμαστε όλοι, ούτε καν. Μπορεί κάποιος να τους πειράζει. Να έχουμε μία όμορφη σεζόν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέτσα. Είπα, μπήκα λίγο προβληματισμένος σήμερα. Αν και δεν έπρεπε, μπήκα. Δεν ξέρω, μπορεί τυχαίο. Τυχαίο. Μαζί μας και μαζί σας το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Γιατί είναι τιμή μας, είναι καμάρι μας το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο που αυτή τη στιγμή είναι και με τους ισολογισμούς, το More Than Tax. Είναι Καλυψούς 110 στην Καλλιθέα με τη Μαρία Βασιλιαράκου, τους συνεργάτες της. Επίσης μαζί μας και μαζί σας ήταν η πιτσαρία του Ζεάκη. Γιατί δεν είναι απλά μία πίτσα, πολλά περισσότερα να την επισκεφτείτε, να παραγγείλετε από την πίτσα του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μηνιδίου. Λοιπόν, έχει έρθει ένα μηνυματάκι, ένα post, θα το διαβάσω, προλαβαίνω, το ακούσουμε το ραγουδάκι. Μην πάψεις, λέει, να είσαι άνθρωπος που νοιάζεται. Πρόσεξε, μη συνηθίσεις, λέει, να μαραίνεσαι. Μη πρόσεχε, όχι, πρόσεχε, να διαβάζω τα ποιηματάκια, δεν ήμουν καλό στην ανθολογία. Πρόσεξε μόνο, λέει, μη συνηθίσεις, λέει, να μαραίνεις τον εαυτό σου. Το υπόλοιπο αύριο. Ήρθε ένα ποιηματάκι, δύο. Λοιπόν, μάχη 99,8. Καλή σεζόν. Τα είπαμε όλα, θα τα λέμε πάντα μα πάντα όλα. 11 με 2 εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Λοιπόν, και εγώ φραουλίτσα, πραγματικά, και εγώ χάρηκα. Και να είστε πάντα καλά και να χαμογελάτε, ρε παιδιά. Μιλάτε, να χαμογελάτε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι οι ραδιομαγκελάριδες, η ζωντανή και στεντόρια φωνή της αλήθειας. Σήμερα, στο ζωντανό πρόγραμμα, θα πάμε μέχρι τις 6. 6 και 5 καταρχήν. Φάγατε 5 λεπτά πάλι. Ο θερμός μήνας Αύγουστος, εκτός από τις καυτές μετεωρολογικές συνθήκες, είχε και πολύ καυτές πληροφορίες για την εκπομπή μας. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο Μιλών έχει ανοίξει ένα πολύ μεγάλο φάκελο από τις αρχές Αυγούστου, ο οποίος θα συνεχίσει για να βγαίνουν τα άπλυτα των πολιτικών αλλά και της μαφίας στη φόρα. Είμαι πια 100% πεπισμένος ότι η Ελλάς κυβερνιέται από ένα τσούρμο παλιανθρώπων, οι οποίοι χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο κομπόδεμα μαύρου χρήματος επικυριαρχούν στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου. Είναι οι ζωντανοί ραδιομακελάριδες. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, στην πατριωτική συχνότητα του Μάχη FM 99,8. Η εκπομπή μας προβάλλεται και σε επανάληψη τις μεταμεσονύχτιες ώρες της εβδομάδας. Θέλω να πω επίσης ότι υπάρχει και μια ειδική διάρθρωση στο πρόγραμμα του Μάχη FM με νέες εκπομπές. Μετά από μένα, η κυρία Ιωάννα Ηλιάδη, η γνωστή δημοσιογράφος, η οποία παρακολουθεί τα θέματα της Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του κ. Δένδια, θα συνεχίζει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 8 ένα μεγάλο και πλουραλιστικό ειδησιογραφικό μαγκαζίνο. Επίσης, ο συνάδελφος ραδιοφωνικός παραγωγός, ο κ. Γιάννης Τσιτούρης, την Τρίτη και την Πέμπτη, 6 με 8, θα είναι κοντά μας για να μας ενημερώνει για την κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα. Υπάρχει και μια ειδική διάθρωση στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Συνεχίζουμε ακάθεκτη. Συνεχίζουμε όπως τα αφήσαμε. Δεν έχει αλλάξει τίποτα εδώ. Ίσα-ίσα που θα ήθελα να σας πω ότι τα μελτέμια του Αυγούστου, ο καύσωνας του Αυγούστου, έχει κάνει πιο άγριο. Έχει κάνει πιο απροσέγγιστο και με έχει κάνει πιο ορμητικό. Είμαι υποχρεωμένος στη ροή των πολιτικών εξελίξεων αλλά και στη μεγάλη έρευνα που κάνουμε για το μαύρο πολιτικό χρήμα στα πολιτικά κόμματα να είμαι όσο το δυνατόν πιο σκληρός, όσο το δυνατόν πιο δημοσιογραφικά απάνθρωπος στην πολιτική εξουσία η οποία κυβερνάει τον τόπο. Η σαπίλα και η διαφθορά είναι απέναντί μας. Η ένοπλη μαφία είναι απέναντί μας. Δεν έχω καταλάβει όμως ένα πράγμα. Ότι όσο ψάχνεις, βρίσκεις. Και όσο βρίσκεις, ταυτοποιείς και συντεριάζεις. Διασταυρώνεις και πληροφορείς. Αυτό καλό θα είναι να μην το ξεχνάει κανένας. Διότι αυτά που θα ακουστούν, ειδικά το μήνα Σεπτέμβριο, θα είναι πάρα πολύ σημαντικά για την αλλαγή των πολιτικών πραγμάτων στη χώρα. Στον ήχο, απέναντί μου, ο κύριος Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Στη μουσική επιμέλεια, ο Στεφανοσχίος. Και πάμε να ξεκινήσουμε το αντισυστημικό καθημερινό δελτίο 5 με 6. Στο 6943-6354-51 είναι τα μηνύματα που μπορείτε να στέλνετε στο Viber, και στο 2-10-7-18-000 είναι το ζωντανό τηλέφωνο για την μεταφορά πληροφοριών την ώρα που γίνονται, την ώρα που εξελίσσονται. Το τηλέφωνο αυτό χρησιμοποιείται από τους φίλους ακροατές μας μόνον όταν συμβαίνουν έκτακτα γεγονότα και θέλει ο αναγνώστης και ο ακροατής να ενημερώνει την εκπομπή. Κυρίες, κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτες, τις τελευταίες ώρες έχει μεταβληθεί σε μια απέραντη προπαγάνδα η λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα. Το λεγόμενο μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα του κυρίου Δένδια, το οποίο θα κοστίσει στον ελληνικό λαό πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και το ερώτημα είναι, αν ο Έλληνας πολίτης έχει τη δυνατότητα να πληρώσει αυτά τα χρήματα. Το θέμα δεν είναι ότι τα λεφτά αυτά βγαίνουν από κάποιον κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος είναι αόρατος. Τα χρήματα αυτά τα πληρώνει ο ελληνικός λαός και θα τα πληρώνει για τα επόμενα 3 χρόνια μέχρι να εξοφληθεί. Γιατί κανένας δεν μας έχει πει πώς θα εξοφληθούν τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αν τελικά αυτή η μεγάλη αμυντική σύμβαση, η μεγάλη εξοπλιστική σύμβαση του κύριου Δένδια, αφενός θα είναι λειτουργική όσον αφορά το θόλο του Αιγαίου, τον αμυντικό θόλο του Αιγαίου, και από την άλλη θα είναι και επικοδομητική για την άμυνα της χώρας. Είναι αναμφίβολα ένα πολύ μεγάλο εξοπλιστικό κομμάτι της χώρας. Έχουν βγει οι στρατηγοί, έχουν βγει οι στρατάρχες του γλυκού νερού, έχουν βγει οι παρασημοφορημένοι ένστολοι των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι βρίσκονται αυτές τις ώρες σε αποστρατεία και εκθιάζουν το θόλο του Αχιλλέα. Το ερώτημα είναι, αυτά τα 3,5 δισεκατομμύρια πώς θα πληρωθούν? Με δόσεις? Κανένας δεν μας το ξεκαθαρίζει. Επίσης δεν μας ξεκαθαρίζουν από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα. Και επίσης δεν μας ξεκαθαρίζει κανένας, και δεν περιμένουμε κανέναν να μας ξεκαθαρίσει, εάν μέσα σε αυτή την ιστορία υπησέρχονται κάποιοι ολιγαρχικοί παράγοντες της χώρας, οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στο εξοπλιστικό πρόγραμμα του κυρίου Δένδια. Σαφώς και υπάρχουν. Ένας εξ αυτών, ο πιο γνωστός, είναι ο σημερινός ολιγάρχης του τόπου, ο κύριος Ευάγγελος Μυτιληναίος. Κανένας δεν μας λέει, επίσης, αν υπάρχουν ανταποδοτικά ωφελήματα, γιατί κάθε φορά που κάνεις έναν αμυντικό εξοπλισμό, δίνοντας ηλικιώδη ποσά, τα 3,5 δισεκατομμύρια που μπορεί να γίνουν 5, και ξέρω πολύ καλά τι λέω, είναι ηλικιώδη ποσά για τον κρατικό προϋπολογισμό. Θέτουμε λοιπόν ένα ερώτημα. Τα 3,5 δις, κύριε Δένδια, κύριε Δελφίνε της Νέας Δημοκρατίας, είναι απλά 3,5 δις ή περιλαμβάνονται και οι μίζες, οι προμήθειες από τα εξοπλιστικά? Μη μου πείτε. Γιατί θα φτάσω στο σημείο να μεταπηδήσω χρονικά στο παρελθόν και να ρωτήσω τον κύριο Δένδια, ο οποίος είναι δελφίνος της χώρας, δελφίνος της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζεται από συγκεκριμένους ολιγάρχες και προαλήφεται κατά τη θέση του επόμενου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, να μας πει ο κύριος Δένδιας, στα 3,5 δις συμπεριλαμβάνονται και οι μίζες ή οι μίζες είναι ξεχωριστό κομμάτι? Γιατί ξέρω καλά ότι αυτή την ώρα τρέχει επίσης ένα άλλο πρόγραμμα αμυντικών εξοπλισμών. Ένα άλλο πρόγραμμα που προέρχεται από συγκεκριμένους παράγοντες των ενόπλων δυνάμεων για το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Είναι αυτή η περιβόητη ιστορία με το κέντρο εκπαίδευσης πιλότων στην Καλαμάτα. Αυτό είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο. Και έχει μεγάλη συνάφεια και με το θέμα της σημερινής υπογραφής του θόλου του Αχιλλέα, που εύχομαι να μην είναι θόλος του Πάτροκλου, που εύχομαι να μην είναι θόλος του Έκτορα και που εύχομαι να μην είναι ο τρίπιος θόλος που είδαμε πάνω από το Τελ Αβίβ και τη Χάιφα την περίοδο που τα ιρανικά drones και η ιρανική βαλιστική πύραυλη έσπασαν και κομμάτιασαν το θόλο των Ισραηλινών. Ένα ακόμα ερώτημα, αφού όλα αυτά τα λεφτά θα πάνε στην τσέπη των Εβραίων, είναι γιατί τώρα αυτό το πρόγραμμα των εξοπλιστικών πυράβλων, γιατί για πυράβλους μιλάμε, μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο βασιζόμενο σε συγκεκριμένα ηλεκτρονικά προγράμματα αντιεροπορικών πυράβλων θα εξασφαλίσει στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Δένδια, την αμυντική θωράκιση της χώρας. Το ερώτημα είναι γιατί τώρα, σε ένα μήνα, στο Ισραήλ, έχουμε εκλογές. Τώρα χρειάζεται αυτά τα λεφτά ο κ. Νετανιάχου. Με τα λεφτά του ελληνικού λαού, γιατί τα πράγματα είναι απλά. Η συλλογιστική διαδικασία είναι απλή. Χρειάζεται να είσαι ιδιαίτερα έξυπνος για να καταλάβεις ότι με τα χρήματα του ελληνικού λαού, δηλαδή τα 3,5 δις, ο κύριος Νετανιάχου σε ένα μήνα θα κάνει εκλογές στη χώρα του. Ερώτημα λοιπόν. Πληρώνει ο ελληνικός λαός ανεξαρτήτως το αν είναι το πρόγραμμα του Αχιλλέα και ο θόλος του Αχιλλέα επικοδομητικός και αποτελεσματικός για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Γιατί τώρα υπεγράφει αυτή η σύμβαση? Είμαστε καχύποπτοι. Και είμαστε καχύποπτοι και φιλίποπτοι. Γιατί κυρίες και κύριοι, ανατρέχοντας στο παρελθόν όλων των αμυντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων της χώρας, φτάνουμε στον προκάτοχο του κύριου Δένδια, στον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον καβαλιώτη Νίκο Παναγιωτόπουλο. Και ρωτάμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο, όπως τον ρωτήσαμε και τον Ιούλιο. Κύριε Παναγιωτόπουλε, μου λέτε κάτι. Όταν αγοράζατε τις φρεγάτες Μπελχαρά, όταν αγοράζατε τα γαλλικά αεροπλάνα, τον απογόνο του Ντασό, δεν ξέρετε ποιος είναι ο Ντασό? Ο Ντασό ήταν ένας μεγάλος επιχειρηματίας που επί των ημερών του Ανδρέα Παπανδρέου έγινε η περιβόητη σκανδαλώδης αγορά του αιώνα. Τα ξεχνάμε αυτά? Κύριε Παναγιωτόπουλε, επί των ημερών σας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, από ό,τι μου λένε κάποιες σταυρωμένες πηγές, η μίζα πήγαινε σύννεφο. Και ξέρετε, εγώ δεν ξεχνώ και τις κουμπαριές. Μου λέτε κάτι. Εσείς τι είναι ο σκουμπαράκος ήσασταν? Του κυρίου Δημητριάδη? Του κυρίου Πυρακάκη? Κουμπαράκος ήσασταν του πρωθυπουργού Ανιψιού? Του κυρίου Πυρακάκη? Εδώ και τώρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, θα πρέπει να μας πείτε και να μας εξηγήσετε. Γιατί τόσο μεγάλη αγάπη για τον κύριο Πυρακάκη? Γιατί τόσο μεγάλη αγάπη για τον κύριο Δημητριάδη? Ξέρετε τι λένε αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν το παρασκήνιο των εξοπλιστικών επί των ημερών σας? Ότι πήγαινε η μίζα σύννεφο, κύριε Παναγιωτόπουλε. Με αυτό τον οδρό, με αυτό το ύφος του Χατζηχρίστου, το οποίο έβλεπα να σας παρουσιάζουν και να σε εμφανίζουν φωτογραφίες, έχετε δώσει την εντύπωση σε κάποιους κύκλους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι βγήκαν πάρα πολλές μίζες. Αυτά τα λεφτά Πού πήγαν, κύριε Παναγιωτόπουλε? Και θα σας το πω πιο ξεκάθαρα, γιατί θέλω να είμαι σαφής μαζί σας. Εγώ δεν ποινικοποιώ τους αμυντικούς εξοπλισμούς της χώρας. Αλλά ο ελληνικός λαός θέλει να μάθει. Όλα αυτά τα χρήματα των 15 δισεκατομμυρίων των εξοπλιστικών προγράμματων, μπορεί να είναι και περισσότερα, ήταν καθαρά ποσά επί των ημερών σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Η μεγάλη δουλειά στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας με την εκπαίδευση πιλότων και με την εταιρεία η οποία πήρε το διαγωνισμό και μου είπαν ότι έβαλε το χεράκι το κύριος Δημητριάδης για να πάρει το Ισραήλ το διαγωνισμό για την εκπαίδευση των πιλότων. Κύριε Παναγιωτόπουλε, μου είπαν κάποιες πηγές που δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση ότι ένα πρόγραμμα 500 και 600 εκατομμυρίων ευρώ έγινε ξαφνικά διαγωνισμός που κόστησε στο ελληνικό δημόσιο 1.700.000 ευρώ. Υπερκοστολογήθηκε. Πήγε σε Ισραηλινή εταιρεία σχεδόν με απευθείας ανάθεση. Και ρωτώ, γιατί κανένας δεν μιλάει για το πρόγραμμα της εκπαίδευσης των εξομοιωτών που γίνεται αυτή την ώρα πλιάτσικο στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας? Μα δεν χρειάζεται να έχεις ιδιαίτερες γνώσεις. Άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ρεπορτάζ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μας έχουν εκμυστηρευτεί απίστευτα πράγματα. Ότι επί των ημερών σας έγινε ένα τρομακτικό πλιάτσικο στις ένοπλες δυνάμεις χώρας. Εγώ δεν λέω ψέματα. Εμένα μου τα έχουν εκμυστηρευτεί άνθρωποι που ήταν στο περιβάλλον Μητσοτάκη. Ήσασταν ασημάζευτοι, ασυγκράτητοι. Ένα διαγωνισμό των 500 εκατομμυρίων ευρώ τον φτάσατε 1.700 και πάει λέγοντας. Και δώσατε το διαγωνισμό σε Ισραηλινή εταιρεία. Ενώ άλλες εταιρείες, και σουηδικές και νορβηγικές και ευρωπαϊκές εταιρείες και γαλλικές, έδιναν κοστολόγιο 500 με 700 εκατομμύρια. Και εσείς το φτάσατε 1.700. Και έχω απέναντί μου και την κυρία Ελιάδη, η οποία το ξέρει καλά το ρεπορτάζ. Ορίστε. Καναδάς. Ναι, βεβαίως. Καναδική εταιρεία. Η οποία υποσχελίστηκε. Η Καναδή, ευχαριστώ πολύ κυρία Ελιάδη, θα την έχουμε στις 6 μαζί μας. Η καναδική εταιρεία, ακούστε, αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Κυρίες και κύριοι, είναι λεφτά του ελληνικού λαού. Θα πρέπει να τελειώσουμε αυτήν την ιστορία. Εδώ υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Καναδική εταιρεία συμμετείχε στο διαγωνισμό και υποσχελίστηκε. Και πήρα τη δουλειά Ισραηλινή. 1.700. Για ποιο λόγο? Και αυτά όλα έγιναν επί των ημερών του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Δημητριάδη. Πείτε μου λοιπόν, γιατί υπερκοστολογήθηκε, κύριε Παναγιωτόπουλε, το έργο? Ποιοι πήραν μίζες από αυτήν την ιστορία? Εγώ? Εγώ δεν παίρνω μίζες, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εγώ κάνω έρευνα και ρωτώ επί των ημερών σας πόσο κοστολογήθηκαν οι μίζες. Ποιοι πήραν τα λεφτά? Και μου λένε και κάτι άλλο εδώ, το οποίο τίνω να το πιστέψω. Τίνω να το πιστέψω. Ότι από αυτές τις μίζες έχει δημιουργηθεί ένα μαύρο ταμείο που ξεπερνάει τα 800 εκατομμύρια ευρώ και προσεγγίζει το ένα δις. Και μου λένε επίσης ότι η πυραμίδα της μαφίας στην Ελλάδα, η οποία αποτελείται από 7 έως 10 άτομα, είναι το σύστημα της πολιτικής μαφίας. Έχει αποθηκεύσει 1 δισεκατομμύριο, το οποίο επιχειρείται και επιχειρήθηκε να ξεπληθεί στους λεγόμενους λογιστές της μαφίας. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Εμείς ξέρουμε ποιοι είναι. Εσείς ξέρετε ποιοι είναι? Ο ελληνικός λαός ξέρει ποιοι είναι? Στους παραδρόμους της Συγκρού, εκεί που πηγαίνατε να ξεπλύνετε το μαύρο χρήμα της μαφίας. Τι σχέση έχετε με αυτά εσείς, κύριε Παγκετοπλέ? Αν έχετε, κακό του κεφαλιού σας. Εάν δεν έχετε, θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε θέση σας. λέγονται πράγματα πολύ βρώμικα στην πιάτσα. Άρα λοιπόν εγώ, γιατί να έρθω τώρα και να μην είμαι δύσπιστος στο νέο πρόγραμμα αμυντικών εξοπλισμών που αφορά το θόλο του Αχιλλέα, που εύχομαι να είναι θόλος του Αχιλλέα και να μην είναι θόλος του Πατρόκλου, ο οποίος θα στοιχεί στον ελληνικό λαό 3,5 δις, ανεξαρτήτως της αποτελεσματικότητας. Ποιος μου λέει εμένα? Και επίσης δεν γνωρίζουμε πώς θα δοθούν τα χρήματα. Πώς θα δοθούν τα χρήματα? Θα δώσουμε ένα τώρα, θα δώσουμε 1,5 αργότερα, θα δώσουμε 2 το Σεπτέμβριο του 31. Και την ίδια στιγμή η Ελλάδα, οι Έλληνες πολίτες που υποφέρουν από την ακρίβεια, που ξεγελάστηκαν και ξεφτελίστηκαν από την υπόθεση των συντάξεων χειρίας του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος κοροϊδεύσε πάλι τον ελληνικό λαό, βγήκε και είπε σε ένα προπαγανδιστικό σύννεφο βλακώδους πολιτικού λόγου ότι θα βοηθήσει όλους που έπαιρναν συντάξεις χειρίας όσον αφορά τον νόμο Κατρούγκαλο. Σας πληροφορώ ότι από αυτή την ιστορία πολύ λίγοι συνταξιούχοι πήραν χρήματα παραπάνω. Μιλάμε για 8.500 συνταξιούχοι σε ένα σύνολο 2-3 εκατομμυρίων συντάξεων. Αυτά τα χρήματα που πήγαν, κύριε Μητσοτάκη, γιατί κοροϊδέψατε τον κόσμο? Γιατί κοροϊδέψατε τις χείρες και τα ροφανά? Τι σας έφταιγαν? Αλλά εσείς δεν έχετε κανένα πρόβλημα, γιατί όλο τον Αύγουστο τη βγάλατε κολυμπώντας για να βρέξετε τον πισινό σας. Για να βρέξετε τον πισινό σας. Την ώρα που εσείς κάνατε μπάνια και εγώ ήταν η Ελλάδα. Και εσείς καθόσαστε και δροσιζόσαστε στα αφαίρετα, στα πεντάστερα. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε για όλα αυτά? Τι νομίσατε? Ότι θα κάνουμε εκπομπές νεροβραστές? Θα σας αλλάξουμε τα πετρέλαια. Για ένα και μοναδικό λόγο. Γιατί τα χρήματα αυτά είναι χρήματα του ελληνικού λαού. Έχουν βγει από το Υπουργείο Ανάπτυξης και λένε απεριόριστες μπούρδες. 1.600 προϊόντα θα μειωθεί το... Ποιο θα μειωθεί το σούπερ μάρκετ, ρε? Και μιλάνε οι Έλληνες πολιτικοί που δεν έχουν πάει ποτέ στη ζωή τους στο σούπερ μάρκετ. Για ρωτήστε και εμάς. Για ρωτήστε την οικοκυρά. Για ρωτήστε τον απλό πολίτη πόσα χρήματα πληρώνει κατά κεφαλήν τη βδομάδα για την ελληνική οικογένεια στο σούπερ μάρκετ. Αφήστε τα λοιπόν αυτά. Και έρχονται να μας πούν. Έρχονται να παρουσιάσουν τα τσιράκια των προπαγανδιστικών μέσων και να αναδείξουν ως κεφαλαιόδες τοπίο της χώρας τη Διεθνή Εκ Θεσσαλονίκης. Σαν ντρέπεστε λίγο. Για να κάνετε τι στη Διεθνή Εκ Θεσσαλονίκης? Για να δώσετε, λέει, 2,5 με 3 δισεκατομμύρια στον ελληνικό λαό. Από πού να τα δώσετε? Από την υπερφορολόγηση στην οποία μας έχετε γονατίσει. Έχετε φτιάξει ένα δυσθεώρητο μεγάλο ποσό, το οποίο οφείλεται στην υπερφορολόγηση των Ελλήνων πολιτών, και θα έρθετε από τα κλεψιμέικα, από αυτά που μας κλέψατε από τη φορολογία, να δώσετε πίσω ψίχουλα στον ελληνικό λαό. Αυτή είναι η Διεθνής Εκ Θεσσαλονίκης. Θα βγείτε δηλαδή εσείς με γραπτό λόγο που σας τον έχουν συντάξει οι συνεργάτες σας, οι διεφθαρμένοι συνεργάτες σας και η διεφθαρμένη συμβουλή σας, για να μας δώσετε χρήματα που μας κλέψατε από την υπερφορολόγηση? Τι λέτε, ρε? Τι λέτε, ρε? Σε ποιους απευθύνεστε, ρε? Σε κάφρους? Σε κάφρους απευθύνεστε? Θέλετε να σας πω λίγο για αυτό που διαφημίζεται και διαφημίζει και η πολιτική διχατέρα της κυβέρνησης, η κυρία Κεφαλογιάννη, για τον τουρισμό? Κλαίει όλη η Ελλάδα με τον τουρισμό. Όλη η Ελλάδα κλαίει. Σε τουριστικά μέρη ο τουρισμός πέθανε αυτό το καλοκαίρι. Πέθανε, γονάτισε. Δουλέψανε άνθρωποι 3 μέρες. 3 μέρες δουλέψανε. Έντιμοι τουριστικοί πάροχοι. Τρεις μέρες, 14, 15 και 16 Αυγούστου. Και όλο τον υπόλοιπο καιρό κλαίγανε. Πολύ λίγες περιοχές της Ελλάδος είχαν τουριστική απήχηση. Πολύ λίγες περιοχές της Ελλάδος βγάλανε τουριστικά έσοδα. Και οι περιοχές που υπήρχαν, που είχαν μια φιλοδοξία να βγάλουν κάποια λεφτά παραπάνω, κάηκαν. Τις κάψατε εσείς. Εσείς και τα τσιράκια σας. Αν λοιπόν θεωρείτε ότι ήθαμε να κάνουμε εκπομπές για να σας ευχολογήσουμε, για να σας παροτρύνουμε το πρόγραμμα και να σας κάνουμε λεζάντα, είστε μακριά ανοιχτωμένοι. Εδώ θα υποκύψετε στη βάσανο της κριτικής, αλλά δεν μιλάμε ποτέ χωρίς στοιχεία. Κλείνοντας το θέμα των αμυντικών εξοπλισμών, για να ακούσουμε, κύριε Χαραλαμπίδη, τα φερέφωνα, τα προπαγανδιστικά φερέφωνα της κυβέρνησης για το πώς διαφημίζουν Αζημίως. Αζημίως θα διαφημίζετε. Τσαμπά. Ο Τσαμπάς πέθανε. Τα κανάλια παίρνουν λεφτά για να κάνουν τους διαφημιστές και προπαγανδιστές του κυρίου Δένδια. Θα βάλετε να ακούσετε τα φερέφωνα των μέσων μαζικής ενημέρωσης για το πώς έχουν μπει στο παιχνίδι. Βεβαίως, στην ασπίδα τα χιλέα, κύριε.
1: Σημαντική ημέρα η αυριανή για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς θα υπογραφεί η συμφωνία για τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα. Ο στρατιωτικός μας συντάκτης Κώστας Σημεωνίδης έχει τις λεπτομέρειες. Κωστή.
2: Είναι πράγματι μια ξεχωριστή μέρα για τη χώρα μας η αυριανή, Κατερίνα, καθώς θα πέσουν υπογραφές μεταξύ των επικεφαλής των διευθύνσεων εξοπλισμών Ελλάδας και Ισραήλ για το μεγάλο ελληνικό αντιρροπορικό θόλο, τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα. Μια ασπίδα, Κατερίνα, συνολικού κόστους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, που προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί σε περίπου 3 χρόνια. Τα βασικά συστήματά του θα είναι όλα Ισραηλινά. Θα είναι το David Sling, το Barak MX και το Spider All-in-One.
1: Κώστα, σήμερα η Ελλάδα προχώρησε και σε μια νέα δωρεά προς τον Λίβανο. Τι τους δώσαμε?
2: Πράγματι, η Αθήνα δώρησε στο Λίβανο κρίσιμο στρατιωτικό υλικό. Το αρματαγωγό Ρόδος, όπως βλέπουμε και στις φωτογραφίες, μετέφερε στο λιμάνι της Βηρητού 13 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού Mi-113 και 10 οχήματα γενικής χρήσης Tiger στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έμπρακτης υποστήριξης της χώρας μας προς τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου. Να σου πω ότι ανάλογο στρατιωτικό υλικό είχαμε δωρήσει στο Λίβανο και τον Ιανουάριο.
0: Καλά ρε εσείς, τσιμπολογάτε όλοι. Όλοι τσιμπολογάτε. Έχει βγει ο Δένδιας και μοιράζει χιλιάδες ευρώ για να διαφημίζει την ασπίδα του Αχιλλέα στην Ελλάδα. Το θέμα δεν το κλείσαμε εδώ. Θα συνεχιστεί. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει, και το ξαναλέω, είναι πώς θα πληρωθούν αυτά τα χρήματα και γιατί δίνονται αυτά τα χρήματα τώρα που ο κύριος Νετανιάχου βρίσκεται σε μια προεκλογική εκστρατεία, σε μια προεκλογική περίοδο, και γιατί ο ελληνικός λαός να χρηματοδοτήσει. Γιατί ουσιαστικά αυτό κάνει την εκλογική διαδικασία Νετανιάχου στο Τελαβίβ. Όταν ξέρουμε ότι ο Νετανιάχου πολύ δύσκολα θα ξαναγίνει πρωθυπουργός του Ισραήλ. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε με μια συμφωνία κάτω από το τραπέζι του κύριου Μητσοτάκη με τον κύριο Νετανιάχου, στήριξέ με στον προεκλογικό αγώνα με λεφτά του ελληνικού λαού και εγώ θα σε στηρίξω, Κυριάκο, όταν έρθει η ώρα να κάνεις εκλογές. Και με το Predator και με την οθεία που ετοιμάζουμε και με άλλα κόλπα που έχω εγώ στο τσεπάκι μου για να σε βοηθήσω να ξαναγίνεις πρωθυπουργός. Έχουμε να κάνουμε με τη συνομολόγηση μιας άκρατης μορφής πολιτικής μαφίας. Στήριξέ με για να σε στηρίξω στις εκλογές. Απλά δεν είναι τα πράγματα. Πώς λέγεται αυτό στην καθομιλουμένη? Δεν λέγεται πολιτική μαφία? Σας είπε κανένας ότι ο Νετανιάχου είναι κανένα καλό παιδί? Θα κάνει τα πάντα για να κερδίσει τις εκλογές στο Ισραήλ, αλλά με λεφτά του ελληνικού λαού. Και με λεφτά που θα πάρει εκβιάζοντας τον ίδιο τον Τραμπ. Αυτό για όσους υποστηρίζουν ότι η συμμαχία μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ είναι σε νόμιμα πλαίσια. Εγώ δεν είπα ούτε να φύγουμε από αυτόν τον άξονα, ούτε να μην έχουμε συμμάχους. Να έχουμε συμμάχους. Αλλά οι σύμμαχοι πρέπει να είναι καθαροί απέναντι στο ελληνικό λαό. Και ουδέποτε σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, των Αμερικανών και των Ισραηλινών δεν ήταν ξεκάθαροι απέναντι στα συμφέροντα του ελληνικού λαού, παρά μόνο στα συμφέροντα της εξουσίας. Το θέμα των εξοπλιστικών προγραμμάτων είναι τεράστιο. Λέει ένας φίλος εδώ, και έχει δίκιο, ξεκάθαρα υπογράφεται μια συμφωνία για νοθεία στις εκλογές. Ο Θόλος είδαμε ότι είναι διάτριτος από τα ντρόν. Γιατί να υπογράψει κάτι που δεν θα έχει ισχύ απέναντι στην Τουρκία? Και γιατί δόρισε στο Λίβανο αμυντικό εξοπλισμό? Μην ξεχνάμε ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι στο Λίβανο σήμερα. Μπορεί κάποιος επίσης να μας ξεκαθαρίσει τα αμυντικά εξοπλιστικά συστήματα της Ελλάδος, η Patriot? Γιατί είναι ακόμα στη Σαουδική Αραβία? Για ποιο λόγο η πύραυλη Patriot είναι ακόμα στη Σαουδική Αραβία? Γιατί δεν φεύγουν από εκεί? Τι κερδίζουμε με το να δίνουμε αντιεροπορικά συστήματα στους Σαουδάραβες, που είναι καλύτεροι σύμμαχοι των Τούρκων? Τι κερδίζουμε? Γιατί πήραν αερονάρων τους Patriot από την ακριτική νησιωτική περιοχή και τους κουβαλήσανε στην αμερικανική ναυτική βάση της Ούδας? Ποια είναι τα δικά μας ωφελήματα απέναντι στην Τουρκιά, η οποία έχει πάρει αέρα και παραβιάζει συνεχώς το Αιγαίο, είτε με ντρόν, είτε με καταδιωκτικά, είτε με διάφορους τρόπους κατασκοπίας? Η Ελλάς είναι με την πλάτη στον τοίχο και δεν έπρεπε να είναι με την πλάτη στον τοίχο. Μα εσείς δεν διακηρύσσεστε ότι είστε σύμμαχοι με τους Ισραηλινούς? Άρα δεν φοβάστε τον Τούρκο? Γιατί είστε με την πλάτη στον τοίχο? Έχετε τάξη μέχρι το Δεκέμβριο, Γενάρη, να πουλήσετε το μισό Αιγαίο στην Τουρκία? Έχετε συνομολογήσει κάτι τέτοιο και δεν το λέτε στον ελληνικό λαό? Κάποτε από το 1974 και μετά καταρρύπταμε τουρκικά αεροσκάφη και δεν κουνιόταν φύλλο. Και τώρα έχουμε γίνει η έσκατη των εσκάτων, η χειρότερη. Αυτά πρέπει να προβληματίσουν τις πολιτικές ηγεσίες και όχι να προβληματίζουν μόνο την κοινή γνώμη και τον κόσμο που ασχολείται με εθνικά θέματα. Πάμε σε μία μουσική ανάσα με Ζαμπέτα και επιστρέφουμε.
3: 1972 βρίσκομαι στην Αμερική για γουσαριά μέρες. Γυρίζω στην Αθήνα όπου μου είχαν τα μαντάτα. Τα μαντάτα. Μου είπαν ότι πέθανε ο Μπάμπης ο Βασιλιάδης, ο λεγόμενος τσάντας. Κρατούσε ο καημένος μια τσάντα γεμάτος στίχους. Αλλού τους χάριζε, αλλού έπαινε ποσοστά. Γίναγε συνθέτη, παρασυνθέτη, παρασυνθέτη. Πάω κι εγώ σπίτι του να δω τη γυναίκα του, να δω τι, πώς και συνέβη αυτό. Μου λέει η γυναίκα του, τις τελευταίες ώρες σ' άφησε, μου λέει, αυτό το τραγουδάκι. Το τραγούδι αυτό ήταν ο Θανάσης. Το λέω κάθε βράδυ.

Κυρίες και κύριοι, είναι η ζωντανή ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας, η οποία μεταδίδεται κάθε μέρα, 5 με 6, στην απογευματινή ζώνη του Mach FM 99,8. Η εκπομπή μας μεταδίδεται επίσης τρίως διάρκειας, κάθε Σάββατο 4 με 7 και σε επαναλήψεις τις μεταμεσονύκτιες ώρες της εβδομάδας. Ένα από τα μείζωνα θέματα που βλέπω ότι δεν προβάλλονται από τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ο διεμβολισμός του πολιτικού συστήματος από το καθεστώς της μαφίας. Ξέρετε, εμείς έχουμε ανοίξει ένα πόλεμο εδώ, ο οποίος δεν είναι πόλεμος με πραγματικά πυρά. Είναι ένας πόλεμος που βασίζεται στο δημοσιογραφικό ρεπορτάζ. Είναι άντληση πληροφοριών, η οποία γίνεται με πολύ δυσχερή, πολύ δύσκολο και με πολύ επίπονο τρόπο. Δεν μπορείς να βγάλεις εύκολα θέματα που αφορούν στο καθεστώς της μαφίας που κυβερνάει την Ελλάδα. Σας είπα σε προηγούμενες εκπομπές ότι ο επόμενος πρωθυπουργός Ελλάδος θα είναι πιόνι της μαφίας. Ούτε εύχομαι, ούτε αντεύχομαι να μην επαληθευτώ. Όμως, όλα δείχνουν ότι προς τα εκεί ρεπεί το πολιτικό σύστημα. Έχουμε μια επαναληπτική ιστορική διαδικασία, η οποία έχει άμεση σχέση με την ιταλική πολιτική σκηνή της δεκαετίας του 70-95. Την περίοδο δηλαδή που η μαφία έκανε το δικά της κουμάντα στο πολιτικό σύστημα της Ιταλίας, διευθύνοντας, μιζώνοντας, χρηματίζοντας Ιταλούς πολιτικούς. Είχαν φτάσει στο σημείο να δίνουν χρήματα. Είχαν φτάσει στο σημείο να διαφύρουν με μαύρο χρήμα ακόμα και πρωθυπουργούς εν ενεργεία της Ιταλικής Δημοκρατίας. Κάποιοι από αυτούς είχαν το σθένος ή τουλάχιστον είχαν την τροπή να σηκωθούν και να φύγουν από την Ιταλική Χερσόνησο και να αυτοεξοριστούν κάτω από τα νησιά της Σικελίας. Κάποιοι άλλοι όμως που θέλησαν να παριστάνουν τους κοκοβιούς, όπως ο Μακαρίτης ο Αντρεώτη, ο οποίος ήταν μια διεφθαρμένη προσωπικότητα. Κύριε Μητσοτάκη, σας θυμίζει κάτι ο βίος και η πολιτεία του Τζούλιο Ανδρεώτη? Σας θυμίζει κάτι ο βίος και η πολιτεία του Μπετίνο Κράξη? Σας θυμίζει κάτι ο βίος και η πολιτεία του Σίλβιο Μπερλουσκόνη? Και οι τρεις ήταν αναμιμηγμένοι στο συνδικάτο της μαφίας. Ο ένας με τις τράπεζες, ο άλλος με τα χρήματα, ο άλλος με την χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας και βεβαίως στην πιο σύγχρονη μορφή της. Η μαφία ήταν αναμιμηγμένη και με τον πρώην πρωθυπουργό, πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, τον κύριο Σαρκοζή. Σαρκοζή πήγε φυλακή, έστω και για λίγες εβδομάδες. Αλλά ο Σαρκοζή ήταν μια άκρος διεφθαρμένη προσωπικότητα από τη Σισιλιάνικη και την Αφρικανική μαφία του Καντάφη. Όλα αυτά δεν είναι ξένα.

σε μια τρομακτική δολοφονία χαρακτήρων. Κάθε φορά που η εφημερίδα μας βγάζει θέματα για την πολιτική μαφία στην Ελλάδα, έχουν αυτούς τους χρηματοδοτούμενους, δύσμορφους, σπιούνους, να γράφουν ανοησίες σε ανύπαρκτα ιστολόγια μιας ανύπαρκτης επισκεψιμότητας. Θεωρούν ότι έτσι θα χτυπήσουν το σθένος του δημοσιογράφου, το σθένος του ρεπόρτερ, θα χτυπήσουν τη βασική τους αντίληψη περί αξιόπιστων πηγών για να βγάλουν το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ. Είναι μακριά νυχτωμένη. Εμένα προσωπικά δεν με αγγίζει τίποτα. Δεν έχω να δώσω λογαριασμό σε κανέναν. Δεν πήρα ποτέ στη ζωή μου μαύρο πολιτικό χρήμα. Αυτοί όμως που είναι η λεβεντό μπιπ των ιστολογίων κάνουν ρεπορτάζ για ένα πεντακοσάρικο. Πόσο ξεφτύλας πρέπει να είσαι για να κάνεις ρεπορτάζ για ένα πεντακοσάρικο? Πόσο ξεφτύλας πρέπει να είσαι όταν, κυρίες και κύριοι, δέχεσαι τις εντολές της ντόπιας ολιγαρχίας για να σπηλώνεις και να δολοφονείς χαρακτήρες ανθρώπων για ένα πεντακοσάρικο? Αυτή η δύσμορφη πίθηκη των ιστολογίων κάποια στιγμή θα έχουν την τιμωρία τους. Και έχω να τους πω, επειδή έχω μια χρόνια πείρα και στα μικρόφωνα και στις εφημερίδες και στην τηλεόραση, ο βιολογικός κύκλος, ο κύκλος ζωής των παρανόμων ρουφιάνων ήταν πολύ μικρός. Δεν υπήρξαν ρουφιάνοι στην Ελλάδα, μισθοδοτούμενοι και χρηματοδοτούμενοι ρουφιάνοι, που ξεπέρασαν το 50ο έτος ηλικίας τους. Έχω να σας πω λοιπόν κάτι το οποίο δυστυχώς έχει σχέση με τα καντήλια του Χάρου. Τα καντήλια του Χάρου είναι πάνω από το κεφάλι τους. Άνθρωποι που παίρνουν ένα πεντακοσάρικο για να δολοφονούν χαρακτήρες και να σπηλώνουν υπολήψεις δεν έζησαν πάνω από 55 χρόνια. Ξέρετε γιατί? Γιατί τους έφαγε το μαύρο σκοτάδι. Δύο δημοσιογράφοι στην Ελλάδα, ενώ ξεκίνησαν καλά με αποκαλύψεις και με σημαντικά ρεπορτάζ, τους φάγαν τα κυμπαρίσια. Γιατί και οι δύο ήταν ρουφιάνοι. Ο πρώτος ήταν ρουφιάνος επιχειρηματιών και ο δεύτερος ήταν ρουφιάνος μαφίας. Χρηματοδοτήτο από τη μαφία. Αυτό όμως, μέχρι το σημείο να επιδοκιμάζουμε τέτοιες δολοφονικές ενέργειες, η απόσταση είναι τεράστια. Σε καμιά περίπτωση, και ήμασταν οι πρώτοι που προσπαθήσαμε με στοιχεία να δώσουμε τη δυνατότητα για να εξιχνιαστούν αυτές οι υπόθεσεις. Αλλά δυστυχώς και οι δύο υπόθεσεις έμειναν εξιχνιαστές. Και ο πρώτος και ο δεύτερος συνομολόγησαν βρώμικα παιχνίδια με την επιχειρηματικότητα και τη μαφία. Έχω λοιπόν την εκτίμηση, και τους το λέω για να έχουν το νου τους, τουλάχιστον να μην πάνε τζάμπα σαν τα σκυλιά στα μπέλια. Να προσέχουν, γιατί ο βιολογικός κύκλος όλων αυτών των ανθρώπων ήταν πάρα μα πάρα πολύ μικρός. Δεν ξεπέρασαν τα 55 χρόνια της ζωής τους. Οι δύσμορφοι πίδικοι τέτοιων ιστολογίων δεν έζησαν πολύ, κυρίες και κύριοι. Εγώ δεν επιχαίρομαι γι' αυτό. Εγώ δεν χαίρομαι για τέτοιου είδους καταλήξεις. Όμως, σας λέω και πάλι, άνθρωποι οι οποίοι δολοφονούν χαρακτήρες, πιάνουν στο στόμα τους παιδιά, γυναίκες κλπ, και δεν θα ξανασχοληθώ με αυτήν την ιστορία, είχαν πολύ μικρό βιολογικό κύκλο ζωής. Σε αυτό το σημείο θέλω να ακούσουμε τον πανμέγιστο, τον αδιάκοπο, το μεγάλο άρχοντα της πολιτικής ζωής του τόπου, των τεραστίων διαστάσεων μυϊκό αποδέκτη του θαλασσίου κύματος, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτός είναι το παιδί θαύμα. Αυτός, κυρίες και κύριοι, απήχε ένα μήνα από τα πολιτικά δρόμενα και έκανε μπάνια στη θάλασσα. Και την ίδια ώρα και εγώ ήταν όλη η Ελλάδα. Θέλω να ακούσουμε μια αποστροφή όλων αυτών των

0: ηλιθιωδών πραγμάτων τα οποία απασχόλησαν τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος το μήνα που πέρασε. Για ακούστε το.
1: Σήμερα 31 Αυγούστου ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαψης. Πριν από 5,5 χρόνια παρουσιάσαμε το Ελλάδα 2.0, το μεγαλύτερο πρόγραμμα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που έχει υλοποιήσει ποτέ η Ελλάδα, ύψους 36 δισεκατομμύρια ευρώ με αποκλειστικά ευρωπαϊκούς πόρους, σχεδιασμένο από Έλληνες για Έλληνες. Μια πρωτοβουλία που είχα εισηγηθεί προσωπικά μαζί με 8 Ευρωπαίους ηγέτες το 2020 ως απάντηση στην οικονομική κρίση της πανδημίας. Θυμάμαι τότε τις δύσκολες διαπραγματεύσεις και την αντίσταση των λεγόμενων φιδωλών χωρών του Βορρά στην ιδέα του κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού. Σήμερα που ολοκληρώνεται, αξίζει να δούμε τι αφήνει πίσω. Το 2021 προβλέπαμε αύξηση του ΑΕΠ κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες. Τελικά και με τη σημαντική συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτή η αύξηση έφτασε τις 11 ποσοστιαίες μονάδες. Το 2021 προβλέπαμε ότι στη διάρκεια του Ταμείου Ανάκαμψης θα δημιουργήσουμε 180.000 νέες θέσεις εργασίας. Τελικά δημιουργήθηκαν περίπου 550.000 θέσεις εργασίας. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης διασυνδέσαμε σχεδόν 500.000 ταμιακές μηχανές με POS. Με απλά λόγια, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης μας βοήθησαν για να αντιμετωπίσουμε επιτέλους τη μάστιχα της φοροδιαφυγής. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης δρομολογήσαμε τη ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία κατέγραψε εκατομμύρια ώρες υπερορίας που προηγουμένως δεν καταγράφονταν. Περισσότερη διαφάνεια σημαίνει μια πιο δίκαιη αγορά εργασίας. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ενισχύσαμε την ψηφιοποίηση του κράτους. Έτσι, από ουραγός στα ζητήματα ψηφιοποίησης, έχουμε ξεπεράσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε πολλούς κρίσιμους δείκτες, από τον gov.gr ως την ψηφιακή υγεία. Από καθαρός αγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, γίναμε καθαρός εξαγωγέας, επενδύοντας στις ανώσες πηγές ενέργειας και στα δίκτυα. Και αυτές οι επενδύσεις χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και όσο περισσότερο επενδύουμε σε διασυνδέσεις και σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε συστήματα αποθήκευσης, τόσο χαμηλότερες τελικά είναι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας για τους τελικούς καταναλωτές. Ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης στα πρωτοδικεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης μειώθηκε κατά περίπου 50%. Ο νέος δικαστικός χάρτης και οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες έγιναν στη δικαιοσύνη, χρηματοδοτήθηκαν και αυτές από το Ταμείο Ανάκαμψης. Επιτέλους, η χώρα απέκτησε χρηματολόγιο. Το 2019 η χρηματογράφηση ήταν στο 39%. Σήμερα έχει φτάσει στο 99%. Το εμβληματικό αυτό έργο, τόσο κρίσιμο, ένα έργο το οποίο κρεμούσε πολλές δεκαετίες, συγχρηματοδοτήθηκε και αυτό από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ανακατασκευάσαμε τα τμήματα επιγόντων περιστατικών σε 80 νοσοκομεία και 156 κέντρα υγείας σε ολόκληρη τη χώρα. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης τοποθετήσαμε σχεδόν 40.000 διαδραστικούς πίνακες σε σχολεία σε ολόκληρη την επικρατεία.
0: Εσύ!
2: Τι είσαι στο σημαντικό του.
0: Τι είναι αυτά που λες, ρε. Ποιο Ταμείο Ανάκαμψης, ρε. Το Ταμείο Ανάκαμψης μαζί με τον άλλον, ε. Το μεγάλο αφεντικό του Υπουργείου Οικονομικών το δώσατε σε 50, για να μην πω λιγότερο, οικογένειες στην Ελλάδα. Τα περισσότερα χρήματα τα πήρε ο συμπεθερός σου, ο κύριος Σάκαρης. Πόσα λεφτά πήρε ο Σάκαρης, λέει, από το Ταμείο Ανάκαμψης? Τι ψέματα είναι αυτά που λες? Κυρίες και κύριοι, από τα 30 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ, ίσως και παραπάνω, του Ταμείου Ανάκαμψης, το Ταμείο Ανάκαμψης, επειδή έχουμε κάνει εκτενέστατα ρεπορτάζ γύρω από αυτές τις ιστορίες του Ταμείου Ανάκαμψης, 30 με 60 δισεκατομμύρια ευρώ διασπαθίστηκαν σε 15 εταιρείες στην Ελλάδα. Τα περισσότερα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης τα πήραν μία εταιρεία που λέγεται Unisystems. Μία εταιρεία του κύριου Σάκαρη που ο ίδιος δεν ξέρει σε ποια εταιρεία ανήκει. Μία εταιρεία του κυρίου Σταθόπουλου της Νόβα. Μία εταιρεία της κυρίας... της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας Vodafone. Μία εταιρεία του κυρίου της Deutsche Bank, της Cosmote. Οι περισσότεροι που πήραν λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν άνθρωποι που χαίρουν της απόλυτης εμπιστοσύνης του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος, του κυρίου Μητσοτάκη και της κυρίας Γκραμπόφσκη. Ποια λεφτά έδωσες στις μικρές επιχειρήσεις? Από τα 30 μέχρι 50 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, ανάθεμα αν 5 δις δόθηκαν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μα η Ευρωπαϊκή Ένωση τα χρήματα, και το ξαναλέμε για να εμπεδωθεί, του Ταμείου Ανάκαμψης τα έδωσαν για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας. Τα χρήματα για το Ταμείο Ανάκαμψης δεν ήταν δώρο, κυρίες και κύριοι. Είναι ένας μακρόσυρτος δανεισμός που πρέπει να επιστραφούν. Πότε θα επιστραφούν? Και κάτι ακόμα που έκανε αλγινές εντυπώσεις σε όλο τον ελληνικό λαό. Σαν Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο πολιτικός προϊστάμενος του μας πούλησε το παραμύθι ότι εξοφλάμε νωρίτερα, λέει, τον εξωτερικό δανεισμό της χώρας, δίνοντας όσο το δυνατόν πιο σύντομα, για να γλιτώσουμε, λέει, φόρους, για να γλιτώσουμε επιτόκια. Εξοφλάμε το δημόσιο χρέος, γιατί η Ελλάδα, λέει, θα κερδίζει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ το χρόνο αν εξοφλάμε το δημόσιο χρέος. Και οι ανάγκες του ελληνικού λαού. Ποιος δημιούργησε το δημόσιο χρέος? Ο κόσμος δημιούργησε το δημόσιο χρέος? Ή εσείς, σαν πολιτική εξουσία? Πόσα λεφτά έχετε δανειστεί από ξένες εταιρείες? Πόσα λεφτά δανεισμό έχει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας? Ποιος δημιούργησε το δημόσιο χρέος? Εγώ το δημιούργησα? Οι μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις του κυρίου Καραμαλή, του κυρίου Παπανδρέου, του κυρίου Σαμαρά, του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Μητσοτάκη. Να τα πληρώσετε από την τσέπη σας. Γιατί να πληρώσει ο ελληνικός λαός τα μνημόνια στα οποία τον υποβάλατε? Και έρχεται ξαφνικά, εν το μέσο της νυχτός, ο Μεσσίας από την Καλαμάτα, ο Μεσσίνιος από το Όρος των Ελαιών, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, εν το μέσο της νυχτός, έχει τον νυμφίος. Έχει τον νυφτίο νυμφίος να σώσει την Ελλάδα. Ακούστε. Αφελείς μπορεί να είμαστε. Και εύπιστοι. Βλάκες δεν είμαστε. Ποιος θα σώσει την Ελλάδα? Ο Αντώνης Σαμαράς? Κύριε Σαμαρά, σε είχα ρωτήσει και σε προηγούμενες εκλογές. Ποια είναι η άποψή σου για το χρέος της χώρας? Ποια είναι η άποψή σου για το Ταμείο Ανάκαμψης? Δεν μας τα έχεις απαντήσει αυτά. Ποια είναι η άποψή σου για τον κύριο Παναγιωτόπουλο των αμυντικών εξοπλισμών? Κολλητός σου είναι. Κολλητός φίλος είναι. Θα τον πάρεις και αυτόν μαζί στο κόμμα? Γιατί? Για να τα τρώτε μαζί? Ποια είναι η άποψή σου για τον κύριο Τσίπρα, ας πούμε? Δεν βλέπω να του κάνεις κριτική του κύριου Τσίπρα. Γιατί? Γιατί κάνεις κριτική μόνο στον κύριο Μητσοτάκη? Γιατί αφήνεις απ' έξω τον κύριο Τσίπρα? Για ποιο λόγο? Γιατί αφήνεις απ' έξω τον κύριο Ανδρουλάκη? Για ποιο λόγο? Έχεις λόγους? Συνομολογείς μαζί τους άνομες συμμαχίες του περιθωρίου? Γιατί χτυπάς συνέχεια τον κύριο Μητσοτάκη? Καλά του κάνεις και το χτυπάς. Εγώ δεν πάω να το χτυπάς. Γιατί όμως δεν κάνεις κριτική στον κύριο Τσίπρα? Γιατί? Γιατί ο κύριος Τσίπρας χρηματοδοτείται από τα ολιγαρχικά κέντρα της χώρας? Γιατί περιμένεις να τσιμπολογήσεις και εσύ από αυτούς? Δεν μας τα λες καθόλου καλά, κύριε Σαμαρά. Αλλά για τον κύριο Σαμαρά θα ανοίξουμε ένα ειδικό κεφάλαιο όταν έρθει η ώρα. Διερωτώνται πολλοί γιατί ο κύριος Σαμαράς δεν ανακοινώνει πολιτικό κόμμα. Διερωτώνται πολλοί γιατί ο κύριος Σαμαράς δεν ανοίγει γραφεία για το πολιτικό του κόμμα. Για τον απλούστατο λόγο, κυρίες και κύριοι, δεν έχει να πει τίποτα στον κόσμο. Και ότι περιμένει, όπως περίμενε πάντα, με το DNA του Προδότη, με το DNA του Ιούδα του Ισκαριώτη, να καταλάβει πότε ο Μητσοτάκης θα πάει σε εκλογές, γιατί είναι πολύ μικρό σε δύναμη το κόμμα που ετοιμάζει. Οπότε σου λέει θα πάει ο Μητσοτάκης σε εκλογές το Μάρτιο, εγώ θα του ανακοινώσω 2 μήνες νωρίτερα. Για να μην φάει τα μούτρα του όπως τα έφαγε και η Καριστιανού, η οποία πια έχει τελειώσει. Κυρίες και κύριοι, θα είμαστε και πάλι εδώ αύριο. Ακολουθεί η εκπομπή της κυρίας Ιωάννας Ηλιάδη κάθε Δευτέρα, Τάρτη και Παρασκευή στο ειδησιογραφικό της μαγκαζίνου. Είστε καλά, καλή αυριανή Και καλό ξημέρωμα σε όσους.